0: Βέβαια, όποιος σημερινός νέος, 30-40-50, αν θέλετε, προσπαθεί να διαβάσει ή να μελετήσει την ιστορία του εμφυλίου πολέμου, το λέω εμφύλιο λόγω συνθείας, το ανατοπολέμου, 46-49, θα διαπιστώσει ότι ακόμα και σήμερα ζούμε, αποπνέεται η ατμόσφαιρα του εμφυλίου και βλέπουμε τα πράγματα αυτά με παροπίδες. Όχι όλοι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αλλά πολλοί πανεπιστημιακοί έχουν μια αγκύρωση, ρε παιδί μου. Να το εξηγήσω. Έχουμε πολύ νέα, πολύ καλή νέα γενιά ερευνητών πανεπιστημιακών για την νότια ιστορία. Μερικούς γνωρίζει κιόλας από κοντά. Για ζώσεις. Έχω μετάσχει σεμινάρια. Κάποιοι από αυτούς, είτε για λόγους οικονομικούς, τρεφόμενοι από διάφορα ιδρύματα, είτε για λόγους φανατίλας, λένε τη μισή αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα, μάλιστα. Τι οδήγησε στον εμφύλιο, η λευκή τρομοκρατία της δεξιάς μετά τη Βάρκηζα. Σαν δόγμα. Και ξεχνούν κάτι πολύ απλό. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στη λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκηζα. Δεν ήταν η κόκκινη τρομοκρατία των Δεκεμβριανών, με τις σφαγές αμάχων, με το βγάσιμο μακιών, με το κόψιμο αυτιών, με τα πτώματα τα κατακρεουργημένα που βρέθηκαν μετά τα Δεκεμβριανά, με τους ομήρους που λίγοι γύρισαν. Λοιπόν, ακούστε την πρώτη αλήθεια. Ολοκληρωμένη. Λοιπόν, ο ελληνικός εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1946 με το λιτόχωρο. Ξεκίνησε το 1943, μόλις ο Ελλάς βρέθηκε με όπλα. Και βρέθηκε με όπλα ο Ελλάς, με βαρύ και καλό οπλισμό, επειδή η Ιταλία αποσκύρτησε τον άξονα. Τον Αύγουστο του 1943 μπήκαν οι σύμμαχοι στη Σικελία, κατέρευσε η Ιταλία, λήξαν τον Μουσολίνι, χωρίστηκε στα δυο και ο Ιταλικός στρατός εδώ πέρα, παράδειγμα η μεραρχία πήρε ρόλο. Ο οπλισμός πέρασε στον Ελλάς. Και ξαφνικά ο Ελλάς έγινε στρατός. Και όχι απλώς αντάρτικος. Και άρχισε 43-44. Οι Ελλασίτες, η ηγεσία του Κουκουέ, δεν ήταν όλοι οι Ελλασίδες κομμουνιστές. Έτσι. Ούτε όσα ήταν στο ΕΑΜ ήταν κομμουνιστές. Στο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Ήταν εναντίον των Γερμανών. Αλλά άρχισε το Ελλάς να καταλαβαίνει τι. Να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και άρχισε να χτυπούν οι Ελλασίτες όλους τους μη κομμουνιστές. Να πώς ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμος. Το 1944 η μάχη Ελλάς Έδες. Τι είναι. Η δολοφονία του Ψαρού σε τι εντάσσεται. Πώς είναι νεκροί Γερμανοί από Ελλασίτες και πώς είναι νεκροί δεξιοί από Ελλασίτες. Προσέξτε. Δεν λέω τους θαυματασφαλίτες και τους σύλλογους, γιατί αποτελεί πονηρή προπαγάνδα του Ελλάς και του Κουκουέ να πούν όσοι δεν είναι στον Ελλάς είναι το σύλλογοι. Δεν είναι το σύλλογοι. Να πω ένα παράδειγμα. Η οργάνωση Χ του Γρίβα ήταν το σύλλογοι. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Όχι. Αγγλόφιλοι του κερατά ήταν. Και το σχήμα της Χ με τον βασιλιά. Όποιος ήταν με τον βασιλιά δεν είναι με τους Γερμανούς. Ο βασιλιάς ήταν το κόκκινο πανί για τους Γερμανούς. Ο Γεώργιος δεν είπε το δεύτερο όχι. Τον Απρίλιο του 1941. Αγλόφιλοι ήταν αυτοί. Τους βάζουμε εμείς όλους τα ανατασφαλίτες για να εξυπηρετήσουμε την αριστερή προπαγάνδα. Αυτό που σας λέω το έχω φάει στη μάπα εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πολιτική προπαγάνδα της ιστοριογραφίας της μεταπολίτευσης. Όπως πριν τη Χούντα, πριν την πτώση της Χούντας, επί δικτατορίας, υπήρχε προπαγάνδα που έλεγε όλοι οι κομμουνιστές είναι κακοί και προδότες, μετά τη μεταπολίτευση πήγαμε αλλού. Τι καλοί που είναι οι κομμουνιστές. Τους κυνήγησαν οι κακοί δεξιοί. Μα οι κομμουνιστές ξεκίνησαν να κυνηγάνε δεξιούς. 43-44. Με την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας των Δεκεμβριανών. Δεν πέτω στο ερώτημα ποιος το ξεκίνησε και γιατί. Και πόσο έφταιγε ο Χασάπης Παπανδρέου, που λέει ο Ρένος. Άλλο αυτό. Άλλο θα πω τώρα. Πρώτη λοιπόν αλήθεια είναι ότι ο εμφύλιος ξεκίνησε το 1943. Ούτως το 46 το λιτόχωρο, που μάλιστα ο κόσμος δεν υπήρχε πάρει το λιτόχωρο, μου λέει ο πατέρας μου, νομίζαμε πως πέσανε ξύλο κάτι προεκλογικό. Οι εκλογές είχαν οριστεί από τους Άγγλους 31 Μαρτίου του 46, ήρθαν οι Άγγλοι να φύγουν από την Ελλάδα. Θέλουν να γίνουν εκλογές, να γίνει δημοσίευμα, για να έρθει ή όχι ο βασιλιάς και να το κουμπανίσουν τώρα. Είχαν ένα πρόβλημα να εγκλήσει. Και φύγαν όλους. Και τότε μπαίνει το ερώτημα, έτσι, γιατί το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Είναι απλή. Πρώτον, μετά τη Βάρκηζα, που δήθεν ο Ελλάς παίρνει στα όπλα, τα χαλασμένα όπλα παρέδωσε. Ο οπλισμός, πώς βρέθηκε ο οπλισμός όλος αυτός ένα χρόνο μέσα. Αν είχε παραδώσει ο Ελλάς όλα τα όπλα μετά τη Βάρκηζα, πού βρέθηκαν αυτά τα όπλα μετά από ένα χρόνο στο βουνό. Έχετε ακούσει για τον Μπούλκες. Δεν ίσχυσε παντού η Βάρκηζα. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρανε καμία Βάρκηζα. Είχαν πάει στην Ιουγκοσλαβία όλοι. Και προετοιμάσανε τον επόμενο γύρο. Και περιμένανε. Πότε θα δώσει την εντολή ο Στάλιν για τον επόμενο γύρο. Αυτό το κλίμα επικρατούσε. Και πραγματικά 10 μέρες πριν τις εκλογές του 46, τις 20 Μαρτίου, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ζαχαριάδης και πρώτα θα πάει στην Πράγα σε μια συνεδρίαση των Κομμουνιστικών Κομμάτων. Και δίνει εντολή στον καπετάν Μπαρούτα, στον Βαφιάδη έδωσε εντολή, να γίνει η σφαγή των χωροφυλάκων στον Λιτόχωρο, τη μία των εκλογών, για να φανεί ότι το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Με αφορμή τη λευκή τρομοκρατία. Γιατί υπήρξε λευκή τρομοκρατία. Και ακούστε να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν σε ένα χωριό, γιατί όταν μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για το χειρότερο είδος πολέμου, γιατί σκοτώνει ο γείτονας τον γείτονα. Που τον ξέρει. Και τον μισεί. Και τον μισεί γιατί τον ξέρει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν το 43, λόγω διαφόρων λόγων ασχέτων με τον πόλεμο, ένα αντάρτη σκοτώνει μια μάνα. Δεν έγιναν αυτά. Διαβάζει το Α2, το βιβλίο του Ρένου Αποστολίδη. Ο Ρένος Αποστολίδης, που λαβημένο στον εμφύλιο, έχει γράψει τα πιο αντικειμενικά κείμενα. Την πυραμίδα 67, το αρχηγείο του Ζαχαριάδη στο Τριεθνές, στο σύνορο, στην πυραμίδα, τον Α2. Του φάγανε μια τέτοια στιγμάνα, τα πήρε στο κρανίο άλλο. Δεν θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί. Από πότε ξεκίνησε ο εμφύλιο, από το 43, από το 44. Από όταν οι Ερασίτες φάγανε τη μάνα του. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτό. Κουρούκλι, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είναι φανταστικό. Είναι αληθινό πρόσωπο. Όπως και η Ελένη του Κατζογιάννη. Είναι η μάνα του. Αληθινό πρόσωπο. Δεν είναι θεατρικά έργα. Για να κάνουν προπαγάνδες. Και μόλις βρίσκει τα μπόσικα μετά τη Βάρκησα, περνάει το σπίτι, ήταν η χειροβοηθά. Έτσι δεν έγινε, έτσι ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε. Η λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκηζα των δεξιών κάτω των κομμουνιστών είναι η απάντηση σε 3 χρόνια τρομοκρατίας ή 2 χρόνια των Ελλασσετών. Βγήκε τον κατάλογο των νεκρών Γερμανών στην κατοχή. Πιο πολλοί πήγαν από τύφο και από σύφυλλη παρά από σφαίρες Ελλασσετών. Άντε, να δούμε κάποτε την αλήθεια στη μούρη μας. Τι να πούν και οι Πολωνοί που κάναν 2 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς κατά τον Ναζί και στο κέντρο του 43 της Βασοβίας και τον Άγκου 44. Τι να πούν αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι. Τέλος πάντων, μην πάω τώρα σαλά. Να έρθω λοιπόν εδώ. Ακούστε, η ιστορία γράφεται με έγγραφα. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι ο Ζαχαριάδης πήρε γραπτή εντολή από τον Στάλιν να ξεκινήσει τον εμφύλιο. Εντάξει, τι έχουμε. Έχουμε την πληροφορία ότι ήταν στη Σόφια μετά την Πράγα το 46, το Μάρτιο 46 την άνοιξη, και έχει κάνει κανένα υπόμνημα στο Στάλιν και πήγε απευθείας το κείμενο στο Στάλιν και μια πληροφορία από πολλούς ότι πήγε και τον είδε και στην Κρυμαία κιόλας. Και πήρε την εντολή του γιατί μετά αυτό γύρισε και είπε στον Μπούλκες ο Ζαχαριάδης. Στον Μπούλκες, στην Ιουγκοσλαβία, ένα στρατόπεδο των ανταρτών που φύγανε μετά τη Βάρκησα για να ετοιμάσουν τον επόμενο γύρο. Όμως το κρίσιμο σημείο, υπάρχουν σήμερα και βιβλία έγγραφα πολλών ιστορικών που πολλά έγγραφα. Διαβάζει τα βιβλία με τα έγγραφα, δεν κάνω τώρα διαφήμιση και ποιον ιστορικό, αλλά μην κρίνετε, μην λαμβάνει υπόψη την κρίση του, γιατί μπορεί να είναι κρίση με παροπίδε. Το έγγραφο όμω δεν είναι παροπίδε. Το έγγραφο λέει ότι το Μάιο του 47, τη 12η νύχτα, έγινε εκτό στο Κρεμλίνο ο Στάλιν, ο Ζαχαριάδη από τον Στάλιν. Ενώ πριν είχε δει και τον Σντάνοφ και τον Σουσλόφ. Τι δύο μεγάλε φίρμε του Μπορσεβικού ΚΚΚ. Και μην ξεχνάτε, ο Ζαχαριάδη ήταν μέλο των Μπορσεβίκων. Ήταν μέλο. Είχε σπουδάσει στι καλύτερε σχολέ κομματικών στελεχών τη Μόσχα. Και από το 1931 είχε έρθει στην Ελλάδα για να καθαρίσει το κόμμα από όλου του μη σταλινικού. Και του διέλυσε όλου. Του μεσόκοψα. Αυτό δεν έκανε ο Ζαχαριάδη. Τι ήταν, ένα μικρό σταλινάρχο. Γιατί η Ελλάδα ήταν. Αυτό δεν ήταν. Και το 47 το Μάιο έχει πάει στον Ζάνοφ και στον Σουσλόφ, υπάρχουν τα κείμενα και υπάρχουν και όλα όσα είπε. Θα θυσιαστούμε για το καλό τη Σοβιετική Ένωση. Το διαβάσει ήταν το κείμενο, που το διάβασα εγώ ανατρίχιασα. Όταν διάβασα το κείμενο που έλεγε ο Ζαχαριάδης στον Ζάνοφ και στον Σουσλόφ, τι βοήθεια θέλει για τον εμφύλιο πόλεμο, εδώ, για να αιματοκυλήσει την Ελλάδα. Προσδόξαν τη Σοβιετική Ένωση, γιατί έτσι γράφει μέσα. Μου σηκώθηκε τρίχα. Τα λέω αυτά, όχι για να κατηγορήσω τον Ζαχαριάδη, ίσα ίσα που με ενοχλεί που όλη η γενιά μου, η συνομήλικη μου 60 σταρτάρδες, είχαν μάθει να κατηγορούν τον Ζαχαριάδη. Για ό,τι κακό έκανε το κουκουέ στην Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης. Λοιπόν, δεν φταίει ο Ζαχαριάδης. Υπάλληλος ήταν. Της κομμουνιστικής διεθνούς. Των Μπολσεβίκων. Δηλαδή, των κρατικών συμφερόντων τη Σοβιετική Ένωση. Δεν με ενδιαφέρει τι πίστευε στο μυαλό. Μπορεί να πίστευε στην Παγκόσμια Επανάσταση. Μπορεί να ήταν ιδεολόγο. Και ήταν ιδεολόγο. Και ήταν. Στην πραγματικότητα όμω τι ήταν, ήταν πράκτορα, όχι πράκτορα επιχρήμαση. Ο Μαυριάδη είχε γράψει ένα γράμμα το 48 τον Νοέμβριο, το είχε στείλει στη Μόσχα και έλεγε ο Ζαχαριάδης είναι πράκτορα των Άγγλων. Και το έβγαλε μετά, ο Στάλιν το έδειξε μετά τον πόλεμο, μετά το 49. Δεν λέω αυτά. Λέω ήταν πάντα υπάλληλο των σοβιετικών κρατικών συμφερόντων που εξυπηρετούνται από το κόμμα των Μπολσεβίκων, το σοβιετικό, μέσω του παραδείγματος του, του ελληνικού κόμματος. Και ξεκινάει ο εμφύλιος. Και λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξω 50.000 στρατό, ζήτησε βοήθεια, δεν πήρε βοήθεια. Πίσω του είχε ανοιχτά σύνορα. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Με νοσοκομεία, με βοήθεια, ό,τι βοήθεια ήθελε. Από παπούτσια και κάλτσες μέχρι όπλα. Όλα τα γερμανικά Panzerfaust, τα γερμανικά που είχαν βρει στο Βερολίνο, οι Σοβιετικοί ήταν αυτούς τους κομμουνιστές. Θα μου πείτε, άρματα. Άρματα δεν έδωσαν. Ούτε αεροπλάνα έδωσαν. Βαρέα πυροβόλο έδωσαν. Και πυροβολικό. Γιατί ο Στάλιν ήξερε ότι η Ελλάδα δεν την πάρει δικιά του. Το ξέρε αυτό. Από την εποχή του Οκτωβρίου του 1944 που τα είχε βρει με τον Τσόρτσιλ. Προσέξτε κάτι, λέγανε παλιά στη Γιάλτα χωρίστηκε ο κόσμος. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος στη Γιάλτα. Και απόδειξη είναι ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Αυστρία και φύγανε μετά. Εκεί ξεκίνησε να ορίζει τον κόσμο. Και συμφωνώντας την πράξη που θα έχει οριστεί, ποιος ανήκει στην κόκκινη αυτοκρατορία των κομμουνιστών και ποιος στη Δύση. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι όλα ήταν σε ρευστή κίνηση, γι' αυτό ξεκίνησε και εδώ ο Στάλιν τον εμφύλιο, όχι για να πάρει την Ελλάδα. Το ξέρει ότι θα την πάρει. Μπορεί να έπαιρνε μια πόλη έναν νόμο, να ίδρυε μια λαϊκή δημοκρατία Βορειοελλάδος, το περίφημο σχέδιο Λίμνες. Θα καταλάβουμε μια πόλη, λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξουμε και 1.000 στρατό. Και έχουμε πια κράτος κομμουνιστικής Ελλάδος. Όχι όλης Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδος. Δεν την πήρε την Κόνιτσα. Γιατί κράτησαν οι Λοκατζίδες και πήγε και η Φρεντερίκη τα Χριστούγεννα του 47, γι' αυτό και οι κομμουνιστές τιμισούν τη Φρεντερίκη και για να αναγκάσει τον κόσμο να έχει σταθολογία, πού να τη βρει, έκλειβε τα παιδιά. Το τραγικό παιδομάζωμα του Πέτρου Κόκαλη. Τα έχω πει άλλη φορά αυτά και τα ξέρω αυτά, τυχαίνει να τα ξέρω. Από πρώτο χέρι, το έχω ξαναπεί γιατί η μάνα μου δούλευε.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε πραγματικά ό,τι πιο συμπυκνωμένο και αντικειμενικό, πιστεύω κατά την εκτίμησή μου, το βρήκα τυχαία ψάχνοντας χθες τη νύχτα στο ελληνικό διαδίκτυο τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά βάζει σε μια φοβερή

0: Καλώς. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, απόσπασμα, αλλά κατά την εκτίμησή μου ότι ο Ζαχαριάδης ήταν ένα κτίνος, ακάθαρμα. Ένας προδότης. Έλληνας, δεν ήταν Έλληνας. Ήταν σοβιετικό, ελληνικό, αγγλόφιλος. Και για μένα ήταν και πράκτορας των Εγγλέζων. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Κούτουλα. Όμως επιχειρούμε πολύ προσεκτικά αυτή την ιστορική διαδρομή από το 1943. Δεν νοείται Έλληνας πατριώτης να μην ξέρει την ιστορία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, μέσα από τις τόσες συμπληγάδες πέτρες ιδεολογικού, κομματικού, ιστορικού προσανατολισμού να μπορέσεις να καθορίσεις το τι σημαίνει Έλληνας, το τι σημαίνει πατρίδα, το τι σημαίνει πατριώτης. Έτυχε εκείνη την εποχή, το 1943 μέχρι το 1948 που θα ακούσουμε σε λίγο και το δόγμα Τρούμαν. Ποιο είναι αυτό το περιβόητο λοιπόν δόγμα Τρούμαν? Τι ήταν αυτή η ιστορία η οποία ενέσκυψε στην Ελλάδα μετά τη βρετανική δηλητηριώδη παρέμβαση του Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν στη Μεγάλη Βρετάνια την εποχή των Δεκεμβριανών και είχαν επιχειρήσει στις υπόγειες σύραγγες της Μεγάλης Βρετάνιας. Δεν τυχαίο ότι η Μεγάλη Βρετάνια σήμερα ανήκει στην οικογένεια Λασκαρίδη, στο κεφάλαιο, στους καπιταλιστές. Ανήκει στον Θανάση Λασκαρίδη, φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν τυχαίο. Εκεί κατοικοέδρευε η βρετανική κυβέρνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν κυβερνόταν. Η Αθήνα δεν κυβερνιόταν τότε από ελληνικές δυνάμεις. Κυβερνιόταν από τις βρετανικές δυνάμεις κατοχής, που μετά τα Δεκεμβριανά αποφάσισαν και την δολοφονική ενέργεια των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά. Αλλά επιτέλους, σε ένα πατριωτικό ραδιόφωνο πρέπει να ακουστούν, να ακουστεί η νεότερη ιστορία του τόπου. Δεν μπορώ να έχω τους κομμουνιστάς να γυρνούν από εδώ και από εκεί και να λένε τις μπουρδες τους. Ένα πατριωτικό ραδιόφωνο θα πρέπει να σέβεται την ιστορία των προγόνων. Και προσπαθούμε, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς βάστηκες στα μπράτσα, χωρίς σφυροδρέπανα στο κεφάλι, στους μπερέδες, στους στρατιωτικούς μπερέδες του δημοκρατικού, του φαινομενικά, του εξόφθαλμα ψευδεπιγράφος δημοκρατικού στρατού Ελλάδος. Ποιος δημοκρατικός στρατός Ελλάδος? Ήταν ένα αμάγαλμα στρατιωτικών ιδιαιτεροτήτων τους οποίους χρηματοδοτούσε ο Στάλιν για να φτιάξει ο Ζαχαριάδης με τον Μπελογιάννη και τον Μάρκο Βαφιάδη με τη συνδρομή του κάποτε δεξιού προδότη Σαράφη, ο οποίος συνετάχθη με τις δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ. Σαράφης, Στέφανος Σαράφης, δεξιός στον Ναπολέοντα Ζέρβα, και μετά αυτομόλυσε στο στρατόπεδο των κομμουνιστών. Ας αρχίσουμε λίγο ακόμα από τον κύριο Κούτουλα και μετά να περάσουμε, κύριε Μπαρμπαρή, αφού επιστρέψουμε στο δόγμα Τρούμαν. Θα ακούσουμε ακόμα δύο πράγματα στην ιστορική αναδρομή, στη σημαντική ιστορική αναδρομή, για να πάμε μετά στην ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο, στον σκοτεινό πρέσβη Χέρνι Τάσκα και στο πώς ξεγέλασε ο Αμερικανός πρέσβης, ουσιαστικά δούλεψε το βλάκα, τον ανισόρροπο, τον ανώμαλο Δημήτρη Ιωαννίδη με τα πετρέλαια του Αιγαίου.
1: Τι αγώνα έκανε να τα επανελληνίσει? Αλλά δεν μπορούσα αυτά τα ζητήματα, γιατί σκοπός στο βίντεο αυτό να σας δείξω ποιος και γιατί ξεκίνησε τον εμφύλιο. Είναι λάθος να ρίχνουμε το φτάξιμο σε ένα άτομο, Ζαχαριάδη. Είναι λάθος να λέμε φταίει η λευκή δρομοκρατία της δεξιάς. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές, μάλιστα, υπάρχουν και συζητικές γραφά. Έγραφα υπάρχουν.

0: που κάνουν αγώνα πολύ πολιτική, να αποφευθεί ο Εφήβιος, δεν λέω πολιτική του κομμουνιστών, του αστικού κόσμου λέω πολιτική, Κωνσταντίνο Τσαλντάρης. Είχε υποσχεθεί ο Ζαχαριάδης που λέει κατέβασε εκλογές. Ειρήνευσε και σου προσφέρω 100 έδρες. Παραμύθια, σιγά με 100 έδρες. Δηλαδή, πολλοί υπήρξαν υπογείο συζητήσεις να αποφευθεί ο Εφήβιος. Όχι όμως ότι τώρα ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης από την τρέλα του, εντολές εκτέλεσε. Ήθελε να γίνει Εφήβιος πόλεμος. Έτσι. Διότι πίστευε ότι μπορεί να κρατήσει κάποια περιοχή. Δεν ήταν ένοπλη διαδήλωση ο Εμφύλιος. Τα Αγεβιανά μπορεί να πει κάποιος ήταν ένοπλη διαδήλωση. Ο Εμφύλιος ήταν οργανωμένος. Ήταν γύρος σχεδιασμένος. Και έγινε κατά εντολή της Μόσχας. Θα μου πείτε έγραφα. Έγραφα δεν υπάρχουν. Τη βραδιά του 47 στο Κρεμλίνο δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον. Μπορεί να βγει αύριο το απόρριτο. Ξέρω όμως ότι πήγε στη Μόσχα με Ζντάνοφ και Σουλόφ. Υπάρχουν τα κείμενα. Ξέρουμε και τι είπε. Ξέρουμε επίσης ότι πήγε στην Πράγα το 46 πριν τις εκλογές. Και πριν φύγει την Πράγα έδωσε εντολή. Δεν μετέχουμε σε εκλογές. Ρίχτε μια μπούμα στον λιτόχωρο. Κάντε ένα γεγονός έτσι φανταχτερό. Για να τα ακούξει τα κόμματα, τα κομμουνιστικά, να εμείς αγωνιζόμαστε. Μπορούσε να αυτενεργήσει το
1: χαρακτήρα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα κομβικό σημείο της ξένης επιρροής στην Ελλάδα. Ελλάδα 1947. Έχουμε την Ελλάδα του συμμοριτοπόλωμου, της καταχνιάς, της πείνας και της μιζέριας. Ένα συγκεκριμένο μεγάλο απόσπασμα δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σελίδα 2021. Ο τίτλος είναι «Κάποτε έδιναν χαστούκια και έριχναν κυβερνήσεις οι Αμερικανοί πρέσβεις στην Ελλάδα». Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρέσβης είναι ένας σταθμάρχης της CIA στη χώρα. Το ίδιο είναι και η κυρία Κίμπερλι. Το 1947, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι ο υπότιτλος ενός πολύ καλού αποσπάσματος που βγάζουμε σήμερα είναι «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα τσίρκο, διορίζουν στον τόπο μας έναν κλόουν ή ένα θηρίο». Παλιά έρχονταν τα θηρία. Τώρα έρχονται οι μπουζουξούδες. Ένας Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα το 1947 ήταν ο Πολ Πόρτερ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που ασχολούνται με την ιστορία της Ελλάδος. Την ιστορία της Ελλάδος η οποία είναι αποδικτυωμένη και αποχαρακτηρισμένη από ιδεολογικές ακροβασίες, από ιδεολογικούς αστιγματισμούς, ιδεολογική μοιοπία και πάνω απ' όλα ιδεολογική και κομματική πρεσβειοποία. Ο Πολ Πόρτερ, που ως αποστολή είχε να επιβληθεί και να επιβλέπει το πώς θα κατανεμηθεί η οικονομική βοήθεια στους έχοντες ανάγκη. Ο ΠΚΠ, αυτός που χτες είχε και ένα δικαστήριο, κύριος Μελάς και η συνδετημόνας του, αυτή η κυρία, αυτή η κυρία που έκρυβε τα σημαντικά έγγραφα του ΟΠΚΠ στα συρτάρια και τα κλείδωνε, τη στοιχεία κυρίας Τυχεροπούλου. 5 χρόνια κάθριξε έφαγαν χτες. Οι ΟΠΚΠΕΔΕΣ, οι Μελάδες. Και θα παραπευθούν στο κακουριοδικείο. Τότε δεν υπήρχε ΟΠΚΠ. Τότε όμως υπήρχε η οικονομική βοήθεια από την ΟΥΛΡΑ. Εμείς οι πιο παλιοί τη λέμε ΟΥΝΤΡΑ. Είναι αυτοί που έστελναν με τα αλεξίπτωτα τα γνωστά ντρίλινα παντελόνια. Τα θυμάστε? Πού να τα θυμηθείτε, εσείς είστε πολύ μικροί. Τα ντρίλινα παντελόνια, τα πουλόβερ της ΟΥΝΤΡΑ, αυτά τα στραβωμένα παπούτσια που φοράγανε οι άφραγγοι, οι ξυπόλοιτοι, οι πεινασμένοι Έλληνες που περιμέναν βοήθεια από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ο Πολ Πόρτερ ο αντίστοιχος σημερινός, η αντίστοιχη σημερινή κυβερνική Βόιλ, η οποία δεν μοίρασε τη βοήθεια της Σούντρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή μοιράζει άλλα πράγματα. Αυτή μοιράζει ολιγαρχία. Και πάνω απ' όλα μοιράζει F-35. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι: σκάστε, σκύψτε και αγοράστε F-35. Φωτορεπορτάζ εθνικής ντροπής στην γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, λησμονώντας τους ήρωες του 21. Η Ελλάς χτες βαφτίστηκε και επίσημα μπανανία των Αμερικανών στα πόδια μιας μπούζουξους, πολιτικάντιδες και στρατηγοί, με τη θέαση της φωτογραφίας του αρχιστράτηγου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του κυρίου Χούπη, ο οποίος κάνει τα γλυκά μάτια στην κυρία Κίμπερλι. Ποιος? Ο κύριος Χούπης, ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων, που αν τον περλάβαινε ο Κολοκοτρώνης και τον έβλεπε, θα του παίρνε το κεφάλι, την κάρα, την κάρα, την κεφάλα. 1947, ο Πότερ, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, ήξερε πολύ καλά ότι τα αρπακτικά πετούσαν στους ελληνικούς ουρανούς αναζητώντας πτώματα και χρήμα. Και από πτώματα Ελλάδα, σωρός. Η εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας εκείνη την εποχή του Σικάγου, The Greek Star, δια των αναμνήσεων του Ουίλιαμ Ρούσης, Ελληνοαμερικανού που υπηρετούσε τότε στην Ελλάδα ως αξιωματούχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που συντόνιζε το έργο της Αμερικανικής βοήθειας προς την Ευρώπη απότοκο του δόγματος Τρούμαν, περιγράφει τον Πολ Πόρτερ, έναν τύρανο, έναν τότε μεταπολεμικό τύρανο. Όταν πήγε στην Αθήνα ο Πόρτερ, έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Η συμπεριφορά του προς τους Έλληνες, αρχίζοντας από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν βλοσιρή και κάποτε τραχιά, προκαλώντας αλγινή εντύπωση στη σκέψη του ελληνικού λαού. Ο Πόρτερ, συζητώντας για οικονομικό θέμα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, θα τον ξαναβρούμε στην αποστασία του 65 τον Στεφανόπουλο, τον τότε Υπουργό Συντονισμού της κυβέρνησης, οργίστηκε τόσο πολύ ώστε σήκωσε το χέρι του και του κατάφερε ένα ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο, τόσο που ο υπουργός έβαλε τα κλάματα. Ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση του 47, χαστουκίστηκε από τον Αμερικανό πρέσβη τύρανο Πόρτερ και έβαλε τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί πρέσβεις έδερναν τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα γραφεία τους. Και εσείς μου μιλάτε για εθνική ανεξαρτησία? Ο υπουργός αποχώρησε από το γραφείο ως καμπυλισμένος υπουργός που έκλαιγε. Δεν μπορώ να φανταστώ την κυρία Γκυλφόιλ να δέρνει τον κύριο Χατζηδάκη στο γραφείο του και να κλαίει. Θεωρείτε ότι αυτά δεν γίνονται? Θεωρείτε ότι η Γκυλφόιλ δεν σηκώνει το χέρι της να ρίξει καμιά γρήγορη σε κανένα από τους υπουργούς κυβέρνησης? Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει Αμερικανοί πράκτορες στην Ελλάδα? Μετέρχονται όλα τα μέσα για να περάσουν τα δικά τους. Πώς θα πουληθούν τα F-35? Ο κύριος Δένδιας κάθεται κλαρίνο μπροστά στην σιλουέτα και τα τυγρίσια μάτια. Ο υπουργός αποχώρησε τότε και λίγες μέρες αργότερα, μετά το σκαμπύλι και το κλάμα, έκλαιγε γοερά σαν μωρό παιδί, αν είναι δυνατόν. Δόρισε στην κυρία Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέρεο για να κατευνάσει τον Πόρτερ, ο οποίος προφανώς ακολουθούσε τη θεωρία του Θεόδωρου Ρούσβελτ. Μίλα μαλακά, αλλά κουβάλα μαζί σου ένα μεγάλο ραβδί. και τη συμβουλή του William Howard Taft να χρησιμοποιεί τη διπλωματία του δολαρίου. Χαστούκι στην Ελλάδα από τον τοποτηρητή του αφέντη. Τι πιο σύνηθες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό βίντεο. Το τι ήταν το δόγμα Τρούμαν του 1948. Για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε από αυτό το σημείο να κυβερνάει την Ελλάδα η αμερικανική τυραννική δύναμη στη χώρα. Τον εμφύλιο το συμμορητό πόλεμο του 49 τον τελείωσε στο γράμμο και στο βίτσι Αμερικανός στρατηγός. Υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού ο μετέπειτα Μπόρμπας του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο Έλληνας στρατηγός, υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, του Αμερικανού στρατάρχη που είχε έρθει στη χώρα και διαφέντευε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ήταν η εποχή που ο Τσακαλώτος, που οι Έλληνες στρατηγοί, ο Παπάγος, γύρισε στον Αμερικανό στρατάρχη που με κιόλια επέβλεπε τις στρατηγικές επιχειρήσεις στο γράμμο και στο βίτσι, ρίχνοντας βόμβες ναπάλμ στο σοβιετικό έαμο βουλγαρικό στρατό του Ζαχαριάδη. Αναφώνησε: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», το περιβόητο ιστορικό απόθεγμα των Ελλήνων στρατιωτικών σε μια κατάσταση δουλοπρέπειας στον Αμερικανό στρατάρχη. «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας».
2: Το 1947 η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα βυθισμένη στον εμφύλιο. Είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ του ψυχρού πολέμου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία αδυνατεί πλέον να διατηρήσει τον παραδοσιακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Στην Ουάσιγκτον διαμορφώνεται η πολιτική της ανάσχεσης. Στόχος: να περιοριστεί η επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από τα στενά, δηλαδή σε περιοχές με τεράστια στρατηγική σημασία. Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Χάρι Τρούμαν ζητά από το Αμερικανικό Κογκρέσο βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα και την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στήριζαν ελεύθερους λαούς που αντιστέκονταν σε εξωτερικές πιέσεις ή ένοπλες μειοψηφίες. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως δόγμα Τρούμαν. Για την Ουάσιγκτον, η Ανατολική Μεσόγειος είχε τεράστια στρατηγική σημασία. Για τη Μόσχα ήταν μια ακόμη σύγκρουση επιρροής στο μεταπολεμικό κόσμο. Για την Ελλάδα όμως, το διακύβευμα ήταν πιο άμεσο. Επιβίωση κράτους, εθνική συνέχεια και ανασυγκρότηση μέσα στα ερείπια. Το δόγμα Τρούμαν δεν ήταν απλώς οικονομική βοήθεια. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καθαρά στο στρατόπεδο της Δύσης. Ήταν το δόγμα Τρούμαν πράξη στήριξης ή αρχή εξάρτησης. Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και ακολούθησε το History Box για περισσότερα ιστορικά αφιερώματα.
1: Αυτό ήταν το δόγμα Τρούμαν μέσα σε δύο λεπτά. Από εκεί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε ουσιαστικά η υποταγή. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε λίγο στο μετέπειτα Αμερικανό πρέσβη. Κοιτάξτε, την γενική εθνική πολιτική της Ελλάδος την χάραξαν μεταπολεμικά όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις. Ουδέποτε στη χώρα, καταλάβετε το, πάτε το χαμπάρι, ουδέποτε στην Ελλάδα από το 1950 και μετά δεν κυβέρνησε τη χώρα Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν μια μαριονέτα στα κελεύσματα των Αμερικανών. Αυτός ο οποίος ήρε και πρωτοστάτησε στις μεγάλες πιεστικές απαιτήσεις των ξένων δυνάμεων ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς και βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστρης. Μετά το Μεταξά, κυριολεκτικά το χάος. Και θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτή την περίπτωση τον πρωθυπουργό Κοριζή, ο οποίος δεχόμενος αφόρητες πιέσεις από τον αγγλικό παράγοντα, αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει ή να τον αυτοκτονήσουν στο γραφείο του. Σε αυτό το σημείο, ένα όνομα Αμερικανού πρέσβη που χαράζει την εθνική πολιτική της Ελλάδος τη δεκαετία 50, 60 και 70 ήταν ο γνωστός Τζον Πιουριφόη. Ο Πιουριφόη, ο οποίος αποκαλούσε τον Έλληνα πρωθυπουργό εκείνης της εποχής, Σοφοκλή Βενιζέλο, έναν μικρό μπάσταρδο. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Ο Τζον Πιουριφόη είναι η γνωστή ιστορία του Τζον Πιουριφόη, του Αμερικανού πρέσβη, να αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο μικρό μπάσταρδο. Ο Πιουριφόη αποφάσιζε και διέταζε στην Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το 1953. Ο Πιουριφόη μετά την Ελλάδα μετατέθηκε στη Γουατεμάλα, όπου οργάνωσε το πραξικόπημα της μπανάνας, ανατρέποντας τον αριστερό Γκούσμαν, εγκαθιστώντας τη δικτατορία. Ο Πιουριφόη σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Έτσι σκοτώθηκαν όλοι. Έκαναν τη βρώμικη δουλειά και μετά τους έστελαν αδιάβαστος. Όπως αδιάβαστο έστειλαν και το χέρι Τάσκα. Όπως αδιάβαστος έφυγε και ο μετέπειτα στρατηγός της Χούντας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Πιουριφόη σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον 9χρονο γιο του στην Ταϊλάνδη. Τα χρόνια περνούν. Στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας ενθρονίζεται κάποιος Έλις Μπρίξ. Ο Μπρίξ συμπαθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα πλούσια βιολογικά του προσόντα, γιατί παίζουν και αυτά στη μέση. Συχαίνεται το Γεώργιο Παπανδρέου και έχει πάντα να πει μια καλή κουβέντα για τους βασιλείς. Η ελληνική βασιλική οικογένεια είναι βασιλικός αναχρονισμός. Η βασίλισσα Φρυδερίκη είναι γλωσσού. Για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο έλεγε ότι είναι περισσότερο γιος της μητέρας του παρά του πατέρα του. Ασχολείται με τις υποθέσεις του κράτους, με την ίδια αφέλεια την οποία δείχνει στον αθλητισμό και βεβαίως και στην Αλίκη Βουλιουκλάκη. Μην ξεχνάμε ότι η Φρυδερίκη είχε την παρανοϊκή σχιζοφρενική άποψη ότι ο Κωνσταντίνος επικοινωνούσε με τις υπόγειες διαβάσεις του παλατιού, έχοντας φτιάξει υπόγεια διάβαση με το θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να την έχει ερωμένη. Μιλάμε για τέτοια παρανοϊκότητα στα βασιλικά ανάκτορα. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να σταματήσουμε σε ένα μεγάλο όνομα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν ο Χένρι Τάσκα. Ο Χένρι Τάσκα από το Μαρόκο κατευθύνεται στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του το 1974, ο Τάσκα προσπαθεί να εκδώσει βιβλίο όπου θα κατονόμαζε αξιωματούχους της CIA που βοήθησαν τον Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε. Ο Τάσκα σκοτώνεται σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με την άνοιξη της μεταπολίτευσης φτάνει και ο σκύλος χειμώνας αμερικανικής πρεσβείας που ακούγε στο όνομα Τζακ Κιούμπιτς. Ήταν ο hardliner που στην πρώτη πορεία προς την πρεσβεία κατά τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου είχε δώσει διαταγή να ακροβολιστούν στην ταράτσα της πρεσβείας πάνοπλοι Αμερικανοί πεζοναύτες. Και μετά οι πρέσβεις των ΗΠΑ δεν έχουν πια αντικείμενο, αφού η Ελλάδα έχει πλήρως υποταχθεί και όλοι απλώς διεκπεραιών τις θέσεις τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε ένα σημαντικό ηχητικό απόσπασμα. Είναι, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα για την δυναμική που ασκεί ο Τάσκα στην ανατροπή του Παπαδοπουλού από τον Ιωαννίδη. Ουσιαστικά, ο Τάσκα είναι αυτός που κατευθύνει τον Δημήτρη Ιωαννίδη, τον ανισόρροπο αυτό ανώμαλο, που έφερνε τις κούκλες από την Αγγλία. Ακούστε, έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία. Αυτό μου το έχει πει αστυνομικός. Έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία για να κάνει ερωτοτροπή με αυτές. Πρόκειται για μια ανώμαλη, ανισόρροπη φυσιογνωμία, η οποία οδήγησε με την ανατροπή του Παπαδόπουλου στην καταστροφή της Κύπρου. Η ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο και ο Χένρι Τάσκα, σε συνεργασία με τον Ιωαννίδη, επιφέρουν την απόβαση στην Κύπρο της τουρκικής μοιραρχίας. Για ακούστε το.
3: Η ύπαρξη πετρελαίων ει οικονομητική ποσότητα στην περιοχή τη Τάσου επιβεβαιώθη και από τα νέα δοκιμά καύσεω που έγιναν με μεγάλη επιτυχία ει τον τρίτον ορίζοντα υδρογονανθράκων τη γεωτρήσεω Πρίνο 2.
4: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη.
1: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης, στενό συνεργάτη του Ιωαννίδη, έτσι.
4: Όλα τα προβλήματα τη χώρα.
5: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον πρίνω και θα φέρω με όλους εδώ και γαλλικές εταιρείες, ιταλικές κτλ.
6: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμό στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
4: Υπεύθυνος για τις έρευνες ήταν ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Κυπρέος.
7: Την 17 Δεκεμβρίου του 1973 βρέθη το πρώτο πετρέλαιο στον Πρίνο 1. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1974 αρχίσαμε την έρευνα στον Πρίνος 2. Και μετά τρεις μήνες διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πετρέλαιο και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας.
8: Επομένως, η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος στον Πρίνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται με απλοϊκότητα και ρηχότητα, όπως ο Ιωαννίδης, να, εδώ έτσι θα εδραιώσω την εξουσία μου, θα μείνω για πάντα να κυβερνάω.
4: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
7: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973. Όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
9: Η Τουρκία αρχίζει και αμφισβητεί τη διαδικασία πια της κυριαρχίας ελληνικής στο Αιγαίο. Αρχίζει και γκριζάρει, θα λέγαμε, διάφορες ζώνες.
4: Τα πετρέλαια ενεργοποιούν όμως και τους Αμερικάνους.
7: Ο Ανδρουσόπουλος μου είχε πει ότι οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει να κάνουμε μια εταιρεία αμερικανοελληνική και τουρκική για την έρευνα και την άντληση του πετρελαίου. Και εμείς απερίψαμε.
4: Αυτό πότε περίπου είχε γίνει αυτή η πρόταση?
7: Αυτό θα έγινε τον Απρίλιο του 1974.
4: Ο Σταύρου θυμάται τη συζήτηση του Ιωαννίδη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Χένρι Τάσκα.
10: Ο Τάσκα του είχε πει για την εκμετάλλευση των πετρελαίων μαζί με την Τουρκία ή μόνο με τους Αμερικανούς?
11: Όχι, μόνο με τους Αμερικανούς, δεν νομίζω, για Τουρκία δεν άκουσα. Δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Εμένα μου είπε η λέξη ότι ζητάνε να πάνε να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια. Αλλά εγώ του ζήτησα ναι μεν, αλλά θα μας δώσετε και μας στηρίξετε για τους Τούρκους. Που είπε ο Τάσκα ότι άμα θα φύγουμε εμείς, πώς θα τα βγάλετε τα πετρέλαια. Και εγώ του απήντησα, λέει, ο ελληνικός λαός με τα νύχια του. Αντέδρασα κάπως έτσι σωματικά. Λέω, γιατί κάνεις έτσι? Είναι διπλωματική απάντηση αυτή. Δεν με νοιάζει εμένα, αυτό είναι το σωστό, αυτό πιστεύω. Έτσι θεωρώ ότι από εκείνη τη στιγμή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να τον ξεπορτήσουν.
4: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
5: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, εδώ και λέει, άκου να δεις. Εάν στη ιστορία με ελληνικό σκαφό, θα το βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτίμησή του και δεν το στείλανε.
0: Κυρίες και κύριοι, όλοι αντιλαμβάνεστε το τι παίχτηκε με τα πετρέλαια του Αιγαίου. Ο Ιωαννίδης ως Βλάξ, ανισόρροπος, ανώμαλος και ηλίθιος, θεώρησε ότι μπορεί η Ελλάδα, ήταν ένας βλάκας και μισός, ένας ανώμαλος, ένας διαστραμμένος. Ενώ θα έπρεπε εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός των τεραστίων κοιτασμάτων του πρίνου, που πρώτος είχε ξεκίνησε ο Παλόπουλος, κοίταξε ο βλάκας αυτός να ακούσει αυτά που του λέγανε οι Αμερικανοί, οι οποίοι το συμπαρέσυραν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Απάντηση, διπλωματική απάντηση αρχηγού κράτους, θα σκάψουν οι Έλληνες με τα νύχια τους στη Θάσο για να βρουν πετρέλαιο. Μπήκε στη μέση ο τουρκικός παράγοντας και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, από ντοκουμέντα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ένας από τους λόγους της ομής επέμβασης των Τούρκων στην Κύπρο ήταν τα πετρέλαια της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα οποία μένουν ανέπαφα και αυτά τα οποία δεν τα εξετάζουμε εις βάθος. Τα πετρέλαια του Αιγαίου και του Ιωνίου στίχιωσαν την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα ζωής της. Πάμε σε ένα τραγούδι που μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση αυτή τη στιγμή, η Μακαρίτισσα Ρίτα Σακελάριο. Είναι το τραγούδι «Σώσε με», σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα και σε πρώτη εκτέλεση της Ρίτα Σακελαρίου, αλλά και σε μια άλλη συγκλονιστική εκτέλεση με Ελληνικά Σκανά. Μην ξεχνάμε ότι η Ρίτα Σακελαρίου ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός άλλου Φαβλατά, ενός άλλου Κωνσταντάρα της πολιτικής, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να βγάλει πετρέλαιο και δεν έβγαλε ποτέ. Το μόνο πετρέλαιο που μπορούσε να βγάλει ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το πετρέλαιο που έβγαλε ο Κωνσταντάρας. Το ένα βαρέλι πετρέλαιο που του είχαν ρίξει οι γείτονές του σε ένα ξεροπήγαδο με νερό. Σώσε με. Και νομίζω ότι το τραγούδι είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για να σωθεί ο ελληνικός λαός.

0: Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή στο πώς οδηγηθήκαμε στη σημερινή παντοκρατορία της Αμερικανίδος πρέσβυρας στην Ελλάδα. Προχτές στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, και οφείλω να συγχαρώ τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν πήγαν, γιατί δεν είχαν καμία υποχρέωση να κάνουν δημόσιες σχέσεις πηγαίνοντας σε τέτοιες φτηνές και κιτσάτες οργανώσεις, διοργανώσεις, όπως ήταν αυτή η φανταχτερή κιτσαρία ανάμεσα στην Αστερόεσα και στους αμερικανικούς ύμνους. Η Ελλάς δεν έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, ούτε από αμερικανικούς ύμνους, ούτε από F-35, ούτε από αμερικανικό οπλισμό. Η Ελλάς έχει ανάγκη από πολιτικούς με ανθρωπιά, από πολιτικούς που να βλέπουν μπροστά τους, όχι από υποκύψαντες, επικύψαντες, ασπάλακες του πολιτικού συστήματος, παράσιτα, διχαστικούς ηχοδιώκτες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός από πολιτικούς με αξιοπρέπεια, από πολιτικούς με εθνική συνείδηση, από πολιτικούς με πατριωτική φωνή. Με τέτοιους πολιτικούς και τέτοιους στρατιωτικούς λυπάμαι πολύ για το κατάντημα, ειδικά του αρχιστρατήγου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρχιστράτηγου θα σου πετύχει, ο κύριος Χούπης, σχεδόν αγκαλιά με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Βέβαια, σε προσετερίστηκε κουτόφραγκη Χούπη, διότι με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει τα ελληνικά αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα. Με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει την ασπίδα του Αχιλλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τη δική σου υπογραφή και τον άλλο, τον Κλαρίνο, το Δένδια. Αυτός δεν είναι Κλαρίνος, αυτός είναι κάτι χειρότερο. Μπόμπας, μπόμπας. Καθότανε Σούζα τα λογάκι μπροστά στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Με τέτοιους πολιτικούς πάμε στην Ελλάδα του 2030. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό break και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ιστορικού ανθολόγιου, τα επιτεύγματα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόη στην Ελλάδα, το πώς κατόρθωσε να εξημερώσει όλους τους Έλληνες πολιτικούς, το πώς κατόρθωσε να φτιάξει στην Ελλάδα τον αμερικανικό ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης, το πώς κατόρθωσε να φέρει το LNG στη χώρα για να μεταφορτωθεί με τη βοήθεια Ελλήνων ολιγαρχών για το μεγάλο ταξίδι στην Ουκρανία, το πώς κατόρθωσε να συσφίξει τις σχέσεις των ολιγαρχών με τον Ζελένσκι. Και βέβαιως θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και ένα σπαρταριστό αφιέρωμα. Μετά τις 6, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες μάλλον, στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη. Μετά τις 6, κύριε Μπαρμπαρή, θα κάνουμε έτσι ένα μικρό, ας το πούμε, μια μικρή ανάπαυλα, να ακούσουμε ένα ωραίο αφιέρωμα. Ωραίο. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Λεβέντη. Ένα πολιτικό που έφυγε από κοντά μας, που χάρισε γέλιο, αυθονία, που χάρισε σπαρταριστές στιγμές στο Πάλε Ποτέ, κανάλι 67. Κάποιοι τον λιδόρισαν, κάποιοι τον εξευτέλησαν. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που παρά τις ιδιορυθμίες του, ξέρω και άλλα πολλά, δεν είναι της ώρας, κατόρθωσε να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατόρθωσε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Λεβέντης άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποιοι τον λιδόρισαν. Κάποιοι τον απαξίωσαν. Κάποιοι του συμπεριεφέρθησαν με το χειρότερο τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης, φοιτητής ήμουνα, θυμάμαι εκεί την περίοδο 85-88, να πρωτοστατεί σε μαραθώνιες με τα μεσονύχτιες εκπομπές στο κανάλι 67. Να ορίεται, να φωνάζει, να του κάνουν πλάκες για πίτσες, καφέδες, να του στέλνουν courier, delivery σε εκπομπές του με πίτσες hat, να τον καθυβρίζουν και αυτός με έναν ιδιόρυθμο, ιδιόμορφο τρόπο να απαντάει και να κάνει διάλογο με τους εχθρούς του καθυβρίζοντάς τους. Πάμε να ακούσουμε ένα βίντεο έτσι από τα παλιά. Εγώ την έζησα την περίοδο Λεβέντη. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παιδάκια τότε. Κάποιοι συνομιλικοί μου θυμούνται το Βασίλη Λεβέντη και το κανάλι 67. Θέλω να πω εδώ κάτι. Ότι ο Λεβέντης, και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό, καθύβριζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Προσπαθήσουμε να κόψουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Παρμπαρή, ό,τι μπορούμε να το χαμηλώνουμε εκείνη την ώρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Ό,τι μπορώ θα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω. Να ακούσουμε, πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πέθανε πριν από 3 ημέρες, έγινε κηδεία του χτες, άφησε πίσω του το γιο του, άφησε πίσω τη δικιά του παρακαταθήκη και, εν πάση περιπτώσει, ας τον κρίνει ο Θεός. Το βίντεο.
1: Αλήτες και καλάρματα. Αλήτες όλοι σαν Πασόκια στη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι η πολιτική. Κηδεία. Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου Διογέρη. Ζητούμε από το Θεό, εγώ ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι έσχος.
0: Όχι, γιατί να πεθάνουν. Δεν υπήρχε λόγος, αγαπητέ Βασίλη, συγχωρεμένε Βασίλη, να πεθάνουν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν υπήρχε.
1: Είδατε πόσο αισχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα. Εστάλησαν ματ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο.
0: Όχι καρκίνο. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Θα ανεβάζουμε, θα κατεβάσουμε κλπ. Πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Μπορεί να τα έλεγε αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Λαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0
0: Ιωάννης. Ήταν η εποχή. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να κλείσουν το κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη και εμείς καθόμαστε και απολαμβάναμε όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν.
1: Και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Φασισμός, προδοσία, εσχροί οι δυο. Εσχροί και οι δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος, στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα, αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αληθεία, αρκουδέιδες. Οι αλήτες, αλητεία, όλη μούργα στην
0: δεξιά. Καθιζήματα.
1: Τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα. Αλητεία, έσχος. Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. ο Θεός να στείλει καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Ζωτάκι και όλα του τα σόγια. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Έσχος, έσχος, Μητσοτάκης και Παπανδρέου, φίδια, φίδια της πολιτικής, φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά, να στείλει ο Θεός καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Καρκίνος.
0: Όχι, τελικά ο καρκίνος άλλο χτύπησε, συγχωρεμένε. Άλλος, άλλο χτύπησε. Κύριε Μπαρμπαρή, γελάτε. Πόσο ετών είστε, κύριε Μπαρμπαρή?
1: Δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια.
0: 34, τι ζήσατε αυτή την εποχή?
1: Και ανήκω σε οικογένεια.
0: Λίγο μετά, πιο μετά, τι μετά? Εδώ μιλάμε, παραγγέλαμε πίτσες ότι τις στέλναμε στο γραφείο του.
1: Πεθάνουνε και δυο τώρα στις εκλογές. Πριν τις εκλογές.
0: Συγγνώμη που γελώ. Έτσι, αλλά αυτά είναι το κουμέντα.
1: Όχι για να βγω εγώ λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που δεκαετίες τώρα πίνε το αίμα του λαού, πίνε τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Έλανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι Εξτετά, το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από έκανα κατάρα, την κάνω και θα λαό της Αθηνάς σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στην οδό Χαλκοκονδύλια.
0: Και πήγαν στη Χαλκοκονδύλια και τον πλακώσαν με κάτι λιμονόκουπες. Τότε. Αποκαλούσε τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ζώα. Ζώα στον αέρα. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό να τον κόψει.
1: Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απαταιώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Για άδεια δηλαδή, ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος. Και αυτός να πεθάνει μια ώρα ύστερα.
0: Ο Λαδάς πέθανε.
2: Πεθάνει τώρα ο κερατάς Φαλίτης, ο ξεφτυλισμένος.
1: Έτσι,
2: τώρα.
1: Έτσι. Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουνε τη λύση. Αντέρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ να έχουν καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης. Κι όλο το σώμα τα δυσέγγωνα, γιατί είναι εσχροί και δυο. Σας τα έλεγα και
0: τελικά,
1: κάποιες...
0: Βασίλη μου, αυτοί ζήσανε και βασιλεύσανε. Και εσύ πήγες από καρκίνο στα 75 σου.
1: Το πολιτικό τάφο του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που μυριστικήσουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Κέρμα, δεν αξίζει, τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καρκίνος να πιάσει. Την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνος! Πεθάνουνε! Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός.
0: Είχε μία αιμονή ο Βασίλης Λεβέντης. Με το ζώδιο του καρκίνου. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ γιατί να καταργέσει τους πολιτικούς αντιπάλους. Θα μπορούσε να πει το ζώδιο του κρυού, ας πούμε, ή του ταύρου.
1: Του. Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει καρκίνος την οικογένεια του Μητσοτάκη και την
0: Παπαδρέου. Και αμονήμα το ζώδιο του καρκίνου. Με το ζώδιο του καρκίνου δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό ποτέ.
1: Σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο και ο Γιώργος Παπαδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το ακροτήρι που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκα στα Χανιά να προσκυνήσω. Να προσκλήσω την πλάκα, την απέριτη πλάκα με του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χαίρονται οι φασίστες. Οι φασίστες λένε πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος αυτούς και την πόλωση. Να πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλοι, λοιπόν από αύριο όλοι, εράνους, λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι. Να θάψω το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Για να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Αλλά του δηλαδή βρωμόσκυλα. Βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας. Οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού. Παντού. Θέλω να δω αν έχει κότσια. Θέλω να δω αν πόσον καρατίων άντρας είναι. Να τους κλείσουμε όλους. Όλους. Να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι. 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού. Να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Καλά όλη την βρώμα Παπανδρέου και Μητσοτάκη εδώ από κοντά μου. Γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Μεταφέρετε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και, και ίσως δεν είναι παλαιόγεροι.
0: Για μονή με το ζώδιο του καρκίνου, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Κύριε Μπαρμπαρή, τραγούδι. Τραγούδι. Και μετά ακούσουμε το άλλο απόσπασμα. Είπαμε, αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης. Μέχρι τις 18.30.

0: ένα έξοχο τραγούδι. Γιάννης Πάριος, το παλιό κρεβάτι. Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος, μουσική ο ανεπανάληπτος Αντώνης Βαρδής.
1: Τίποτα από σένα δεν κρατώ.
0: Το χαρίζω σε αυτούς που κάνουν αναμνήσεις, που έχουν αναμνήσεις, σε αυτούς που αγάπησαν, γελάστηκαν, προδόθηκαν, αλλά στο τέλος έμεινε μια γλυκιά ανάμνηση. Γιάννης Πάριος είναι ειδικός αυτά. Και βεβαίως θέλω να θυμηθούμε λίγο και τον σπουδαίο Αντώνη Βαρδί. Ένα εξαιρετικό μουσικό ταλέντο που, επειδή το έζησα προσωπικά, τον πέθαναν τρεις φορές αυτόν τον άνθρωπο πριν καταλήξει. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων τον πέθαναν δύο φορές τον Αντώνη Βαρδί, μέχρι που αναγκάστηκε από την εντατική να του στείλει στο διάλογο.

Μετά τις 18:30 θα δεχτώ τηλέφωνα. Αλλά θα παρακαλούσα να συζητήσουμε όποιοι βεβαίως θέλουν με ήπιο τρόπο και όχι βομολογίες, γιατί μας δημιουργείται προβλήματα στην κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Το σημερινό αντικείμενο που είναι η Ελλάδα της εθνικής υποτέλειας, της υποδούλωσης των φάφλων πολιτικών και βεβαίως όλων των Ελλήνων πολιτικών που προσκύνησαν και προσκυνούν τον ξένο παράγοντα.

0: Πάμε κύριε Μπαρμπαρί στο δεύτερο βίντεο ως αφιέρωμα στον εκλειπώντα Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μας εγκατέλειψε στα 75 του χρόνια. Ο Λεβέντης είχε γαράξει το δικό του δρόμο στην πολιτική, κάποιοι τον λιδωρούσαν, αλλά όπως και να έχει, κατόρθωσε με 3,43% να μπει το 2015 σε αυτό που πάλευε 30 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, από ό,τι μου λέει και ένας φίλος, θα το επιβεβαιώσω αυτό, το επιβεβαιώνω μάλλον, ότι όλο εκεί κοντά στη γερμανική πρεσβεία, λέει, γυρνοβολούσε. Επίσης, μου λέει ότι τις πίτσες στο στούντιο τις έστελνε ένας γνωστός μου. 800 πίτσες είχε στείλει. Τέλος πάντων, παρήλθε να επιστρεφτεί αυτή η εποχή, αλλά άφησε πίσω της τα βίντεο. Τα βίντεο που παρακολουθούμε ακόμα στο YouTube. Εγώ την έζησα εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή ευθυμίας. Βλέπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας λαϊκός πολιτικός. Τώρα, το τι έβγαζε, το τι ιδεολογήματα. Περισσότερο ιδεολόγιο, έτσι. Στους πολιτικούς του αντιπάλους, το έβγαζε με ένα δικό του τρόπο. Αυτές οι εκπομπές ήταν ιστορικές στο κανάλι 67. Μέχρι που πήγε στη Καλκοκονδύλη και τον μπλάκωσαν σε λεμονόκοπες.
1: Ξεκινάμε από το μηδέν μια νέα Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Από τα Σόδομα και τα Γόμορα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Αν είναι καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι, εις τον Κεάδα θα πάνε και οι δύο. Ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση
2: να τους ξεβρακώσει.
1: Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, θα πάθουν λαχτάρα όλοι, να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πιο

0: Ξέρετε τι θα ζητήσω εγώ για να σηκώσω το τηλέφωνο? Να γίνει κυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό, το γιο του προδότη και αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη.
0: Δεν θα σε αφήσω, Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω.
1: Καρκίνος.
2: Κύριε Μπαρμπαρή, Χάρης Αλεξίου, μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη. Όχι, όχι, συγγνώμη, Χριστίνα Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη, κλείστε τις πόρτες. Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Γιάννης Πάριος. Η Χριστίνα Μαραγκόζη ήταν παντρεμένη με τον Αντώνη Βαρδή. Ένα επίσης ωραίο λαϊκό τραγούδι. Είπαμε σήμερα μέχρι το τέλος θα ακούσουμε ωραία λαϊκή μουσική. Και μετά τις 18:30, όποιος θέλει, μπορεί να βγει στη γραμμή, να μας πει την άποψή του επί του σημερινού αντικείμενου.

Κυρίες, κύριοι, θέλω να διαβάσω και μερικά μηνύματα που μας έχει στείλει ο κόσμος, οι αγαπητοί μας ακροατές, οι αγαπητοί μας αναγνώστες. Ο Δημήτρης Αθανασίου μου λέει καλησπέρα. Τι να μας πει ο Κυρανάκης, βγήκε να μας μιλήσει για το πώς πρέπει

0: πρέπει να δουλεύουμε στα λεωφορεία. Όλοι οι κουστούμάτοι που ήρθαν τα έκανα μαντάρα. Όταν εγώ έβγαζα δρομολόγιο στα λεωφορεία με τα Ίκαρους, ο Κυρανάκης ήταν 11 ετών και ζητούσε χαρτζιλίκια από τους γονείς του για να πάρει τυρόπιτα από το κηλικείο. Ο αγαπητός Μάρκος, καλησπέρα. Ο ορισμός του από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης σχετικά με την εμπριστική ενέργεια, με τη μεθόδευση του επιτελικού κράτους. Καλύπτουν την απροκάλυπτη προδοσία του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Ντόκου. Όσον αφορά την κυρία Κοκορόφωνη, έχει την αμνησία του Αυγολομάτη. Το εισαγωγικό τραγούδι πραγματικά αγγίζει τις ευαίσθητες κορδές μας. Ποιος είναι ο τίτλος του? Η πατρίδα. Ο τίτλος του είναι η πατρίδα. Η αγαπητή Σοφία, καλησπέρα. Τι έγινε, λέει, παρέλαση των διανομένων έχει στην εκπομπή σήμερα? Όλοι του Χάρβαρντ είναι. Και το σημερινό μήνυμα, σαν το ποντίκι στη φάκα, πιάστηκε ο Ντόκος Στόκος. Ο αγαπητός Ντένις, καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που τον πρόδωσε δεν είναι η βλακεία του, όπως αναφέρει για τον κύριο Ντόκο προφανώς, αλλά η υποτέλεια. Το απαραίτητο στοιχείο όλων των πολιτικών είναι ότι είναι υποτελής. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Μέχρι σήμερα είχαμε το θέμα με τα ρωσικά bots. Τώρα έχουμε να τα βάλουμε και με τους Ρώσους φαρσέρ. Ο αγαπητός Μιλτιάδης. Έλεγε αρκετές αλήθειες ο Βασίλης Λεβέντης έξω από τα δόντια. Τον παρακολουθούσα πολύ. Λίγες φορές είχα πάει στις ομιλίες του. Τον παράτησα πριν μπει στη Βουλή, όταν τον πρωτάκουσα να μιλά σε συνέντευξη σε κανάλι τηλεοπτικό, που θεωρούσε ότι το μνημόνιο, όντως το είχε παραδεχτεί αυτό ο Λεβέντης, ήταν ευλογία για την Ελλάδα. Ναι, ήταν υπέρ του μνημονίου ο Βασίλης Λεβέντης. Και ήταν κρίμα. Απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, έπαθε τη γνωστή αρρώστια των λαοπλάνων, Αλτσχάιμερ. Και τη χρηματοδότηση του κόμματος, όχι που θα την αφιέρωνε στο φτωχό λαό, όπως για την μπάνιζε από το κανάλι του, και αυτοκίνητο που παραχωρούσε η Βουλή για τις μετακινήσεις των βουλευτών, δέχτηκε ο Βασιλάκης, όπως δήλωσε αργότερα στους επικριτές του. Γιατί να μην τα πάρω, ιεραπόστολος είμαι, είχε πει τότε ο Βασίλης Λεβέντης. Δύσκολο πολύ, ειδικά για το Σουργελαδιστάν, να είσαι πολιτικός και να εφαρμόζεις αυτά που έλεγες προεκλογικά. Καλησπέρα από το Μίλτο και το Ελληνικό. Άλλος φίλος, ο Ανδρέας Καράς. Τι ωραία τραγούδια να μνήσουν βάσεις. Έχουμε και άλλα, Ανδρέα μου, έχουμε και άλλα ωραία τραγούδια. Ειδικά τώρα που εδώ και μια εβδομάδα γύρισα μετά από 19 χρόνια στην πατρίδα μου τη Σπάρτη με μετάθεση. Ο Θεός να σε έχει καλά, να ξεμπροστιάζει το σύστημα με όλη τη δημοσιογραφική δύναμη. Μην κολώνεις. Όχι, Ανδρέα μου, τι να κολώσουμε, τώρα θα κολώσουμε. Ο αγαπητός Χρήστος, ο συγχωρεμένος για τον Βασίλη Λεβέντη, είχε δίκιο στο ότι είναι βρωμερή, αλλά είχε και ειδικό χάσιμο μπαγάσας. Και για το τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκόζη, τι έβαλες τώρα, το είχε πει και ο άρχοντας Βασίλης Καράς. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Πάντως προς το τέλος μπήκε και ο Βασίλης Λεβέντης στην Αρθεληνική Βουλή και συνεργάστηκε με αυτούς που καταργιόταν. Έτσι είναι το σύστημα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλός ή κακός, ήταν κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η Βέρα, μεγάλες πλάκες τότε με τον Βασίλη Λεβέντη. Και ο Μιχάλης Κυριακού, το μοναδικό σου λάθος, αγαπητέ μου, είναι που αποκαλείς κυρίους τους άχρηστους πολιτικούς της Ελλαδίτσας. Και άλλα πολλά μηνύματα. Υπάρχει, ναι, να ακούσουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Κύριε Χίο, σε παίρνω από Σάμο τηλέφωνο.
0: Από Σάμο, ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω την εφημερίδα σας. Πάω, γιατί εγώ μένω σε ένα χωριό και όταν κατεβαίνω στην πόλη κάτω μου λένε τα απόγευμα, λέει, τις φέρνουμε. Έτσι είναι αλήθεια?
0: Φέρνουν τις εφημερίδες μας το απόγευμα εκεί?
1: Το απόγευμα, έρχεται εσάς, η δικιά σας εφημερίδα εδώ?
0: Έρχεται, αλλά
1: δεν
0: τις φέρνουν...
1: Δεν πρέπει να είναι το πρωί?
0: Εννοείται το πρωί έπρεπε να τις φέρνουν. Και τις φέρνουν το απόγευμα με το απογευματινό καράβι?
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω πάει σε 2-3 μαγαζιά και ζητάω την εφημερίδα και μου λένε δεν έχουν έρθει ακόμα, το απόγευμα έρχονται. Και δεν είμαι στην πόλη για να πηγαίνω συνέχεια, ξέρετε.
0: Ξέρετε, κυρία μου,
1: πώς μπορώ εγώ να την προμηθεύω με την εφημερίδα?
0: Μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονική συνδρομήτρια στο μακελιό.gr για να παίρνετε την εφημερίδα μας.
1: Α, ωραία, κύριε Χίο.
0: Γιατί
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω ότι όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση με το δίκτυο διανομής, όταν δεν πηγαίνει εφημερίδα,
1: ναι,
0: ούτε στη Σάμμο.
1: Εγώ έχω επιχειρήσει άπειρες φορές,
0: ναι, ναι,
1: όταν κατεβαίνω στην πόλη και όλοι μου λένε δεν έχω, λέει, τα απόγευμα έρχονται.
0: Τα απόγευμα, μάλιστα. Τα απόγευμα,
1: ναι.
0: Τα απόγευμα δηλαδή το βράδυ, δηλαδή ο αναγνώστης που θέλει να διαβάσει το πρωί την εφημερίδα, γιατί το πρωί διαβάζουμε τις εφημερίδες μας.
1: Μα γι' αυτό μου είχαν εντύπωση και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, κύριε.
1: Οπότε θα μπω ηλεκτρονικά μέσα. Να μου τη στέλνετε από εκεί.
0: Ναι, θα να γραφτείτε συνδρομήτρια, διότι βλέπετε το πρακτορείο Άργους και η Μαζούτ. Με αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: να κλείσει όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε θερμώς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, μάμα. Ακούτε?
0: Ακούμε, κύριε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο κύριος Χρήστος είμαι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
2: Να σας πω ένα πράγμα τώρα και αυτό να καταλάβετε. Είμαι 80 χρονών, είμαι παιδί με το παιδομάζωμα. Και αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Όταν σκοτώθηκε του Κατσογιάννη η μάνα μου ήταν δίπλα, τη γλίτωσε, τη δώσαν αμνηστία. Πήγα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννη, με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Γύρισα το 52. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Είμαι 80 χρόνια και μου τα λέγει η μανούλα μου. Και παίρνω και την εφημερίδα σας κάθε μέρα, τη διαβάζω και την αφήνω σε ένα παγκάκι να την πάρει και κάποιος άλλος που δεν πληρώνει ένα ευρώ.
0: Μισό λεπτό, αγαπητέ κύριε. Για ποιο χωριό μιλάτε?
2: Η Λίσσα, δουλειά.
0: Στο χωριό...
2: Στο χωριό του...
0: Λιά.
2: Δουλειά, στο νομό Θεσπρωτείας.
0: Στο χωριό Λιά, μπράβο.
2: Δουλειά, ναι.
0: Εσείς τότε.
2: Ναι.
0: Πότε είστε γεννημένος?
2: Το 47 είμαι.
0: Το 47, δηλαδή εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν 2 ετών.
2: Ναι, 1,5 χρονών ήμουν.
0: 1,5 ετών, ναι. Και...
2: Και η μητέρα μου ήταν από Δουλειά και ο πατέρας μου από τη Λίσσα.
0: Από τη Λίστα.
2: Αριπλανά χωριά.
0: Ναι, στο χωριό Λιά έγινε απαγωγή της Ελένης του Γκατζογιάννη.
2: Η Ελένη Γκατζογιάννη, οι αλήτες, τα καθάρματα. Μιλάμε για καθάρματα και μιλάνε τώρα για κομμουνισμό, για ιταράδες.
0: Η μητέρα σας έζησε να σας τα διηγηθεί αυτά?
2: Η μητέρα μου τα έλεγε και εγώ γλίτωσα, ξέρετε πώς γλίτωσα?
0: Πώς γλίτωσατε?
2: Όταν με έβαλε η μάνα μου σε ένα τσουβάλι μέσα από τα νεύρη. Γιατί μας παίρνανε. Ένα παιδί το πήγαιναν αλλού και ένα άλλο παιδί αλλού. Έτσι γλίτωσα εγώ και έφυγαμε όλοι μαζί, εμένα και την αδελφή μου.
0: Πόσα παιδιά σας είχε πει η μητέρα σας ότι πήραν από εκεί, από το
2: χωριό? Δύο ήμασταν.
0: Όχι, πόσα παιδιά πήραν από το χωριό Λιά?
2: Εγώ, όπως μου είχε πει η μάνα μου, φύγαν 6 παιδιά.
0: 6 παιδιά βούτυξαν οι κομμουνιστές από εκεί.
2: Ναι. Και άλλους σκοτώσανε.
0: Και σκότωσαν και την Ελένη Κατσογιάννη, έτσι.
2: Την Κατσογιάννη. Και πήγαμε να δούμε την ταινία του Κατσογιάννη και μας κυνηγάγανε εδώ πέρα. Μας ακούμουν και μαζί και οι νεοδημοκράτες μαζί.
0: Και οι νεοδημοκράτες, όπως το είπατε.
2: Ναι, σας τα λέω αυτά επίσημα.
0: Και οι νεοδημοκράτες τότε κυνηγούσαν τους Έλληνες πατριώτες που θέλησαν να δουν την ταινία στους κινηματογράφους.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Θα τα λέω επίσημα.
0: Δεν τα έχουν ζήσει οι πιο παλιοί. Ποιος να τα ζήσει? Ο Κυρανάκης να τα ζήσει. Ο Κυρανάκης.
2: Ακούστε να δείτε. Το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ναι.
2: Μπορεί να με πάρετε να σας πω κι άλλα πράγματα για να μην καλυσέρω το τηλέφωνο.
0: Θέλω παρακαλώ να το κρατήσει το τηλέφωνο κ. Μπαρμπαρίς.
2: Κρατήστε το. Να σας πω και πράγματα άλλα.
0: Διότι είστε μια ζωντανή μνήμη. Είστε μια ζωντανή μνήμη, πραγματικά, κύριε.
2: Οι παλιοαλικαράδες.
0: Στο χωριό Λιά, το 1947, όταν επέδραμαν εκεί οι κομμουνιστές και άρπαξαν έξι παιδιά από το χωριό, σκότωσαν και άλλη γυναίκα εκτός από την Ελένη Κατσογιάννη.
2: Σκοτώσαν κι άλλους, ναι.
0: Σκοτώσαν κι άλλους. Μάλιστα.
2: Αυτά τα καθάρματα. Και σας λέω πως μίλωσα. Αν με δείτε, εδώ έχω ένα σημάδι στο χείλι ακόμα. Φαίνεται.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Τα ποτίκια.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Για να σου βάλει μέσα, ναι, βάλει μάνα μου.
0: Ναι, το σημάδι από τι είναι?
2: Από τα ποτίκια, το ποτίκι. Από το σου βάλει μέσα.
0: Α, είχε και σας έφαγε στο μέτωπο.
2: Ακαθήκια.
0: 1,5 έτους.
2: Έτσι ακαθήκια.
0: Είχατε και άλλους, έχετε και άλλα αδέρφια,
2: Μία αδερφή, η οποία πρέπει, έχει πεθάνει τώρα. Μία αδερφή εγώ, γιατί ξέρεις, τη βαπτίσανε με το ζόρι λαοκρατία.
0: Πώς τη βαπτίσανε, λαοκρατία?
2: Ναι.
0: Την αδερφή σας την πήρανε?
2: Μαζί πήγαμε στην Ουγγαρία.
0: Ένα λεπτό. Εσάς...
2: Και οι δύο στην Ουγγαρία πήγαμε. Ένα λεπτό. Στο χωριό Μπελογιάννη.
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εσάς σας βρήκανε όταν σας έβαλε στο τσουβάλι η μάνα σας?
2: Όχι.
0: Πώς σας πήραν? Σας πήραμε το τσουβάλι μαζί?
2: Δεν μας βρήκανε. Νομίζω ότι ήταν ένα παιδί. Μία αδελφή έχω. Και σου λέει αυτοί δεν έχουνε. Και φύγαμε. Με πήραν μαζί με η αδελφή μου και η μάνα μου.
0: Σας πήραν οι κομμουνιστές και σας πήγανε στην Ουγγαρία?
2: Ναι. Με το όνομα. Ένα όνομα στο χωριό που λεγόταν Πούλος.
0: Ναι, και μετά στην Ουγγαρία στο χωριό Μπελογιάννη.
2: Μπελογιάννη.
0: Εκεί που γινόταν το παιδομάζωμα.
2: Ναι, και με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Και όταν φύγαμε από την Ουγγαρία το 52, μας τα πήραν όλα. Θα πήραν όλα τα πράγματα και έσαξε η μάνα μου ένα γουρούνι και πήραμε παστό και φάγαμε στο δρόμο.
0: Εσείς πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
2: Το 52, αν θυμάμαι καλά.
0: 47, δηλαδή ήσασταν 7 ετών.
2: Το 52 γύρισα.
0: 5 ετών.
2: 5 χρόνο γύρισα εδώ. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, θυμάμαι... Τότε που πήγε ένα δημοτικό σχολείο, μας πετάγανε οι Αμερικάνοι από τα μεταροπλάνα και τρώγανε το τυρί το κίτρινο.
0: Το τυρί το κίτρινο από τα αεροπλάνα με τη βοήθεια της Σούντρα.
2: Ναι.
0: Πετάγανε τότε τα κυβότια.
2: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Παντελόνια.
2: Θυμάστε όλα.
0: Θυμάστε την Αμερικανική βοήθεια με τα αεροπλάνα και τα αλεξίπτωτα.
2: Ναι. Στα σχολεία που τα πετάγανε.
0: Τα σχολεία με τα αλεξίπτωτα, έτσι.
2: Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το τηλέφωνο μου, να με πάρετε ένα τηλέφωνο όποτε θέλετε.
0: Ο πατέρας σας ζούσε εκείνη την εποχή?
2: Ναι, ζούσε στην Αθήνα, είχανε φούρνο. Ο πατέρας με τον παππού μου στο Παγκράτη.
0: Μάλιστα. Εσείς, εσάς τι άλλο σας είχε πει η μητέρα σας?
2: Μα η μητέρα μου είχε πει το εξής, ότι εκεί παντρεύανε με το ζόρι. Είχανε πάει και άλλα παιδιά, 18 χρονών, 17 χρονών και τα πήραν με το ζόρι και θέλανε να τα παντρευτούν με το ζόρι και παντρευτήκανε μερικά.
0: Παντρευτήκανε μερικά με κομμουνιστές, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα, κάνανε και διασταυρώσεις.
2: Και όταν γύρισα, λέγανε εκεί, η μάνα μου τα λέει, Θεός χωρέσει με. Ναι. Λέει, ποιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πίσω? Και βγήκανε, όπως μου τα λέει η μάνα μου, γύρω στα 200 άτομα.
0: Πώς επιστρέψατε, με τρένο?
2: Όχι, με καράβι ήτανε. Όπως θυμάμαι, κατεβήκαμε στην Ιγουμενίτσα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη και πονεμένη ζωή.
2: Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά.
0: Τα έχουμε διαβάσει, αλλά δεν τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Είμαι ένα άτομο που τα έχω ζήσει αυτά.
0: Από όλη αυτή την ιστορία, τι σας έχει μείνει ιδιαίτερα εντυπωμένη στο μυαλό σας?
2: Έβλεπα μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα τη μάνα μου. Αυτό έχω μείνει.
0: Μάλιστα.
2: Μια φορά την εβδομάδα την έβλεπα.
0: Εκεί εσείς βεβαίως δεν θυμάστε, αλλά ήσασταν 5 ετών, σας έκαναν μαθήματα εκείνη την εποχή?
2: Ναι, μας βάλαν σε ειδικό σχολείο, αυτό που λέτε, τα δημοτικά, πώς θα λένε αυτά τα σχολεία.
0: Σας έκαναν ιδεολογική κατήχηση.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν έμαθα ποτέ τα ουπαρέτικα, ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου. Ούτε η αδελφή μου.
0: Ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής και εγκέφαλος? Ξέρετε, λέω, θα ξέρετε βεβαίως αν έχετε διαβάσει ποιος ήταν ο επικεφαλής και εγκέφαλος όλης αυτής.
2: Ο Πούλος. Σας είπα το όνομα Πούλος.
0: Ποιος ήταν εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ο Αντάρτης. Ναι. Τα χωριά.
0: Ο Αντάρτης ήταν.
2: Αυτός ήταν.
0: Ποιος, ο Πούλος.
2: Έφυγε και τη μάνα του στην Ουγγαρία.
0: Ναι. Ποιος ήταν όμως ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ναι.
0: Ο εγκέφαλος ήταν ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, ο Πέτρος Κόκαλης.
2: Ακούστε να δείτε, κύριε Αίγιο, εγώ αυτή τη στιγμή που σας τα λέω, μου είπανε, η μάνα μου τα λέει, Θεός χώρες είναι, ότι στο χωριό εκεί, στη Λύσα, Στουλιά, Μαμπούρη, Σαμαντά, όλα αυτά τα χωριά, τα πήραν όλα και μας στείλανε. Μερικά άτομα ξεκινήσαν και πήγανε στην Αλβανία. Για την Αλβανία μας πήγαν άλλους στη Ρωσία, άλλους στη Ουγγαρία και άλλους στη Ρουμανία. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
2: Πάρτε με ένα τηλέφωνο και την εφημερίδα σας την παίρνω από την πρώτη στιγμή που είχε βγει και την αγοράζω κάθε μέρα και την αφήνω σε ένα παγκάκι πας και πέρας και άλλα να διαβάσει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
2: Και εγώ. Πότε θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Θα σας πάρω. Να βρεθούμε να πιούμε καφέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
2: Να πάτε στο καλό.
0: Και εσείς, κύριε. Ήταν πραγματικά μια ζωντανή μαρτυρία ενός παιδιού που το 1947, σε ηλικία 2 ετών, 1,5 έτους, οι σταλινοκομμουνιστές, οι αμοβούλγαροι, μπήκαν στο χωριό Λιά. Είναι όπως τα λέει και τα έχει γράψει ο Γκατζογιάννης, ο Νίκος Γκατζογιάννης, στο βιβλίο του. Στο βιβλίο του Ελένη του Γκατζογιάννη. Μπήκαν οι κομμουνιστές στο χωριό Λιά Θεσπρωτείας, επιχείρησαν βάσει του σχεδίου του Πέτρου Κόκαλη, του πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός και υπεύθυνος του παιδομαζώματος, αφήστε το παιδοφύλαγμα. Παιδομάζωμα ήταν. Κύριε Κυρανάκη, την ακούς τη ζώσα ιστορία του τόπου? Είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι να μιλήσεις, ρε κακομύρη? Το μόνο που κοιτάζεις είναι να πάρεις κανένα φράγκο από το κομματικό σωλήνα. Αυτά εμείς τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε διηγηθεί. Μπήκαν στο χωριό, σκότωσαν μανάδες, τους πήραν τα παιδιά τους και όσες μανάδες επιβίωσαν από τα λαϊκά δικαστήρια, τις πήραν μαζί με τα παιδιά, τις απήγαγαν και τις πήγαν στο χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Και μετά το 52, όταν τελείωσε ο Συμμορδοπόλεμος, τους άφησαν και γύρισαν πίσω, όσοι ήθελαν. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Τι κάνετε, κύριε Στέφανε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε, νομίζω, νωρίτερα μια φοβερή μαρτυρία, έτσι?
3: Ναι. Θανάσης λέγομαι, ετών 31. Σας είχα πει και εγώ μια φορά μια παλιά ιστορία της οικογένειάς μου, που η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, η μάνα του δηλαδή, ήταν 13 αδέρφια πάνω στον Εύρο. Ήταν 13 αδέρφια, η γιαγιά μου ήταν η τρίτη κατά σειρά στην οικογένεια, στα παιδιά. Τα δύο μεγαλύτερα της αδέρφια, ετών 17 και ετών 14, είχαν μπει οι κομμουνιστές και τα είχαν πάρει. Και από τότε δεν έχουμε νέα τους. Προφανώς έχουν πεθάνει οι άνθρωποι.
0: Α, δεν έχετε νέα τους?
3: Όχι. Προφανώς πεθάνανε για να μην έχουμε νέα τους, γιατί ήταν μεγάλα παλικάράκια. Οπότε θα είχαν αναμνήσεις, οπότε θα ψάχτανε. Αν ήταν δηλαδή κάπου στη Ιουγκοσλαβία κτλ. Και από την πλευρά της μάνας μου, δηλαδή ο πατέρας της, ο παππούς μου δηλαδή, από την πλευρά δηλαδή της μάνας μου, είναι ορφανό εμφυλίου πολέμου απάνω στα Γρεβενά, τον οποίο τον είχε κρύψει ο προπάπος μου, δηλαδή ο πατέρας του, σε μια κουφάλα δέντρου κοντά στο χωριό Εμιλιανός Διάκος από εκεί πέρα. Το Διάκος στο χωριό δεν υπάρχει πλέον. Και τον είχε κρύψει για να τον επάρει μετά από 2-3 μέρες, για να μην τον επάρουν οι κομμουνιστές που είχαν μπει και εκεί και ψάχνανε παιδιά. Και εν τέλει το σκοτώσανε απάνω στα βουνά τον προπάπου μου οι κομμουνιστές. Ήταν φτωχός και εμένα ο προπάπου μου από εκεί πέρα, από εκείνη την πλευρά δηλαδή. 7 παιδιά δηλαδή είχε. Και εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, δηλαδή ο παππούς μου ήταν σόκλειστος, ήρθε στην Αθήνα και πήγαινε σχολείο στην Κηφισιά. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε κάνει η Φρυδερίκη τότε για τα ορφανά του εμφυλίου.
0: Ναι, ήταν το γνωστό παιδοφύλαγμα. Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Ο παππούς μου δηλαδή τον έβλεπε τον Κωνσταντίνο, τον Ντέος, τον έβλεπε δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή,
0: ναι, όντως η Φρυδερίκη τότε είχε κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά που είχαν μεγάλα προβλήματα εκείνη την εποχή με το
3: ονομάζομα. Ναι. Και κατέβει από το χωριό των Γρεβενών ο παππούς μου για να σπουδάσει και ήταν και της διπλανής πόρτας τότε, μας έλεγε ο παππούς μου, μέσα από αφηγής που μας είχε κάνει ο Ντέος.
0: Βοήθησε η βασιλική οικογένεια πάρα πολλά παιδιά εκείνη την εποχή.
3: Ναι.
0: Αυτό και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
3: Ναι. Και στο προάβλιο έπαιζε ποδόσφαιρο δηλαδή με τον βασιλιά, με τον Ντέος βασιλιά.
0: Στη σχολή Αναβρήτων, έτσι, εκεί στο...
3: Ναι, Αναβρήτων, ναι.
0: Στη σχολή Αναβρήτων στο Άλσο Συγκρού.
3: Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι με την Κυλφόριο.
0: Ναι.
3: Καταρχάς έχετε τάξει την καρδιά σας στη Μαρία τη Ζαχάροβα. Δεν θέλω να μας γυρνάτε την πιφτέκα και να γλυκοκοιτάζετε την Κυλφόριο. Έχετε υποσχεθεί στο Κρεμλίνο με κουμπάρο τον Πούτιν να πάρετε το μαράκι.
0: Το μαράκι όμως είναι παντρεμένο και δεν γίνεται να το πάρω. Και ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν ένα πολύ χοντρό σβέρκο.
3: Άμα
0: σε πιάσουν τα χέρια τους, δεν ξεφεύγεις με τίποτα.
3: Λοιπόν, όλο αυτό το σκυλολόι που έτρωγε μαζί με την Κυλφόιλ και χάζευε τα μπούτια της. Έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν
0: όπως το λέτε, όπως το λέτε.
3: Έτσι. Αφού γαλουχήθηκα από εσάς, κύριε Στέβανε, δηλαδή από μικρός, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ένας να βγάλει ένα κινητό να της πει στο YouTube, να της πάει εκεί πέρα ένα βιντεάκι να της δείξει, κυρία Κυλφόιλ, εσείς είστε αυτοί που μας βρίζατε πριν κάποια χρόνια, πριν 10 χρόνια.
0: Αυτή ήταν.
3: Έτσι, εσείς ήσασταν.
0: Αυτή ήταν. Μας έλεγε... Ψωμόλι.
3: Ένας άντρας εκεί πέρα βρέθηκε, ένας έτσι που έχει βάρος στον καβάλο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δένδιας που έχουν ειδικό βάρος στον καβάλο, όπως λέτε.
3: Τι δείξανε το
0: ο
3: βίντεο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης αγκάλιαζε την κυρία Παναγοπούλου και ο κύριος Δένδιας καθόταν κλαρίνο, προσοχή μπροστά της.
3: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο θα ήθελα στο τίτλο του Μακελιού. Θα θέλω στον τίτλο του Μακελιού να βάλετε μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο για το κόμμα του Τσίπρα, να μην λέγεται Ελλάς, να λέγεται άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τίτλος για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Τώρα θα σας έλεγα τι τίτλο πρέπει να βάλω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε γιατί θα μας κλείσει τώρα το ραδιοπτικό.
3: Ναι, θα μας κλείσει τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Να είστε καλά, κύριε Στεφανέ. Γεια σας.
0: Για πείτε μου το όνομα Κυλφόιλ, έχετε μια ειδική έτσι. Προφορά.
3: Guilfoyle, όπως λέτε κι εσείς.
0: Guilfoyle.
3: Που αν ήμουν εγώ στη θέση της και ένας πολιτικός αρχηγός με αποκαλούσε Milfoyle, θα τον πήγαινα στα μπουζούκια και θα του άνοιγα τις... Θα τον χώριζα αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό. Άμα ήμουν γυναίκα 50 χρονών και με αποκαλούσε κάποιος Milf και ήταν πολιτικό πρόσωπο, θα τον έβγαζα στα μπουζούκια και θα τον κέρναγα και θα τον χώριζα από τη γυναίκα του και θα του κάνατε μενάδες.
0: Μην τα λέτε αυτά, μην τα λέτε γιατί δίνετε ιδέες.
3: Ναι.
0: Καλά να είστε.
3: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
4: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα, είστε τόρια φωνή, καθαρή φωνή, γυναικεία φωνή.
4: Σας ευχαριστώ. Στα 72 μου χρόνια είναι μεγάλη τιμή να λέτε ότι η φωνή μου ακούγεται ευχάριστα.
0: Τέτοια καθαρή φωνή. Έχετε κάνει ορθοφωνία?
4: Ναι.
0: Είδατε πως το κατάλαβα.
4: Σας ευχαριστώ, κύριε Χίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη με τη σημερινή σας εκπομπή που ίσως λίγο η φωνή μου τρέμει παρά την ορθοφωνία. Από τα δικά μου τα μέρη, Μεσολόγγι, δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοιο κατάντημα πριν χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να παριστάμεθα σε γιορτές για τα 200 τόσα χρόνια της Αμερικής. Τα δικά μας 200 χρόνια της επετείου που κλείνουμε φέτος για την έξοδο του Μεσολογγίου δεν υπάρχει επέτειος, δεν υπάρχουν ομιλίες, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, δεν υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία, στο στρατό μας, πουθενά.
0: Δεν έγινε στην Ιεράπολη του Μεσολογγίου, δεν έγινε καμία εκδήλωση.
4: Έχουν γίνει, αλλά μόνο τοπικά, δηλαδή
0: τοπικές
4: για μας.
0: Εκδηλώσεις. Εθνική εκδήλωση, τοπικές εκδηλώσεις, εθνική εκδήλωση δεν έγινε.
4: Ακριβώς, μα γι' αυτό σας το λέω, κύριε Χίο. Λοιπόν, και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο, στη 12η εμάς, στο Δωρίσκο, και λέει όταν θα πεθάνει θέλει την ελληνική σημαία και το μαύρο μπερέ. Και κάτι άλλο, κύριε Χούπη, ακούστε σας παρακαλώ. Υπάρχουν δύο τραγούδια που ασχολούνται αποκλειστικά με την ορική έξοδο του Μεσολογγίου. Το ένα λέει «Τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν να πάνε στο Μεσολόγγι». Δεν το μαγαρίζω να σας το αφιερώσω. Και το άλλο λέει «Θρήνος μεγάλος έγινε μέσα στο Μεσολόγγι», το οποίο αναφέρεται στον ηρωικό θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
0: Μας συγκινήσατε πάρα πολύ και μας κάνατε να αγαπήσουμε πάλι την Ελλάδα.
4: Καλό σας βράδυ και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Στη ζωή αυτή υπάρχουν και μάνες πατριώτες. Μην το ξεχνάμε. Και η ιστορία του χωριού Λιά στη Δυσπρωτεία, επειδή την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε ότι εκεί υπήρχαν ηρωίδες μάνες, οι οποίες καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ, του κ. Τσίπρα και Κυρανάκη. Δεν ξέρεις καθόλου καλά την ιστορία. Πήγαινε στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Πήγαινε από εκεί και να πας μετά στο Μελιγαλά. Και να πάνε και πολλοί Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας πρέπει να γίνει το επόμενο μεγάλο εθνικό μνημόσυνο. Αυτά τα λέω για να τα ακούν μερικοί και μερικές. Μερικοί και μερικές. Κάντε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή, εθνική γιορτή. Αλλά όχι γιορτή μίσους. Εθνική γιορτή. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Εκεί που τα κουμούνια. Τα κουμούνια. Του κυρίου Τσίπρα. Του Μπελογιάννη. Εγώ δεν είμαι διχαστικός. Την ιστορία του τόπου μου. Που πήγαιναν εκεί. Οι Αμοούλγαροι. Οι Σλαβοκομμουνιστές. Σκοτώνανε τις μάνες. Και τους παίρναν τα παιδιά από την αγκαλιά τους. Υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πιο άσπλαχνο πράγμα. Από αυτό. Εγώ, κύριε Κυρανάκη, δεν κάνω ρητορική μίσους. Αποδίδω την ιστορία εκεί που γράφτηκε με το αίμα των προγόνων μας. Ψευτονταΐ της ψευτοδεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη. Στο χωριό Λιά της Πρωτείας η επόμενη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων πατριωτών για να ζωντανέψουμε τη μεγάλη φλόγα της Ελληνίδας μάνας που μπήκε μπροστά στις σφαίρες για να σώσει τα παιδιά της. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, κύριε Χίου.
0: Καλησπέρα.
5: Συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσάς. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που λέτε ιστορικά και αντικειμενικά όντως έχουν γίνει έρευνες. Να ρωτήσω όμως, αν θυμάστε το 1985, δεν ξέρω πόσο χρόνο σας ήταν νέος τότε, είχε δώσει τα... Ναι, εντάξει, ναι. Είχε δώσει τα χέρια ο αρχηγός του εθνικού κυβερνητικού στρατού τότε με το γράμμο Τσακαλώτος, ο σύμβουλος. Αυτός είναι ο παππούς του Τσακαλώτου, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ήταν ο μπάρμπας του.
5: Ναι, και με το Βαφιάδη, το θυμάστε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, πώς σας το θυμάμαι, τι λέτε τώρα.
5: Μπράβο. Και κάτι άλλο.
0: Μάρκος Βαφιάδης, αγκαλιά με το Θρασίβουλο Τσακαλώτο.
5: Θέλω να πω και τελειώνω τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος να μιλήσει κανένας άλλος. Πώς εξηγείται μετά που έγινε και συγκυβέρνηση της τότε αριστεράς, ένιος συνασπισμός και με το Τζανετάκη και με το Ζολότα, Κουκουέ, Πασόκ, όλοι μαζί. Θέλω να πω, έχετε δίκιο με αυτά που λέτε, με τη βία που έπαιξε, αλλά μετά όλα με λιγάλα. Εθνική συμφιλίωση που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, ναι.
5: Και κάτι άλλο, ο Κυρανάκης που έχει κολλήσει έσημα στην ομάδα, αυτή η ομάδα αλήθεια Κυριαρχείο, τι είναι αυτή η τύπη εκεί.
0: Αυτή είναι κάτι βρωμερή και τρισάθλη
5: ναι,
0: τύπη.
5: Αυτοί κολλάνε
0: έσημα. Γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία για να καθυβρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους.
5: Ναι, ούτε αυτοί δουλεύουν. Τι κάνουν, κάθονται εκεί με το βίντεο και παίζουν με το YouTube.
0: Σκολάνε ένσημα.
5: Ωραία, εμείς κολλάμε. Οι φορολογούμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε.
5: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Γεια σας.
0: Χαιρετισμούς έχω και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που τις έχω από την 11η. Εύρου, Εφέδρος Λοχίας Τεδωρακισμένων, 2-15 σειρά. Άσε καλά ρε Σιρούλα, άσε καλά ρε Σιρούλα, που δεν είσαι Σιρούλα. Εγώ ήμουν 2-35. Είσαι 2-15, εγώ ήμουν 2-35. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 2-35 κατετάγιν, χειμώνα, Μάρτιο, στο τμήμα πεζικού, στην Τρίπολη. Το τι κρύο φάγαμε, αδερφέ, εκεί πέρα δεν λέγεται. Πολύ κρύο. Άσε καλά, ρε φίλε. Άσε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα που μου στείλες αυτό το μήνυμα από την 11η Εμά Εύρου, Έφεδρος Λοχίας Τεδωρακισμένων 2-15 σειρά. Ο Γιάννης, έλα Γιάννη Τσιτούρη, χθες εκδήλωσε στο Κερατσίλι, ήμουν εκεί, ξαφνικά έσκασε ο Υφυπουργός Οικονομίας ο Μαρκόπουλος και μισή ώρα πριν έρθει, είχαν έρθει τρεις εφοριακοί και υγειονομικοί. Και τσεκάρανε τι έχει κόψει και πέρανε ΦΠΑ. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Άρα Γιάννη. Άρα Γιάννη, παντού είσαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μπα και προλάβουμε και βγάλουμε μια-δύο γραμμές ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, κύριε. Ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
6: Θανάσης από Βάρκηζα είμαι.
0: Γεια σας.
6: Δεν θα σε καθυστερήσω. Θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα είναι πάλι ιστορία και τεκμηριωμένα. Αναμφισβήτητα. Έτσι, θέλω να πω κάτι όμως, ότι επειδή η ιστορία συνεχώς επαναλαμβάνεται και ανοίγει και κλείνει αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος, έτσι θέλω, όχι θέλω, δεν είναι δικιά μου απέτηση, εγώ πιστεύω ότι είναι απέτηση όλων των Ελλήνων, έτσι, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν όνομα επίθετο και γενναιολογία, θέλω να βρεθεί κάποιος, που θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, να εξηγήσει στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι με τη δικιά τους η γενεαλογία συνεχίζουν και είναι μέσα στα πράγματα πάλι. Έτσι.
0: Όπως το λέτε.
6: Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Ονοώ, νοήτω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι. Να είστε καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε. Καλό βράδυ να έχετε ή καλό ξημέρωμα. Και πάμε σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
7: Κύριε Χίο, θα μάθετε να λέτε αυτό που λέμε κι εμείς. Κομμουνιστές έσφαζαν Έλληνες. Θα σας πω ονόματα. Πογόνι Ιωαννίνων. Κώστας Νάτσης. Σοφία Νάτση, ετών 14. Ο Στάντιχος Δόβας απελευθέρωσε την Κόνισσα. Λίγο πριν, παιδομάζωμα. Από μια οικογένεια όλα τα μωρά. Μου έλεγε συγχωρεμένη γριά όταν την πήγα στη Ρουμανία. Την αδερφή στην Ουγγαρία και την άλλη λίγο μακρύτερα. Γλύφανε τα παράθυρα γιατί δεν είχαν νερό να πιούνε. Έχω χάσει και έναν ξάδερφο από Νάρκη. Πάντα θα λέτε κομμουνιστές εσφάξαν Έλληνες. Και αυτοί που ήταν στα Μακρονήσια ήταν οι χασάπιδες που σφάζανε τους Έλληνες, τους οποίους τους μαζέψανε για λίγο καιρό για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μιλάει για την εποχή της Επαναστάσεως λίγο μετά. Ήταν αυτοί βασανισμένοι σε κάτι Μακρονήσια που λένε. Γιατί υπάρχουν ονόματα, το τι έχει κάνει ο καθένας τους. Και το τι έχουν κάνει στην Ήπειρο, περνώντας στην Αλβανία. Και επειδή σας ακούνε και κάποιοι που είχαν ένα σταθμό, δύο σταθμούς, και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έχουν χωθεί σαν τα παράσιτα σε διάφορους σταθμούς, πολλώντας μαρξισμό και κομμουνισμό. Αν θέλω να πάνε στη Σιδηρία να πάνε να δουν τι έκανε ο Ζαχαριάδης, που έγλειφε για να γυρίσει πίσω, και ο Βαφιάδης, και οι υπόλοιποι σοσιαλίστε κομπανία. Που ρημάξανε τα υβρίδια των Ελλήνων. Θα δείτε μια Ελλάδα λίγο αλήχαμε νεοί εδώ πέρα και θα λέτε μετά από 30 και 40 χρόνια τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας πώς γίναμε έτσι και ποιοι φταίνε οι προηγούμενοι, ο από πίσω, ο από πίσω. Πάρει χαρτιά, γίνει Έλληνας, φωνάζει Αλέξη. Πήξαμε στους Αλέξηδες και στα ψέματα και στα παραμύθια. Και όλοι αυτοί οι Έλληνοι, τα υβρίδια, είναι όλοι Έλληνες σπουδαγμένοι. Από πανεπιστήμια και πάνω. Δεν είναι αγράμματοι που ήταν κάποτε. Χαιρετισμούς. Ευχαριστώ
0: καλά
7: πολύ.
0: Καλά είστε κύριε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ θερμώς και τους φίλους που επικοινώνησα στο τελευταίο μισάωρο. Και σε κύριε επιχειρήσαμε σήμερα να διαφωτίσουμε ιστορικά όλους εσάς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς. Ευχαριστώ θερμώς και τον κύριο Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ όλους εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή αυριανή. Και να ξέρετε πάντα ότι η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή η οποία πρώτη θα πέσει μπροστά στη σφαίρα για να σώσει το παλικάρι της. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είμαστε καλησπέρα στην όμορφη Αθήνα, στον όμορφο Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, την καλησπέρα μου. Όσοι μας ακούτε μέσα από τα FM, εδώ το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, την καλησπέρα μου στην όμορφη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει Έλληνα, σε όλο τον πλανήτη, μέσω του διαδικτύου www.mahifm.gr. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε 694-363-5451, 694-363-5451. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, φιλαράκια μου και φίλες μου ακροατές και ακροάτριες, μία ωρίτσα σήμερα, σύντομη πάντα, τηλέφωνα δεν έχουμε. Ναι, βλέπω εδώ. Να πούμε για την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο, στον Αριστοτέλη. Καλησπέρα, παιδιά. Είπαμε, Αριστοτέλη, τώρα το κοιτάω αυτό. Υπομονή. Λίγο υπομονή, Αριστοτέλη μου. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Ναι. Στη θεία μου, την Κούλα, να. Η θεία μου έχει γίνει fan club εδώ. Του Μάχη, βέβαια. Ακούει όλο το Μάχη. Από τη Σαλαμίνα. Στη Βάσο από το Κερατσίνι, στην Ελευθερία, σε όλο τον κόσμο. Η Ελευθερία ή Θάνατος. Εκεί, ωραίο όνομα. Τι να πούμε σήμερα, παιδιά, η εβδομάδα που πέρασε πολυκατοικία έπεσε. Έτσι. Και οι αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, σε ηλικία από 30 μέχρι 40, πόσο ήταν τα παιδιά αυτά, πήρανε και καβαλήσανε, το παίξανε κέσαρες. Όταν κατεβαίνει πολιτικός μηχανικός και λέει, παιδιά, λέει, έχει γίνει 15%, λέει. Και η πίζα έτσι γέρνει. Έτσι έγινε. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ευτυχώς, μπράβο στη γυναίκα. Μπράβο στη γυναίκα που κατέβασε, έφερε πολιτικός μηχανικό και ξυπνήσανε όλους τους πάντες να κατέβουν και να βλέπουν το βιός τους να πέφτει σε 10 δεύτερα, 15 δεύτερα καταραίει και να χάνουν ό,τι ήταν όλη η ζωή τους εκεί μέσα. Θα το πούμε συνέχεια. Έχουμε να πούμε για το... Στο ΣΥΡΙΖΑ πάρτι γίνεται. ΣΥΡΙΖΑ, λέει, διαγράφηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε την έδρα, για να δω, γιατί έχουμε και το... Εδώ το κατάσκοπο, όπως το λέω εγώ, voicenews.gr. Τι λέει εδώ η σύζυγος του Ευρωβουλευτή Φαραντούρη, για να κάτι, τι είναι αυτό πάλι. Φαραντούρη αποσπάστηκε στις Βρυξέλλες με επίδομα αλλοδαπού. Εντάξει. Έλα, το έχετε τερματίσει. Γεια σου ρε Φαραντούρη. Γεια σου Ευρωβουλευτά που δεν ξέρεις σε ποιο κόμμα ανήκεις. Άιντε από εδώ, εδώ τι βλέπω, τι λέει εσύ. Γιατί ο πρωτοσάλτε κράζει το Μητσοτάκη, μαλλιά κουβάρια στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εντάξει. Μην πω την κουβέντα. Την αφήσω και κάνουμε μέντες. Έλα τώρα. Υποδιάλυση το ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε. Παρετήθηκε ο Καραμέρος για να προχωρήσει. Πού? Μόρφωμα στο μόρφωμα του Τσίπρα. Το Ελλάς που δεν λέγεται Ελλάς. Μπελάς λέγεται. Ρε, τι έχουμε. Έχουμε για την κυρία, εδώ διαβάζω, θα το πω και εγώ γιατί δεν τα ξέρω, αλλά επειδή έκανα και εγώ την έρευνά μου, αυτά που διαβάζω όλη την εβδομάδα με πρόεδρος κόμματος που ξαφνικά το 22-21 offshore εταιρείες με το σύντροφό της, αφού είχε χωρίσει και νομίζω είχε χάσει και την επιμέλεια των παιδιών, ξέρετε για ποια κυρία μιλάω. Ξαφνικά η κυρία αυτή, η πρόεδρος, μας φώναζε να μην πάρουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς που γίνεται για τη δικαιοσύνη. Εγώ θα βγάλω, θα σηκώσω τα μανίκια, λέει όλη η παρέα. Μέσα στη Βουλή θα τους κάνω. Ναι, θα αλλάξω φουστάνι, θα βάλω Μαξ Μάρα. Έλα τώρα. Το άλλο το έχουν πάρει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Εντάξει, κομικοτραγικό κι αυτό. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα, ποιος θα το σηκώσει, Μητσοτάκη? Μητσοτάκη, ποιος θα το σηκώσει, κύριε Πρωθυπουργέ? Και θα πούμε και κάτι για τον κύριο Βελόπουλο, που τον άκουσα, νομίζω, Παρασκευή στο Open. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος,
Έχω πει, τον πάω, τον γουστάρω, ναι. Ρε παιδιά, γιατί δεν ακολουθάς, μη βγει πρωθυπουργός. Ακολουθήστε τον, να είσαι εκεί πάνω στην κυβέρνηση, ρε. Εκεί, ρε, γαλάζιες ακρίδες. Πώς το είπανε τώρα, καινούργιο το βγάλανε και καινούργιο, έχει γαλάζιες ακρίδες. Κάπως αλλιώς το είπα. Ρε, ξυπνήστε, ρε, πάρτε ένα πρόγραμμα, ρε, σωστό και δουλεύτε το, ρε. Σας ξυπνάνε. Υπάρχει ένα μικρό κόμμα που λέγεται Τέλεια Ελληνική Λύση, 10 άτομα, αξιόλογα 10 άτομα βουλευτές, με έναν πρόεδρο που σαρώνει και σας ξυπνάει και σας λέει πράγματα που είσαστε κουκουρούκου. Εσείς τα ξέρετε όλα, ε, όλα τα ξέρετε. Ας πάμε, είπαμε, για αρχή, να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στα παιδιά, στο εργατικό προσωπικό, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα παιδιά, στο Μιχάλη, στην Βεατρίκη, σε όλα τα παιδιά που είναι ευγενικά, όλα εκεί. Ο Νίκος, ο Μάνος, πολλοί τα παιδιά, είναι πολλά τα παιδιά. Και στο εργατικό κάτω που δουλεύουν εκεί, φίλοι μου, οι παπουτσάκηδες, έχουμε γίνει παπουτσάκηδες, ακούνε παπουτσάκηδες, θα νομίζουν η Μαμπαλντή, βάζουμε παπουτσάκια λύση στο φούρνο. Βέβαια, πολύ ζέστη, παιδιά, κάτι για βροχή. Είπε, τι να βάλεις τώρα διάβροχο. Όταν δουλεύεις στο λιμάνι και έχεις 35 βαθμούς και εσύ με το σπιτάκι απ' έξω έχεις 37, όταν έχεις 33, να ξέρεις, βράζουν αυτά. Εντάξει, δίνουν νεράκια, βοηθάνε όσο μπορούν. Και πια αρχίζει και βρέχει. Πες μου, να βάλεις αδιάβροχο. Θα γίνεις παπί, όλοι θα φύγουν με πνευμονία. Είναι δύσκολα. Δηλαδή, εντάξει, ο καιρός έχει ξεφύγει. Δηλαδή, δεν ξέρεις πού να τον πιάσεις σχεδόν. Εγώ έχω πει ότι θα έχουμε καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο, θα δείτε. Με 35-40. Βλέπω εδώ στη Βουλή τον κύριο Κακλαμάνη, έχει γίνει. Νομίζω μεγάλο σε ηλικία και αυτός ο πρόεδρος στη Βουλή. Έχει γίνει. Με κάτι κιλάρες. Τέλος πάντων, να πούμε στα παιδιά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα σώματα ασφαλείας στο Ελευθέριο Βενιζέλος και στη security. Εκεί, και ο Γιώργος ο Σουρλάς έστειλε εδώ fan club του σταθμού. Όλα τα παιδιά οι security στέλνουν, απλώς έχουν βάλει μπροστινό το, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, τον κύριο Σουρλά, γιατί οι άλλοι στέλνουν μηνύματα και οι άλλοι, αλλά σπάνια. Δεν πειράζει. Στους φίλους μας ταξιτζίδες, τα ταξί είναι ελληνικά, το φωνάζω, το φωνάζει μέχρι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και όλοι. Δεν θα γίνει τίποτα ξένο, παιδιά. Μαζί σας είμαστε, κάντε αγώνα. Αλλά μην κάνετε αγώνα και πάει και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε, βάλτε κάτω, δείτε τα προγράμματα, ρε παιδιά. Στους ψαράδες, στους εραστέχνες αλληλείς, στους επαγγελματίες παράκτης αλληλείς. Γιατί χθες ήμουνα στο λιμανάκι του Κερατσινίου Αγίου Νικολάου, εραστέχνων αλληλείων, το οποίο έγινε, κάνανε ένα χορευτικό, είχε μια, πώς το λένε, μουσική βραδιά, οι θυμετάδες, και τους ευχαριστώ που με προσκαλέσανε και οι φίλοι μου με το λιμανάκι εκεί, τα παιδιά, ο Γιώργος ο Καλιανίδης, ο Τάκης ο Σαξιώνης, ο Ερμής ο Ιωσιφίδης, ο αντιπρόεδρος, όλα τα παιδιά, όλοι, μην λέω ένα-ένα, ο Τασούλης εκεί, εξαίρετος, καλή δύναμη του, έρχομαι και τα θέματα υγείας. Λοιπόν, άκουσε, καλώς τη Βέρα, τα Ιλάνδη έχουμε γίνει η Βέρα, άκου Βέρα τώρα, άκου. Λοιπόν, και εκεί που καθόμαστε σκάσανε, παιδιά, εγώ διακριτικά πίσω, ήρθανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας έχω πει, είναι αξιόλογος της Β' Πειραιά, αξιόλογος. Άκουσον, και αύριο θα έχουμε πιο πολλή ανάλυση. Και σκάει μύτη, μιλάμε για 2.000 κόσμο περίπου, έτσι, 1.500, 2.000 κόσμο, 1.300, δεν ξέρω. Από 1.300 και πάνω πάντως, ερχόταν κόσμος και έφευγε, να καταλάβετε. Ήταν ο Οικονομίδης με την Σπανού. Νησιώτικα, φοβερά. Εντάξει, εγώ έκατσα μια μισή ώρα, γιατί έπρεπε να πάω να κάνω δουλειά στο σπίτι να γράψω. Λοιπόν, και σκάει μύτη η φυπουργάρα της Β' Πειραιά. Ποιος έχει γίνει υφυπουργός οικονομικών της Β' Πειραιά? Ο κύριος Μαρκόπουλος. Χαιρετάει, έρχεται και στο τραπέζι. Εγώ δεν τον χαιρετάω. Ποτέ. Δεν ήθελα να τον χαιρετάω ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μου γεμίζει και δεν θέλω, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Που θυμάσαι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής των Τεμπών. Νομίζω είχε πει για γέλια. Είμαστε. Κάτι είχε πει. Ακούστε τώρα. Ακούστε καλά, ρε μάλια. Την ώρα που ήρθε και χαιρέτησε, πείτε, πέρανε κάτι σουβλάκια, ψήνανε σουβλάκια, αλλά ούτε με φωτιά, ούτε με ρεύμα, κανένα άλλο σύστημα, σαν πολύ ωραίο.
σαν ατμός. Πολύ ωραίο, για να μην ρυπαίνουν και να μην πάρουμε φωτιά. Εκεί, με το που είχε σκάσει και 10 λεπτά πριν, ποιοι ήταν και λέγανε. Είχε έρθει το υγειονομικό, πρωτοφανές. Τους έστειλε, να ξέρετε. Για οικονομήσει το Υπουργείο Οικονομίας. Και η εφορία δεν έχει ξαναγίνει. Να το θυμάστε. Κάπου που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα ψήνει ο Σουβλάκη και τέτοια, να δω, θα είναι εκεί. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε βουλευτά της Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, για να δω, θα ξανά είσαι βουλευτής. Θα σε ψηφίσει ο λαός της Β' Πειραιά. Δεν το πιστεύω. Άμα σε ψηφίσουν, έχεις καλοβολέψει πολύ κόσμο. Μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Καταλαβαίνετε, ήταν η εφορία. Και μπορεί να τους έπαιρνε και το ΦΠΑ επί τόπου. Κόβεις, δεν έχεις να κόψεις 24%. Τι. Αυτό είσαστε. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είσαστε. Τους μεγαλοκαρχαρίες δεν τους βουτάτε, κύριε υφυπουργέ και υπουργέ. Μόνο έχετε μάθει να τον απλό κόσμο πήγε να διασκεδάσει. Επειδή σχολιάστηκε, το λέω. Και όχι από μένα, από όλο τον κόσμο. Έτσι, δίνε θάρρος στο λαό. Γι' αυτό λέω καμιά φορά. Δώσ' του εξουσία να δεις ποιος είναι. Το γραμμάτιο το έλαβε κι αυτός. Πάει, έσβησε. Πρέπει να σβήσει. Πάμε, φρέμισε ένα τραγούδι.

0: Ωραίο το κομμάτι. Μπράβο ρε Εφραίμ. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, έτσι να πω σύντομα, θα τα πούμε και αύριο, επανάληψη. Εγώ θέλω να τα λέω και επανάληψη για να τα εμπεδώνετε, γιατί ξέρω πολύ κόσμος δεν μπαίνει Σάββατο, κάνουν κάποιες δουλειές. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καθαρά, επειδή ακούω ως ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ του Μάχη και ευχαριστώ στο Μάχη που μου δίνει τη δύναμη και λέω αυτό που πρέπει και τη γνώμη μου, έτσι, πάντα σεμνά, πάντα με σεβασμό στον ακροατή και στην ακροάτρια, με βρίζω, αλλά δεν μου κλείνει και το στόμα. Αν ήμουν κάπου αλλού, δεν θα πω ιδέα, προλάβαινα, όχι, μισή εκπομπή δεν θα έκανα. Λοιπόν, εδώ ο Τζον, καλημέρα λέει Γιάννη, όσο αφορά την πολυκατοικία να τους υποχρεώσει να ξαναχτίσουν αυτή που έπεσε και να την επιπλώσουν όπως είναι. Αυτό ήθελα να πω, θα πω κάτι τέτοιο θέλω να πω ο Τζον. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούω καθημερινά την αγωνία του κόσμου, των πολιτών. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικά κάθε πολιτικός, αρχηγός, να καταθέτει δημόσια πια τις προτάσεις του και να κρίνεται για αυτές. Ο μόνος που βλέπω και κάνει προτάσεις σωστές, με πρόγραμμα, με αποδείξεις, με χαρτιά, όχι θεωρία, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ο άλλος κάθεται και στέλνει το κυριακάτικο μήνυμα ο πρωθυπουργός μας μέσα από το σαλόνι του, από την τουαλέτα, όπου ό,τι τους έρθει ρε, ό,τι τους έρθει στον καθένα. Εδώ βλέπετε, μετά το τραγικό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, καπάκι τι έγινε, βγάλανε πρώτοι είναι στις φανέλες, κύριε Ανάκης. Λοιπόν, και ξαναεπανέρχομαι, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος παρουσίασε τις δικές του θέσεις με ευθύτητα και χωρίς υπεκφυγές. Δεν τρέχω γιατί θα κάνω σαρδάμ γι' αυτό. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές κουβέντες πια. Διάλογο και επιχειρήματα, τα οποία τα έχει ο Βελόπουλος και τα βγάζει και τα λέει. Τον τελευταίο βέβαια λόγο δεν τον έχουν ούτε τα πάνελ, ούτε οι δημοσκοπήσεις. Τον έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Και πιστεύω όλοι σας και όλοι μας λίγο να ξυπνήσουμε, γιατί βλέπω τα προγράμματα. Ρώτησε, θα βάλουμε ένα ηχητικό, είναι ανοιχτό εδώ πέρα η φέτα φρέμου, ευχαριστώ. Τον άκουσα και στο Χατζή πριν 3-4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και έκοψα ένα κομμάτι και θέλω να το ακούσουμε, είναι 2,5 λεπτά, ακούστε το, γιατί είπε πως θα βρούμε, έτσι θα βρούμε τα λεφτά, λέει κύριε Χατζή, για να δούμε, πάμε.
1: Να σου πω κάτι κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μια δουλειά ηλεκτρολογικές εργασίες. Έρχομαι σπίτι σας, ήρθε προχθές σε μένα και μου λέει 50 ευρώ επίσκεψη. Του λέω απόδειξη, έχεις αδερφέ. Μου λέει θέλει να πληρώσει 75. Ναι, το ξέρετε.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά...
2: Και ποια είναι η λύση? Οριζόντιος φόρος.
1: Το έχω πει και εγώ, το συμφωνώ.
2: Οριζόντιος φόρος 15% ώστε να τελειώσει το κυνήγι.
1: Και κάποιες κατηγορίες δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτό.
2: Εξηγώ. Με 15% φορολόγηση δεν θα προδιαθέτει. Όχι, ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Εκεί είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να κάνεις μισό λεπτό, να ανεβάσεις τους μισθούς. Να δώσεις και 13ο και 14ο. Και υπάρχει τρόπος.
1: Έχεις και τα λεφτά όμως.
2: Υπάρχει τρόπος. Θα σου το πω, θέλω να σου το πω.
1: Γιατί τα λεφτά ξέρετε από τους φόρους βγαίνουν.
2: Όχι. Αυτή είναι η. Τα λεφτά βγαίνουν από τους φόρους, από μια κυβέρνηση ανήκει να παράγει πλούτο. Και παράγει μόνο φόρους.
1: Να παράξεις πλούτο από τη μία μεριά, αλλά φόρους θα βάλεις όταν παράξεις πλούτο για να πάρεις τα λεφτά.
2: Πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα?
1: Πώς?
2: 41 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα και τον ΙΟΒΕ είναι το μαύρο χρήμα ή το.
1: 45.
2: Σας λέω 40 για άλλο λόγο. Ναι. Κάτι στο νούμερο. Εκτός τραπεζικού συστήματος.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω μόνο για το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Τα χρήματα που έχει ντουλάπει κάποιος, τα 5.000, 10.000, 20.000. Τι λέει η ελληνική λύση, ξέρετε? Τα χρήματα αυτά θα βρουν σε μια τράπεζα κεντρική, κρατική.
1: Ας είναι μαύρα.
2: Δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, ο Τούρκος που αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα δεν φέρνει μαύρα λεφτά?
1: Δεν το ξέρω.
2: Φέρει μαύρα. Ναι. Αντικειμενική αξία 300, το αγοράζει ένα εκατομμύριο.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Ή ο Σκοπιανός ή ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος. Όχι, έτσι ακριβώς γίνεται. Για να πάρει τη βίζα και να πάρει το ακίνητο. Στον Τούρκο δηλαδή δεν είμαστε αυστηροί και έχουμε γεμίσει μαφιόζους. 400 μαφιόζοι κυκλοφορούν στην Τουρκία στην Ελλάδα που έχουν αγοράσει ακίνητα. Σημερινό ρεπορτάζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί κάνει τα στραβά μάτια. Να πάμε σε μια κρατική τράπεζα κεντρική, η οποία θα είναι αναπτυξιακή και θα δίνει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Και θα τους πείτε, φέρτε τα μαύρα εδώ.
2: Ναι, με 4%.
1: Φόρο.
2: Ναι, 4% έχει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει αφού δεν με νοιάζει ως κράτος από τα φέρνει ο Τούρκος. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από όπλα. Δεν μας νοιάζει εκεί.
1: Εδώ είναι μας νοιάζει. Είναι και άλλες.
2: Μπράβο. Να σου πω και από αλλού. Καταπολέμησε το λεωφορείο. 1,5 δις.
1: Ναι.
2: 1,5 δις. Υπάρχουν λεφτά που μπορείς να βρεις άμεσα. Έτσι, άμεσα. Και το κυριότερο, δεν θα κλέβουμε όπως αυτοί, κύριε Χατζη. Αυτοί έχουν γίνει γιαγκούλες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε τους λίσταρχους. Νταβέληδες. Μιλάμε για γαλάζους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Γαλάζιους λαγοκέφαλους. Σωστός. Αυτό ήθελα να πω. Γαλάζιες ακρίδες, γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Σου λέει απλά είναι. Καταλαβαίνετε. Λέει 40 δις και λέει ο πάπα του, λέει ο κύριος Χατζής. 45, γιατί το λέει έχω λόγο που το λέω 40 δις εκτός συστήματος, μαύρο χρήμα. Ναι, μία κρατική τράπεζα. Να παίρνουν αυτά που έρχονται για να παίρνουν την Golden Visa, την Golden, αυτά που θέλουν και να μπαίνει το 4%. Έρχονται απευθείας και καλύπτει υποχρεώσεις του ελληνικού λαού. Ανασένει ο συνταξιούχος, ανασένει πολλά προβλήματα θα λυθούν. Είναι πολλά. Αλλά αυτοί έχουν μάθει να τα χώνουν στις τσέπες τους. Και φαίνεται, εγώ το παράδειγμα το έχω πει, από τα σπίτια που αποκτήσαν, αν ήξερα, αν το ήξερα, του έλεγα του Βελόπουλου, βάλε με να κάνουμε, κάνε με και με ένα βουλευτή, ρε άνθρωπε. Θέλω τώρα μέχρι το 30 να πάρω 5-6-7 σπίτια, να τουλάχιστον να ζήσω σαν γεράματα, κύριε Βελόπουλε. Κύριε Ανδρουλάκη, βάλτε με, πάρτε με μαζί σας να πάρω κανένα σπίτι. Εκεί στην κυβέρνηση, βάλτε με να δω πώς θα βγάλω κι εγώ κανένα σπίτι. 2, 3, 4, 5, 6, 7 σπίτια θέλω. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ο Κοσμάκης πεινάει, κλαίει, του παίρνουν το σπίτι. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Εσείς τα κάνετε πιο απλά εκεί στην κυβέρνηση. Είναι μόνο για την τσέπη σας. Είναι μόνο για τους λίγους. Ετοιμάζεται το Μητσοτάκης. Εγώ επιμένω 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Αλλά επειδή η ΔΕΘ Θεσσαλονίκη ξεκινάει Σεπτέμβριο, δεν ξέρω 20 μέρες αν προλαβαίνω. Μου πεις αυτή εδώ πέρα είναι κυβέρνηση. Fast track. Επιτόπου το κάνουν. Πάμε τώρα, αύριο πάμε για εκλογές. Σε μία εβδομάδα εκλογές. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα του συντάγματος. Ό,τι έχει το θέμα με σύνταγμα δεν υπάρχει. Εντάξει. Και ακούω εγώ και θα πούμε και αύριο 5 πραγματάκια που είχαμε και καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο το Χίτα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Μας έκανε την τιμή να είναι στο Alert και στην κοινωνία Alert, στην εκπομπή που έχω κάθε Τετάρτη μαζί μου ο Πέτρος ο Χασάπης πάντα. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Δηλαδή αν τον είχα 2 ώρες τον κύριο Χίτα, 2 ώρες θα έλεγε. Και εκτός αέρα μας λέει, παιδιά, να ξέρετε, σας βλέπουμε. Έχετε μια σοβαρή εκπομπή και μας τιμά αυτό που είπε. Και σας βλέπει και η μισή βουλή. Δεν προσβάλλουμε κανέναν. Αλλά άκουσα πράγματα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είπε πράγματα που δεν τα ακούτε ρε εσείς. Τα είπε και ο Χασάπης. Μαύρο χρήμα. Είναι αυτό που λέμε. Πολλά τα λεφτάρι. Λοιπόν, μετά, πρόεδρος κόμματος, νέο κόμμα, έτσι, έχουμε πει ποια κυρία είναι. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίνεται πρώτα από τη συνέπεια, για να αλλάξω θέμα, γιατί μάλλον είναι με τα φάνη και αυτό, τη συνέπεια λόγων και πράξεων, παιδιά. Όταν ένας πολιτικός φορέας δηλώνει ότι θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, θα συγκρουστεί με τα φαν και τους σέρβισερς, και θα υπερασπιστεί τους αδύναμους δανειολήπτες, κάθε δημοσίευμα που εμφανίζει διαφορετική για μένα εικόνα δημιουργεί εύλογα πολιτικά ερωτήματα. που απαιτούν πιστικές απαντήσεις. Γιατί ακούω για την κυρία Καλησιανό αυτήν την εβδομάδα, έτσι, το 2022. Λοιπόν, οι πολίτες, κυρία Καλησιανού, με ό,τι σεβασμό, δεν ζητούν συνθήματα, ζητούν διαφάνεια, καθαρές εξηγήσεις και ανάληψη ευθύνης όπου χρειάζεται, κυρία Καλησιανού. Για μένα, αν οι καταγγελίες είναι ανακριβείς, πρέπει να διαψευστούν με στοιχεία, κυρία μου. Κυρία Πρόεδρε της Ελπίδας, μήπως δεν ήταν τυχαίο και το όνομα Ελπίδα? Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Τι μας λέει? Είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες δεσμεύσεις και στις επιχειρηματικές επιλογές, τότε να ξέρετε οι πολίτες και ο κόσμος δικαιούνται να την κρίνουν πια πολιτικά. Το ίδιο εύλογα γεννώνται ερωτήματα για μένα και για τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα σας, κυρία Καρισιανού. Συνδέονται με εσωτερικές διαφωνίες, με διαφορετικές πολιτικές επιλογές ή με άλλα ζητήματα? Ακούσατε, βέβαια, ο κύριος Κοκοτσάκης. Ο κύριος Κοκοτσάκης δίπλα της, δεν τυχαίο, και άλλα ονόματα. Άκουσα και τον Γρηγόρη το Σερέτη από το Κόντρα στο Σύστημα, από το Focus 103,6. Τα λέω εγώ. Εγώ τα διαβάζω, τα ακούω. Απλώς κάνω και διασταύρωση κάπου κάπου. Και δεν μπορεί να τα λέει έτσι ο Σερέτης, ούτε να τα βγάζει και το Voice News ή το Ράδιο Μακελάρης εδώ, το Στέφανο το Χίο που ακούω. Τόσο χαζός. Αποκλείεται. Πάλι δεν φταίνε οι λίγοι, οι πολλοί φταίνε. Εμείς είμαστε τρελοί. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι που τα λέμε. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που να εφαρμόζουν στην πράξη όσα υπόσχονται στους πολίτες, στον ελληνικό λαό. Η αξιοπιστία μου, η αξιοπιστία μάλλον, συγγνώμη, δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με συνέπεια, κυρία μου, κυρία Καρισιανού. Και αυτή τη συνέπεια έχει δικαίωμα να απαιτεί ο κάθε Έλληνας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Φωνάζατε, κάνατε, που παίρνουν τα σπίτια, θα πάω μέσα στη Βουλή, θα σηκώσουμε τα βάλ, δώστε μας το λόγο. Και έχει τον κύριο, τον σύμβουλο εκεί, τον κύριο Αυγερινό, τον ανταποκριτή που ήταν στο ρώσικο πρακτορείο εκεί στη Ρωσία και λέει, μιλάμε και με την Αμερική. Έλα τώρα. Καρέκλα, είδατε και μπαίνετε. Λέει, θα πάρουμε 3%, σίγουρα θα είμαι εγώ βουλευτής. Αγκαλιάσω για την καρέκλα, παίρνω 5.000 για 4-5. Και να βγεις εσύ μέσα, θα είσαι του συστήματος. Τουλάχιστον το ΚΚΕ είχε πει, εγώ δεν είμαι μέσα με το σύστημα. Να τους πολεμάω μέσα. Αν είσαστε και θέλετε να δώσετε δικαιοσύνη σε πολλά πράγματα, κυρία Καρισιανού, να βγείτε πριν μπείτε, να κάνετε ένα χειρόγραφο, μια δήλωση, να υπογράψετε κιόλας ότι η επιχορήγηση, η κρατική επιχορήγηση για τα κόμματα, ότι δεν θα τα λαμβάνετε ούτε και θα είστε και άμυστοι. Το κάνετε? Πού να το κάνετε? Πού να το κάνετε? Τι λες τώρα, ρε Τσιτούρη, πες το. Τι λες, ρε Παλάβο, θα κάνω εγώ να παίρνω 5.000 2022 offshore εταιρείες. Offshore εταιρεία, τη Web, πώς τη λέτε, πήρε 3 σπίτια, ένα λέει η Ιουλιανού. Τι γίνεται, ρε? Λέει, ναι, λέω, ο πρώην σύντροφός μου. Δεν ήξερες ότι είχες το 50%. Και δεν αποχώρησες. Μετά έγινε το ατύχημα του παιδιού. Άλλο το ένα. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι διαβάζω, ότι δεν υπήρχε η επιμέλεια. Εντάξει, μάνα. Όχι, ο σύζυγός σας γιατί δεν κάνει τα ίδια? Απλώς καπηλεύω με κάποια άλλα πράγματα για να ανέβω, να γίνω γνωστός. Το έχω ξαναπεί. Ο άλλος με τα εμβόλια, πήγε ο λαός κάτω, είχα πάει και εγώ τότε, πριν το COVID, ναι, και του πιπηλήσα τα μυαλά. Έλα, κατέντα, λέει, θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός, θα μπει στη Βουλή με 10% και πήρε. Νύχτα έφυγε. Νύχτα έφυγε. Για να μην του κάνουμε και διαφήμιση. Πάμε, τραγουδάκι.

Με εδώ μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ξέχασα όταν ξεκίνησα να πω και για τους φίλους μου τους βενζινοπόλες. Όλοι, πάω, σταματώ σε ένα-δύο βενζινάδικα εδώ πριν έρθω στο σταθμό, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μάχη. Με ξέρουν και στον ένα άκουγα το ραδιόφωνο, είχε το Μάχη να ξέρετε. Αλλά λέει ότι λίγο τραγούδια, λέω φίλε, λέω τι ακούτε και βάζω από εκεί. Και του λέω, εκεί είμαι κι εγώ, κάνω εκπομπή εκεί. Λέει, ποιος είσαι εσύ. Λέω, τάδε, και είμαι, ω, αγκαλιές. Του λέω, δεν μου βάζετε, λέω, κάτω στάρικο, λέω, αμόλυβδη, να βάλω και σε καμία ντενέκα και γελάγανε. Τέλος πάντων, γελάγανε τα παιδιά, μου λέει, φίλε, λέει, μάχη ακούμε, μόνο μάχη. Λοιπόν, ξανά νομίζω τσιμπάει λίγο πάνω πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται, μήπως μπορώ και θα δω, μήπως βγάλω και τον πρόεδρο Πρατηρίου Χωνατικής, τον κύριο Παπαγεωργίου αύριο, έστω 5 λεπτά να μας πει μια καλημέρα, που λέτε αυτά έγινε με τον κύριο Υφυπουργό Υγεία, Οικονομίας, έχω κολλήσει με την Υγείας, όχι ότι έχω κάτι καλύτερο με τον Υπουργάρα της Ελλάδος Υγείας. Λοιπόν, θέλω να πω για την πολυκατοικία, εντάξει βλέπετε αύριο θα είναι πιο δυνατά. Εγώ θέλω να πω ότι ευτυχώς που σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, παιδιά. Στα Πετράλωνα, η πολυκατοικία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όμως από εδώ και πέρα, για μένα, αρχίζουν τα δύσκολα για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Έτσι με ένα βρακί κατεβήκαν, να ξέρετε. Ό,τι φοράγανε. Έδωσε, λέει ο Δήμος, νομίζω, 3.000 στην κάθε οικογένεια. Τι έκανε. Ούτε εκεί το έρμε ένα Airbnb να πανακλήσεις. Για ένα μήνα δεν σε φτάνει. Δεν σε φτάνει. Το ερώτημά μου είναι απλό. Θα αποζημιωθούν άμεσα ή θα μπλέξουν σε δικαστικές διαμάχες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια. Γιατί για μένα είναι απλούστατο πια. Ο εργολάβος, ο κατασκευαστής, δεν ξέρω που θα πάνε, να πληρώσει όπως θα χτίσει πια την πολυκατοικία, αφού δεν θρηνήσαμε, όπως θα χτίσει την πολυκατοικία τη δικιά του, να χτίσει άλλη μία καινούρια, όπως είπε και ο Τζον εδώ, και με τον εξοπλισμό, τον νοικιακό εξοπλισμό του μέσα. Κομπλέ, να τους τα παραδώσει όπως ήταν. Αυτό πρέπει να κάνει. Ή να χτίσει να τους, αλλά όχι ξεχωριστεί, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να την πουλήσουν, να την κάνουν πολυκατοικία με Airbnb. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος ή να αποζημιωθούν. Γιατί είναι καθαρά ευθύνη δικιά τους. Τελεία και παύλα. Οι ευθύνες βέβαια θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, αλλά μην πάρει χρόνια. Η πολιτεία όμως οφείλει να σταθεί δίπλα στους κατοίκους, χωρίς καθυστερήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια να δικαιωθούν, γιατί έτσι πάει σε αυτή τη χώρα. Χρειάζονται λύσεις τώρα. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί όταν χάνετε ένα σπίτι, δεν χάνετε απλώς ένα κτίριο, αλλάζει ολόκληρη η ζωή μιας οικογένειας. Και λες και είναι λίγο καλοκαιράκι τώρα, λες συμπαλεύεις. Πρέπει χθες να έχουν μπει. Μην περιμένουν να δικαστούν, να ξεκινήσει, να μεριμνήσει. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ρίχνω ευθύνες. Φτιάξε μια πολυκατοικία, τόσα λεφτά έχουν φάει. Κόψε ένα ευρώ, φτιάξε μια πολυκατοικία. Γιατί και άλλη μια πολυκατοικία πριν 2 χρόνια, 3, πότε ήτανε. Ακόμα εκεί στα δικαστήρια είναι. Και λέω, έπεσε αυτή. Η διπλανή την έχουν τσεκάρει που ήταν λίγο πιο μεγάλη. Μήπως έχει στα θεμέλια πρόβλημα, αφού κατέρευσε η μία, έχει υποχωρήσει και το έδαφος της Σαλνής. Ρωτάω εγώ. Και βλέπετε, μέχρι και ο Κυπουρός λέει, που είχε στη δίπλα πολυκατοικία έμεινε η κόρη του, σε αυτή την πολυκατοικία που έπεσε, οικογενειακή ήτανε, είχε ένα αποθηκάκι και πήγαινε τα πράγματα της Κυπουρικής. Λέει για ζημιά, καταστραφήκαν 25-30 χιλιάρια, 40, δεν ξέρω. Είπε ο άνθρωπος. Όταν πήγε, λέει, να ανοίξει να κάνει, δεν άνοιγε πόρτα. Είχε πάρει ήδη κλείσει, δηλαδή και 5% και 2% να πάρει. Φράζουν όλα. Και λέω εγώ, πάλι καλά που έγινε αυτό και προλάβανε, δεν είχε κάνει να γύρει κι άλλο, να φράξουν οι πόρτες να μην μπορεί να βγει ο κόσμος. Άσε που δεν προλάβαινανε. Θα κλαίγαμε τώρα. Για το άλλο θέμα, Θεσσαλονίκη,
Το κατακρίνω. Απαράδεκτο. Έφυγε μια γυναίκα. Με το κοιτάω πολιτικά, πολιτεύτρια και τέτοιο. Πέθανε μια γυναίκα από το αναπνευστικό. Κάηκε η μάνα της. Ζωή στην οικογένεια. Αλλά βλέπω και ένα πρωθυπουργό που πήγε με το κομβόι Υπουργό Υγείας και Προστασίας του πολίτη, μαύρο μαλλί. Εντάξει, δεν ξέρω αν φτάσω 70 χρονών και έχω μαύρο μαλλί εγώ. Ή δεν είναι μαύρο. Λοιπόν, θα καταπολεμήσουν. Βγήκε μετά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας με κάτι μπλουζάκι. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό τα μπλουζάκια που διάβασα. Σε αυτά είστε πρώτοι. Από την ομάδα αλήθειας γίνονται όλα. Ρωτάω. Και πήγε να επισκεφτεί στο νοσοκομείο και καλά έκανε. Μπράβο του πρωθυπουργού. Κύριε Πρωθυπουργέ, δίπλα γιατί δεν πήγατε. Που προχτές που κάηκε, θα το λένε όλα εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από εδώ από τα πατριωτικά και όλα γενικά και από άλλα κανάλια, ευτυχώς συστημικά. Γιατί δεν πήγατε δίπλα που κάηκε, έφυγε από τη ζωή, που κάηκε από τη φωτιά μες στην ντουλάπα ένα 12χρονο παιδί και ο πατέρας του και η μάνα του χαροπαλεύει μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί από ό,τι ξέρω είναι στο νοσοκομείο. Να πάτε να τις ευχηθείτε, να την δείτε. Να τις δώσετε κουράγιο. Απλώς κάνετε ένα τρίκ, πολιτικό τρίκ και μια... Το έχετε δει marketing, τα έχετε δει όλα είναι για το θεαθήνε. Ντροπή, ντροπή. Και μετά έχουμε τον άλλον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Έλεος. Αν ισχύει ότι ένα απλό email και μια τηλεφωνική επικοινωνία ήταν αρκετά, εγώ σας τα λέω πιο σύντομα για να μην σας κουράζω που τα λένε, τα ακούτε συνέχεια και τα ακούσετε από το ράδιο ο Μακελάριος το απόγευμα, ο Στεφανός, όχι, δεν το σταματήσει κανένας, εγώ σας το λέω. Λοιπόν, ήταν αρκετά για μένα για να ξεγελαστεί ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας του Πρωθυπουργού. Για μένα τότε προκύπτουν, παιδιά, σοβαρά ερωτήματα. Ποιο σηκώνει, κύριε Πρωθυπουργέ, τηλέφωνα στις 3 η ώρα, κουνάγατε πάλι το δάχτυλο και το λέγατε στο συνέδριό σας. Ο άλλος, μη μου θέτετε για θέματα ασφάλειας με τα Τέμπη Καραμαλής. Το Αχιλλέα, πάλι, αφού είστε γκαντέμι. 3 τα ξημερώματα, λέει, ποιος θα πάρει, λέει. Χωρίς αυστηρή επιβεβαίωση ταυτότητας. Ρωτάω, ταυτότητας, τι έγινε. Δεν τα τσεκάρετε, δεν τα διασταυρώνετε. ΕΙΠ λέτε, έχουμε την κυβερνοασφάλεια. Εν τέλει τι κάνετε. Πού είναι η ασφάλειά μας. Πού είναι η ασφάλεια αυτής της χώρας. Ακέφαλη είναι. Υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχει ηγέτης. Να μου προστατεύει. Να προστατεύει την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα, τη χώρα μου. Δεν υπάρχει. Όταν πρόκειται για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δεν χωρούν προχειρότητες και ούτε δικαιολογίες. Γι' αυτό μας χορεύει και κάνει ό,τι θέλουν οι απέναντι οι Τούρκοι. Οι πολίτες, να ξέρετε, δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική λογοδοσία πια. Έλεος. Ντροπή. Η ασφάλεια της πατρίδας απαιτεί επαγγελματισμό, όχι λάθη που εκθέτουν τη χώρα. Πάμε τραγούδι.

0: ονόμασαν μαφία.
1: Έλα, ρε.
0: Συμμορία. Εγκληματική οργάνωση. Ένα πορό.
2: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
3: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο?
2: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
3: Με την Αψιλή.
2: Τι πιάνε, καλέ. Ε, καλά, τι πιάνε?
3: Δεν ήπιανε.
2: Τότε?
3: Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος.
2: Κοντός.
3: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε. Λοιπόν, εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η Αψιλή και βαράει μια στράκα σένα στη διπλανή παρέα.
2: Η Μπιάνκα.
1: Η Μπιάνκα.
3: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Από δηλαδή εκλογή.
2: Και αρπαχθήκανε.
1: Το Λεωνίδα.
3: Θα κανελώνανε το ριζόγαλο.
4: Αυτό είναι βάρβαρο.
3: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
2: παρακάτω.
3: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
2: Γι' αυτό είναι με τσιρότα ο Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
3: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε. Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία? Όχι. Καθαρίσανε μόνοι τους.
4: Καθαρίσανε.
3: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας.
1: Λοιπόν, τσιριμπομ, τσιριμπιμ, τσιριμπομπιμ. Αθάνατες τις ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, πάμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσουμε. Θα πω καλημέρα ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, ρε παιδιά, Συγκουμουνδούρου. Μήπως θα το βγάλετε σε πληστηριασμό το κτίριο? Υπάρχουν πολλά φαν, υπάρχουν πολλά φαν. Είναι δυνατά, το βγάλουμε 3,60, να τα κάνουν Airbnb. Άλλος ένας εγκαταλείπει το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν, άλλοι ετοιμάζουν νέο κόμμα. Τελικά το μόνο που αλλάζει είναι η ταμπέλα, παιδιά. Τα πρόσωπα μένουν τα ίδια. Ξυπνήστε, Έλληνες και Ελληνίδες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν έχει κοντή μνήμη, να ξέρετε, κύριοι. Θυμάται, ποιοι κυβερνούν. Τιμούνται, ποιοι κυβέρνησαν. Θυμάται τι υποσχέθηκαν και τι παρέδωσαν. Δεν μπορείς να βαφτίζεις το παλιό καινούριο και να ζητάς ξανά λευκή επιταγή. Μην τρελαθούμε τώρα. Η πατρίδα δεν χρειάζεται πολιτικές ανακυκλώσεις. Χρειάζεται ασφάλεια, ανάπτυξη, ισχυρή οικονομία, προστασία των συνόρων μας και πολιτικούς που να βάζουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Το καταλάβατε? Και η μόνη που είναι αυτή τη στιγμή και με εκφράζει είναι η ελληνική λύση, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, εμένα προσωπικά. Και πολλοί κόσμο που βλέπω που στέλνουν μηνύματα. Δηλώνουν ότι έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Τις βλέπω, τις παρακολουθώ κι εγώ. Και ζητούν να κριθούν από τον ελληνικό λαό για αυτές. Είναι το μοναδικό σοβαρό κόμμα αυτή τη στιγμή που κάνει και σοβαρή αντιπολίτευση. Και να το θυμάστε καλά. Οι καρέκλες αλλάζουν πρόσωπα, αλλά η κάλπη γράφει την αλήθεια. Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν οι κομματικοί μηχανισμοί, τον έχει πάντα ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, φεύγω, σας αφήνω στα χέρια του Γρηγόρη Σερέτη. 4 η ώρα Ράδιο Μακελάρι με τον Στέφανο Τοχείο. Τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός, 12 η ώρα. Προσοχή στους δρόμους. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρεις κουριβλαμμένη μεταξύ του εδώ με όλα.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούση.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. 10 του Ιούλη του 2026 πάει και το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνία μέσω Viber στο 6907483448 και 4. Στείλτε τις καλημέρες σας, στείλτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να μας βρίστε, βρίστε μας μωρέ, κομμάτια να γίνει. Αντέχουμε. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου παρόλα αυτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%, με 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 74%. Σήμερα περιμένουμε τοπικές βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Περιμένουμε όπως βλέπω ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες περιμένω ότι θα βρέξει, γιατί έτσι έλεγε το δελτίο. Τελικά εδώ Θεσσαλονίκη τίποτα δεν είναι. Αλλά έχει δροσούλα έξω, είναι ωραία. Για να ξεκινήσεις την ημέρα σου δηλαδή είναι εξαιρετικά. Μην σας πω ότι άμα χρησιμοποιείτε δίκυκλο, μια ζακετούλα μπορεί και να τη θέλει.

μια γουλιά καφέ και πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες εδώ στην παρέα. Καλημέρα στην Εύη. Έχει στείλει πάρα πολλά εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω όλα αυτά τώρα. Καλημέρα σου, Εύη μου. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Η απόλυτη ντροπή, λέει, στους καλεσμένους να βάζουν στρατιωτικά τουρκικά εμβατήρια. Ο Τούρκος τίποτε δεν κάνει τυχαία. Καλά, εντάξει. Είδαν ότι είμαστε χάπατε και σου λέει θα εξευτελίσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και τα κατάφερε. Μπράβο το, όχι. Εγώ λέω μπράβο στο Ρετζέφ. Μπράβο το. Εφόσον καταφέρνει και μας κάνει ρεζίλη. Γιατί όχι. Μια χαρά. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό και καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Ο κύριος Παπακυριακόπουλος σε στείλε Βαγγελάτου. Τι ξεκίνησαν και στο ανατρεπτικό. Τα 3D animations. Ωραίο. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στη Σούλα, καλημέρα στο Βασίλη. Από την Κόρινθο ο Βασίλη σήμερα. Καλημέρα στην Τίνα, δροσερό πρωινό Παρασκευούλας. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλους τους εθισμένους της πρώτης πρωινής ενημέρωσης, αλλά και φυσικά και ενημερωμένους. Υγεία και ψυχραιμία, λέει, να έχουμε. Πάνω απ' όλα να έχουμε και ψυχραιμία, γιατί χρειάζεται. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Με 13 βαθμούς η Φλόρινα. Καλημέρα στον Νίκο που καλημερίζει όλη την παρέα από την Δράμα. Στο Σάκη καλημέρα, στον Παναγιώτη καλημέρα από την Ιταλία ο Παναγιώτης. Σήμερα επιστροφή για Ελλάδα, με το καλό να επιστρέψεις Παναγιώτη μου. Καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Κάτι μου έστειλε εδώ πέρα, κάτσε λίγο να το ανοίξω να το δω. Έλα καλό μου, μην με κάνεις τέτοια πρωί πρωί. Κοίτα να δεις που δεν με θέλει. Θα τα ανοίξω, θα τα ανοίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα εδώ με βάζει να κάνω ένα puzzle για να τα ανοίξω. Γιατί με δυσκολεύεται έτσι πρωί-πρωί. Α, τι είναι αυτός ο οδηγός λεωφορείου, ο οποίος κάνει κούνια μέσα στο λεωφορείο, έχει βάλει μία αιώρα. Σωστός, μια χαρά. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να προβλέπεται στους κανονισμούς της αστικής. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Και πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε αναλυτικά πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία μέρα του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, και να επανέλθουμε.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σαν και το σκηνικό δεν θα είναι τελείως καλοκαιρινό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στις πρώτες πρωινές ώρες με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στα νησιά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους αρχικά βόρειους 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια και θαλάσσια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

καλημέρα. Καλός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Πολύ ζέστη δεν θα έχει, κρύο δεν έχει. Ό,τι πρέπει για μας που δεν θα πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλή εκπομπή. Σήμερα θα είναι στα Γιάννενα, λέει ο Εμμανουήλ Φράγκος. Ο Κώστας από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ο Σάκης μου λέει, έχω μία απορία, πώς γίνεται με τόσες φωτιές που έχουμε να μην έχουμε φωτιές σε περιοχές που υπάρχουν ήδη ανεμογεννήτριες. Εκεί είναι ήδη καμένα, δεν είναι. Εν τω μεταξύ μια ανεμογεννήτρια δεν έχω δει να καίγει. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλό Πασόκ λέει, που σου κού γράφει, αλλά εγώ το διαβάζω Πασόκ αυτό, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε λέει για την ενημέρωση. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Εχθές εντωμεταξύ είχαμε και φωτιά στο Καλοχώρι. Ένας 70χρονος λέει έκαιγε κάτι ξερόχορτα, πήρανε φωτιά. Μετά η φωτιά επεκτάθηκε στον αύριο χώρο μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση ήταν μεταφορική. Ήτανε, γιατί πλέον δεν υφίσταται. Κάει και εντέλος. Χτύπησε και το 112. Ναι. Το 112, όπου ξέρετε, έτσι δεν είναι για να μας προειδοποιεί και τα λοιπά. Το 112 είναι ένας μηχανισμός αποποίησης ευθυνών για την κυβέρνηση. Γνωστό και μη εξαιρεταίο αυτό το πράγμα. Όπου σου λέει ότι, α, κύριε, συγγνώμη, αλλά εμείς σας προειδοποιήσαμε από εκεί και πέρα να παίρνατε τα μέτρα σας.

Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά αν έχουμε καμία Αμαλία εδώ στην παρέα μας. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Σαν σήμερα το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Σαν σήμερα το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισίου και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης. Σαν σήμερα το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1985, γαλλικομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα το 1871 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος συγγραφέας Μαρσέλ Προύστ, γνωστότερος για το έργο του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, γνωστότερος για το έργο του Ακυβέρνητες Πολιτείες. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 138 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αντριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του συναισθήματα και ένα από τα έργα τα οποία άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Αδριανού. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντιά σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Ενώ σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σολούπ, Αιγύπτιος ηθοποιός.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 10 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Ανεμογεννήτρια. Πού, για πότε θα πάνε να τη σβήσουν. Δεν θα προλάβει να επεκταθεί στις υπόλοιπες. Τι θυμήθηκα τώρα. Ήταν μια εκπομπή κάποτε, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ο Σπύρος Σούλης την έκανε ζώρικα επαγγέλματα. Και είχε ανέβει ο άνθρωπος, είχε πάει σε αυτούς με τις ανεμογεννήτριες. Και έδειχνε πως κάνουν την συντήρησή της. Και είχε ανέβει πάνω στο, στο πτερύγιο της ανεμογεννήτριας. Εν τω μεταξύ είναι κρεμασμένοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Είναι ήρωες πραγματικά. Οι εναερίτες είναι κρεμασμένοι από την ανεμογεννήτρια. Κατεβαίνουν σιγά σιγά στο κενό. Και όλο το πτερύγιο αν έχει πάθει ζημιά. Ο άνθρωπος εντάξει δεν είναι παρουσιαστής. Είναι δεν είναι εναερίτης. Αλλά το έκανε το θηρίο. Μπορεί να φοβότανε αλλά το έκανε. Εγώ έτσι πως το έβλεπα θα είχα πάθει ένα κουμπί τρεις φορές και θα με είχαν επαναφέρει 7. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ έχουν υποπέσει σε περικοπές από το 2020. Σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Στο Μητσοτάκι περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Κυδεύτηκε η Βαγιανέστορα ή στα το χέρε πικρό γιατί. Φάμελο στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση στον αέρα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 1821. Μπόνι Τάιλερ 1951-2026. Έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα κεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο αποκλειστικό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώληση. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλε, ο συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδερφού της Νέστορα. Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν τον Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση συζήτησης για τα F-35. Πίνακες για 154 περιοχές, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα. Μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Εφημερίδα Καθημερινή, ασπρόπυργος μια πίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ίσα λόγω των κρουσμάτων βίας. ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική η παρέτηση του Φάμελη. Τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κομισιόν για Αναπληρωτές, παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμείνουν οι ελάχιστες εργασιακές σχέσεις. Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, στάχτες ξανά στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Μπουρλότο χθες τον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούς μετά τον νέο γύρο επιθέσεων. Μπαζάρι Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία, έδαφος για επικίνδυνες διευθετήσεις σε Αιγαίο και Κυπριακό. Πάτρα, διώξεις σε δημοτικούς συμβούλους επειδή υπερασπίστηκαν εργαζομένους. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Παρανάλωμα της φωτιάς, δύο εργοστάσια, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η νέα ρυθμίση του Υπουργείου Οικονομικών, ένφια οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων. Ραγδαίες

0: Εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παραίτηση Φάμελου. Ελλάς για σύνοδο του ΝΑΤΟ, η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, όχι λευκές επιταγές. Σκληρή ανακοίνωση στα κάγκελα γιατροί για τα επεισόδια στο Θριάσιο. Σισμανόγλιο νοσοκομείο έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα, παραδέχθηκε ο 74χρονος. Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά ο περσικός κόλπος με εκατέρωθεν απειλές για περισσότερα και πιο δυνατά χτυπήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνησή του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται? Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Πάολα Ρεβενιώτη, ανυπόκτακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Ασπρόπυργος, αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Ο ΔΑΠ και τα Πύργιο Πριβέ εκδηλώσει στον τόπο του μαρτυρίου. Μουντιάλ, ο Μπαπέ στο στόχαστρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Αθήνα είχε δώσει την έγκριση για το πρωτόκολλο της υποδοχής. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού και Γεωργιάδη. Κάη και το Σισμανόγλιο έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τέλος μετά την κατακραυγή στο κατάπτυστο πρόγραμμα για σπουδές φύλου. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ο Λιγνάδης μου στέρισε τη ζωή, άρχισε ξανά η δίκη στο εφετείο για τους βιασμούς ανηλίκων. Κοροϊδία, μείωση πληθωρισμού με αυξήσεις σε όλα τα είδη. Παραίτηση Φάμελου, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Απογευματινή, όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πωλούνται φθηνότερα. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, ΗΠΑ και Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εφημερίδα One Voice, οι τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια, 151 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του Ιατρικού Αθηνών. Γι' αυτό επαναστάτησαν οι Γερμανοί μέτοχοι του 36%. Τέλος, στην ασυλία του Γιώργου Παπαδόπουλου, εξαφάνισαν χθες για πολλωστή φορά την One Voice από την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση δεν σέβεται την ελευθερία του τύπου. Ασπρόπυργος, η πολιτεία έχει εγκαταλείψει τη βιομηχανική ζώνη των 120.000 εργαζομένων. ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παραιτήθηκε με το κεφάλι ψηλά. Δύο ρηγά γκάση, η συμμαχία Βαρδινογιάννη Έξαρχο αλλάζει την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ανάλυση, η Ολιγαρχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμποδίζουν κάθε φιλολαϊκή αλλαγή. Ανεξάρτητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμφωνία σταθμός Μυτιλινέου και Τσάκου. Εφημερίδα Μανιφέστο, διπλό χτύπημα Μητσοτάκη, αντιδράσει στην Τουρκία για το Κάσους Μπέλι και τα F-35. Σκευωρία Νοβάρτης, το πολιτικό δικαστικό πραξικόπημα με στόχο την αλλίωση του πολιτεύματος. Συνέντευξη Κώστας Κατσαφάδος, δεν υπάρχουν καλές και κακές μορφές βίας. Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Μαρτύριο χωρίς μαρτυρίες. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες στην εκοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, Σόκρατες Drunk The Cunion. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Σφαγή Ελλάς και Πασόκ για το αδήλωτο εκατομμύριο του Ανδρουλάκη και το κλέφτικο σφύριγμα του Αλέξη. Λούφα και παραλλαγή μπαζώνει τους ποινικούς κώδικες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νίκη Κεραμέως, πρόσθετη ωφελούμενη από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Εφημερίδα Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας για τα F-35. Τι πρότεινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Επικράτηση της Μαρί Λεπέν με 54-55% προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Αξίζει να διαβάσετε, το 2028 ενεργοποιούνται τα τουρκικά στρατηγεία στο ΝΑΤΟ. MRB 28% το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας, το 15% Σαμαρά. Σε κλειό ακρίβειας, τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κατάλογος των 12 κατηγοριών με βασικά αγαθά προς μείωση των τιμών. Ξένες επενδύσεις, τι σηματοδοτεί η αίσθητη άνοδος που κατέγραψαν το 2025. Deal, συμφωνία Actor με Motor Oil για απόκτηση του 50% της Διόρυγα Gas. Ελληνικό, στις 20 Ιουλίου ανοίγει το The Ellinikon Sports Park. Επένδυση Μέτλεν και Όμιλος Τσάκου μαζί σε υβριδικό έργο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Baksana, kusura bakma. Baksana.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα και όχι μόνο. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα, να μοιραστείτε ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Άμα έχετε κάνει 100.000 ευρώ να μοιραστείτε, εδώ είναι. Τα μαύρα εννοείται, κάτω από το τραπέζι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μισό λεπτό. Με ειδοποιούνε από το... Σταμάτα βρε. Με ειδοποιούνε από το κοντρόλ. Ο Άδωνης παίζει από κάτω. Γιατί παίζει ο Άδωνης? Εξακολουθούν να με ειδοποιούν από το κοντρόλ τι έχουμε. Κάτι μου λέει ότι έχουμε παρέτηση Φάμελου, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Παρετήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος. Ο Σωτήρης Μπολάκης είναι μαζί μας. Σωτήρη, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Φάμελος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής. Σωστά, δηλαδή δεν παραδίδει έδρα. Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάνει πίσω, παρετείται εν μέσω πολύ έντονων διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλης αναταραχής. Αναπαράγονται λάθη, λέει, στην δήλωσή του αποχώρησης από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος και προσωπικές
1: λάθη
2: του παρελθόντος και προσωπικές στρατηγικές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στελέχη, μάλιστα, αφήνει βαριές αιχμές κυρίως κατά του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, οι οποίοι ναρκοθέτησαν τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κόντρα στη βούληση της βάσης. Αφήνει αιχμές και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκφράστηκε αυτή η δημόσια άρνηση, αλλά συνοδεύτηκε από στελέχη και με απαξιωτικά σχόλια για τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέρος κάτι ευρύτερου στον προοδευτικό χώρο. Μίλησε για σχίσμα που υπάρχει στον αριστερό χώρο και, όπως λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, δεν θέλει να είναι μέρος αυτού του διχασμού που επικρατεί στη βάση.
1: Πριν ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δήλωση του κυρίου Φάμελου, Σωτήρη, από εδώ και πέρα τι τώρα, τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, ποιες είναι οι διαδικασίες?
2: Φαίνεται ότι εδώ βάρινε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι μάλλον πηγαίναμε για αλλαγή σχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή που ζήτησε
1: και ο Παύλος Σακολάκης,
2: που είναι το Σάββατο. Σε αυτή την φάση λοιπόν βάρινε αρκετά αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες συνεδρίου και να εκλεγεί από τη βάση. Έχει πέσει μια πρόταση, δεν ξέρουμε ακόμη κατά πόσο, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για συλλογική ηγεσία. Μένει να δούμε αυτά στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι μια απορία η οποία δεν έχει εκφραστεί καθαρά. Προφανώς η πολιτική γραμματεία αυτών υπαρχόντων μελών να είναι αυτή η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις.
1: Ο κ. Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία, αν δεν πάνε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας που δεν γνωρίζω εγώ ούτε πώς λειτουργεί ούτε τι είναι. Αλλά ο κ. Πολάκης είναι διαφορετικά το άλλο πρόσωπο.
2: Ο κύριος Πολάκης είχε πει ανοιχτά ότι και έχει αμφισβητήσει πρώτος τον Σωκράτη Φάμελο και την ηγεσία του. Εκείνος δηλώνει παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρθει μια απόφαση να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κύριου Φάμελου.
3: Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Δεν μας άφησες να... Δεν τον αφήσατε να το πει το πολιτικό μήνυμα. Δεν κορόιδο είναι να παραιτηθεί. Τι, εδώ έχουμε 5.000 το μήνα είναι αυτά. Πού τα βρεις? Θα πρέπει να πας να δουλέψεις και 5.000 το μήνα δεν παίρνει. Οπότε σου λέει παρετούμε από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συνεχίσω ρε παιδί μου να είμαι βουλευτής. Συνεχίζω να παίρνω τα φράγκα γιατί πιστεύει και στην αριστερά πάντα θεμάτων. Έχουμε και αριστερά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε, άσχετα αν μερικοί δεν το βλέπετε. Τι στο καλοπάρο, ποιες έχετε. Εν τω μεταξύ, που αφήνουν βιογραφικά για πρόεδρο εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Να έρθω να καταθέσω ένα βιογραφικό. Θέλω να γίνω ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Πού ξέρεις, μπορεί να τα καταφέρω. Μπορεί να γίνω και πρωθυπουργός μια μέρα. Γιατί όχι. Ο Τσίπρας καλύτερος είναι. Ένα σωρό ψέματα. Ράδιας έγινε πρωθυπουργός. Το ξέρω το παιχνίδι. Θα βγω, θα πω ένα σωρό ψέματα. Πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Αλλά τον Έλληνα τον αρέσει, ρε παιδί μου, να του χαϊδεύει τα αυτάκια και να του λες ψέματα. Και θα με βγάλετε, δεν με βγάλετε. Του κυρ δηλαδή. Γιατί. Άστα κομμάτι. Δεν το δίνουν 15% στο Σαμαρά. Ποιον το Σαμαρά, 15%. 15% το διανοείστε. Άμα πάρει ο Σαμαράς 15% στις εκλογές, ου, καήκαμε. Τρίζει η καρέκλα του Μητσοτάκη, τρίζει. Εντάξει, κράτα τα μυαλά σου, Σοκράτη, κράτα τα μυαλά σου, μην τα χάσεις κι αυτά. Ο Φάμελος, ο οποίος έκανε το πιο ευγενικό exit στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτήθηκε, όχι, απελευθερώθηκε. Σαν να λέει, παιδιά, εγώ προσπάθησα να κολλήσω αυτό το τσουκάλι το οποίο σπάει από μόνο του, αλλά βαρέθηκα να μαζεύω θράσματα, δηλαδή φτάνει, πια δεν. Φαντάσου τώρα τον άνθρωπο έτσι, μπήκε πρόεδρος νομίζοντας ότι θα ενώσει την αριστερά και βγήκε σαν διαιτητής κυριολεκτικά σε οικογενειακό καυγά που όλοι φωνάζουν ότι εγώ είμαι ο Γνήσιος Τσίπρας, παιδί μου. Και τελικά έκανε το κλασικό αριστερό κόλπο. Είπε, δεν φεύγω, απλά δεν ανέχομαι άλλο αυτό το διχασμό. Δηλαδή, άμα το μεταφράσει αυτό το πράγμα, είναι σαν να σου λέει, δεν αντέχω άλλο τον Πολάκη και τους λοιπούς να με τρώνε ζωντάνο. Αισυκτήρ, σηκώνομαι και φεύγω. Θα κάτσω βέβαια στην έδρα μου, θα κάτσω ως βουλευτής να παίρνω τα φραγκάκια μου και αϊ πνιγείτε κι εσείς. Είναι σαν να παρετήσει από αρχηγός, δηλαδή σε ποδοσφαιρική ομάδα, που οι παίκτες αντί να παίζουν μπάλα, παίζουν ποιος είναι πιο επαναστάτης ανάμεσά τους. Και στο τέλος, βέβαια, όλοι κάθονται στα αποδυτήρια και λένε ότι φταίει ο προπονητής. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι ο Σοκράτης, γεια σου ρε Σοκράτη, καλημέρα, έκανε το πιο, πώς να το πω, το πιο πολιτικό φεύγω αλλά μένω στην ιστορία. Δεν παραιτήθηκε από βουλευτής ούτε από μέλος, μόνο από την καρέκλα. Σαν να λες, παιδί μου, το σπίτι είναι δικό μου, αλλά πάω για καφέ μέχρι απέναντι για να ηρεμήσετε και ξανάρχομαι, ρε παιδί μου, κλασικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και η παρέτηση έχει 3 επίπεδα ερμηνείας και 2 υπονοούμενα για τον Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω, πάμε για επόμενο γύρο. Το τσίρκο συνεχίζεται. Πνιγώ κιόλας, τι θα γίνει. Λες να έρθει ο Πολάκης να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, κλείστε το το μαγαζί. Κλείστε το να πας στα κομμάτια να πας. Δεν σας βγαίνει, το βλέπετε, δεν είναι. Δεν, δηλαδή το παλεύετε από εδώ, το παλεύετε από εκεί. Ας τα κομμάτια να πας. Συγχύστηκα πρωί-πρωί. Πολιτικές, μιλάμε για ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό με το Μητσοτάκη. Να το δω να παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ρε, τι ωραία που θα είναι. Άμα πάρει κάτω από 25% τώρα σε εκλογές. Ού, εκεί να δεις. Θέλει, δεν θέλει, θα παραιτηθεί. Σαν τη βρεγμένη γάτα θα βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Θα του δώσουμε κάτω από 25%. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ο σοφός ελληνικός λαός που τα ξέρει όλα, που βλέπει παντού συνωμοσίες κτλ. Θα δώσει κάτω από 25% στο Μητσοτάκη. Μήπως και καταφέρουμε και τον δούμε να πηγαίνει τίποτα στη φυλακή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Γιατί εν τω μεταξύ, στην εξωτερική πολιτική ο μπαγάσας σκίζει. Σκίζει βέβαια. Και πραγματικά μπορώ να σας το δείξω σε μόλις 11 δευτερόλεπτα πόσο καλός είναι στην εξωτερική πολιτική. Κυριακό, βγαίνεις.
4: Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου. Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος.
0: Άλλη μία για να το...
4: Πρέπει να μπορείς όμως να μην σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον του συμμάχου σου.
0: Καταλάβατε, δηλαδή σαν χώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας συμφέρον. Άσχετα αν άλλες χώρες σκέφτονται μόνο το δικό τους συμφέρον, εμείς όχι. Θα σκεφτόμαστε και το συμφέρον του συμμάχου μας. Και δεν ξέρω, μας έχει μείνει και κανένα σύμμαχος, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Με αυτή την κυβέρνηση είχαμε ένα μεγάλο σύμμαχο, τη Ρωσία, πάει και αυτό το χάσαμε. Δεν είναι. Μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Μονίμως να είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας, στηρίξαμε τον Ζελένσκι. Του στείλαμε και όπλα. Κάναμε και, πώς το λένε, και ένα ασφαλεία στη χώρα μας, έτσι για το γαμό του δηλαδή. Δεν μπορεί να νιώθουμε μια ζωή ασφαλή σε αυτή τη χώρα. Να έχει και λίγο, πώς το λένε, να έχει και λίγο ενδιαφέρον το πράγμα. Σου λες, ας δημιουργήσουμε κανένα κενό ασφαλείας, να δούμε, θα μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν θα μας επιτεθεί. Θα το εκμεταλλευτούν, δεν θα το εκμεταλλευτούν. Είναι ένα θέμα, νομίζω. Άρε Μητσοτάκη, ωραία τα λέει ο Μπαγάσης, ωραία τα. Κάτσε, κάνε κανένα βιντεάκι εκεί πέρα στο TikTok και άσε τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα δεν είναι αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τα λέει αυτά γιατί νομίζει ότι απευθύνεται σε Ζέους. Τελικά σε Ζέους απευθύνεται. Γιατί? Γιατί άμα ακούσετε τον τύπο, ο οποίος θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα, το τι λέει, θα πείτε ότι εντάξει ρε παιδί μου, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει στα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά που έχουμε μοιράσει σε εφημερίδες και ανύπαρκτα site, καταφέρανε και κάνανε δουλειά και υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει αυτά.
5: Με Νέα Δημοκρατία, Κατευθείαν, να σας πω γιατί.
0: Για πες.
5: Δεν είμαι αερολογίες εδώ.
0: Προς Θεού.
5: Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια.
0: Καταλάβατε.
5: Στην Ευρώπη παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα.
0: Από το τέλος βέβαια.
5: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε.
0: Να μας βομβαρδίσουν.
5: Για διαπραγματεύσεις. Πάντου πρώτοι.
0: Καταλάβατε ρε εσείς. Μας περιμένουν στη Μέση Ανατολή να πάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Έτσι λέει ο κύριος. Τώρα τι διαπραγματεύσεις να κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Να σταματήσουμε τον πόλεμο. Να μπούμε ανάμεσα στις δύο χώρες και να πούμε πώς κάναμε όταν ήμασταν παιδιά. Θυμάστε που τσακωνόντουσαν δύο παιδιά, ας πούμε, και μπαίναμε στη μέση και τους χωρίζαμε και ανοίγαμε τα χέρια και κρατούσαμε τον έναν από τη μία, τον άλλον από την άλλη. Κάπως έτσι θα είναι και ο Μητσοτάκης. Από τη μία θα κρατάει το Ιράν και από την άλλη θα κρατάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε τώρα για πυλώνα σταθερότητας, δεν είναι. Αμφιβάλλω αν ο τύπος παίρνει πάνω από ένα χιλιάρικο σύνταξη. Και πολλά λέω. Πολλά λέω. Άρα λοιπόν χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει για τα κανάλια, χαλάλι τα λεφτά τα οποία έχουμε δώσει στις εφημερίδες, στα site. Χαλάλι, πραγματικά. Η προπαγάνδα έπιασε. Κάποιοι το πιστεύουν. Κλείστε τους γέρους και τις γριές, λέει, στα σπίτια και πάρε τους τα κλειδιά, έλεγε ο Στέφανος ο Χίος. Δεν είχε άδικο, δεν είχε άδικο. Αυτή η φράση θα μείνει στην ιστορία, να μου το θυμηθείτε με αυτό το πράγμα. Α, μου το θυμηθείτε με αυτό το πράγμα, δεν είναι. Βέβαια, στα αρνητικά της Βουλής, έχουμε βουλευτές οι οποίοι έχουν πτυχίο από ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ποιοι συμμαθητές σας στο σχολείο δεν πέρασαν πουθενά στις πανελλαδικές και κάποιοι είναι ακόμα τελειόφοιτοι. Στα αρνητικά, βέβαια, θα έβαζα και τους νομικούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά τελικά δεν ξέρουν τίποτα. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
6: Άλουμε. Να πούμε ότι στη Βουλή έχουμε 83 βουλευτές που έχουν τελειώσει τη νομική.
7: Τι λες τώρα, δε.
6: Ένα δικηγορικό σύλλογο.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί, ρε παιδί μου, μέσα στη Βουλή θα πρέπει να έχουμε μόνο νομικούς, θα πρέπει να έχουμε μόνο οικονομολόγους, θα πρέπει να... Εγώ μέσα στη Βουλή, ειλικρινά, δηλαδή, όλοι αυτοί, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν, δεν αντιλέγω. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι μέσα από εμάς. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν εργάτη. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν επιπλοποιό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κομνηνό. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο Δήμο, ρε παιδί μου, είναι οδοκαθαριστής. Θα ήθελα να δω μέσα στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πιάσει τη ζωή και να την έχουν στύψει. Γιατί θα πρέπει μονίμως να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία και καλά είναι τα πτυχία, δεν αντιλέγω. Ωραίο είναι να έχεις πτυχίο και μπράβο σου και μαγκιά σου που το πήρες και όλα ωραία. Όμως όλο αυτό εδώ πέρα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον ελληνικό λαό. Γιατί μέσα στη Βουλή πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί σε δύσκολες δουλειές. Άνθρωποι οι οποίοι σηκώθηκαν από τα άγρια χαράματα για να πάνε να πάρουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Και είναι θλιβερό, γιατί όλοι αυτοί οι νομικοί, οι οικονομολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν εκπροσωπούν το 100% του ελληνικού λαού.
7: Βέβαια, δικηγορικό σύλλογο Βουλής.
6: Και ο κύριος Μπιμπίλας.
0: Ο Μπιμπίλας είναι δικηγόρος. Κοίτα να δεις, δεν το ξέραμε. Έχει πτυχίο στη νομική, άσχετα αν μετά τον κέρδισε η υποκριτική. Σπούδασε νομική. Μπράβο τον παλικάρι.
6: Ενδιαφέρον. Δεν το ξέραμε.
7: Είναι νομικός και ο κύριος Μπιμπίλας. Έχει τελειώσει νομική ο κύριος Μπιμπίλας. Δεν το ξέρω.
0: Ο κύριος Μπιμπιλιάρης, ναι.
7: Εντάξει, δεν το ξέρατε, ρε παιδιά, εσείς.
6: Ναι, ναι. Τον κέρδισε η ηθοποία.
7: Σας το έχει πει τόσες φορές. Εντάξει. Εντάξει. Τα παιδιά δεν το ξέραν, να ξέρεις, εσύ να έρθει, περατέρ.
6: Συγγνώμη που δεν το ξέραμε εμείς.
7: Εμείς δεν το ξέραμε.
6: Πάμε λοιπόν ότι το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο το έχει τελειώσει ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως βλέπουμε, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Ανδριανός, η κυρία Έλενα Ράπτη, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Κωτίδης. Και ο κύριος Φλόρος, ο ανεξάρτητος.
0: Κοίτα λαό στον ανοιχτό πανεπιστήμιο.
6: Ούτε και αυτό είναι κακό.
7: Καθόλου κακό και πολύ τιμητικό γιατί το κάνανε σε μεγαλύτερη ηλικία.
6: Βέβαια. Και πάμε τώρα να δούμε τους τελειόφοιτους, δηλαδή περάσανε σε σχολές αλλά δεν πήρανε ποτέ πτυχίο, που είναι ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Κρήτα.
7: Ναι.
6: Δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχει πτυχίο δηλαδή η κυρία Κρήτα.
7: Α, δεν έχουν πάρει το πτυχίο, ενώ σπούδασαν, αλλά δεν πήραν πτυχίο.
0: Να πάνε να το πάρουν. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το πάρουν. Ποτέ δεν είναι αργά, κυρία Κρήτα μου, κύριε Λοβέρδε. Εσείς που λέτε ότι, γι' αυτό λέει τέτοια πράγματα αυτός, ότι η οικονομική ευμάρεια της χώρας φαίνεται από το delivery, δεν έχει πάρει πτυχίο να μάθει. Πώς.
6: Okay. Αλλά δεν πήραν το πτυχίο. Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Φίλης, επειδή πολλοί είχαν αναφερθεί. Ο Νίκος Φίλης, που ήταν υπουργός
7: παιδείας.
6: Είχε περάσει την νομική, αλλά για οι ανάγκες της ζωής τον έκαναν να μην πληρώσει ποτέ.
7: Το πτυχίο δεν καθιστά επιτυχημένο κάποιον ή αποτυχημένο κάποιον κτλ.
8: Είναι σίγουρα ένα
7: φόδιο. Είναι φόδιο, προφανώς.
0: Σίγουρα όχι, αλλά το να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου, να έχει ένα πτυχίο και να βγαίνει και να λες δημόσια βλακίες, αυτό σε καθιστά ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εγκεφαλικά τουλάχιστον έχει αποτύχει πλήρως.
6: Να δούμε ότι στην Ελληνική Βουλή έχουμε μία διαιτολόγο, την κυρία Μανογιού.
8: Θα τη χρειαστούμε την κυρία
0: Μανογιού. Κυρία διαιτολόγια μου, η κυρία ποια είναι, η κυρία Μανογιού. Θα σας χρειαστούμε. Θέλω να χάσω άλλα 10 κιλά, δεν μπορώ να τα χάσω, δεν ξέρω γιατί έχω σκάσει. Δηλαδή θα έρθω να με κάνετε.
8: Καλοκαίρι.
6: Έχουμε μία ψυχολόγο επίση,
8: θα τη χρειαστεί ο Παναγιώτη.
0: Α, η κυρία Θρασκιά είναι ψυχολόγος. Μάλιστα, τον έχει, το έχει ψυχολογίσει το Πασόκ, δεν είναι.
6: Το Άγα.
7: Ναι.
6: Έχουμε και έναν αγρότη.
0: Ναι. Α, ο κύριος Χνάρης. Του Πασόκ είναι κι αυτό.
6: Και αυτό που ήταν ουσιαστικά το διαμαντάκι της Βουλής και αξίζει να μείνουμε, είναι η κυρία
7: Κοντοτόλη, κυρία Μαρίνα Κοντοτόλη,
6: βουλευτή. Η οποία έχει, είναι ιδιοκτήτρια 2 κομμωτηρίων.
0: Οπα.
6: Σταμάτησε το σχολείο στα 16. Στα 38 της πήγε νυχτερινό σχολείο και κατάφερε να τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
8: Μπράβο της.
0: Μπράβο της. Προς τιμή της είναι, δεν αντιλέγουμε πάνω σε αυτό. Τι άλλο έχουμε, για πες.
6: Χίλια μπράβο.
7: Άφησε το σχολείο η κυρία Κοντοτόλη γιατί είχε προβλήματα οικογενειακά. Σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
0: Δύσκολη
7: η μαγιά της ζωής είναι αυτό που κάνει η κυρία Κοντοτόλη.
6: Αυτή είναι η μαγιά.
7: Αυτή είναι η μαγιά.
6: Τα πλαστά πτυχία, ούτε τα επιλαστά.
0: Μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, μην μιλάτε για πλαστά πτυχία, δεν είναι τώρα. Καθίστε καλά, δεν είναι της παρούς. Κάποιοι μπορεί να θίγονται εκεί πέρα με τα πλαστά πτυχία. Αφήστε το, αφήστε το. Όχι, εντάξει, αυτό το οποίο έκανε την κυρία Κοντοπούλη, Κοντοτόνη, πώς τη λέει. Εντάξει, μπράβο της, μαγιά της, δεν αντιλέγω. Αλλά από εκεί και πέρα, μια τρύπα στο νερό μέσα στη Βουλή. Μια τρύπα στο νερό, πραγματικά. Κάποιοι σπούδασαν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο γιατί είχαν κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους και όταν έπρεπε να δώσουν εξετάσεις, και κάποιοι γιατί ήταν κάτω του μετρίου σαν μαθητές, δεν είναι γενικά, δεν ήταν καλοί, οπότε πήγανε στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ρε παιδί. Εντάξει, οκ. Okay. Ήθελα να σας το βάλω αυτό εχθές, το ηχητικό, μην πάει κάπου το μυαλό σας. Ήθελα να ακούσετε λίγο τον Άδωνη. Τι έλεγε για την περίοδο που τότε που κλείναν οι τράπεζες, που είχαμε το δημοψήφισμα, τότε που νιώθαμε, ρε παιδί μου, βαρβάτος λαός, που είπαμε ας τα κομμάτια θα πούμε ότι go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε και δεν συμμαζεύεται, και πήγαμε και δημοψηφίσαμε και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν το άκρος αντίθετο από αυτό που ψηφίσαμε εμείς, αλλά δεν έχει να κάνει. Τι είπε όμως ο Άδωνης? Σπύρο, βγαίνεις.
9: Ναι,
0: Όχι, δεν παρεξηγήσε.
9: Ότι 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
9: 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου.
0: Ναι.
9: Την ίδια μέρα.
0: Ναι.
9: Είχα πάει το πριν να ψηφίσω το δημοψήφισμα.
0: Ναι.
9: Ψήφισα ναι, φυσικά. Με την ευγενία.
0: Τότε. Τι περιμένατε ότι θα ψηφίσει? Όχι, φυσικά ψήφισε ναι.
9: Αλκαίος ήταν 1,5 έτους. Λίγο το ένα χρόνο και κάτι.
8: Συμμετέχει στο δημοτικό.
9: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο, και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
0: Τι λέει, γιατί?
9: Γιατί σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφεύρος, θα χάσουμε. Και λέω, άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη. Θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν.
8: Το πολιτικό μυαλό που διαθέτεται και την πολιτική κρίση.
0: Το πολιτικό μυαλό το οποίο διαθέτει.
9: 100%.
8: Ήταν πολύ πιθανό.
9: Όχι, δεν μας οδηγούσε. Εγώ είχα δει. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα από τι γλιτώσαμε.
0: Από τι γλιτώσαμε
9: εγώ. Εγώ έχω δει τα σχέδια και επί κυβέρνηση Παπαδίου.
8: Όχι, δύσκολο δεν ήταν.
9: Και επί κυβέρνηση Σαμάρα. Η έξοδος εκτός ευρώ σήμαινε. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις.
8: Πού εδώ?
9: Εδώ σε εμάς.
8: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
9: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είπε ο καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο. Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ.
0: Από εκεί να δεις τι θα παθαίναμε. Ωραία, τι κοντή πήγαμε να πάθουμε εκτός ευρώ. Να κατέβει, λέει, ο στρατός να προστατεύσει τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα είχαμε στρατό στα σύνορα. Αυτό που το βάζω, όλοι θα πηγαίνανε στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσα σούπερ μάρκετ έχει κάθε αλυσίδα. Βάλει και τα μικρά. Καλά, τα μικρά τα μίνι μάρκετ δεν μας νοιάζει. Αλλά τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ θα τα φύλαγε ο στρατός. Θα είχαμε έλλειψη στα σύνορα. Άστα να πάω, τι γλιτώσαμε, Παναγία μου. Και ο Άδωνης βέβαια έβαλε την οικογένειά του στο αεροπλάνο και τους λέει άντε στην Αμερική, άντε στην Αμερική, γιατί βέβαια είχε και τα φράγκα να το κάνει έτσι, γιατί άμα δεν έχεις φράγκα δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, βάλεις την οικογένειά σου ένα αεροπλάνο και τους στείλεις στην Αμερική. Αλλά εντάξει ρε Άδωνη, είπαμε και δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα, δεν υπήρχε περίπτωση αρχικά να βγούμε από το ευρώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν να βγούμε από το ευρώ, σας το λέω και σας το υπογράφω. Το μεγάλο κορόιδο τώρα που τα δέχεται όλα, θα το βγάλουν από το παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και το όχι έγινε ναι. Ορίστε, είδες ρε Σιάδου. Δηλαδή ψήφισες ναι και βγήκε. Είναι σαν να λες ρε παιδί μου ότι πάμε στις εκλογές, ψηφίζουμε για παράδειγμα ποιο να ψηφίσουμε. Α, ψηφίζουμε για παράδειγμα τον του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, και μας βγαίνει ρε παιδί μου ξανά Μητσοτάκη. Φοβερό δεν είναι? Βέβαια το ίδιο είναι όποιον και από τους δύο ψηφίζει να ψηφίσει, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα το τι έγινε τότε με το δημοψήφισμα. Η μεγαλύτερη εκλογική νοθεία δεν υπάρχει. Ειλικρινά είναι σαν να σου λέει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές για παράδειγμα βγάλουν τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά σου λέει ο Μητσοτάκης όχι, εγώ θα κυβερνήσω. Έτσι, γιατί το θέλω. Πραξικόπημα κανονικό, αυτό είναι πραξικόπημα, δεν είναι. Ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Κάθε μέρα έχεις κάτι να πεις, κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο σκάει. Δεν σπάει μονοτονία δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ μεταξύ ένας αγρότης ξεμπροστιάζει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αντωνίου, όπου μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Χαριτάτου και λέει ότι ο κόσμος που νιώθει στο πετσί του την αδικία δεν αντέχει άλλο τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί ήταν ωραίο στην τοποθέτησή.
10: Αυτός που κρατάει την κάμερα είναι ο γιος μου. Είναι 33 χρονών. Είναι νέος αγρότης. Πήρε 17 χιλιάρικα, έγινε νέος αγρότης. Σήμερα έχει ένα παιδί και λιμοκτονεί.
11: Ξηδί. Και πάμε.
10: Η κυρία Αντωνίου προφανώς ζει σε άλλη χώρα.
12: Δεν ζω σε καμία άλλη
13: χώρα. Ο ένας νόμος είναι να τσακωθείτε με κυρία Αντωνίου.
12: Αν θέλετε κύριε Τόρκα.
10: Πέρυσι, ο κύριος Σταμινίτης ήταν υφυπουργός. Μας είπε να δηλώσουμε τα κεράσια που δεν είναι. Εγώ έχω 10 στρέμματα κεράσια στο κάμπο. Μάσαμε 2 κλουβάκια, 20 κιλά.
12: Αντίστοιχα και τα μήλα της Καστοριάς είναι ρεζόντα, το ξέρω.
13: Λοιπόν,
10: πληρώσαμε στον Ελγά 10 λεπτά κατά δέντρο. Λοιπόν. Δεν είχαν το θάρρος να μας τα γυρίζουν τα χρήματα πίσω. Θέλετε.
14: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
10: Ψεύτες είναι, ψέματα μόνο για τα πάνελ είναι.
0: Μόνο για τα πάνελ είναι, λέει ο άνθρωπος. Ψεύτες είναι. Παρεξηγήθηκε τώρα η κυρία Αντωνίου. Δεν πειράζει, ξύδι κυρία Αντωνίου. Σας φέρω εγώ ξυδάκι ωραίο, από γνήσιο σταφυλάκι. Τώρα είπε για κεράσια να είχαμε κάνα γλυκό κερασάκι, ωραία φορά. Παρεθήκαμε να σας βλέπουμε να βγαίνετε στα κανάλια σας εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να λέτε ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Λες και δεν ζούμε εμείς αυτή τη χώρα, λες και δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Λες και δεν νιώθουμε στο πετσί μας όλο το κακό το οποίο έχετε προκαλέσει. Δηλαδή και όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει πια. Είπαμε εντάξει, θα πείτε ψέματα. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο, δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι του λες ψέματα και να συνεχίζεις να του το λες το ίδιο ψέμα, γιατί νομίζεις ότι σε πιστεύει. Σε φτύνει ο άλλος και λες, α, κάτσε να ανοίξω την ομπρέλα, βρέχει. Α, τα κομμάτια πια μας έχετε σπάσει τα νεύρα.

7 παρά 2 λεπτά η ώρα. Πέρασε η ώρα, κοίτα να δεις. Και σιγά σιγά πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε βέβαια. Εδώ θα είμαστε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. 6907-483-48 και 4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε. Εκτός άμα θέλετε να στείλετε και αν πες και εσύ Πολυτεχνείο 21 στον έκτο. Ακολουθήστε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και από εκεί μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει. Και μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Βάλτε μια φωνή, πείτε ότι τελείωσε το διαφημιστικό. Καλημέρα σας, καλημέρα. Focus FM 103,6, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι, κοντεύει και 12. Παρασκευάρα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 10 του Ιούλη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69-074-83-484. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνουμε με μια εξαιρετική μέρα. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι καλά. Βγείτε πρωί-πρωί να κάνετε τις δουλειές σας. Για να τελειώνετε μεσημέρι, να είστε σπίτι, να κάτσετε να φάτε όσο έχουμε ακόμη να φάμε δηλαδή. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι γίνει. Τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ έπεσε ένα βίντεο χθες στην αντίληψή μου με τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις έτσι λένε ότι θα είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Τι να κάνουμε, να μην πάμε το ρεύμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί δεν γιώνουμε το θέμα. Ψέματα λένε κάτι, θα ξέρουν, δεν μπορεί. Και ξέρετε τώρα κάνει αυτά τα βιντεάκια όπου ρωτάνε οι πολίτες τον Τσίπρα και ο Τσίπρας απαντάει. Ναι, και ο πολίτης, μάλλον τυχαίος πολίτης πρέπει να ήταν, το ρώτησε γιατί να σε ξαναεμπιστευθώ ρε παιδί μου και δεύτερη φορά.
1: Θέλω να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
1: Και πάλι θα ξαναπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Και εγώ τον είχα πιστέψει, λέει, και πάλι θα τον ξαναπιστέψω.
3: Στην πολιτική,
0: έλα, όπως αγώ,
3: και στη ζωή,
0: ναι,
3: μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Αχα.
3: Αρκεί να έχουμε τη δύναμη
0: ναι.
3: να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά.
0: Βέβαια, Αλέξη μου, να σου πω, άλλο να κάνεις ένα λάθος και άλλο να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό. Γιατί λάθος σημαίνει ότι είμαι στην εθνική οδό, πήρα λάθος δρόμο και λέω όλα καμία έκανα, έπρεπε να στρίψω αλλού. Αυτό είναι λάθος. Εάν ένας ολόκληρος λαός σου λέει ότι μη φέρνεις μνημόνιο, γιατί θα σε πάρει και θα σε σηκώσει και εσύ το φέρνεις, αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι προδοσία.
3: Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια
0: αυτό
3: τη διαδρομή μου.
0: Την είδε τελικά τι έγινε.
3: Τα λάθη και τα σωστά.
0: Ναι.
3: Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.
0: Άστο, το Ιθάκη το έχω διαβάσει, άστο δεν λέει τίποτα. Σας το λέω, εσείς που δεν το διαβάσατε να ξέρετε ότι δεν χάνετε και κάτι.
3: Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες.
0: Μόνο ήττες εγώ θυμάμαι, κακά τα ψέματα.
3: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά.
0: Ποιο είναι?
3: Είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο.
0: Άρα.
3: Αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο, ώστε να το επιβάλλεις.
0: Εμείς το ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο επιβάλαμε ήταν ότι πέσαμε στα 4 και μας περάσανε άστα να πάνε. Πριν ο κορδέλα μας πει.
3: Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς,
0: εντυνώση.
3: Η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας,
0: ποια?
3: Το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Να νόμισα θα πει ότι το δίκιο είναι του εργάτη, πώς το λένε οι αριστεροί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα η επιστροφή του Τσίπρα, οδηγός για το δύσπιστο ψηφοφόρο. Φανταστείτε τώρα, ο Αλέξης ο Τσίπρας να βγαίνει από το σπίτι του σαν τον Terminator, μόνο που αντί για δερμάτινο τζάκετ να φοράει το ίδιο μαύρο που κάμισο το οποίο φορούσε το 2015 και να σας λέει ότι επέστρεψα, αλλά δεν επέστρεψα για να σας σώσω, αλλά γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον Μητσοτάκη να κάνει δουλειές χωρίς εμένα. Δεν γίνεται να τα τρώνε μόνο αυτοί και εγώ να είμαι στην απέξω, κάτσε να ξαναμπω στην πολιτική. Και εσύ βέβαια, ο μέσος Έλληνας, κάθεσαι στην καναπεδάρα σου και λες, μάλιστα. Και γιατί να σε ξαναπιστέψω, ρε φίλε, την προηγούμενη φορά μου υποσχέθηκες ότι θα τελειώσει τη λιτότητα και κατέληξα με capital controls, τρία μνημόνια και selfie με τη Μέρκελ. Λογικό αυτό το πράγμα. Οι λόγοι όμως για να τον πιστέψεις ξανά. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως ακριβώς έλεγε βέβαια και το 2015. Το διαφορετικά είναι το νέο Hope Challenge, Change. Το μόνο που αντί για Ομπάμα έχουμε Τσίπρα που τώρα κακά τα ψέματα ξέρει πώς να διαχειριστεί τα όλα θέματα. Τουλάχιστον θεωρητικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχει οριμάσει. Έχει γκριζάρει κιόλας που αυτό δείχνει μια οριμότητα, ρε παιδί μου. Γιατί μετά από 3 χρόνια εκτός παιχνιδιού, ο Αλέξης ο Τσίπρας έμαθε από τα λάθη που έγραψε και την Ιθάκη. Πώς. Τώρα αντί να λέει θα ασκήσουμε τα μνημόνια, θα πει θα διαπραγματευτούμε με την πιο δυνατή φωνή. Πιο δυνατή φωνή δηλαδή σημαίνει ότι η ίδια υπόσχεση, αλλά πιο ακριβό το κουστούμι. Εντάξει, όχι. Okay. Το νέο σύνθημα είναι όλα από την αρχή. Μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά. Μετάφραση αυτό είναι ότι ξεχάστε ό,τι σας είχα πει ότι η Ευρώπη είναι τρόικα κατοχή. Θα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Τώρα είμαστε λέει, όλοι φίλοι. Αρκεί βέβαια να μου δώσετε την καρέκλα. Γιατί χωρίς καρέκλα δεν γίνεται. Και bonus track, αν δεν τον ψηφίσει, θα σου θυμίσει ότι δεν έχεις μνήμη. Αν τον ψηφίσεις και σου ξανακάνει τα ίδια, θα σου πει: α, κοίταξε να δεις, αδερφέ μου, φταίει το σύστημα. Κλασική παλιά ελληνική πολιτική, ο λαός πάντα θύμα, ο Τσίπρας πάντα μεσίας που γίνεται θήτης όταν τον αφήνουμε να κυβερνήσει. Με λίγα λόγια, να τον πιστέψεις ξανά, γιατί τι άλλο θα κάνεις, θα ψηφίσεις κάποιον που δεν σου έχει υποσχεθεί τα πάντα και που δεν έχει κάνει τίποτα, όχι, που λέει ο λαός καλύτερα το διάολο που ξέρεις παρά το Μητσοτάκι που ξέρεις ακόμα καλύτερα, δεν είναι δηλαδή. Γεια σου ρε Αλέξη, καλώς ήρθες πάλι πίσω, τα capital controls μας περίμεναν έτσι με λαχτάρα. Ωραία πράγματα. Δεύτερη φορά αριστερά, γιατί όχι ρε. Μας άμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν μας άμε. Αλλά έρχεται και το άλλο το όριο. Έρχεται και το άλλο το όριο. Έρχονται λέει μειώσεις τιμών. Ετοιμαστείτε να πάρουμε σακούλες βιοδιασπόμενες, όχι τίποτα. Ναι. Τώρα που είπα σακούλες, μας βάλατε ρε κερατάδες να πληρώνουμε τη σακούλα στο σούπερ μάρκετ για περιβαλλοντικό τέλος. Οκ, okay, λες ρε παιδί μου, το πλαστικό, άντε κομμάτια να γίνει που κλοπή είναι και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αφού όλα τα σούπερ μάρκετ τις έχουν κάνει βιοδιασπόμενες, είναι οικολογικότατες, τις οποίες τις παίρνεις, βάζεις τα πράγματα μέσα και δεν προλαβαίνεις να τα πας στο σούπερ μάρκετ γιατί σκίζονται και τα μαζεύεις από το δρόμο που να πάρει και να σηκώσει. Γιατί να τις πληρώνω αυτές τις σακούλες, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Γιατί πρέπει να υπάρχει οικολογικότητα αφού είναι οικολογικές, δεν είναι πλαστικό? Και βρωμάνε και όλα πάντα θεμάτες. Εν τω μεταξύ το σερτάρι που έχουμε στο σπίτι για που βάζουμε τις σακούλες, δεν τολμάμε να τα ανοίξουμε. Άστο εκεί πέρα, δεν το έχουμε ξανανοίξει ποτέ, δεν είναι. Ας τα κομμάτια δηλαδή. Τέλος πάντων, ας αφήσω τις σακούλες. Έρχονται μειώσεις λέει σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 με 4 μήνες λέει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Διότι έχουμε και ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό έχουμε και Υπουργείο Ανάπτυξης. Η λίστα προϊόντων. Νοπό κρέας, μοσχάρι, σαν αυτούς που τους ψηφίζουν, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζια και όσπρια, ελαιόλαδος, πορέλαια, βούτυρα και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα και παιδικές τροφές, αλλά και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορριπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και γενικές χρήσεις, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Όλα αυτά εδώ πέρα, δόξα το Θεό, έχουμε Μητσοτάκη και τα μειώνει. Από 31 Αυγούστου θα πάρουν την κατιούσα, 5%. Ναι, εντάξει, μην το παρακάμε, δεν θα κάνουν καμιά μεγάλη έτσι, πώς το λένε, μείωση, γιατί μην πάθουμε και κανένα σοκ τώρα και λιποθυμάμαι και τρέχουμε στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν και ασφικτιούν και όλες και μεταφταίει.

σε βασικά προϊόντα. Θα πάω να βάλω γυαλιά ηλίου γιατί θα με τυφλώσει όλη αυτή η οικονομική ανάκαμψη η οποία υπάρχει. Φανταστείτε δηλαδή, πας να πάρεις γάλα, γιαούρτι, κρέας, ψωμί. Ξαφνικά ρε παιδί μου να νιώθεις λες και κέρδισα το λαχείο ένα πράγμα. Κοίτα να δεις τι αγοράζω. Αλλά θα πεις τη γυναίκα σου σήμερα τρώμε κανονικά. Όχι μόνο αέρα με ελαιόλαδο. Στην πραγματικότητα βέβαια θα γίνει το εξής κλασικό ελληνικό. Θα δεις να υπάρχει μια ταμπέλα μείον 5% δίπλα στη τιμή. Θα την κοιτάξεις δύο φορές, θα την κοιτάξεις τρεις φορές, πέντε φορές. Θα ψάξεις την παλιά τιμή και θα καταλάβεις ότι ακόμη σου βγαίνει ακριβότερο από πέρσι. Αλλά εντάξει, οκ, okay, τουλάχιστον τώρα έχουμε και επίσημη άδεια να παραπονιούμαστε λιγότερο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι θα βάλουν ειδική σήμανση στα ράφια. Ναι, φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια κόκκινα αυτοκόλλητα. Θα γράφουν εδώ πέφτουμε 5%, μη συνηθίζεις. Πάντως, εγώ ετοιμάζω ήδη καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Θα πάρω διπλάσια ποσότητα για να μπορέσω να αντισταθμίσω το ότι σε δύο μήνες θα έχουν ξαναανέβει τιμές λόγω υποχικότητα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι 5% σαν να σου λένε δεν μπορούμε να σε σώσουμε, αλλά τουλάχιστον θα σου δώσουμε μία ασπιρίνη πριν σου δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα. Κατάλαβες, κάπως έτσι μας τη φαίνεται. Δηλαδή, μας κλέβουν, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη, μας λένε ότι εντάξει θα τις κατεβάσουμε 5%. Να πάρετε μια οικονομική ανάσα. Μπάτε στον αγύριστο λέγω. Μπάτε στον αγύριστο λέγω. Έχουμε βαρεθεί δηλαδή να μας κοροϊδεύετε. Πάντως στη βάση αυτή πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη με τον κύριο Θεοδωρικάκο να ενημερώνει ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και με τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη αρχή που δεν προστατεύεται ο καταναλωτής από πουθενά, αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλη. Βέβαια, στόχο έχει να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει για να πάρει, λέει, σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών. Το ακούς αυτό το πράγμα, δεν έχεις ακούσει το 5% ακόμη, όχι. Το ακούς αυτό το πράγμα και λες, όπα, τι έγινε. Θα παίρνουμε διπλό καρότσι στο σούπερ μάρκετ, πόσο θα τις κατεβάσουν, 50% κάτω. Και είπε ο κύριος Θεοδωρικάκου. Η αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα. Τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία, για την εθνική πρωτοβουλία, ναι, είναι εθελοντική, παρακαλώ. Αυτό είναι το ωραίο. Και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2-4 μήνες. Δηλαδή σου λέει ότι εμείς θέλουμε να μειώσουμε τα προϊόντα 5%, από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν είναι θελοντικό. Αν θέλουν, άμα δεν θέλουν, δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά τώρα. Τώρα όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και την εποπτεία την οποία έχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Έχουμε γεμίσει με ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες τελικά είναι πιο εξαρτώμενες και από τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να πούμε βέβαια ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εννοείται, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και βέβαια τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Φανταστικά θα περάσουμε, φανταστικά. Έτσι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, έτσι καταφέρουν και πείθουν ότι μειώνουν τα χαμουδίθεν τις τιμές. Τις φουσκώνουν, ρε παιδί μου, ανεβαίνει το γάλα κάποτε, ας πούμε, είχε 1 ευρώ το λίτρο. Έχει φτάσει, έχω δει γάλα να πωλείται 1,80 και σου λέει θα το κατεβάσω 15 λεπτά και στο πουλήσω 1,65. Αλλά εσύ πριν από μερικά χρόνια το αγόραζες 1 ευρώ. Τρέλα, δεν υπάρχει. Δεν. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που τους πιστεύει, ο κόσμος ο οποίος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το τρώνε αυτό το παραμύθι. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώνε έτσι αμάσιτο το παραμύθι της κυβέρνησης.

πέφτει η διαφορά ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Βέβαια, στις 11 μονάδες η διαφορά. Πριν τον Τσίπρα, όσο υπήρχε το Πασόκ, ρε παιδί μου, έβλεπε τη διαφορά μέχρι και τις 20 μονάδες. Πασόκ από Νέα Δημοκρατία, από Πασόκ. Τώρα κλείνει η ψαλίδα, ρε παιδί. Αυτοί κάτι έχουν να ξεπουλήσουν, να μου το θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Για να ανεβάζουν τον Τσίπρα έτσι ραγδαία από το πουθενά, με το που ανακοίνωσε το κόμμα δεύτερος ο Τσίπρας. Το σύστημα τον προωθεί, κάτι θέλει να ξεπουλήσει και ειδικό στο ξεπούλημα είναι ο Τσίπρας. Και τώρα έχουμε λέει στις 11 μονάδες διαφορά Νουδουελά. Υπέρ της αυτοδυναμίας είναι το 45%, ενώ εκλογές το 26 λέει το 46%. Εξαρτάται, εσείς που λέτε, που υποτίθεται ότι λέτε υπέρ της αυτοδυναμίας, ποιανού κόμματος. Ποιου κόμματος θέλετε την αυτοδυναμία? Αλλά εννοείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτοδυναμία κιόλας. Ο λαός δηλαδή σου λέει ότι θέλει, ρε παιδί μου, του αρέσει να τον, να τον σμπρώχνουν. Το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου, και σου λέει ότι εγώ θέλω Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Δηλαδή από τη μία το κύριο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια, αλλά ο κόσμος θέλει τον άνθρωπο τον οποίο συντηρεί την ακρίβεια. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν.

Εν τω μεταξύ είχαμε και φωτιά χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι. Ναι, οι αρχές βέβαια προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα, όπου ήταν υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησε στη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Να μάθουμε γιατί πήραμε φωτιά, ρε παιδιά, εκεί στο Καλοχώρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αγροτεμάχιο, στη συμβολή των οδών Καπετάνάγρα και Δαβάκη. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένας 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Τσάκωσε μια μεταφορική εταιρεία, έγινε παρανάλωμα του πυρός και βέβαια ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο περίπου 6.000 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Έκαψε τα πάντα εκεί πέρα, να πούμε. Έχασε όλο την επιχείρησή του, ελπίζω να την είχε τουλάχιστον ασφαλισμένη. Και σου λέει ότι βάρα τον 6.000 να πούμε, να βγάλει και κάτι το κράτος από τη βλακία του. Όλο και μια χαρά. Χτύπησε και το 112, γιατί το 112 χτυπάει πάντα. Λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Το 112, το οποίο βέβαια είναι ο μηχανισμός αποποίησης των ευθυνών. Ναι, πετάνε την ευθύνη σε εμάς, την προσωπική ευθύνη. Σου λέει, α, κοίταξε να δεις, εμείς σου στείλαμε ένα μήνυμα. Από εκεί και πέρα, εσύ να άκουγε. Ποιος είπε να μην ακούσει το 112. Τι να πω. 7 και 30 η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο και πάλι μαζί.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

πάντως από ό,τι βλέπω δεν κεγόμαστε μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε στην Ισπανία μια μεγάλη πυρκαγιά, στην Ανδαλουσία συγκεκριμένα της Ισπανίας, όπου δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Η καταστροφική αυτή πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, και δυστυχώς πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι απεβίωσαν, όπως είπα προηγουμένως, στην κοινότητα Los Gallardos αυξήθηκε σε 12 μετά την επιβεβαίωση 6 επιπλέον θανάτων στην πυροπαθή περιοχή. Αυτό ανέφερε πριν από λίγη ώρα η κυβέρνηση της επαρχίας της Ανδαλουσίας, ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει. Νωρίτερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για 6 νεκρούς. Επίσης ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και αυτό μου θυμίζει έτσι λίγο τις εποχές εκείνες, την τραγική εκείνη περίοδο στο Μάτι, όπου εμείς που ήμασταν εκεί πέρα, ας πούμε, και καλύπταμε τότε το ρεπορτάζ, περνούσαμε δίπλα από καμένα αυτοκίνητα και ξαφνικά έβλεπες καμένες σωρούς μέσα στα αυτοκίνητα. Ήταν κάτι τραγικό. Απορώ, εκεί στην Ανδαλουσία 112 δεν είχες. Δεν σας είπε να μετακινηθείτε? Μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι ρε παιδί. Μόνο εδώ στην Ελλάδα λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, ο δικός εκεί πέρα τίποτα. Πάντως είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι. 12 άνθρωποι στα καλά καθούμενα. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Ο Θεός να μας φυλάει. Και εδώ στην Ελλάδα ο Θεός να μας φυλάει, γιατί έχουμε την χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των

Τώρα κάποιοι λένε ότι επικρατεί φόβος, αλλά επικρατεί και πανικός στο κυβερνητικό επιτελείο, αντικρίζοντας κάπως την σκιά του Αντώνη του Σαμαρά, όπου λένε ότι όλο και περισσότεροι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες συντάσσονται μαζί του. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά ο Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα την αφήσει αλόβητη, κακά τα ψέματα, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, που τον δίνουν, λέει ότι από έρευνες που γίνονται και τα λοιπά θα πάρει 15%, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν με τίποτα, δηλαδή σε λίγο θα μας βάλετε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το Σαμαρά. Δηλαδή καθίστε καλά λίγο, εντάξει, έχουμε και ένα Πασόκ να ζήσουμε εδώ πέρα. Μας το πετάξετε τώρα το Πασόκ έξω, εκεί που είδαμε και πάθαμε να το κάνουμε αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις. Okay. Τώρα ξαφνικά μας το κατεβάζετε κάτω, δε αμαρτία από το Θεό είναι, δεν είναι.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή προηγουμένως έλεγα για τον Αλέξη τον Τσίπρα και για το πόσο έντιμος είναι και γιατί να τον ξαναψηφίσουμε. Άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμήτρου, όπου στη συνέντευξη την οποία έδωσε επιχείρησε να τελειώσει αυτό το παραμύθι του έντιμου πολιτικού του Τσίπρα, που τάχα μου δήθεν πολεμάει τον Μητσοτάκη, ενώ όπως φαίνεται ο ένας στηρίζει τον άλλον. Πάμε λίγο να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε.
1: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλετε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μας λένε τώρα,
2: στο μήνα. Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
1: Η δική σας μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Τι επιδιώκετε με αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί δεν έστειλα, δεν είναι βουλευτής ο κ. Τσίπρας. Πάλι κόλλησε η Αργία ο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
1: Συμπληρώνει η Μαρία Σκεμπάνου ότι διαβάστηκε στη Βουλή από τον Άριο Πάγο.
3: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγωπούλου, τζάμπα, παράνομο.
2: Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνης υπουργών.
3: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία που
1: μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
2: αφορά
1: ήταν πρωθυπουργός.
2: Αφορά την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων.
1: Και μιλούμε το 2019.
3: Να τα πάμε από την αρχή. Από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βάλεις τα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται.
3: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας την κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
2: Έχουν παραγραφεί. Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δίκτυα.
3: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
1: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε όλα
3: την
1: κυβερνησία.
3: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 2019.
1: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι.
3: Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι ο έντιμο κύριο Τσίπρα και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
1: Έλατε.
3: Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
1: Αποδήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
1: Open.
3: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
3: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
2: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
3: Ποιος είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν?
3: Δωροδοκίες όλο τον κόσμο. Να δοθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι, κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τις το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς, γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά. Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα το εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθωώσει. επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντυπος ο Τσίπρας, γιατί έκανε τον νόμο 4619 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ κτλ. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω, μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, είναι ανέντιμοι και οι δυο.
1: Γιατί?
3: Είναι δηλαδή... ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
1: Διατυπώνεται υπονοούμενο.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
3: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία, ναι, στην Ελλάδα. Διατυπώνεται... ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλο διεφθαρμένο την εξουσία. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
1: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
3: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
1: Θα διακτηνιζόμενο.
3: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
1: Θα διακτηνιζόμενο.
3: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο στη εσκροκέρδια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
2: Παρ' όλα αυτά,
1: δεν λέτε για μας, λέτε για εκείνον και λέτε πολλά.
3: Νόμος 4619 του 2019,
1: έχετε άκρο 405. Στοιχεία, τι είναι?
3: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα έπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Μια Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλεται, γιατί? Μαζί είναι. Γιατί ο δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
1: Γιατί?
3: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί, το Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
3: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
1: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και
3: Τσίπρας. Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
1: Εγώ εσάς ρωτάω.
3: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Μα κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
1: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
3: 100%.
1: Στημένη η πολιτική σύγκρουση, Μητσοτάκη.
3: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε για την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
1: Κάλεσε
3: τον Τσίπρα.
1: Όπως πήγα.
0: Χορτάσαμε εντυμότητα από τον κύριο Τσίπρα. Χορτάσαμε εντυμότητα. Ωραία τα είπε Βελόπουλος. Όχι, ωραία τα είπε. Μπράβο του. Γιατί κακά τα ψέματα, αν κάποιος έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι εγώ έχω πάρει μαύρο χρήμα και τα λοιπά, θα τον είχε πάρει. Αν δεν είχα πάρει μαύρο χρήμα, κατευθείαν μήνυση και θα τον είχε πάρει και θα τον είχε σηκώσει. Ο έντιμος κύριος Τσίπρας γιατί δεν κάνει μήνυση στο κύριο Γεωργιάδη μετά από αυτά τα οποία βγήκε και είπε? Γιατί? Πήξαμε στην εντιμότητα, ρε παιδί μου, ειλικρινά.

Εγώ στεναχωριέμαι για το Φάμελο τώρα. Τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ εκεί? Ποιος θα αναλάβει προεδρία? Να πάω να αφήσω ένα βιογραφικό, κάτι. Δεν κάνω για πρόεδρος κόμματος. Έτοιμο κόμμα θα πάρω. Έχει και τα γραφιάκια του εκεί πέρα στην Κουμουνδούρου. Κόκκινα, κόκκινα, μια χαρά. Τα φωτάκια απ' έξω λείπουνε, θα βάλουμε και φωτάκια, εντάξει, δεν τρέχει. Λοιπόν, για να πάω να δω τα μηνύματά σας στο Βαμπύρ. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Γιάννη. Λύση λέει, ψηφίζω γιατί δεν με έχει διαψεύσει και λένε αυτά που εμείς δεν μπορούμε. Α, ελληνική λύση εννοείς. ΣΥΡΙΖΑ λέει, έπρεπε να είχαν βγάλει πολλάκι να τα έχουν στη Νέα Δημοκρατία όπως έπρεπε. Ο πιστός Άδωνης λέει, έβγαλε τα παιδιά του με χριστιανικά ονόματα. Ο πατριώτης λέει, έβγαλε το παιδί του Περσέας ο ιστορικός. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Το πώς έβγαλε τα παιδιά του δεν είναι θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο όπως θέλει ας τα βγάλει. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για να είχαμε πολλάκι να τα χώνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εν τέλει και ο Πολάκης λίγος απεδείχθηκε. Καλημέρα στον Βασίλη, θα πάει και αυτός λέει με τον Τσίπρα. Καλημέρα στη Σουλτάνα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάκης, εχθές στην Ευρωβουλή λέει ψήφισαν για να μπορούν να ελέγχουν τα μηνύματά μας στις διάφορες πλατφόρμες. Για να δούμε λέει τι να ψήφισαν οι μαριονέτες, είναι η τέταρτη φορά λέει που το προσπάθησαν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι προσπαθούν να κατεργήσουν την ελευθερία του λόγου. Θα ελέγχουν τα πάντα, οτιδήποτε, και γι' αυτό εσείς που κάνετε sexting και τα λοιπά, προσέχετε, γιατί θα σας παρακολουθούν από εδώ και πέρα. Όχι ότι πριν δεν μας παρακολουθούσαν, προς Θεού. Αλλά τώρα θα το κάνουν και επίσημα, ρε παιδί μου, εντάξει, να ξέρετε ότι προσέχετε τι στέλνετε και που το στέλνετε, γιατί μπορεί να βρεθείτε προεκπλήξεις. Καλημέρα στον Γιώργο, για δες λέει και τους βουλευτές του ΚΚΕ. Τι, οι βουλευτές του ΚΚΕ, τι έχουν, μια χαρά. Κατάλαβα, είναι μέσα στη Βουλή, ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό για να μην πάνε να δουλέψουν. Τι πιο έντιμο από αυτό, δεν κατάλαβα. Λέει, ποιος θα πάει να σηκωθεί από τις 6-7 η ώρα το χάραμα να πάει στη δουλειά. Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε να πουλείς κομμουνισμό, να γίνεις βουλευτής, να είσαι μέσα στη Βουλή, απλά για να υπάρχεις και να παίρνεις τα φράγκα. Ωραία είναι, γιατί. Μια χαρά, έντιμη δουλειά, δεν κατάλαβα. Σκοτώνε, άμα τη στείλει. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Πραγματικά λέει δεν μπορώ να τον ακούω. Με εκνευρίζει όπως όλοι τους της κυβέρνησης. Τι να κάνουμε που τυχάνει να είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στην Ιωάννα από το ωραίο Καστρό. Σωστά τα λέτε λέει. Συνεχίστε έτσι. Αλήθεια πρέπει να λέγεται και να ακούγεται. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γεια σου Ιωάννα μου. Εμείς την αλήθεια θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος, γιατί άμα δεν καταλάβει τα πράγματα είναι δύσκολο. Το Σπύρο, καλημέρα από την ελαφρά βροχερή Αλόνισο. Καλή Παρασκευή λέει να έχουμε. Εδώ οι μεγάλες αλυσίδες μαγαζιών σε χρεώνουν για τη χάρτινη σακούλα που είναι παράνομη αυτή η κίνηση, αλλά εμείς πετάμε χαρταετό. Θα μικρύνουν λέει τα καροτσάκια, τα μάρκετ, όπως και με τις συσκευασίες. Λες για να φαίνεται ότι ψωνίσαμε περισσότερα. Ναι, ναι, καλή φάση. Θα μικρύνουν τα καροτσάκια. Και θα λες ότι το γέμισα το καρότσι και σήμερα. Αλλά μικρύνε το καρότσι. Κάτσε τώρα με 5% μείωση τιμών. Μιλάμε τώρα. Απάρτε το μεγάλο καρότσι. Γιατί έχει δύο ειδών. Έχει το κανονικό, έχει και το τεράστιο. Όσο για την χάρτινη σακούλα, δεν ξέρετε πόσα κονομάνε από τις σακούλες. Εκατομμύρια σακούλες πολλούνται καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Το ωραίο της υπόθεσης είναι να παίρνεις σακούλα από το Α σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις να ψωνίζεις στο Β και να λες έχω δικιά μου σακούλα και να τη βγάζεις και να βάζεις τα πράγματα έτσι να τους τρολάρεις λίγο. Καλά δεν θα είναι. Καλημέρα στη Βέρα. Είναι δυνατό λέει να ψηφίσει κάποιος έναν υποψήφιο που σου λέει εκ των προτέρων ότι θα συμβιβαστώ γιατί είναι θέμα ισχύως, ενώ δεν είναι θέμα βλακείας να κάνω δημόσια δηλώσεις για το σχέδιό μου ενώ πάω για διαπραγμάτευση, ούτε που βρέθηκε κάποιος να του το πει. Γιατί δεν είναι δυνατόν, αυτούς ψηφίζουμε. Αυτούς ψηφίζουμε πραγματικά. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Τώρα μπήκα, λέει, παίξε το καλό παραγγελία. Και καλά, ρε, αν έμπαινε από το πρωί, είναι δυνατόν τι ώρα μπήκε, 7:28. Έχει χάσει όλη την εκπομπή. Το έβαλα το πρωί. Εγώ έλεγα, θα ακούει ο Κωνσταντίνος, δεν μπορεί. Απ' τα αγριοχάρα με σηκώνεται, παιδί της δουλειάς. Αλλά δεν το άκουσε.
Καλημέρα στον Θοδωρή. Όταν σε ένα έθνος λέει κυριαρχεί το να βολευτώ αντί να προκόψω, είναι τρανή απόδειξη παρακμής. Ο Έλληνας πάντα ήταν του βολέματος. Α, κακά ψέματα. Ο Έλληνας μια ζωή ήταν να βολευτώ, ρε παιδί. Μια ζωή ήταν εντάξει. Να, να βολέψω τον πισινό μου, να βολέψω το παιδί μου. Και από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει. Ας καίγονται όλοι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να βολευτούμε όλοι. Άι στα κομμάτια πια σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ραγδαίες εξελίξεις λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που στο ΣΥΡΙΖΑ λέει το 1% γελάνε και η Πέτρας, η ανύπαρκτη. Η αριστερά τον κλαίγανε. Καταλαβαίνετε ποιον κλαίγανε. Κάτσε, γιατί στο τέλος βλέπω να διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει τις εκλογές. Ναι. Αλλά δεν μασαμε, έχουμε έτοιμο πολιτικό τώρα. Έχουμε τον Τζίπρα, ο οποίος επανήλθε ποτέ. Καλημέρα στο Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Σήμερα λέει είμαστε δημοκρατικοί σκλάβοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, αλλαγή δημοκρατία. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Όλοι να φύγουν, του συχάθηκε. Σε πια μια ιδέα να πούμε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πασόκ, μισό δισεκατομμύριο. Νέα Δημοκρατία, άλλο μισό δισεκατομμύριο. ΚΚΕ, πάμπλουτο κόμμα. Αλλά να είμαστε εδώ πέρα για να τα παίρνουμε. Ο κομμουνισμός έχει πεθάνει σε όλο τον πλανήτη. Κάποιοι πιστεύουν ακόμα στον κομμουνισμό. Εντάξει, οκ, δικαίωμά τους είναι. Αλλά γιατί ένας κομμουνιστής δεν έχει πάει να ζήσει σε κομμουνιστική χώρα, ρε παιδί μου. Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτό? Έχετε δει ποτέ κομμουνιστή να πηγαίνει να ζήσει σε μια κομμουνιστική χώρα και να πει α, ωραία, εδώ ωραία είναι, ρε, μια χαρά είναι? Δεν υπάρχει. Στάθη μου, καλημέρα, καλό πρωινό από την Ολλανδία. Ο Στάθης, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Αποστόλης, καλημέρα στο βουνό. Καλημέρα. Τώρα που οικονόμησα, λέει, 2,50 λεπτά για αυτούς τους δύο μήνες από το μοσχάρι, το κιλό. Έλα, λέει, να σε κάνω το τραπέζι. Μου περισσεύουνε και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Καλημέρα, λέει, στα λάχανα. Άστα να πάνε. Μας κάνουν και η οικονομία. Κάπως έτσι καταφέραμε να δυνατήσουμε. Κι εγώ αδυνάτησα 10 κιλά. Άμα δεν έχεις να φας, έτσι. Φροντίζει η κυβέρνηση γι' αυτό, για όνομα του. Τι να πρωτοπληρώσει το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα. Ενίκιο ευτυχώς δεν έχω. Αλλά έχω τηλέφωνα, ρεύματα, αυτοκίνητα, κινητά, δεν ξέρω. Άστα κομμάτια δεν προλαβαίνουμε να πούμε να δουλεύεις και τα πληρωτά δίνεις. Με το που τσακώνεις τα λεφτά στα χέρια σου. Για δευτερόλεπτα νιώθεις μεγιστάνας. Λέω, ωραία φίλε, έχω λεφτά, θα κάνω ζωάρα. Με το που πληρώσεις τους λογαριασμούς, επέτης. Άστα να πάνε. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Αλεξανδρούπολη. Ευτυχώς ο καλός Θεούλης, λέει, δεν μας έκανε τίποτα ψεύτες, απαταιώνους πολιτικούς, αλλά επαγγελματίες οδηγούς. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλημέρα. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Με έκανες και έκλαψα, λέει, από τα γέλια με τον αρχιπροδότη Τσίπρα. Ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τα μνημόνια μέχρι έρπη έβγαλε. Θυμάστε τότε που είχε βγάλει έρπη? Και λέγαμε, ρε παιδί μου, το παλικάρι τι έπαθε. Αγωνίζεται από το άγχος του για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Τίποτα δεν. Το κόψιμο, λέει, το συντάξεων την ουρά για 60 ευρώ. Το όχι που έγινε, ναι, και τώρα, λέει, έβαλε μυαλό. Τώρα έβαλε μυαλό, τώρα έμαθε. Το γράφει και στην Ιθάκη. Μάθαμε από τα λάθη μας. Βέβαια, άλλο είναι να κάνεις λάθος και άλλο είναι να προδίδεις. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν έχει να κάνει. Για τον Τσίπρα όλα είναι λάθη. Και τώρα έρχεται να μας πείσει να τον ξαναψηφίσουμε, να ξαναγίνει η κυβέρνηση, να μας ξανασώσει από τον κακό το Μητσοτάκη. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Αχαρνές. Καλό που σου ξου... Καλό που σου κούθες να γράψεις. Αυτό τώρα φαίνεται κάπως. Αυτό το έχω κάνει, λέει, με τη σακούλα. Χρόνια μου πολλά να με χαίρομαι, μιας και έχω γενέθλια. Το λες έτσι, ξεδιάντροπο, ότι έχεις γενέθλια. Αλλά είσαι στις Αχαρνές, τέλος πάντων. Όταν θα έρθω Αθήνα να έρθεις να κερδάσεις εκεί στο ράδιο Μάχινα. Θα σου πω, Χρήστο, είχες γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, με υγεία, ευτυχία σε σένα, στην οικογένειά σου και του χρόνου χωρίς Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Χαίρομαι, λέει, να σας ακούω. Λέτε τα πράγματα όπως έχουν. Σας προσκαλούμε, λέει, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 και σύνθετα K20 που θα διεξαχθούν στην πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο. Ναι, για στείλε έτσι καμιά λεπτομέρεια να πούμε τον κόσμο έτσι να έρθει. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
Αυτά είναι ωραία, να συμμετάσχει ο κόσμος, να έρχεται, να παρακολουθεί στην όμορφη πόλη των Σερών. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη μεσιά του Κιλκής. Πώς ένα χρεοκοπημένο κόμμα περιμένουμε να μας σώσει? Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω το πώς το περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι το πιστεύουμε κιόλας, ότι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους το κόμμα θα έρθουν να σώσουν εμάς. Γεμίσαμε σωτήρες αυτή τη χώρα, δηλαδή κάπου. Ο Χρήστος λέει αμήν Παναγία μου. Χωρίς Μητσοτάκη του χρόνου. Μακάρι, μακάρι, παιδιά, το εύχομαι. Το εύχομαι του χρόνου, το καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Να λέμε τι ωραία ζούμε στη χώρα χωρίς Μητσοτάκη.

κοίτα να δεις που περνάει η ώρα και είναι σχεδόν 8. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά στο Καλοχώρι αυτή την ώρα βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση. Βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. 9 οχήματα αυτή τη στιγμή επιχειρούν με 23 πυροσβέστες. Η φωτιά, να πούμε ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα παλέτες και σε πλαστικά σε αύριο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα δυστυχώς έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα ήχησε και το 112. Προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών. Θέλω να... Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο Σαββατάρα στις 7 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάτε, να περάσετε όμορφα, να περάσετε τέλεια. Άμα πάτε ιδιαίτερα στη θάλασσα, προσοχή να μην πνιγείτε. Προσοχή τους λαγοκέφαλους. Μεγάλη προσοχή στους λαγοκέφαλους. Και αύριο στις 7, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωσης Scrap με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ακόμα με σοβαρά εγκαύματα. Για το συμβάν, το οποίο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε βιτιοφόρο προπανίου, η πυροσβεστική προχώρησε χθες το βράδυ στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του οχήματος με την κατηγορία της πρόκλησης εμπρισμού και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η καταστροφή, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανές βιομηχανικές μονάδες, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, απουσία κρατικών ελέγχων και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδομές πυροπροστασίας. Πράσινο φως έλαβε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αμφιλεγόμενη ρύθμιση chat control, καθώς η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την μπλοκάρει απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 361 ψήφων. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη δυνατότητα αυτόματης άρρωσης ιδιωτικών μηνυμάτων και αρχείων από τεχνολογικούς κολοσσούς, πυροδοτώντας όμως τη λάντη δράσεων για την de facto κατάργηση της κρυπτογράφησης και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος μαζικής παρακολούθησης των πολιτών. Ενώπιον του ανακριτή στον Ναύπλιο οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση της αιματήρης καταδίωξης του Άργους, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ένας 20χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν και να αντιμετωπίσουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξουν ότι οι πυροβολισμοί έγιναν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να πλήξουν τον 20χρονο. Πρωτοφανές σκηνικό έντασης που ξεπέρασε τα δεδομένα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκτελήχθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενεπλάκη σε σφοδρούς καυγάδες με βουλευτές, προκαλώντας μάλιστα φορτισμένο κλίμα, ενώ κάλεσε μέχρι και την άμεση δράση στο 100, καταγγέλλοντας μέλη της Νέας Δημοκρατίας για την απόπειρα εκβίασης. Ύστερα από μια θυελώδη πεντάωρη διαδικασία και κλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής την επιβολή μομφής εναντίον της για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μακελιού, ελληνικό αστυνομικό κλιμάκιο σε συνεργασία με την Ίντερπολ έθεσε υποπεριορισμό στο Ντουμπάι έναν Ρώσο υπήκο, ο οποίος καταζητείται βάσει ογκώδους δικογραφίας για την εξόντωση μελών της ελληνικής μαφίας. Ο καταζητούμενος επιδιώκει πλέον μέσω υπερετωδών νομικών και διπλωματικών διαδικασιών να μην εκδοθεί στην Ελλάδα αλλά στη Ρωσία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι έχει ένομο συμφέρον να οδηγηθεί στη γενέτειρά του. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, οδηγούμενος σε πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμέρια στην Νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με τις αρχές που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες το τραγικό απολογισμό θυμάτων, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025 στην Ισπανία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα.
0: Στην κονσόλα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Όπως καταλαβαίνετε, έβαλε βενζίνη, γι' αυτό ξεκινήσαμε με γκασολίν. Πόσο έβαλες, Αγιαννητόπουλε, γιατί Παρασκευή είναι, θα φύγει κόσμος, υποθέτω κάποιος, θα πρέπει να βάλουν βενζίνη κτλ. Για πες, τι έγινε. 1-9 κάτι. Δεν έχουν προλάβει να περάσουν οι μειώσεις στην τιμή της αντλίας, λυπάμαι. Άμα είναι ντίζελ, τώρα, ξέρεις, έχει κοπεί και πάει και η επιδότηση, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.

Ανδρέας Αγιαννόπουλος, όπως λέγαμε, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, υπεύθυνος όμως και για τα ψηφιακά μέσα, διότι μπορείτε εκτός από τους 99,8, είστε τώρα στο αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε στη δουλειά σας, μας ακούτε. Μπαίνετε στο αεροπλάνο να πάτε στο Μεξικό να δείτε Μουντιάλ. Μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε Mach FM πώς, μπαίνοντας στο www.machfm.gr και πατώντας το κουμπάκι το κόκκινο, κατά κόκκινο είναι έτσι, για να το βλέπετε. Ακούστε ζωντανά, μας ακούτε ζωντανά από το λάπτοπ σας, το desktop σας, το tablet σας, το κινητό σας, ό,τι υπάρχει.

Είχα την εντύπωση ότι θα ξεκίναγε σήμερα με Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler που πέθανε. Εκτός όμως από εμάς εδώ πέρα που βρισκόμαστε στο στούντιο του σταθμού. Στην εκπομπή συμμετέχετε κανονικά και όλοι εσείς. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Την περιμένουμε, μας βοηθάει να ξέρετε. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Είτε την περιοχή. Αν είστε και εκτός Αττικής, τώρα, όχι εκτός Αθηνών, Αττική, αν είσαι στην Αθήνα, πάλι θέλουμε. Είναι ωραία. Συνόδευσέ την και από μια φωτογραφία να βλέπουμε τι βλέπεις. Να ανοίξει το μάτι μας. Διότι άμα μένεις όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα εγκλωβισμένοι στα ενημερωτικά και τα λοιπά, το μόνο που βλέπουμε από χτες είναι καπνούς, φωτιές, ξέρω εγώ, και καταστροφές. Ορίστε, ορίστε, ταχύτατος, έλουρος ο Αγιαννόπουλος. Μας στέλνετε όμως και το σχόλιο σας. Το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Το σχόλιο σας για κάτι που ενδεχομένως να μας ξέφυγε να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Και φυσικά την καταγγελία σας, την οποία είμαστε εδώ πέρα, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού θα τη διερευνήσει, θα την ψάξει και θα τη διοχετεύσει στα κατάλληλα κανάλια. Μπας και λυθεί και κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Να τελειώσει η σεζόν και να πεις, ξέρεις τι, βοήθησα και δύο ανθρώπους, παιδί μου, που απ' έξω το σπίτι τους είχε γίνει η καταστροφή του δράμα, λέει.

Καλημέρα στο Θοδόση, καλημέρα στην Ατζέλικα, στο Δημήτρη, στον Ηλία, στο Γιάννη, στο Θοδωρή. Καλημέρα στον Βασίλη, που λέει ραγδαίες εξελίξεις, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ το 1% γελάνε και οι πέτρες. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω, γιατί λέει τώρα ποιοι κλαίγανε για το ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Άστο τώρα, μην μπλέξουμε πρωί-πρωί, αγαπητέ Βασίλη. Την καλημέρα μου στο Θανάση. Καλημέρα και στον Κώστα, θέλει αφιέρωση, λέει το I am a hero, κάπως έτσι, I'm a hero. Αγαπητέ Κατ, δεν ξέρω αν είσαι το νοσοκομείο, αν είσαι Κατερίνα, αν είσαι κάτι, δεν ξέρω, όχι, τηλέφωνο δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Την καλημέρα μας και στη Λέρο, την ακριτική, ωραίο νησί Λέρος, να ξέρετε. Πολύ, έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Αλλά γενικά όλα τα νησιά, τα κριτικά μας είναι υπέροχα. Αλλά θα παραμείνουν πολύ ακριτικά, διότι ξέρεις πως έχουν πάει τακτοπλοϊκά, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Άμα θες να ταξιδέψεις, ξέρω εγώ, με οικογένεια και να πάρεις και αμάξι, πιο φθηνά σου πάει να πας διακοπές στο Μονακό, έτσι όπως τα έχουν κάνει.

στο μεταξύ, δυστυχώς αυτά με τις φωτιές δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε τραγωδία, πραγματική τραγωδία και στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία συγκεκριμένα, όπου έχουμε 12 νεκρούς, 12 άνθρωποι κάηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς μέσα στα αυτοκίνητά τους όπως προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά. Αυτό φέρνει στο μυαλό μέρες Ηλίας 2007. Που προσπαθούσαν να ξεφύγουν και καιγόντουσαν. Φέρνει στο μυαλό Μάτι. Το πρώτο ήταν επί Καραμαλή, ε. Το δεύτερο ήταν επί Τσίπρα.

12 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από την Ανδαλουσία. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει πώς ανέβουνε. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Έχουμε δυστυχώς πικρή εμπειρία από αυτά, διότι και στην Ελλάδα χτες είχαμε χαμό, έτσι.

Είχαμε, ξεκινήσαμε χτες με τη φωτιά στο νοσοκομείο, στο Σισμανόγλιο. Που όπως αποδείχθηκε υπήρξε και μία σύλληψη αυτού που έβαλε τη φωτιά στο κρεβάτι και έφυγε. Μετά είχαμε τα τραγικά με τον Άδωνο τον Γεωργιάδη να βγαίνει και να λέει ότι δεν χάθηκαν ζωές επειδή λειτουργήσε υπέροχα, λέει, το σύστημα. Βέβαια χάθηκε και μία ζωή, η κυρία που έπαθε να κοπεί, οι μάρτυρες αυτοί που ήταν εκεί βγήκαν και έλεγαν τρέχαμε μόνοι μας μέσα στους καπνούς, ευτυχώς που ξέραμε τους δρόμους και δεν μπερδευτήκαμε. Είχαμε μετά τον Ασπρόπυργο, τη φωτιά, την έκρηξη στην αποθήκη. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, δεν είναι, μιλάμε για πολύ, πολύ χοντρό. Και έχεις τώρα να διαβάζεις το τι λένε οι άνθρωποι που πιθανώς ευθύνονται για τις φωτιές αυτές. Από τη μία ο 76χρονος από το Σισμανόγλιο είπε, λέει, ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα. Ζήτησε συγγνώμη, έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα, φέρετε να είπε. Ο θάλαμος βέβαια, αριθμός 8 ο θάλαμος, είδαμε και φωτογραφίες, μετατράπηκε σε αποκαίδια κανονικότατα, από τα κρεβάτια του δωματίου απομένουν μόνο οι μεταλλικοί σκελετοί. Όλα τα υπόλοιπα καήκανε και άμα δεις πώς είναι ο θάλαμος, έχουν πέσει τα πάντα.

Και στην περίπτωση του Ασπροπύργου, ένας, ξέρω εγώ, εκεί πέρα ένα άτομο έχει υπάρχει σε βίντεο, ρωτάει πώς ξεκίνησε η φωτιά και λέει μάλλον από το βιτίο, έχανε λάδι το βιτίο, εγώ άναψα ένα τσιγάρο, λέει, και πήρα φωτιά. Αυτό τώρα βέβαια είναι τεράστιο ζήτημα, διότι σκραπατζίδικα, εργοστάσια ανακύκλωσης, όλα τούτα καίγονται με ρυθμούς στην Ελλάδα που δεν καίγονται πουθενά αλλού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αν δείτε δηλαδή πόσα εργοστάσια ανακύκλωσης καίγονται, πόσα σκραπατζίδικα κάθε χρόνο, θα πείτε κάτι συμβαίνει. Κάποιοι μπορεί να τα προσπαθήσουν να τα ρίξουν στα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Το διαβάσαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό χτες, ότι δεν είναι

Πέρασε όλη την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Στο Καλοχώρι ήταν η φωτιά. Λίγο μετά τις 2.30 ξέσπασε φωτιά σε ξηρά χόρτα, παλέτες, πλαστικά. Σε αύριο χώρο λέει βιοτεχνίας. Ή δίπλα από την αυλή της βιοτεχνίας, κάει και η επιχείρηση.

να δούμε τι θα μείνει στο τέλος της σεζόν. Την καλημέρα μας σε όσους είναι στο τιμόνι. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί. Καλημέρα στους οδηγούς των φορτηγών. Καλημέρα στους οδηγούς των λεωφορείων. Καλημέρα σε αυτούς που πουλάνε από μαγαζί σε μαγαζί, στις μεταφορικές.

Και είχαμε κι άλλα χτες. Δεν μας φτάνανε οι πυρκαγιές, δεν μας φτάνανε οι καταστροφές. Είχαμε και Μητσοτάκη και Τσίπρα. Λες και ήσουν στο 2019. Λες και ξύπνησες, Αγιαννητόπουλε, και μπήκες ξανά στο 2019. Από τη μία ο Τσίπρας μιλούσε στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι δεν ήτανε? Άντε ξαναδώ κάνα πεντάλεπτο. Και από την άλλη, ο Μητσοτάκης δεν καταλήφθηκε τώρα να πάει Περιστέρι και τέτοια. Εντάξει. Πήγε στο συνέδριο του Economist, παρακαλώ. Το ξέρετε ότι γίνεται το συνέδριο του Economist να μας λύσει όλα τα προβλήματα αυτές τις μέρες. Χαμός, μαζεύονται τα καλύτερα μυαλά, όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Και μιλάνε στο συνέδριο του Economist. Και άμα, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις επαφή με το τι γίνεται στον κόσμο έξω, είσαι τουρίστας. Και τι λες, τι θα κάνω δύο μέρες που πάω στην Ελλάδα? Θα παρακολουθήσω το συνέδριο του Economist. Θα έχεις την εντύπωση ότι εδώ πέρα η Ελβετία, ο χρειά μπροστά μας. Πάνε όλα τόσο τέλεια, παιδιά, σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν από το Economist, τους υπουργούς κτλ. Που λες, εκεί γίνεσαι Άδωνης Γεωργιάδης. Μην είστε μίζεροι, ζούμε υπέροχα, ξεκονόμαστε, όχι την Κυριακή και πάμε για τένις. Κάθε μέρα αυτή είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Σηκώνει το πρωί, πίνει καφέ και πάει για τένις, ξέρω εγώ. Δεν είχα, λέει, ώριμες ντομάτες, αλλιώς θα πήγαινα μια βόλτα στον Ιθάκη. Όλοι για τέτοια βόλτα είναι.

Και ήταν εκεί πέρα ο Τσίπρας και έλεγε κάτι υπέροχα λόγια, ρε παιδιά. Κάτι υπέροχα λόγια. Αυτός ο έντιμος λέει που τάρπαξε όμως για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αυτό που ξεχώρισε όμως, ποιο ήτανε. Ήτανε ότι πρέπει, λέει, έδωσε αυτό το οποίο λέγαμε προεβδομάδος εδώ πέρα στο σταθμό. Ότι χρειάζονται να χτίσουν αυτό το δίπολο. Να ανταλλάσσουν μεταξύ τους την εξουσία, να κάνουν σκυταλοδρομία. Αυτό με τη σκυταλοδρομία του Ποβελόπουλου στο Στραβελάκι. Να μην απειλείται το σύστημα, να μην απειλείται η σταθερότητα. Αυτό ήταν που έλεγε ο Τσίπρας. Γιατί, λέει, δεν μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης μόνος του. Πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος. Αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αυτό διαφήμιζε χτες.

σχολειών και τις ανάγκες για δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό τώρα είναι η έκφραση τύπου που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, έτσι, ο Τσίπρας. Θέλει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Ορίστε, ξέχασε, λέει η Δέσποινα να πάει για τένις σήμερα το πρωί. Δεν πρόσεχες κι εσύ. Καλά, και ο άλλος ο Μητσοτάκης εκεί πέρα στον Economist που πήγε σε αυτό το κλαμπ το ωραίο που έχουν, μίλησε κι αυτός από F35 που παραλίγο να μας πει, ας πούμε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας που θα τα πάρει η Τουρκία από ό,τι φαίνεται.

πάει το λιμενικό, λέει, και διασώζει χιλιάδες. Μετά πήγε στα data centers, στα startups, στα. Και επέμεινε βεβαίως ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν το 2027. Επέμεινε. Όλοι έχουν βγει και λένε για τις, για τις 27 Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου. Δεν θυμάμαι πότε πέφτει η Κυριακή. 26 δηλαδή Αυγούστου θα βγει να μας πει, από 26 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτέμβρη θα βγει και θα μας πει ότι έχουμε εκλογές. Έτσι λένε. Έτσι γράφουν οι πάντες. Χτες ο Πρωθυπουργός βγήκε για ακόμα μια φορά και μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο να πιστέψω. Αν και λένε ότι με τα νέα φακελάκια που έρχονται από πλευράς Κοβέση, διότι έτσι μαθαίνω, Αγιαννητόπουλε, να ξέρεις, έρχονται, υπάρχουν, είναι έτοιμοι οι νέοι φάκελοι και θα έρθουν. Τώρα ξέρεις τι ελπίζουν, να είναι κλειστή η Βουλή τον Αύγουστο, να υπάρξει καμιά καθυστερησούλα, έτσι περίεργη. Και να χαθούνε, ρε παιδί μου, μέσα στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, στέλνει ο Σάββας. Σηκώθηκα, προετοιμάστηκα για τένις, αλλά ο Κασελάκης δεν ήρθε, με έστησε. Τι να κάνω τώρα? Πες τον Πολάκη να πάτε για τάβλη. Πού λέγει και ο Μαρκόπουλος. Δεν σου κάθεται ο Κασελάκης για τένις, θα σου κάτσει ο Πολάκης για τάβλη. Παρέα ψάχνει και ο Πολάκης τώρα τους άλλους με αυτά που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδες χθες, Παραιτήθηκε ο Φάμελος. Τώρα αυτό έχει τόση σημασία όσο να μην πω κι εγώ τι. Αλλά εγώ νόμιζα ότι θα παραιτείται ο Φάμελος και θα πήγαινε στον Τσίπρα. Προφανώς ο άνθρωπος αγανάκτησε. Και παραιτήθηκε και λέει: δεν πάω πουθενά, δεν κάνω τίποτα. Θα μείνω, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα, θα μείνω, θα τον διαγράψει ο Πολάκης. Άμα μπει πάνω ο Πολάκης, πάρει το κόμμα. Ξέρω εγώ τώρα εκεί πέρα τσακώνει για το αν θα κάνουν κεντρική επιτροπή. Δηλαδή είναι εκτός, ας πούμε, κάθε πραγματικότητας. Τάχωσε στον Τσίπρα άσχημα ο Φάμελος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο Φάμελος. Δηλαδή και να τα παρατήσει να πάει σπίτι του, βέβαια δεν ξέρω τι δουλειά θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά του την είχε στήσει ο Τσίπρας εξ αρχής, από τότε που τον έβαλε στον εξώστη να κάθεται, θυμάσαι τι ωραία, και έβγαινε και φωτογραφίες, χαμογελαστός ο Φάμελος. Που να ξέρε τι του ερχότανε. Και μετά του λέγε, με θέλεις δεν σε θέλω, με θέλεις δεν σε θέλω, με θέλεις σε θέλω. Αλλά διάλυσε το κόμμα. Αλλά κάνε, ξέρω εγώ, αυτό τα έκανε όλα ο Φάμελος. Ό,τι του πετόκανε, παιδιά. Είπανε, χωρίς να έχει φτιάξει άλλο κόμμα, εμείς θα στηρίξουμε τον Τσίπρα. Ένα κόμμα έτσι που υποθέτει ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε γίνει το μπράφ, ας πούμε, που με τις διασπάσεις, έτσι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση του Πασόκ στις τελευταίες εκλογές. Δεύτερο κόμμα δεν ήταν το Πασόκ, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καταφέρανε αυτό το πράγμα και το διαλύσανε. Ο Τσίπρας το κατάφερε. Δηλαδή αποδεικνύει ότι είναι πολύ, πολύ πανούργος ο Τσίπρας. Εκμεταλλεύεται την ανάγκη των ψαχνοκαρεκλάκιδων να εξασφαλίσουν ότι και την επόμενη περίοδο ο ποπός τους θα βρίσκεται σε βουλευτικό έδρανο και δεν θα είναι πουθενά, ας πούμε, σε καμία θέση εργασίας. Και τους διάλυσε, τους εξεφτέλησε κιόλας.

0: Λοιπόν, επειδή όμως η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά, πρέπει να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, να δούμε τι συμβαίνει στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας, στις περιφερειακές οδούς, στις κεντρικές αρτηρίες, στους παραδρόμους. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μας ενημερώσει σχετικά ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, αυτήν την ώρα υπάρχει κίνηση κυρίως στην λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο από το ύψος Χαϊδαρίου έως και την περιφερειακή Αιγάλεω, εκεί που γίνεται η συμβολή των δύο δρόμων. Έχουμε κίνηση μετά. Η μεγαλύτερη κίνηση που σημειώνεται είναι στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το ύψος Αιγάλεω. Έχουμε έντονη κίνηση στο κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Κατά τα άλλα όμως η εικόνα όπως διαμορφώνεται είναι σχετικά αισιόδοξη και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με εξαίρεση το σημείο. Έχουμε μετακίνηση κατά τόπους λεωφόρου Θηβών στο Νέο Ηράκλειο. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βλέπω ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, διότι η κίνηση εκτείνεται και στην Αλυπαίδου, αλλά μετά και στο σημείο των δύο γηπέδων στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα καθόδου και ανόδου στο ύψος του πάρκου Φλίσβου, αλλά και στο ύψος Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αργότερα. Έχουμε κίνηση σχεδόν σε όλους τους δρόμους της Μητροπολιτικής Αθήνας, χωρίς ιδιαίτερες εξαιρέσεις. Επομένως, η κίνηση συναντάται και στη Κηφισίας από νωρίς στο κέντρο έως και το ύψος Χαλανδρίου.

Καλημέρα στο Γιάννη, μας στέλνει από την Κέρκυρα. Έχω να σας πω, λέει, ότι σήμερα το πρωί τα βενζινάδικα ανέβασαν 6 λεπτά την τιμή της βενζίνης, έτσι απλά για την Παρασκευή. Όχι έτσι απλά για την Παρασκευή, αγαπητέ Γιάννη. Τα ανέβασαν επειδή είναι Παρασκευή και είναι και Ιούλιος. Και σου λέει 10 Ιουλίου, όλο και κάποιος θα την πατήσει, όλο και κάποιος θα πάει να φύγει από την Αθήνα, να πάει Σαββατοκύριακο. Και καθότι η εσχροκέρδεια στη χώρα αυτή είναι πλημέλημα. Το ήξερες αυτό? Έχει μόνο πρόστιμο. Ναι, τι, έχεις δει κανένα πηγαίνει φλαγή για πλημέλημα, για κακούνημα? Ξέρεις όμως ποιος ήταν αυτός ο οποίος το έκανε πλημέλημα? Αυτό δεν ξέρεις. Ήταν ο Αλέξο Τσίπρας που το έκανε πλημέλημα την εσχροκέρδεια. Τότε, λέει, σε ένα βράδυ, έχει γίνει τώρα χαμός, έτσι, με τον Κοντονή, τις δηλώσεις που έκανε για το αν είναι έντιμος πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Γιατί αυτό είναι το παραμύθι που πουλάει ο Τσίπρας. Εγώ μπορεί να είμαι χαζός, αλλά μπορεί να πρόδωσα τη Μακεδονία, μπορεί να σας χρέωσα 100 δις, αλλά δεν τα φάγα, ρε παιδί μου, δεν σας τα φάγα. Αυτό ήταν το παραμύθι που πουλάγε ο Τσίπρας για τη μεγάλη του, για τη μεγαλειώδη επιστροφή. Είναι όμως έτσι, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι υποθέτω θα πρέπει να διερευνήσει και η δικαιοσύνη μετά την παρέμβαση Βελόπουλου που πήγε στον Άριο Πάγο, δεν ισχύει αυτό. Καλά, εμένα προσωπικά μου, αλλά δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Και όλα τέλεια, να τα έχει κάνει και οικονομική πρόοδο και να μας είχε λούσει με χρυσάφια από τη στιγμή που πλήρωσε τη Μακεδονία, δεν έχει για μένα σημασία τίποτα άλλο. Αλλά ακόμα και σε αυτό αποδεικνύεται ότι μια χαρά έκανε τις δικές του τις αρπακτικές και ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τουλάχιστον λέει ο Κοντονής, διότι φέρανε σε ένα βράδυ, λέει, εκείνο ένα νομοσχέδιο με 1000 άρθρα, 1000, ανάμεσα στα οποία, εντάξει, ήταν το να γίνει παθητική δωροδοκία, πλημέλημα για να τη βγάλουν φτηνά κάτι ολιγάρχες κτλ. Κτλ. Ήταν όμως και η εσχροκέρδεια και άλλα. Ομολογώ ότι κάποια από αυτά δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Τα άκουσα χτες από εκεί πέρα στο Βελόπουλο που είχε πάει στο Στραβελάκι και στην Καραμήτρου.

0: Πλάκα στον Άριο Πάγο, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Κύπρα για του ποινικού κώδικα. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μα λένε τώρα,
1: στο μήνα. Στάλθηκε στη Βουλή η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
0: Η δική σα μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
1: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
0: Τι επιδιώκεται με αυτή τη μηνυτήρια αναφορά.
2: Δεν είναι βουλευτή ο κ. Τσίπρα. Πάλι κολυσιεργεί ο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
0: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνου ότι διαβάστηκε στη Βουλή
2: κατ' επιλογή
0: από τον Άριο Πάγο.
2: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγωπούλου, τζάμπα,
1: παράνομο. Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνης υπουργών.
2: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία πολιτικός.
0: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων του όταν
1: αφορά
0: ήταν
1: πρωθυπουργός. Αφορά την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων.
0: Και μιλούμε για το 2019.
2: Να τα πάμε από την αρχή. Από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βάλει στα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε.

0: στο Τσίπρα. Το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βαλίστα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
1: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται?
0: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανηθικότητα και τη διαφθορά.
1: Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δικαιώματα.
0: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
2: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικέ περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε ο Ρέτσι Κυπερτζευσή.
0: Την καταγγελία τη ελληνική λύση από το 19.
2: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικέ περίοδοι.
0: Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι ο έντιμο κύριο Τσίπρα και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
2: Έλατε.
0: Για την αλλαγή του ποινικού
2: κώδικα. Από εκεί ξεκίνησε. Από δήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
2: Open.
0: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
1: Ναι, αυτό και λέει, γεγονός.
0: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
1: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό?
0: Ποιος είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Πού αποσκοπούσαν?
0: Δωροδοκίες στον όλο τον κόσμο. Να αθωωθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι. Κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τους το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς. Γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά. Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα. Γιατί περίμενα τον εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά. Ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθωώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας, γιατί έκανε τον νόμο 4619 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσκροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά? Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσκροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα,
3: να,
0: τον
3: έκανε
0: ο Τσίπρας, ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ, τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω, μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα. Του έντιμου Τσίπρα. Τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανέντιμοι και οι δυο.
2: Γιατί?
0: Είναι δηλαδή ανέντιμοι. Ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου.
2: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
1: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρος.
0: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία, ναι, στην Ελλάδα. Διατυπώνεται. Ο ένας διεφθαρμένος δίνει στον άλλον διεφθαρμένο την εξουσία. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και ας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
2: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
2: Θα διακτηνιζόμουν.
0: Θα απαντήσει ο Τσίπρας. Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσκροκέρδεια να μην τιμωρείται. Τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
1: Ναι. Θα προβληματιζόμουν. Ναι,
2: παρ' όλα αυτά, λέτε για μας, λέτε για
0: νόμο
2: 4619
0: του 2019, ρωτώ, άρθρο 405.
2: Στοιχεία, τι είναι?
0: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική.
3: Λοιπόν, δεν έχει νόημα το παρακάτω, αλλά δεν μπορούσα, γέλασα λίγο έτσι. Λέει ο Βελόπουλος, είναι ανέντιμοι και δύο. Λέει, αφήνετε κάποιο υπονοούμενο? Όχι, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πει? Τι άλλο πρέπει να πει? Τα παίρνουνε όλοι. Αφήνετε κάποιο υπονοούμενο? No, Ποντάρισμένοι δημοσιογράφοι. Δεν τα έχουν ξανακούσει αυτά. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έτσι. Δεν τα έχουν ξανακούσει ποτέ αυτά. Τα ανακάλυψαν τώρα, έτσι. Καλημέρα, στέλνει ο Στάρος Πανικός χθες στα Λιώσια με άφηξη Βελόπουλου. Πού είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες? Εδώ η άλλη έβγαλε δημοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο το Σακελαρίδη. Δεν το έχω δει αυτό. Έβγαλε κάποια εταιρεία το Σακελαρίδη δημοφιλέστερο πολιτικό πρόσωπο. Τελώς σε κατάσταση σοκ. Δεν ξέρω αν ήταν κανένα πολύ συγκεκριμένο κοινό όπου μπορεί ο κύριος Σακελαρίδης να είχε αυξημένα ποσοστά αποδοχής και δημοφιλίας. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Μπορεί να στέλνανε σε καμιά ομάδα στο Facebook που λεγόταν Φίλοι Τάδε. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα ότι σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που κόστησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. 2 από τις συλλήψεις έχουν γίνει σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι έρευνες, λέει, σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής. Κρήτη. Δηλαδή ο άλλος πήγε, έβαλε τα καζάκια και μετά πήγε διακοπές. Ήτανε τίποτα οργανωτικά. Δεν ξέρω, θα τα δούμε. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό έχει διοφυτεύσει, έχει βγάλει προς τα έξω η ελληνική αστυνομία. Με αυτό σας ενημερώνουμε κι εμείς. 2 είναι οι συλλήψεις Θεσσαλονίκη και η μία είναι στα Χανιά στην Κρήτη. Ενώ έρευνες γίνονται και σε άλλα σημεία της επικράτειας, δηλαδή πέραν της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, ψάχνουν και σε άλλες πόλεις. Για να δούμε αν θα διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση ή αν θα πάει στο μέλλον το μακρινό.

0: Σίγουρα πάντως οι συλλήψεις θα παίξουν στα αύρια ανά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε όμως να δούμε τι παίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, οι πολιτικές εφημερίδες. Και θα ξεκινήσω από τη Δημοκρατία, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Να σας το μεταφράσω σε απλά ελληνικά. Χτες πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο, πέρασε με μια πολύ περίεργη μεθόδευση, διότι ψήφισαν υπέρ λιγότεροι από ό,τι ψήφισαν κατά. Αλλά υπάρχει ένας κανονισμός, λέει, που πρέπει να ψηφίσει ένας συγκεκριμένος αριθμός κατά. Για να μην περάσει, δηλαδή ήθελε 384, ψήφισαν 364 κατά της συγκεκριμένης, κατά της συγκεκριμένης νομιμοθεσίας, ψήφισαν μόλις 300 ας πούμε υπέρ, αλλά παρόλα αυτά πέρασε. Γιατί έγινε τώρα, γιατί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έλειπαν σε διακοπές κάποιοι, απήχαν και έτσι κατάφεραν να περάσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, πλέον οι επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να μπουν στο chat που έχει ο Αγιαννόπουλος με τον Παπαγεωργίου και τον Βασιλιάδη, που μαζευόμαστε εμείς σε τρεις κάθε πρωί και συζητάμε τι θα πούμε, τι μουσικές θα παίξουμε κτλ. Μπορεί να μπαίνει ο υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κοιτάζει τι λέμε, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία να ελέγξει μην έχουμε μεταξύ μας σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τέτοια. Αν θέλουν να ψάξουν για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ας ξεκινήσουν από την Αγγλία, τα γκέτο, ας ξεκινήσουν από τους διάφορους που παράγουν και πουλάνε, αλλά εντάξει, αυτά δεν τους νοιάζει. Περισσότερο τους νοιάζει να μπουν, να βλέπουν τα πάντα μην τυχόν και κυκλοφορούν επικίνδυνες ιδέες, παιδιά. Θερινό πραξικόπημα γράφει η εφημερίδα για να περιγράψει ακριβώς αυτό που σας λέω, ότι εκμεταλλεύτηκαν ότι έλειπαν κάποιοι σε διακοπές. Να πω εδώ ότι προειδοποιούσε για το συγκεκριμένο θέμα ο Μανώ Φράγκος. Είχε μάλιστα κάνει πριν από μερικές ημέρες και ένα βιντεάκι που προειδοποιούσε ακριβώς γι' αυτό, ότι θα έρθει το chat control.
1: Ως πριν από λίγο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε το αίτημα για να έρθει με ταχεία διαδικασία προς ψήφιση ξανά το chat control. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το chat control, αφορά το φακέλωμα όλων των συνομιλιών, όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα αίτημα το οποίο ενώ έχει καταψηφιστεί τρεις φορές ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η von der Leyen το φέρνει ξανά και ξανά μέχρι να περάσει. Είναι ντροπιαστικό ότι με πρόσχημα την προστασία των ανηλίκων όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπαίνουν σε μια υποεξέταση κατηγορία και θα μπορούν να σκανάρουν όλα μας τα μηνύματα. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική λύση καταψήφισε και σήμερα το συγκεκριμένο αίτημα και όλες τις προηγούμενες φορές που έχει έρθει προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ίδιο θα κάνει φυσικά και την Πέμπτη, παρόλο που δεν είναι τυχαίο που επιλέγεται η Πέμπτη, τελευταία μέρα της τελευταίας ολομέλειας της σεζόν, όπου πολλοί ευρωβουλευτές θα απέχουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο και καλούμε και εσάς προσωπικά να πιέσετε.
0: Αυτό ακριβώς έκαναν, πήγανε την τελευταία ημέρα, την τελευταία ώρα, τις τελευταίες ημέρες, της τελευταίας ολομέλειας για να περάσουν αυτό το ανουσιούργημα που καταργεί κάθε είδος ιδιωτικότητας. Αυτά τώρα γινόντουσαν, αυτό που πέρασαν, αν το είχε κάνει στάζει στην Ανατολική Γερμανία επί κομμουνισμού, θα είχε ξεσηκωθεί παραπάνω ο κόσμος. Μιλάμε για τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Καλά για τους ευρωβουλευτές τώρα που έλειπαν διακοπές, δεν θέλω να εκφράσω την άποψή μου τώρα. Δεν θέλω να πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, στον ελεύθερο τύπο παίζει ως πρωτοσέλιδο μπροστά το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Διαβάζω εδώ πέρα διάφορα προσόντα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το προσόν της κομματικής ταυτότητας. Τα νέα έχουν ότι ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπάλληλους του δημοσίου. Μπορείτε, λέει, να οριστούν πλέον ως άμυστοι στις θέσεις των αντιδημάρχων. Άμυστοι όμως θα δίνουν τις δουλειές. Πώς θα κάνω το σύστημα? Είμαι άμυστος εγώ, αντιδήμαρχος, δήμαρχος, σύμβουλος, όλα τα άλλα. Απλά κάνει μια εταιρεία γυναίκα μου και της δίνω τις δουλειές. Κατά τα άλλα είμαι άμυστος. Το μακελιό παίζει τις ντροπιαστικές εικόνες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το είδατε, με το Μητσοτάκι που μπέμπαινε ο Τραμπ και του χαμογέλαγε έτσι μπας και τον χαιρετίζει, να του δώσει χέρι, τον προσπέρασε, δεν του είπε τίποτα. Γιατί ο Τραμπ, λέει, συχαίνεται το Μητσοτάκι. Τσακίσου να μην σε βλέπω. Ενώ ασχολείται η εφημερίδα Μακελιό και με τη δίκη Λιγνάδη, έχει την κατάθεση του πρώτου θύματος που είναι πολύ σκληρή για τον πρώην εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας για το Εθνικό Θέατρο κτλ. Η εστία αναφέρεται στο σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35 που πρότεινε, λέει, ο Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου. Ναι, άμα βάλουν μια τσίφρα σε ένα χαρτί, οι Τούρκοι πάει, γίναμε, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο μετά. Η Εσπρέσο έχει ένα εξώφυλλο για το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη που βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού και λέει ότι όλα είναι καλά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τον άτυχο το Φάμελο που οδηγεί, λέει, η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται? Ένα παρετηθέν κόμμα είναι ο τίτλος. Από ό,τι φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Η μία είναι που θέλουν να αυτοδιαλυθούν, να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να πάνε όσους δεχτεί στο Τσίπρα. Και η άλλη είναι που θέλει να μείνει να το πολεμήσει. Η Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι η συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Ενώ έχει και την Ελληνίδα μουσικό της Οδύσσιας. Α, προμοτάρει Καθημερινή την Οδύσσια του Νόλαν, αυτή που έχει την ωραία Ελένη, που είναι η Λιουπίτα Νιόγκο. Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Αυτή η υπέροχη ηθοποιός που έγινε χαμός με το γεγονός ότι παίζει την ωραία Ελένη, βγήκε και έκανε δηλώσεις που κατακεράβνωνε τον Όμηρο, ότι δεν έδινε αρκετό κόσμο, αρκετό χώρο στις γυναίκες. Η κόντρα έχει ακλόνητη, λέει, δυναμική του Αλέξη με 17,6 λες και τα έχει πάρει αυτά και δίνει στις δημοσκοπήσεις, ενώ η πολίτικα αναφέρεται σε διπλή ανάσα ελαφρύνσεις, λέει, για όλους τους φορολογούμενους. Πολίτικα, άμα διαβάζει μόνο πολίτικα, είναι όλα όμορφα. Το μανιφέστο αναφέρεται στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, ενώ η απογευματινή ασχολείται με τις επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από τους αλεξιδοτιστές της ανακύκλωσης. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει μετά την ψηφιακή ταυτότητα ο έλεγχος των συνομιλίων μας για το chat control με το οποίο ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε ότι στην εκπομπή και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Ξεχάστε τα ενοχλητικά μεσημεριανά τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς που προσπαθούν να σας ψήσουν για την δήθεν καλύτερη τιμή. Αντί να περιμένετε να πάρουν αυτοί εσάς για να σας πούν αυτό που θέλουν, μιλάτε με τη Vulcom. 231-020-88-08. Τι κάνει η Vulcom? Δεν είναι μία εταιρεία που θέλει να σας πουλήσει κάτι. Η Vulcom είναι ο κατάσκοπός σας σε παρόχους ενέργειας, σε φυσικό αέριο, σε τηλέφωνα, τηλεφωνικές συνδέσεις. Δουλεύει για εσάς, ψάχνει όλες τις προσφορές που βγάζουν οι εταιρείες, ψάχνει τα προγράμματα, τα λοιπά, και σας προτείνει ποιο είναι το καλύτερο, ποιο ταιριάζει σε εσάς. Και μάλιστα, όπως μας έχουν ενημερώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσφορά για μικρότερα ενδεχομένως νοικοκυριά. Μια προσφορά για το ρεύμα που κυριολεκτικά φυσάει. Ένα πακέτο που απευθύνεται σε φοιτητές, φοιτήτριες, άτομα που κάνουν μεταπτυχιακό ή ακόμα και κάποιον που έχει ένα φοιτητή στο σπίτι του. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 στα 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά είναι στα 0,16. Μπορεί να σας ταιριάζει αυτό το πακέτο, μπορεί να σας ταιριάζει κάποιο άλλο. πάρτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08 να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Vulcom, να δείτε μήπως μπορείτε κάθε μήνα να εξοικονομείτε κάποια χρήματα.

Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος, είναι η ώρα για το μικρό μας διάλειμμα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννη Βασιλιάδη και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τις εμπριστικές επιθέσεις σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα γνώριμη των αρχών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν καθώς προέκυψε ότι είχαν κατοπεύσει το χώρο της τρίτης επίθεσης ένα 24ωρο νωρίτερα. Η ελληνική αστυνομία έσπευσε τις συλλήψεις προκειμένου να αποτρέψει τη πιθανή διαφυγή των υπόπτων στο εξωτερικό, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο πρώτες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική επιχειρησιακή ομάδα σε σχέση με τη θανατηφόρα επίθεση. Συνελήφθη στο Ντουμπάι με τη συνδρομή των ελληνικών αρχών και βάσει διεθνούς ερυθράς αγγελίας, ο επανομαζόμενος Έντικ, φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Η οργάνωσή του θεωρείται υπεύθυνη για το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της εγχώρες νύχτας, λόγω του ότι έχει εκτελέσει κορυφαία στελέχη της Greek Mafia. Οι ελληνικές αρχές τον αναζητούν βάσει ογκώδους δικογραφίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που περιέχει συνολικά 153 εμπλεκόμενους. Οι συνηγοροί του έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικό αγώνα προκειμένου να εκδοθεί στη Ρωσία και να αποφευθεί η παράδοσή του στην Ελλάδα. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται από το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις κατεγράφονται σε συγκεκριμένα τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλείου Κωνσταντίνου, ενώ αυξημένος είναι και ο κυκλοφοριακός φόρτος οδικούς άξονες του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Η αναζωπήρωση της έντασης στο Περσικό κόλπο και οι δυσχέρειες στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμού σωθούν ανωδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τις επικείμενες αυξήσεις στα δηληστήρια να αναμένεται να περάσουν στις ελληνικές αντλίες από την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής Νίκο Παπαγεωργίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, συνεπώς οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 1 ευρώ και 95 λεπτών και 2 ευρώ και 15 λεπτών. Δημοσιεύματα του Διεθνή Τύπου αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον για σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι βρίσκεται στην κορυφή των στόχων της Τεχεράνης. Σε κάθε περίπτωση, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει επί του παρόντος τη διπλωματία μέσω παρασκηνιακών επαφών με την Τεχεράνη. Στους ισχυρισμούς των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη ελέγχει τη στρατηγική σημασία στα θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς, απέρριψε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ανάρτησή της, η ΣΕΝΚΟΜ υπογράμμισε ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων από τις αρχές Μαΐου, καταρρύπτοντας τη θέση ότι η διέλευση επιτρέπεται μέσω διαδρόμων που έχει ορίσει το Ιράν. Σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωσης Scrap, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Για το συμβάν, το οποίο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε βιτιοφόρο Προπανίου, η πυροσβεστική προχώρησε χθες το βράδυ στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του οχήματος, με την κατηγορία της πρόκλησης εμπρισμού και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Πράσινο φως έλαβε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αμφιλεγόμενη ρύθμιση chat control, καθώς η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την μπλοκάρει απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 361 ψήφων. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη δυνατότητα αυτόματης άρρωσης ιδιωτικών μηνυμάτων και αρχείων από τεχνολογικούς κολοσσούς, πυροδοτώντας όμως τη αντιδράσεων για την de facto κατάργηση της κρυπτογράφησης και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος μαζικής παρακολούθησης των πολιτών. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, οδηγούμενος σε πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, στοίχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος είναι και ευαρύτερος από αυτόν ολόκληρο του 2025 στην Ισπανία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
3: Μάχη με χρήσε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
7: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Πεσί 7071. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 το Σωτήριον έτος. Είστε συντονισμένοι μαζί μας, έχετε δει μαζί μας το πεδίο της μάχης. Για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στον ήχο και κάνει και tribute, φόρο τιμής στην Bon Tyler ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος που είναι στην κονσόλα, είναι για τις μουσικές επιλογές. Φόρος τιμής τώρα είναι στην Bon Tyler, φόρος τιμής είναι στα νιάτα του, δεν ξέρω. Και στα δικά μου, κοντά είμαστε, μια κοψιά είμαστε ηλικιακά. Για τους 50 πλάς λέει, σε ποια διαφήμιση έπαιζε το τραγούδι της Bon Tyler, Θωμάς από Μόναχο, δεν ξέρω, σε ποια διαφήμιση έπαιζε. Για παγωτό μου φέρνει, δεν ξέρω, το έχω λίγο καλοκαιρινό.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο, εσείς όμως είστε μαζί μας. Είστε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Πάμε, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή καλοκαιριού, είμαστε στην Ελλάδα, ελπίζουμε να μας κάσει καμία πυρκαγιά. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε αυτό που θέλετε να σχολιάσετε, θέλετε να στείλετε κάτι καινούργιο που δεν έχουμε σχολιάσει, το στέλνετε. Θέλετε να στείλετε το σχόλιο πάνω σε κάτι που ήδη έχουμε ζητήσει, επίσης το στέλνετε. Ο Γιάννης μου γράφει στα chat, λέει, έβαλαν ήδη βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τον έλεγχο. Είναι ξεχωριστό αυτό, αυτό τον έλεγχο τον κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εκπαιδεύονται και από τα chat σου. Εδώ όμως θα μπαίνουν και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δηλαδή θα ξυπνάει ο παραγιός της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν και θα λέει, να μπω να δω τι λέγεται, ξέρω εγώ, για την Ούρσουλα, να το ψάξω. Exactly. Καλημέρα, στέλνει ο Χάρης. Πρόσχημα είναι και δεν θα μείνουν εκεί. Θα είναι και οι παρακολούθησεις και για αφύπνιση συνειδήσεων. Ό,τι έδειχνε, λέει, το V for Vendetta, η ταινία. Έχω πολλά χρόνια να τη δω. Παιδιά, από παντού μας παρακολουθούν. Εδώ πέρα από, από τις 7 Ιουλίου. Πότε ήταν 7, πότε έχει 10. Σήμερα Παρασκευή, 9 Πέμπτη, 8 Τετάρτη, 7 Τρίτη. Σε όλα τα αμάξια που πουλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν κάμερες να σε κοιτάζουν. Να σε κοιτάζουν. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο. Πείτε μας τη γνώμη σας για τη μαύρη την Οδύσσια. Μην πάτε να το ακουμπήσετε τα λεφτάκια σας. Αυτή είναι η καλύτερη γνώμη. Στο μεταξύ πάει από εξευτελισμό σε εξευτελισμό. Η διεθνής τέτοια που γίνεται προπαγάνδα, η διεθνής επιχείρηση διαφήμισης για να διαφημιστεί αυτό, να πάει το δύο κόσμος, πάει χάλια, έτσι. Βγάζουν όλο κοροϊδευτικά μιμίδια στο διαδίκτυο. Τα dislike είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στο YouTube. Μακάρι να είναι φλόμπα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Φλόμπα με την έννοια ότι θα φλοπάρει, έτσι το λένε. Ότι δηλαδή δεν θα βγάλει χρήματα. Να μπουν μέσα, να ξέρουν ότι μπαίνουν μέσα άμα κάνουν τέτοια ιστορικά ανοσιουργήματα. Ανοσιουργήματα, να το πω σωστά. Μην πάτε να τους δώσετε τα λεφτάκια σας. Αφήστε τη Λουπίτα Νιόγκο, όπως τη λένε, να βγαίνει και να τη λέει στον Όμηρο. Απέκτησε τώρα το ειδικό βάρος η κυρία Λουπίτα Νιόγκο. Να βγει και να την πει στον Όμηρο ότι δεν είχε, λέει, αρκετό, δεν είχε αρκετή σκηνική παρουσία, δεν έδινε ο Όμηρος στις γυναίκες. Δεν ισχολεί το αρκετά μαζί με τις γυναίκες ο Όμηρος. Έχει κανένας απάντηση στην ερώτηση του Θωμά για το που έπαιζε το τραγούδι της Bonnie Tyler? Εγώ δεν έχω. Μπράβο στον ΑΑ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Η Δέσποινα λέει, πήγε ένα γυμνάσιο και την ακούγαμε την Bonnie Tyler. Tribute για εμάς κάνει, λέει ο Γιάννης. Ενώ η φίλη Ντίνα μου στέλνει για τι θα γίνει με τα όπλα που χάρισε ο Ερντογάν, το είδες αυτό, ε? Πήγανε όλοι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είχε ο Ερντογάν στην Άγκυρα. Εκεί πέρα είναι θυμοτυπικό, ρε παιδί μου, στο τέλος να τελειώνει, να τους δίνουν ένα αναμνηστικό, δίνουν ένα βιβλίο, ένα λεύκομα, μια τοπική σπεσιαλιτέ, ξέρεις, κάτι να φάνε, ένα γλυκά, οτιδήποτε. Πήγε ο Ερντογάν, εμένα μ' άρεσε η κίνηση, έτσι, μ' άρεσε τρομερά, δηλαδή ζήλεψα να σας πω την αλήθεια. Και τους έκανε δώρο περίστροφο με 6 σφαίρες, κανονικό περίστροφο. Με 6 σφαίρες και ωραίο περίστροφο που είναι γραμμένο το όνομά τους πάνω στον κάθε ηγέτη κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το έκανε αυτό ο Ερντογάν? Γιατί η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία, τα παράγει. Αυτά που περνάνε τον Εύρο παράνομο και έρχονται εδώ πέρα, τα έχουμε δει. Παράγονται στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι στην τρίτη θέση παγκοσμίως, παρακαλώ, στις εξαγωγές μικρών όπλων. Ήτανε την πενταετία 19-24. Συνολική αξία εξαγωγών περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι άλλες χώρες μαντεύτηκες είναι. Η μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς, εντάξει, φτιάχνουν, αγοράζουν, πουλάνε, μεταξύ τους γίνεται χαμός. Και η άλλη είναι η Ιταλία. Δεύτερη είναι η Ιταλία. Οπότε είναι, πρόκειται να δεις, είμαστε στη μέση ανάμεσα στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3. Η Ιταλία στα αριστερά μας, η Τουρκία στα δεξιά μας, όπως κοιτάζεις προς τα πάνω. Παράγουμε κι εμείς όπλα, ναι, πολλά όπλα.
Τους έκανα ούτε για νεροπίστολα. Κινέζικα είναι όλα τα νεροπίστολα. Επειδή έχω μικρά παιδιά, έχω. Ναι, άσε. Δεν έχουμε ούτε εταιρείες πλαστικών. Έχουμε μόνο εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών, ξέρεις, που γίνεται του καψίματος. Και τους τα έδωσε τέλος πάντων. Εντάξει, σας είπα, εμένα μ' άρεσε, ήταν κίνηση σοβαρού κράτους, να το πω έτσι. Τους έδωσε τα περίστροφα. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι τώρα, Ευρωπαίοι και περίστροφα και όπλα, είναι edgies, δε. Και όλοι πάνε και τα τι κάνουν, τους βγάζουν, ας πούμε, τη λειτουργική ικανότητα και τα χαρίζουν σε μουσεία, τα χαρίζουν σε διάφορες τοπικές συλλογές και τέτοια. Έτσι και ο Μητσοτάκης λέει δεν θα το κρατήσει το συγκεκριμένο δώρο. Δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι κανονικά, δεν μπορούν να τα κρατήσουν αυτά τα όπλα, γιατί είναι ότι είναι πάνω από 150 ευρώ. Δεν πάει στο πρόσωπο, μένει στο θεσμό, μένει στο κράτος. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Μπορεί να του κάνουν δώρο ό,τι θέλουν και να το κρατήσει. Αλλά το συγκεκριμένο λέει, σύμφωνα με το Reuters, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην το κρατήσει, αλλά να το παραδώσει στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Να βάλουμε τώρα στο Πολεμικό Μουσείο ένα σύγχρονο τουρκικό όπλο. Γιατί? Δεν ξέρω. Λέει Μητσοτάκης πάνω, ναι. Δεν ξέρω αν έχει χαραγμένο τίποτα, έχει σφαίρες. Αυτός που την έπαθε ήταν ο Βέλγος, ο οποίος πήρε το δώρο, δεν το άνοιξε, πήγε στο αεροδρόμιο και του λένε κάτσε φιλαράκι, έχεις ένα όπλο εδώ. Αυτό στο μεταξύ ήταν ένα Magnum, ήταν το πρώτο περίστροφο που κατασκευάστηκε. Έχει δηλαδή μια ιστορική τέτοια, αλλά δεν είναι και για πολεμικό μουσείο τώρα, μην τρελαθούμε. Θα το βάλουμε στο πολεμικό μουσείο για να κάνουμε διαφήμιση στην τουρκική πολεμική βιομηχανία, δεν ξέρω. Μην το βάλετε και στην Ακρόπολη, τι να πω. Εμείς παράγουμε πολλά βλήματα όμως, λέει ο Γιάννης. Ένα δίκιο το έχεις, φίλε Γιάννη. Τέλος πάντων, είναι λίγο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δηλαδή τι δεν μπορούσαν να κρατήσουν, δεν μπορούσαν ένα όπλο να. Θα πάνε όλα σε μουσεία απευθείας. Έδειξαν πάντως, η Ελλάδα τι θα έδινε, θα τους έδινε καμιά απευθείας ανάθεση φεύγοντας. Αυτό θα ήταν ένα αντιπροσωπευτικό δώρο του Κυριάκου του Μητσοτάκη στους ξένους. Γιατί άμα κάνουμε καμία σύνοδο ποτέ εδώ, δεν θα κάνουμε βέβαια. Στην Αλβανία είναι να γίνει η επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τράβα γύρευε τώρα στην Αλβανία. Τέλος πάντων. Να τους κάναμε δώρο μια απευθείας ανάθεση. Φεύγοντας, πάρτε, ξέρω εγώ, τυπώστε μας κάρτες και πάρτε 100.000 ευρώ. Όχι, ρε, τι σούβλα, λέμε. Κάτι ουσιαστικό. Μια απευθείας ανάθεση. Να τους δώσουμε όπως τόσα δισεκατομμύρια μοιράζονται. Να μην δώσουμε και στους ηγέτες. Επίσης κάτι σημαντικό λέει, έδωσε το ελληνικό κράτος για τη Μαύρη Οδύση 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρουμε, το είχαμε σχολιάσει τότε ότι έδωσε τόσα λεφτά. Και τώρα μας γράφουν στο μεταξύ, έτσι. Μοιράζουν λεφτά για διαφήμιση παντού εκτός από την Ελλάδα. Σου λέει, οι Έλληνες είναι ηλίθιοι. Θα πάνε ούτως ή άλλως, επειδή λέει Οδύσσια, θα πάνε να δουν τη Λουπίτα Νιόγκο, ξέρω εγώ, τον άλλον, τον Τρανς. Δεν ξέρω, παίζει τον Αχιλέα τελικά, τον παίζει, δεν έχω καταλάβει. Το Elliot Page, έτσι το λένε. Θα πάνε οι Έλληνες, θα τσιμπήσουν τους άλλους να πάνε να μας τα κουμπίσουν και χωρίς να διαφημιστούμε. Μου στείλανε τώρα τη διαφήμιση που έπαιζε το Total Eclipse of the Heart, μου το ο φίλος για να ανταποκριθεί. Δεν είναι ελληνική όμως, παιδιά, ελληνική λέμε, μη μου στέλνετε διαφημίσεις από ξένες χώρες.

0: τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Ξέρει, με τοπική σύγκρουση θα δίνουν τα ρολόγια τους. Ποιος έχει το πιο ακριβό ρολόι, ξέρω εγώ. Ποιος έχει το πιο ακριβό ζευγάρι παπούτσια. Ποιος φοράει το πιο ακριβό, αυτό εννοούνε. Στις 10.30, παιδιά, είναι η ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκανε, λέει, επίκαιρη ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης που θεωρείται καλοδεχούμενη και χρήσιμη στην κυβέρνηση. Θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα πει δεν φταίμε εμείς για την ακρίβεια. Φταίει η παγκόσμια αναταραχή. Φταίει που πιάσε φωτιά στην Κίνα. Χτες καήκανε 20 άνθρωποι σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών. Μπορεί και παραπάνω. Φταίει ο πόλεμος στο Ιράν, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, φταίει η σύγκρουση στο Σουδάν, φταίει ο Τραμπ στην Αμερική, φταίει στο Μεξικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Όλοι φταίνε εκτός από την εσχροκέρδεια, εκτός από τους υψηλούς φόρους. Θα σημειώσει, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας ο Πρωθυπουργός, πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν είναι ανεξάρτητα από τη διεθνή οικονομία σε μια, ακούστε τώρα, συγκυρία παγκόσμιας αναταραχής αλλά και από κάποιες εθνικές ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητα το λέμε ότι έχουν φάει ότι δεν είναι δεμένο στο πάτωμα, είναι ιδιαιτερότητα. Ότι έχουν βολέψει τους κολλητούς, τους ολιγάρχες, τους έχουν εξασφαλίσει υπερκέρδη, είναι απλά μια ιδιαιτερότητα, ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Ότι κοστίζουν τα πράγματα, το φαγητό κοστίζει στο χωράφι 40 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε 3,5 ευρώ, τα ροδάκινα παραδείγματος χάρη, είναι μια τοπική ιδιαιτερότητα.
1: Ψεύτες είναι, ψέματα μόνο για τα πάνελ είναι. Η κυρία Αντωνίου προφανώς ζει σε άλλη χώρα.
2: Δεν ζω σε καμία άλλη
3: χώρα. Ο ένας νόμος είναι να τσακωθείτε με κυρία Αντωνίου.
2: Αν θέλετε κύριε
1: Τόρκα.
4: Σκάσε μωρί.
1: Ο γιος μου είναι 33 χρονών. Είναι νέος αγρότης. Πήρε 17 χιλιάρικα, είναι νέος αγρότης. Σήμερα έχει ένα παιδί και λιμοκτονεί.
5: Ξηρή. Λυπάμαι.
1: Σε αυτή τη στιγμή μαζεύουμε ροδάκινα και νεκταρίνια. Και περίκοκα, εγώ και πολλοίς κόσμος, τα νεκταρίνια είναι στα 35 με 40 λεπτά.
6: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
1: Αυτές οι τιμές, για να ξέρει ο κόσμος, ήταν πριν μια δεκαετία. Αλλά σκεφτείτε πριν μια δεκαετία, πόσο είχαν τα λιπάσματα, πόσο είχαν τα φάρμακα, πόσο είχε το πετρέλαιο, πόσο είχε το μεροκάματο πριν το 10 χρόνια. Σήμερα το μεροκάματο έχει 50 ευρώ.
7: Ο Μητσοτάκης λέει. Το πιστεύετε.
2: Τα περίκοκα 2,5 με 3,30. Από 2,5 ευρώ το κιλό στα 3,30. Για τα ροδάκινα από 2,52 μέχρι 3,10. Και εσείς πουλάτε 0,40 λεπτά.
1: Ποιος κερδίζει, Αλεξάνδρα?
2: Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς. Που όλα αυτά τα χρόνια φωνάζουμε και λέμε από το ράφι στο χωράφι και από το χωράφι στο ράφι. Και ουσιαστικά δεν βλέπουμε να επιλύεται το θέμα. Αυτό...
8: Ρουσφέτια για τους λίγους κολλητούς. Φτωχοποίηση για τους πολλούς.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να πω, Σπύρο, Αλεξάνδρα και Σπύρο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς είμαστε παραγωγοί. Το λέει και η λέξη. Εμείς μπορούμε να παράγουμε και παράγουμε φρούτα πρώτης ποιότητας. Από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να κάνει τον έλεγχο. Γιατί φέτος μας έβαλε και ένα άλλο φυρμάνι να κόβουμε δελτίο αποστολής από το κινητό στο χωράφι και να τα πάμε εκεί που θα τα πάμε. Αν για τον άλλο θα είναι τα λόγο.
2: Απ' τη μία θέλουμε, απ' την άλλη δεν θέλουμε.
4: Α, εσάς μωρέ. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα.
1: Πρέπει να πει εκεί πέρα για... Παραδείγματος χάρη είναι ψηλά, είναι χοντρά, δεν μ' αρέσουνε. Πρέπει να ξανακόψω δελτίο αποστολής, να ξαναπάω αλλού. Μπόρεσε να βάλει δελτίο αποστολής. Έλεγχο δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία.
9: Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι αυτός που κυβερνάει τη χώρα.
10: Υπάρχουν προγράμματα νέων αγροτών και νέων ανθρώπων. Έτσι που επιδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Κομμάτι.
1: Για τις τιμές
2: διακόψα. Ναι, για τις τιμές.
0: Αυτό τώρα είναι η κυρία Αντωνίου που μιλάει με αγρότη.
2: Για τις τιμές,
10: όπως πολύ σωστά λέτε, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ναι. Και ένας από τους ελέγχους που προφανώς για να ελέγξουμε τι ακριβώς γίνεται και για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα είναι να ελέγχουμε τι εσείς δίνετε.
11: Η κοροϊδία έχει και όριο.
10: Προς τα που τα δίνετε και με ποιο τρόπο. Γιατί...
0: Ακούστε τώρα επιχείρημα που εξέφρασε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που της έλεγε ότι εμείς πουλάμε 40 λεπτά και αυτοί που τα πουλάνε σε εσάς, στον κόσμο, τα πουλάνε 3 ευρώ. Ακούστε το επιχείρημα ότι σας έχουμε βάλει να κόβετε δελτία αποστολής παντού, από το χωράφι, στον πάγκο, από τον πάγκο να τα πάτε σε έναν έμπορο. Παντού δελτία αποστολής, τα πάντα όλα. Γιατί? Για να εντοπίσουμε, του λέει, πού είναι η σκροκέρδεια. Άντε και την έχεις εντοπίσει. Τι έχεις κάνει? Τι έχεις κάνει? Είσαι κυβέρνηση, δεν ντρέπονται. Αυτά έγιναν σε τηλεοπτική εκπομπή χτες. Έχει γίνει λίγο μόδα πάντως, έτσι. Παίρνουν τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας στη τηλεόραση και του βάζουν απέναντι έναν αγρότη. Όποιος αγρότης και να είναι. Παιδιά, τέτοιο ξύλο να πέφτει από αγρότες σε πολιτικούς δεν έχω ξαναδεί τόσα χρόνια, παιδιά. Γίνεται, το έχουν δηλαδή τώρα, είναι, το έχουν μάθει. Πουλάει στο μεταξύ, γίνεται μετά viral και στο διαδίκτυο. Και πουλάει, έχουν βγει οι αγρότες, έχουν γίνει debaters. Δηλαδή, άμα αφήσουν το χωράφι, θα πάνε και θα κατέβουν στην πολιτική, θα τους στείλουμε στην Ολλανδία, θα γίνουν πρωθυπουργοί. Έχουν πάρει ειδικότητα στο να μην αφήνουν σε χλωρό κλαρί κυβερνητικό στέλεχος. Και δεν είναι και τίποτα, δεν είναι όλοι μάλλον κομματικοποιημένοι. Υπάρχουν και κομματικοποιημένοι, αλλά είναι και pop, δηλαδή είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ελπίζω βέβαια να μην δούμε στο τέλος, δηλαδή να σου πω να δει, δεν θα μου κάνει και τρομερή εντύπωση να οι ίδιοι, ξέρω εγώ, που είναι εκεί πέρα και φωνάζουν στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορεί να πάνε να τους ψηφίσουν κιόλας. Εντάξει, τι έκανα εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αλλά τους ακούω στα κάγκελα, θα δούμε.

Μόλις έχουμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγη ώρα κηρύχθηκαν ένοχοι για βιασμό από κοινού χωρίς τη συνέντευξη 19χρονης δύο αστυνομικοί που είχαν καθίσει στο εδόλιο για την υπόθεση βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική, το δικαστήριο τους βρήκε ένοχους. Ο ένας από τους δύο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με την κατηγορία είχε καταγράψει τις πράξεις με κάμερα που έφερε στο τσαντάκι του. Ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία, διέκοψε τη συνεδρία στο δικαστήριο και θα επανέλθει το απόγευμα σχετικά με τα ελαφρυντικά και την επιμέτρηση των ποινών στους δύο καταδικαστέντες. Καλημέρα, στέλνει ο Μάνος. Μέσα στην εφαρμογή, λέει, που κόβεις δελτίο αποστολής, υπάρχει και πεδίο που βάζει τιμή κιλού. Αλλά εμείς με τα βιομηχανικά ροδάκινα δεν βάζουμε τιμή, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα πληρωθούμε. Θα μας δώσουν όσα γουστάρουν οι βιομηχανίες.

Προφανώς και κάνουν ό,τι γουστάρουν οι βιομηχανίες, διότι ξέρουν ότι έχουν κάλυψη από τα πάνω. Το παίρνουν από εσένα, είπαμε, 30-40 λεπτά, το στέλνουν, το πουλάνε 2,5, 3, 4, τι ακούσαμε να λέει.

0: κυκλοφορεί ένα απίστευτο βίντεο. Ένα απίστευτο βίντεο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο χτες. Πολύ σκληρές εικόνες με έναν εργαζόμενο που βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτίριο. Είναι πολύ σκληρό. Και θα πρέπει να φέρει και κάποιους ενώπιον των ευθυνών. Δηλαδή, τι γίνεται πια με αυτά τα εργοστάσια, με τα. Ανατινάχθηκε λόγω προπανίου. Αν είναι ισχύει αυτό, είχαμε μία Βιολάντα 2 επί της ουσίας, έτσι. Με το προπάνιο, το φορτηγό, τις δεξαμενές, είναι πολύ. Πρέπει. Έχει συλληφθεί βέβαια ο ιδιοκτήτης, λέει, του συνεργείου εκεί πέρα και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου. Αλλά οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο άνδρα 41 ετών, είχε πάει το πρωί να βγάλει το ψωμί του και φέρει εγκάβματα στο 75% του σώματός του, καθώς και υπνευστικό έγκαυμα. Δηλαδή έχει καεί και μέσα, όπως ανέπνεε. Αντιμετωπίζεται, λέει, τώρα, λέει, από εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων στο ΚΑΤ, αλλά είναι διασωληνωμένος. Ο δεύτερος πολυεγκαυματίας 54 ετών και αυτός φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Μάλλον τελικά πάντως δεν ήταν το τσιγάρο. Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης αποδίδεται σε ανάφλεξη αερίου από βιτιοφόρο όχημα που βρισκόταν μέσα στο συνεργείο κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Δηλαδή είχε διαρροή. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους δύο. Λοιπόν, καθώς η ώρα είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Μπας και γλιτώσει κανένας χριστιανός τίποτε, μην μας πεις όλοι οι δρόμοι έχουν κίνηση, το ξέρουμε.
1: Όχι, να σας πω, η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη σε ορισμένα τμήματα. Υπάρχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, ναι, η κατάσταση είναι ασύμφορη εκεί πέρα, καθότι και στο Πειραιά και κυρίως στα παραλιακά. Να πούμε όμως ότι υπάρχει μια μερική αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισού, διότι αυτή την ώρα, όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, υπάρχει κίνηση και μποτιλιάρισμα κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, προς από το ύψος, δηλαδή εκεί που γίνεται η συμβολή της Λένορμαν στο ύψος του δρόμου αυτού έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, ενώ όπως φαίνεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα φαίνεται κάπως καλύτερη. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό η κατάσταση παραμένει δύσκολη στο κόμβο μεταμόρφωσης. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Επομένως, οι καθυστερήσεις πρέπει να αγγίζουν και τα 20 λεπτά. Στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα, δηλαδή, μερική τη τάξη ενός τετάρτου καθυστέρηση υπάρχει στην περιφερειακή Μητού, σε αυτό το ύψος. Η κίνηση επιμένει όσον αφορά τη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση την Κόρινθο, διότι η κίνηση επιμένει από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Είναι αυτό ένα δύσκολο σημείο. Όπως και στη λεωφόρο Σχιστού, να επαναλάβω ότι περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε αρκετή κίνηση, διότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και από το λιμάνι. Η κίνηση επεκτείνεται και στην Αλυπαίδου. Ενώ στη λεωφόρο Ποσειδώνος έχουμε κίνηση κυρίως στο ύψος Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ως προς τους κεντρικούς οδικούς άξονες, οι πολίτες θα δυσκολευτούν κυρίως στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Θα δυσκολευτούν στην λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του κέντρου έως και το Χαλάνδρι και μετά περισσότερο στο Μαρούσι και κατά τόπους στη Νέα Ερυθρέα.

Εδώ συμπληρώνει ο Σταύρος. Καλά είναι σήμερα η κάθοδος της Κηφισίας. Λέει από Κηφισιά προς κέντρο περπατάει. Μόνο στο φανάρι, λέει, στο Υγεία. Έχει κίνηση. Πού πήγε ο κόσμος? Μπορεί να είναι χαλαρά για τους αυτούς που πάνε στη δουλειά τους στις 10 τώρα. Κατά, που πάνε για μπραντς στη δουλειά. Εμείς που βγαίνουμε πρωί ξημερώματα με τον Αγιάννη Τόπουλο, το πρωί είχε μια χαρά κίνηση, δεν ήταν να λείπει κόσμος. Έρχονται τώρα, μου στέλνετε μηνύματα ότι έρχονται κι άλλες παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει παρετείται εντός των επόμενων ώρων ο Καλαματιανός. Τώρα συγκλονιστικό, τι να σας πω, συγκλονιστική είδηση. Ενώ σήμερα το πρωί παρετήθηκε και ο διευθυντής της Αυγής, Λάμπρος Τσουκνίδας, έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι κλήθηκε να υπηρετήσει την Αυγή από το Φάμελο. Αφού φεύγει ο Φάμελος, φεύγει και ο διευθυντής. Είναι κομματικό όργανο, άρα ακολουθεί την πορεία του κυρίου Φάμελου. Λοιπόν, βγαίνουν σιγά σιγά περισσότερες πληροφορίες για τις συλλήψεις για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, δύο εκ των συλληφθέντων, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ο άνδρας και η γυναίκα, αποτελούν τον επιχειρησιακό βραχείο, δηλαδή πήγαιναν και έβαζαν τα γκαζάκια, ενώ ο τρίτος φέρεται να έδινε τις πληροφορίες. Και οι δύο είναι γνωστά πρόσωπα, λέει, από τον χώρο των αναρχικών, έχουν καταδίκες και στο παρελθόν. Στη στιγμή της σύλληψης, μάλιστα, του ενός εξ αυτών, αυτός φέρεται να πέταξε το κινητό του από το μπαλκόνι, γιατί πιθανότατα εκεί πέρα υπάρχουν, λέει, ενοχοποιητικά στοιχεία. Και οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα ή αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Η δικογραφία, λέει, που έχει σχηματιστεί είναι μεγάλη και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ενδεχόμενος ο δόλος όταν πας και βάζεις εκρηκτικούς μηχανισμούς στο αμάξι κάποιου, δεν ξέρω. Ο σίγουρος πως είναι τότε, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Να τον έχεις δεμένο μπροστά σου και να τον περιλούζεις με βενζίνη, δεν ξέρω. Εντάξει, νομική είναι αυτή, καλύτερη από μένα, εγώ δεν τα ξέρω, λέω με βάση την απλή τη δική μου λογική.

Λέγαμε πριν για τα νησιά και μου φέρνει, μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας. Εδώ πέρα στέλνει ακτοπλοϊκά, λέει, για τη Σάμο. Θες να πας στη Σάμο? Δεν είναι. Ωραία είναι η Σάμος. Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραία. Πόσο θέλει για να πάει μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της στη Σάμο και να επιστρέψει? Πόσα λεφτά θέλει, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Τι είναι, υπερλούξ, τι είναι? 854 ευρώ. 854 ευρώ. 854 ευρώ για να πας στη Σάμο. Και δεν το λέω αρνητικά για τη Σάμο, έτσι, είναι, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί. Αλλά 854 ευρώ, ρε παιδιά, είναι άντε και έχεις τώρα ένα φίλο και παντρεύεται, ρε, στη Σάμο, και λέει και θα κάνω το γάμο μου στη Σάμο, σας προσκαλώ να έρθετε. Δηλαδή, πες ότι πας για ένα Σαββατοκύριακο, πόσα λεφτά θα σου φύγουνε, πόσα λεφτά μπορεί να ξοδέψεις για να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Σάμο? Τετραμελής οικογένεια και αυτοκίνητο, έτσι, 854 ευρώ τα εισιτήρια. Δεν θα δώσεις 200 ευρώ για να μείνεις? 1054. Δεν κάνεις ένα δώρο στο γάμο? Πρέπει να δώσεις 100 ευρώ, 150, 200, 1200 τόσα. Δεν θα φας, δεν θα πας να κάνεις ένα μπάνιο. Θέλεις 1,5 χιλιάρικο για δύο μέρες. Για δύο μέρες, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Η γάμη στο χώρο κατοικίας, παρακαλώ, μην τρελαθούμε. Και βλέπω από κάτω σχόλια, παιδιά, στην είδηση. Και γιατί να μην πάω με 200 ευρώ στη Βουδαπέστη, με 200 ευρώ στο Βουκουρέστι? Να μην πάω εδώ, να μην πάω εκεί. Κανείς δεν μπορεί πια να πάει στα νησιά. Θα πάει σε λίγο ανενόχλητος ο φίλος Ερντογάν. Η γαλάζια πατρίδα έρχεται. Με 854, λέει ο άλλος, πάω δεκαήμερο ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν βάλατε τη βενζίνη, μου στέλνει ο φίλος. Πόσο είναι? Ναι, σωστό κι αυτό. Θα βγάλεις το αμάξι, θα το είσαι για να μην κουβαλάς βαλίτσες σου. Ουσιαστικά θα το βγάλεις και θα τα αφήσεις, δεν θα το κουνάς. Αυτά τα λεφτά είναι μόνο για τα εισιτήρια. Τι θα φάνε μέσα στο καράβι, 4 άτομα αέρα? Βάλτε ακόμα 200 ευρώ φαγητό μέσα στο καράβι, πήγαινε έλα. Εκτός αν πάρουν μαζί τους από δύο κονσέρβες ο καθένας. Κονσερβούλα, 200 ευρώ.

Κάντε και ένα αντίστοιχο στα αεροπορικά, λέει, για να καταλάβετε πού ζούμε και δεν έχουμε σε τίποτα να ζηλέψουμε από τους Νεοϊορκέζους. Τιμές Νέας Υόρκης για να πας στα νησιά. Σιγά σιγά, πάντως τα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, θα γίνουν εντελώς απλησίαστα. Όχι σιγά σιγά θα γίνουν, έχουν γίνει απλησίαστα για το Μέσο Έλληνα. Δεν θα μπορεί με καμία δύναμη. Γιατί, λέει κάποιος, δεν τους βάζει φρένο. 520 ευρώ το άτομο, 7 διανυκτερεύσεις με αεροπορικά, πήγαινε έλα για Βουδαπέστη. Άμα δεν θέλετε τα νησιά ή τα έχετε πουλημένα, να μας ενημερώσουμε. Το Κουσάντας, λέει, δίπλα είναι. Έχω να πάω, λέει, 6 χρόνια στο νησί μου, σχολιάζει. Και να δω τους γονείς μου. Κάθε χρόνο προσπαθώ να μαζέψω τίποτα στην άκρη, μπας και φτάσω, αλλά ξεχνάω ότι έχω συνέτερο το κράτος στην τσέπη μου και δεν περισσεύουν ούτε για Σαββατοκύριακο στη Λούτσα. Κρίμα που η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες. Νομίζω ότι αυτό το σχόλιο τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Άκου 854 ευρώ. Άκου. Λες και δεν τους φτάνουν των εφοπλιστών τα λεφτά που βγάζουν από τις δουλειές που κάνουν με τα πετρέλαια. Έπεσα πάνω σε μια εξαιρετική έρευνα χτες. Ξέχασα να στην πω, για να το πω, μια και είμαστε στο θέμα με τα ταξίδια. Είχαν βγει κάτι κυβερνητικά στελέχη πριν από κάνα 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, και έλεγαν: κοιτάξτε, ο κόσμος, λέει, ταξιδεύει από την Ελλάδα στο εξωτερικό, άρα υπάρχουν λεφτά. Έχετε λεφτά και πηγαίνετε έξω. Έχετε λεφτά και πηγαίνετε και κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό. Και ξέρεις τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτή είναι τα ταξίδια που κάνουν οι γονείς για να πάνε να δουν τα παιδιά τους που ζουν πια στο εξωτερικό. Και πάνε να τα δούνε. Και έτσι εξηγείται αυτή η αύξηση. Γιατί φεύγει κάθε χρόνο, φεύγουν 30.000 Έλληνες νέοι. Έτσι φεύγουν. Brain drain, αυτά που μας λέγανε ότι είναι brain regain και τέτοια. Όλα αυτά ήταν ιστορίες για αγρίους. Ο κόσμος συνεχίζει να φεύγει. Σηκώθηκαν εδώ πέρα οι στερεοελλαδίτες στα σχολεία μου. Λέει, μη λες μόνο για τα ακτοπλοϊκά, πες και για τα διόδια. Πες και για τα διόδια. Και η κονσέρβα ακριβή έγινε, λέει, το σβάν είναι 5 ευρώ. Αλήθεια, πήγα τις προάλλες. Τώρα, ξέρεις, είναι η σύζυγος με τα παιδιά, πήγανε χωριό, είμαι μόνος μου εδώ πέρα, κονσέρβες. Καταλαβαίνεις. Πήγα, έπαθε ψυχή μου. Να πάρεις κονσέρβα τόνο, ξέρεις τι είναι. Τα κουμπιστάν, είναι όλα, έχουν ακριβήνια, απίστευτα. Στέλνει ο Άκης, καλημέρα κιόλας, και με τα διόδια το ίδιο γίνεται. Ναι, απλά με τα διόδια σου έρχεται διαφορετικά, γιατί τα πληρώνεις κάθε τόσο, είναι σπαστά. Ενώ στο καράβι τα δίνεις όλα μαζί, σου έρχεται, ο ταμπλά σου έρχεται εξ αρχής στο καράβι. Καλημέρα, ο Νίκος στέλνει από Κροπή. Έχω περιουσία, λέει, στη Σέριφο, όπου και πληρώνω φόρους κανονικά. Για να πάμε και να γυρίσουμε δύο άτομα και ένα μωρό με ένα μικρό αμάξι, στέλνουν 350 ευρώ. Κατά τα άλλα, ένας μπορεί να πάει παντού στην ελληνική επικράτεια. Ας να σου πω, φίλε Νίκο, σε καταλαβαίνω απόλυτα και ίσχυε το ίδιο. Θα τα αφήσω να ρημάξει. Έχω ένα σπίτι, μου το αφήσαν. Θα τα αφήσω να ρημάξει, να πέσει. Ή θα πηγαίνω μια-δυο φορές το χρόνο να το συντηρώ. Θα σε αναγκάσουν να το αφήσει να ρημάξει ή να το πουλήσει. Στον τάδε Τούρκο που θέλει Golden Visa, ή Κινέζο, ή Ισραηλινό, ή Νεοϊορκέζο, ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πάρει την Golden Visa. Θα σε αναγκάσουν έτσι. Εδώ πέρα θα μας κάνουν τις πόλεις των 5 λεπτών χωρίς, ξέρεις, στην Κίνα το κάνανε με ξύλο, ρε παιδί μου, δεν σε αφήνανε να βγεις. Εδώ θα μας τις κάνουν με τα διόδια. Δεν θα μας αφήνουν να κινηθούμε, γιατί θα μας φορολογούν το... τη μετακίνηση, να το πω απλά, να μην πω αυτό που σκεφτόμουν, αυτό που ήθελα να πω. Έχεις πολύ δίκιο, φίλε Νίκο, από το Κοροπή. Θα τα αφήσεις να ρημάξουν. Γιατί δεν μπορείς, γιατί. Και να μην είναι σε νησί, ρε παιδί μου. Να είναι στη Λάρισα, να έχεις ένα σπίτι. Ένα, όχι εξοχικό, ξέρεις, από τους γονείς. Δεν πρέπει να, άμα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, για να πας μια φορά το μήνα, ξέρεις τι κονδύλι πρέπει να κόψεις το χρόνο. Για να πας και να έρθεις στη Λάρισα. Εκεί πέρα που είναι οι τιμές της βενζίνης ή του πετρελαίου, τα διόδια, όλα αυτά. Κονδύλια μεγάλα. Α,
Αλλά εντάξει, ειδικά τα νησιά έχουν γίνει απροσπέλαστα για το μεσαίωνα. Δεν μπορείς να πας, ρε παιδί μου, και σπίτι να έχεις, να γλιτώσεις. Πλέον δεν είναι η διαμονή το μεγαλύτερο έξοδο. Το μεγαλύτερο έξοδο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το να πας και το να φας εκεί πέρα. Το να είναι οι τιμές εκτός κάθε πραγματικότητας. Δηλαδή, να βάλεις βενζίνη αυτή τη στιγμή, έβαλες εσύ με 90 κάτι, Αγιανιτόπουλε. Άμα πας να βάλεις βενζίνη, είναι 2,20. Τα πάντα. 2,20 τώρα που έχουν πέσει και οι τιμές, έτσι, γιατί είχαν φτάσει και 2,30 και. Δεν επιτρέπεται στον Έλληνα να πάει. Σας ξαναδιαβάζω, θα το ξαναδιαβάσω αυτό το σχόλιο. Από την κοπέλα αυτή. Έχω να πάω 6 χρόνια στο νησί μου και να δω τους γονείς μου. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. 6 χρόνια. Κάθε χρόνο προσπαθώ να μαζέψω τίποτα στην άκρη, μπας και φτάσω, αλλά ξεχνάω ότι έχω συνέτερο το κράτος στην τσέπη μου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας η κοπέλα, έτσι. Και δεν μου περισσεύουν ούτε για Σαββατοκύριακο στη Λούτσα. Κρίμα, λέει, που η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες. Αυτό έχουν καταφέρει, να μην είναι η Ελλάδα για τους Έλληνες. Και περιμένεις τώρα, αν έχεις μπει στον κοινωνικό, γι' αυτό γινόταν στον κοινωνικό τουρισμό. Δεν μπορούσαν να μπουν, είχαν πέσει οι πλατφόρμες, τα πάντα όλα. Αλλά για κοινωνικό τουρισμό να πας δεν νομίζω ότι βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει, γιατί δηλαδή τι σου γλιτώνει από τα ακτοπλοϊκά ο κοινωνικός τουρισμός, βρεάκι. Άμα έχει 850 ευρώ το να πας στη Σάμο, τι σου γλιτώνει.

Λοιπόν, έχουμε και μία εξέλιξη στα τουρκο-αμερικάνο-ελληνικά με τα F-35. Παρά τις βεβαιότητες που ακούγαμε εδώ πέρα από διάφορους θα καθυστερήσουν, δεν θα προχωρήσει κτλ. Σήμερα στη Χουριέτ δημοσιεύθηκε ένα άρθρο που λέει ότι οι S-400 πωλήθηκαν ήδη. Πωλήθηκαν ήδη σε μια χώρα του κόλπου. Λογικά έχει πάει στο Κατάρ. Γιατί οι S-400 τους χαρίσαν, τους δανειοδοτήσανε στο Κατάρ. Χρειάζονται ούτως ή άλλως αντιεροπορικά στις χώρες αυτές του κόλπου με το Ιράν. Οπότε αυτό τι σημαίνει για να προχωράει τόσο γρήγορα η πώληση? Ότι όλα θα πάνε τάχιστα. Θα δείτε, θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι πριν από εμάς. Το ακούσατε πρώτοι εδώ πέρα στον Μάχη FM προχθές το πρωί. Θα πάρουν τα 6, αυτά που είναι αποθηκευμένα, αμπαλαρισμένα, και εμείς θα περιμένουμε να έρθει το 2028, που θα έρθουν στο τέλος του 2028 τα δύο πρώτα. Δύο θα έρθουν το 28, τα υπόλοιπα 29-30 και βλέπουμε. Τι έπαθε με το αεροπλάνο που έπιασε φωτιά? Έπιασε φωτιά. Δεν έπιασε φωτιά στον αέρα το αεροπλάνο, κάποιο πρόβλημα. Μάλλον έκανε κανένα στόλ η μηχανή, δεν ξέρω τι ακριβώς, σταμάτησε να λειτουργεί η μηχανή. Το προσγείωσε ο πιλότος, κάτι έπαθε στον αέρα. Το προσγείωσε ο πιλότος και κατά την προσγείωση, επειδή είτε δεν πρόλαβε να ανοίξει τους τροχούς, είτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τους τροχούς, δεν άνοιξαν. Το προσγείωσε με τη γυλιά και εκεί πέρα πάνω στο σύρσιμο πήραν οι σπινθήρες και φούντωσε, αλλά ήταν πολύ γρήγορη η παρέμβαση της πυροσβεστικής, ήταν και υποδειγματική η προσγείωση του πιλότου και δεν επεκτάθηκε. Δηλαδή έκανε αυτό το φλαμπέ για κάποια δευτερόλεπτα η φωτιά που τραβήξαν τα βίντεο, τις φωτογραφίες κτλ. Αλλά όποιος είδε ολόκληρο το βίντεο κράτησε πολύ λίγο. Αυτό νομίζω θα επισκευαστεί κιόλας και σχετικά εύκολα. Αυτά τα αεροπλάνα γενικά, να ξέρεις, επισκευάζονται πάρα πολύ. Και κομμένα στη μέση να τα δεις, ξέρω εγώ, που είδαμε κάτι φωτογραφίες κάτω με το Ιράν, στη σύγκρουση με το Ιράν. Δηλαδή έριξαν οι άλλοι ντρόν, το κόψε στη μέση το αεροπλάνο, το ξαναφτιάξανε. Είναι πολύ, ναι. Αλλά για να βγάζουν οι Τούρκοι ότι πωλήθηκαν ήδη οι S-400, θα τρέξει το πράγμα, θα τρέξει πολύ γρήγορα και αυτά που λένε εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης ακόμα περιμένει μια χειραψία με τον Τραμπ. Έχει μιλήσει με όλους ο Τραμπ, παιδιά. Τους έχει φωνάξει όλους στο Λευκό Οίκο. Έχει πάει δεν ξέρω σε πόσες χώρες, ειρήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το Μητσοτάκη είναι δίπλα του εκεί πέρα για τη φωτογραφία και τον προσπερνάει. Το έβλεπα ξανά στο μακελιό, στο εξώφυλλο και γέλαγα μόνος μου. Προσπαθούσε. Στο μεταξύ υπάρχει και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν λέω, πριν έρθει ο Τραμπ, που κάθεται ο Μητσοτάκης και περιμένει γιατί να έρθουν και οι υπόλοιποι για τη φωτογραφία. Και κάνει κάπως σαν το. Κάνει κάτι σπαστικά. Ναι, γυρνάει δεξιά, γυρνάει αριστερά. Σαν να θέλει να πιάσει κουβέντα, αλλά να το μετανιώνει. Ξέρεις, είναι σαν να θες να πεις στη γυναίκα σου, ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω μπάμιες. Να γυρνάς, να πας να το πεις, αλλά να συγκρατείς την τελευταία στιγμή. Καλώς τα δεχτήκαμε, μας προτίμησαν στη Ρόδο, κατέβηκαν άλλοι 46 λάθρομετανάστες από 5 χώρες, η Πίκο, η Κουβέιτ, η Εμένης, Ιράκ, Σομαλίας και Παλαιστίνης πριν από λίγο στην Καλυθέα της Ρόδου. Ιστιοφόρο σκάφος που είχε αποπλέψει από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας έφτασε στις πηγές Καλυθέας, 46 αλλοδαπούς. Οι άλλοι πήραν ιστιοφόρο, ήρθανε λες και πηγαίνανε, ρε παιδί μου. Ναι, σαν τουρίστες. Κανονικά, 7:50 λέει, το πρωί ένας πολίτης πήρε τηλέφωνο το λιμενικό. Δεν είχα σκέψει τώρα τι συστήματα επιτήρηση ήρθαν. Οι άλλοι ήρθανε με το ιστιοπλοϊκό, σκάσανε, βγήκανε και έπαιρνε τηλέφωνο ένας που τους είδε στην παραλία, έπαιρνε το λιμενικό να το ειδοποιήσει. Έγκαιρη προειδοποίηση, Frontex, τι μας λένε, drones, αερόστατα, θαλάσσια επιτήρηση, όλα καλά. Πήγε λέει το περιπολικό του λιμενικού, αλλά βρήκε το σκάφος άδειο. Είχε ένα άτομο μόνο μέσα, αυτός ετοιμαζόταν να σηκώσει άγκυρα για να γυρίσει. Οι άλλοι είχαν μπει μέσα και είχαν τρέξει, είχαν χαθεί. Είχαν χαθεί μέσα στη Ρόδο. Ταλαιπώρια μεγάλη, μια πρωινή βόλτα στον ταξίδι. Παίζει να φύγανε 7 η ώρα, ξέρω εγώ, 6 η ώρα από την Τουρκία. Ήρθανε απέναντι, δεν του ενόχλησε κανένα τίποτα.
Περαστικό πήρε τηλέφωνο το λιμενικό του. Λέει, παιδιά, σκέψου, δηλαδή, να μην είχε τον περαστικό. Να ειδοποιήσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Αυτοί θα παίρνανε το επόμενο καράβι και θα κατεβαίναν Αθήνα. Καλημέρα στο Γιάννη. Αγαπητέ Δημήτρη, λέει, όταν όλα γίνονται απροσπέλαστα όπως ορθά είπες από διόδια καύσιμα εστία κλπ. Δεν βλέπεις παρά έξω τι γίνεται, πώς είναι και έτσι δεν έχεις απαιτήσεις. Ακούς ότι είναι δύσκολα παντού, το αποδέχεσαι, λες καλά είμαστε, φτάνει που ζούμε και ξαναψηφίζεις τους ίδιους. Υπάρχει, λέει, μια φήμη, κατά πόσο είναι αλήθεια, ότι γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία κατασκευάζει σκεμμένα νέα πλοία χορηγούμενη από άλλον εφοπλιστή μόνο και μόνο για να έχει πληρότητα πλέον και να παίρνει όλες τις γραμμές για να χειραγωγεί εισιτήρια και τιμές. Δεν τα ξέρω αυτά, τι να σου πω τώρα. Κάνουν τέτοια πράγματα οι εφοπλιστές. Πέφτω από το συννεφάκι στο οποίο βρισκόμουν. Πέφτω κάτω, τσακίζομαι. Δεν θέλω να φάω μπάμιες, λέει, με έπνιξες με τον καφέ μου, στέλνω Δέσποινα. Άμα δεν θέλω, δεν θέλω. Αλλά το λες εύκολα, δεν το λες. Είσαι σαν το Μητσοτάκη στη Σύνοδο. Να το πω, να μην το πω. Το σχέδιο μου στέλνει τώρα η φίλη. Δίνα για φθηνότερο καλάθι. Πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς. Ποια συμφωνία, ρε παιδιά, κυβέρνησης και αγοράς. Ποια συμφωνία, εθελοντική συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς. Οι επόμενες 10 ημέρες, λέει, θα κρίνουν πολλά. Ο πόλεμος στο Ιράν. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Τα μέτρα που παίρνουν τα σούπερ μάρκετ για να αντιμετωπίζουν ακρίβεια, λέει, άκουγα τον Ερμέ το πρωί. Λέει, θα έχουν μικρότερα καροτσάκια και μικρότερες σακούλες για να σου φαίνεται ψυχολογικά ότι γέμισες το καροτσάκι. Θα είναι καροτσάκι σαν και αυτό που έχουν τα μωρά, ρε, για να παίζουν. Τέτοιο καρότσι, με τέτοιο θα οδηγάς και θα λες γέμισα το καρότσι σήμερα. Είδες, το καλάθι της νοικοκυράς θα είναι φτηνότερο γιατί θα είναι μικρότερο το καλάθι.

Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννικόπουλος, άρα η εκπομπή σχόλασε. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Σε πρόλαβα σήμερα, Γιώργο, δεν έκλεισα. Καλή συνέχεια, ο Γιώργος ο Τριανταφύλλου μας εύχεται. Δευτέρα πρωί εδώ στις επάλξεις.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τις εμπριστικές επιθέσεις σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα γνώριμη των αρχών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν καθώς προέκυψε ότι είχαν κατοπτεύσει στον χώρο της τρίτης επίθεσης ένα 24ωρο νωρίτερα. Η ελληνική αστυνομία έσπευσε τις συλλήψεις προκειμένου να αποτρέψει πιθανή διαφυγή των υπόπτων στο εξωτερικό, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο πρώτες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική επιχειρησιακή ομάδα σε σχέση με τη θανατηφόρα επίθεση. Σαν ανατροπή της εισαγγελικής πρότασης που ζητούσε την απαλλαγή του στο μεικτό όρκο, το δικαστήριο της Αθήνας έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς για το βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας το 2022. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση, καταδικάζοντας επιπλέον τον έναν εξ αυτών για την ψηφιακή καταγραφή της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αθώωσε τον τρίτο ένστολο που κατηγορούταν για συνέργεια. Συνελήφθη στο Ντουμπάι με τη συνδρομή των ελληνικών αρχών και βάσει διεθνούς ερυθράς αγγελίας, ο επανομαζόμενος Έντικ, φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Η οργάνωσή του θεωρείται υπεύθυνη για το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της εγχώριας νύχτας, λόγω του ότι έχει εκτελέσει κορυφαία στελέχη της Greek Mafia. Οι ελληνικές αρχές τον αναζητούν βάσει ογκώδους δικογραφίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που περιέχει συνολικά 153 εμπλεκόμενους. Οι συνήγοροι του έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικό αγώνα προκειμένου να εκδοθεί στη Ρωσία και να αποφευθεί η παράδοσή του στην Ελλάδα. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε συγκεκριμένα τμήματα της Μεσογείου και της λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού, στην οδό Καλλιρόης, στην οδό Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών. Η αναζωπήρωση της έντασης στο Περσικό κόλπο και οι δυσχέρειες στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμού σωθούν ανωδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Οι επικείμενες αυξήσεις στα δηληστήρια αναμένεται να περάσουν στις ελληνικές αντλίες από την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής Νίκο Παπαγεωργίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Δημοσιεύματα του Διεθνή Τύπου αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον για σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι βρίσκεται στην κορυφή των στόχων της Τεχεράνης. Σε κάθε περίπτωση, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει επί του παρόντος τη διπλωματία μέσω παρασκηνιακών επαφών με τη Τεχεράνη. Σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωση σκραπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα. Για το συμβάν, το οποίο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε βιτιοφόρο Προπανίου, η πυροσβεστική προχώρησε χθες το βράδυ στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του οχήματος, με την κατηγορία της πρόκλησης εμπρισμού και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η καταστροφή, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανές βιομηχανικές μονάδες, πυροδότησε έντονες αντιδράσεις για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Πράσινο φως έλαβε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αμφιλεγόμενη ρύθμιση του chat control, καθώς η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να την μπλοκάρει απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 361 ψήφων. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη δυνατότητα αυτόματης άρρωσης ιδιωτικών μηνυμάτων και αρχείων από τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος για την Αττική με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Μάχη FM 99,8. Η Μάχη 99,8 FM, με όποια σειρά θέλει ο κύριος Αγιαννητόπουλος, ο οποίος μας ντοπάρει με τραγούδια. Ναι, με τραγούδια είπα, κύριε Αγιαννητόπουλε, αμέσως τσιτώσατε, μας ντοπάρει, γιατί περί τραγουδιστικής ντόπας πρόκειται, για να μας ανεβάσει τη διάθεση. Και εμείς, για να μην στενοχωρούμε τον κύριο Αγιαννητόπουλο, διότι, το λέω ειλικρινά, σου λέει, ρε εσείς, τόση προσπάθεια κάνω. Από τα μαύρα χαράματα ψάχνω να βρω ωραίες μουσικές επιλογές, να ντύσω τις κουβέντες, για να μην πω άλλη λέξη, που λέτε. Γιατί νομίζετε ότι κάτι λέτε, αλλά κουβέντες λέτε. Στέκομαι τσίτα για να προγραμματίζω αυτές τις μουσικές επιλογές, ταυτοχρόνως να ρυθμίζω, ταυτοχρόνως να παρακολουθώ τα τεχνικά ζητήματα, τις επαφές με το τηλεφωνικό κέντρο να επιβλέπω όλα κλπ. Και άμα βλέπω και τη μούρη σας, ειδικά μου λέει τη δική σου μούρη, να είναι κατεβασμένη μέχρι το πάτωμα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, κάνει ζέστη, είναι Παρασκευή, ο κόσμος, όσο και να έχουν τα πράγματα ζόρια, σκέφτεται πώς θα φύγει, να πάτε μέχρι το Φάληρο να κάνει ένα μπάνιο, κύριε Αγιαννητόπουλε. Μέχρι το Φάληρο, σας έχω ξαναπεί ότι κάποτε το Φάληρο ήταν το φέρετρο των πλουσίων και των εχόντων των Αθηνών. Οι Αθηναίοι των αρχών του προπροηγούμενου αιώνος στο Φάληρο επήγαιναν και μπανιαριζόντουσαν με τις άμαξές τους, με τα ξεχικά τους εκεί στο Φάληρο. Έχετε δει, τα ξέρετε, περνάτε από εκεί. Αυτά τα παλαιά κλασικά, τα νεοκλασικά, τα υπάρχουν ακόμα. Αυτά ήταν οι βίλες της εποχής. Αυτές που τώρα ψάχνει να τις βρεις, ξέρω εγώ πού, στην Εκάλη, πού θες, στο Σούνιο, πού, στις Κυκλάδες, στα Επτάνησα, όπου θες, ας πούμε, στη Μύκονο, λέμε ένα πράγμα. Τότε το αντίστοιχο ήταν και στο Φάληρο. Και τώρα σου λέω, πήγαινε στο Φάληρο να κάνεις ένα μπάνιο. Όχι, μου λες, πάω στο Φάληρο, εγώ τι είμαι στο Φάληρο, να μου κάνει πλάκα ο Άδωνης Γεωργιάδης, να με λέει πάμφτωχο. Και μετά σου κάνω εγώ πλάκα και σου λέω, γιατί τι είσαι, πλούσιος. Λοιπόν, τα λέμε τώρα αυτά εδώ, κυρίες και κύριοι, λίγο για να χαλαρώσουμε το κλίμα. Διότι, να κρατάμε λίγο τη διάθεσή μας άνω του μέσου όρου. Γιατί αν την αφήσουμε να εκδηλωθεί και εγώ και ο Γιαννητόπουλος, θα μας κλαίνει οι ρέγγες. Λοιπόν, πάνω απ' όλα υγεία. Δεν έχουμε και τον κύριο Μεϊμάρη σήμερα να το συζητήσουμε, μας τα είπε χθες. Πάνω απ' όλα υγεία. Διότι υγεία και τύχη, βεβαίως. Διότι όπως λέει και ένας σοφός, υγεία είχαν και στον Τιτανικό, αλλά δεν είχαν τύχη, κύριε Γιαννητόπουλε. Λοιπόν, και υγεία και τύχη. Πολλά θα είχαμε και έχουμε να πούμε τώρα και σήμερα. Αν και πλησιάζουμε στον Αύγουστο, οι ειδήσεις τρέχουν. Ο ΕΚΟ έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Καλά, φέτος να δείτε τι έχει να γίνει τον Αύγουστο. Καθώς θα προετοιμαζόμαστε και για τις εξελίξεις, τις πυκνές και τις καταιγιστικές του φθινοπόρου, που μπορεί να είναι και εκλογές. Αφήστε να λέει, βγήκε χθες ο Μητσοτάκης, δεν θα κουραστώ, λέει, να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Μα αυτή είναι η δουλειά σου. Το λέω και με την θετική και με την αρνητική έννοια τον όρο δουλειά. Και με θετικό φορτίο και με αρνητικό η δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά σου να λες. Ότι θα γίνουν εκλογές το 27 μέχρι τη μέρα που θα προκηρυχθούν. Για να μην σου πω ότι είναι ικανός ο κ. Μητσοτάκης να τις προκηρύξει και να έρθει και να πει, μα εγώ δεν είπα ότι θα κάνω εκλογές. Τόσο έχει μπει σε αυτό το πετσί ενός ρόλου εντελώς παλαιοκομματικού. Και επειδή αυτός ο ρόλος είναι εντελώς παλαιοκομματικός, χάνει, φεύγω από το δεξιά, αριστερά, κέντρο, ξέρετε αυτά, χάνει
τμήματα της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος, που εν πάση περιπτώσει είτε στη δεξιά, είτε στην αριστερά, είτε στο κέντρο, είτε οπουδήποτε, είχαν την πεποίθηση, την προσδοκία και την απέτηση, αν θέλετε, για ένα άλλο τρόπο συμπεριφοράς, στάσης και γενικά αντίληψης για τα πολιτικά πράγματα από τον κύριο Μητσοτάκη από το 19 και μετά, που να πηγαίνει προς τα μπρος τα πράγματα, τον πολιτικό πολιτισμό, τις περιποφορές, τα θεσμικά ζητήματα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων, των θεσμικών, της διαφθοράς, των σκανδάλων, των λαμογιών, της κοινωνίας. Αντί να πηγαίνουμε μπρος τα μπρος, ολοταχώς με την, στις χειρότερες, γιατί δεν ήταν το παρελθόν όλο μαύρο και άραχλο, αλλά με τον κύριο Μητσοτάκη πάμε πιο πίσω και από το πίσω. Λοιπόν, με αυτό τώρα το... Τι να κάνω, κύριε Γιαννιτόπουλο, σου κάνω και ορισμένες έτσι... Δεν θέλω από μαθήματα, ορισμένες έτσι διδαχές πολιτικής ιστορίας, για να έχεις να λες ότι να ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, η είδηση, έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά, έχουμε να πούμε αρκετά και για τα πολιτικά ζητήματα. Η είδηση τώρα είναι ότι έχουμε την ιστορία με τους δράστες ή τους φερόμενους δράστες, τις συλλήψεις δηλαδή, για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Οι πληροφορίες, οι διαρροές που γίνονται τώρα από την αστυνομία, που έως τώρα σωστά επιχειρησιακά κρατούσε εντελώς στο σκοτάδι τις έρευνες, οι διαρροές λένε ότι πρόκειται για, έτσι τουλάχιστον διαρρέουν αυτοί, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν, λέει, δράσει ή είχαν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 29χρονος, μία γυναίκα η οποία είχε 26 ετών, η οποία είχε συλληφθεί ξανά στις 8 Φεβρουαρίου του 22 για εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη. Την πιάσανε, λέει, στην Κρήτη. Είχε φύγει από... ήταν από Αθήνα, είναι από Αθήνα. Έμενε Θεσσαλονίκη και μετά τις επιθέσεις την έκανε για Κρήτη και την συνέλαβαν, λέει, εκεί. Και ο τρίτος, λέει, που συνελήφθη είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο πήγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση που έγινε στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Τώρα, αν μεταδόθηκε σωστά, δεν ξέρω αν ισχύει έτσι ακριβώς όπως το διέρευσαν, όπως το είπαν, οι δράστες της τρίτης επίθεσης, ή μάλλον η τρίτη επίθεση, αυτή η δολοφονική εν πάση περιπτώσει, δεν ταυτίζονται οι δράστες με τους δράστες των άλλων δύο, των προηγούμενων. Μένει να το δούμε, και μένει να δούμε και τα πρόσωπα, και μένει να δούμε. Είναι σίγουρο ότι στη διάρκεια της ημέρας, μάλλον από το ξημέρωμα και στην πορεία της ημέρας, θα έχουμε ένα σοου. Όπως και δίποτε το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αστυνομικό, πολιτικό, θα παιχτεί δηλαδή πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι και σπέκουλα και. Και εδώ βεβαίως πρέπει να ξαναπούμε ότι τις προηγούμενες ήδη ημέρες, από την ίδια και όλες μέρες, την επομένη των επιθέσεων, είδαμε τους επιτελείς, λέμε τώρα επιτελείς, τρομάρα τους, του κυρίου Μητσοτάκη, κομματικούς και κυβερνητικούς, να βγαίνουν και να εξαπολύουν, να κηρύσουν, ας το πούμε έτσι, ένα νέο
μετεμφυλιακό πόλεμο, μετεμφυλιακού τύπου πόλεμο. Εμείς και εσείς. Η αριστερά προκαλεί την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ κανέναν υπό την έννοια ότι α, κακός εκείνο ή κακός το άλλο ή έτσι αλλιώς. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορώ να υπερασπιστώ και αντιθέτως πρέπει να στυλιτεύσουμε είναι ότι με αυτό τον τρόπο και με αυτή την εργαλειοποίηση η οποία γίνεται από την πλευρά ήδη και θα ενταθεί είναι βέβαιον της κυβέρνησης με αυτή την εργαλειοποίηση και με αυτή την τοξικότητα που πάει να διαμορφωθεί ζημιά γίνεται στην κοινωνία περισσότερο. Ζημιά διότι εγώ δεν θα πω διχασμό διότι ο διχασμός έχει άλλα χαρακτηριστικά ότι διαμορφώνονται ας πούμε δύο στρατόπεδα κυρίαρχα, μεγάλα άντε μένουν και γύρω γύρω κάποιοι δηλαδή διχασμό και πολιτικό και κοινωνικό στη χώρα είχαμε όταν είχε το 1,40% και το άλλο 40%. Πάνω κάτω, όταν είχε το Πασόκ του Παπαδρέου 40, ακόμα και στα χειρότερά του το 89, με σκάνδαλα, με λιάνι, με τις Παναγίες στα μάτια, 39% πήρε το Πασόκ. Και άλλο 40% είχε η Νέα Δημοκρατία. Και 20% γύρω-γύρω, θυμάμαι, τους δημοσκόπους. Τους μετέπειτα δημοσκόπους, τους αναλυτές και λοιπά τότε λέγανε ο δικοματισμός στις εκλογές θα πιάσει το 80% ή θα πέσει. Όταν έπεφτε κάτω από 80% ο δικοματισμός

Πηγαίναμε στο 86, 87. Τίποτα. Αυτός ήταν διχασμός. Μπλε γαλάζια καφενεία. Πρασινοφρουρή, γαλαζοφρουρή. Αυτός ήταν διχασμός. Τώρα ο διχασμός περιορίζεται στα κομματικά και ψηφοδηρικά στρατεύματα αυτών των ηγεσιών και η υπόλοιπη κοινωνία, το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, ή τους συχτηρίζει ή γυρίζει την πλάτη ή αναζητά άλλες λύσεις. Φυγόκεντρες τάσεις λέγεται αυτό, κυρία Γιαννιδόπουλε.

Α, καταλάβατε γιατί τώρα τα λέω αυτά εδώ για τον κύριο ΑΑ Γιαννιτόπουλο. Βάζει τραγούδια για μαϊστράλια, για κρογιάλια, για κορνιά. Κλείνω τον ήχο κυριολεκτικά για να μην τα ακούω όση ώρα παίζει το

τραγούδι, διότι είμαι στο τσακ να βγω, να φύγω, να βάλω τη βερμούδα. Τι με κοιτάς, σαχάνος? Να βάλω τη βερμούδα, να μπω στο Learjet. Να μπω στο Learjet που έρχεται, θα με πάρει. Άμα θες έλα, εγώ σε προσκαλώ, και να φύγω για τα Σκαναρίους νήσους, που με περιμένει το, όχι το, το χοντρένο, το γλυκένο. Το γλυκένο. Δηλαδή, θες να έρθεις, έλα. Μη θες, μην έρχεσαι. Γι' αυτό κλείνω τον ήχο του τραγουδιού, για να μην μπαίνω σε αυτόν τον πειρασμό, και μετά να ανοίξω τα μάτια, να ανοίξω και το μικρόφωνο και να δω μπροστά μου τον συμπαθέστατο ΑΑ, να μου λέει σκάσε και κολύμπα. Έτσι δεν μου λες? Αυτό ταιριάζει τώρα εδώ, Γάντι. Γάντι κατά κυριολεξία. Σκάσε και κολύμπα. Το σκάσε με την τρυφερή έννοια, έτσι μην το, μην το παρεξηγήσουμε. Λοιπόν, εν μέσω πράγματι τέτοιας τοξικότητας και πόλωσης που αναπτύσσεται, κυρίες και κύριοι, πρέπει λίγο να κάνουμε λεπτή ειρωνία όσο μπορούμε, για να μην αποτρελαθούμε εντελώς. Γιατί λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτό το οποίο τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, διότι στα άλλα πεδία, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα διπλωματικά, δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει υπό την εξής έννοια, να το πω όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είναι υποχρεωτικό. Κατά κανόνα και εμείς οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογραφούντες, συνήθως λάθη κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε. Στα κοινωνικά λοιπόν, στα οικονομικά και στα διπλωματικά πεδία, η στασιμότητα, να το πω έτσι απλά, η καθίζηση της κυβέρνησης είναι μόνιμη. Αφήστε τα τις εκτιμήσεις ψήφου, τις δημοσκοπήσεις που είναι, όπως τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Πάρτε τους ίδιους τους αριθμούς στην πρόθεση ψήφου, που είναι, ας το πούμε, η βιτρίνα η πραγματική. Δηλαδή αποδίδουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Τα άλλα είναι αναγωγές, ερμηνείες, ελπίδες, προσδοκίες, στρεβλώσεις. Η πρόθεση ψήφου, ακόμα και αυτή η πρόθεση ψήφου που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τη δείχνουν εκεί στο, με το ζόρι, δηλαδή προσπαθεί να κρατηθεί στα πεδία, στα επίπεδα του 25%. Δεν είναι, πιο κάτω. Αυτό δείχνει ότι έχει βαρέσει τοίχο, βρίσκεται μπροστά σε τοίχο όσον αφορά την άσκηση πολιτικών με αντικείμενο πραγματικό, με περιεχόμενο για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και να το πω πολύ απλά, απλουστευτικά, δείχνει ότι πέραν αυτού του πυρήνα του εκλογικού του κυβερνώντος κόμματος, η υπόλοιπη κοινωνία, το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να τάξει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, δεν το πιστεύουν πια. Δεν το αποδέχονται. Και δεν τον αποδέχονται. Είναι ένα πράγμα, κυρία Γιαννητόπουλε. Τώρα αυτό είναι ωραίο τραγούδι, που να το βρεις όμως εσύ, γιατί είναι πιο μοντέρνο. Όταν σου τελειώσει, που λέει μια... όταν σου τελειώσει το αίσθημα, δεν τέλειωσε, δεν γυρίζει πίσω η σχέση. Μη σου τελειώσει. Σε περίπτωση που θέλει τα κλειδιά, θα είναι εκεί. Αλλά ξέρω ότι σου έχει τελειώσει. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, βάζει τα κλειδιά. Βάζει τα κλειδιά, μπας και γυρίσει ο ψηφοφόρος να ανοίξει την πόρτα, να μπει πάλι να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και άμα έχει τελειώσει,
Είναι αυτό που λέμε, άμα έχει ραγίσει το γυαλί, δεν πάει να κάνεις ό,τι θες. Επειδή λοιπόν είναι σε αυτό το σημείο και το αντιλαμβάνεται, εντάξει, είναι, αλλά μην τον μηδενίζουμε κιόλας, αντιλαμβάνεται. Σου λέει, τι πρέπει, τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω. Ταραχή, αναταραχή, πόλωση, σύγκρουση, τοξικότητα, σπέκουλα, διλήμματα, εκφοβισμούς, προσωπικό σώμα, τρομοκράτηση. Η καλή και η κακή, το σκοτάδι και το φως. Τι είπα, το σκοτάδι και το φως. Θυμάμαι τον Λαλιώτη. Σε εκείνες τις εποχές που έλεγε και τι ηρωνία, την περίοδο που το Πασόκ είχε το σκάνδαλο Κοσκοτά και το Μουτσόγιοργα στην αυλή του, έλεγε σε αυτές τις εκλογές, λέει, θα αναμετρηθεί το φως με το σκοτάδι. Το φως είμαστε εμείς, το σκοτάδι είναι οι άλλοι. Αυτό που έλεγε πριν από καιρό ο κ. Μητσοτάκης, εγώ ή το χάος. Τώρα λοιπόν, αυτό προσπαθεί να τον ντύσει με διάφορα πράγματα, συμπεριφορές, πυροτεχνήματα, σπέκουλες από εδώ από εκεί και να το βάλει ως δίλημα εκφοβιστικό και απειλητικό και εφιαλτικό απέναντι στην κοινωνία, να τρομάξει δε αν μπορεί κιόλας, μπάσκε κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά και τσιμπήσει και κάτι με αρρωγό σε αυτό και τούμπαλιν, τα έχω πει από την αρχή, επιβεβαιώνεται και βλέπετε ότι πώς παίζεται τώρα αυτό το παιχνίδι μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα, κυβέρνησης κόμματος Τσίπρα, πώς το λένε. Βρίσε με να σε βρίσω, βάρα με να σε βαρέσω, να πάρω εγώ, να πάρεις και εσύ, να πάρω εγώ, να πάρεις και εσύ. Οι αναλυτές όσο μετρούν και δείχνουν τις τάσεις ή προσπαθούν εκεί να τις ερμηνεύσουν, να το πούμε έτσι, ή να τις διαμορφώσουν, λένε το εξής, ότι όσο και εφόσον καταφέρνει, γι' αυτό εμφανίζεται, μένω στο εμφανίζεται, αν είναι ακριβές ή όχι υπάρχουν επιφυλάξεις, δεν μπορώ να πάρω θέση, όσο εμφανίζεται το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα να τσιμπάει, αυτομάτως δημιουργείται, λέει, σε αυτό το εκλογικό σώμα το οποίο συμμετέχει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, ξαναλέω, γιατί το υπόλοιπο εκλογικό σώμα δεν μπορούν να το μετρήσουν ούτε οι ίδιοι. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Δηλαδή μετράνε τάσεις σε ένα εκλογικό σώμα που είναι πιο. Ποιο είναι αυτό το εκλογικό σώμα? Γιατί αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν δεν τους ξέρουν, δεν μπορούν να τους βρουν. Με 1000 και 1200 και 1500 άτομα δεν το βρίσκεις αυτό. Τα 1000 και 1200 και 1500 άτομα το πολύ που βάζουν στις μετρήσεις τους είναι αυτοί που θα ψηφίσουν, που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν. Και είναι και αναποφάσιστοι ένα ποσοστό εξ αυτών, αλλά θα πάνε να ψηφίσουν. Αντιπροσωπεύουν το κομμάτι εκείνο που δηλώνει συμμετοχή στο εκλογικό παιχνίδι. Το άλλο που δεν δηλώνει, δεν μπορούν να το βρουν. Αλλά γι' αυτό ξαναλέω, όλα αυτά είναι στον αέρα. Είτε υπάρχει μεθόδευση, είτε δεν υπάρχει. Και μεθόδευση και ενόθευση και ό,τι, όπως θέλετε πείτε το. Είναι στον αέρα. Άρα λοιπόν βλέπουν ότι εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα δεδομένα, όπου πάει εκεί και όπ, τσιμπάει ή εμφανίζεται να τσιμπάει το κόμμα του Τσίπρα, αυτομάτως, λέει, συμμετρικά συσπυρώνει κατά τη τους δυσαρεστημένους του χώρου του, του κυβερνητικού του χώρου και ο κ. Μητσοτάκης.
Δηλαδή δεν τον ενοχλεί. Να το πω όμα. Δεν τον ενοχλεί το Μητσοτάκη να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Μην ακούτε τις μπούρδες και τα ψέματα που λέει. Γι' αυτό λέω. Τη δουλειά. Η δουλειά με τη θετική και με την αρνητική φόρτιση. Να γίνεται. Δεν τον ενοχλεί να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Ίσα ίσα. Σου λέει, ανεβαίνοντας ο Τσίπρας, προκαλώ αντισυσπήρωση και εγώ στο δικό μου εκλογικό ακροατήριο και τσιμπάω κι εγώ. Και έχουμε αυτό το πινκ-πονκ. Επιπίου όμως πραγματικού πολιτικού πεδίου, ενός πολιτικού πεδίου που έχουμε αναλύσει και έχουμε αποδείξει πολλές φορές, ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σας διάβασα χθες αναλυτικά τις θέσεις που έχει απέναντι στην Τουρκία από τότε μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια, αναφορικά και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τον EastMed, ο Σκιώδης, ο νυν Σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τζίμητρας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Το πιο πρόσφατο δηλαδή. Ίδια πολιτική. Και στα κοινωνικά και στα εθνικά και στα οικονομικά θέματα. Και βεβαίως, ντυμένα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα αυτά, με επικοινωνιακές σάλτσες, λέμε και αυτά που μας ετοιμάζουν οι επικοινωνιολόγοι, μην νομίζετε, αυτά είναι κατασκευές επικοινωνιακές. Θα πεις αυτό, θα τάξεις εκείνο, θα υποσχεθείς ότι θα το κάνεις αυτό που δεν το έχεις κάνει. Δηλαδή τώρα να λέει ο κύριος Τσίπρας για τις τράπεζες, όταν στο έγκλημα των τραπεζών και των funds είναι συνένοχος του κύριου Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης είναι συνένοχος του κύριου Τσίπρα. Μαζί είναι. Μαζί είναι. Ταυτόχρονα είναι υπόλογοι. Μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες. Δεν είναι ο ένας πιο πολύ, ο άλλος πιο λίγο. Το ίδιο είναι. Π.χ. για τις τράπεζες. Να σου λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρω εγώ θα στριμώξω τους τραπεζίτες και σε πιάνουν τα γέλια. Κανέναν δεν θα στριμώξει αν θα του δινόταν η δυνατότητα του κυρίου Τσίπρα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί πια. Είναι χειραγωγήσιμος πολιτικά τουλάχιστον. Να λέει και καμιά κουβέντα που λέει και το ανέκδοτο να περνάει η ώρα, εντάξει. Αλλά να κάνει κάτι απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής ολιγαρχία στη χώρα, όχι μόνο στις τράπεζες και στα υπόλοιπα καρτέλ 5-6 που είναι στη χώρα, μην τα επαναλαμβάνουμε, γιατί βιάζεται ο κύριος Αγιαννητόπουλος, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και γι' αυτό δεν συνιστά πραγματική απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη. Τεχνητή και κατασκευασμένη απειλή συνιστά μόνο και μόνο για να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται όπως σας είπα, όπως αναμενόταν δηλαδή, σιγά την ανακάλυψη. Η ροή πληροφοριών διαρροών για τις συλλήψεις, τις τρεις συλλήψεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της οποίας η κηδεία έγινε χθες, όπως είδαμε, στην Κοζάνη. Γνωστή, λέει, του αναρχικού χώρου. Επιμένουν. Η γυναίκα, λοιπόν, είπαμε, είχε φύγει, είχε πάει στην Κρήτη, στα Χανιά, εκεί συνελήφθη. Ο άντρας συμμετέχει, λέει, κατά τις διαρροές που κάνει η αστυνομία. Ρε, τι έχει να γίνει μέχρι το απόγευμα. Συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις αρχές το 2015, δηλαδή, με συγχωρείτε, άμα είχε γεννηθεί το 97, ήταν 18 χρονών. Και μία δεύτερη φορά το 26, τώρα ξανά δηλαδή. Υπάρχουν φωτογραφίες, έχουν βγει, σας λέω, σοου κανονικό. Έχουν δώσει βίντεο, φωτογραφίες από τα σπίτια. Εξετάζεται, λέει, η συμμετοχή και ενός ακόμα άνδρα με καταγωγή από την Κρήτη. Κάνουν έρευνα, αναλύσεις στο DNA για να δουν με βάση τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε, και αυτό, ξέρετε, μοιραία ήδη, τώρα θα επανέλθω, κουραστικό μεν είναι, είναι. Ξανά και ξανά τώρα η εκλογολογία. Αναζωπυρώνεται και η εκλογολογία τώρα, ξέρετε. Διότι συνδυαστικά με όλα τα άλλα και με αυτή την πόλωση, η οποία γενικεύεται ως προσπάθεια, ξαναλέω, ως προσπάθεια, όχι ως αποτέλεσμα, από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα ο Μαρινάκης, σήμερα, μπας περιπτώσει, τις τελευταίες ώρες, ναι, νέα επίθεση στο Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι σε μια συγκέντρωση. Εντάξει, συγγνώμη τώρα να πω και εγώ την αμαρτία μου για μεσαίο κόμμα, ας το πούμε έτσι, συγκέντρωση καλή ήταν, αλλά για κόμμα που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, συγκέντρωση δεν μου φάνηκε, και στο Περιστέρι κιόλας, που αν μη τι άλλο έχει, ας το πούμε, συγκεκριμένες καταβολές. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέες βολές κατά του Τσίπρα σε αυτό το παιχνιδάκι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, διότι πρόκειται να απαντήσει, ήδη είναι στο βήμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σε επίκαιρη ερώτηση, μάλλον στην ώρα του Πρωθυπουργού, για το θέμα της ακρίβειας, αλλά η προαναγγελία από τα φερέφωνα, τα δημοσιογραφικά του Μεγάλου Μαξίμου, είναι ότι θα βρει την ευκαιρία, λέει ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει επίθεση στην Βαβέλ της αντιπολίτευσης. Τα γνωστά που λέγαμε. Θα έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε πώς θα το παίξει επικοινωνιακά τώρα αυτό το παιχνίδι ο κ. Μητσοτάκης. Ελπίζω να προλάβουμε
καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία τώρα, ξεκίνησε και μέσα σε όλα αυτά χάσαμε και το Φάμελο. Ναι, παράληψή μου κύριε Γιαννητόπουλε, το ξέρω ότι σας στενοχώρησα. Είναι, ξέρω εγώ, τρίτος τώρα, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει, έφυγε ο Κασελάκης, είχε φύγει πάλι ο Τσίπρας που θέλει να γυρίσει. Τώρα και τον εξευτελισμό, τώρα αντικειμενικά από τους επιφύλαξε όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας, ούτε στα χειρότερα τους όνειρα, στους χειρότερους τους εφιάλτες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυλαία ρίχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν υπάρχει πια. Χειρότερα δηλαδή και από την ευήκριτο κονδυσό της δεκαετίας του 80, τα οποία διελήφθησαν και έμειναν, δεν διελήφθησαν, έμειναν κόμματα σφραγίδες. Όμως, εδώ θέλω να πω το εξής. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Όλα μας ενδιαφέρουν. Φεύγοντας ο Φάμπελος, μένει πίσω ένας πυρήνας, τα πρόσωπα είναι ήδη γνωστά, Πολάκης Παπάζουρου, κυριαρχεί όλων αυτών το πρόσωπο του Πολάκη με τα χαρακτηριστικά που έχει, εγώ δεν θα μπω στο τι είναι, και από πλευράς πολιτικής και αισθητικής και παρελθόντος και όλα αυτά δεν είναι για μένα του παρόντος. Το πολιτικό ρεπορτάζ προσπαθώ να δώσω και να πω ότι με βάση όσα μαθαίνω είναι δρομολογημένα, και γι' αυτό έφυγε και ο Φάμελος, γιατί έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα να πάει στο νέο κόμμα και να είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης, όπου εκλέγεται από το 2015, και μάλιστα λέει κατά τρόπο τέτοιο να είναι διαμορφωμένο και το ψηφοδέλτιο ώστε να μην απειληθεί. Δηλαδή να μην του βάλει κανέναν επικίνδυνο, να είναι κυρίαρχος. Τώρα το πιο κυρίαρχος θα ήταν να ξεκινάει από φύ το ψηφοδέλτιο, να μην έχει άλλον από πάνω του, αλλά να έχει μόνο το Φάμελο, γιατί στο φύ έχει ψι ωμέγα, πού να βρεις άλλον. Τέλος πάντων. Μένουν πίσω Πολάκης, Δούρου, Παπάς. Τα προγνωστικά λένε ότι ο Πολάκης θα ηγηθεί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει το θέμα, η είδηση είναι ότι έχουν ήδη γίνει συναντήσεις, όχι συζητήσεις, συναντήσεις, και έχει επέλθει καταρχήν συμφωνία για κοινή κάθοδο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι μένει θα κρατήσουμε και τη σφραγίδα, το όνομα, να είμαι δίκαιος, αφού φεύγει τώρα ο Φάμελος, θα κρατήσουν το όνομα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα κτίρια, όλη την πρίκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, υπό τη νέα του μορφή και ηγεσία, έχουν γίνει συνάντηση, τουλάχιστον μία συνάντηση από την πλευρά Πολάκη, Δούρου, Παπά, Βαρουφάκη, Μέρα 25, Γαβριήλ Σακελαρίδη, Νίκου Βούτσι, Νίκου Φίλη, Πάνου Σκουρλέτη, που είναι η νέα αριστερά που έμεινε όταν έφυγαν, παραιτήθηκαν Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και λοιποί. Συν τη ΛΑΕ, τα απομεινάρια δηλαδή του κόμματος Λαφαζάνη, που έχει φύγει ο Λαφαζάνης και τώρα έχει επικεφαλίσει τον Δημήτρη Στρατούλη, δηλαδή ήταν και ο Στρατούλης σε αυτή την συνάντηση. Δηλαδή μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΛΑΕ,
Και σε ανοιχτή γραμμή, δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση, Λούκα Κατσέλη. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει, αν ήταν και ο Κοτζιάς ο Νίκος ή αν είναι και, σε αυτόν, και με αυτόν σε επαφή, αλλά σε ανοιχτή γραμμή και με τη Λούκα Κατσέλη, η οποία έχει διαρρήξει, μάλλον ο Τσίπρας έχει διαρρήξει τις σχέσεις του εδώ και καιρό μαζί της. Και όλο αυτό για να υπάρξει κοινή κάθοδος, που θα υπάρξει, αυτό είναι η είδηση και θέλω να καταλήξω, θα υπάρξει, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει κοινή κάθοδος τους, και το ζήτημα που είναι προς διευθέτηση, με ποιο τρόπο δηλαδή, θα οριστεί, θα επιλεγεί, θα εκλεγεί. Υπάρχουν πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό. Η ηγεσία και τι μορφής ηγεσία θα είναι, ποιος θα είναι ο επικεφαλής δηλαδή και πώς θα παιχτεί το κομμάτι αυτό. Εκεί είναι τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις γιατί έχει σημασία αυτό. Ναι, γιατί είναι ένα εξ αριστερών σχήμα το οποίο θα πάει να μπει σφήνα. Δεν ξέρω τι επιδόσεις και τι αποτελέσματα θα έχει. Αν κρίνω πάντως από τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει στη Βουλή. Δηλαδή αν είναι στο όριο τώρα το Μέρα 25, αν είναι στο 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι στο 1 η Νέα Αριστερά, και από εδώ και από εκεί και έτσι και αλλιώς, θεωρούν ότι μπορούν να πιάσουν ένα ποσοστό άνω του 4-5%, το οποίο θα τους βάλει στη Βουλή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα είναι η εξαριστερών σκληρή, η μία ακόμα σκληρή αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει η Κωνσταντόπουλο βέβαια, απέναντι στο Τσίπρα. Το είπαμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρία Γιαννητόπουλο. Θα μας δώσετε κάτι για τον κόπο μας?

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην πώληση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου, πιθανότατα στο Κατάρ, προχώρησε η Τουρκία σύμφωνα με την Χουριέτ, με σκοπό να άρει το μακροχρόνιο διπλωματικό αδιέξοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή ικανοποιεί το υποσυνθήκες απαράβατο όρο της Ουάσιγκτον για την απομάκρυνση του ρωσικού οπλισμού από το τουρκικό έδαφος, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την άρση των κυρώσεων Κάτσα και την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Σε πλήρη ανατροπή της εισαγγελικής πρότασης που ζητούσε την απαλλαγή τους, το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας το 2022. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση, καταδικάζοντας επιπλέον τον έναν εξ αυτών για την ψηφιακή καταγραφή της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αθώωσε τον τρίτο ένστολο που κατηγορούνταν για συνέργεια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 74χρονος που συνελήφθη από την ομάδα Δίας, έχοντας ομολογήσει ότι έβαλε εσκεμμένα φωτιά στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Παρότι αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος την ώρα που κάπνιζε, ο ίδιος άλλαξε την κατάθεσή του στους ερευνητές της πυροσβεστικής, καθώς παραδέχτηκε ότι έδρασε με δόλο προτού εγκαταλείψει το νοσοκομείο για να διαφύγει στο σπίτι του. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια 26χρονη και ένας 29χρονος γνώριμοι αντιεξουσιαστές που ταυτοποιήθηκαν για το χτύπημα στην οικία της πολιτεύτριας, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που τους πρόσφερε καταφύγιο. Η ελληνική αστυνομία έσπευσε την επιχείρηση λόγω σοβαρών φόβων για επικείμενη διαφυγή των δραστών στο εξωτερικό, οι οποίοι είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κατοπτεύουν στο χώρο ένα 24ωρο πριν από την επίθεση. Δημοσιεύματα του Διεθνή Τύπου αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον για σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι βρίσκεται στην κορυφή των στόχων της Τεχεράνης. Σε κάθε περίπτωση, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει επί του παρόντος τη διπλωματία μέσω παρασκηνιακών επαφών με τη Τεχεράνη. Τους ισχυρισμούς των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη ελέγχει τη στρατηγική σημασία στα θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς απέρριψε η κεντρική διοίκηση των ενοπλέων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ανάρτησή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων από τις αρχές Μαΐου, καταρρύπτοντας τη θέση ότι η διέλευση επιτρέπεται αποκλειστικά μέσω διαδρομών που έχει ορίσει το Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
5: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με αυτό το άγχος που λέγεται άγχος. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, άγχος. Η προσωποποίηση του άγχους. Ένα τραγουδάκι του ζητάμε να βρει να... Αντά έχεις βρει όλα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ξανά, όλα αυτά δεν το λέω για να το κολακεύσω, διότι αν αρχίσω να τον κολακεύω, θα τον χάσουμε, θα μας φύγει. Γιατί τα λέτε εσείς, δηλαδή τα μηνύματα που έρχονται και πραγματικά από ένα σημείο και μετά ή ως ένα σημείο και μετά, είναι συγκινητικά δηλαδή που μας κατακλείζετε και που μας λέτε και για τις... Αυτό δείχνει, κυρία Γιαννητόπουλε, τη διάθεση που έχει πράγματι και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μας ακούνε, οι φίλες και οι φίλοι, να χαλαρώνουν και λίγο, να ακούνε ένα τραγουδάκι, γιατί σου λέει πολύ, πολύ μαυρίλα ρε αδερφέ, εντάξει, λίγο συμφωνείς κι εσύ, συμφωνείς. Λοιπόν, και για τα θέματα που μας γράφετε, μου κάνει εντύπωση, θετική εντύπωση, ότι... Ενώ πράγματι οι ιστορίες τώρα αυτά με τις ιστορίες φάμελου και συνασπισμού και λοιπά και τους άλλους θα μπορούσαν να θεωρούνται και θέματα μειοψηφικά με την έννοια ότι δεν αφορούν πλέον τις ευρύτερες εκλογικές μάζες, υπάρχει ενδιαφέρον και ανταπόκριση και συζήτηση, βλέπω στα μηνύματα, δηλαδή λέει ο κύριος Γιάννης που γράφει εδώ ότι αυτούς που φοβούνται, αναφέρεστε στην κυβέρνηση φαντάζομαι και στο σύστημα το άλλο, αυτοί λέτε που τους οποίους φοβούνται είναι Πολάκης, Λαφαζάνης, Στρατούλης. Τους άλλους όχι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Όπως επίσης το ερώτημα που υπάρχει και υποθέτεται αρκετοί είναι... Τι θα γίνει, το εξήγησα νομίζω προηγουμένως, τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα κτίρια, με τα τις επιχορηγήσεις κλπ. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που όπως φαίνεται φεύγει ο Φάμελος, αναλαμβάνει νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρείται ο ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει στις εκλογές ως κόμμα, άρα δεν διαλύεται ή δεν αυτοδιαλύεται ή δεν προσχωρεί στο κόμμα του Τσίπρα, όλα όσα δικαιούται και έχει, είτε από την κρατική επιχορήγηση είτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο, παραμένουν εκεί στην Κουμουνδούρου υπό τη νέα του ηγεσία. Έτσι. Στο μεταξύ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τον κύριο Φάμελο και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Καλαματιανός, αν λέω σωστά το όνομά του, βουλευτής Ηλίας, ο οποίος είναι και αυτός στην ίδια, ναι, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, είναι προς καθοδόν προς το κόμμα Τσίπρα. Αυτά τα εξαντλήσαμε. Έχουμε να πούμε κι άλλα σε λίγο. Πριν πάμε να πω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που σας έλεγα, ότι καθόλου διόλου τυχαία σήμερα αποφασίστηκε για την επομένη της κηδείας της Νέστορος να προχωρήσουν στο σόου στις συλλήψεις για τους των δραστών, διότι ήδη την ξεκίνησε τη δουλειά ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, πανηγυρίζοντας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οδηγούμε τους τρομοκράτες της δολοφονίας Νέστορα στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας ξανά, λέω, την επόμενη φάση, προχωρώντας στην επόμενη φάση της εργαλειοποίησης. Και σπέρνοντας ξανά αυτό το στοιχείο της τοξικότητας, εμέσως αυτή τη φορά, για να το παίξει και πιο θεσμικός, τι είπε.
ότι μόνο αν ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει ο κύκλος του αίματος, θα κοπεί το οξυγόνο που τους εξέθρεψε. Αντιλαμβανόμαστε τι υπονοεί ο κύριος Μητσοτάκης. Υπενήσετε δηλαδή ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να κλείσει ο κύκλος του αίματος, άρα είναι πίσω από όλη αυτή την, προφανώς και είναι, απλώς τώρα το επιβεβαιώνει, την τακτική των προηγούμενων ημερών της εργαλειοποίησης, και δεύτερον λέει ότι θα ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις πάνω στη δική μου γραμμή. Αυτή την ομόνοια που λέει, την ομονόηση, να το πούμε έτσι, το νεολογισμό, τον εννοεί να μην του πηγαίνει κανείς κόντρα. Διότι πάρα πολύ εύκολα και πολύ απλά στο επόμενο στάδιο το ξεκίνησαν τα στελέχη του, καθυπαγόρευσήν του προφανέστατα, όπως προκύπτει τις προηγούμενες μέρες, όποιος πηγαίνει κόντρα και σπάει το σκηνικό της ομόνοιας αυτής, που κάλλιστα μπορεί να έχει πολλούς κύκλους, να επεκταθεί από το... Γενικά, δηλαδή όποιος αντιτίθεται, οπ, μπορεί εύκολα να του κολλάει την ετικέτα. Τη βρώμικη. Γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι τώρα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια που είναι δηλωτικά για τις πολιτικές της πολιτικής του δυσκολίας ή απόγνωσης. Γράφει εδώ ο κύριος Θανάσης, το μεταφέρω το ερώτημα. Να συγχαρώ τις αρχές για τις συλλήψεις και την αμεσότητα. Όμως, στην υπόθεση Καραϊβάς, γιατί... Στην υπόθεση Καραϊβάς, λέει ο κύριος Θανάσης, ρωτάει, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Ο κύριος Θανάση, εικασίες μπορώ να κάνω κι εγώ, απάντηση συγκεκριμένη δεν έχω να σας δώσω. Το μόνο που έχω να σας δώσω ως πληροφορία, που μπορεί να είναι και άσχετη τώρα, έτσι, να είμαι ειλικρινής, μπορεί να είναι συμπτωματικό δηλαδή, ότι... Είσαι εκ των θυμάτων του Predator, γυναίκα για την ακρίβεια, που κατέθεσαν τις 8 αγωγές προχθές για την παρακολούθησή τους στην αγωγή της, κατά τις πληροφορίες μου. Μεταξύ των άλλων αναφέρει, λέω, μπορεί να είναι συμπτωματικό. Εγώ δεν παίζω με αυτά. Δηλαδή, στέκομαι μόνο σε αυτά που ξέρω και που μπορώ να αξιολογήσω. Στην αγωγή της αναφέρει ότι μεταξύ των άλλων, λόγω της θέσεως που είχε, της θεσμικής θέσεως που είχε, είχε το τηλέφωνο, επαφές, εν πάση περιπτώσει υπήρχε σύνδεση του τηλεφώνου της με το τηλέφωνο του Καραϊβάς. Σαφές αυτό το οποίο, πώς το λέω. Αν αυτό είναι συμπτωματικό ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να λέει επίσης πάνω σε αυτά η αγωγή. Απλώς επειδή το θέτει ο κύριος Θανάσης και που βεβαίως το ερώτημα είναι πάρα πολύ ευλογό.
γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια τίποτε. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό, γιατί θέλω να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει σκάσει, τρομακτικό δηλαδή, θα το πούμε σε λίγο. Αλλά ξαναλέω, τώρα ήρθε και το Καρασάκι στην τούρτα από τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή. Το πραγματικά το σοου, το πολιτικό και το επικοινωνιακό και το αστυνομικό. Ξεκινάμε από το αστυνομικό. Πάμε στο επικοινωνιακό, ακολουθεί το πολιτικό σοου. Είναι πραγματικά, πότε να το πω τώρα, εντυπωσιακό. Πρωτοφανές δεν είναι εντυπωσιακό. Και ξαναλέω, αναζωπυρώνει τις συζητήσεις που δεν τις λέω εγώ μόνο πλέον, τις λένε και άλλοι. Τις λένε μάλλον και πιο έτσι, ξέρω εγώ πότε να το πω, κατάλληλοι, ότι εκλογές, όλο αυτό μυρίζει εκλογές, είναι πάλι μπλόφα. Γιατί ξαναλέμε, είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κουραστώ να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Πα και που το λέει, μέχρι την ώρα που θα γίνουν αυτό θα λέει. Αλλά αυτό, ο Τσίπρας, ιστορία γενικότερα της πόλωσης, ανεβάζει τη συσπήρωση. Αν την ανεβάζει πραγματικά και όχι επικοινωνιακά, τότε όντως μπορεί να επιταχύνονται οι εξελίξεις.

Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είδατε τι παιχτούρα είναι αυτός ο Αγιαννητόπουλος. Κανονική. Είδε το μήνυμά σας στον αέρα, χωρίς να πει κουβέντα και χωρίς να ενημερώσει, να το προαναγγείλω. Βρήκε αυτό. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Είμαι εντελώς ο αναλφάβητος, ε. Και λέει, κυρία Δέσποινα, καθημερινή σταθερή πιστή ακροάτρια της εκπομπής, ζητάει αυτό το τραγούδι. Πες το και έγινε. Το έγραψε, έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, αλφα-αλφα είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, πού να τον πιάσουμε εμείς, δεν. Λοιπόν, συγκλονιστικά ακούσατε και στις ειδήσεις αρκετά πράγματα, κυρίες. Ναι, απλά κεντάει, βεβαίως. Απλά κεντάει. Ναι, κύριε Σαββα, όχι σήμερα έχει κέφια. Διαρκώς. Είναι η προσωποποίηση, και το λέω ειλικρινά, είναι η προσωποποίηση του κεφιού αυτός ο άνθρωπος. Είναι η προσωποποίηση του κεφιού. Γι' αυτό τον λέω αλφα-αλφα από κάθε άποψη. Μπορεί να υπερβάλλω. Μπα, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Απέφτω τόσο έξω. Μπα. Βαριέστε. Εδώ έχουμε πέσει σε τόσους κι άλλους. Δηλαδή, μόνο έξω πέφτουμε. Αν πέσουμε και μια φορά ακόμα που δεν το πιστεύω, δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν. Α, κυρία Δέσποινα. Ναι, όχι, έχετε δίκιο, κυρία Δέσποινα, σε αυτό. Τώρα γίνεστε κακιά λίγο. Η αφιέρωση, λέει η κυρία Γιαννητόπουλε, του τραγουδιού, είναι από τους ταξιτζίδες, γιατί η κυρία Δέσποινα είναι οδηγός ταξί, στον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Είδατε ο κόσμος, είδατε τι, πώς αντιμετωπίζει, μπορεί να αντιμετωπίζει την εξουσία. Πολλές φορές λέμε ότι το επόμενο στάδιο του θυμού και της οργής είναι το χιούμορ, είναι η σάτιρα. Όταν φτάσει σε αυτό το στάδιο, όταν περάσει σε αυτό το στάδιο η αντιμετώπιση μιας εξουσίας, έχει τελειώσει. Όσο υπάρχει θυμός και οργή, το πράγμα αντιμετωπίζεται. Είναι σαν τις σχέσεις γενικώς. Στο θυμό και στην οργή σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, υπάρχει έλξη. Να σου πω, να μου πει, απ, κάτι μπορεί να γίνει. Άμα περάσει στο επόμενο στάδιο που είναι της χλέβης, της αδιαφορίας, του γέλιου, του... είναι αυτό που έλεγα εγώ. Άμα σου έχει τελειώσει, το παίρνεις την πλάκα των άλλων, αδιαφορείς, του βάζεις τραγούδια. Και τι λέει και για παράταση το τραγούδι, έτσι. Ότι πήρες παράταση, το σφύριξα, έληξες, τελείωσες. Σωστά. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο διάβασα. Από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η είδηση. Απίστευτη, και δεν θα την πίστευα πραγματικά, δεν υπήρχε ήδη βίντεο στο διαδίκτυο. Το ξαναδιάβαζα, λέω, ρε παιδί μου, κάτι δεν διαβάζω καλά, ρε εσύ, Γιαννητόπουλε. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, σε πτήση, λέει, ακούστε, σε αεροπορική πτήση, δεν θα πω ποιας εταιρείας, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι δουλειά μου εγώ τώρα να πω ποια είναι η εταιρεία. Γιατί άλλο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ. Το πρωί, λέει, της Παρασκευής, επιβάτες πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο έπαθαν σοκ, δραματικές σκηνές έζησαν, διότι τι συνέβη. Έσπασε το παράθυρο, και ο αέρας ρούφηξε επιβάτη. Το διανοείστε. Ο οποίος σώθηκε, λέει, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, διότι η σύζυγός του τον τράβηξε, τον κράτησε από τα πόδια. Δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο σοκ, έτσι.

Νομίζεις ότι, ξέρω εγώ, είναι όχι κινηματογραφική ταινία, είναι αυτά που γίνονται, ξέρω εγώ, που... Υπάρχει το βίντεο, ξαναλέω, αναρτημένο. Υπήρξε, λέει, πρόκειται για έναν 69χρονο κάτοικο Σέρβο, ο οποίος καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Τον τραβούσε ο αέρας, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες από πάνω, από την οροφή. Ο πιλότος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπάρχει δήλωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κ. Γιαννάκου. Ήταν, λέει, παραλίγο τραγωδία αυτό το οποίο συνέβη, καθώς το σώμα του άνδρα βγήκε στον αέρα και τον συγκράτησε η γυναίκα του, η σύζυγός του. Παραλίγο τραγωδία, γράφει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Βγήκε το σώμα του στον αέρα, τον συγκράτησε, λέει, η γυναίκα του ξανά, διακομίστη στο ΑΧΕΠΑ. Επί 5 λεπτά τον κρατούσε, τον τραβούσε από τα πόδια για να μην φύγει. Και βοήθησαν και οι άλλοι επιβάτες και τον τράβηξαν μέσα στην καμπίνα. Το αεροπλάνο έκανε στη συνέχεια, λέει, αναγκαστική προσγείωση, ήταν στον αέρα δηλαδή, έτσι. Και ο άτυχος επιβάτης διακομίστη σε κατάσταση σοκ, σε τι να είναι δηλαδή, με εγκάβματα στο ΑΧΕΠΑ. Μία γυναίκα η οποία ήταν στην πτήση Thriller μίλησε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και περιέγραψε τα εξής. Ακούστηκε ένας θόρυβος, λέει, σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές, επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμή νόμιζε ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνεδοί, αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Προφανώς, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος αποκτά άλλη διάσταση. Και σχετικά με τον άνθρωπο, τον Σέρβο, 69χρονο Σέρβο, είπε ότι τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα, πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν. Φοβερό! Δηλαδή, το διαβάζεις, το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Δηλαδή, το θέμα αν κάθεσαι, όπως γράφουν και εκεί στα σχόλια διάφοροι, ότι αν είσαι κοντά ή έχεις το παράθυρο, αυτό, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πεις, τι σχόλιο να κάνεις αυτό. Απίστευτο, αδιανόητο. Αδιανόητο, κατά κυριολεξία, πραγματικά, πραγματικά. Σε σοκ ο άνθρωπος, όπως και οι άλλοι επιβάτες. Και βεβαίως δεν έχουμε μέχρι στιγμής, πλην ξαναλέω της ανάρτησης και της δήλωσης την οποία έχει κάνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μεταφέροντας το σοκαριστικό αυτό περιστατικό, ουδεμία αντίδραση, σχόλιο, δήλωση, τοποθέτηση από κανέναν. Ναι, δεν θα πω εγώ, με ρωτάει Γιώργος, δεν θα πω εγώ, δεν θα μπω σε αυτό το
πεδίο, ποια εταιρεία. Για μένα εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μιλήσει, έχουν περάσει ώρες. Γιατί αυτό συνέβη το πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Από το συμβάν, αν δεν υπήρχε και το βίντεο, μπορεί να μας βγάζαν και τρελούς, δηλαδή. Εμπάς, αυτούς που το λένε και όσους το μεταδίδουν και το αναμεταδίδουν. Έτσι. Και δεν έχει μιλήσει ουδής και κανείς. Τι γίνεται, πού είναι τα υπουργεία σας? Κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 που λέτε στη Βουλή πριν από λίγο ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε τους δρόμους καρμανιόλες που τους χρυσοπληρώνουμε με τα διόδια και όχι μόνο. Έχουμε τα τρένα που πάμε και όπου βγει. Ακόμα λέγει στη Θεσσαλονίκη πανηγυρίσανε, λέει, γιατί ήρθε καινούριος σειρμός στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει με την Ιταλία, αλλά και που ήρθε ο σειρμός δεν υπάρχει αντικείμενο και δεν υπάρχει γραμμή. Δηλαδή, μιλάμε για το απόλυτο καραγκιοζηλίκι. Ήρθε, λέει, ο σειρμός, α, ήρθε, μπράβο, νέο σειρμός. Πού θα πάει ο σειρμός? Όχι ακόμα, δεν έχουμε τη γραμμή φτιάξει. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για το απόλυτο παπατζηλίκι. Σπάει κάθε ρεκόρ. Και τώρα έχουμε και τα αεροπλάνα. Άντε τώρα να μπεις στο αεροπλάνο, να καθίσεις, ελπίζοντας ότι θα πας στον προορισμό σου, και να δεις ξαφνικά το παράθυρο από δίπλα να ανοίγει και να σε ρουφάει, ξέρω εγώ σε τι ύψος, δεν έχει καμιά σημασία, και σε κανένα ύψος, να σε ρουφάει ο αέρας, να σε τραβήξει. Και αν δεν σε κρατάει, δηλαδή φανταστείτε τη σκηνή τώρα, να σε τραβάει από τα πόδια η σύζυγός του, είναι προκειμένου, ο διπλανός σου, οι διπλανοί σου άνθρωποι να σε τραβάνε από τα πόδια για να μην σε πάρει ο αέρας και γίνεις κομμάτια στον αέρα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Τώρα μα θα μου πείτε, σου κάνει εντύπωση, εδώ έλεγα χθες για τον κύριο Γεωργιάδη, το λαλίστατο Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει άποψη περί παντός του επιστητού και κατά την ταπεινή μου γνώμη καλά κάνει, έτσι πρέπει, αλλά ξεκίνησε από τα δικά σου, κύριε Υπουργέ μου, διότι εχθές μέσα σε ένα 24ωρο εκεί που μας πανηγυρίζεις και μας πρίζεις κυριολεκτικά για το πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα στη δημόσια υγεία, κάηκε η κλινική και κόντεψε να καεί ολόκληρο το Σεισμανόγλιο. Στις Σέρες επισήμως αποκαλύφθηκε ότι δώσανε λάθος νεκρό σε άλλη οικογένεια και το διαπίστωσαν όταν είχε γίνει η κηδεία του λάθος νεκρού. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτα μακάβρια εικόνα. Λάθος νεκρός, τον κηδεύουν, τον κλαίνε, τον πονάνε και μετά ανακαλύπτουν ότι ήταν λάθος άνθρωπος. Τους είχαν δώσει λάθος άνθρωπο. Και στο ίδιο 24ωρο μέσα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, παραλίγο να γίνει παρανάλωμα του πυρός ολόκληρη πτέρυγα. Και καταγγέλουν εκεί οι εργαζόμενοι γιατροί και το προσωπικό ότι τα μέτρα πυρασφάλειας είναι ανύπαρκτα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Με τα δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία όμως πήγαν στις τσέπες λίγων φίλων και κολλητών, βεβαίως, βεβαίως. Ε?
για να έρθει αυτό το περιστατικό, το δραματικό, το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά είναι ασύλληπτο, έτσι. Μόνο, ξαναλέω εδώ τουλάχιστον, αν κάνω λάθος, που δεν κάνω, μόνο σε κινηματογραφική ταινία το έχουμε δει, ή σε αυτές τις σειρές που ένα κανάλι έβαζε που και που τα βράδια, με αεροπορικά δυστυχήματα κατά καιρού σε διάφορες εποχές, αλλά ποτέ στην Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, το βάζουμε κοντά το μικρόφωνο, κύριε Γιαννιτόπουλε. Εντάξει, μην μας μαλώσετε άλλο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Καλά, εκλογές τη βλέπω με τη δουλειά. Έρχονται ελοταχώς. Άλλο επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι μείωση, λέει, 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Ορίστε, κύριε Γιαννιτόπουλε. Θα σου μειώσει 10 λεπτά τη βενζίνη.
1: Σώθηκα τώρα.
0: Σώθηκες. Να, ορίστε. Να, ο αχάριστος ΑΑ. 3Α. Αχάριστος ΑΑ. Λέει το Τζάμπρο Υπουργός ότι θα μειώσει 10 λεπτά τη βενζίνη και 5 τον ντίζελ. Έως τέλος Αυγούστου. Μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Α, τα λέμε όλα. Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έρχεται ο αχάριστος ΑΑ και τι είπες, σωθήκαμε. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Τι άλλο. Τι άλλο ρε να κάνει για σας ο Μητσοτάκης. Όχι, πείτε μου, τι άλλο θέλει να κάνει για σας ο Μητσοτάκης. Τίποτα. Εντελώς πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ωχ, Θεέ μου. Πραγματικά. Λοιπόν, τι να πεις. Φαίνεται ότι κλιμακώνει λοιπόν πράγματι τώρα, προετοιμάζει τα πράγματα, αν θα το κάνει, αν θα βγει, δεν ξέρουμε. Εκλογικό σκηνικό όλο αυτό. Σε συνεννόηση, λέει, με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά, λέει, σε αυτή την πρόκληση. Την πρόκληση. Εννοεί τις τιμές. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Πω. Όχι ρε παιδιά, μη χρεοκοπήσουνε. Δηλαδή, εντάξει, όχι, έλεος. Εγώ διαφωνώ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Εγώ διαφωνώ. Δεν θέλω να δω τα δηληστήρια να χρεοκοπούν. Όπως δεν θέλω και τις τράπεζες να πληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο τα 12 δις που από την εποχή του ολογοσκούφη συσσωρεύεται και συσσωρεύεται με όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Κυβέρνηση Καραμαλή Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, κυβέρνηση Παπαδήμου, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βάζω και τις ενδιάμεσες, τις υπηρεσιακές, εντάξει. Επί όλων των κυβερνήσεων, 12 δις αναβαλλόμενος φόρος, όχι να μην πληρώσουν, γιατί δεν θέλω να μου χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Δεν θέλω στην ενέργεια να επιβαρυνθούν οι εταιρείες, γιατί θα μου χρεοκοπήσουν και θα βγουν από τη λίστα Forbes οι ιδιοκτήτες τους. Ναι, δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα, πραγματικά. Παρεμπιπτόντως, χθες το βράδυ έγινε μια μεγάλη διαδήλωση, συγκέντρωση στην Κοζάνη υπέρ της διατήρησης του λιγνίτη. Δεν τη δείτε πουθενά, δεν θα σας μπει κανείς. Κατά της απολιγνητοποίησης. Την ώρα που ένα ακόμα επικοινωνιακό μέτρο μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις έκανε η κυβέρνηση με μια αρρύθμιση που λέει θα ενισχύσει την περιοχή λόγω των προβλημάτων με προγράμματα κλπ. Έχει ρημάξει στο μεταξύ Δυτική Μακεδονία, το ξέρουν άπαντες αυτό. Έχει φτωχοποιηθεί πλήρως. Λοιπόν, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Μείωση, λέει, 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι ύστερα από αυτό, Ανδρέα Γιαννιτόπουλε, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, βάζουμε βερμούδα πραγματικά και φεύγουμε για τα νησιά. Διότι τώρα είμαστε ok. Δηλαδή, τι άλλο θες ρε εσύ. Ναι ρε, θα πέσει και 10 ολόκληρα λεπτά το λίτρο. Φύγαμε. Φύγαμε αμέσως. Και εδώ τι θα γίνει ρε φίλε. Θα βάλεις τον αυτόματο πιλότο. Ρε, τι πονηρό. Τι πονηρό παλικάρι είσαι. Τι πονηρό παλικάρι είσαι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε σιγά σιγά, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πω κάτι το οποίο επίσης είναι σοβαρό θέμα και που, επειδή πάντα δίναμε βάση και προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορούμε να μην το πούμε τώρα. Αυτό που έγινε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφιση, να το πω έτσι για να συνεννοούμαστε μονολεκτικά, του νέου κανονισμού, με την παράταση ισχύω του νέου κανονισμού του λεγόμενου chat control, που επιτρέπει με πρόσχημα την προστασία των παιδιών, των ανηλίκων, πρόσχημα επιτρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος στις ιδιωτικές συνομιλίες μέσα από όλες τις πλατφόρμες, είτε είναι κινητά, είτε είναι υπολογιστές, είναι τεχνητή νοημοσύνη, πώς τα λένε, chat room, τα πάντα όλα, με δικαιολογία την προστασία των παιδιών, βάζουν τα παιδιά μπροστά, δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται παραβίαση του απορρίτου, δηλαδή μπροστά σε αυτό το Predator είναι τίποτα, παιχνιδάκι, έτσι, είναι παροχημένο. Είναι παροχημένο. Αυτό λοιπόν είναι η ψηφιακή φυλακή, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι πολύ απλά, για τον καθέναν και την κάθε μια. Τώρα θα πρέπει να πάει σε επόμενο στάδιο, υποτίθεται. Αυτό βασικά κάνανε και ένα κόλπο. Τελευταία ημέρα τα πραξικοπήματα δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται αυτού του τύπου και αλλαχού. Τελευταία μέρα πριν κλείσει το Ευρωκοινοβούλιο για τις θερινές διακοπές, που λείπαν οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, έγινε μια μαϊμουδιά εκεί λοιπόν, έγινε ένα, πώς να το πούμε, πραξικόπημα, διότι το κείμενο, η απόφαση αυτή, εγκρίνεται μόνο αν, μάλλον δεν εγκρίνεται αν, πάει ανάποδα δηλαδή, η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή 360-361, το απορρίψουν ή το αλλάξουν. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια αρνητική πλειοψηφία 361 βουλευτών που να πούν δεν εγκρίνεται. Αν υπάρχουν αυτοί οι 361, δεν εγκρίνεται. Αν δεν υπάρχουν, εγκρίνεται. Χθες λοιπόν, τελευταία μέρα του Ευρωκοινοβουλίου, των συνεδριάσεων των λόγω καλοκαιριού, που έτσι κι αλλιώς περισσότεροι βουλευτές ήτανε στα χωριά τους, λέμε τώρα, το φέρανε σε δεύτερη ανάγνωση. Και προσέξτε, προσέξτε για να δείτε, δεν έχουμε το copyright εμείς. Όχι, μην νομίζετε. Υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς και χειρότεροι. Και γι' αυτό έχει αυτά τα χάλια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη. Γι' αυτό έχει αυτά τα χάλια, τα θεσμικά χάλια. Ψήφισαν εναντίον 286 και υπέρ 276, 10 λιγότεροι δηλαδή, και 30 αποχές. Αλλά επειδή οι 286 που ψήφισαν αρνητικά υπολείπονταν των 360 που είναι η κόκκινη γραμμή για την αρνητική απόφαση, μολονότι υπερψήφισαν λιγότεροι από αυτούς που καταψήφισαν, εγκρίθηκε. Αυτό δεν είναι δηλαδή ανομαλία κανονική, έτσι, δεν το συζητάμε. Και ουσιαστικά αυτό πλέον δρομολογεί, ένα ακόμα στάδιο πάντως, δρομολογεί τη διαδικασία για να υπάρχει παντού κάθε επικοινωνίας, κάθε επαφής, κάθε διάδρασης, ούτε WhatsApp, ούτε Viber, ούτε Google, ούτε τεχνητές νοημοσύνες, τίποτα. Όλα πλέον είναι ανοιχτά. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Είναι η οδηγία που επέτρεπε και επιτρέπει, γιατί είχε ένα όριο μέχρι τις 3 Απριλίου, το οποίο παρατείνεται τώρα, αυτό είναι το κόλπο, σε υπηρεσίες ή εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι, είπαμε, το WhatsApp, το Viber, το Messenger, να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα παρέκκλησης, είδατε τι ωραία που το λένε, από τους κανόνες περί ηλεκτρονικής προστασίας δεδομένων για τον εντοπισμό χρηστών που είναι ύποπτοι για κοινοποίηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Βάζουν μπροστά κάτι που είναι οπωσδήποτε και αυτονόητα επιβεβλημένο, η προστασία των παιδιών, για να ανοίξουν την κερκόπορτα στην αυτοματοποιημένη σάρωση των επικοινωνιών. Αυτόματα. Σάρωση των επικοινωνιών. Μπαίνει μέσα και βλέπει τα πάντα. Και όταν εδώ στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εμπειρία του Predator, να μην κάνω άλλη ανάλυση γιατί κλέβω ο πόρας, αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με πρόσχημα αυτό το εθελοντικών μέτρων, των εθελοντικών μέτρων παρέκκλησης, με το πρόσχημα των εθελοντικών μέτρων παρέκκλησης και στο όνομα της προστασίας των ανηλίκων, τι γίνεται και τι πρόκειται να συμβεί. Ούτε ο Orwell δεν μπορούσε να σκεφτεί, μολονότι τα είχε γράψει από τότε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, κύριε Γιαννητόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους των φίλων ακροατών και ακροατριών. Πάμε μπραχάμες, τρελάθηκε το αφεντικό και χαρίζει 10 λεπτά και 5 λεπτά, γράφει εδώ ένας φαν σου, κύριε Γιαννητόπουλε. Ο τραγουδιστικός λόγος σε εσάς για να κλείσουμε με το τραγούδι που βρήκατε, γι' αυτό λέω αλφα-αλφα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 12, εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο αμέσως μετά. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος μένει εδώ, έτσι κάπου θα τον άφηνα να φύγει. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στη Βουλή η ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βάσει της διαδικασίας στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ημερήσιας διάταξης, θα απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και η οικονομική πολιτική για τη διαχείριση των ανατιμήσεων. Την πώληση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου, πιθανότατα στο Κατάρ, προχώρησε η Τουρκία σύμφωνα με την Χουριέτ με σκοπό να άρει το μακροχρόνιο διπλωματικό αδιέξοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή ικανοποιεί τον υποσυνθήκες απαράβατο όρο της Ουάσιγκτον για την απομάκρυνση του ρωσικού οπλισμού από το τουρκικό έδαφος, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την άρση των κυρώσεων Κάτσα και την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθο, στο ρεύμα προς την Κόρινθο, στο ύψος της περιοχής των Μεγάρων και ευρύτερα εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η εικόνα της κίνησης στην περιοχή δείχνει συμφόρηση. Σε πλήρη ανατροπή της εισαγγελικής πρότασης που ζητούσε την απαλλαγή του στο Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας το 2022. Το δικαστήριο μετέδρεψε την κατηγορία σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση, καταδικάζοντας επιπλέον τον έναν εξ αυτών για την ψηφιακή καταγραφή της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αθώωσε τον τρίτο ένστολο που κατηγορούνταν για συνέργεια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 74χρονος που συνελήφθη από την ομάδα Δίας, έχοντας ομολογήσει ότι έβαλε εσκεμμένα φωτιά στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Παρότι αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος την ώρα που κάπνιζε, ο ίδιος άλλαξε την κατάθεσή του στους ερευνητές της πυροσβεστικής, καθώς παραδέχτηκε ότι έδρασε με δόλο πρωτού εγκαταλείψει το νοσοκομείο για να διαφύγει στο σπίτι του. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια 26χρονη και ένας 29χρονος γνώριμοι αντιεξουσιαστές που ταυτοποιήθηκαν για τα χτυπήματα. Η ελληνική αστυνομία έσπευσε στην επιχείρηση λόγω σοβαρών φόβων για επικείμενη διαφυγή των δραστών στο εξωτερικό, οι οποίοι είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κατοπτεύουν το χώρο ένα 24ωρο πριν από την επίθεση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου τις 100 επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος στον Νίκο, πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500, γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500, και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε? Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος.

Επιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό στη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Και έχω πει χιλιάδες φορές ότι η γνώση της ελληνικής ιστορίας δεν είναι απλά να μάθουμε για κάποιες μάχες που έγιναν, τα ηρωικά μας έπι, μόνο. Είναι και άλλα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το μνημείο του Παρθενώνος είναι το πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα. Ένα κτίσμα που, όπως το βλέπει κάποιος από μακριά, θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής, στατικής, δομικής και όλων των μηχανικών που θα έπρεπε να λειτουργήσουν ώστε να σταθεί εκεί, όχι ακίνητο, ακλόνητο, χιλιετηρίδες. Το βλέπουμε έτσι ερυπωμένο γιατί το βομβάρδισε ο Μοροζίνη. Ο μεγάλος αυτός εγκληματίας που ενώ πέρασαν από όλη την Αθήνα, από την Αθήνα εδώ, Βυστιγότη, Οστρογότη, Αλαμάνι, Γαλάτες, ό,τι θέλετε πέρασαν από την Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Άραβες, Φράγκοι, τα λοιπά, παρέμενε όρθιο. Ήρθε ο Μοροζίνη και το βομβάρδισε. Βλέποντάς το, πρέπει να αντιληφθούμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να κατασκευαστεί αυτό το δημιούργημα, γιατί βλέπουμε τις πυραμίδες του Χέοπος ή της Γκίζας και λέμε πώς κατασκεύασαν. Πρέπει να δούμε αυτό το κατασκεύασμα, για το οποίο μια μικρή αναπαλαίωση που επιχείρησε να κάνει το νεοελληνικό κράτος, με γερανούς, με ειδικά μηχανήματα, με ένα σωρό άλλα αντικείμενα που η τεχνολογία μας παρέχει, χρειάστηκαν δεκαετίες. Πέρα βέβαια από την κομπίνα για να βγάλουν κάποια λεφτά και να ζουν από αυτήν την ιστορία, ήταν δύσκολο να ξαναγίνει ένα μικρό κομμάτι του Παρθενώνος. Αλλά ο Παρθενώνας και συνολικά η Ακρόπολη περιλαμβάνουν και άλλα πολύ σημαντικά δημιουργήματα. Ένα από αυτά είναι και το Ερεχθείο. Και το Ερέχθειο έχει πάρα πολλά μυστικά. Για αυτά τα μυστικά θα μιλήσουμε σήμερα. Για το Ερεχθείο και τα μυστικά του. Το Ερεχθείο λοιπόν, ή το Ερέχθειο, είναι δίπλα από τον Παρθενώνα. Και είναι ένα από τα πιο απαιτητικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Αυτό το δημιούργημα, επειδή το βλέπουμε έτσι απλά και βλέπουμε εκεί, α, εντάξει και τι έγινε, δεν είναι έτσι. Ένας ναός που δεν χτίστηκε πάνω σε ένα επίπεδο έδαφος, αλλά πάνω στο πιο άνισο, ακραίος, βραχώδες και στατικά επικίνδυνο σημείο της Ακροπόλεως. Αν δείτε από κάτω, είναι γκρεμός. Δεν χτίστηκε πάνω σε ένα ίσωμα ή σε μια πλαγιά. Είναι γκρεμός. Και χτίστηκε εκεί πάνω. Το πρώτο και θεμελιώδες πρόβλημα ήταν η ίδια η φύση του εδάφους. Ο βράχος δεν είναι σταθερά επίπεδος, αλλά παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές που έφταναν τα 3 μέτρα. 3 μέτρα η διαφορά. Και εδώ ακριβώς δημιουργεί ένα τοπίο που από μόνο του ακύρωνε κάθε συμβατική ιδέα κατασκευής. Μια κατασκευή προοπτικά, όταν την κάνει ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός, πρέπει να έχει και εκεί την εικόνα όπου να συνδέει το έδαφος με το κτίσμα, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στο μάτι. Σε οποιαδήποτε κανονική περίπτωση, σε οποιαδήποτε, η λύση θα ήταν να ισοπεδωθεί ο βράχος. Αυτό κάνουμε τώρα. Το ισοπεδώνουμε και κάνουμε ένα ακίνητο, ένα κτίριο. Όχι. Στην Ακρόπολη αυτό ήταν αδύνατο και με τα μέσα που διέθεταν. Το έδαφος όμως ήταν ιερό. Ήτανε το έδαφος φορέας μυθικών γεγονότων, όπως η σύγκρουση Αθηνάς και Ποσειδώνα, αν θυμάστε, με το λάδι, έτσι, και τη σύγκρουσή τους με την Κουκουβάγια, με όλα αυτά, με την ελιά και όλα αυτά, τα μυθολογικά, αλλά και την ιερή Τρίαινα, τα ίχνη της, και την ιερή ελιά, που ήταν απαραβίαστα. Δηλαδή το έδαφος αυτό για τους Αθηναίους, τους αρχαίους Αθηναίους, με τις δυσκοληψίες, δαιμονοληψίες, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το, ήταν ιερό. Δεν έπαινε να σπάσει βράχος. Ήταν ιερός. Απαραβίαστο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρχίζει το απίστευτο. Εδώ αρχίζει ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός να στηρίξουν ένα τεράστιο μαρμάρινο κτίριο πάνω σε ένα έδαφος που δεν επιτρέπεται να αλλαχθεί. Ή να το ισοπεδώσεις ή να το τροποποιήσεις. Και εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι ένα πρόβλημα που στην ουσία απαιτούσε να δομηθεί το κτίριο πάνω στη φυσική ανομαλία αντί για να την εξαλείψει.
Και αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το κλειδί της σκέψεως των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων. Δεν είναι απλά ένα δημιούργημα. Δεν είναι απλά πάω και χτίζω. Η λύση ήταν ριζοσπαστική. Γι' αυτό λέω μυστικά. Τα μυστικά που δεν ξέρουμε για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Δεν σχεδιάστηκε ως ένας κανονικός συμμετρικός ναός. Δεν είναι συμμετρικός ο ναός. Αλλά ένα πολυεπίπεδο, ασύμμετρο και στατικά προσαρμοσμένο σύστημα που αγκαλιάζει τον βράχο αντί να τον αγνοεί. Το κτίριο αγκαλιάζει τον βράχο ασύμμετρα, πολυεπίπεδα, ώστε να είναι κομμάτι του βράχου και προοπτικά να είναι η συνέχειά του. Επειδή δεν ξέρετε μηχανική και βλέπετε αρχιτεκτονική και βλέπετε ένα κτίριο, οι αρχιτέκτονες καταλαβαίνουν τι λέω. Όσοι έχουν εντρυφήσει το ζήτημα αυτό έχουν καταλάβει τι έχω πει τώρα. Αλλά ο κάθε πολίτης δεν έχει τις γνώσεις απαραίτητες για να καταλάβει τι σημαίνει αρχιτεκτονική και προοπτική σε ένα κτίριο. Εγώ διαβάζω στα κατανόηση όλα αυτά. Κάθε τμήμα του κτιρίου έχει διαφορετικό ύψος, διαφορετική κλίση και διαφορετική στατική συμπεριφορά. Δεν είναι ένα κτίριο ομοιόμορφα δομημένο και κατασκευασμένο, αλλά έχει διαφορετικό ύψος, γιατί ο βράχος ήταν έτσι, έτσι, έτσι, διαφορετική κλίση, διαφορετική στατική συμπεριφορά. Και εδώ ακριβώς οι δυνάμεις του βάρους συνυπολογίστηκαν από τους κατασκευαστές, ώστε να μεταφέρονται με ακρίβεια στον ανισόπεδο βράχο χωρίς να προκαλούν αστάθεια και πέσουν. Γι' αυτό και έμειναν όρθιοι. Και ο Παρθενώνας και το Ερεκτήριο και όλα αυτά. Το πιο εντυπωσιακό όμως σημείο και μυστικό είναι η νότια πλευρά, όπου εκεί φιλοξενείται το πρόπυλο των Καριάτιδων, το πρόπυλο πριν της πύλης. Εκεί αντί για κλασικά δημιουργήματα οι πρόγονοί μας, στήλες, επέλεξε να στηρίξουν την τεράστια μαρμάρινη ροφή πάνω σε 6 καριάτιδες, σε 6 αγάλματα. Αυτό και μόνο από μόνο του αλλάζει τη δομή του ναού, όπως τη γνωρίζαμε στους αρχαίους ναούς. 6 γυναικεία αγάλματα που συνδυάζουν τέχνη και στατική μηχανική. Αυτό είναι πρωτοπόρο για την εποχή δημιούργημα και κατασκευαστικά, αλλά και στο επίπεδο της γνώσης. Οι καριάτιδες δεν είναι απλά διακοσμητικές μορφές, δεν είναι ένα άγαλμα που είναι εκεί για διακόσμηση. Είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο στατικό σύστημα όπου το βάρος της οροφής κατευθύνεται με ακρίβεια προς το έδαφος σε συγκεκριμένα σημεία κάτω από τα πόδια των καριάτιδων, ώστε να μην φύγει όλο το κτίριο. Εδώ μιλάμε, δεν είχαν τα όργανα που έχουμε σήμερα, δεν είχαν την τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ήταν πολύ μακριά, πολύ πιο μακριά από ό,τι σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η στάση τους, με το ένα πόδι σταθερό και το άλλο ελαφρώς λυγισμένο, δεν είναι τυχαία. Αποτελεί ένα μηχανικά υπολογισμένο σύστημα ισορροπίας και του αγάλματος, αλλά και της στατικότητας της οροφής. Αυτό, για να το προσαρμόσεις μέσα στο μυαλό σου, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή σήμερα. Οι αρχιτέκτονες βάζουν τα δεδομένα και σου βγάζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει, σου κάνει παπάδες το AI. Αλλά εδώ μιλάμε για μια εποχή όπου δεν είχαν υπολογιστές. Όπου το μυαλό των αρχιτεκτώνων και των μηχανικών πραγματικά ήταν ένα πολυδέδαλο μνημείο αναφοράς, σημείο αναφοράς για το πώς φτιάξαν αυτά τα εξαιρετικά δημιουργήματα. Για να έχουν και στατικά σταθερό το κτίριο, αλλά και αισθητικά. Η κίνηση του ποδιού διαφέρει, η κίνηση σε κάθε σημείο της οροφής δεν είναι ομοιόμορφη, η ίδια. Στο μάτι μπορεί να φαίνεται η ίδια. Γιατί η πίεση από την οροφή είναι διαφορετική σε ανάλογα στο βράχο, στο κάθε σημείο της. Το ευάλωτο σημείο του μαρμάρινου σώματος, για όσους ξέρουν, ο λαιμός ενισχύεται κρυφά μέσω της πλασματικής αρχιτεκτονικής των παλιών. Τι κάνανε λοιπόν, επειδή εδώ ήταν αδύνατο το βάρος, μη σπάσει το άγαλμα, κάνανε πίσω τα ράστα. Ράστα δεν έχει από πίσω, η καριάτιδα. Τα ράστα, για να δώσουν όγκο από πίσω και να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο βάρος της οροφής η κεφαλή της καριάτιδος. Πλεξούδες. Αυτό αυξάνει τη δομική αντοχή, χωρίς να φαίνεται η ενίσχυση όταν βλέπεις την καριάτιδα. Είναι μια φυσική συνέχεια των μαλλιών. Δεν έγινε τυχαία αυτό.
Έτσι το ερεκθείο αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα κτηρίου που δεν επιβάλλει τη γεωμετρία του στη φύση, αλλά υποτάσσεται στις ακραίες δυσκολίες του εδάφους, μετατρέποντας το μηχανικό πρόβλημα σε αρχιτεκτονικό θρίαμβο. Δεν, τα απλά σας λέω, τα πολύ απλά της δημιουργίας αυτού του τεραστίου δημιουργήματος, κομψοτεχνήματος, αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανικής τεχνοτροπίας των προγόνων μας. Δεν τα έκαναν τυχαία όλα αυτά. Προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον όσο μπορώ πιο ευθυκρινής και κυρίως πιο λαϊκός, ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος που δεν γνωρίζει στατική, δεν γνωρίζει αρχιτεκτονική, αυτό που του λέω. Ελπίζω να γίνει κατανοητό για τα μυστικά τι σημαντικό δημιούργημα ήταν αυτό. Όταν με νέα τεχνολογία, γερανούς, πριόνια, διαμάντια, τριμπτουρμπίνες, έχουμε δεκαετίες για να κάνουμε μια μικρή αναπαλαίωση, αναπαράσταση στον Παρθενώνα. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό το δημιούργημα σε 30-40 χρόνια. Δεκαετίες με τα νέα δεδομένα για να κάνουμε μια μικρή συντήρηση. Φανταστείτε το μεγαλειώδες του δημιουργήματος της Ακροπόλεως, του Παρθενώνος και του Ερεκθείου.

πάμε στα καθημάς τώρα, στην καθημερινότητα. Και θα κάνουμε μερικές, έτσι, θα απλωθούμε λίγο για να δούμε το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που αντιμετωπίζει ο νεοέλληνας είναι τραγικό. Ήμουνα στη Νίκαια, στη Λαϊκή και έπαθα σοκ, παιδιά. Άδεια η Λαϊκή, δεν είχε κόσμο. Παλιά πήγαινε στη Λαϊκή και είχε κόσμο, ρε παιδιά. Οι πάγκοι άδειοι, όχι από ξεπούλημα, αλλά άλλες ποσότητες έπαιρναν παλιά και τώρα άλλες ποσότητες παίρνουν. Η παραγωγή, οι άνθρωποι του μόχθου, των λαϊκών αγορών. Σήμερα η κυβέρνηση μαζί με τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους πέτυχε να κερδίζουν δισεκατομμύρια οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνολικά, όχι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, και να φτωχαίνει ο Έλληνας. Και όλοι αναρωτιούνται τι μπορείς να κάνεις, αδερφέ, σε αυτό εδώ το θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς οι πολυεθνικές να αυξάνονται 100% τα κέρδη. 100% παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο. Και ο πολίτης να χυμάζει και να πεθαίνει στην πείνα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μία άμεση παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει είναι η αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού με βάση τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το δώσω ως παράδειγμα να καταλάβετε. Μην μιλάω αφηρημένα, εγώ δεν είμαι Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Όλους αυτούς τους τύπους απίστευτους που διαπλέκονται με φαντς, παίρνουν ακίνητα νεοπαγή κόμματα σε πληστηριασμούς και δεν ντρέπονται. Οι ξεφτύλες πάνε και παίρνουν από πληστηριασμούς ακίνητα του Κοσμάκη, πεινάει. Υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων. Δεν ντρέπονται λίγο. Εάν για παράδειγμα ο πληθωρισμός βρίσκεται ένα νούμερο θα πω, στο 5% και η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 2, ένας κατώτατος μισθός των 920 ευρώ θα γινόταν αυτομάτως 985 ευρώ. Αύξηση. Μια τέτοια κίνηση θα ασκούσε πίεση για άνοδο των αποδοχών σε ολόκληρη την οικονομία. Θα ενίσχυε τα δημόσια έσοδα μέσω αυξημένων εισφορών και φορολογικών.

Και το ξέρετε, όταν έρθει η ώρα να πάρετε σύνταξη όμως δεν θα την πάρετε ολόκληρη. Ποια άλλη λύση υπάρχει? Είναι οι βαθύτερες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Βαθύτερες, πολύ βαθύτερες. Καταπολέμηση των ολιγοπωλίων, καταπολέμηση των τριγωνικών συνταλλαγών στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων και στα καρτέλ. Με αυστηρότατα πρόστιμα, δρακόντια μέτρα, το είπα στο Χατζή. Τι είπα? Κλείσιμο του μαγαζιού. Κλείσιμο, όπως και το βενζινάδικο που κλέβει. Το κλείνεις για ένα χρόνο. Όχι κλείνω το βενζινάδικο που νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο και το ανοίγει σε 6 μέρες, σε 20 μέρες με άλλο διαχειριστή μπροστινό και άλλη εταιρεία. Κλείσιμο ο χώρος, τέλος. Κλείσιμο το σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Μείωση του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο είναι οι κρίσιμες προϋποθέσεις για την ελληνική οικονομία. Ιδάλλως είμαστε χαμένοι από χέρι, σας το λέω ευθέως. Είμαστε χαμένοι από χέρι γιατί τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και σας το κρύβουν. Ζούμε και συντηρούμε την Ελλάδα με δανεικά. Αν δεν αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, δεν αυξήσουμε την παραγωγικότητα, δεν δώσουμε μισθούς 13η, 14η σύνταξη, είμαστε τελειωμένοι ως Ελλάδα, ως έθνος, ως χώρα, ως πατρίδα. Αυτά και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, έχω επιμείνει πάρα πολλές φορές στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Ευρώπης, επιβίωσης της Ελλάδος, ως μιας Ηπείρου όπου η φυλή η λευκή θα υπάρχει. Επιμένω σε αυτό γιατί εξαφανίζεται η λευκή φυλή. Όχι γιατί ο πολυπολιτισμός μόνο επιβάλλεται χωρίς να ρωτηθούν οι κάτοικοι, αλλά γιατί αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις νόρμες, τις αξίες, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας που τους φιλοξενεί. Θέλουν να την αλλάξουν την Ευρώπη. Θέλουν να την κάνουν μουσουλμανική την Ευρώπη. Έτσι λειτουργεί και το Κοράνι τους. Αν διαβάζετε το Κοράνι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν γίνονται πλειοψηφία, επιβάλλεται δια σπαθιού, δια της βίας, ο Ισλαμισμός. Γι' αυτό και τον λόγο η Αφρική ήταν κάποτε ορθόδοξη, ήταν χριστιανική όλη. Η μισή, η Βόρεια Αφρική μέχρι το κέντρο ήταν χριστιανή. Όπως και η Μέση Ανατολή. Από τον 6ο αιώνα και μετά που έγινε το Ισλάμ, εξαφανίστηκαν οι χριστιανοί από προσώπου γης. Έχουν μείνει ελάχιστες κοιτίδες χριστιανικών εστιών, Αιθιοπία, Σομαλία, λίγες. Τους κυνηγάνε και τους φάζουν στο γόνατο. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άμα γίνει κάτι αντίστροφο και οι χριστιανοί κυνηγάνε τους Ισλαμιστές, βγαίνουν όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, κάτι σαμαράδες, γιατί εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά για αυτά που είπα, ότι θα αποθήσω και θα κάνω pushback και θα βουλιάξω τις βάρκες των λαθρεμπόρων στο λιμάνι, στη Λιβύη, στα λιμάνια από εκεί που έρχονται. Με τον νόμο, τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά θα δικαστώ εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτόν τον νόμο ο Σακελαρίδης και οι ομοιοί του μου έκαναν μήνυση. Για να ξέρουμε, του πατριώτη Σαμαρά, για ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: χθες στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε σε συνέχεια σε αυτό το θέμα και την καταγγελία Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Εσείς κάνατε μηνυτήρια αναφορά.
1: Ξέρετε,
0: αλλά θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, απλά θέλω... θα πω το εξής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν το 19-20 το είχαμε πει εμείς στη Βουλή και ζητήσαμε τότε.
0: Θα έρθουμε σε λίγο.
1: Όχι, αυτό το θέμα. Ξαφνικά το θυμήθηκε μετά από 6 χρόνια. Άρα συγκάλυπτε τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους.
0: Κάναμε τρέιλερ.
1: Θέλω να πω κάτι για τον ασπρόπληγο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να ψάξει λίγο μια περίεργη ιστορία που συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες πάβουν να είναι συμπτώσεις. Από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει τις εταιρείες ανακύκλωσης, γενικά υπάρχει έρευνα και φοβάμαι θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Όχι απλά, σε περίπου 1,5 μήνα είχαμε 5 μονάδες καμένες.
2: Κάτι συμβαίνει, λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Είστε πολιτικό αρχηγό και κάνετε μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Δεν να ψάξει το Υπουργείο, να ψάξει το Υπουργείο. Ένα εισαγγελέα του Αριουπάγου. Δεν γίνεται επειδή μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή.
1: Μα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη πάνω από το κεφάλι τη Ελλάδο και είναι τα πρόστιμα έτοιμα.
0: Πάμε τώρα.
1: Και έρχονται λοιπόν και ξαφνικά καίγονται μονάδε ανακύκλωση. Πολύ σοβαρέ. Δεν είναι απλά καίγονται μονάδε.
0: Πολύ σοβαρέ. Λοιπόν, πάμε ελληνοτουρκικά.
1: Να πάμε λίγο και στη λαϊκή, στα λιώση, γιατί μου το πρωί εκεί.
0: Θέλετε να πάτε στη λαϊκή.
1: Γιατί ο κόσμος μου ζήτησε να σου πω μερικά πράγματα.
0: Πάμε και στη λαϊκή.
1: Όχι, επειδή έμαθα. Κάναμε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου είπαν αφού θα πάτε εκεί, πείτε ότι δεν έχουμε λεφτά. Πήγα λοιπόν και κάθε εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές, πήγα και σήμερα στα λιώσια και πρέπει να πω το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τους ανθρώπους.
0: Γιατί λαϊκές. Κύριε Πρόεδρε, η οικονομία σκίζει και υπεραποδίδει.
1: Θα σε εξηγήσω.
2: Επιδόματα δίνονται.
1: Ναι, αυτά
0: και
1: είναι
0: υπεραποδίδει. Από την... Μειώθηκαν 83 φόροι, αυξήθηκαν μισθοί, αυξήθηκαν συντάξεις.
2: Αφήστε που από το υπερπλεώνασμα ξεχρεώνουμε και τα δάνεια.
1: Τα βλέπετε αριστοφανικά και μου αρέσει το χιούμορ σας φαίνεται. Θα πω όμως το εξής. Τι θα κάναμε εμείς για τις λαϊκές. Είναι πολύ απλό. Πρώτη κίνηση. Τα πώς τέλος. Ξέρετε τα πώς κλέβουν και τον αγοραστή, τον απλό Έλληνα που έχει 20 ευρώ για να αγοράσει τα μηχανήματα. Γιατί παίρνει η τράπεζα ποσοστό, κλέβουν και τον παραγωγό. Και αυτή η κλοπή είναι μείωση του εισοδήματος. Δεύτερον, οι παραγωγοί που φέρουν τα εμπορεύματά τους, τα διόδια, 50% έκπτωση για να χαμηλώσουμε το κόστος παραγωγής. Και τρίτον, οριζόντιος φόρος σε όλους, 15% για να τελειώσει η ιστορία αυτή με την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή. Είναι η προτάση ελληνικής λύσης αναλυτικά. Και μπορούν να ανακουφίσουν και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά και τους λαϊκατζίδες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι. Είμαστε δίπλα τους, γιατί είναι φθηνές οι τιμές. Απλά δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Αυτά μου λέγανε οι άνθρωποι στα λιώσια και πηγαίνω κάθε εβδομάδα στις λαϊκές. Και πηγαίνω μόνος μου, ξέρετε, έτσι. Ούτε με τα ΜΑΤ.
0: Πολύ ωραία πλατφόρμα προτάσεων για συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βελόπουλε.
1: 7 χρόνια δεν τα εφαρμόσουν. Θα εφαρμόσουν μετά. Δεν τα εφαρμόζουν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί αυτοί. Ακούστε, υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι κολλητοί τους. Θέλουν οι κολλητοί τους να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου ή λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
0: Πάμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εξέλιξη στο άλλο θέμα που είπε ο κ.
0: Λοιπόν,
2: μετά. Ναι.
0: Κερδισμένη ή χαμένη η Ελλάδα σήμερα.
1: Έβγε στην κυρία Ζαχαράκη. Τιμή σα που έχετε στο όπλο, όχι δεν είναι
2: τιμή μα.
1: Αυτό που έκανε.
0: Τα δύο ερωτήματα που δεν έχει θέσει κανένα στον Ερντογάν. Κάζουμε την καλά
2: ζευγάρια. Έγραψε.
1: Απογύμνωσε την επιχειρηματολογία Ερντογάν μια δημοσιογράφο. Όχι εγώ.
0: Περιμένετε να το θυμίσω για να το σχολιάσετε. Κάζουμε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό δεν το ξέρουμε λέει, στην Τουρκία τι ακριβώ είναι, αλλά βρεθούμε να το τελειώσουμε.
1: Για το ξέρουν στην
0: τελειώσουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει τελειώσουμε. Και γαλάζια πατρίδα. Κοιτάξτε, λέει, εμάς ποντάρω εγώ, έγινε σημαντική η γαλάζια πατρίδα. Γιατί ρώτησε η Μαρία, θα καταθέσετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει σημαντικό, μήπως το βάλουμε και στα χωρικά μας ύδατα.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνετε, τι βλέπετε εσείς, πού το πάει ο Ερντογάν.
1: Καζάν, καζάν. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό ο Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από στιγμή που οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το μεγαλειώδες αυτό σχήμα στο μυαλό, το έχει έτσι κι αλλιώς. Περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, περιλαμβάνει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέλει να αναγκάσει την Ελλάδα τη Σύρη να γίνει δορυφόρο τη Τουρκία. Να είμαστε δηλαδή αυτό που λέμε η φιλανδοποίηση, το λέγαν παλιά. Δορυφοριοποίηση. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Και δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από τη λογική αυτή. Άκουγα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Έλεγε μισές αλήθειες πάντα. Όταν πήγε στην Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε γιατί θα πάρει τι πήρε. Αλλά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση χειροκροτούσε, έκανε συμφωνία με την Αγγλία ο Ερντογάν για οπλικά συστήματα Eurofighter. Την ίδια ώρα που ήταν χθες στο ΝΑΤΟ, ο Μακρόν, με τον οποίο αγοράσαμε Ραφάλ. Πήραμε μπελαρά, παιδιά. Και για τα Ραφάλ τα γαλλικά δίνει πυράβλους αντιεροπορικούς στην Τουρκία ο Μακρόν. Δηλαδή, μας πουλάει εμάς το αεροπλάνο του και δίνει στον Τούρκο πυράβλο για να το καταρρύψει. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ποιοι μας λέει ότι κάθε χώρα μπορεί να κάνει. Ο κ. Χατζηβασιλείου. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει.
0: Δεν πήρε τίποτα, πρόεδρε, ο Ερντογάν. Πάλι λόγια, όπως το λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Από το Μακρόν θα πάρει.
0: Πήρε καλά λόγια. Ωραία, είσαι γίγαντα.
1: Ο Τραμπ δεν πήγε
0: ήρθα,
1: για να δώσει τον Ερντογάν.
0: Εύκολα πέντε πήρε. Κινητήρες καν πήρε. Δεν πήρε τίποτα.
1: Θα σα απαντήσω. Εγώ σα λέω τι πήρε ήδη ο Ερντογάν. συμφωνία με τη Γαλλία για αντιρροπαϊκά. Ένα θα τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόντο, στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πολυρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη
2: άλλο. Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
1: Και τον άκουσαν.
0: Τι να κάνει.
1: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μόνο με ένα δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
0: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση, Πρόεδρε? Υπάρχουν, λέει, προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
1: Η ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρο να συζητήσει.
0: Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
1: Ποια κορυφής?
0: Να
2: το ξεκαθαρίσω.
1: Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Ερτουκία ή τη Λιβύη ή κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
0: Ναι, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
1: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά, ξέρετε, μέσα στον δοκισίσοφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
0: Όχι,
1: λέω ένα-ένα.
0: Όχι, για...
1: ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
2: Γλυκά, από τη Γαλλία που μας άδειασε. Λόγια, ναι. Πιο πολύ όπως
1: από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
0: Του ΣΑΜΠ, του Ευρωπαϊκού Πάτριων.
1: Είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
0: Και η Μελόνι είναι μαζί, δεν είναι μόνο ο Μακρόν.
1: Η Μελόνι έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία ή η Γαλλία με την Τουρκία? Πού είναι το βέτο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Μισό λεπτό όμως, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι ενόχλησαν πάρα πολύ τον Ερντογάν και έχουν να κάνουν με τη στάση της Ελλάδας. Και τα είπε. Το πρώτο ήταν για το safe.
1: Ας μην ήταν ζαχαράκι.
2: Και το δεύτερο.
1: Τώρα να μην πω κοροϊδεύω τον κόσμο.
2: Και το δεύτερο που γύρισε και είπε, γιατί ανακατεύεστε Ελλάδα και Μητσοτάκη για τα F-35. Εμείς δεν ανακατευτήκαμε ποτέ τι εξοπλιστικά θα έχετε στη χώρα σας. Άρα είναι δύο ζητήματα τα οποία τον τρύπησαν.
1: Ακούστε λίγο, δεν τον τρύπησαν τον Ερντογάν. Αν δεν υπήρχε το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, αν δεν υπήρχε ο Νετανιάχου, αν δεν υπήρχε το αρμενικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιοι δικοί μας Ελληνοαμερικανοί, στο χέρι του Τραμπ, αν ήταν, θα τα δίνε τα αεροσκάφη. Δεν μπορεί να τα δώσει τώρα. Ποιο κοροϊδεύουμε? Πώς τα πάρει, ρε παιδιά? Λέγαμε τόσες μέρες. Αυτό λέω, οι ψευδείς ειδήσεις αυτές είναι. Καλλιεργούσαμε στο ελληνικό λαό.
0: Εμείς.
1: Όχι εσείς. Το Μαξίμου. Το Μαξίμου. Ότι θα τα δώσει. Μα ο Τραμπ σήμερα λέει αυτό, αύριο λέει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άριο Πάδο.
1: Έχετε δει πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει χτύπημα on camera?
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, αλλά ο Τραμπ κέρδισε, ξέρετε.
0: Πρόεδρε, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κέρδισε πολλά.
0: Πήγατε στον Άριο Πάγο, υποβάλλετε μηνυτήρια αναφορά μετά την καταγγελία Γεωργιάδη για χρηματισμό Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Περιμένετε. Και έχουμε εξέλιξη, μας λένε τώρα, στο μήνα.
2: Στάλθηκε στη Βουλή. Η μηνυτήρια αναφορά που κάνατε.
0: Η δική σας μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή.
2: Στάλθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Λογικό είναι.
0: Τι επιδιώκεται με αυτή τη
1: μηνυτήρια? Δεν είναι βουλευτής ο κ. Τσίπρα. Πάλι κολυσιεργείο εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Τι δουλειά έχει, ο Τσίπρας δεν είναι βουλευτής.
0: Μας ενημερώνει η Μαρία Σκεμπάνο ότι διαβάστηκε στη Βουλή
1: κατ' επιλογή
0: από τον Άριο Πάγο.
1: Άνεργος ο κύριος Τσίπρας και μένει σε ωραία εξοχικά, πηγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου, τζάμπα, παράνομο.
2: Αμελητοί μας ενημερώνουν βάσει του νόμου περιευθύνησης υπουργών.
1: Παιδιά, δεν είναι υπουργός, πρώην είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ενεργεία πολιτικός.
0: Μισό λεπτό. Αφορά την άσκηση των καθηκόντων. Ωραία. Του όταν
2: αφορά
0: ήταν
2: πρωθυπουργός. Αφορά την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων.
0: Και μιλούμε για το 2019.
1: Να τα πάμε από την αρχή. Από το 2019 και μετά καταγγείλαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι στηρίζει τον Τσίπρα. το στήριξε. Καταθέσαμε πρόταση εξεταστικής για τις πρέσπες. Τότε που λέγανε ότι βάλιστα εκατομμύρια φεύγαν δεξιά και αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έκανε δεκτή. Καταθέσαμε για το μάτι και την εκούσια ή ακούσια εμπλοκή του Τσίπρα σε 104 νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα και τότε. Καταθέσαμε για τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ που έλεγαν ότι χάσαμε με το κλείσιμο των τραπεζών ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Πάλι η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον Τσίπρα. Καταθέσαμε την ιστορία αυτή. Την ιστορία δηλαδή της αλλαγής του κώδικα ποινικής δικονομίας και κάνουν τα κακουργήματα πλημελήματα.
2: Έχουν κάποιο λόγο δηλαδή που το κάνουν, πρόεδρε, τι εννοείται?
1: Μα ο ένας στηρίζει τον άλλον. Η ύπαρξη του ενός βασίζεται στον άλλον. Και εμείς ζητάμε. Και το κάναμε αυτό χθες στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί έπρεπε να κάνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας στην κίνηση αυτή. Για να ξεβρωμήσει η Ελλάδα από την ανητικότητα και τη διαφθορά.
2: Έχουν παραγραφεί. Νομικοί λένε πάντως ότι έχουν παραγραφεί τα δίκαια.
1: Δεν με νοιάζει. Στην πολιτική δύο παραγραφή δεν ισχύει. Ακούστε, στην πολιτική.
0: Υπάρχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι. Επομένως, τα ενδεχόμενα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί, μιλούμε για την καταγγελία, να το ξαναπούμε. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι χρηματίστηκε ο Ρέτσι Κύπρατζεψή.
1: Την καταγγελία της ελληνικής λύσης από το 19.
0: Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι, άρα έχουν παραγραφεί.
1: Εγώ δεν θέλω να τον βάλω φυλακή του Τσίπρα. Εγώ θέλω να πάρω τα λεφτά τα κλεμμένα. Δεν με νοιάζει μόνο η φυλακή του Τσίπρα εμένα και των πολιτικών που κλέψανε. Με νοιάζει να πάρω τα λεφτά που κλέψανε και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Ακούστε λοιπόν ποιος είναι ο έντιμος κύριος Τσίπρας και πόσο ανέντιμα συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε τώρα το είπαμε το 19 και το 20 με στη Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκανε πως δεν ακούει για τους νόμους αυτούς. Σας διαβάζω τι είπε ο Κοντονής.
0: Έλατε.
1: Για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Αποδήλωση Κοντονή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Τα ξαναείπα και στη Βουλή.
0: Open.
1: Τα είπα και το 21 στη Βουλή. Ο πρώην Υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική απόφαση να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών ως στίγμα και όνειδος από μια κυβέρνηση, όπως τόνισε, που επαγγέλλεται την κάθαρση, επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διάταξη αλλαγής του αδικήματος για τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεύτερον, επελέγει μια διαδικασία κατεπήγοντος για να ψηφίσουν 1000 άρθρα σε μια συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και ενώσεις ποινικολόγων. 1000 άρθρα σε ένα βράδυ ψήφισανε.
2: Ναι, αυτό και λέει, γεγονός.
1: Ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος. Αυτά είπε ο Κοντονής. Έτσι, μισό λεπτό.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε την κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα και μας λέει Βάσο Μητρομάρα ότι έχει φτάσει μόλις η κόρη της, η οποία είναι με βαριά εγκάβματα. Σε ένα εμπειρικό καροτσάκι.
2: Η γυναίκα είναι ο κ. Σανδρουλάκης.
0: Ωραία. Μόλις έχουμε αυτή την εικόνα, θα τη μεταδώσουμε. Συνεχίστε. Με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση και τα κακουργήματα για δωροδοκία τα κάνει πλημελήματα φωτογραφικά για μια υπόθεση του Νέζη. Πρώην πρόεδρο ΔΕΗ. Ας ψάξουν οι Σιριζέοι, οι σκεπτόμενος υγιός, που σκέπτονται υγιώς. Είναι αριστερή πολιτική να κάνεις το κακούργημα πλημέλημα στη δωροδοκία για να ευεργετήσεις κάποιους.
2: Υπήρχε κάποιος δόλος δηλαδή, πρόεδρε, που έγινε αυτό.
1: Ποιος είναι η δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία να γίνει πλημέλημα? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Πού αποσκοπούσαν?
1: Δωροδοκία στον όλο τον κόσμο. Να δοθούν κάποιοι που είχαν εμπλακεί. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να το καταλάβει κανείς. Και το έκανε ο Τσίπρας, ο έντιμος Τσίπρας. Το καταγγείλαμε το 20. Η Νέα Δημοκρατία το κάλυπτε. Κάλυπτε και αυτό και τις πρέσπες και το μάτι. Κάλυπτε τα πάντα και τα 100 δις. Δεν έκανε εξεταστικές επιτροπές. Τις το προτείναμε και τις ακύρωνε πάντα. Και τώρα έρχεται ο Γεωργιάδης να θυμηθεί αυτό που λέγαμε εμείς. Γιατί ακούω κάποιους περίεργους τύπους. Σας είπα, όλους τους κλέφτες, τους απατεώνες που πήραν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, θα τους βάλω φυλακή. Και θα πάρω τα λεφτά πίσω. Πίσω τα λεφτά.
0: Πρόεδρε, υπάρχουν στοιχεία τώρα που δεν είναι πολύ βαριά καταγγελία. Είστε πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν είναι βαριά
0: καταγγελία. Ότι ο τότε πρωθυπουργός χρηματίστηκε.
1: Είπα εγώ αυτό. Εγώ λέω,
0: αυτό λέει, έφτιαξε νόμο. Εσείς λέτε ψάξτε το.
1: Με το σκεπτικό.
0: Άρα,
1: του Γεωργιάδη.
0: Λέτε, το, ακούστε, είναι κάτι που του λέτε για
1: εγώ
0: κοίτα.
1: Εγώ συμπλέψω με το σκεπτικό του Γεωργιάδη. Μα, ο νόμος για το ακαταδίωκτο στους τραπεζίτες σημαίνει ότι τα πήρε από τις τραπεζίτες του Γεωργιάδη.
0: Αν πήγα τα δεδομένα αυτά και δεν είναι ο Γεωργιάδης, θα το είχατε κάνει 3 μήνες νωρίτερα ή 7 μήνες νωρίτερα.
1: Το έκανα το 20, δεν μ' άκουσε κανένα στη Βουλή.
0: Ναι, το κάνατε όμως μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Εγώ έκανα μήνυση για ένα πράγμα, γιατί περίμενα τον εισαγγελέα του Αρεπάγου αυτεπάγγελτα να κινηθεί. Επειδή δεν κινήθηκε και επειδή η ελληνική λύση θέλει τον τόπο να τον ξεβρωμίσει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, δεν κλέβουμε όλοι λεφτά. Εγώ δεν παίρνω από κανένα λεφτά, ούτε δωροδοκούμε από κανέναν. Και δεν θα απολογούμε από τον καθένα επειδή ο Τσίπρας έκανε νόμο για κάποιον που δωροδοκήθηκε να τον αθωώσει. Επιχειρηματίας ολιγάρχης αυτός. Πάω στην ουσία λοιπόν. Αφού είναι τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Έντιμος. Συμφωνώ. Γιατί έκανε το νόμο 46-19 του 2019, όπου και εκεί, ακούστε, τιμωρούσε την εσχροκέρδεια στα καρτέλ και τα λοιπά. Το έκανε πλημέλημα. Δεν τιμωρείται. Η εσχροκέρδεια με νόμο του Τσίπρα τον έκανε ο Τσίπρας. Ο έντιμος για τα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια, έτσι τα καρτέλ. Τους τα έκανε πλημελήματα και πιο κάτω. Μόνο πρόστιμο πληρώνουν. Με νόμο του Τσίπρα. Του έντιμου Τσίπρα, τον οποίο εφαρμέζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανέντιμοι και οι δυο.
0: Γιατί?
3: Είναι δηλαδή... ο ένα εφαρμόζει του νόμου του άλλου.
0: Διατυπώνεται υπονοούμενα.
2: Δηλαδή πάνε χέρι-χέρι, λέει ο πρόεδρο.
3: Μα είναι σκυταλοδρομία η εξουσία στην Ελλάδα. Διατυπώνεται... Ο ένα δεφθαρμένο δίνει στον άλλο δεφθαρμένο την εξουσία.
0: Το να ασκείται πολιτική κριτική είναι θεμητό.
3: Δεν είναι πολιτική κριτική.
0: Το να διατυπώνεται υπονοούμενα όμω είναι... για
3: όλου του
0: διεφθαρμένου οι οποίοι.
3: Θα κάνω μια αρέσει στον κύριο Στραβελάκη και ξέρω την εντυπωσία.
0: Έχετε στοιχεία.
3: Ακούστε. Ξέρω την εντυπωσία του Στραβελάκη. Αν έβγαινε ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης και σας έλεγε ότι τα πήρατε, τι θα κάνετε?
0: Σε δύο δευτερόλεπτα μήνυση.
3: Δεν χρειάζεται να απαντήσω.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Θα απαντήσει ο Τσίπρας.
0: Θα διακτηνιζόμουν.
3: Εάν σας έλεγα, κυρία Καραμίτρου, εσάς, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε νόμο ώστε η εσχροκέρδια να μην τιμωρείται, τι θα μου λέγατε? Τα καρτέ δηλαδή.
2: Θα προβληματιζόμουν. Αυτά,
0: δεν λέτε για μας, λέτε για
3: νόμο
0: 4619
3: του 2019, άρθρο 405.
0: Στοιχεία, τι να...
3: Στοιχεία σας δίνω. Ακούστε, ο δημοσιογράφος ψάχνει περαιτέρω. Εγώ κάνω την πολιτική μου αναφορά, τα είπα και στη Βουλή και το 19 και το 20. Η Νέα Δημοκρατία το συγκαλύπτει τον Τσίπρα. Το συγκάλυπτε. Γιατί? Μαζί είναι. Γιατί? Και το δίπολο σχηματίστηκε πλέον.
0: Γιατί?
3: Εσείς γιατί λέτε? Γιατί και ο Τσίπρας έχει εμπλοκές πολλές. Ποινικές αλλά και αστικές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμπλοκές σε τι πράγμα?
3: Μα δεν είπε τελευταία ότι κακώς κινήσαμε την Οβάρτης? Ο ίδιος το είπε, παιδιά.
0: Λέτε, τα έχουν βρει υπογείως Μητσοτάκης και Τσίπρας.
3: Μα δεν τα έχουν βρει. Σοβαρά.
0: Εγώ εσάς ρωτάω.
3: Η μία ύπαρξη του ενός συναρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Κοιτάξτε, είχαμε ένα παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας που περνάμε καλά.
0: Δηλαδή είναι στημένος μια στιγμή. Όλη η πολιτική σύγκρουση είναι στημένη.
3: 100%.
0: Στημένη η πολιτική σύγκρουση Μητσοτάκη.
3: Αν δεν ήταν στημένη, όταν καταθέσαμε εξεταστική επιτροπή για να βάλουμε, όχι φυλακή, για να βρούμε τα 100 δις, για να δούμε για την προδοσία των Πρεσπών ποιοι πήραν λεφτά, 50 εκατομμύρια ευρώ, για να βρούμε και επίσης για το μάτι ποιος έφταιγε για την δολοφονία των ανθρώπων και το κάψιμό τους, η Νέα Δημοκρατία θα την υπέγραφε την εξεταστική επιτροπή. Δεν την υπέγραφε.
0: Πρόεδρε, για να κάλυψε τον Τσίπρα. Όπως πήγατε στον Άριο Πάγο, εσείς πήγε ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της παγίδευσής του από το παράνομο λογισμικό πρέπει.
3: Μετά από 6 χρόνια.
0: Παρακολουθήσεις, ναι. Θέλω το σχόλιο σας. Το σχόλιο σας.
2: Και για το ότι δεν θα κληθούν τελικά στην επιτροπή, Ντίλια.
3: Αν εσάς σας παρακολουθούσαν. Ακούστε, χθες έγινε πραξικόπημα στη Βουλή. Δικτάτορες είναι οι άνθρωποι.
0: Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το πούμε αυτό, είπε όχι στην κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη.
3: Γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα? Μα δημοσίως ανέλαβε ο Δημητριάδης την ευθύνη την πολιτική υπό ίδιος του. Τι είναι, κυπουρός του Μαξίμου? Είναι δημόσιο πρόσωπο. Ή έκανε απεντόμωση στα γραφεία του Μαξίμου Δημητριάδης? Ήταν δημόσιο και είναι δημόσιο πρόσωπο. Λέει ο Βορύδης με αυτά τα στρεψοδίκης. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Ο Δημητριάδης δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και έχει 15 αστυνομικούς.
2: Μισό λεπτό. Ο Ντίλιαν, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα δίνει και μία συνέντευξη και πετάει, ας πούμε. Αυτό πάλι πώς το.
3: Ο Ντίλιαν κρατάει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση τον Ντίλιαν.
0: Παζαρεύει.
3: Βέβαια. Ναι. Αυτό ξέρουμε. Στα κλειστά δωμάτια, όταν γίνονταν συζητήσεις, του λέγανε θα αθωωθείς. Αλλά στο ποτοδικείο την έφαγε την καμπάνα. Τώρα λοιπόν αυτός εκβιάζει την κυβέρνηση. Θα τους ρίξω πραγματικά, γιατί αυτό που συμβαίνει, φτιάξανε ένα κράτος τόσο βρώμικο. Και θέλουμε ως ελληνική λύση να το ξεβρωμίσουμε, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και τον κύριο Σαμαρά, δεν είναι νόμι σας, κύριε
3: Φερόπουλο. Άργησε
0: γιατί
3: πολύ.
0: Γιατί λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει από εσάς δυνάμεις. Απευθύνεται στο ποιος ίδιο το κοινό. Το πιο...
3: Ναι, ποιος το λέει, γιατί άσε τι λένε. Ποιος το λέει.
0: Δεξιό.
3: Ποιος το λέει. Μα εγώ δεν αυτοπροσδιορίζω όμως δεξιός. Εγώ ενώνω λέω, και τους αριστερούς και τους δεξιούς και τους κεντρώους, γιατί... Το πρόβλημα είναι η φτωχή και η πλούση.
0: Ανησυχείτε ότι θα σας πάρει ψηφοφόρους, οπαδούς, κόσμο.
3: Να ανησυχήσω. Κάθε 6 μήνες ανησυχώ εγώ, έτσι μου λέτε. Να ανησυχείς. Έγινε ένα κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα.
0: Τελικά θα
3: συνεργαστείτε. Χίλια κόμματα να γίνουν οι σταθερά στο πολιτικό σύστημα.
2: Με το Σαμαρά θα συνεργαζόσαστε.
3: Όχι. Εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Η ρητορική μίσους που έκανε ο Σαμαράς το θυμούνται οι Έλληνες. Εγώ απευθύνομαι στους ψηφοφόρους που σκέφτονται. Έκανε νόμο εναντίον των Ελλήνων. Αν μιλήσω για τον Ισλάμ να δικάζομαι, αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους να δικάζομαι, αν βρίσω τον Χριστό και την Παναγία να μην δικάζομαι. Εγώ λοιπόν δικάζομαι με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα συνεργαστώ εγώ με τον Σαμαρά. Με κανέναν δεν συνεργαστώ.
2: Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε σε ένα και να συμφωνείτε σε 9
0: πρόεδρε. Το μη χείρον βέλτιστο το ξέρετε. Ε?
3: Όχι, αυτό για τι αποτυχημένου.
0: Άλλο λέω. Το μη χείρον βέλτιστο. Εγώ λέω τι είναι το μη χείρον, Μητσοτάκης ή Σαμαράς.
3: Αυτό είναι.
0: Μητσοτάκης
3: ή Σαμαράς. Αυτό είναι δίλημα για του αποτυχημένου. Η ελληνική λύση είναι επιτυχημένη.
0: Μητσοτάκης ή
3: Σαμαράς. Και ο Μιλών είναι επιτυχημένο.
0: Αν έπρεπε για ένα να πείτε καλά λόγια για Μητσοτάκη ή Σαμαρά.
3: Τραβελάκι μου καλύπτω εγώ εσά και σε μένα και δεν γίνεται κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη για το. Λέω. Ο πετυχημένος, τέτοια δικαιολογία δεν χρειάζεται. Η ελληνική λύση είναι ένα πετυχημένο κόμμα, είναι η σταθερά του πολιτικού συστήματος, θέλει να κυβερνήσει. Έχουμε το πρόγραμμα.
0: Και το ίδιο
3: το βλέπετε και μόνοι σας. Οι μόνοι που βγάζετε τους βουλευτές μας είστε εσείς. Τι συγκρότηση έχουν, τι προτάσεις διαθέτουν.
0: Διαλέξτε έναν, Μητσοτάκη ή Σαμαρά. Ποιον διαλέξτε.
3: Ακούστε λίγο. Εγώ λέω οριζόντιο φόρο 15%. Εγώ κανένα, λέω τίποτα, κυρώσεις κανένα, εναντίον της Τουρκίας. Μάλιστα. Κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ λέω ΑΟΣ τώρα, αλλά κανένας δεν λέει. Πώς θα συμφωνήσω με αυτούς που δεν συμφωνώ? Δεν γίνεται. Θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Ο Γεωργιάδης, όπως και ο Σαμαράς, μέχρι να καθυστέρηση θυμούνται αυτά που λέει η ελληνική λύση. Όλοι μας αντιγράφουν, ξέρετε. Όλοι. Θα τους πάμε μέχρι τέλους. Πάμε λίγο στο 22, το 1922, να δούμε τι έγινε. Το 1919, με την υποστήριξη της Βρετανίας, την υποστήριξη, το πουσάρισμα, την πίεση της Μεγάλης Βρετανίας, οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Το 1919 αποβιβαζόμαστε στη Σμύρνη. Γιατί αποβιβαστήκαμε στη Σμύρνη? Γιατί έπρεπε τα πετρέλαια στη Μοσούλη να τα πάρουν οι Βρετανοί. Μας βάλαν ως βουκέντρα στο κάτω υπογάστρο της Τουρκίας, Σμύρνη δηλαδή, όχι Κωνσταντινούπολη, για να τους πιέσουμε να γονιπετείς, να υπογράψει ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι τη συμφωνία για χώριση των πετρελαίων. Ο Σουλτάνος ήταν όμηρος, σε πάση περιπτώσει, όπου να είναι ήταν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η Μεγάλη Βρετανία όμως είχε τα δικά της γεωπολιτικά σχέδια, όπως σας ανέφερα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18, που αυτός έγινε για τα πετρέλαια. Ο συγκεκριμένος πόλεμος έγινε για τα πετρέλαια. Η Βρετανία βγήκε νικήτρια, αλλά βαθιά ανήσυχη. Ανησυχούσε. Μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο, αλλά η αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας ανησυχούσε. Ο στόλος της, πλέον, ο δικός της, κινούταν με πετρέλαιο, όχι με κάρβουνο. Και χωρίς μόνιμη πηγή καυσίμων, η αυτοκρατορία θα έμενε εκτεθειμένη. Δηλαδή δεν είχε πρώτη ύλη για να κινήσει τη Μεγάλη. Γιατί πλέον περάσαμε σε μια άλλη εποχή. Από το κάρβουνο πήγαμε στο πετρέλαιο, στα πλοία. Από την ατμοκίνηση του κάρβουνου πήγαμε στην πετρελαιοκίνηση των κινητήρων, των διζελοκινητήρων. Τα πλοία, είτε εμπορικά είτε πολεμικά, άλλαξαν πλέον ρυθμούς. Πιο γρήγορα μεν, αλλά πετρέλαιο δε. Η περιοχή της Μοσούλης, που ήταν επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επαρχίας, ήταν το μεγάλο έπαθλο. Είχε τεράστια κοιτάσματα, ακόμη και τώρα έχει. Μπορούσαν αυτά να τροφοδοτήσουν το Βρετανικό ναυαρχείο για δεκαετίες. Τι έκαναν οι Βρετανοί λοιπόν? Έκαναν παγκόσμιο πόλεμο γι' αυτό. Γιατί η διαμάχη, ο Σουλτάνος γονάτισε στους Γερμανούς, γονάτισε. Έκανε συμμαχία με τους Γερμανούς πολύ πριν το 1908. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια ζωή με τους Γερμανούς ήταν. Μια ζωή. Και τι έκαναν λοιπόν? Οι Γερμανοί ήθελαν και αυτοί πετρέλαιο, γιατί ξεκίνησε η αλλαγή της εποχής, βιομηχανία και διαφορά με το πετρέλαιο. Ξεκίνησε. Και επιχείρησαν να κάνουν σιδηρόδρομο από το Βερολίνο στη Βαγδάτη, Γερμανία. Συμφωνίες Λεόντιες με τους Τούρκους, τράπεζες γερμανικές άνοιξαν, μαγαζιά άνοιγαν, γινόταν χαμός. Για να προλάβουν οι Βρετανοί αυτή τη γερμανική διείσδυση στη Μοσούλη, κάναν παγκόσμιο πόλεμο. Το χρυσό Μαλονδέρας ήταν το πετρέλαιο στη Μοσούλη. Όχι η απολευθέρωση της Μικράς Ασίας ή της Σμύρνης ή της Κωνσταντινούπολης. Απλά ήμασταν οι χρήσιμοι ηλίθιοι εμείς. Όπως χρήσιμοι ηλίθιοι είναι και οι Ουκρανοί σήμερα. Για τα συμφέροντα κάποιων άλλων χωρών, δεν ξέρω αν είναι των Ευρωπαϊκών ή κάποιων άλλων μεγάλων Black Rock κτλ., πρέπει να κάνουν πόλεμο αυτοί οι ηλίθιοι και να σκοτώνονται. Από τους άλλους, τους Ρώσους. Την ίδια στιγμή, πέρα από τα πετρέλαια στη Μοσούλη, τα στενά Βόσπορος και Δαδανέλια ήταν μια άλλη αιμονή των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί δεν ήθελαν τη ρωσική κάθοδο μέσω των στενών. Όποιος ήλεγε τα στενά, Δαρδανέλια και τα λοιπά, Ελίσποντο και το Αιγαίο μετά, όποιος το ελέγχει, ελέγχει την κάθοδο των Ρώσων στις θερμές θάλασσες. Γιατί εκείνη την περίοδο, παγωθαυσικά δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαν τα πλοία των Ρώσων για ένα επτάμινο, οκτάμινο να περάσουν από πάνω. Γιατί περνάς από την πάνω πλευρά, κατεβαίνεις από τη Δανία, ανεβαίνεις λίγο πάνω, ξανακατεβαίνεις, βγαίνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν δύσκολο, Βαλτική θάλασσα κτλ. Περνούσαν από το, και το εμπόριο το μεγάλο γινόταν με την Ινδία. Εκεί ήταν το μεγάλο εμπόριο. Θέλανε διέξοδο στο Αιγαίο. Η Ιταλία λοιπόν, όποιος ελέγχει δηλαδή αυτή την ροή, ελέγχει την παγκόσμια οικονομία. Απλά πράγματα είναι. Κυρίως τη μη παγκόσμια υπερδύναμη Ρωσία. Να μην γίνει υπερδύναμη Ρωσία. Η Ιταλία λοιπόν ετοιμαζόταν εκεί την περίοδο να επεκταθεί στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Και η Βρετανία δεν ήθελε ιταλικό έλεγχο στην περιοχή. Έτσι βρήκε τον κατάλληλο χρήσιμο ηλίθιο, την Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ιταλοί πήγαιναν στην Κιλικία, στην νότια πλευρά, γιατί και αυτοί εποφθαλμιούσαν τα πετρέλαια στη Μοσούλη, Και σου λέει η Μεγάλη Βρετανία, πρώην σύμμαχός μας στην Αντάντη Ιταλία, δεν μπορώ να κάνω πόλεμο μαζί τους. Ας βάλω τους κρίσιμους ηλίθιους στους Έλληνες να αποβιβαστούν στη Σμύρνη. Τους έχω και την απελευθέρωση της Σμύρνης, αλλήτρωτες πατρίδες, αλυσμόνητες, αλύτρωτες για μένα. Άρα λοιπόν τους χρησιμοποιώ. Την ίδια στιγμή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ο Ελευθέρως Βενιζέλος ήταν πεπισμένος ότι οι Βρετανοί θα έχουν τη στήριξη, θα τους βοηθήσουν. Βέβαια, προτείνει την αποβίβαση στη Σμύρνη. Δεν ξέρω αν γνώριζε ο ίδιος ότι τον κοροϊδεύουν, ότι το χρησιμοποιούν. Ήταν μεγάλη φυσιογνωμία πολιτική ώστε να μην καταλάβει. Γιατί αν δεν καταλάβαινε ή αν δεν κατάλαβε, είναι ηλίθιος. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι ηλίθιος. Για την Ελλάδα ήταν μια μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα που ξεκίνησε. Κάποιοι λένε ο Κολέτης, παραδείγματος χάρη μας. Την ξεκίνησε ο Όθωνας, παιδιά. Για να λέμε όλη την αλήθεια. Η μεγάλη ιδέα ήταν στο μυαλό του Όθωνα. Ο Κολέτης ως πολιτικάνης τη χρησιμοποίησε. Για τη Βρετανία ήταν μια οικονομική και στρατηγική λύση. Δεν έστελε στρατό δικό της. Δεν εξοπλιζόταν ήδη να στείλει πλοία δικά της. Δεν έστελε πυρομαχικά δικά της. Βοηθούσε με δάνεια οικονομικά την Ελλάδα ώστε να την ελέγχει για να αγοράσει η Ελλάδα όπλα. Του στέλνει και στο κρατοπολείο, ξέρω εγώ, κρατοσφαγείο εναντίον των Τούρκων. Και οι Τούρκοι πλέον έχουν ένα εχθρό τη Βρετανία, την Ελλάδα. Και αναγκάζονται οι Τούρκοι να συζητάνε με τους Βρετανούς για την ειρήνευση ή όχι, για το αν θα αποχωρήσουν οι Έλληνες από την Άγκυρα απ' έξω, επί ένα χρόνο. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν μόλις είχε ο ίδιος του ξεκινήσει να οργανώνει την αντίσταση. Αλλά οι δυνάμεις του ήταν ανοργάνωτες και αδύναμες. Αν η Ελλάδα προχωρούσε γρήγορα στο εξωτερικό, θα τον είχε διαλύσει. Όμως η Βρετανία διέταξε τα ελληνικά στρατεύματα να περιοριστούν στη Σμύρνη για πολύ καιρό. Η επίσημη αφήγηση είναι ότι ο ελληνικός στρατός δεν προχώρησε βαθύτερα στην Ανατολία λόγω εκλογών και ένταση του Βενιζέλου. Η αλήθεια όμως αποκαλύφθηκε αργότερα, παιδιά. Από Βρετανούς ιστορικούς. Ποια είναι η αλήθεια? Το Λονδίνο δεν ήθελε ποτέ μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι ναυτική δύναμη. Θα σήμαινε ότι η Ελλάδα γινόταν από μια μικρή χώρα, μια περιφερειακή δύναμη που θα έλεγχε το Αιγαίο και τα στενά. Και αν έπαιρνε και το πετρέλαιο από τη Μοσούλη Ελλάδα, εκείνη την περίοδο, θα είχε εκτοξευθεί, γιατί θα είχε το πρώτο υλικό που δεν έχουν οι Βρετανοί και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αν δηλαδή αυτές οι περιοχές, οι πατρογονικές αστείες, Μικρά Ασία και Μοσούλη ακόμη και Ιράκ, γινότανε ελληνικές περιοχές. Η βρετανική λογική ήταν πολύ απλή. Όπως κάνουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Καλύτερα πολλαπλές αδύναμες ζώνες παρά ένας νέος μεγάλος κυρίαρχος στην περιοχή ή επικυρίαρχος. Αυτό που σας λέω για την Τουρκία. Ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια τεράστια Τουρκία και υπερδύναμη. Τη θέλουν μεν δύναμη, αλλά όχι υπερδύναμη, ούτε καν περιφερειακή δύναμη. Τη θέλουν εξηρτημένη. Δεν είναι εύκολο να επιτρέψει η σημερινή Τουρκία να γίνει περιφερειακή υπερδύναμη η χώρα που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ρωσία. Είναι ανέφικτο και μόνο να το σκεφτούμε. Γιατί είναι ταραξίας. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα κράτησε τη Σμύρνη, ενώ ο Κεμάλ, εκμεταλλευόμενος την καθυστέρηση του ελληνικού στρατού, άρχισε να οργανώνεται. Τι κάνει? Συμμαχή με Σοβιετική Ένωση και Γαλλία. Η Γαλλία ήταν φίλη μας. Και την Ιταλία. Του δίνουν όπλα, χρήμα. Από το 1920 ο Κεμάλ έπαιρνε όπλα και πυρομαχικά από τους φίλους μας, Ιταλούς, Γάλλους και Σοβιετικούς κομμουνιστές. Μέχρι το 1922 ο στρατός ήταν μια οργανωμένη πλέον στρατιωτική μηχανή. Οι τσέτες ήταν οι χειρότεροι από όλους και η αντεπίθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο. Δεν θα συνεχίσω, θα μείνω κάπου αλλού. Ότι επί ένα χρόνο ο ελληνικός στρατός ήταν έξω από την Άγκυρα και περίμενε πότε τα γραφεία των Αθηνών θα δώσει εντολή. Αν μπαίναμε, όπως έλεγε ο πλαστήρας, χωρίς να περιμένουμε ένα χρόνο μες στην έρημο να πεινάνε οι στρατιώτες, να λιμοκτονούν, να μην έχουν πυρομαχικά, αν μπουκάραμε στην Άγκυρα, θα είχαν κρεμάσει τον Κεμάλ οι ίδιοι οι Τούρκοι. Αλλά οι Βρετανοί μας απαγόρευαν να μπούμε στην Άγκυρα. Περιμένετε. Διαπραγματευόταν με τον Κεμάλ και θυσίασαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτή είναι η συμμαχή μας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν υπάρχουν συμμαχίες, σας λέω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα πρωτοφανές κύμα συλλήψεων και εξιχνιάσεων για υποθέσεις που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες. Η Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι αντιτρομοκρατικοί βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση, φέρνοντας στην επιφάνεια σκοτεινές υποθέσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση αυτών των επιτυχιών προκαλεί ήδη έντονες πολιτικές συζητήσεις με φόντο πιθανά προεκλογικά κίνητρα πίσω από τις εξελίξεις αυτές και μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επενδύσει επικοινωνιακά στο δόγμα νόμος και τάξη, επισύροντας όλο το βάρος στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σε μια εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στη Κυψέλη και το Χαλάνδρι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη πολύ νεκρή εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν επί της οδού Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Η επιχείρηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη νομική διάσταση της παραγραφής των αδικημάτων, καθώς βρισκόμαστε στο 2026. Συμπληρώνονται 16 χρόνια από τη τραγωδία, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς το ανώτατο όριο παραγραφής για τα κακουργήματα στην Ελλάδα αγγίζει τα 20 έτη. Την ίδια ώρα, η αντιτρομοκρατική επιδόθηκε στο να εξεδιαλύνει την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, ενός 29χρονου άνδρα και μιας 26χρονης γυναίκας που είχαν καταφύγει στα Χανιά, καθώς και του ιδιοκτήτη του κτηρίου που τους παρήχε κρυσφύγετο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να δράσει ακραία και να μην περιμένει την πλήρη ταυτοποίηση τυχών συνεργατών τους, καθώς υπήρχαν βάσιμοι φόβοι ότι οι δύο αντιεξουσιαστές ετοίμαζαν τη διαφυγή τους στο εξωτερικό. Στο μέτωπο του οργανωμένου εγκλήματος, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε μια σκληρή διπλωματική και νομική μάχη για την έκδοση του επανομαζόμενου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι βάσει διεθνούς ερυθράς αγγελίας. Ο Έντικ, φαινόμενος ως αρχηγός της ρωσοουκρανικής μαφίας λαθρεμπορίου τσιγάρων, εμπλέκεται σε μια ογκώδη δικογραφία επίσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο εκτελεστικός βραχιώνας της οργάνωσής του θεωρείται υπεύθυνος για τα συμβόλαια θανάτου κορυφαίων στελεχών της Greek Mafia. Η νομική ομάδα του συλληφθέντος έχει απολύσει δικαστικό αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να εκδοθεί στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί νόμιμου συμφέροντος με προφανή στόχο μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση από τις ρωσικές αρχές. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιδεικνύει ταυτόχρονα αντανακλαστικά σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια δημιουργεί ένα κλίμα έντονης καχυποψίας στην κοινή γνώμη. Η ανάγκη αλλαγής της πολιτικής ατζέντας και η παρουσίαση άμεσων αποτελεσμάτων στο τομέα της ασφάλειας φαίνεται πως λειτουργήσαν ως επιταχυντής για την ενεργοποίηση κατασταλτικών μηχανισμών που παρέμεναν στάσιμοι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα μαζί μας οι αυτοκινητιστές. Τρίτη ώρα σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν με τον Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Είναι γεμάτα τα ψυχιατρία. Λοιπόν, επειδή έχουμε και ένα πόντιο ψαρά ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί εδώ στη Θεσσαλονίκη αναρωτιέστε πού να πάτε να φάτε και επειδή εγώ κρατάω το λόγο μου, λοιπόν, να πάτε στο πόντιο. Σουβλάκια Πόντιος Οδυσσέως 6 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαρδάρι, περιοχή απέναντι, στη γωνία, εκεί θα το δεις, ο Πόντιος. Τράβα, φάει κανένα σουβλάκι, μπας και γορτάζεις, μπας και συνέλθεις. Γιατί μου γυρνάτε, να πούμε, τρελαμένοι, με άδεια στομάχια και δεν ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρετε τι κάνετε, έχετε ζαλιστεί. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω για τον Πόντιο και τα σουβλάκια του στην Οδυσσέως 6, παραδέξου ότι η γάτα σου άρπαξε το ψάρι πάνω από το αγκίστρι. Παραδέξου ότι το πολυάκιστρο το έφτιαξε ο Γρηγόρης και ότι εγώ έπιασα τα κεφαλόπουλα. Παραδέξου ότι εσύ έβγαινες απλά φωτογραφίες με το ψάρι. Και βάλτε επιτέλους εκεί στην Οδυσσέως 6, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν άνθρωπο μέσα στο μαγαζί που να ξέρει να παίζει λίρα. Μου έχουν κρεμασμένη τη λίρα στον τοίχο και δεν είναι κάποιος εκεί να αρπάξει τη λίρα να παίξει ένα τραγούδι. Ένα τρομαχτόν. Ναι, ο άνθρωπος έβγαλε ψάρι. Τώρα για να πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε αυτά πρέπει. Έβγαλε ψάρι με το καλάμι στο λιμάνι και με το που έβγαλε το ψάρι πριν πάει να το πάρει πάνω από το αγκίστρι, πετάχτηκε μια γάτα και του το πήρε πάνω από το αγκίστρι. Το ψάρι. Ένα ψάρι έχει βγάλει στη ζωή του, του το πήρε η γάτα. Ο Πόντιος λοιπόν, Οδυσσέως 6. Μεράκι, παράδοση και η φωτιά αναμένει για να φάτε τα καλύτερα ψητά. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω μια εικόνα εδώ μπροστά μου που μου έχουν στείλει, η οποία είναι έτσι για να σας εμψυχώσω λίγο ξεκινώντας και θα κάνουμε μετά και την ανάλυση για όλα όσα γίνονται και για τα F-16 και για τα αεροπλάνα που φεύγουν, τα παράθυρα, όλα. Και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο, αν και τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει μια φωτογραφία στην οποία υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα. Εγώ διαβάζω, έτσι. Δεν υιοθετώ. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν υιοθετώ. Διαβάζω κάτι που μου στείλανε από το διαδίκτυο. Είναι αναρτημένα αυτά. Είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Γράφει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ξέρετε? Τον έχετε δει σίγουρα με μια ροζ γραβάτα. Έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων. Βουλευτής Α Αθηνών είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρος Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης γράφει λοιπόν: αυτό που γίνεται στα νησιά μας, λέει, δεν είναι εισρωή μεταναστών. Πρόκειται, λέει, για κατευθυνόμενη απόβαση ισλαμιστών. Ποιους εξυπηρετεί, λέει? Και του απαντάει μία κυρία, η Πάολα Ρεβενιώτη. Την ξέρετε την κυρία Πάολα Ρεβενιώτη? Μία του κινηματογράφου είναι. Τρανς γυναίκα. Ναι, είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μία.
Αυτό που γράφει όμως αυτή η κυρία στο σχόλιο της από κάτω, τι είναι, τι σουλάτικη κοινότητα. Κάνει tag τον Κακλαμάνη και κάνει tag και τον Τζίπρα. Και γράφει συγκεκριμένη κυρία, κύριος, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να την πω. Όταν λέει στο πορνοσινεμά Αλάσκα πριν χρόνια, έκανες λέει, να μην το πούμε, σε Κούρδους, Σύριους και άλλους, δεν ήταν λέει εισρωή μεταναστών. Και ρωτάω εγώ, έχει κινηθεί νομικά απέναντι στη συγκεκριμένη κυρία ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για αυτό που έχει σχολιάσει? Έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε αυτή την κυρία? Και τι λέει αυτή η κυρία δηλαδή? Ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πήγαινε σε πορνοσινεμά και έκανε ό,τι έκανε σε Κούρδους και Σύριους? Αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα? Ισχύουν, δεν ισχύουν? Κακλαμάνη, τον παίρνεις το μισθό? Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως το μισθό, Κακλαμάνη, πρέπει να μας πεις. Έλα και γιατί είναι Παρασκευούλα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι.

Εγώ δεν υιοθετώ, ρωτάω. Απλά ρωτάω. Πρέπει να, εγώ, αν μου έγραφαν εμένα τέτοιο πράγμα, θα είχα κινηθεί νομικά απέναντί της. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο.

απαράδεκτο σχόλιο. Όταν λέει στο πορνοσινεμά πριν χρόνια έκανε σε Κούρδους και Σύριους, δεν ήταν εισρωή μετά. Μα απα. Πρέπει να κινηθείς νομικά, Νικήτα!

Με ενημερώνουν τώρα το ότι έχει συγχωρεθεί η Πάολα η Ρεβενιώτη. Δεν το γνώριζα, αλλά καλά να είναι όπου κι αν είναι. Ναι, δεν γνώριζα ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όπως και να έχει, το σχόλιο είναι περίεργο. Εγώ είμαι προσεκτικός. Θέλω να είμαι όμως και ειλικρινής. Θέλω και να ξέρω τι γίνεται.

0: Έτσι ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί και το ότι υπάρχουν και άλλα σχόλια για αρκετούς βουλευτές υπουργούς, γιατί κάνανε παλαιότερα, αν τα κάνανε. Έτσι ίσως να δικαιολογούνται και κάποια χρώματα στα ρούχα τους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Θα έπρεπε κανονικά να εξεταστεί το σχόλιο, αν ισχύει, για να μάθει όλος ο λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Ροζ γραβάτα, εντάξει τώρα το ότι φοράει συνέχεια ροζ γραβάτα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Το είναι γούστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τους παπάδες για αρχή. Γιατί και εκεί στους παπάδες έχουμε πάρα πολλά σχόλια περίεργα. Μου είπανε τώρα κάποιοι μοναχοί μέσα από το Άγιον Όρος, με πήραν χθες τηλέφωνο αργά το βράδυ κιόλας, και μου λένε: Γρηγόρη, εδώ πέρα βγάζανε ψεύτικα διαμονητήρια και παίρνανε λεφτά. Και υπήρχε ένα κύκλωμα, γίνανε κάποιες συλλήψεις. Και δεν έχω δει να παίζει σε κανένα καναλάκι το ότι υπήρξαν συλλήψεις για διαμονητήρια που παίρνανε 60 ευρώ στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Όπως επίσης δεν έχω δει πουθενά να έχει παίξει είδηση το ότι κάποιοι βγάζανε πολύτιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Σας πλασάρουνε μόνο αυτά που θέλουνε. Πόσα λεφτά έχετε βγάλει εκεί πέρα? Το Άγιον Όρος το έχετε κάνει, χρυσό όρος το έχετε κάνει. Και θα βγει, λέει, και βόλτα η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου στις Σέρες. Παλαιότερα είχαμε το κάστανο, μετά είχαμε την παντόφλα, τώρα έχουμε τη ζακέτα του. Η ουσία είναι το να καταλάβετε τι πραγματικά εστί πίστη. Να μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να μαλώνουμε για οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα έξω. Βάλε λίγο Χριστόδουλο, ρε. Βάλε λίγο Χριστόδουλο, τα εξηγούσε τόσο απλά τα πράγματα. Δώσε.
1: Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος. Ή είναι μασόνος και επομένως αποβάλλει την ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού, ή είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν μπορεί να είναι μασόνος. Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος.
0: Μασονία και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί. Εμείς έχουμε γεμίσει μασονάκια εδώ πέρα τώρα, μέσα στις εκκλησίες και μέσα στα υπόγεια. Έχουμε γεμίσει μασονάκια και μασονικές στοές και κάτι περίεργους που μας το παίζουν να πούμε ευεργέτες. Δεν έχετε ιδέα. Έχουμε γεμίσει ανίκανους. Έχουμε γεμίσει λουλούδες. Έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξίες. Κοιτάνε μόνο το χρήμα, κοιτάνε μόνο τη δόξα και για να μην πω τι άλλο κοιτάνε. Της ροδέλας γίνεται εκεί πέρα έξω. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας, ο οποίος πολεμάει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που ενώ στηρίζει ο ένας τον άλλον βγαίνει και μας λέει τις τρέλες του, ο Τσίπρας δεν στήριξε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας δεν ψήφισε νόμο να μην καταδικαστεί, να μην δικαστεί καν παιδεραστής, παιδοβιαστής. Ο Τσίπρας δεν έφερε νόμο για την εσχροκέρδεια να μην είναι κακούργημα. Και τον στήριξε ενεργά η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν έκανε νόμο η δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα. Γιατί μάλλον κάποιος ολιγάρχης του είχε πει να το κάνει. Τι θα γίνει τελικά? Βγήκε ο υπουργός, ξαναλέω, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε και είπε ότι ο Κοντονής τα έπαιρνε. Ένας υπουργός, που ένας Θεός τον κάνει υπουργό κι αυτόν. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ένας Θεός ξέρει αν τον έχουν βαφτίσει οι Άδωνοι. Άδωνη, σε βαφτίσανε ή Σπυρίδωνα, αποφάσισε. Έχουμε λοιπόν τον Σπυρίδωνα, που είναι σίγουρο νομίζω αυτό. Ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ο Κοντονής έπαιρνε λεφτά και ο Τσίπρας για να περάσουν κάποιους ποινικούς κώδικες. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους καλέσει. Έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε ότι ο Άδωνης έπαιρνε λεφτά. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους πει όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο: Για ελάτε εδώ, είστε μυζαδόροι. Για ελάτε εδώ, από πού τα παίρνετε? Για ελάτε εδώ, δεν σας φτάνει ο μισθός? Για ελάτε εδώ, πώς χτίζετε ακίνητα? Και ρωτάω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, χτίζεις ή δεν χτίζεις 4 βίλες στη Μύκονο? Για πες. Χτίζεις ή δεν χτίζεις 4 βίλες στη Μύκονο την ώρα που η Ελλάδα καίγεται? Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Πού να απαντήσεις? Και μου τις πάει που κάποιοι μιλάνε επιλεκτικά. Και μου τις πάει που κάποιοι δεν γνωρίζουν και μιλάνε. Ξέρετε γιατί μου τις πάει? Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Πλέον ο καθένας παλεύει να δείξει το ότι είναι ήρωας. Θα βγει κανένας να σας πει, ναι ρε, τα έπαιρνα από αυτόν, τα έπαιρνα από εκείνον, μου τα έδινε η βαρμακευτική, μου τα έδινε ο ολιγάρχης, μου τα έδινε ο εφοπλιστής, μου τα έδινε ο επιχειρηματίας. Θα βγει κανένας να τα πει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και επιλεκτικά μιλάνε ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα λένε. Γιατί να κάνουν τέτοιες κολοτούμπες, δεν αναρωτιέστε? Εγώ γνωρίζω ότι ο έξυπνος ρωτάει, ο σοφός ακούει, ο βλάκας αγορεύει, ο ψεύτης τα μπερδεύει, ο ξερόλας ηρωνεύεται και ο τεμπέλης ονειρεύεται. Ξέρω ότι ο εκμεταλλευτής προγραμματίζει και ο ανέστητος σφυρίζει. Ότι ο νάρκισσος επιβάλλει και ο ύπουλος διαβάλλει. Ξέρω ότι ο καλός υπομένει και ο ματαιόδοξος δεν χορταίνει. Ότι ο μίζερος εκλυπαρεί και ο ερωτευμένος παραλυρεί. Επίσης ξέρω ότι στον Ασπρόπυργο μετά την πυρκαγιά βγήκαν και ενημέρωσαν τον κόσμο ότι υπήρχαν 2 τόνοι προπάνιο. Και έγινε, λέει, μια έκρηξη εκεί και υπήρξε 30 μέτρα πυρόσφαιρα. Ωραία. 30 μέτρα πυρόσφαιρα από 2 τόνους προπάνιο που έσκασαν. Η πυρόσφαιρα στα Τέμπη ήταν από μετασχηματιστή, ήταν από έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα πεδίο μάχης του στρατού που ρίχνουν και χειροβομβίδες, όλμους και ό,τι άλλο θέλετε και γίνονται εκρήξεις. Αν βάλουμε στο πεδίο μάχης του στρατού σε μια γωνία 2 τόνους προπάνιο και δίπλα έναν μετασχηματιστή και βάλουμε φωτιά, ο μετασχηματιστής θα κάνει την ίδια πυρόσφαιρα, θα δημιουργήσει την ίδια πυρόσφαιρα με τους 2 τόνους προπάνιο? Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή εμείς με το αληθινό μας πρόσωπο και όλοι οι άλλοι φοράνε μάσκες. Η ζωή είναι πάρτι μασκέ και εμείς έχουμε μπει χωρίς μάσκα και παίζουμε το παιχνίδι και τους λέμε δεν φοράμε μάσκα, εδώ είμαστε, δε στο πρόσωπό μας, δεν κρυβόμαστε. Με την αλήθεια συνοδοιπόρο. Και ίσα ίσα τραβάμε και τις μάσκες τους να πέσουνε. Για να το πω σωστά, έχουμε μπει σε ένα πάρτι μασχέ, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει, χωρίς μάσκα και τους τραβάμε τις μάσκες να αποκαλυφθεί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μιας και είδαμε τώρα να ρίχνουν οι αστυνομικοί οι σφαίρες και κάποιοι να λένε καλά τον έκανε τον 20χρονο και γιατί δεν σταμάτησε, πέρα το ότι η μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει αναπηρία, και το ότι φόρεσε το μαγιό του και πήρε το αμάξι για να πάει στη θάλασσα, και το ότι υπήρξε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη φάση που δεν γνωρίζω αν είναι η αλήθεια.

0: Πήγε η αστυνομία εκεί και προσπάθησε να σταματήσει αυτούς τους δύο οδηγούς. Ο νεαρός οδηγός που έχει πατέρα που εμπορεύεται αυτοκίνητα, γνωστή εταιρεία που έχει καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση, στον μπλόκο δεν σταμάτησε. Η αστυνομία του έκανε δύο φορές νόημα και για την ακρίβεια προσπαθώντας να τους αποφύγει, τραυμάτισε και τον έναν αστυνομικό. Τον πέταξε στην κυρολεξία στο πλάι. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του πυροβόλου όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και κανένας από όλους αυτούς δεν είχε βγει τότε να πει όχι, γιατί δεν έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ή θα είστε διπρόσωποι ή θα έχετε άποψη, διαλέξτε και πάρτε. Δεν γίνεται όταν κάποιον το γνωρίζετε ή όταν κάποιος έχει λεφτά να λέτε ότι δεν πρέπει να πυροβολάνε, και όταν είναι ένα φτωχό παιδί ή όταν είναι άλλης εθνικότητας άνθρωπος να λέτε ότι καλά έκανε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, ξαναλέω. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί. Και όπως σας έλεγα και χθες, 20 χρονών δεν έχουν τα μυαλά μες στο κεφάλι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να εντοπιστεί και όχι να δολοφονηθεί. 7 σφαίρες στο κεφάλι, ρίξανε 13 σφαίρες, ποιον κυνηγούσανε. Και στην τελική, αφού είναι τόσο ταΐδες οι αστυνομικοί και κουβαλάνε τα όπλα και πυροβολάνε δεξιά και αριστερά 20χρονα, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα όπλα σας σε κάτι μαύρα, μερσεντικά, τα οποία σας έχουν γραμμένους και δεν σταματάνε πουθενά και φεύγουνε, και όταν πατάτε να πούμε τις πινακίδες και βλέπετε ποιοι είναι, κάνετε τις κότες. Γιατί τις κότες κάνετε. Γιατί είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και γιατί έχουν φαρμακοβιομηχανίες. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουνε τα παντελόνια. Μέχρι το 20χρονο. Γιατί αλλού και αλλού δεν βάζετε καν το χέρι στη θήκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ολόκληρα χωριά που ξέρετε ότι πουλάνε ναρκωτικά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στα χωριά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ιστορίες που πάτε να μας το παίξετε Ράμπο και καουμπόιδες και ότι καταπολεμάτε το έγκλημα και ότι γι' αυτό σηκώσατε το όπλο. Αν δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος, είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή εσείς εκεί πέρα έξω που με τόση άνεση λέτε καλά τον έκανε. Σας ρωτάω. Έχετε ένα παιδί 20 χρονών. Ένα αγόρι ο οποίος είναι νευρικός. Μαλώνετε, σκοτώνεστε. Σας λέει θέλω να πάω θάλασσα. Παράδειγμα φέρνω. Του λέτε όχι, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο. Και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τον κάνει νόημα η αστυνομία και δεν σταματάει. Και πανικοβάλλεται και πάει παρατάει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και πηδάει τα κάγκελα να φύγει. Τι πρέπει να τον κάνουνε ρε? Να τον πυροβολήσουνε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και καθόμαστε ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες επιτόπου θα έπρεπε να συλληφθούν και επιτόπου να πάνε στη δίκη και επιτόπου να βγει απόφαση και επιτόπου να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ρε τι παράνοια υπάρχει εκεί πέρα έξω? Με έχετε τρελάνει? Να τα παθαίνουν οι άλλοι θέλετε? Αν τα πάθετε εσείς σκούζετε? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα υπάρξει πλέον ενσυναίσθηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνέστηση τουλάχιστον ο ελληνικός λαός. Γιατί άμα κάτσουμε και δούμε πώς λειτουργούν οι εξουσιαστές. Άστο. Οι εξουσιαστές λειτουργούν με payroll. Οι εξουσιαστές λαδώνουν γραζανάκια. Γραναζάκια, συγγνώμη. Εκεί ρέει χρήμα δεξιά και αριστερά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το FBI και για την ΑΕΠ και για την ΚΙΠ. Συνέλαβαν, λέει, 113 ενεργούς κατασκόπους. Ποιοι ήτανε αυτοί? Το FBI, λέει, το 2026 συνέλαβε 113 ενεργούς κατασκόπους. Οι 62, λέει, ήτανε Κινέζοι. Κάναν τους Κινέζους ή ήτανε Κινέζοι? Και η ΚΙΠ, λέει, παρακολουθεί ποιους? Τον αρχηγό Γεθά, τον Σαμαρά, τους δημοσιογράφους, τον αρχηγό Γες. Και οι Ισλαμιστές αλωνίζουνε. Και οι Τούρκοι προσπαθούν από τον Εύρο καθημερινά να περάσουν όπλα. Και στο Τριεθνές δεν υψώνουν την ελληνική σημαία γιατί φοβούνται. Αλλά δεν σκέφτεστε. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Δεν σκέφτεστε. Μου στέλνει χθες ο άλλος μήνυμα, καλά είναι δυνατόν, λέει, να βγάλε στον Πάτερ κλεωμένη συνέντευξη. Και το ρωτάω, την άκουσες τη συνέντευξη, ρε άνθρωπε? Όχι, λέει, δεν την άκουσα, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάλε τον κλεωμένη. Ρε, την άκουσες τη συνέντευξη? Πάνε, άκου τη συνέντευξη. Συμφωνείς με αυτά που λέει ή δεν συμφωνείς? Προκατηλημένε, με τα στερεότυπά σου, χίλιες φορές καλύτερα τα είπε ο Πάτερ κλεωμένη από κάτι δίθεν αναλυτές, οι οποίοι είναι όλη μέρα στα γόνατα. Στα γόνατα είναι. Προσκυνημένοι εντελώς. Καλύτερα να είμαι με κάποιον που δεν προσκυνάει κανέναν, παρά να είμαι με αυτούς τους λοβοτομημένους. Δημοσκόπη τώρα, δημοσκόπη MRB, ο Μαύρος. Μαύρε, εν Χριστώ αδερφέ. Πρέπει να κάνω ένα ρεπορτάζ για το πώς κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί μου έρχονται καταγγελίες ότι παίρνετε τηλεφωνάκια για την έρευνα ακροαματικότητας συγκεκριμένα και δεν λέτε συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Όπως δεν λέτε και συγκεκριμένα κόμματα. Δηλαδή σε ένα ερωτηματολόγιο που παίρνεις τηλέφωνο και λες καλησπέρα σας. Ποιο κόμμα ψηφίζετε? Ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζετε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε το ένα το άλλο. Λες συγκεκριμένα κόμματα. Κάποια όμως δεν τα λες. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας πολίτης να αποφασίσει ανάμεσα σε αυτά τα 10 που του αναφέρεις? Είναι υποχρεωμένος, γιατί έτσι στείνεις εσύ την έρευνά σου. Άρα η έρευνά σου δεν είναι αντικειμενική. Είναι περιορισμένες οι ερωτήσεις σας και πολλές φορές δεν αναφέρετε και όλα τα ονόματα. Και πολλές φορές κάποιοι για να ξεμπερδεύουνε σας λένε και έναν από τους πρώτους τρεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι μου στέλνετε τώρα μηνύματα για τον 20χρονο? Θέλετε να πω για τον 20χρονο? Ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Ο 20χρονος που πυροβολήσανε, ναι. Στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%. Η μητέρα του λέει ότι έφυγε κρυφά από το σπίτι με τα μάξι για να πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Ότι τον έκαναν νόημα οι αστυνομικοί να σταματήσει για έλεγχο, αυτός πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Αυτό λέει η μάνα του. Παράτησε το αμάξι. Έκανε μαντραπίδα εκεί σε κάτι κάγκελα από το σούπερ μάρκετ για να πάει να κρυφτεί και άδειασαν πάνω του δύο γεμιστήρες οι αστυνομικοί. Πισόπλατα κιόλας. Γιατί αυτό έτρεχε το παιδί. Πισόπλατα δύο γεμιστήρες αδειάσανε πάνω του. Το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό και από όσο με έχουν ενημερώσει τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Συγχωρέθηκε. Για πες, 13 σφαίρες. 7 στο κεφάλι. Και γιατί δεν ρίξανε στα πόδια αφού ήταν τόσο καλοί? Αφού δεν θέλανε να το σκοτώσουν, γιατί δεν ρίξανε στα πόδια? Λέει, δεν βλέπαμε, λέει, προειδοποιητικές ήταν, λέει. Ήταν και οι πυροβολισμοί. Θα μπερδευτούμε τώρα, θα πάθουμε κεφαλικό. Για προειδοποίηση, τέλος πάντων, τις ρίξαμε, λέει, τις σφαίρες. Ωραία, και γιατί τις έριξες πάνω στο κεφάλι του, ρε φίλε? Τι προειδοποίηση είναι αυτή? Γιατί δεν τις έριξες στον αέρα, ας πούμε? Και γιατί δεν ήταν αβολίδωτες? Εγώ δεν μπορώ να ακούω τώρα εδώ πέρα αρλούμπες. Δεν μπορώ να ακούω αρλούμπες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση της αστυνομίας. Και αυτή είναι και η περίφημη ασφάλεια που σας πουλάνε και αστυνομικοί και δικαστές και εκτελεστές του δρόμου. Εκτελέσεις κατά ρυπάς, σε μάντρα. Ανίκανοι να διαχειριστούν έναν άνθρωπο σε πανικό. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι? Και καθόμαστε τώρα να ακούμε τι σενάρια κατασκευάζει ο καθένας? Η επίσημη γραμμή του κράτους απέναντι στην κρατική βαρβαρότητα είναι πάντα το φταίει το θύμα. Και εγώ σας λέω ότι αυτό το καθεστώς συνήθως καλύπτει τους δολοφόνους του. Η λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Γιατί άλλα προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ή πάμε με τον νόμο ή δεν πάμε. Δεν γίνεται να μου λες εμένα που είμαι Έλληνας πολίτης να πηγαίνω με τον νόμο και εσείς να μην πηγαίνετε. Και ένα παραπάνω και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι φύλακες του νόμου. Εγώ τώρα αν πάρω το 100, σας κάνω μια ερώτηση. Παίρνω εγώ τώρα το 100. Και κάνω μήνυση να πάνε να συλλάβουν ένα βουλευτή, έναν υπουργό ή έναν διάσημο ή έναν καλλιτέχνη ή έναν εφοπλιστή, έναν επιχειρηματία, οποιοδήποτε έχει λεφτά, θα πάει το 100 να το συλλάβει ή θα πάει εκεί πέρα και θα του πει «Έλα ρε αδερφέ, φύγε λίγο στο βουνό» και να του κάνει τα γλυκά μάτια ο αστυνομικός και θα τον πει «Έλα ρε φιλαράκι τώρα, δεν θέλουμε να σε συλλάβουμε, κάνε τη βόλτα σου». Ενώ άμα είναι καμιά φτωχάτζα, άμα είναι κανένας που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, πάνε το σηκώνουνε με βία, το πετάνε μέσα στο περιπολικό και το συμπεριφέρονται λες και είναι κανένα σκουπίδι. Και μη μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Άρα υπάρχει διάκριση. Από πού και ως πού ο αστυνομικός μπορεί να κάνει ότι γουστάρει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ την πήγανε την άλλη τη 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Την πήγανε κάτω στα κρατητήρια και τις λέγανε τις τρέλες τους και κατήγγειλε ότι τη βίασαν. Και ενώ χθες όλες οι ιστοσελίδες γράφανε ότι είναι αθώοι, σήμερα διαβάζω ότι είναι ένοχοι οι δύο αστυνομικοί. Το βλέπετε, το εμπεδώνετε, το συνειδητοποιείτε. Όταν βλέπεις ρε μια 80 χρονών γυναίκα άπορη να της βάζουν 200 ευρώ πρόστιμο γιατί πουλάει να πούμε ρίγανη χωρίς άδεια, πήγε μάζεψε 80 χρονών η καημένη, την έχουν πετάξει στον δρόμο με τη σύνταξη δεν βγαίνει το έργο, πήγε μάζεψε λίγη ρίγανη, έστησε μια χαρτόκουτα, το έβαλε τη ρίγανη πάνω και λέει έλα να πουλήσω λίγο ρίγανη, μπας και βγάλω τη μέρα, μπας και φάω καμιά τυρόπιτα. Και εμφανίζεται από το πουθενά η κρατική υπηρεσία και η αστυνομία και όλοι αυτοί οι κομπάρσοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις ρίχνουν πρόστιμο 200, 500 και 1000 ευρώ τη γιαγιά. Και ο άλλος 70 ετών δήμαρχος για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ είναι ελεύθερος. Για υπεξαίρεση 18 εκατομμυρίων ευρώ και δεν τον ακουμπάει κανένας. Και εσείς μου λέτε για δικαιοσύνη και για αστυνομίες. Και κάνανε λέει σήμερα δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτό είναι ένδειξη ότι πάμε σε εκλογές. Θυμήθηκαν από το 2010 να κάνουνε δυο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά και ακούσαμε και το άλλο ακραίο. Βγαίνει χθες ένα σε μια τηλεόραση εκεί πέρα, δεν ήξερα και πώς το λένε. Ένας με ένα μουστάκι και άρχισε να λέει ακούστε λέει να δείτε και η μηνυτήρια αναφορά λέει που έκανε λέει ο Βελόπουλος στον Άριο Πάγο για τον Κοντονή και τον Τσίπρα μετά από τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη το ότι παίρνανε λεφτά όλοι αυτοί δεν μπορεί λέει να έχει βάση γιατί λέει μετά από τα 8 χρόνια δηλαδή μετά από 2 τετραετίες οι πολιτικοί λέει δεν καταδικάζονται και παραγράφονται τα αδικήματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Αυτό έλεγε ο συγκεκριμένος τύπος όμως. Εφόσον λέει έχουν περάσει 2 θητείες από τη στιγμή που ήταν υπουργός, παραγράφονται τα αδικήματα. Τι μας λες ρε μεγάλε. Τι μας λες δηλαδή. Περάσανε 2 θητείες και άμα κάποιος έπαιρνε λεφτά παλαιότερα και μπορούμε να τα αποδείξουμε γιατί εδώ πέρα ένας υπουργός το καταγγείλει. Τι θα πείτε, όχι, δεν πειράζει, έχουν περάσει 2 θητείες. Τι μας λέτε, ρε, άμα πήρε μίζα να πάει φυλακή. Άμα πήρε λεφτά για να ψηφίσει συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, να πάει φυλακή. Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό. Τι πάει να πει, πέρασαν 2 θητείες και παραγράφεται το αδίκημα και δεν μπορούμε να τον πούμε κάτι. Πού τα έχετε δει, ρε, αυτά τα έργα. Για πόσο ακόμα θα κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Για πόσο ακόμα πιστεύεις ότι θα σας ανέχονται. Έχουμε πέσει πολλές φορές και έχουμε σηκωθεί άλλες τόσες. Δεν τα παρατάμε όμως. Και γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος, να το θυμάστε. Ζω για τη στιγμή που θα σας δω με βραχιολάκια, με χειροπέδες, να μπαίνετε μέσα στους 4 τοίχους, σαν κλαμμένοι. Ζω για αυτή τη στιγμή. Και από χθες με έχετε τρελάνει στα μηνύματα, επειδή δεν με αφήνετε και στην ησυχία μου. Πλέον το έχω κάνει συνήθεια να πηγαίνω τα απογεύματα και να ποτίζω, να πούμε κάτι θάμνους. Πάω εκεί γιατί έχει ησυχία. Κάθομαι σαν το άντε να μην ποτεί και ποτίζω να πούμε τους θάμνους και τα δέντρα. Μπας και ηρεμήσει το κεφάλι μου. Και πάλι και εκεί στέλνετε μηνύματα, παίρνετε τηλέφωνα. Παρετήθηκε, λέει, ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος? Πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Πότε μίλησε ο Φάμελος? Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Ο κομπάρσος κι αυτός. Ήταν και πρόεδρος. Από σπόντα βγήκε. Σιγά τα ΟΑ. Λες και καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν άξιζε καν να ενοχλήσετε τον Γρηγόρη για αυτό το λόγο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί που υπήρχε γαλήνη, εκεί που πότιζα το θάμνο και άκουγα τα πουλάκια να κελαϊδάνε και έλεγα επιτέλους ησυχία και ηρεμία, χτυπάει το τηλέφωνό μου μήνυμα. Τέρε, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Σηκώνω και τι βλέπω? Να μην πω ποιος το έστειλε τώρα, γιατί θα γίνει εδώ πέρα της πόπης. Παρετήθηκε, λέει, ο Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να! Να το ότι παρετήθηκε, λες και άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Και για το Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος απέκλεισε τις δημοκρατικές διαδικασίες, κατήργησε το δημοψήφισμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός μέσα του είπε το ότι εφόσον εμείς μέσα από ένα δημοψήφισμα ψηφίσαμε κάτι άλλο και ο Τσίπρας έβγαλε κάτι άλλο, δεν έχει ουσία το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μιλάει για δημοκρατία ο Τσίπρας, όσο και αν το στηρίζουν οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και οι καναλάρχες. Στο ραδιόφωνο σας, ρε, τους υπαλλήλους δεν μπορούσατε να τους συντηρήσετε. Και βγήκανε με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν την Τρένοσέ. Αυτοί που έχουν κάτι βίλες στο Σούνιο. Αυτοί που τελικά είδατε που φτάσανε. Και τώρα μας λένε για κουμπιά επανακίνησης. Ποια επανακίνηση? Είσαι πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος. Είσαι πολιτικός προδότης. Αλίωσες στην ιστορία και επέτρεψες όλος ο κόσμος να λέει τους Σλάβους Μακεδόνες. Και μου βγάζουν δημοσκοπικές το ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει 12 και 13 και 15%. Ποιος ο πολιτικός προδότης? Ελάτε εδώ εσείς οι δημοσκόποι, για να μην αρχίσω τώρα εδώ πέρα να σας μιλάω γαλλικά. Όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα να τον πάρω το χεράκι, που μου βγάζουν τις τρέλες να πούμε με τα στημένα τηλέφωνα και τα στημένα email, να σας πάρω από το χέρι, να πάμε βόλτα εδώ, να ρωτήσουμε πόσους θέλετε, ρε. Live Gallop. Live Gallop, έλα εδώ, ρε μαύρε. Έλα. Δεν αντέχεις να περπατήσεις, να πούμε 2 χιλιόμετρα. Έλα, σε πάρω στην πλάτη. Να πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πόσα θες, 1000 άτομα, πόσο είναι το δείγμα σου? 100 άτομα, 1000. 1000 άτομα. Στη σειρά, ρε, θα περπατάμε εδώ στην παραλία. Θα σε έχω πίσω στην πλάτη. Και θα ρωτάω, έλα εδώ. Θες να ψηφίσεις Τσίπρα? Όλους τους Μακεδόνες εδώ θα τους ρωτήσουμε. Άμα βρούμε πάνω από 10 στους 1000 που θα πούνε ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα, σε. Πραγματικά σου μιλάω, πηδάω μες στη θάλασσα. Χωρίς εσένα. Θα κολυμπήσω στο θερμαϊκό, ρε. Μαζί με το πλανκτόν. 15% πολιτικός προδότης στη Θεσσαλονίκη και δεν τρέπεστε. Και τα πιστεύουνε κιόλας κάποιοι. Το ναυάγιο αυτό που ονομάζεται δίθεν αριστερά. Με το Κλέτσο. Το Φάμελο και το Φαραντούρι. Μας δουλεύετε. Και ασχολούνται ακόμα. Πάμε τώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, καλά, άστο. Νέα Δημοκρατία, ποια Κόζα Νόστρα, ποια Γιακούζα, ποιος Ντον Κορλεόνε, ποιος Αλ Πατσίνο, ποιες ταινίες, ποιος Godfather, τι, άστο, αδερφέ, άστο. Άστο. Τώρα μας βγάζουν εδώ πέρα ότι η δημοφιλία έχει, λέει, ο Δένδιας και ο Πιερακάκης. Για ποιο λόγο να βγάλουν τέτοια είδηση? Ότι ο κόσμος αγαπάει το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Καλά, για τον Κικίλια δεν το σχολιάζω τώρα, ότι τον βάζετε και αυτό να ικανό. Πω, φαντάζεσαι να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κικίλιας? Γιατί εγώ για εκεί το βλέπω το έργο, παιδάκια. Εγώ βλέπω να πηγαίνουμε σε εκλογές εκεί Σεπτέμβρη ή τέλη Σεπτέμβρη ή 27 Σεπτεμβρίου ή μετά αρχές Οκτώβρη και να ανακοινώνει τέλη Αυγούστου μαζί με τον Σαμαρά συνεννοημένοι, γιατί και ο Σαμαράς τότε θα ανακοινώσει το κόμμα, μόλις ανακοινώσει άλλες εκλογές. και να προχωράνε κανονικά και σταθερά μετά τη ΔΕΘ, μπας και πάρουνε να πούμε κάνα ποσοστό, και άμα δεν βγαίνει η κυβέρνηση να υπάρξει πρόταση να πέσει στο τραπέζι Νέα Δημοκρατία με νέο πρόεδρο. Και να δεις τι καλά θα κάνει αυγά ο Σαμαράς. Και να δεις τι καλά θα αλλάξει άποψη ο Κοτάκης. Και να δεις τι καλά οι 91 συμφεροντολόγοι από εκεί που σας λέγανε ότι ο Σαμαράς είναι αυτός, θα λένε μετά η Νέα Δημοκρατία είναι, γιατί νεοδημοκράτες είναι. Μελετόπουλε, είσαι ή δεν είσαι νεοδημοκράτης. Ο Μάζης ήθελε ή θέλει ακόμα μια καρεκλίτσα στο επικρατείας. Και όλοι οι υπόλοιποι συμφεροντολόγοι. Για πείτε, ξανά Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να υπάρχει κανένας εκεί πέρα έξω που να μπορεί να αμφισβητήσει το ότι όλοι θέλουν μια πατριωτική δύναμη να ηγηθεί. Ποιος εκεί πέρα έξω λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο οι συμφεροντολόγοι και οι βολεμένοι. Πήγα το πρωί, είχα μια δουλειά στην τράπεζα και με φώναξε εκεί ο διευθυντής. Εντάξει, εγώ είμαι απλός άνθρωπος, δεν φοράω κουστούμια, δεν φοράω γραβάτες, δεν φοράω τέτοια πράγματα στην καθημερινότητά μου, τουλάχιστον σίγουρα όχι. Αν πάω σε καμιά βάφτιση, σε κάνα γάμο και είμαι κουμπάρος, μπορεί. Κανονικά, εγώ τώρα με τη βερμούδα, με την μπλούζα και το τσαντάκι, μαύρο γυαλί. Έλα, μου λέει εδώ. Έλα, ρε φίλε, το λέω, τι έγινε. Σε ακούω, λέει, στο ραδιόφωνο, καλά τα λες, αρχίζει εκεί ένα πρόλογο. Πιάνουμε μια συζήτηση, να πούμε κάνα πεντάλεπτο, το λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τέτοια μα μου ιστορίες, και σε κάποια φάση μου πετάει μια φράση. Αλλά μέσα στην τράπεζα έχει πολλές κάμερες. Και τι λέει ο αθεόφοβος? Εγώ, λέει, έτσι όπως το βλέπω, λέει, κανονικά πρέπει να λέμε Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άκου τι είπε ο τραπεζικός. Μητσοτάκης, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και το λέω, α, καλά, εντάξει, το έχεις χάσει τελείως, καλημέρα. Και έφυγα, τι να κάνω, να κάτσω να ασχοληθώ με τον άλλο που με λέει Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Επειδή, ρε αδερφέ, είσαι εσύ στο γραφείο με το air condition, αραχτός και άνετος. Και επειδή τώρα να πούμε δεν έχεις δουλειά, τρέχουμε εμείς σαν το Βέγκο και ήρθαμε εδώ πέρα. Εμάς βρήκες με 25 κάμερες μέσα στο κατάστημα. Εμάς βρήκες που γουστάρεις κιόλας. Τι γουστάρεις που κάνουν κατασχέσεις, τι γουστάρεις την ιδιωτικοποίηση. Αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, εγώ δεν έχουμε σε κανέναν τίποτα κακό. Πες ότι φεύγει από την τράπεζα. Και πάει να δουλέψει με το κατώτατο μισθό. Πάμε ένα στοίχημα ότι ο ίδιος θα βρίζει όλη μέρα το Μητσοτάκη. Μακάρι να μπορούσα να πεταχτώ από μια γωνία και να του πω, ρε αδερφέ, δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί τα λες αυτά? Δεν έχει σβήσει ο ήλιος ακόμα. Γιατί ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, φίλη μου. Ο καθένας σχολιάζει από τη δική του οπτική γωνία, πρέπει να το καταλάβετε. Και καλός ή κακός, οι βολεμένοι στηρίζουν αυτούς που τους βόλεψαν. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό και το ότι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ηλίθιοι. Δεν βρίζω. Το ηλίθιος δεν είναι βρισιά. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια αυτή. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι ανεγκέφαλοι. Έλα που θέλετε να είμαστε και ευγενικοί. Η λέξη ηλίθιος προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία ελληνική λέξη ηλίθιος. Δηλαδή εντελώς ανενεργός, να σας το πω έτσι απλά. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω την ιστορική ρίζα, αλλά στην ουσία σημαίνει το ότι είναι σε λύθη. Ότι δεν έχει ανοίξει τα μάτια του, ότι δεν είναι αφυπνισμένος. Είναι ηλίθιος, δηλαδή κοιμάται. Κακό είναι. Ας έρθετε σουρτώσουρου, τι θέλεις τελική, να μην λέμε ούτε το όνομά μας. Γιατί με παίρνει άλλος τηλέφωνο από την Πελοπόννησο και μου λέει Μιναράς, λέει, λέμε εδώ πέρα, είναι βρισιά το Μιναράς εδώ. Ωραία, και εγώ έχω ένα φίλο που το λένε Μινά και είναι 200 κιλά και το λέω, πού είσαι ρε Μινάρα. Τι σημαίνει ότι το βρίζω, θα με ρίξετε πρόστιμο? Δεν βλέπετε αλλού και αλλού που βγαίνουν οι Λαζόπουλοι και βρίζουν όλη μέρα στα κανάλια? Δεν βλέπετε εδώ πέρα που λέει ο κάθε πολιτικάντης ψέματα στον ελληνικό λαό σε live μετάδοση? Δεν βλέπετε εδώ το Μακάριο Λαζαρίδη που βγαίνει και λέει το ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο το ΠΚΠ να ρίξετε κανένα πρόστιμο εκεί από το ΕΣΟΥΡΟΥ? Δεν βλέπετε εδώ πέρα να πούμε τις τσούπρες που έχουν μαζευτεί να πούμε σαν τα λυσασμένα κοράκια σε κάτι πάνελ και μιλάνε για μπότοξ σε πέι? Δεν βλέπεις εδώ πέρα την κάθε να πούμε τούνη. Και όλες αυτές που βγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς ρούχα, αυτές δεν ενοχλούνε. Ο Γρηγόρης θέλει που είπε ηλίθιοι τώρα. Δηλαδή με τρελάνετε θέλετε. Πες ότι είστε βαλτί να τελειώνουμε. Έχει περάσει να πούμε ο Τζόγος. Με τον Τζόγο τι θα κάνετε ρε. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τι έχετε να πείτε για τον Τζόγο που όλη μέρα στις τηλεοράσεις παίζει Τζόγο. Έχω μάθει το τραγούδι της Νόβη Μπεταπέξο. Να σας τα λέω. Σας τα λέω, γιατί κάθομαι και σπίτι στον υπολογιστή να κάνω δουλειά και έχει άλλη ανοιχτή την τηλεόραση και όλη μέρα τραγουδάνε Τζόγο. Και σου μπαίνει μες στο μυαλό το ερέθισμα, τραγουδάς και εσύ τα τραγούδια της στοιχηματικής. Απ' τις 10 διαφημίσεις 8 είναι στοιχηματικές. Εκεί όμως κάνετε αυγά στο Εσούρου. Κάνετε αυγά. Εκεί μη τυχόν και παρενοχλήσουμε κανέναν εφοπλιστή, κανέναν επιχειρηματία, κανέναν τσογαδόρο. Μη τυχόν και αγγίξουμε το θέμα. Το ίδιο θα πω και για την εισαγγελία. Με τα στημένα μάτς, με τους δαρμένους διαιτητές, γιατί έχω υπάρξει οπαδός. Τώρα με γύρισε το μάτι. Για να μην με γυρίσει και τίποτα άλλο. Τι κάνατε ρε με τα στημένα μάτς, κάνατε τίποτα. Πέρα το ότι βγήκε δήμαρχος ο Μπέος, τίποτα άλλο κάνατε. Τι να κάνετε βρε, γατάκια, γατάκια. Μόνο για κάνα κουστούμάκι είστε και για να λέτε ότι είστε εισαγγελείς και δικαστές και αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Ο ένας είναι πρόεδρος, ο άλλος ανήκει στην κρατική υπηρεσία τάδε, ο άλλος στην ανεξάρτητη αρχή και όλοι μαζί δεν έχετε κάνει τίποτα, έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί οι παράνομοι και οι διεφθαρμένοι συνεχίζουν να κάνουν ό,τι κάνανε. Και σας θέει ο Γρηγόρης και σας θέει ο 80χρονη που πουλάει ρίγανη στη χαρτόκουτα. Ο άλλος διαγράφει να πούμε 30 εκατομμύρια χρέος. Ποιος είσαι ρε να διαγράψεις 30 εκατομμύρια χρέος. Οι άλλοι μας λέγανε χάθηκε ο φάκελος με τα χρέη της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με το άρθρο 44 και το άρθρο 64. Ήρθε εδώ ο Ρέμος, πήρε το κυλκείο στο Καθατζόγλιο. Γινότανε να πούμε, του Ρέμου γινότανε μέσα. Τι έγινε με αυτά τα λεφτά. Πόσα λεφτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πόσα χρέη θα αναλάβει ο ελληνικός λαός. Μου έχετε φέρει εδώ τον κάθε Πακιστανό να πούμε, έχουν γίνει όλοι οι Πακιστανοί διαχειριστές. Τι κάνετε για αυτά ρε. Λύσατε το πρόβλημα. Με το να ρίχνουν δύο γεμιστήρες σε ένα 20χρονο η αστυνομική ή με το να βάζετε φυλακή αυτόν που πουλάει σαλέπι. Λύσατε το πρόβλημα, υποκριτές, υποκριτές. Και τολμάτε και βγάζετε και γλώσσα και το παίζετε και φίρμες και μεταξύ σας μιλάτε να πούμε και με συγκεκριμένο τρόπο. Τι να μας πείτε. Εμείς έχουμε μαζί μας την αλήθεια. Εσείς τι έχετε μαζί σας, τις ροδέλες, τις ροζ γραβάτες, τους υποκριτές. Ο αριθμός λέει των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα το διάστημα 2024-2025. Λογικό, αφού δολοφόνησε ο Μητσοτάκης στη μικρομεσαία τάξη. Σας τα έλεγα εγώ εδώ πέρα. Οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πιο πλούσιοι. Θα υπάρχουν μόνο τεράστια ψάρια και μικρά. Μεσαίας κατηγορίας δεν θα υπάρχουν, γιατί έτσι τους συμφέρει, γιατί είναι καπιτάλες. Σας έβαζα το ηχητικό το 2019 ρε. Πριν 7 χρόνια σας έβαζα το ηχητικό του Κούλη. Που έλεγε θα κάνω την Ελλάδα την μπαταρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και σας έλεγα θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία και μας λέγατε εδώ συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους. Και τι κάνει την Ελλάδα μπαταρία. Άντε από εδώ ρε. Για πείτε μου από αυτά τα 2.762 άτομα που γίνανε δισεκατομμυριούχοι αυτό το διάστημα 2024-2025 και η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Πόσοι από αυτούς είναι μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα στελέχη, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβετε. Γιατί θέλετε και αλλαγή φίλτρου. Πόσα άτομα από αυτά τα 2.762 που αύξησαν τα κέρδη τους είναι φίλοι της κυβέρνησης και μέλη ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή και κουμπάρι της Νέας Δημοκρατίας. Βάλτε να δείτε. Γιατί έρχεται ο άλλος και μας το παίζει Έλληνας. Φοράει να πούμε και την πολεμική σημαία, έχει γίνει μόδα τώρα. Η νέα μόδα είναι αυτή. Η νέα μόδα είναι αυτή. Φοράνε την ελληνική σημαία, φοράνε να πούμε το Ορθοδοξία ή Θάνατος και βγαίνουν και λένε είμαστε ιδεολόγοι. Και άμα δεις τι κάνουν στη ζωή τους, είναι όλοι λαμόγια. Αγκαλιά με βουλευτές, αγκαλιά με υπουργούς, αγκαλιά με την κάθε ρόμπα. Και μας το παίζουν ιδεολόγοι. Από πού και ως πού είσαι ιδεολόγος, αδερφέ. Αφού δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν έχεις ισχυρή άποψη, δεν μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα. Με τον πρώτο που βλέπεις μπροστά σου, τραγουδιστή ή διάσημο, πας και τρέχεις να βγεις φωτογραφία. Όλη μέρα είσαι στο τζόγο, στο τσιγάρο, στην πορνεία και μιλάς για Ορθοδοξία. Που είσαι μέσα στην υπερηφάνεια, που δεν έχεις μετανιώσει για τίποτα. Και θέλετε να σας παίρνουμε και στα σοβαρά. Δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ψαχτεί, δεν ξέρετε καν τι κάνετε. Και σας πειράζω εγώ που σας τα λέω. Μα αυτή είναι η αλήθεια, τι θα σας πω, μπράβο. Η ιδεολογία δεν είναι ένα μπλουζάκι και 10 δημοσιεύσεις. Η ιδεολογία είναι να τάξεις με τον εαυτό σου καλά και να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να είσαι αφυπνισμένος και να προσπαθείς για το καλύτερο. Γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τους αυτοκινητιστές. Να δούμε τι ακριβώς προβλήματα έχουν, γιατί θα ξεκινήσουν, λέει, για αυτή τις απεργίες. Απεργία εδώ, απεργία εκεί. Όχι μπλόκα οι αγρότες, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Και όταν βγαίνω και σας λέω ότι με δύο πορείες και 5 διαμαρτυρίες και ένα συλλαλητήριο που είναι 2 ώρες, δεν αλλάζει η κατάσταση. Με λέτε και τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε για τάβλη. Δεν μπορείτε να ζήσετε μια μέρα χωρίς το καφέ και χωρίς το διαδίκτυο. Η Αλβανία είναι ένα μήνα ρε στο δρόμο και ακόμα δεν έχει πέσει οράμα. Και εσείς μου πάτε 2 με 4 ώρες, βγαίνετε φωτογραφίες, το παίζετε επαναστάτες, να πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέτε και τι να κάνουμε. Τι να κάνεις ρε, στήσε ράτζο εκεί μαζί μου. Ξεκινήσουμε μια διαμαρτυρία. 2 ράτζα, 5 σκηνές. Πώς έκανε ο Ρούτσι, μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα. Μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα και πηγαίνουμε μετά στα μπουζούκια για ποτά. Με την Καριστιανού και τον Ρούτσι. Έτσι δεν είναι ρε Ρούτσι. 24 μέρες απεργία, πείνας μόνο εσύ έκανες και δεν έχασες γραμμάριο. Και μετά πήγαινες για ποτάκια με τον Καρβέλα. Εγώ φταίω που τα λέω τώρα. Εγώ φταίω που τα λέω, να πούμε, πήγε και ο Ρόκος και με έπαιζε την κιθάρα στο Σύνταγμα. Κάτι γραφικές καταστάσεις. Εσέ παρακαβάλε τραγούδι, έλα. Τι θέλεις, μπουζούκια, Καριστιανού, Ρούτσι και τέτοια. Δώσε, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπουγά, βάρα ρε τώρα εδώ, να πούμε, όλοι επαναστάτες. Βάλε εδώ πέρα να πούμε.
1: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

τη συναυλία! Τα λεφτά από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο! Πήγαινε ο λαός, έδινε 15 ευρώ να βοηθήσει τις οικογένειες. Πού πήγαν τα λεφτά, γίνανε βίλες στο πανόραμα, γίνανε κόμματα τα λεφτά.

0: τα πάμε.
1: Κακλαμάνι πήγαινε τελικά. Σε αυτό το σινεμά. Νικήτα, πήγαινε στο σινεμά Αλάσκα. Άρε Πάολα, άρε Βενιώτη, έφυγες νωρίς. Έπρεπε να σε βγάλω μια συνέντευξη εδώ, να μας πεις γιατί φοράει ρόζα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένα πρωτοφανές κύμα συλλήψεων και εξιχνιάσεων για υποθέσεις που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη εκτελήσεται τις τελευταίες ώρες. Οι διευθύνσεις αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία βρίσκονται σε επιχειρησιακή εγρήγορση, φέρνοντας στην επιφάνεια σκοτεινές υποθέσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση αυτών των επιτυχιών προκαλεί ήδη έντονες πολιτικές συζητήσεις με φόντο πιθανά προεκλογικά κίνητρα πίσω από τις εξελίξεις αυτές και μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επενδύσει επικοινωνιακά στο δόγμα νόμος και τάξη, επισύροντας όλο το βάρος Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σε μια εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στη Κυψέλη και το Χαλάνδρι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην πολύ νεκρή εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν επί της οδού Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό καθότι ζει στη Βρετανία. Η επιχείρηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την νομική διάσταση της παραγραφής των αδικημάτων, καθώς βρισκόμαστε στο 2026. Συμπληρώνονται 16 χρόνια από τη τραγωδία, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές βρίσκονται σε έναν ιδιότοπο αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς το ανώτατο όριο παραγραφής για κακουργήματα στην Ελλάδα αγγίζει τα 20 έτη. Την ίδια ώρα, η αντιτρομοκρατική επιδόθηκε στο να ξεδιαλύνει την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια της 1ης Ιουλίου σε σπίτι στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις ενός 29χρονου άνδρα, μιας 26χρονης γυναίκας που είχε καταφύγει στα Χανιά, καθώς και του ιδιοκτήτη του κτηρίου που τους παρήχε το κρυσφύγετο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ελληνική αστυνομία αποφάσισε να δράσει ακαριαία και να μην περιμένει την πλήρη ταυτοποίηση τυχών συνεργατών τους, καθώς υπήρχαν βάσιμοι φόβοι ότι οι δύο αντιεξουσιαστές ετοίμαζαν τη διαφυγή τους στο εξωτερικό. Στο μέτωπο του οργανωμένου εγκλήματος, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε μια σκληρή διπλωματική και νομική μάχη για την έκδοση του επανομαζόμενου Έντικ, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι βάσει διεθνούς ερυθράς αγγελίας. Ο Έντικ, φερόμενος ως αρχηγός της ρωσο-ουκρανικής μαφίας λαθρεμπορίου τσιγάρων, εμπλέκεται σε μια ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο εκτελεστικός βραχίωνας της οργάνωσής του θεωρείται υπεύθυνος για τα συμβόλαια θανάτου κορυφαίων στελεχών της Greek Mafia. Η νομική ομάδα του συλληφθέντος έχει εξαπολύσει δικαστικό αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να εκδοθεί στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα, προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί νόμιμου συμφέροντος με προφανή στόχο μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση από τις ρωσικές αρχές. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιδεικνύει ταυτόχρονα αντανακλαστικά σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια δημιουργεί ένα κλίμα έντονης καχυποψίας στην κοινή γνώμη. Η ανάγκη αλλαγής της πολιτικής ατζέντας και η παρουσίαση άμεσων αποτελεσμάτων στο τομέα της ασφάλειας φαίνεται πως λειτουργήσαν ως επιταχυντής για την ενεργοποίηση κατασταλτικών μηχανισμών που παρέμειναν στάσιμοι. Στο πλαίσιο κυβερνητικών ελιγμών, την μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και τη βενζίνη κατά 5 λεπτά για το ντίζελ, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικής συμβολής δύο ελληνικών διελιστηρίων. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής αναμένεται να εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8.
3: Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ειρηναίο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
4: Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Κύριε Δημητρίου, εξηγήστε λίγο στο ακροατήριο ποιοι είστε, τι εκπροσωπείτε, για να πάμε και στα προβλήματά σας.
4: Εκπροσωπούμε την ΠΕΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι στα φορτηγά δημοσίας χρήσης, ό,τι έχει και την πινακίδα. Και ο σκοπός της ΠΕΜΕ μέσα από τα προβλήματα του κλάδου δημιουργήθηκε για να λύσει όλα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στο χρόνια πάνω στο επάγγελμα, γνωρίζουμε τα προβλήματα καλά και θέλουμε τον κόσμο κοντά για να βοηθήσει και αυτός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε έτσι τον κλάδο όσο γίνεται πιο ψηλά, να τον πάμε πιο ψηλά και να μπορούμε να λειτουργούμε.
3: Ωραία. Και τι προβλήματα έχετε τώρα δηλαδή, κύριε Δημητρίου, εσείς?
4: Εμείς τα προβλήματα που έχει ο κλάδος, κύριε Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα αυτή τη στιγμή είναι τα ωράρια μας, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα προστήματα, τα απαγορευτικά. Ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα και ξεπλένουν μέσα από το δημοσίας χρήσης, πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Βασικά μας αιτήματα είναι αυτά που σας έχω πει αμέσως τώρα και με αυτά θα ξεκινήσουμε να έχουμε διάλογο με τα εκάστοτε υπουργεία, προσβλέποντας σε μια κατανόηση των προβλημάτων και να βρεθούν λύσεις.
3: Ωραία. Και πώς δηλαδή λέτε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις? Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Έχετε κάνει αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται και στις αρμόδιες αρχές, αν το Υπουργείο δεν σας έχει δώσει τις απαντήσεις? Γιατί γνωρίζω, κύριε Δημητρίου, το ότι γενικά πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, λένε ότι έχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν τους ακούει.
4: Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι γεγονός όμως, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι δεν φταίνε τα συνδικαλιστικά όργανα. Πιστεύω ότι ο κόσμος απέχει από τα προβλήματα, ενώ ο ίδιος τα καταθέτει στα αρμόδια σωματεία κτλ. Αλλά την ίστατη στιγμή, την ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να λύσουμε τα προβλήματα, όλοι κάνουν πέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια ευελπιστούμε σε μια έτσι κατανόηση πλέον των συναδέλφων προς τη δικιά μας τη μεριά, δηλαδή τους αυτοκινηστές, ότι πλέον είναι μονόδρομος τα πράγματα και ότι πλέον πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και να σταματήσουν την κριτική στο Facebook και στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έρθουν δίπλα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά, εμάς θα μας τα λένε, εμείς θα τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε τα προβλήματα δεν λύνονται από το καναπέ.
3: Ωραία, αυτή είναι μια διαμαρτυρία δηλαδή, μια διαμαρτυρία.
4: Είναι προειδοποίηση, διαμαρτυρία και στη συνέχεια θα έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο Υπουργείο των Μεταφορών, το οποίο αυτό είναι ο φορέας μας και αυτός νομοθετεί. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω, θα είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Σκεφτόμαστε να κατέβουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
3: Κοιτάξτε, κύριε Δημητρίου.
4: Καθολικά δηλαδή.
3: Κύριε Δημητρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με έναν τρόπο και ίσως να έχει περάσει και αυτό το μοτίβο, το ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και αυτός μου μαζί σας και να σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα θέματα αυτά. Γιατί καλώς ή κακώς θυμάμαι και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι σχετικό με όλο αυτό που συζητάτε. Το ότι όταν κατέβηκαν οι αγρότες οι οποίοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους κλάδους να κατέβουν μαζί τους. Οι υπόλοιποι κλάδοι δεν στήριξαν ενεργά. Στήριξαν κάτι οι άνθρωποι με τις νεκροφόρες, στήριξαν κάτι οι ταξιτζίδες, οι αυτοκινητιστές όμως. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που τότε έβγαινα και φώναζα: πού είσαι ρε Κενανίδη, γιατί κρύβεσαι ρε Κενανίδη, γιατί δεν κατεβάζεις τους αυτοκινητιστές στους δρόμους? Δεν υποστήριξαν τους αγρότες. Και αυτό έσπασε την ενότητα που είχαν οι φορτηγατζίδες, αυτοκινητιστές και όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτά τα εργαλεία, γερανούς και πάει λέγοντας, με τους αγρότες. Πώς δηλαδή τώρα εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε θα καλέσετε τους αγρότες εφόσον δεν τους στηρίξατε? Για ποιο λόγο δεν τους στηρίξατε?
4: Εγώ βασικά, κύριε Γρηγόρη, ξέρετε ότι είχα βγει και στην εκπομπή σας και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο θέμα. Μου κάνατε και μία ερώτηση, σας την απάντησα. Δυστυχώς αποδεχτήκανε τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά, αντίστροφα στην ουσία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εσείς το κρίνετε, ο κόσμος το κρίνει. Κάλλιστα μπορεί να καλέσετε και το συγκεκριμένο.
3: Ναι, τον έχω καλέσει, τώρα. Έχει κάνει και κάτι μηνύσεις ο Κενανίδης. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ πέρα μια διαμαρτυρία από έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υποστήριξη από τους υπόλοιπους, δεν θεωρώ ότι θα φέρει λύση αν αυτή η διαμαρτυρία είναι για μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Αλβανούς, τώρα παρένθεση που δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά βλέπουμε τους Αλβανούς οι οποίοι για ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μήνα στον δρόμο και δεν έχει πέσει ούτε η κυβέρνηση, ούτε έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες πράξεις, να προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα. Αλλά αυτός ο αγώνας να έχει αποτέλεσμα, κύριε Δημητρίου.
4: Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Υπουργό, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουμε δεν γίνονται δυστυχώς χωρίς να είναι συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι, είναι, αυτό είναι, πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το πεις ότι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς όφελος του εκάστοτε κλάδου. Και θα πρέπει επιτέλους η μεσαία τάξη, γιατί εμείς δεν σας κρύβω, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε κάνει κινήσεις και με τους αγρότες και με τους ταξιτζίδες, είμαστε σε ένα διάβολο επικοινωνίας, έχουμε τις δικές μας έτσι, σκέψεις, τις οποίες δεν τις πούμε τώρα από εδώ, αλλά έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Απλά επειδή πιστεύουμε ότι η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που πληρώνει το τίμημα των μνημονίων και οτιδήποτε άλλο αυτή η χώρα έχει υποστεί. Δυστυχώς και εμείς δεν αντέχουμε άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το δίκαιο θα βρει τον δρόμο του. Τώρα από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, στην ευθύνη την ατομική. Αν ο καθένας νιώθει βολεμένος, που βολεμένος σήμερα δεν είναι κανένας πιστεύω, και νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί απέχοντας από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κοινωνικά, δυστυχώς θα το βρουν μπροστά του, έτσι. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, άντε να μην σεβαστούμε τον εαυτό μας, εγώ λέω, έχουμε και κάποια χρόνια στην πλάτη μας, όχι ότι είμαστε γέροι, αλλά okay, η νέα γενιά, τι θα προσφέρουμε. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν τηλεθεατές, τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για το μέλλον που έρχεται και είναι δυσίωνο. Θα περιμένουμε να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό θέλουν και να μην μπορούν να αντιδράσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν, έχουμε ευθύνη. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Όπως οι προγονείς μας πολεμήσαμε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς, έτσι την ίδια ευθύνη έχουμε και εμείς για τα παιδιά, τα νέα, τη νέα γενιά, για να προχωρήσουμε μπροστά.
3: Ναι, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, κύριε Δημητρίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, όταν κατέβηκαν, ας πούμε, οι αγρότες στα μπλόκα, που ήταν οι άνθρωποι 2 μήνες στα μπλόκα μες στο κρύο, έτσι. Εγώ έχω να πω πολλά για τους αγρότες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν 2 μήνες στα μπλόκα, με φωτιές, με ξύλα, με κρύο, να φαγώνουν, με σκοπιές. Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, κάποιοι δεν θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι πηγαίνανε να πούμε στα γραφιάκια και στα ραντεβουδάκια και μιλούσανε και συζητούσανε και ανταλλάζανε απόψεις και λέγανε κάτι συνδικάτα τι θα κερδίσουμε και πώς θα γίνει.
4: Ναι,
3: και
4: ναι,
3: οι ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, κύριε Δημητρίου, τα γνωρίζετε. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Απλά πρέπει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς ποτέ ο ελληνικός λαός και τα συνδικάτα και οι κλάδοι δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλουν τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, τι πιστεύετε? Για ποιο λόγο όλοι οι κλάδοι δεν είναι ενωμένοι να πάνε σε μια κοινή διαμαρτυρία, ένα κοινό συλλαλητήριο με μήνυμα «Φυγέτε χθες»?
4: Εγώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να σας πω και το πρόβλημα το οποίο ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό πιστεύω, ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τουλάχιστον τα 10-15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος κουράστηκε και δεν έχει την ψυχολογία, έχει τα προβλήματά του, έχει τις υποχρεώσεις του και σκέφτεται και το παραμικρό. Και εσείς ελεύθερες επαγγελματίες στην ουσία και καταλαβαίνετε ότι άμα κάποια στιγμή κλείσετε την εκπομπή σας για 1, 2, 3 μέρες, κάτι θα σας κοστίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα, η οποία δεν βγαίνει να αντιδράσει.
3: Μα ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Ένα λεπτό. Ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Και την πάτησε κάθε φορά που βγήκε. Παίρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε έχω στερεότυπα, ούτε έχω κολλήματα. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη. Και το λέω σε αυτούς που με στέλνουν μηνύματα, όχι σε εσάς, κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, με τα Τέμπη. Δεν κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους. Δεν αντέδρασε ο κόσμος. Δεν πίστεψε ότι αυτή τη φορά θα τους ρίξουμε. Και τι έγινε στην τελική? Κάποιοι άνθρωποι πήραν έτσι λίγο το κοινό, λίγο δημοσιότητα, λίγη δόξα και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν πήγαν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Κατευθείαν κάνανε κόμμα και άρχισαν να τους λένε «Ελάτε να μας ψηφίζετε». Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ειρηνέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε φορά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι να εκμεταλλεύονται όλο αυτό.

0: αξιολόγους, μπα μας πούνε ψεκασμένους. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα πάει σε μια μουσουλμανοποίηση δεν το λέει κανένας. Έτσι, ότι έχουμε ένα δούριο ύπο εδώ πέρα που κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε κατά πού θα κρυφτούμε, δεν το λέει κανένας.
1: Μα θα υπάρξει λοιπόν και αντικατάσταση, τα συμφέροντα είναι άλλα. Θα υπάρξει αντικατάσταση.
0: Άμα δείτε το δόγμα Kissinger, είναι ξεκάθαρο πριν πόσα χρόνια είχε βγει και τι έλεγε για την Ελλάδα. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ να είμαι ψεκασμένος ενώ αυτά που έχει πει εφαρμόζονται.
1: Κύριε Δημητρίου, για τους αυτοκινητιστές βγήκατε και τελικά πήγαμε στον Kissinger. Βλέπω, έχετε όντως. Καλά έχετε τόσο ισχυρή άποψη.
0: Για κοινωνικά προβλήματα.
1: Καλά κάνετε.
0: Οποία...
1: Καλά κάνετε. Τόσο ισχυρή άποψη έχετε. Αφού έχετε τόσο ισχυρή άποψη, εγώ σας το λέω ευθέως. Ότι άμα οι αυτοκινητιστές στηρίζανε τον υπόλοιπο λαό, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι υγειονομικοί, και όντως ήταν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν έπρεπε, γιατί στη ζωή όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Σήμερα που διαμαρτύρεστε εσείς, πιστέψτε με, οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που ξεχνάνε. Θα ήταν δίπλα σας οι υγειονομικοί, θα ήταν δίπλα σας οι αγρότες και θα καταφέρνατε αυτό που θέλατε με την ενότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ενότητα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το βασικό στοιχείο και συστατικό μάλλον το οποίο μπορεί να φέρει ανατροπές. Είναι απλή η λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας λέω, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ο καθένας κοιτάει την καρέκλα, ο καθένας κοιτάει ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Και οι αυτοκινητιστές όμως κοίταξαν την πάρτη τους. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, αλλά στη δύσκολη στιγμή και όταν έπρεπε, και οι αυτοκινητιστές κοίταξαν την πάρτη τους.
0: Όταν δεν υπάρχει ηγέτης, κύριε Γρηγόρη, γνωρίζετε καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, η ΠΕΜΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Εγώ τότε που βγήκα ήμουν ένα απλό σωματείο, το οποίο, OK, κάναμε και μια πορεία και τι έγινε. Δεν έγινε. Δεν είχαμε τη δύναμη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τον τρόπο μας, OK.
1: Όχι, δεν σας κατηγορώ. Συγγνώμη κύριε Δημητρίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος δεν τους κατέβασε στους δρόμους. Γι' αυτό και φώναζα τότε πού είσαι Κενανίδη και γιατί κρύβεσαι Κενανίδη. Γνωρίζω μια χαρά τι είχε
0: συμβεί.
1: Γνωρίζω μια χαρά τι είχε συμβεί. Και είναι πολύ, πολλοί Κενανίδηδες.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν και άλλοι. Είναι και άλλοι όμως. Δεν ήταν μόνο ο Κενανίδης. Μπορεί να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στον Κενανίδη. Αλλά και να ξέρετε όμως ότι και ο Κενανίδης σαν πρόεδρος, άμα ο κόσμος δεν ακολουθάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
1: Άμα δηλαδή... ο κόσμος όμως θέλει να κατέβει και δεν το επιλέγει ο πρόεδρος, τι γίνεται.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι.
1: Τι γίνεται τώρα πλέον, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσετε.
0: Έφαγε πόρτα λογικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και έκανε πίσω.
1: Γιατί όχι, ένα λεπτό.
0: Ένα φιάσκο είναι φιάσκο, έτσι.
1: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος των υπολείπων. Δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις και τους γράφει όλους τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ναι, σε ένα σωματείο, ρωτάω, όταν όλοι οι φορτηγατζίδες, λέω εγώ τώρα οι αυτοκινητιστές και πάει λέγοντας, θέλουν να κατέβουν και να στηρίξουν τους αγρότες και διαλέγει ο πρόεδρος να μην το κάνει. Είναι σωστό αυτό?
0: Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Δεν είναι σωστό. Γιατί να μπορεί να το κάνει, κύριε Δημητρίου, γιατί να μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος? Κανονικά, από τη στιγμή που χτίζεται ένα σωματείο, θα έπρεπε, αν θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία και αν θέλετε να λέμε ότι όντως υπάρχει ισότητα και ότι όντως είναι μαζική η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει στο καταστατικό κάθε τέτοιου σωματείου το ότι όταν θέλουν οι περισσότεροι να πάμε κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε.
0: Υπάρχει.
1: Τότε γιατί δεν κατέβηκαν?
0: Τα καταστατικά είναι στάνταρ.
1: Γιατί δεν κατέβηκαν?
0: Να δείτε ποια είναι η διαφορά όμως. Ότι εμείς, σαν Προέδροι, προκαλούμε τον συνάδελφο να του πούμε ότι έλα εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό για να διεκδικήσουμε αυτά που εσείς ζητάτε, έτσι. Γιατί η βάση τα ζητάει τις λύσεις. Δεν τις ζητάνε οι Προέδροι. Η βάση έρχεται και σου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Όταν όμως βλέπεις ότι προσπαθείς σαν πρόεδρος να πας να διεκδικήσεις για αυτούς και μετά την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Δεν φταίει ο κάθε πρόεδρος, φταίει ο ίδιος αυτοκινητιστής, ο οποίος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του λόγου του. Δηλαδή εμείς τώρα αύριο, τι να σας πω, άμα δείτε στο διαδίκτυο, έχουν όλοι γράψει από κάτω και μπράβο και έτσι και αλλιώς και εκείνο, χίλια δύο πράγματα. Να τους δω αύριο όμως. Να τους δω αύριο. Γιατί εγώ θα κάνω την κίνηση. Θα βγω. Αν όμως αποδειχτεί σε φιάσκο, ποιος θα φταίει, κύριε Σερέτη? Εγώ θα φταίω ή ο κόσμος?
1: Ωραία, και να σας πω και εγώ κάτι άλλο. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Χίψη πρόεδρος εφόσον εκπροσωπεί τους υπόλοιπους και παίρνει αποφάσεις. Δεν πάει σαν συνδικάτο και σαν εκπρόσωπος και κάθεται στο τραπέζι με έναν υπουργό. Του λέει ο υπουργός, έλα εδώ, πάρε μια άδεια δημοσίας, πάρε εδώ πέρα 200 χιλιάρικα.
0: Τώρα δεν τραπέζι. Μετράει αυτό, δεν είναι οι άδειες, δεν έχουν...
1: Ένα λεπτό. Εντάξει, δεν τον έδωσε άδεια, τον έδωσε τίποτα άλλο. Τώρα εδώ θα τα χαλάσουμε. Πάρε 200 χιλιάρικα κάτω το τραπέζι. Και πάνε σπά στην απεργία. Γιατί δεν γίνονται αυτά, κύριε Δημητρίου?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, άμα έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα έπαιρνε μια ανάλογη απόφαση. Δηλαδή, εγώ σας το λέω, δεν μπορεί κάποιος υπουργός, ας πούμε, σας λέω εγώ, να αλλάξει την άποψη από έναν πρόεδρο και να του τάξει και να του πει χίλιες δυο υποσχέσεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Θα μαδευτεί μετά.
1: Α, όπου θα μαδευτεί.
0: Θα μαδευτεί, όπως και παλαιότερα με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, πολλά ακουστήκανε.
1: Τι ακούστηκε δηλαδή?
0: Κάποιοι τα πήρανε, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς.
1: Από τη στιγμή που κάποιοι τα πήρανε.
0: Εσύ να ρωτήσετε κάτι έχει να πει.
1: Αρχίζουν από τη στιγμή που τα πήρανε και αλλάζουν τώρα τα έργα. Και έρχεται μετά ο πρόεδρος ανανεωμένος πίσω στους υπόλοιπους και τους λέει: ακούστε να δείτε. Τώρα πλέον δεν μας συμφέρει να συνεχίσουμε την απεργία. Μιλήσαμε με τον υπουργό. Τα έχω ζήσει, κύριε Δημητρίου.
0: Ζητάμε το πόθεν έσχες του καθενός. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το πόθεν έσχες.
1: Ζήτα και το πόθεν έσχες της γυναίκας και του παιδιού.
0: Έχω 4 αυτοκίνητα, ναι. Παράδειγμα, έτσι. Ναι. Αν αύριο σε ένα χρόνο βρεθώ με 20 ή με 30, ναι, αυτό κατσαλεί. Δεν μπορεί να βγαίνουν τις αυτοκίνητα. Καταλάβατε.
1: Ναι, άλλο δηλαδή... σας λέω εγώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να σας εξηγήσω, ναι, πώς το βλέπω. Γιατί και στη δική σας διαμαρτυρία μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν θέλετε να είμαστε λίγο, να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε τη σκέψη μας σωστά?
0: Ναι, εννοείται.
1: Ξεκινάει δηλαδή ο πρόεδρος, ας πούμε, ενός σωματείου και λέει: εμείς σήμερα θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε διαμαρτυρία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πάει από όλα μια χαρά. Ξεκινάνε, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή ό,τι άλλο είναι τρακτέρ, κλείνουν τους δρόμους, τέτοια, αρχίζει η πίεση στην κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Φωνάζει τον πρόεδρο. Έλα εδώ, μιλάει με τον υπουργό ή με κανέναν που έχουν στείλει κανένα πεσταλμένο. Έλα εδώ. Έλα, πρόεδρε, κάτσε στο τραπέζι. Έλα εδώ. Για πες, τι λέει, πώς θα σπάσει την απεργία, ας σε δώσω εγώ αυτό, ας σε δώσω εκείνο, θα το κανονίσουμε, κάνε μούχτη. Πάνε, πες τους, ρε παιδί μου, ότι όλα καλά, θα τους βοηθήσουμε. Το ένα το άλλο. Και γυρνάει ο πρόεδρος, σας λέω, μετά ανανεωμένος στους υπολείπους και τους λέει: ακούστε να δείτε, παιδιά, αρχίζει το μασαζάκι. Ακούστε να δείτε. Η απεργία δεν μας συμφέρει και τόσο και είπαν θα μας εκδικηθούν και το ένα και το άλλο και μίλησα εγώ και θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο και μασάμε μαστίχα όλοι μαζί και βάζουμε τα κλειδιά στις μηχανές και γυρνάμε σπίτια μας σε 2 μέρες.
0: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εγώ είμαι τσάβος, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Έχουμε δικαιώματα σαν πολίτες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και υποχρέωση, το ξαναλέω, προς τα παιδιά μας και τη νέα γενιά, γιατί το επάγγελμα το δικό μας, κύριε Γρηγόρη, καταστρέφεται στην κυριολεξία. Έχουμε έλλειψη οδηγών, έχουμε ένα σωρό συνθήκες οι οποίες μας υποβάλλουν προστήματα βαριά που δεν μπορεί να τα σηκώσει κανένας συνάδελφος για τα ωράρια, γιατί τιμωρούν και την εργασία τώρα. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις υπερβολές στα ωράρια. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τον σεβόμαστε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί αυτός ο νόμος, αλλά σε θέματα τα οποία είναι σε ειδικές συνθήκες, όπως έχουμε το κυκλοφοριακό, όπως μας κλείνουν τις παρκίδες. Μας κλείνουν τις παρκίδες να μην παρκάρουμε. Λοιπόν, δεν έχεις υποδομές. Και ο οδηγός ο Κακομοίρης κάθεται και σε απαγορευτικό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, ντάλα ο ίδιος μες στη Λαμαρίνα και κάθεται και περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος και θα τελειώσει το μπάνιο του που θα περνάει δίπλα με την πετσέτα, και αυτός θα είναι μες στη Λαμαρίνα. Θα περιμένει τον άλλο να φύγει από τη θάλασσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταξιδέψει, να πάει από την οικογένειά του και το σπίτι του. Δηλαδή αυτά τα δικαιώματα είναι δεν μπορώ να εκφραστώ, δηλαδή θα εκφραστώ πολύ άσχημα. Το σκυλί έχεις μέσα 10 λεπτά και σου ρίχνει 10.000 πρόστιμα άμα το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος τώρα, ο ανθρώπινος παράγοντας, σοβαρά. Τι είμαστε, ζώα είμαστε? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας κάνουν bullying. Εγώ το έχω πει ότι γίνεται bullying στους αυτοκινητιστές και στους οδηγούς. Καθαρό bullying. Γιατί θέλει να πάει ο άλλος για μπάνιο. Μα μιλάμε για εθνική οδό. Επιτρέπεται η εθνική οδό να έχει απαγορευτικό? Σε ποια χώρα υπάρχει αυτό? Και αν υπάρχει, που εντάξει, ότι συμφωνώ ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει, έχει εναλλακτική. Εδώ μας απαγορεύσαν τις παραπλεύρους. Έχουμε πάρει νομοθεσία για εξαίρεση στις βιομηχανικές περιοχές. Εξαίρεση τα φορτηγά, γιατί πού θα πάει το αυτοκίνητο, σε βιομηχανική περιοχή θα πάει να φορτώσει και να ξεφορτώσει? Και πας και βάζεις απαγορευτικό. Με ποια λογική? Καταλάβατε, είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός, κάπως πρέπει να τα λύσετε αυτά και δεν σας ακούει κανένας.
0: Αυτό λέμε. Άμα δεν ακούσουν μία, δεν ακούσουν δύο, τότε δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μα για ποιο λόγο
1: ποια να είναι δηλαδή, όταν λέτε δεν έχουμε άλλη επιλογή, δηλαδή τι θα γίνει αν δεν.
0: Απεργία!
1: Απεργία για πόσο καιρό? Κύριε Δημητρίου, για πόσο καιρό απεργία?
0: Όσο πάρει. Τι πάει να πει για πόσο καιρό απεργία?
1: Δηλαδή, τι όσο
0: πάρει. Τα πράγματα δεν έχουν όριο. Τι? Άμα ο άλλος σε αναγκάζει και πάει να σε. Πώς το λένε. Και να σε ξεφτυλίσει σαν άνθρωπο, αλλά και να σε καταστρέψει οικονομικά, δεν έχει άλλη επιλογή. Ούτως ή άλλως στην καταστροφή είσαι. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αφού τι θα καταστραφώ ο Σάββατο, τι θα καταστραφώ την Κυριακή. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αυτό
0: και
1: το...
0: μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως είναι οι αγρότες κτλ. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χωρίς εμάς πώς θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα.
1: Ωραία, γι' αυτό το θέμα.
0: Έχουμε νόμο που έχει εξαίρεση των απαγορευτικών και έχουν βάλει ταμπέλες. Νόμος.
1: Ωραία, νόμος. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είχα βγάλει εγώ ένα θέμα για κάποιους Σκοπιανούς που παράνομα παίρνουν τη δουλειά των Ελλήνων.
0: Έτσι είναι.
1: Που ανταλλάζουν, να πούμε, εκεί πέρα τις άδειες στα σύνορα. Με 5 και 6 ευρώ που δουλεύουν. Τα ξέρετε αυτά?
0: Τι 5-6 ευρώ? Πολλά λέτε.
1: Πολλά λέω.
0: Πολλά λέτε.
1: Ωραία, και γιατί δίνουν άδειες δηλαδή στα σύνορα και γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα και ποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό? Αν θέλετε να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, κύριε Δημητρίου, να το βάλουμε.
0: Έχω βγει και στο Open και τα έχω πει πολύ καθαρά τα πράγματα. Το πώς περνάνε εδώ μέσα τα λοδαπά αυτοκίνητα χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να έχουν κάνει και να υπάρχει και βελτίωση. Έτσι. Εδώ έρχονται εμπορεύματα, τον βλέπεις τον αλλοδαπό. Σου έρχεται μία. Σου έρχεται δύο, σου έρχεται τρεις, δουλεύει μες στην Ελλάδα, ένα μήνα, δύο μήνες. Πώς πέρασε αυτός, ρε φίλε? Πέρασε μία, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Πώς πέρασε? Ποιος τον άφησε και πέρασε? Με εμπορεύματα τα οποία ήταν... Εδώ έρχονται τα ψυγεία από τα τελωνία και μπαίνουν μέσα με χημικά. Τα ψυγεία. Που άμα ήταν εκεί ο νόμος θα του είχε πάρει, τι να σου πω τώρα, και το σπίτι. Και δεν υπάρχει τίποτα. Έρχονται κάθε μέρα. Έχουμε πιάσει αυτοκίνητα που έχουν τρεις μήνες. Ο άλλος τον πιάσαμε, είχε ένα χρόνο μέσα εδώ στην Ελλάδα, Βούλγαρος. Και λέει: έχω δικαίωμα, είναι, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δουλεύω, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα χρόνο. Και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Έτσι. Επειδή και εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα στα ΠΕΜ ελέγχους με την τροχέα. Μας το προβλέπει και η νομοθεσία. Θα βγαίνουμε και εμείς έξω και θα αυστηροποιηθούν και οι ελέγχοι και να δούμε μετά τι θα έχουν να πούνε. Και τι είναι τα λεφτά που χάνει το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι? Γιατί ο άλλος έχει ένα πλαστό CMR, δουλεύει εδώ πέρα εγχώρια ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Τα βάλει τα λεφτά παντελονάτος στην τσέπη, μαύρα. Και εμείς ψάχνουμε να φορολογήσουμε τον Έλληνα, τον αγρότη, τον αλληλή, τον φορτηγατζή, τον αυτοκινητιστή μάλλον, γιατί τη λέξη φορτηγατζή στον να την αποβάλω για τον κλάδο, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και κυνηγάμε τον Έλληνα. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για την οικονομία και για την ανάπτυξη αυτής της χώρας.
1: Ναι, αλλά πέφτουμε στα ίδια λάθη. Κύριε Δημητρίου, πέφτουμε στα ίδια λάθη. Πέφτουμε στα ίδια λάθη. Εγώ έχω συνομιλήσει και με άλλους ανθρώπους και γενικά με διάφορους και ανθρώπους που είναι χρόνια στο τιμόνι και μου έχουν πει ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ απογοητευμένοι, γενικά τους συνδικαλιστές.
0: Ναι, δεν οποίοι... είναι λογικό, δεν είναι.
1: Λογικό είναι, βέβαια είναι λογικό.
0: Ξέρεις τι να δουλεύεις και ο κόπος να μην ανταμείβεται και η δικιά μας η δουλειά που είναι τόσο δύσκολη.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Εμείς κάνουμε τους χαμάλιδες, κάνουμε τους οδηγούς, κάνουμε τους τροχονόμους, ό,τι θες κάνουμε.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που σας καταστρέφουνε, πολλοί υποκύπτουνε. Αυτό σας λέω, κύριε Δημητρίου.
0: Μα αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί υποκύπτεις. Έλα εδώ, ακολούθησε. Αν εγώ βγω σκάρτος, κρέμασέ με στο Σύνταγμα. Κρέμασέ με.
1: Αυτό, όμως. Να τα ακούσουν.
0: Γιατί ξέρεις τι, το γυρνάνε όλοι οι αυτοκινητές. Α, το 10 έγινε αυτό το 10. Ποιο 10, ρε, 2026. Ας το 10. Το 10 είναι 10. Εδώ είσαι 2026. Τώρα τι κάνεις? Όχι πριν.
1: Σωστό.
0: Τώρα τι κάνεις? Πού είσαι?
1: Σωστό. Δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν, πιστεύετε, και σαν δικαιολογία.
0: Δικαιολογία καθαρά. Γιατί δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Δεν σηκώνονται. Δεν τους νοιάζει για το παιδί τους, για την οικογένειά τους. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τους νοιάζει. Κοιτάει, έχω τη δουλειά μου, ναι, πάω, φορτώνω, ψεφορτώνω. Α, πήγα ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Έλα, μωρέ, εντάξει, θα κάτσω στον καναπέ, θα δω την τηλεόρασή μου. Άντε πάλι την άλλη μέρα τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δουλεύουμε σαν ρομπότ, δεν δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Φωνάζουν οι οδηγοί, δεν μας πληρώνετε, δεν κάνετε. Ξέρεις πώς θα παίρνει σήμερα ένας οδηγός? Από 1.800 έως 2.500 ευρώ. Που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 920. Και παραπονιέται για τα απαγορευτικά, για το ένα, για το άλλο. Ναι ρε φίλε μου, καλά κάνεις και παραπονιέσαι, μαζί σου εγώ. Έλα όμως και εσύ εδώ. Και σένα σε αφορά, εγώ δεν σε βλέπω οδηγό, σε έχω συνεργάτη μου.
1: Ναι, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο Κενανίδης όταν είχε βγει στην εκπομπή εδώ πέρα, είχε δηλώσει ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται με τα σκοπιανά οχήματα.
0: Νόμιμο τι είναι, ότι έρχονται μέσα στην Ελλάδα και δουλεύουν ένα μήνα και δύο. Οι ώρες, ο νόμος προβλέπει για 60 ώρες. 60 ώρες δρομολόγιο έχει, μπορεί να κάνει ένα, δηλαδή αν έρθει από τα Σκόπια στην Αθήνα, μπορεί να φορτώσει, να κάνει μια Θεσσαλονίκη και μετά να φύγει έξω, μέχρι εκεί.
1: Και γιατί να μην το κάνει ένας Έλληνας αυτοκινητιστής αυτό?
0: Δυστυχώς έτσι είναι η Ευρώπη. Εμείς έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τώρα, το ξέρετε κύριε Γρηγόρη.
1: Ευρωπαίοι γίναμε.
0: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και πρέπει να ανταγωνιστούμε πληθυσμούς άνω του 50. Φαντάσου να μαζευτούν εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι, για μας δεν υπάρχει με τόσα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Και εμείς στην Ελλαδίτσα ψάχνουμε να βρούμε στο τάλι λογονία. Έτσι προβλέπω 561. Έτσι το κάνανε. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν ζοριστεί και αυτοί. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία. Έχουν ζοριστεί με τους Βουλγάρους ειδικά. Και τους Πολωνούς. Περιορίζουν τα πράγματα. Γιατί είδαν ότι εδώ πέρα φεύγει χρήμα από τη χώρα.
1: Επιτρέπεται ένας Έλληνας να έχει αυτοκίνητα έτσι φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες και να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με εταιρείες βουλγάρικες?
0: Δυστυχώς έχουμε Έλληνες που έχουν φορολογική έδρα τη Βουλγαρία. Δυστυχώς.
1: Και μέχρι...
0: Ειδικά τώρα που η άδεια στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, τον αγόραζε μια άδεια που την παίρναμε εμείς 90 και 100 χιλιάρικα. Έχει φύγει, 500 ευρώ κάνει, ακόμα εκεί εμείς στη Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, ο καθένας, τι να του πεις τώρα, ότι δικαίωμά του είναι, okay, αλλά δυστυχώς πατριώτες λίγοι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Εμείς περιμένουμε να μας ξεπουλήσουν τα πάντα και μετά να είμαστε μες στο καβούκι μας και να μας κάνουν κουμάντο οι μαύροι. Που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, έτσι. Εμείς ειδικά που πάμε σε εργοστάσια, τι να σας πω, ο Πακιστανός, ο Ιρανός είναι και προϊστάμενος. Εντάξει. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω, εγώ θα το πω, έτσι, κύριε Δημητρίου, ξέρετε, είμαι άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία. Αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι απόλυτη και αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι σκληροπυρηνική, μιλάω
0: δεν
1: πάντα
0: ευθέως. Δεν διαφωνώ. Γρηγόρη μου, άκου και πες μας συμφωνείς, έτσι. Εσύ που έχεις και μια εμπειρία. Εμείς κάνουμε το κάλεμα στους αυτοκινητιστές. Αν δεν δούμε το πώς θα αντιδράσουν και το πώς θα συμμετέχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε αύριο το πρωί σε απεργία. Δηλαδή θα ανακοινώσω εγώ σαν πρόεδρος τώρα της Πέμπη και λέω πανελλαδική απεργία την τάδε ημερομηνία σε μια εβδομάδα. Okay, το είπα. Και ξεκινάω εγώ που θα μαζευτούμε συντάνες, έτσι. Και πάμε εδώ συντάνα και είμαι μόνος μου. Για πες μου, έλα στη θέση μου. Έλα στη θέση μου.
1: Δηλαδή λέτε ότι άμα δεν σας στηρίξουνε... Θα...
0: Λίγα. Άμα εμείς γιατί το κάνουμε. Για τον Έλληνα αυτοκινητή το κάνουμε. Δεν έχει υποχρέωση να έρθει να ακολουθήσει για αυτά που ζητάει.
1: Ναι, άμα όντως και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα, okay. Ναι.
0: Τα έχεις καταθέσει. Ωραία, έλα εδώ φίλε μου να σε δω. Έλα εδώ. Τι θα βγω εγώ μόνος για να κάνω τον Λεωνίδα. Άμα είναι να βγω μόνος να πω είμαι ο Λεωνίδας. Και τι θα αλλάξει.
1: Θα σε φωνάζουν, Λεωνίδα. Μόνο αυτό
0: θα γίνω.
1: Μόνο αυτό θα αλλάξει.
0: Κατάλαβες, οπότε γι' αυτό σου λέω, μην ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους προέδρους ή τα διοικητικά, γιατί αυτοί που απέχουν αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Και η δικαιολογία είναι, να το 10 μας πουλήσατε. Εγώ δεν ήμουν το 10, ρε φίλε. Και αυτοί που είναι στην ΠΕΜΕ δεν ήταν το 10.
1: Σωστό. Με ενημερώνει τώρα λίγο για τους Σκοπιανούς. Λέει, οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και Σκόπια για Ελλάδα. Αλλά τίποτα, λέει, αυστηρά, αφού δεν είναι άδειες, αφού δεν δίνει άδειες ο Κυρανάκης, λέει, πού θα πάει ο κόσμος. Λέει, στη Βουλγαρία θα πάει. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό. Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και από Σκόπια για Ελλάδα.
0: Όποια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μόνο να έρθουν να ξεφορτώνουν και να φύγουν. Αλλά αυτό δεν είναι όμως στην πράξη, έτσι. Σας λέω τι συμβαίνει. Έρχονται στην Ελλάδα, κάθονται να βρουν κανένα δρομολόγιο να φύγουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Κιλκής, ξέρω εγώ, και μετά θα βγουν έξω. Αλλά τη ζημιά την κάνουν. Όπως και οι Βούλγαροι, έτσι. Ειδικά η Βουλγαρία είναι μεγάλο αγκάθι γενικά στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και με άλλους συναδέλφους του εξωτερικού, έχουν ζωή στα πράγματα. Και στην Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Το θέμα είναι, δεν υπάρχει στελέχωση για τους ελέγχους. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Πού είναι να στελεχώσει τα τμήματα κτλ. Να υπάρχει κόσμος να μπορεί να κάνει. Καταρχήν, το μόνο που ελέγχει τροχέα σήμερα είναι το ωράριο. Τίποτα. Το έχει βρει, ξέρει, μαγαζάκι. Μας λένε, ω παιδί, πελάτης. Πελάτης. Τι θα το γράψουμε, ωράριο. Κοίτα ρε φίλε τα αμάξι, είναι μαϊμού. Αριθμό πλαισίου, κάποτε κοιτάγανε αριθμό πλαισίου, κοιτάγανε τα λάστιχα. Τώρα τι κοιτάνε, μόνο τον ταχογράφο.
1: Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε, ας πούμε, στη Βουλγαρία, πιστεύετε?
0: Βέβαια. Είναι τα... Καταρχήν, δεν μπορούμε να συγκριθούμε φορολογικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σήμερα έχει 14, αν δεν κάνω λάθος, 100 ή 12, και εμείς έχουμε 22, συν την προκαταβολή φόρου, που ξεπερνάμε το 45.
1: Και άμα έχετε πάνω από 10.000...
0: Στους φόρους πάμε στο 50 και.
1: Άμα έχετε πάνω από 10.000 έσοδα, πάει στο 50, 50% φορολογία, δηλαδή.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη μου, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε, να μην δεν έχουμε πάνω από 10.000
1: έσοδα. Άλλο ρωτάω, 50% φορολογία.
0: 50, γιατί μόνο εμείς.
1: Όχι, καλά.
0: Ο τι έχει.
1: Και ο Γρηγόρης 55% έχει, μην αγχώνεστε, όλοι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τώρα έπεσε βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Όπω τώρα έπεσε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Τώρα με αυτό που λέτε θα γελάει όλη η Ελλάδα το τι έπεσε. Τι έπεσε, μας έχουν λέει λατήσει και αντί για να πιάνουν και τόπο τα λεφτά μας.
0: Εσείς αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είστε στους 45 με 47.
1: Εγώ είμαι στο 55, Ευγένη, σύνολο.
0: 50, τα βλέπεις.
1: 55. Στο τέλος θα δουλεύουμε για αυτούς.
0: Γρηγόρη μου, να πληρώνω εγώ την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτοί την έχουν και καλά. Δεν λέω, μωρέ, προκαταβολή φόρου είναι για του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις εγώ αν του χρόνου ζω. Αν του χρόνου θα είμαι στο επάγγελμα.
1: Είναι δεδομένο για αυτούς ότι είμαστε κλέφτες. Δεν το ξέρετε αυτό?
0: Ναι, και είμαστε και κλέφτες από πάνω.
1: Είμαστε και κλέφτες. Γι' αυτό το λόγο θα δεις προκαταβολή. Μα, γιατί σε κλέφτες.
0: Γιατί δουλεύουμε.
1: Έτσι είναι. Εγώ όμως σας ρωτάω κάτι άλλο. Άντε. Εγώ δίνω 55%, εσείς δίνετε 50. Άλλοι δίνουν 45% φορολογία. Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο?
0: Για πού είδατε να πιάνουν τόπο?
1: Ρωτάω, πιάνουν τόπο?
0: Πουθενά δεν πιάνουν. Να σας πω κάτι, το πιο απλό θα σας πω εγώ.
1: Και πού πάνε, ένα λεπτό κύριε Δημητρίου, συγγνώμη λίγο. Δεν πιάνουν τόπο. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά και χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και περισσότερο, πού πάνε?
0: Δεν ξέρω. Προφανώς στις τσέπες του καθενός.
1: Α, στις τσέπες πάνε.
0: Τι βάζετε κάτι άλλο με το νου σας?
1: Όχι, είναι δεδομένο για μένα ότι πάνε σε τσέπες.
0: Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
1: Κι όμως αυτοί που έχουν οργανώσει όπως έχουν οργανώσει όλο αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δίνουν υποσχέσεις και πηγαίνουν κάποιοι και τους ξαναψηφίζουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε, δηλαδή?
0: Τα προβατάκια είναι προβατάκια. Δεν αλλάζουν. Ο ένα βοσκό θέλουν.
1: Ναι, αλλά ένα βοσκό που να τους ταΐζει.
0: Ναι. Μα έτσι πάει. Όταν έχεις ένα βοσκό, θα έχεις και τα προβατάκια που θα ταΐζονται.
1: Δεν ταΐζονται. Δεν ταΐζονται, αυτό σας λέω. Δηλαδή, να είσαι προβατάκι που σε ταΐζει κάποιος καλά και να λες ότι α, ζήτω ο βοσκός, άντε να πω ότι προβατάκι είσαι, το καταλαβαίνω. Να
0: είσαι
1: προβατάκι. Να
0: είσαι
1: προβατάκι. Ποιος ταΐζεται?
0: Δεν θα πιάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι...
1: Σήμερα ποιος ταΐζεται από όλους τους κλάδους?
0: Από κλάδους μιλάμε τώρα ή ότι για πολιτικούς.
1: Τόσα χρόνια, ένα λεπτό, τόσα χρόνια ταΐζονται. Ναι, τόσα χρόνια τρώγανε καλά Αμερικοί και ψηφίζανε. Σήμερα, τώρα εδώ λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Σήμερα, τι θέλετε να πάρουμε, πρωτογενή τομέα ταΐζονται.
0: Κάποιοι μπορεί.
1: Πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στον τομέα των αυτοκινητών ταΐζονται.
0: Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν
1: γιατί
0: βλέπω
1: δεν μπορεί. Άμα στοιχεία. Δεν μας πείτε εσείς κύριε Δημητρίου, ποιος θα μας πει.
0: Άκου να δεις. Παράδειγμα ο Κενανίδης που το έχεις πει πολλές φορές. Εγώ ξέρω ότι ο Κενανίδης είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει με πολύ λίγα αυτοκίνητα.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή να κλαίμε τώρα που έμεινε με λίγα αυτοκίνητα. Γιατί έμεινε με λίγα αυτοκίνητα.
0: Προφανώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν τον ευνοεί για να μπορέσει να τα συντηρήσει. Δεν μπορεί να μην τον ευνοεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Μήπως έχει πάει, μήπως έχει πάει τα αυτοκίνητά του απλά σε άλλη χώρα, ρωτάω.
0: Έχει κάποια βουλγάρικα, είχε ανέκαθεν όμως.
1: Α, είχε βουλγάρικα.
0: Είχε ανέκαθεν.
1: Μιλάμε, χάλια περνάει.
0: Δεν μπορώ, Γρηγόρη μου, να εκφέρω γνώμη για τα περιουσιακά του καθενός, ούτε θέλω να τέτοιο. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στις ειδήσεις και αυτά που είναι τεκμηριωμένα. Για κάποιον που δεν έχω τεκμήριο να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Ότι ο Κενανίδης έχει κάνει λάθη, στον κλάδο έχει κάνει, όμως δεν είναι και ο μόνος που έχει κάνει λάθη. Έχουμε και αλλού που έχουν κάνει λάθη. Και το πισχέμι έχει κάνει λάθη. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο βγήκε η ΠΕΜΕ.
1: Ακούστε
0: γιατί ο κόσμος κουράστηκε, έτσι.
1: Άρα
0: και
1: εσείς...
0: η ΠΕΜΕ τι είναι, έχει μαζέψει όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδος. Από όλη την Ελλάδα όμως, και από τα νησιά και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κομωτινή. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και ήθελε κάτι καινούργιο. Okay. Εμείς το καινούργιο το φέραμε. Έτσι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει μόνο από το Προεδρείο. Ο αγώνας πρέπει να γίνει από όλους αυτούς που είναι και εγγεγραμμένοι και είναι πάρα πολλοί. Αλλά και από τον κόσμο που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Και το καλούμε να γραφτεί κιόλας. Και να μας κρίνει. Εδώ είμαστε. Εγώ δέχομαι, εάν τον προδώσω, να με βγάλει πρώτο στα μανταλάκια. Πρώτο να με βγάλει.
1: Επειδή έχουμε μπροστά μας λίγα λεπτά, 2 με 3 λεπτά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς δηλαδή δεν ανήκετε στον ΟΦΑΕ, στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητών Ελλάδος.
0: Όχι, όχι. Η ΠΕΜΕ είναι ανεξάρτητη.
1: Είναι ανεξάρτητη η ΠΕΜΕ. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Άλλο η ΟΦΑΕ του Κενανίδη, άλλο η ΠΕΜΕ του Δημητρίου.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και δεν είναι του Δημητρίου, είναι του συναδέλφων.
1: Των συναδέλφων, ναι. Εννοώ του κυρίου Δημητρίου που είναι τώρα στον αέρα. Δεν εννοώ την
0: πρόεδρο.
1: Ναι. Λοιπόν. Για ποιο λόγο όμως η ΠΕΜΕ δεν είναι με την ΟΦΑΕ?
0: Γιατί μετά από τόσα χρόνια η οποία λειτουργεί η ΟΦΑΕ δεν έχουμε δει αποτελέσματα στα αιτήματα του κλάδου. Γι' αυτό.
1: Άρα δεν συμφωνείτε με την ΟΦΑΕ.
0: Σε κάποια μπορεί να συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Ναι. Έχουμε κοινά αιτήματα.
1: Ναι. Ποια είναι τα κοινά αιτήματα, ποια είναι, αν επιτρέπετε, για να κλείσουμε
0: όπως
1: με αυτό.
0: Όπως είναι αυτό με τις παρκίδες, με τα παγορευτικά, με τα διόδια, έχουμε και το φορολογικό, είναι κοινά αιτήματα.
1: Τον Κυρανάκη το χωνεύετε?
0: Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κυρανάκη, αλλά είμαστε με δικιά του θέληση, ήρθαμε σε κόντρα, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε και μόνο σας επειδή βγήκα μπροστά, είχε τον τρόπο να προσπαθήσει να με απομακρύνει, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ενώ λέτε το ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει τον κλάδο σας, αυτοί που κυβερνάνε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο Κυρανάκης τώρα που τελειώνει αυτό τον κλάδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά...
0: Έχει αλλάξει ο Κυρανάκης τώρα,
1: έχει αλλάξει.
0: Καινούργιος.
1: Ναι, ποιος είναι ο καινούργιος?
0: Ο κύριος Κότσιρας.
1: Ο κύριος Κότσιρας.
0: Ναι,
1: ο τραγουδιστής.
0: Κότσιρας λέγεται.
1: Ο τραγουδιστής.
0: Α, δεν ξέρω αν τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
0: Όχι, Γεώργιος Κότσιρας.
1: Γεώργιος Κότσιρας. Πώς και δεν κάνανε τον τραγουδιστή υπουργό. Σπάνιο φαινόμενο να μην έχει γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, Γεώργος Κότσιρας, για να δούμε. Ποιος είναι αυτός πάλι, από πού ξεπετάχθηκε αυτός, τι σχέση έχει με τους αυτοκινητές?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Αυτό περιμένουμε να γνωριστούμε, να βάλουμε τα αιτήματα κάτω και να δούμε τι λύσεις θα μας βρει και πώς θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα είπα και πριν. Εμείς πλέον υπομονή δεν υπάρχει. Άλλη. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν θα αφήσουμε ούτε τον κλάδο, αλλά ούτε τη χώρα να πάει στην καταστροφή.
1: Ήτανε, έτσι, λέει, αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έχετε καμία σχέση με τη Γαλλία? Γιατί γνωρίζω ότι οι αυτοκινητές μιλάνε πάρα πολύ γαλλικά.
0: Νομίζω η Γαλλική Επανάσταση είχε τότε σε...
1: Στον κλάδο σας πολλοί μιλάνε γαλλικά, κύριε Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχουμε και ξενόγλωσσες.
1: Στα γαλλικά είστε πρώτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη, χάρηκα
1: υγεία
0: πάρα πολύ.
1: Υγεία και ευλογία να στηρίξουμε τους αυτοκινηστές. Και αυτοί οι Έλληνες είναι ψηλά τις ελληνικές σημαίες και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ και εγώ. Κάνω πάρα πολλές φορές τον αντίλογο, χωρίς όμως να θέλω να θίξω κάποιον. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Προσπαθώ λίγο να δω πώς ακριβώς θα βρούμε μια λύση για να μην χρησιμοποιούμε ίδια μοτίβα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Και χωρίς να θέλω φυσικά να κρύψω την αγανάκτησή μου απέναντι σε όλα αυτά τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές, οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πολιτικά λαμόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς. Και σίγουρα υπάρχουν και κάτι τραπεζάκια και έχουν παιχτεί κάτι παρεδώσε και κάτι πασούλες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM... ...99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Όχι για να χορέψουμε πεντοζάλι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι τότε θα ανέβω σε μια μπανανιά. Δώσε αυτό, δεν πειράζει. Τι μωρέ, αφού εκεί πέρα έξω οι Έλληνες όλοι είναι ζαμάν φου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μήπως η λύση είναι να αναβούμε σε καμιά μπανανιά και να τρώμε μπανάνες, γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη δίνη έντονων ερωτημάτων και αμφισβητήσεων βρίσκεται η ξαφνική κινητικότητα των ελληνικών αρχών γύρω από την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν που συγκλώνησε το Πανελλήνιο τον Μάιο του 2010, 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε τη σύλληψη 2 42χρονων, ενώ αναζητείται και μια 46χρονη γυναίκα η οποία βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις πληροφορίες. Το γεγονός ότι οι αρχές επικαλούνται ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό ένα ανώνυμο email για να ξεθάψουν μια υπόθεση που βρισκόταν επί χρόνια στο αρχείο, ενισχύει την αίσθηση ότι η επιχείρηση εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Πολλοί αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα πάταξης του εγκλήματος με κάθε κόστος, επιστρατεύοντας συλλήψεις για υποθέσεις που παρέμειναν στάσιμες επί δεκαετίες. Η φερόμενη πώληση των ρωσικών S-400 από τη Τουρκία σε χώρα του κόλπου με επικρατέστερο το Κατάρ αποτελεί τον καθοριστικό ελιγμό της Άγκυρας για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια στιγμή που το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις για την απαραίτητη έγκριση της μεταβίβασης, η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει το έδαφος για την αποδέσμευση των πρώτων 5 αποθηκευμένων αεροσκαφών 5ης γενιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεωπολιτικό αυτό παζλ συμπληρώνεται από την αποτυχία του Αμερικανικού Κογκρέσου να μπλοκάρει την πώληση των κινητήρων F-110, εξέλιξη που εξασφαλίζει στην Άγκυρα την απρόσκοπτη πρόοδο του εγχώριου προγράμματος για το μαχητικό ΚΑΝ. Στο πλαίσιο κυβερνητικών ελιγμών, τη μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και κατά 5 λεπτά για το ντίζελ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικής συμβολής σε 2 ελληνικών διηλιστηρίων. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής αναμένεται να εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
2: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο γρατέ σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Όποτε γίνονται συλλήψεις κύριε Σερέτη, ξέρετε έχουν πρωτόκολλα που ενεργοποιούν, που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τον δολοφόνο του Καραϊβάζη που αποθήκανε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον δολοφόνο της Μαρφίν, εντελώς στοιχεία μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή κρίθηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
2: Μετά από 16 χρόνια.
3: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
2: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν συλλήψεις?
3: Ένα ανώνυμο email κύριε Σερέτη πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή εξετάστηκε πάρα πολύ, κρίθηκε πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναρτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
3: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι.
3: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, το θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο, πληρογοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφήν και τον εμπρεσμό Θεσσαλονίκης. Τότε με την θύματη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
2: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφήν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μια Άγιο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
3: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός ο Χρυσογοΐδης.
2: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε έτσι, μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
3: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
2: Ναι, τώρα δεν φοβούνται.
3: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξαν μόνο μέσα στην Μαρφήν. Έχουν και φωτογραφίες.
2: Βέβαια.
3: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
2: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
3: Καταρχήν, κάτι να δούμε, άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάζ πανηγυρίζαν ότι η δολοφονία του ξυγειάστηκε, έτσι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
2: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
3: Εγώ, αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές γίνονται συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφώνονται.
2: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
3: Ήταν.
2: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες. Και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφήν, που δεν γνωρίζω να το δείξει καθ' αυτή τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα κι αν είναι αυτή, είναι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Φροντίζανε λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν διαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκειο το δικό τους. Παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν διαφέρει τίποτα.
2: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια. Ένας θεός μπορεί να ξέρει.
3: Είναι σαν τις όλες τα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διαόλου η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
2: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι. Και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
3: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και σε αυτό. Όλα δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δούμε λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Ντόκο, η έκρηξη, ας πούμε, με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέμπια, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Με το τέμπι να μας λέτε ότι ήταν έλα σιλικόνη σε μετασχηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Τι σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, το αναγελάει, το κάνει πικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πρέπει να ξεφύγει ακόμη μια φορά.
4: Για γέλια.
3: Μα δεν κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, είναι κλάματα, κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα. Το στρατιωτικό εματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς της πατρίδας, ποιοι είναι εχθρούς της πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι. Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς, αυτός ο
4: κομμάτι. Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
3: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι την θητική, τη γεννούσε μόνος, έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
4: Καλά, εκεί τον κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
3: Και ξέρετε, τώρα τελευταία γύρω έχω πάει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε έρθει αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει, άλλος μπιμπιπ, άλλος κληρώνει, την έχετε ακούσει, που είναι ο λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός μας λέει, τον Μπέμπτζε γέρνη. Και τώρα έλεπα τον Τσίπρα και τον Άδων να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου δίνει μια παροιμία που λέει στο χωριό μου δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Σερέτη.
4: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη ποια είναι?
3: Κύριε Σερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη. Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα προβλήματα με την κίνηση αυτή. Είδα το Μαρκόπουλο, το ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους που μας καθοδρίζουν καθημερινά.
4: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
3: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο εξελισσί της Βουλής, μέσα, μόλις τελειώνει το σόου, μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει, μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πούρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς ήμουν καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λύσει το πολύ πιστικό, παρ' όσο πιστεύω εγώ, λέει.
4: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί η πούρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
3: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
4: Μαζί τραμπολίνο, πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνι να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
3: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείται. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ομαλία, θεωρείται. Πάντως, έτσι το προβάλλουνε.
4: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
3: Κύριε Θερέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχα νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή. Τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα, και τους γνώριζα. Και δεν σε λέγανε να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρχονται τώρα να σε γλύπουν για να τους χειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ρεσερέτη μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλωσης στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
4: Και τους εαυτούς τους,
3: Σε αυτούς και δεν έχουν ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και έτσι πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
4: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
3: Κύριε Σερέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουνε. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάθε πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα, την οδήγησε να δημιουργεί πολιτισμό. Και μπορεί σώσει τη ζωή, να συμποσταθέσει με το κρύο, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας, μπορεί να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Έτσι και social media και ελευθερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Υποχρεωμένο να είσαι ένα OnlyFans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πάει να σπουδάσεις, γιατί να πάει να μορφωθείς, γιατί να πάει να καλλιεργηθείς τον άνθρωπο και να ρίξεις μια σελίδα στο λιπάλ, να ξεπουλήσεις το κορμί σου, να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης, τα social media. Πρέπει να την κατάσταση στα social media τι είναι. Δίζει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και

0: έχει μεγάλη σημασία, το λέω. Μία λύση υπάρχει. Να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας,
1: ναι,
0: ειδικά στον πατριωτικό χώρο. Εδώ είναι πατριωτικός χώρος, δεν αναφέρεται τα δεξιά ούτε τα αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες τέλος της μέρας μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, και να σηκωθούμε τις καναβέρες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο πώς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και να νομίζουμε πως είμαστε το Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος, ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπαμε στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος ο Πλεύρης, γέρος τώρα, αν με ακούσει ότι το λέω γέρο θα τρελαθεί, αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του, το να πονάει τη γη που ζήσανε οι προγονείς του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
0: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν δεν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες, δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σε την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ που έχει ο εγκέφαλός του, και το τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές,
1: ναι,
0: αλλά τον σέβομαι απεριόριστα.
1: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
0: Προσέβομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ, σε πολλά συμφωνώ μαζί του, σε άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει, προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι κύριες τελέτες που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουνε όπως φυσάει ο άνεμος, ακόμα τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
1: Μα δεν γίνεται όλοι ανθρώπους να συμφωνούμε σε όλα.
0: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά τους φέρουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέτη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, εδώ που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς. Όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, κύριε Στρέτη.
1: Λογικό.
0: Ποιος θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο, τα αδέρφια σου, τη γονή σου ή έναν άνθρωπο που δεν έχει γενική σχέση μαζί του. Έτσι είναι οι λαοί και οι χώρες. Δεν σημαίνει όμως επειδή δεν αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου ότι μισείς άλλα παιδιά. Όχι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι καλά. Αλλά περισσότερο αγαπά τα παιδιά μου. Μπορεί να παρουσιάσει, κύριε Στρέτη, το λογικό ως παράλογο. Όσον αφορά γιατί ο ελληνικός λαός πέφτει την παγίδα, για την παγίδα που έχουν στήσει του ελληνικού λαού, να μην πηγαίνουν στον πατριωτικό χώρο, έχουν φροντίσει γιατί τον φοβούνται τον πατριωτικό χώρο, είναι το μόνο χώρο που φοβούνται ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στον τόπο, του έχουν στήσει την παγίδα και σε αυτό έπαιξε χαρακτηριστικό και κυρίαρχο ρόλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Στρέτη. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει κάποιοι που τη στηρίζανε. Έκανε τον πατριώτη να μοιάζει φασίστας, να μοιάζει άνθρωπος ο οποίος ναζιστής, να μοιάζει άνθρωπος χωρίς επίπεδο και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τον μπάχαλο να δημιουργεί. Φροντίζουν λοιπόν με χίλιους τρόπους να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο, να τον διασπάνε καθημερινά και ειδικά πριν τις εκλογές με 10 κομματικούς σχηματισμούς, να κάνει τη σοβαρότητά του, να κάνει τη σοβαρότητα ενώ στα μάτια του κόσμου, της κοινωνίας και έτσι διέρευε και βασίλευε και δολοφονία χαρακτήρα και ιδεολογίας. Και πετυχαίνουν ο ελληνικός λαός να μην το βλέπει ότι αυτό είναι όλο έντεχνος διαμορφωμένο και να πέφτει στην παγίδα, κύριε Σερέτη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να πέφτει στην παγίδα το καταλαβαίνω.

0: Αλλά θέλω να καταλάβω λίγο τι απάντηση δώσατε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, θεωρείτε ότι πολιτικά δεν στηρίζουν τον πατριωτικό χώρο και ότι απλά νιώθουν, ας πούμε, περήφανοι για την πατρίδα τους, ή θεωρείτε ότι στηρίζουν πολιτικά και προσπαθεί το σύστημα να το πνίξει?
1: Προσπαθούν και θεωρείτε ότι είναι και τα δύο. Από τη μία, ο κόσμος στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το είχαμε τις επιτυχίες εκλογές, αν με καλά. Αν βγει στην κοινωνία, ποιος βγει, θα δει μια μεγάλη στροφή ρεύματος της κοινωνίας στον πατριωτικό χώρο. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, προσπαθούν με χίλιους τρόπους να τον μειώσουν στον πατριωτικό χώρο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο, το να μειώνουν τον πατριωτικό χώρο, το κάνουν εσκεμμένα.
1: Υπάρχει τίποτα δικαιοσύνη στη χώρα μας?
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, μιλάω γενικά για το ότι καλός ή κακός, αν θέλουν κάποιοι να είναι αντικειμενικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει, και για να μπορούμε να μιλάμε και σε έναν φυσιολογικό βαθμό. Δεν γίνεται δηλαδή να αποκλείουν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των ανθρώπων θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34%. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
1: Προχθές ήμουν σε μια παρέα μέσα με 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
0: Άρα βλέπετε, ναι, άρα, γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, ναι, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και οι δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
1: Και το 90 μην είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
0: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι, το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και γιατί υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας. Δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Καλά, οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
1: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτια δεν βάζουν τίποτα. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
0: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
1: Όχι.
0: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
1: Σε πολλά θέματα, κύριε Σέρτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, γενικά να επιβιώσει και οικονομικά, και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και. Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός, ο οποίος περήφανος λαός, που μας έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό, πως ευθυλίζεται, πως δεν τον υπολογίζει κανείς, είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θέλει να τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πώς το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή, πώς το πέτυχε?
0: Πραγματικά είναι αξιοσημείο.
1: Δεν θέλει ταλέντο να πετύχει.
0: Είναι
1: αξιοσημείο. Ο ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αν ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όσοι μείνουν με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά υπήρχε όμως ένας κάποιος που έλεγε έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
0: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
1: Είναι ταλέντο. Δεν μπορεί, δεν είναι αυτό που
0: θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
1: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε εσύ, μίλησε με όλους αυτόν και δεν σας πω χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην δεν υπήρξε καν από πίσω του.
0: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ, δεν τον θέλει ο Πούτιν, δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες, αυτό πώς το έχει καταφέρει?
1: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με τις αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το θυμητικό Πασόκ. τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σημασία ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Κυβερνάνε. Το μισό συνεργικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει, κύριε Σέτη, με αυτό τρένε με τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάνε την νομοσύνη σας τόσο πολύ? Γιατί? Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα? Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκανε και τις λήψεις Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε αν δεν ενεργοποιήσω, όταν είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι, εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα από τίποτα, είναι πάλι λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας και θα πέσουμε μέσα σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το απαμοντήλει αν έκανε deal. Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε, τροπολογία, φυλάκια, ο Ντίλαν θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Το είχαμε πει, κύριε Σελέτη, πριν το Πάσχα.
0: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
1: Ο Ντίλαν έκανε deal, ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε, κύριε Σελέτη, τα κάνουν. Αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Πριν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Και τι δεν πήραν τις επόμενες μέρες να το κάνουν. Γιατί?
0: Γιατί όλα από σοου... την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς. Όλα σοου είναι. Όλα σοου. Και να σας πω κάτι. Καλά, να καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον Αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν να φύγουν. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων τεμπών τώρα ανακούφιση ή όταν σκορδεύαν τόσες χρόνια, ξέρανε ποιοι είναι και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κρίναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή, για να είναι ο κόσμος, δηλαδή, εγώ ακούμε το ποτέ πάνω για μου καλή μητά στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και των τεμπών είναι ότι Μαρτίνη, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια, με κοροϊδεύα μέσα στα μούτρα μου, θα είναι θαυγή. Όχι μόνο για αυτούς που μου κοροϊδεύαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτούς που με κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνουνε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουνε, τόσο πιο πολύ θα μας το κάνουνε. Θα το καταλάβει ο λαός.
0: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
1: Ακριβώς, κύριε Σέβεντη. Δεν πρέπει να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη σου για να το δέχεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι... δεν το βλέπω τόσο, ας πούμε, θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Γιατί, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάδες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Και έτσι, που τους βολεύει να τρώνε, να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη. Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένης μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν μεγάλες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά. Όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς!
1: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτεται μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως που είναι πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν, όχι θέμα βαρεμάρας. Από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέτη.
0: Δειλία, αλλά, κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε, εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξη με τον Πετράκη ή κάνεις συνεντεύξη με αυτόν ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
1: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
0: Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ε, ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο. Και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
1: Δεν ασχολούνται με τίποτα. 1,5 χρόνο έχουμε δικαιωθεί στο 80% ό,τι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
0: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
1: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, ποιοι θα γελέσει πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Μιχόπουλου, για 20 τόνους. Μια πραγματογνωσία που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμινόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους, αρωματικός λογονάδος και θα τέμπει, όλοι λέγανε τότε, οι πραγματογνώμονες είχαν βγει τότε στην τηλεοράσεις για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμονες μιλάνε για 20 τόνους.
0: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί, να τα πούμε αυτά. Και
1: ακόμα προσπαθεί ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη μίλησε για ξυλολιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γραναζάκια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτή είναι εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν τους συμφέρει.
1: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους, το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει και σε ότι ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως είναι ότι ξέρουν γνωρίζουν σαν να σε ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάθεται να ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και τον καθένα λαγιά, που δεν είναι ταξία. Ας το θυμίζει η ζωή του. Το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σελετή. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάναν διαφορά.
0: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα. Και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως σε εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ. Και είχα βρει το ότι για το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέφερα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
1: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου κάνανε πρόβλημα που απληροφόρησε ένα βίντεο που έκανα. Που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχει στείλει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει το λαός ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει σκοπό του και και και.
0: Ναι.
1: Και το βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρηση, ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη στο Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά που πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και η μονομοσία δεν είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα, προστασίας του πολίτη Χρυσοχοίδης, και είπε ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Λόγκας, ο Σάκτον, το λέγατε, σε λίγο τώρα πάρουν ανεμογεννήτριες, έτσι που κάηκαν όλα.
0: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
1: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε, και αν μπορέσουμε να πελέσουμε τον νίκη και τις υποχρεώσεις μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα, και ο καθένας μας το βιώνει. Αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Παίρνουμε. Αν δεν θέλω σήμερα, τον θέλω. Σου λέω, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφλιώνοντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θυσία του να πάει στα Τάρταρα, να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του, και έτσι θα πάρουμε τη γη του, θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς, ότι στα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί, κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Ήμουν μέρος του εν μέρη, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστηματος ποτέ μου, αλλά.
0: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό. Φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Εκεί ξέρει το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσε να έχεις γνώμη.
0: Σωστό.
1: Και επειδή στην σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει. Τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός, εγκέφαλος, με IQ 192, για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμοι πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
0: Σωστό.
1: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι, και πρέπει αλλά να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
1: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Παραμονές εκλογές 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάς. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια μαρφήν. Παράδειγμα φέρνω. Δεν μεθύζω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμίσω, θα γίνει σε χρόνια αυτό. Αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ένας εισαγγελέας εφετών. Αστέριος το όνομα του, είναι ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον δείτε ψηλά κλιμάκι αν δεν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Ξέρετε πώς σας το λέω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ιούνιος του 26.
0: Μια και αναφέρατε.
1: Αυτό να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
0: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά. Γρήγορα, αν μπορείτε, κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτόν τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
1: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται, και πόσο μάλλον ο φέρον νόμα όπλο αστυνομικός, να πυροβολεί πισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να φέρει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου, όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
0: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται.
1: Ενώ έπρεπε να φύγει.
0: Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες.
1: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις, επειδή πάνε να φύγει.
0: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
1: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων και πρωτοκόλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
0: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
1: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκότωσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε απλερώσει και έφυγε, ένας άλλος είχε κρεμμένο μάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει στα δουλειά της. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο.
0: Σωστό.
1: Και τα πρωτοποτιμότητά του θα βρει το DNA του.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους.
1: Δεν μπορεί να συμβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνων και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει την κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιους λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, ένα λάθος.
0: Συγγνώμη,
1: δεν
0: λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
1: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν το συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
0: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, σκάνε τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Συζητείτε πράγματα, αλλά και στην Αμερική και σε που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινική δικαιοσύνη και σοφονισμού και καλά στον κόσμο, έχει και ψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή σοφονιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και σοφονιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
0: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική.
1: Ρεφή,
0: γιατί στις καταδιώξεις οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα περιπολικά που έχουν σιδεργές και προσπαθούν ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς να πούμε κιόλας ότι ένα. Και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Και αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα κύριε Πετράκη να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
1: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026, που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, ναι, ώστε να μην κινδυνεύουν αθώες ζωές τόσο εύκολα.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάντα, η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
0: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να βγει, πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό.
1: Ακόμα και πολλές φορές είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει, να τον συλλάβει σε δεύτερο χρόνο, από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση και να, η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
1: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
0: Σωστό. Κάτι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
0: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 59. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, στο Νότος News. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη δίνη έντονων ερωτημάτων και αμφισβητήσεων βρίσκεται η ξαφνική κινητικότητα των ελληνικών αρχών γύρω από την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν που συγκλώνησε το Πανελλήνιο τον Μάιο του 2010, 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα. Η Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο 42χρονων, ενώ αναζητείται και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός ότι οι αρχές επικαλούνται ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα ανώνυμο email για να ξεθάψουν μια υπόθεση που βρισκόταν επί χρόνια στο αρχείο, ενισχύει την αίσθηση ότι η επιχείρηση εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχτισε το κατηγορητήριο. Η πληροφορία, το ανώνυμο email, οδήγησε σε μια εσπευσμένη αναψηλάφιση, όχι όμως βάσει νέων αδιαψεύστων επιστημονικών τεκμηρίων, αλλά μέσω της σύγκρισης της Μαρφίν με άλλες άσχετες δικογραφίες, τις οποίες εμπλέκονταν τα ίδια πρόσωπα. Πολλοί αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα πάταξης του εγκλήματος με κάθε κόστος, επιστρατεύοντας συλλήψεις για υποθέσεις που παρέμειναν στάσιμες επί δεκαετίες. Η φερόμενη πώληση των ρωσικών S-400 από τη Τουρκία σε χώρα του κόλπου με επικρατέστερο το Κατάρ αποτελεί το καθοριστικό ελιγμό της Άγκυρας για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων γνωστών ως Κάτσα και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, την ίδια στιγμή που το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις για την απαραίτητη έγκριση της μεταβίβασης. Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει το έδαφος για την αποδέσμευση των πρώτων 5 αποθηκευμένων αεροσκαφών 5ης γενιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεωπολιτικό αυτό παζλ συμπληρώνεται από την αποτυχία του Αμερικανικού Κογκρέσου να μπλοκάρει την πώληση των κινητήρων F-110, εξέλιξη που εξασφαλίζει στην Άγκυρα την απρόσκοπτη πρόοδο του εγχώριου προγράμματος για το μαχητικό ΚΑΝ. Στο πλαίσιο κυβερνητικών ελιγμών, την μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και κατά 5 λεπτά για το ντίζελ, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικής συμβολής δύο ελληνικών δηληστηρίων. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής αναμένεται να εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται ως αίθριος με εναλλασσόμενες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρας. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά εσέναν. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωρατή, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία.
6: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
12: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
6: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
12: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
6: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
12: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
6: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
12: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
12: Ε?
17: Η ανίκανη.
12: Τι πες?
17: Η άξιστη.
12: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
12: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απαίδευτοι.

Καλά μας ημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή Alert TV 8 η ώρα και κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες 20.08 που εκεί γίνεται πραγματικά ο χαμός. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ άσχημα. Θα ξεκινήσω που για μένα είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Χθες στο Alert TV, στο ανατρεπτικό, βγήκε Ντανιολίτης από την Κρήτη που είπε ότι έχασε 7 ακίνητα και μία αποθήκη. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια καταστροφή της οικογένειας και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχω προειδοποιήσει, έχω μιλήσει, κάνουμε βίντεο, κάνουμε τις εκπομπές, ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν πρόκειται να λήξει αυτό το θέμα έτσι ανώδυνα. Έχω πει ότι θα πρέπει να ενημερωθείτε. Μην ακούτε διάφορους που λένε δεν θα γίνουν τίποτα. Διάφοροι και τηλεοπτικοί αστέρες μάλιστα. Και πάει ένας δανειολήπτης έναν, του λέει: έχω 5 ακίνητα, δεν φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ήρθε διαταγή πληρωμισμού, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ήρθε πρόγραμμα πληστηριασμού, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το χάνει το σπίτι, του λέει: εσύ το σπίτι το χάσαμε, τι κάνουμε τώρα. Πόσο έχει, του λέει: 5. Πόσο έχει τώρα, 4 και μιλά, του λέει. Αυτή είναι η απάντηση που πήρε. Θέλει μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ενημερωθείτε σωστά. Ενημερωθείτε τι δικαιώματα έχετε, τι δυνατότητες έχετε, τι προγράμματα έχετε. Ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια. Πιστέψτε με πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και βαθιά το αντικείμενο. Δεν λέμε ότι κάνουμε σε όλους κουρέματα. Από τη μία ακούμε όλους έχασε 7 ακίνητα και μία αποθήκη με την πρώτη κατοικία στην Κρήτη και από την άλλη εγώ λέω 711.000 κουρευτήκανε και πήγαν σε 150. Έχει απόσταση, έχει χάος. Το ένα παράδειγμα το άλλο έχει χάος. Χιλιάδες πληστηριασμοί μέσα στο 2026, κανένας δικός μου πελάτης. Και ούτε πρόκειται. Προσέχετε πάρα πολύ, πάρα πολύ και για δημόσιες οφειλές και για ιδιωτικές οφειλές. Καλέστε όλοι τώρα 210-49-64-569. Τα θέματα δεν είναι έτσι απλά. Γράφονται χιλιάδες προγράμματα, χιλιάδες διαταγή πληρωμής. Και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν έχει σταματήσει τίποτα, μην παρασύρεστε. Προσέξτε να φυλάξετε τις δικές σας περιουσίες. Είμαστε εδώ για όποιους θελήσουν να τους βοηθήσουμε. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Γι' αυτό και στις εκπομπές στο ραδιόφωνο, γι' αυτό και στις εκπομπές τηλεόραση, γι' αυτό και στο live που μπαίνουν χιλιάδες κόσμος. Δηλαδή, ένα ρεκόρ από το άλλο. Σύμφωνα με τα στατιστικά της πλατφόρμας του TikTok, καθημερινά συγχαρητήρια μας στέλνουν. Ωραία. Γι' αυτό πάντα δίνω το μεγαλύτερο κομμάτι για τα δάνεια. Θα χαθούν περιουσίες, σας παρακαλώ πολύ, προστατεύστε τις περιουσίες σας. 210-49-64-569.

Και όσοι είμαστε εδώ, δηλαδή 4-5 Δευτέρα Παρασκευή, 694-363-5451, στείλετε τις δικές υποθέσεις. Γράψτε ένα μήνυμα αν χρειάζεστε κάτι, αν αντιμετωπίζετε, αν σας παίρνουν τις πρακτικές. Όλη η εκπομπή θα πάει σήμερα έτσι. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις πρακτικές, αν πιέζεστε, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού, στείλτε ένα μήνυμα στο 694-363-5451 ή καλέστε στο 217-18000. Πείτε τι αντιπρόβλημα αντιμετωπίζετε. Μήπως μπορούμε και σε βοηθήσουμε και δεν χάσετε το σπίτι σας. Δεν πρόκειται κάποιος να κερδίσει την περιουσία του χωρίς να κάνει τίποτα. Σας ξεκαθαρίζω, να είμαστε φίλοι. Και καλώντας το 210-49-64-569, θα ξέρετε, θα σας πούμε, γίνεται δεν γίνεται. Για να μην κρυβόμαστε, πριν λίγο δέχτηκα ένα τηλέφωνο από μια άλλη περιοχή από τον Κορυδαλό. Μου είπε κάποια πράγματα ο Δανιολίτης, είπα, σύμφωνα με αυτά που μου λες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν γίνεται. Άρα υπάρχει το ναι γίνεται και το υπάρχει το ναι δεν γίνεται. Με τα όχι γράφουμε ιστορία, όχι με τα ναι. Καλέστε τώρα 210-49-64-569, πείτε τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε, σε ποιο στάδιο είσαστε και θα έχετε μία απάντηση πολύ γρήγορα. 210-49-64-569 για χρέη στις τράπεζες ή στο δημόσιο. Και στις τράπεζες, Παύλα Φανς, και στο δημόσιο, σήμερα θα ανακοινώσουμε κουρέματα, τα οποία δεν είναι για όλους, δεν κάνουμε σε όλους κουρέματα, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να βρουν λύση και είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ σημαντικό αυτός που αναλαμβάνει, όχι να αντιγράφει το Χαλκιώτη. Με πήρανε κάτι Δανιολίτης και μου λέει, ρε εσύ, ό,τι λες στα κανάλια και στα social, βγαίνουν και το λένε όλοι. Δεν πειράζει, λέω, προσέχτε. Προσέχτε τις απομιμήσεις. Είναι καταστροφή. Θα έρθει καταστροφή. Ειλικρινά σου το λέω. Να μου πεις, γιατί είσαι σήμερα τόσο επιθετικός? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να χάνονται 8 ακίνητα. Ενώ υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.

Λοιπόν, παιδιά, για όσου ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο του, το πρώτο θέμα για μένα και με αυτό θα ασχοληθεί η εκπομπή σήμερα και το βράδυ στο Alert. Να υπενθυμίσω ότι για όσου επιθυμούν Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, πρώτο οικονομία 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8 με 9. Μπορείτε να το σώσει και μπορείτε να προτελογείτε και Alert TV Live να βλέπετε τις εκπομπές. Και κάθε Δευτέρα στα social που μπαίνουν χιλιάδες, μα χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες μηνύματα. Και δείχνουμε εκεί με εικόνα και ήχο σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πώς μπορεί κάποιος να προστατεύσει την περιουσία του. Για μένα, το σπίτι του πολίτη είναι το πρώτο θέμα. Μετά την υγεία είναι αυτό. Για μένα, αυτή είναι η άποψή μου. Να μείνει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Παρακαλώ, καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569, όχι για γενικές πληροφορίες, για να δούμε πώς στη δική σας την περίπτωση μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Για κάθε μία περίπτωση έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Αν μπορούμε, θα πούμε μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, θα πούμε παιδιά, δεν μπορούμε. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, να είμαστε φίλοι. Και όπως λέμε στο live εκεί, μιλάμε απλά και ανθρώπινα, πέρα από κόμματα και χρώματα. Από πάνω, φύγανε από τα κόμματα και τα χρώματα. Όταν ένας χάνει το σπίτι του, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Υπάρχει ότι ο άνθρωπος αυτός χάνει την περιουσία του. Έχασε 8 ακίνητα ο άνθρωπος αυτός στην Κρήτη. Αυτή είναι μια εικόνα και άλλη εικόνα αυτή θα σας ανακοινώσω εγώ, τα 711 χιλιάρικα που ήταν παντού με απόρριψη, κούρεψα 550 χιλιάδες. Έχει απόσταση ρε παιδιά, άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Μετά από 32 χρόνια νομίζω ότι μπορώ να πω ότι έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό την καταλαβαίνει, αυτή την εμπειρία την καταλαβαίνει, την νιώθει όταν αλήψω έρχεται στο γραφείο του δικού μου. Ήρθε ένας άλλος να αναλήψει την εβδομάδα, μου λέει θέλω αυτό εκείνο το άλλο, του λέω αναλαμβάνω. Αναλαμβάνεις μου λέει. Λέω ναι αναλαμβάνω γιατί. Μου λέει έχω πάει σε 30 μου λέει δεν μπορούν. Τι να σου πω, του λέω. Όλοι μου λένε είναι πολύ δύσκολο. Εσύ αναλαμβάνεις, ναι, αναλαμβάνω, του λέω. Ρε, σίγουρα μου λέει αναλαμβάνεις. Του λέω, ναι, ρε, αναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνεις που μιλάμε. Ρε, φίλε, μου λέει, όπου έλεγα παρακάλεγα να το αναλάβει κανένας και δεν μπορούσε να το λάβει κανένας. Όλοι μου λέγανε δεν μπορώ. Έκανε τώρα.

Και παιδιά, εδώ ανακοινώνουμε πληστηριασμούς που τους σταματάμε, ευτυχώς. Όμως οι πληστηριασμοί δεν είναι μόνο για τους άλλους. Αύριο μπορεί να είναι το δικό σου σπίτι. Μην το αφήνετε να πάει σε τελευταίο στάδιο. Η πόλη στην Κρήτη με απόλυτη 7 κινήτων είναι σήμερα στην Κρήτη, αύριο στην Νίκαια, μεθαύριο στο Κορυδαλό. Είναι μια διαδικασία που αφορά όλους. Η πρόληψη είναι καλύτερη προστασία. Αν έχετε δάνειο οφειλές, ενημερωθείτε πριν βρεθείτε προτελεσμένων. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά. Προστατεύστε τις περιουσίες σας και μετά κάντε πολιτική με αυτά τα θέματα. Προστατεύστε όμως την περιουσία σας.

Εμείς αυτό που κάνουμε, εγώ αυτό που κάνω, είναι ένα και συγκεκριμένο. Διαχειρίζομαι τραπεζικές υποθέσεις πάνω από 30 χρόνια και έχουμε σαν στόχο τη διαφύλαξη και την προστασία όλων των ακινήτων, όλων. Ούτε παράθυρο δεν έχουμε χάσει και παράλληλα διεκδικούμε και κάποιο κούρεμα. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Το ίδιο ισχύει και στις οφειλές στο δημόσιο. Τόσο απλά. Σε λίγο θα πω και περιπτώσεις δύσκολες που έγινε και κούρεμα. Φυσικά δεν έχασε κανένας τίποτα. Κανένας δανειολήπτης δικός μου, κανένας που έχει ακολουθήσει αυτά που θα του πω, δεν θα χάσει την περιουσία του. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, για να κλείσει το θέμα αυτό. Διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει το 49-64-569 και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει για να μην χαθούν περιουσίες και να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Και ίσως αυτή η δεύτερη γνώμη είναι η σημαντικότερη γνώμη που έχει ακούσει μέχρι τώρα στη ζωή του. Ξεκάθαρα και μια εμπειρία 32 ετών.

51. Γράψε μας βοήθεια και ένα τηλέφωνο να σπάρουμε εμείς αν θες να ακούσεις τον αέρα. Κάλεσε εδώ στο 2-17-18.000. Πες μας αν ενοχλήνεις πρακτικές. Πες μας αν έχεις πρόβλημα, αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν έχεις πληστηριασμού. Θα σου δώσω μια λύση. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνετε πελάτης, αλλά να ενημερωθείτε σωστά. Μάθετε τα δικαιώματά σας. Να δούμε τη δική σας περίπτωση. Όχι γενικά, να δούμε τη δική σας περίπτωση πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.

Και βέβαια, τώρα που μας ακούτε, παρακαλώ, ενημερώστε φίλους μας και συγγενείς που κινδυνεύουν, που έχουν πάει αριστερά και δεξιά και δεν έχουν βρει καμία λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν κρίνω κανέναν προηγούμενο. Εγώ κρίνω αυτόν που αναλαμβάνω και βλέπω αν μπορώ να το βοηθήσω ή όχι. Ενημερώστε φίλους νόσους και συγγενείς ότι είναι αμαρτία να χάνονται ακίνητα όταν υπάρχουν λύσεις. Γιατί το σημαντικότερο είναι αν έχετε πρόβλημα με τα δάνειά σας, δηλαδή αν έχετε ένα εξώδικο, μια βιωτική πληρωμήση, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, αν σας πήρε το funds, αν δεν ξέρετε τι επιλογές έχετε, ελάτε πρώτα να ενημερωθείτε. Ακόμα και τελικά δεν προχωρήσετε μαζί μας, να ξέρετε πού βρίσκεστε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Έχουν γίνει μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα στατιστικά που βλέπω σε διάφορες πλατφόρμες, 68.000 πληστηριασμοί και χιλιάδες μέχρι το τέλος του χρόνου. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις αντλήσει όλες τις πιθανότητες και από εκεί και πέρα ότι ποιο Θεός είναι.

Και κάθε δευτέρες πλατφόρμες που μπαίνουν πάρα χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες άτομα. Παιδιά, δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί θα ζαλιστείτε. Χιλιάδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη στα social έτσι, τέλος πάντων. Απαντάμε εκείνη τη στιγμή. Λέμε αυτό, εκείνο, το άλλο, απαντάμε. Στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό. Χιλιάδες μηνύματα, χιλιάδες. Και απαντάμε, λέει: έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι από την Καλαμάτα, είμαι από την Πάτρα, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί. Έχω αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνω, 1, 2, 3, 4. Και δεν του λέμε να τα κάνει, αν γίνει πελάτη μα. Του λέμε τι να κάνει. Και εκείνο αποφασίζει. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι γι' αυτό το live τη Δευτέρα έχει χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες. Θα πω μόνο ότι το επόμενο σημείο που έχουμε βάλει σας το έχουν τα 2 εκατομμύρια τηλεθέαση. Μέχρι εκεί θα πω. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα, στο Πέσο του Χαλκιώτη, για να πάρετε πληροφορίες ανεξάρτητα αν θα γίνετε πελάτης μας. Ενημερωθείτε σωστά και η απόφαση είναι δική σας. Θα σας πω μια ιστορία σε λίγο, ενός δανειολήπτη που ήταν παρόμοια με αυτόν στην Κρήτη, παρόμοια, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε πάει παντού και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και θα σας πω και το αποτέλεσμα. Ακούσουμε λίγο τον αρχηγό.

0: Πάμε γράμμα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γαβρίλο μου, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαι λίγο νευριασμένος σήμερα, αλλά δεν πειράζει.
1: Αχ.
0: Ναι, μωρέ, αμαρτία να χάνονται τα σπίτια τώρα. Εντάξει, να
1: πω τώρα. Να σας πω, πήγα σε ένα δικηγόρο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Δεν θα πείτε
1: τώρα
0: το όνομά του, δεν θα το πείτε, όχι.
1: Ναι, τέλος πάντων, μπορείτε να με πάρετε να σας πω τι έγινε, ότι δεν μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια πίσω.
0: Να γυρίσουν τα σπίτια των πληστηριασμών, εννοείται.
1: Ναι, να γυρίσουν,
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: σε
0: μένα
1: το όνομά μου να τα πουλήσω.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε μια, έχετε μια περιουσία εσείς, τι έχετε για να καταλάβω τώρα?
1: Εδώ που μένω είναι της μαμάς μου.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο από πίσω, με συγχωρείτε τη λέξη.
0: Δεν πειράζει.
1: Πίσω τα δύο σπίτια, δεν μπορώ να τα πουλήσω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Γιατί τα κρατάνε αυτοί εκεί πέρα, κάτι συγγενείς της μάνας μου.
0: Σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία?
1: Σε δύο αδελφές.
0: Άρα έχετε ποσοστό μαζί με κάποιους άλλους, αυτονοείτε?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, αν δεν είναι υπογράψεων δεν μπορεί να πουληθεί. Όχι.
1: Εγώ δεν υπόγραψα καθόλου, η μαμά μου υπόγραψε.
0: Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο που να θέλουν όλοι μαζί να πουλήσουν, για να μπορέσετε και να πάρετε και εσείς ό,τι σας αναλογεί. Άμα είναι εξαδιαιρέτο αυτό που λέει, για να καταλάβει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε, θα σας πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γαβρίλη. Καλώς ήρθατε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό που λέει εδώ η κυρία είναι ότι έχει μαζί με κάποιους άλλους.

0: ένα κινητό. Όλο μαζί το έχουν 3-4 άνθρωποι και φυσικά για να πουληθεί όλο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Τώρα να πουλήσει το ποσοστό μπορεί, αλλά ποιο θα πάει να πάρει ένα ποσοστό σε ένα κινητό. Συνήθω θέλει κάποιο που θα αγοράζει το κινητό να το πάρει όλο. Αυτό είναι και το πιο normal. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν μπορεί κάποιο να υποχρεώσει. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι ο συμβιβασμό να κάτσουν εκεί σαν οικογένεια, να βρουν μια λύση έτσι ώστε να πάρει ο καθένα αυτό που τον αλογεί. Συνεχίζουμε.
1: Μάθε πώ να απαλλαγεί από τα χρέη σου και να ξαναβρει την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω τώρα την περίπτωση αυτή που με τις 711.000. Ήταν μια οικογένεια η οποία, προσέξτε λίγο, ήρθαν στο γραφείο πάρα πολύ στεναχωρημένοι, σχεδόν απογοητευμένοι, και κατάλαβα ότι δύσκολα θα συνεργαζόμασταν γιατί ήταν πολύ απογοητευμένοι. Σε μια ειλικρινή συζήτηση που κάναμε, αν έχουμε πάει παντού, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Τι συμβαίνει, λέω, μου λένε, χρωστάμε 710.000, έχουμε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, έχουμε απορριπτική στον εξοδικαστικό, μάλιστα λέω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις. Αυτές μου λέει οι διαπραγματεύσεις δεν μας κόβανε ούτε ένα ευρώ, λέω ναι, και μας ζητάγανε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Έχουμε έρθει, λέει, σε εσάς γιατί μας έχει στήσει τάδε που τους κάνατε και αυτήν την σκούρεμα. Τι μπορείτε να κάνετε. Λέω, θα μου αφήσετε ένα την υπόθεση για 15 μέρες να σας πω αν μπορώ να κάνω κάτι και σε 15 μέρες θα σας φωνάξω. Μου λέει, τι 15 μέρες. Σε 10 μέρες είναι πληστηριασμός. Λέω, τι εννοείς είναι πληστηριασμός. Μου λέει, είμαστε σε 10 μέρες του πληστηριασμού. Άρα μου λέει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μου λέει να έχει 4-5 μέρες. Ρε παιδιά, λέω, 4-5 μέρες. Τέλος πάντων, το αναλάβαμε και είχαμε την απάντηση πάρα πολύ γρήγορα. Ποια ήταν η απάντηση? Ήρθαν λοιπόν πάλι αυτή η οικογένεια στο γραφείο, μου λέει, το ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν πειράζει, δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, θα τα χάσουμε όλα. Λέω, νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σας πω. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, μπορούμε να σταματήσουμε τον πληστηριασμό με αυτή την προκαταβολή, μου λέει, μάλιστα, και οι 711.000 που οφείλετε, μου λέει, μάλιστα, θα γίνουν 150 και θα το εξοφλήσετε και άτοκα. Και η προκαταβολή που θα δώσετε θα αφαιρεθεί από τα 150.000. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις, αποκλείεται. Λέω, ορίστε, το έχουμε και γραπτό. Οι άνθρωποι έκλαιγαν. Και τους καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα χάνανε το ακίνητό τους, την περιουσία τους, ενώ θα μπορούσαν να την προστατεύσουν. Γι' αυτό έχω νευριάσει σήμερα και έχω στεναχωρηθεί. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να βοηθήσουμε, και είναι αμαρτία να φεύγουν τα σπίτια για μια εξευτελιστική τιμή για τον πληστηριασμό. Φεύγουν για το λιγότερο της αξίας. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Φτάνει να γνωρίζεις την διαδικασία, να έχεις μια συγκεκριμένη εμπειρία, γνώση και να ξέρεις από αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό λέω, επικοινωνήστε, όποιος σου ενδιαφέρεται, επικοινωνήστε στο 210-49-64-569 σήμερα, να δούμε προσωπικά, ατομικά τη δική του υπόθεση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν όχι, θα πούμε δεν μπορούμε, τόσο ξεκάθαρα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, έχει κανένα προηγούμενο καλό αποτέλεσμα, δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως καθημερινά, όπως θα ακούσετε σε λίγο, θα σας ενημερώσουμε για πληστηριασμού που σταματήσαμε και χωρίς προκαταβολή. Ενώ εγώ ο ίδιος λέω ότι πρέπει να υπάρχει προκαταβολή, είναι προϋπόθεση τουλάχιστον 10%. Και όμως βλέπετε ότι πολλές φορές μπορούμε και πετυχαίνουμε να σταματήσουμε πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. Μα είναι σίγουρο χωρίς προκαταβολή? Όχι, όλα ξεκινάνε από το μηδέν και προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε έναν από εσάς που μας εμπιστεύεται. Και κανένας όμως δικός μας δανειολήτης δεν έχει χάσει το σπίτι του. Και κανένας δεν έχει μετανιώσει που συνεργάστηκε μαζί μας. Κανένας.

Και το σημαντικότερο είναι που πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι μην περιμένετε ένα πρόβλημα να γίνει πάρα πολύ μεγάλο και τότε να ζητήσετε ενημέρωση. Όσο πιο πρώιμο στάδιο είναι, τόσο καλύτερα και για εσάς και για εμάς θα το αναλάβουμε, γιατί μπορούμε, έχουμε το χρόνο και μπορούμε να κάνουμε κάποιους ελιγμούς. Παρακαλώ πολύ. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει στο 210-49-64-569, σε όποια κατάσταση και να είναι, να μας κάνει ένα τηλέφωνο. Έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται κάτι με το να μην πάρει τηλέφωνο και να θα μιλήσω. Θα απαντήσω εγώ σε όλους και θα δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και φυσικά δεν χρειάζεται μόνο να είσαστε μόνο στην Αττική. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Άρα ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς που έχουν αντιμετωπίσει την άρνηση, την απογοήτευση. Πριν να μην στεναχωριούνται, πάμε να δούμε κάτι άλλο μαζί. Σε τράπεζες, φαν και δημόσιο φιλές.

Λοιπόν, επειδή θέλω να λέω και νούμερα, θα σας πω για μία ακόμα επιτυχία, μια πραγματική νίκη για τους μηλίπτες, για να αποδείξω ότι υπάρχουν λύσεις, να αποδείξω ότι μπορείς στο 210-49-64 επικοινωνήσεις να πεις για τη δική σου ατομική περίπτωση. Σύνολο δανείων οφειλές 374.644 ευρώ. Σύνολο οφειλών. Κούρεμα 231.929 ευρώ. 231.929 ευρώ. Κούρεμα. Αυτό στο περίπου μας κάνει μία μείωση οφειλής στο 62%, 61,91. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα, υπάρχει λύση. Μπορείς να το σώσεις όπως λέμε σήμερα. Μην το χάσει κανένας 8 η ώρα. Ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε στα δικά μου social. Ενημερώστε ότι υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν λύσεις. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός που τα χειρίζεται. Σε αυτό το δανειλήτη που και αυτός ήταν απογοητευμένος, ήταν στο άστα, θα πάρουν όλα. Και του είπαμε ψυχραιμία, με ωριμότητα, με σοβαρότητα. Όταν κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά. Με σοβαρότητα, τα 374.644 ευρώ κουρευτήκανε κατά 231.929 ευρώ. Να πω και κάτι, αγαπούλες. Αυτά όλα που ανακοινώνω, έχω τις συμβάσεις εγώ, έτσι. Έχω τα αποδεικτικά για αυτά που λέω, για τα πάντα. Άρα, 210-49-645-69, επικοινωνήστε μαζί μας για να πούμε τη δική σας λύση. Δεν είναι γενικά η λύση για όλους. Τώρα, εδώ, στο 210-7-18.000, βγείτε και πείτε μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι προτείνεις, θα σας το πω. Δεν το λέω μόνο σε αυτούς που θα γίνουν πελάτες μου. Παντού το λέω. Για να βοηθήσω έστω και ένα σπίτι να σώσω και ας μην γίνει πελάτης μου. Μεγάλη προσοχή όμως πια να αναλάβουν. Πια να λαμβάνουν τα ακίνητά σας και τις περιουσίες σας. 7 ακίνητα, μία αποθήκη στην Κρήτη. Τα χάσε όλα ο άνθρωπος. Βγήκε χτες στο αλέρ και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. 7 ακίνητα και μία αποθήκη. Και μέσα σε αυτά τα 7 ακίνητα και η πρώτη κατοικία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ σε δικό μου πελάτη. Και γιατί το λέω, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ.

374.604 ευρώ. Έγινε κούρεμα 231.929 ευρώ. Τελειωμένο είναι αυτό, έτσι. Δεν αλλάζει ούτε με σεισμό. Θα με πάρει κάποιος, θα μου πει, εγώ χρωστάω ένα άλλο ποσό, υπάρχει πιθανότητα στο κενός ευρώ κουρέματος. Όχι, θα πω. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, για να είμαστε φίλοι. Ήρθε πριν λίγες μέρες ένας πελάτης, μου λέει, γεια σου, γεια σου. Του λέω, πώς μας βρήκες, να μου λέει, εδώ απ' έξω, μου λέει, παίρνω και εδώ την ταμπέλα. Ωραία, του λέει, πες μου. Μου είπε την περίπτωση, του λέω, εντάξει, θα το παλέψουμε, να ξεκινήσουμε. Μου λέει, θα μου κάνεις κούρεμα, δεν ξέρω, του λέω, τι να σου, θα προσπαθήσουμε. Μου λέει, αφού τελικά μου λέει, σου έκλεισα κάτι, λέω, πες μου. Ήρθε από τον τάδε που ήταν συνάδελφος, που είναι τα ίδια χρόνια, ίδια εισοδήματα, ίδια περιουσία και το κάνεις 60%. Εμένα γιατί δεν μου το λες? Του λέω, αδελφέ, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήγε και σε αυτόν καλά. Και μου λέει, γιατί μου λέει, είσαι τόσο επιφυλακτικός στην αρχή? Ενώ μου λέει, από τους μοναδικούς που δείξανε τα κουρέματα για πρώτη φορά πριν πολλά πολλά χρόνια στο Μακελιώτα. Δείξαν πανελλαδικά επίσημα. Του λέω, κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν είναι δάνειο κουρέματο. Γι' αυτό λέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

άλλη περίπτωση. Οικογένεια. Που δεν είναι και στην Αθήνα. 302.000 οφειλοί. Ρυθμίσαμε στα 180. Διαγραφή 120. Και δώσαν και προκαταβολή, η οποία αφαιρείται από τα 120, έτσι. Ξαναλέω την περίπτωση. Οικογένεια εκτός Αθηνών. Οι οφειλοί 302.000. Ρύθμιση σε 180, άρα έχουμε 120.000 κούρεμα. Και τα 180.000 θα αφαιρεθούν ό,τι από τα 180.000 ευρώ θα αφαιρεθούν ό,τι προκαταβολή δώσουμε. 10, 20, 5, αυτοί αφαιρείται και ρυθμίζονται τα επόμενα.

αυτά τα παραδείγματα τα λέω περισσότερο για να καταλάβετε εσείς που δεν έχετε βρει λύση μέχρι τώρα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είναι όλοι άριστοι. Αλλά όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Τι λέμε, καλός επιθετικός, μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Μα δεν μπαλίτσα, ωραία δεν στα εξηγώ. Μα δεν μπαλίτσα, την μπάλα να μπει στα δίχτυα, τότε όλοι μας σωστοί. Δεν μπήκε, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Άρα τι λέμε εμείς λοιπόν. Οφείλει 50.000, ρυθμίστηκε χωρίς προκαταβολή σε καταστάσεις δύσκολες. Και λέω λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, στους χιλιάδες, μα χιλιάδες που με βλέπουν κάθε Δευτέρα στο TikTok στις 8 η ώρα, λέω το εξής, λέω το ίδιο κάθε Δευτέρα στις Παρασκευή 4-5 στο Μάχη FM, λέω το ίδιο Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις εκπομπές του Alert. Κανένας μόνος το απέναντι στην τράπεζα, απέναντι πάνω στα fans. Επικοινωνήστε μαζί μας να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θέλετε μαζί μας, καλά κάνετε. Βρείτε κάποιον άλλον που να έχει τις γνώσεις, να έχει το αντικείμενο, να γνωρίζει. Και για μένα, για να γνωρίζει κάποιος, προσωπική μου εκτίμηση, ότι πρέπει να ασχολείται τουλάχιστον 15 χρόνια. Και αυτό φαίνεται όταν θα χτυπήσετε το όνομά του στα social, στο Google, θα δείτε πόσο και ασχολείται. Πάτε λίγο έναν άνθρωπο, μόνοι σας μην πάτε. Αν πάτε μόνοι σας, έχετε 0% επιτυχία. 0%.

Και έχουμε επιστρατεύσει τη Δευτέρα. Βάζουμε τριπλή ενημέρωση. Τη Δευτέρα έχουμε τριπλή ενημέρωση. Τι άλλο να κάνουμε? Να καταπιούμε σπαθιά? Τι άλλο να κάνουμε? Δευτέρα λοιπόν όλοι παρακολουθούμε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, διότι τη Δευτέρα στις 4 με 5 Μάχη FM 99,8 μαθήματα πώς μπορείτε να κλειδώσετε τις περιουσίες σας. Το βράδυ στο Άλετο 8 με 9 έχουμε την εκπομπή που δείχνουμε κουρέματα. Και παράλληλα 8, 8 και 4 περίπου 8 στα social που γίνεται πανζουλισμός. Όσοι γνωρίζουν, όσοι έχουν μπει, καταλαβαίνουν. Εσύ δεν πιστεύω να λείψεις. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν μέσα με όλες τις απόψεις. Συζητάμε τα κοινωνικά μας προβλήματα και να συζητάμε τα προβλήματα του πολίτη. Γιατί εκεί έχω έναν. Εκεί κάθε Δευτέρα έχω ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο που δεν τον έχει κανένας. Ξέρετε ποιος είναι ο καλεσμένος που έχω? Εσύ. Ο απλός ταξιτζής, ο απλός οδηγός που δουλεύει στο delivery, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο απλός πολίτης. Εκεί είναι καλεσμένος. Για μένα, ο guest star είσαι εσύ. Εσύ λοιπόν λες τα προβλήματα και πάμε να βρούμε τη λύση. Μην το χάσεις. Θα χάσεις.

Γεια σου Γιάννη Τσιτούρη. Τρομερός ο Γιάννης, έχει εκπομπή Σαββατοκυριακή, να τον δείτε όλοι. Να τον ακούσετε, συγγνώμη, να τον ακούσετε. Νομίζω και έχει μια εκπομπή κάθε Τετάρτη. Γιάννη, στείλε πότε έχεις εκπομπή, να το πω. Στείλε.

Πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο μακελιό.gr. Πολύ σοβαρό, η Τουρκία μέσω Ρωσίας ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε χώρο δορυφόρο της. Η εναντίον της Ελλάδας στη Ρωσία ανοίγει το δρόμο για τους F-35 στον Ερντογάν. Πείτε παρακαλώ, διαβάστε μακελιό.gr, ενημερώνεστε καθημερινά. Ο φίλος μου Γιάννης Τσιτούρης λέει ότι έχει εκπομπή 9 ώρα το βράδυ, κοινωνία alert. Το δουλεύετε όλοι, εγώ το βλέπω. Πολύ καλή εκπομπή.

ζητιά. Πάμε και voicenews.gr. Αποκάλυψη σοκ. Φακελών στρατιωτικού που δεν βγάζουν τι νέε ταυτότητε. Μπείτε μέσα, παρακαλώ, διαβάστε το άθρο του voicenews.gr. Μπαίνουμε και εκεί και ενημερωνόμαστε.

Θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά η δική μου και πώς εγώ βλέπω το θέμα που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια μετά από πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο. Πάρα πολλά χρόνια. Ότι όταν έρχεται μια οικογένεια και μου λέει, ξέρεις φίλε, εγώ αυτό, εκείνο, το άλλο, για μένα δεν είναι ένας αριθμός αυτό. Δεν θα ξεχάσω μια οικογένεια σε παραθαλάσσιο μέρος που γύρισε και μου είπε, ξέρεις κάτι, ένα πράγμα ζητάω από σένα, μου λέει. Λέω, τι θες? Κούρεμα, ε? Όχι, μου λέει, τι κούρεμα, είμαστε τελειωμένοι, μου λέει. Λέω, τι νοείς? Έχουμε πάει εκεί, εδώ, κάτι άλλο που βγαίνουν εκεί, το παίζουν και οι δήμονες τώρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, στυλάκι και ιδέα τώρα και ναι. Λοιπόν, έχω πάει εκεί, εδώ, εκεί. Τι λέω, μην μου λες, δεν με ενδιαφέρει που πήγες, πήγες, δική σου επιλογή. Μπορείς, μου λέει, να μου κάνεις μια χάρη? Τι λέω, τι? Επειδή πληρώνω, μου λες, σε λίγες μέρες και δεν έχω τη μεταφορική να την πληρώσω τώρα, μπορείς να με πας 15-20 μέρες να μην φύγω από το σπίτι μου και να κλείσω τη μεταφορική στο τέλος του μηνός, γιατί είμαι τελειωμένο, μου λέει. Τελειωμένη, δεν είναι, τελειωμένη, μου λέει. Του λέω, λάρε, πλάκα κάνεις, λέω. Μου λέει, αυτό θα λέω από σένα. Του λέω, θα αναλάβω, λέω, και θα σου πω. Σε 5 μέρες, ξέρετε τι έγινε? Τη φώναξε στο γραφείο την οικογένεια. Μου λέει, πότε να φωνάξει τη μεταφορική? Τη λέω, ποτέ. Άμα θες, σου λέω, να αλλάξει επίπλα, φώναξε μια μεταφορική. Μου λέει, δηλαδή, μου λέω, έτσι και έτσι και έτσι έγινε ένα κούρεμα, μένεις εκεί, αυτά. Ακόμα στο σπίτι της είναι αυτή η οικογένεια. Δεν έφυγε ποτέ. Τώρα, αν θέλει να αλλάξει το σαλόνι, θα πάρει τη μεταφορική. Ο Χαλκιώτης όμως δεν άφησε καμία μεταφορική, κανένα πληστηριασμό να γίνει. Εντάξει, παιδιά. Άρα εγώ ψάχνω να βρω την αιτία αυτού του προβλήματος για να μπορούμε να το διορθώσουμε και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, πάντα υπέρ του δανειολήπτη. Εγώ εκπροσωπώ τους δανειολήπτες τα τελευταία 32 χρόνια. Αν βρείτε μία σύμβαση δική μου που να έχω προσωπήσει στην τράπεζα, παρακαλώ βγείτε και το πείτε τώρα. Πάντα εγώ είμαι με τους δανειολήπτες. Πάντα. Όχι ναι μεν αλλά, όχι και από εδώ και από εκεί, όχι μπαλαμούτι. Πάντα με τους δανειολήπτες. Και μιλάω μόνο για μένα. Γαβρίλος Χαλκιώτης, όποια εισαγή. Αντίρρηση 2-10-49-64-5-6-9. Είναι αυγή εδώ. 2-10-7-10-8-000. Ανοιχτά. Μην μου πείτε, το κοντρόλ δεν ρωτάει τι θα πείτε. Να ξέρετε εδώ το κοντρόλ δεν ρωτάει τι θα πείτε. Λέει, πώς σε λένε, Περικλή, από πού είσαι, τα Γιάννα. Εντάξει, γεια σα. Μπορεί να σε λένε, Κώστα και να είσαι από τα Πετράλυνα. Πού να ξέρετε το παιδί. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι χιλιάδες μπαίνουν κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στο TikTok είναι απόδειξη ότι η κοινωνία ψάχνει μια ενημέρωση, ότι η κοινωνία ψάχνει να ακουστεί απλά, χωρίς πολλά κουστούμάκια ή γραβαντούλες, το πρόβλημα της καθημερινότητας. Ποιο είναι, ποια είναι η δημοσκόπηση? Μία είναι η δημοσκόπηση. Πού γίνεται η δημοσκόπηση? Στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στο καφενείο, στις εκκλησίες. Εκεί. Άρα θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και στο social και στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, εκεί μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει απίστευτα ποσά. Θα σας πω μόνο ότι ο επόμενος στόχος μαζί με τα παιδιά τους εθελοντές που έχουμε εκεί είναι να περάσουμε τα 2 εκατομμύρια σε θέαση. Αυτός είναι ο στόχος. Και πιστεύω θα τον πετύχουμε. Γιατί η κοινωνία ψάχνει ανθρώπους που δεν θα τους πούνε μόνο το πρόβλημα, αλλά θα μπορούν να ακούσουν και τη λύση, παιδιά. Γι' αυτό θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια, για όλη αυτή την προσφορά και την εμπιστοσύνη. Μου δείχνετε στο πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά βιοπορίζομαι, αλλά και εγώ από την άλλη, έτσι. Μιλάμε για κουρεματάρες τώρα.

Και θέλω να κλείσω σιγά σιγά, παιδιά, και να σας πω ότι το μεγαλύτερο λάθος, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι το χρέος. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι η τράπεζα. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το φόνο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην κάνεις τίποτα. Να περιμένεις, να φοβάσαι, να λες δεν γίνεται τίποτα. Και πολλές φορές η λύση να είναι ένα τυχαίο δίλεπτο, τρίλεπτο στο Μάχη FM 99,8, σε ένα ζάπνι στο Alert TV Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8-9, ή εκεί που γίνεται το κουτρούλι του πανηγύρι, γιατί σου λέει δεν γίνεται, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο τον βλέπετε την προηγούμενη φορά. 650.000 ταυτόχρονα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, σου λέει δεν γίνεται, κάτι γίνεται. Και να μπει εκεί, να μπει, όπαρε. Εδώ είμαι εγώ, αυτή είναι η περίπτωση που λέει για μένα. Και να καλέσεις και να επικοινωνήσεις μαζί μας το 210-49-64-569 και να σωθούν τα σπιτάκια σου, ή να σου πούμε φιλέ 1, 2, 3, αλλά να έχεις ολοκληρώσει την ενημέρωση. Γι' αυτό σας λέω, μην φοβάστε, μην τα παρατάτε, πάμε να παλέψουμε μαζί.

0: Άρα, καθημερινά συναντάμε ανθρώπους που έχουν δάνεια, οφειλές σε τράπεζες, καταναλωτικά, στεγαστικά, κάρτες, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, χρέη προς το δημόσιο, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και σχεδόν όλοι, μα όλοι, μου απαντάν με την πρώτη φράση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση. Κι όμως, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης σίγουρα δεν γνωρίζει. Πάμε στους πληστηριασμούς. Δεν θα σας πω τεχνικά πράγματα, θα σας πω αυτό που να ξέρετε σαν απλή άνθρωπο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο πιο νωρίς κινηθεί κάποιος, τόσο περισσότερες επιλογές έχει. Όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Γι' αυτό, επειδή το βλέπω καθημερινά εγώ, έχω επαφή με τον κόσμο καθημερινή, 50-100 άτομα, με παίρνουν τηλέφωνα, βγαίνουν στους δρόμους, στα γραφεία, στα social. Μην βάζετε ρε παιδιά τα χαρτιά στο σιρτάρι. Μην περιμένετε. Μην αφήσει το χρόνο ο καθένας από εσάς να λειτουργεί εναντίον του. Μην το κάνετε αυτό. Έχουμε ένα καλό εξοδικαστικό. Λειτουργεί ο εξοδικαστικός. Θέλει βελτίωση. Μαζί, βεβαίως. Όμως αυτός εδώ, σε χέρια ανθρώπων που ξέρει, σώζει περιουσίες. Σε εμάς σώζει. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς πάρτε την επιλογή, ενημερωθείτε σωστά και πράξτε τα δέοντα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε προς το τέλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω σήμερα στις 8 η ώρα στο Alert. Μπορείς να το σώσεις. Τη Δευτέρα στις 4 με 5 Μάχη FM. Και το βράδυ στις πλατφόρμες social που γίνεται το Έλα να δεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Όλοι στο Alert το βράδυ. Μην κουνηθεί κανένας. Έρχεται Στέφανος Χίος, πολύ δυνατός. Με την εκπομπή Ραδιομικελάριδες που έχουν γράψει ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελό της Παρασκευής το εφετείο κακουργημάτων. Αναβιώνει υπόθεση των τριών βιασμών κατά ανηλίκων από τον προσωπικό φίλο του Πρωθυπουργού Δημήτρη Λιγνάδη. Το πρώτο θύμα σε ανοιχτό ακροατήριο περιέγραψε τη φρίκη της κακοποίησης. Όλη η κατάθεση. Σοβαρά κενά ασφαλεία στο σεισμενόκτηνο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που έκανε στάχτη την παθολογική κλινική. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε δεκάδες θύματα. Μια νοσηλεύτρια φώναζε στο βάθος βοήθεια και ανήμποροι ασθενείς και ανάπηροι εγκλωβίστηκαν στους καπνούς. Παραπέμπονται σαν κοινή κακοποίη οι δύο ελεγχόμενοι αστυνομικοί στο Άργος. 13 κάλικες και ο ΠΕΣΕ τείχο τους στέλνουν στο απόσπασμα. Τι αστυνομία επιτέλους θέλουμε. Οι επιθέσεις των Αμερικανών στο Ιράν και η απάντηση της Τεχεράνης βάζει πάλι φωτιά στα καύσιμα. Το πιο δύσκολο καλοκαίρι της Ελλάδος με νέα εκτόξευση του πληθωρισμού. Στο μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε τις εκπομπές αυτές σε επανάληψη. Είναι οι Ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Και σήμερα, από το πρωί, έχουμε δεχτεί έναν καταιγισμό αστυνομοκρατίας. Όταν το αστικό κράτος τα βρίσκει δύσκολα, όπως το τωρινό, όπως τούτο εδώ το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, το αστικό κράτος της μεταβενιζελικής περίοδου, το αστικό κράτος του άκρατου μεταβενιζελισμού, μεταβενιζελισμού, δηλαδή οι απόγονοι των Βενιζέλων της Κρήτης. Σε απλά ελληνικά, το Μητσοτακέικο και το Μπακογιαννέικο. Όταν αυτοί λοιπόν οι δύο βλέπουν ότι το αστικό κράτος το οποίο έχουν χτίσει πάνω από έναν αιώνα, πάνω από το κεφάλι του Έλληνα πολίτη, είναι σε δυσχερή κατάσταση, όπως το τωρινό, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που χαίρει πολύ μικρής δημοφιλίας στον ελληνικό λαό, παρά τα όσα ακούτε από τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις των κεροσκόπων, κερδοσκόπων και καλοπατζίδων. Όταν λοιπόν τα βρίσκει δύσκολα, επιστρατεύει το δόγμα νόμος και τάξη. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από το πρωί με μια άκρατη διαρροή συγκεκριμένων προανακριτικών στοιχείων που έχουν σχέση με τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Αν θέλετε να ακούσετε αλήθεια, μείνετε και ακούστε τη. Αν δεν θέλετε, τραβάτε αλλού, ανοίξτε τηλεόραση στις 7 παρατέταρτο, να δείτε τον κύριο Σρόιτερ και την κυρία αυτή την άλλη, την Μπιρμπιλωμάτο στο Open, ή ανοίξτε στις 8 παρατέταρτο να δείτε αυτούς τους άσχετους, τους αγράμματους που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη της ποινικής οικονομίας, την κυρία Τζίμα και τον κύριο Πετεντέρη. Αν θέλετε να ακούσετε αντισυστημικό δελτίο αληθείας, προσανατολιστείτε προς τα δω, παιδιά. Θέλω να παραγγείλω επίσης σε δύο γκαλοπατζίδες και δημοσκόπους οι οποίοι παίζουν με τις τύχες των εργαζόμενων και με τις τύχες του Μάχη FM. Αλλά δεν θα τους περάσει. Να παραγγείλω στον κύριο Μαύρο αυτό τον ψευδοδημοσκόπο και στον κύριο Δέτσι αυτό τον ιδιοκτήτη της εταιρείας MRB ότι ό,τι και να κάνετε, όσο και να παλεύετε, όσο και να επιδιώκετε να χαμηλώνετε τον πήχη του Μάχη FM, θα μας βρίσκετε απέναντί σας. Και μιλάω για τα συνεχή στοιχεία που παίρνω για τους ακροματικότητες του ραδιοφώνου. Αν συνεχίσετε με την ίδια λογική, με την ίδια βρωμιά, με την ίδια υποψία, με τις ίδιες καταστάσεις αδιαφάνειας, δεν έχουμε παρά να καταφερθούμε εναντίον σας με μηνυτήριες αναφορές, στέλνοντας την εταιρεία ακροαματικότητας MRB στα δικαστήρια. Απλά και ξεκάθαρα. Σταματήστε να αδικείτε ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει νομιμότατες επιφάνειες, νομιμότατες προεκτάσεις, νομιμότατο προσωπικό και πάνω απ' όλα νομιμότατη εκπομπή στα FM. Αν συνεχίσετε, θα φάτε το κεφάλι σας και θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Θα φάτε τέτοιες μηνυτήριες αναφορές που θα τρέχετε 10 χρόνια για να τις βγάλετε από πάνω σας. Αυτό το λέω ως μία προειδοποίηση, διότι και η νομική μας υπηρεσία και εγώ προσωπικά είμαι από πάνω για να βλέπω τι γίνεται με τις ακροματικότητες του ραδιοφώνου. Το Μάχη FM έχει κατακτήσει σημαντικό κομμάτι πίτας ακροματικότητας. Εάν συνεχίσετε, θα πάμε στα δικαστήρια. Θα πάμε στα δικαστήρια. Και δεν το θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια. Αν συνεχίσετε την ίδια τακτική, θα έχετε κακά ξεμπερδέματα.
Και μιλάω για νομικά ξεμπερδέματα. Θα παρελάσετε από τα ακροατήρια όπως παρελάβουν άλλοι και έχουν παρελάσει. Αυτό μια απλή προειδοποίηση στην MRB του ψευτοδημοσκόπου Μαύρου και του ψευτοδημοσκόπου Δέτσι, της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εξαγόρασε αυτή την εταιρεία με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Πάμε όμως στις αντιστάσεις του αστικού κράτους. Όταν ένα αστικό κράτος τα βρίσκει δύσκολα και σκούρα, βλέποντας τους ψευτοδημοσκόπους να δίνουν ανεπίτρεπτες, απαράδεκτες, υποβολημαίες δημοσκοπήσεις για να στέλνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρό ούτε 20%, επιστρατεύει την αστρομοκρατία. Από το πρωί λοιπόν έχουν εξαγγείλει με διαρροές, χωρίς καμία επίσημη αστυνομική ανακοίνωση, ότι υπάρχει σύλληψη δύο ατόμων από την ανάστηση δικογραφίας της υπόθεσης Μαρφίν από το αρχείο. Έχουμε γράψει πολλά για αυτή την υπόθεση. Θέλουν να μας πείσουν ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και μετά από 4 χρόνια που το αδίκημα παραγράφεται, η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη έχει συλλάβει 2 42χρονους τη σύμπτωση, είναι η ίδια και η ηλικία, στο Χαλάνδρι, στην πλατεία Αμερικής και στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι έχουν εμπλοκή, προσέξτε, δεν λένε ότι είναι δράστες, λένε ότι έχουν εμπλοκή με την τριπλή ανθρωποκτονία των παιδιών που εργάζονταν στη Μαρφίν εκείνη την αποφράδα ημέρα της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουν περάσει, ρε αθεόφοβοι, 16 ολόκληρα χρόνια και προσπαθείτε να μας πείστε ότι βρήκατε στοιχεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια με ένα ανώνυμο, λέει, email. Επειδή έχω κάνει χρόνια στον ρεπορτάζ, συνήθως όταν ακούμε ανώνυμο email, με ένα ανώνυμο email, λέει, που εστάλει πριν από λίγο καιρό, κατόρθωσαν να συλλάβουν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, και ενώ έφαγαν στη μάπα η ίδια η αστυνομία το μεγάλο κάζο που έγινε για τη δίκη της Μαρφίν, όταν όλοι οι παραπεμπόμενοι στην υπόθεση αθώθηκαν πανηγυρικά, εκτιθέμενοι στα δικαστήρια η κρατική ασφάλεια, η οποία είχε αναλάβει την εξιχνία της υπόθεσης για το πώς κάψανε τα τρία παιδιά στη Μαρφίν, έρχονται μετά από 16 χρόνια να μας πούν ότι έχουν συλλάβει τους ενέχους, ότι έχουν συλλάβει ενόχους. Εγώ εύχομαι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε ρεπορτάζ, εύχομαι οι συλλήψεις αυτές που έχουν γίνει να είναι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έκαψαν άνανδρα, ανέτια, ανεπίτρεπτα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με θηριώδη τρόπο, τρία παιδιά στη Μαρφίν που δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να παλεύουν εκείνη την ημέρα γενικής απεργίας του ελληνικού λαού και με την παρότρινση, την βρώμικη, την πρόστιχη, την εγκληματική παρότρινση του τότε εργοδότη τους, του Μακαρίτη, το ξαναλέω, του Μακαρίτη με σφραγισμένο φέρετρο, Ανδρέα Βιενόπουλου. Εύχομαι, κύριε Χρυσοχοΐδη, με τις μεγαλόστομες δηλώσεις σας που έγιναν πριν από λίγο, έχετε κάνει διάνα. Γιατί αν δεν έχετε κάνει διάνα, τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα δεύτερο κάζο. Προσέξτε λοιπόν καλά και μην αρχίστε να κοροϊδεύετε πάλι τον ελληνικό λαό, θα μας βρείτε μπροστά σας. Μυρίζει υπόθεση. Επαναλαμβάνω, εύχομαι αυτοί να είναι οι δράστες. Να συλληφθούν, να παραπεμφθούν, να περάσουν από δίκη και να φάνε ισόβια. Να τους κρεμάσουν από τα ποδάρια. Είμαστε όλοι με μια υγιή αστυνομία και με υγιείς δικαστικές κρίσεις. Αλλά αυτό το ανώνυμο email, το οποίο δόθηκε στην
αστυνομία. Σε ανύποπτο το χρόνο βγάζει άλλα πράγματα εμένα. Συνήθως, ανώνυμα email στέλνονταν και στέλνονται όταν, πρώτον, έχουν γίνει παράνομες υποκλοπές που δεν δικαιολογούνται με άρση ασυλίας. Δεύτερον, όταν χαφιέδες και πληρωμένοι πληροφοριοδότες έχουν καταγγείλει στην αστυνομία συγκεκριμένα περιστατικά και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν, όταν κλεφτρόνια, αυτά είναι τα ανώνυμα email, όταν κλεφτρόνια, όταν πρεζόνια και όταν σκουπίδια του περιθωρίου και του υποκόσμου πάνε και δίνουν πληροφορίες στην αστυνομία. Αυτά είναι τα ανώνυμα email. Έχω μεγάλη επιφύλαξη. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι επίσης από το πρωί η προεκλογικού τύπου συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία σε συγκεκριμένα εξτρεμιστικά στοιχεία. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Προσέξτε, είναι όλα διαρροές. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας. Διαρροές στα φύλλα μέσα της λίστας Πέτσα, τα οποία προαναγγέλουν ανακοινώσεις αστυνομίας. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, γιατί έχω φάει στο πετσί μου πολλές τέτοιες ιστορίες. Ισχυρίζεται λοιπόν, προσέξτε, η διαρροή της αστυνομίας ότι έχουν συλλάβει αυτούς που δολοφόνησαν εν ψυχρό τους εγκληματίες της μητέρας της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας, Νέστορος. Εύχομαι να είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί και εύχομαι να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το έγκλημα. Αυτοί που σκότωσαν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Όμως, για μία ακόμα φορά επαναλαμβάνω ότι αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει προεκλογικές συλλήψεις. Άλλωστε, η κυβέρνηση, η βρώμικη, η μαφιόζικη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναι, η μαφιόζικη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με τους παρακρατικούς και μαφιόζικους μηχανισμούς της, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, κύριε Μητσοτάκη. Πολύ καλά. Ποιοι κρύβονται από πίσω σου, ποιοι σε έχουν υποστηρίξει, ποιοι σε έχουν χρηματοδοτήσει, ποιοι σε σιτίζουν, ποιοι σιτίζουν όλο στο ζώο. Λοιπόν, λένε ότι έχουν συλλάβει συγκεκριμένα άτομα που πέταξαν τα καζάκια και έκαψαν τη γυναίκα, τη σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει παραμονές εκλογών του 2023, όταν ο ακατανόμαστος τότε υπουργός δημοσίας τάξης, δεν ήταν ο Χρυσοχοΐδης, το Χρυσοχοΐδη τον είχαν πετάξει, τον είχαν από το Μαξίμου, τον είχαν κλωτσίσει, τον είχαν εκδιώξει από την Κατεχάκη, γιατί κάνανε βρωμοδουλειές με τις υποκλοπές και τον έδιωξαν από εδώ, να μην τον έχουν στα πόδια τους. Μου θυμίζει έντονα όταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο ακατανόμαστος, ο Γιώργος Δαλάρας, όπως το λέω εγώ, μου είχε απαγορεύσει, λέει, να λέω το όνομά του, ο Γιώργος Δαλάρας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης τότε, συνέλαβε δύο αδέρφια, μανιάτες, μανιατόπουλα, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, η οποία έγινε τον Απρίλιο, σε 9 Απριλίου του 2021. Όταν πήγε η υπόθεση στο ακροατήριο και για τους δύο, αδέρφια ήταν, οι οποίοι προφυλακίστηκαν αδίκως, από ό,τι αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία, και οι δύο αθωώθηκαν στο ακροατήριο. Προσέξτε λοιπόν, αυτό γιατί δεν το κάνανε? Το κάνανε γιατί τους την είχαν πέσει οι Ευρωπαίοι, κατονομάζοντας την Ελλάδα σαν την τελευταία χώρα στην Ευρώπη στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Προσπάθησαν να ρεφάρουν. Συνέλαβαν ανθρώπους που αποδείχτηκε στο ακροατήριο ότι δεν ήταν αυτοί οι δολοφόνοι του Καραϊβάς. Όμως,
ακόμα και στην περίπτωση που ήταν αυτοί οι δολοφόνοι του Καραϊβάς και έμειναν ατιμόρυτοι. Ο ένας δολοφονήθηκε στην Αράχοβα το 2025 τον Νοέμβριο για να του κλείσουν το στόμα. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε στο ραδιόφωνο ονόματα. Είναι γνωστός. Γάμα λάμπτα. Μανιάτης. Θέλει να τον καθαρίσουν στη Μάνη. Του την είχαν στήσει στη Μάνη, εν έδρα. Επειδή εκεί δεν τους έπαιρνε, τον παρακολούθησαν και τον σκοτώσαν στην Αράχοβα για να του κλείσει το στόμα. Τώρα, αυτός ο Μανιάτης, εδώ είναι το ενδιαφέρον, βάσει κάποιων πληροφοριών που έχουμε δημοσιοποιήσει, συνομιλούσε από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν Ρώσο. Αυτό είναι το τρίτο σκέλος της υπόθεσης. Ο συγκεκριμένος Ρώσος έχει βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι. Από χθες το μεσημέρι, απόγευμα, το μακελιό.gr και η εφημερίδα μας και ο Μάχη FM είχαμε την πληροφόρηση ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προσέξτε πως έρχονται όλα σε συνάφεια τώρα, μιλάμε για ένα πογκρόμ προεκλογικών συλλήψεων που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει τον κόσμο της, να περάσει το μήνυμα νόμος και τάξη και πάνω απ' όλα να μπορέσει να απαλλαγεί από το άγχος του Σαμαρικού κόμματος που είναι πρώτων οριζόντων, πρώτων πολιτικών οριζόντων, δηλαδή να μαζέψει δίπλα της αυτούς τους δεξιούς, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα, είναι ένα κεντροπασοκικό κόμμα, να συσπυρώσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους προαναγγέλλοντας συνεχείς συλλήψεις παραβατικών. Έξυπνο το κόλπο. Να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και αν κάτσει και καμιά δικογραφία στο δικαστήριο, να βάλουμε και κανένα φυλακή. Γνωστό το παραμύθι του αστικού κράτους. Προσέξτε τώρα κάποιες συμπτώσεις. Γιατί όλα αυτά έχουν μια νοητική δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτός ο Ρώσος στο Ντουμπάι ήταν φίλος και συνεργάτης με τον άνθρωπο που κατηγορήθηκε και αθωώθηκε στο δικαστήριο και μετά τον σκότωσαν στην Αράχοβα, ότι είχε συνεργασία και με τον Ρώσο στο Ντουμπάι αλλά και επικοινωνίες συνεχείς και φιλικές σχέσεις με έναν εκ των στενών συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και από εδώ αρχίζει το θρίλερ. Γιατί λένε πολλοί ότι είχαν παραχωρήσει στον αθωωθέντα και δολοφονηθέντα Μανιάτη ένα πολυτελέστατο ελικόπτερο. Εγώ το έχω βρει το ελικόπτερο. Αύριο θα τα διαβάσετε όλα στην εφημερίδα μας. Ένα κόκκινο πολυτελές ελικόπτερο, μία τελευταίου μοντέλου πολυτελέστατη Πόρσε, ένα σκάφος πολυτελέστατο για να κινείται και επίσης εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά. Ο εν λόγω Μανιάτης, δεν το αναφέρω συνεχώς λόγω καταγωγής, δεν έχω κάτι με τους Μανιάτες, από εκεί είμαι. Είμαι πατριώτης τους. Αυτός λοιπόν ο τύπος ήταν το δεξί χέρι του Ρώσου που πριν από λίγες ώρες πληροφορηθήκαμε και δημοσιεύσαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ όπως και το δελτίο ειδήσεων του Μάχη FM ότι είναι ο γνωστός Έντικ, αυτόν όπως τον αποκαλούν, ο Ρώσος Έντικ. Αυτός λοιπόν χτες το μεσημέρι, κατά την πληροφόρηση που έχουμε από το Ντουμπάι, ασκήθηκε πάνω του στην προσωπική του ελευθερία ένας περιορισμός. Δηλαδή μπήκαν αστυνομικοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε συνεργασία με τις ελληνικές διοικητικές αρχές. Μου είπαν ότι κατέβηκε και ο επικεφαλής
της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ντουμπάι, τον έχουν μπλοκάρει και έχει συλληφθεί. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από 15 ώρες έχουμε τρεις υποθέσεις συλλήψεων. Η πρώτη, από την ανασυρώμενη από το αρχείο υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια πριν. Πιάσαν τους δολοφόνους των παιδιών

Γάδα. Είστε σοβαροί? Ποιος κοροϊδεύεται? Τότε που έσκασε η βόμβα στα χέρια του ξηρού. Εντελώς τυχαία. Γιατί δεν ήταν σωστή, λέει, τα καλώδια. Η πυροδότηση. Το πιάσανε τον ξηρό τότε. Με μια αρμαθιά κλειδιά. Ήταν όλα τα κλειδιά από τις γιάφκες 17. Ήταν και πάνω του. Πήγε να κάνει δηλαδή τρομοενέργεια, να τεινάξει στον αέρα την ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά, και είχε πάνω του όλα τα κλειδιά με τις γιάφκες και επίσης το 38 με το οποίο έκαναν τις εκτελέσεις αυτά τα κτίνη της 17 Νοέμβρη. Και τους πιάσανε, και τον πιάσανε το ξηρό. Τι του κάνανε? Σαμποτάζ του κάνανε. Του δώσανε μια κακοσχεδιασμένη, κακοφτιαγμένη βόμβα που έσκασε στα χέρια του. Και λένε ότι του την είχαν στήσει μυστικές υπηρεσίες, στις οποίες είχε πρόσβαση και ο Γιωτόπουλος και ο Κουφοντίνας. Γιατί τον Κουφοντίνα τον θεωρούν και τον θεωρούσαν πράκτορα της ΚΙΠ και των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Κύριε Κουφοντίνα, τα λέω εγώ. Κύριος Γιωτόπουλος τα λέει. Πέραν αυτού, έχουμε τρεις ιστορίες. Πάμε στο Ντουμπάι να δούμε τι έχει γίνει. Στο Ντουμπάι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πληροφορούμαστε τα εξής. Από πολύ καλή πληροφόρηση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τις πηγές μου, οι οποίοι δεν με γέλασαν. Είναι σημαντικό για έναν ρεπόρτερ να έχει καλές πηγές και ακριβείς πληρές. Ακριβείς και πλήρεις πηγές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρεται να έχουν συλλάβει τον Ρώσο Έντικ, ο οποίος, δυστυχώς κύριοι και κυρίες, το ρεπορτάζ σήμερα είναι αστυνομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από την επικαιρότητα. Ο Ρώσος Έντικ, όπως αποκαλείται, με ελληνικό όνομα, κρυβόταν για πάνω από 2 χρόνια στο Ντουμπάι. Εκεί τον μπλοκάραν χθες το απόγευμα, χθες το μεσημέρι. Υπήρχε εναντίον του, είχε εκδοθεί μια ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ. Η ερυθρά αγγελία δεν είναι ένταλμα σύλληψης. Είναι μια προειδοποίηση, ένα συγκεκριμένο χαρτί, δικαστικό χαρτί, το οποίο δείχνει ότι το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι καταζητούμενο. Προφανώς μετά από έκδοση εντάλματος σύλληψης τον συνέλαβαν και αυτή τη στιγμή γίνεται ένα αδυσόπιτο διπλωματικό παρασκήνιο στο Ντουμπάι, διότι οι ελληνικές διοκτικές αρχές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ίδια η κυβέρνηση πιέζουν τις διοκτικές αρχές στο Ντουμπάι να εκδοθεί ο Ρώσος στην Αθήνα. Γιατί εναντίον του υπάρχει στην Αθήνα σχηματισμένη μια ογκώδης δικογραφία, στην οποία, μεταξύ άλλων, ο ίδιος θα αρνείται όλα βεβαίως, και καλό θα ήταν να τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Θα επιχειρηθεί και αυτό. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο συλληφθέντα Ρώσο υπηκό που κατηγορείται στην Αθήνα για ένα σχηματισμό μιας τεράστιας δικογραφίας. Τι λένε για τον Έντικ? Και αυτός είναι η τρίτη σύλληψη αυτός. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που δεν είχε κανένα αντανακλαστικό για τόσο μεγάλες υποθέσεις, σε ένα 24ωρο και την ίδια ώρα που ακούγονται φήμες, ψήθυροι και βρώμες για εκλογές το Σεπτέμβριο, ανοίξτε τα μάτια σας, γρεκύλοι. Μην παρασύρεστε από την αστυνομοκρατία και το δόγμα νόμος και τάξη. Πώς τους πιάσαν όλους? Άρα, δύο τι να συμβαίνουν. Ή έχουν στήσει τις συλλήψεις, ή τα γνώριζαν και τα κρατάγαν να τα βγάλουν παραμονές εκλογών. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λένε λοιπόν ότι ο Ρώσος στο Ντουμπάι συμμετείχε ως ηθικός αυτουργός.

στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ήταν αυτός που κρατούσε τον Glock εκείνο το βράδυ της 27ης Ιουλίου του 20 που ήρθε από πάνω μου να με σκοτώσει. Ναι, για τον Ρουμπέτη λένε. Τον οποίο Ρουμπέτη εκτέλεσαν στο θωρακισμένο αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει ο κύριος Αλαβούζος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεύτερον, ότι ο Έντικ ευθύνεται για τη δολοφονία Σκαφτούρου. Ότι ο Έντικ ευθύνεται για τη δολοφονία Ζαμπούνη. Όλο δηλαδή αυτών που συμμετείχαν στο μεγάλο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. Γίνονται προσπάθειες από τους δικηγόρους του Ρώσου να μην εκδοθεί στην Ελλάδα και να εκδοθεί στη Ρωσία. Γίνονται διπλωματικές ενέργειες από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μας έχουν στο σκοτάδι, δεν μας ενημερώνουν για τίποτα. Αλλά εμείς τα πληροφορούμαστε. Μέχρι και την Ερυθρά Αγγελία δημοσιεύσαμε στο μακελιό.gr. Μπείτε, δείτε το. Γίνεται λοιπόν ένα παζάρι διπλωματικό να τον φέρω στην Αθήνα. Ούτως ώστε να λογοδοτήσει και να υπάρχει ένα κλίμα θριαμβολογίας αστυνομίας ότι τους έχει πιάσει όλους. Εγώ διερωτώ με, τόσο καιρό αυτά δεν τα γνώριζαν? Αυτό επιτείνει τις υποψίες και ενισχύει την πεποίθηση ότι μέχρι τον Οκτώβριο η Ελλάδα θα έχει εκλογές. Φτιάχνουν κλίμα για να μας πάνε σε εκλογές. Με συλλήψεις. Με την κατάσταση αυτή της αστυνομοκρατίας. Επαναλαμβάνω, εύχομαι σαν Έλληνας πολίτης να έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία και να τους πάνε όλους με χειροπέδες μέσα. Μέσα και μετά στο ακροατήριο ισόβια. Το εύχομαι. Αλλά επιτρέψτε μου να κρατάω μία μικρή επιφύλαξη για αυτό το προεκλογικό κλίμα σύλληψεων που έχει εφαρμοστεί από το πρωί. Καλό λοιπόν να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ενημερωνόμαστε σωστά και πάνω απ' όλα να έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κορώνα στο κεφάλι μας. Διότι, Μιχάλη, αν σου βγουν και τα τρία, εμείς πρώτοι εδώ θα σου απονείμουμε το Όσκαρ της Ανοιχτής Παλάμης και θα έρθεις να πάρεις και το αγαλματίδιο. Και επειδή σε γουστάρουμε, σ' αγαπάμε και θεωρούμε ότι είσαι αστυνόμος αϊνής, σου αφιερώνουμε και το τραγούδι που ακολουθεί.

τους έχεις πάρει σήμερα και τα παντελόνια. Ο νου σας ρε μάλια, ο νου σας. Μην έχετε κάνει γκάφες, γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Προσέχετε καλά, παίζετε με ανθρώπους, παίζετε με ψυχές. Προσέχετε καλά ρε μάλια, το νου σας ρε μάλια.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας, εμείς τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Το παρακολουθούμε όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ να ακουστεί είτε ευνοϊκή κουβέντα για υπουργούς, είτε αρνητική. Θα απονέμουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Εάν αποδειχτεί ότι η ελληνική αστυνομία, οι δύο εξοργανωμένοι εγκλήματος, η ατρομοκρατική, η κρατική ασφάλεια έχουν κάνει καλή δουλειά, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε, γιατί δεν έχουμε καμία εμπάθεια και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε, προασπιζόμαστε το συμφέρον της ελληνικής αστυνομίας. Εξού και η θέση που πήρα προσωπικά για την υπόθεση στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στον φυγά του Άργους, ακούσαμε και τη μητέρα του με μεγάλη συμπόνια και με μεγάλη κατανόηση. Μιλάω για το φοβερό περιστατικό στο Άργος, όταν έκαναν μπλόκο σε επιβαίνοντα εντός γιοταχή αυτοκινήτου μεγάλων πολλών ύπων, βαρέων ύπων, ο οποίος δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, πήγε να πατήσει τους αστυνομικούς. Με ένα μαγιό, λέει η μητέρα του, είχε βγει έξω να κάνει ένα μπάνιο, δροσιστή, ναι. Αλλά όταν η αστυνομία σε καλεί να σταματήσεις για να σου κάνει αλκοτέστ και για να σου ζητήσει την άδεια, το δίπλωμα και τον τρόπο οδήγησης και οτιδήποτε άλλο χαρτί υπάρχει, τα αστυνομική ταυτότητα κλπ. Και αρνείσαι να δώσεις τα στοιχεία σου, είσαι παράνομος. Ξέρετε πόσες φορές με έχουν σταματήσει στην Αττική Οδό και σε άλλα μέρη της Αθήνας να κάνω αλκοτέστ? 40. Τις έχω κάνει και τις 40. Και μάλιστα η τροχιά έχει κάτι κουκλάρες, κάτι μανούλια, μανουλομάνουλα. Χαιρετώ την τροχιά Αττικής και την τροχιά Αθηνών και τον κύριο διοικητή της τροχιάς Αττικής και τον κύριο διοικητή της τροχιάς Αθηνών. Έχετε ρίξει στο πεζοδρόμιο τα πιο όμορφα κορίτσια της αστυνομίας. Ευγενέστατες, κούκλες, καλοντυμένες, καλοφτιαγμένες και καλοβαμμένες. Εξαιρετική, κύριε, μιλάνε στον πληθυντικό όλες. Ούτε ρε, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να φυσήξετε. Και βεβαίως εγώ, επειδή ξέρετε, έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το ωραίο φίλο, μιλώ και εγώ στον πληθυντικό και λέω ναι. Ναι, κυρία μου, να φυσήξω όσο θέλεις. Κράτα με 2 ώρες να φυσάω εδώ. Να φυσάω. Να κάνω τον φυσιτήρα. Τον επαγγελματία φυσιτήρα. Κρατήστε με όση ώρα θέλετε. Να φυσάω συνέχεια. Μέχρι το πρωί. Όταν υπάρχουν τόσο ωραίες γυναίκες στην τροχεία. Χαιρετώ λοιπόν την τροχεία Αττικής, την τροχεία Αθηνών. Και για να μην κάνουμε καλαμπούρι, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική στην αστυνομία. Αλλά ειδικά για την τροχέα Αττικής και την τροχέα Αθηνών αξίζουν συγχαρητήρια. Ούτε καρτέρια στείνουνε, ούτε κοροϊδεύουν τους οδηγούς. Βάζουν τους κόνους τους, πολύ σωστά τοποθετημένους, και στην Αττική Οδό και κάνουν έναν άρτιο έλεγχο σε όλους τους οδηγούς. Και έχουν πιάσει και πολλούς μπεκρούλιακες που είναι κίνδυνος θάνατος. Μπράβο, κορίτσια. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, αγόρια. Μπράβο στην τροχέα. Μπράβο στην τροχέα. Όμως, για να δείτε όμως πόσο ελεηνή είναι η πολιτική ηγεσία, αντί να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις 3 σοβαρές υποθέσεις, την ώρα που τρέχουν κορυφαία θέματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Τρέχει το θέμα των υποκλοπών, τρέχει το θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας, του πληθωρισμού, τρέχει το θέμα του σκανδάλου με τον κύριο Τσίπρα. Ο Γεωργιάδης του Τασούρνη πάλι σήμερα. Του λέει ότι είναι πιαστράκιας. Του λέει ότι είναι χαρτζηλικωμένος. Του λέει ότι παίρνει λεφτά από τους ολιγάρχες. Και να ήταν μόνο αυτό το μέτωπο για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Έχουμε και το μέτωπο ντόκου. Ο ντόκος, ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Πρωθυπουργού, Τον πήρε στην Τουρκία μαζί του. Να τον πάει βόλτα Γεροπετρίτης. Να τον κάνει τι? Να δείξει στους Τούρκους τα χαλιά μας. Τρέχει το θέμα της διχοτόμησης του Αιγαίου που επιδιώκεται αυτές τις ώρες. Τρέχει το θέμα του μεγάλου διπλωματικού φιάσκου στην Τουρκία που ο Τραμπ παραχωρεί τα F-35 στους Τούρκους ενώ είχε πει το αντίθετο. Τρέχει το μεγάλο διπλωματικό φιάσκο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν καταδέχτηκε να ρίξει μια ματιά, όχι, ποιο να χαιρετήσει. Πήγαινε σαν το Ζήτουλα ο άλλος. Είδατε τα βίντεο? Σαν το Ζήτουλα, σαν το Ζητιάνο. Σαν να λέγε, έλα ρε Μπαρμπαντόνα, λυπήσουμε κι εμένα. Λυπήσουμε, δεν βλέπεις που σε κοιτάζω, σαν ξερολούκουμο. Τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο Τραμπ. Μόνο, νομίζω ότι κάτι του είπε κιόλας. Για από εδώ ρε, για από εδώ ρε. Νομίζω ότι τον έκραξε. Για από εδώ ρε, λαχρίτη, έλα χρήτη. Θα με χαιρετήσει κιόλας. Μας ξεφτύλισε ο άλλος. Μας ξεφτύλισε. Είχε τον τόκο μαζί του. Και βεβαίως μας ξεφτύλισε με αυτές τις μπούρδες που είπε για τον Κάζους Μπέλι. Αντί να το βουλώσει, να κάνει την πάπια. Μας ξεφτύλισε. Υποστήκαμε τεράστιο διπλωματικό φιάσκο. Και βεβαίως έχουμε κυρίες και κύριοι και τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που πιέζουν ασφιχτικά την κυβέρνηση. Παλεύουν λοιπόν να βρουν διόδους διαφυγής με τις συλλήψεις. Και βεβαίως έχουν το τεράστιο θέμα του εκολαπτώμενου κόμματος Σαμαρά, το οποίο ανερθεί βάσει των ψευδοδημοσκόπων. Τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Δέτσι, οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν απριονίζουν τις ακροαματικότητες του Μάχη FM, θα σας στείλουμε κατηγορούμενους στο δικαστήριο για πλαστογραφία. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Έχουν δει ότι έχουν πάθει καθίσεις στις δημοσκοπήσεις. Ότι χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια. Ότι αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν το 20%. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους. Και αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από τις θεσινές δημοσκοπήσεις αποδεικνύεται ότι θα τους πάρει το 1/3. Το 1/3 των ψηφοφόρων. Ο Σαμαράς δεν παίρνει ψήφους ούτε από την Ελληνική Λύση, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη. Παίρνει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάθει ταράκουλο και παλεύουν να συσπυρώσουν το δεξιό κοινό που το είχαν γράψει τόσα χρόνια στα παλιά τους τα παπούτσια και το είχαν υποσκελίσει κομματικά. Πρόδωσαν όλους τους δεξιούς ψηφοφόρους, τους οποίους εάν κατέβει ο Σαμαράς υπάρχει ένα ενδεχόμενο άλλος αυτός που είναι μπλεγμένος παντού, μπλεγμένος είναι. Με τι φυλακόβιους μίλαγε, με τι οικονομικά συμφέροντα διαπλέκεται, το τι ψέματα λέει, το ποιους έχει δίπλα του ως την συνεργάτες. Αφήστε, είναι μια πολύ λυπηρή ιστορία ο Σαμαράς. Πολύ λυπηρή, με πολύ λυπηρό παρελθόν. Παλεύουν λοιπόν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και παλεύουν να εκμεταλλευτούν και κομματικά τα γεγονότα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή ακολουθεί την ίδια πεπατημένη. Παλεύει να πείσει ότι η κυβέρνησή του είναι η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης. Και δεν κάνει μόνο αυτό, κάνει και κάτι ακόμα. Υπόσχεται ότι θα μειώσει, λέει, τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Τι να το κάνω ρε εγώ μέχρι τέλος Αυγούστου? Ο κόσμος τώρα πάει διακοπές. Τώρα θέλει φτηνό πετρέλαιο και φτηνή βενζίνη. Από το Σεπτέμβριο πάλι. Για να ακούσουμε το πρώτο βίντεο.
1: Κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ρε ψευτολόγε, τι 10 λεπτά θα μειώσεις? Η βενζίνη έχει φτάσει πάλι στα 2,10. Θα την πας δηλαδή στα 2? Ρε ψευτολόγε, η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, σκαρφάλωσε τις τελευταίες ώρες το 1,998. Και η εκατοστάρα, μην το συζητήσουμε. Ποιος θα βάλει εκατοστάρα? Άμα πάλι γέμισμα ρεζερβουάρ με εκατοστάρα, σημαίνει παίρνω το ρεβόλβερ και κάνω ρώσικη ρουλέτα. Να πάω να βάλω εγώ βενζίνη με 2,050 την εκατοστάρα. 1,998 έχει τα βενζινάδικα. Από 1,992 μέχρι 1,998. Δηλαδή, ρε κουμπάρε, όταν η βενζίνη θα έχει φτάσει στο 2,30. Γιατί ο άλλος ο παλαβός κάτω συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Ιρανούς. Το βαρέλι τον Μπρέτ ανεβαίνει. Έφτασε πάλι στα 80. Ενώ είχε πέσει στα 70. Οι άλλοι δεν είναι αποφασισμένοι να τελειώσουν τον πόλεμο κάτω. Θα μας πας στο 2,50 τη βενζίνη και θα την μειώσεις 10 λεπτά. Στα 2,40. Τι λες ρε? Ενώ θα έπρεπε να πει τα δηληστήρια. Ποια δηληστήρια? Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, που το κράξιμο που τρώνε από εδώ οι δύο ολιγάρχες των δηληστηρίων πιάνει τόπο. Διότι τους είχαμε πει, μάρτυρες μου οι ακροατές, είχα πει ή δεν είχα πει εδώ και 2 εβδομάδες ότι τα δηληστήρια θα πρέπει να δείξουν τον ανάλογο πατριωτισμό. Διότι κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό. Διότι θησάβρισαν με τον πόλεμο. Δεν μας είχατε πει, κύριε Λάτσι και κύριε Βαρδινογιάννη, εσείς έχετε τα δηληστήρια, όχι εγώ, ότι θα κάνετε τις μεταφορές σας από την Ερυθρά και όχι από τα στενά του Ορμούς για να πέσει το κόστος στα ελληνικά νοικοκυριά? Και τι κάνατε? Βγάλατε εκατοντάδες δισεκατομμύρια πάνω στην κρίση. Σας είπα λοιπόν, δείξτε ένα δείγμα πατριωτισμού. Αυτό είναι το δείγμα πατριωτισμού? Ότι θα μειώσετε 10 λεπτά τη βενζίνη και το πετρέλαιο? Δεν σας φτάνουν αυτά που βγάλατε. Δεν στομώσατε. Δεν χορτάσατε. Αχόρταγοι γίνατε. Μας έχετε πιει το αίμα. Και βγαίνει ο κολαούζος της ολιγαρχίας και ο Μητσοτάκης, τάχα να μας πει ότι θα μειώσει για 10 λεπτά τη βενζίνη. Τι λέει ρε μπάρμπα? Δηλαδή εσύ τη ρίχνεις τζαμπαρία μαζί με τα απολυφάδια του κοινοβουλίου και ο ελληνικός λαός θα τη ρίχνει με 10 λεπτά λιγότερο? Μπράβο ρε, μας υποχρέωσες. Το τι ψευτολόγοι, κερδοσκόποι, εσχροκερδείς είστε, δεν λέγεται. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο Βαρδινογιάννη και στον κύριο Λάτσι. Μπράβο ρε, ας έχουμε και υποχρέωση. 2,10. 2,10 μου λέει ο Βασίλης εδώ, η βενζίνη. 2,10. Δηλαδή τι προσπαθούν τώρα? Να μας κάνουν να νιώσουμε υποχρεωμένοι στους ολιγάρχες που μειώνουν τη βενζίνη μέχρι τέλος Αυγούστου, ρε αθεόφοβοι? Τώρα τι χρειάζεται ο κόσμος? Να πάει να κάνει 2 μπάνια στο παιδί του, στην οικογένειά του. Τώρα τι θέλει φτηνή? Για να ακούσουμε και το δεύτερο βίντεο του Μητσοτάκουλα.
1: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε. Εμείς δεν είμαστε τίποτα χάνι και χαφταλεύριδες, όπως λένε στο χωριό μου, για να πειθόμεθα από τις μπούρδες που λέτε στη Βουλή. Να πάτε να κάνετε πολιτική σπέκουλα και κομματική σπέκουλα αλλού, σε άλλο λαό, όχι σε εμάς. Μερικοί τα τρώνε, τα μασάνε, μπράβο, ζήτω, τους πιάσανε, τους αλήτες, τους δολοφόνους εγκληματίες. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για Παρασκευή απόγευμα, για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες, είναι τρία τα εντάλματα. Δύο λένε τους συνέλαβαν. Τους βλέπουμε εδώ. Με συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, τους πήγαν στην Ευελπίδων. Λοιπόν, οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Γαλάνδρη, με εντάλματα σύλληψης, για ασκηθεί ποινική δίωξη με κατηγορίες, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέρη. Απηγγέλθησαν κατηγορίες για να βγει ένταλμα σύλληψης. Όχι, το λέω γιατί το ξεχάσατε προχτές και λέγατε μπούρδες. Λέγατε ότι δεν τα ξεχνάω εγώ. Γιάννη, ασκήθηκε ένταλμα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, Γιάννη. Έχουν ασκηθεί κατηγορίες. Και λέει ο Γιάννης, ο Πρετεντέρης, ο Γιάννης, 100 χρόνια δημοσιογράφος, το κολλητός φίλος του Μακαρίτη του Λαμπράκη, με τις ιδιαιτερότητες. Θυμάστε, στα πόδια του τον έπαιζε ο Λαμπράκης τον κύριο Πρετεντέρη, στα πόδια του. Γιάννη, ασκήθηκαν κατηγορίες για το ένταλμα. Όχι, λέει ο Γιάννης, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Στην ποινική δικονομία παίρνεις 10 με άριστα. Και με μια μούτζα από τον ελληνικό λαό που σ' άκουγε εκείνη την ώρα. Και πάλι καλά που βγήκε η θίτσα, πώς τη λέμε, που κάνει το δικαστικό, η Μπαρμπαγιάννα, η Θιαγιάννα, η Θιαγιάννα, μωρέ, στο Μέγκα, η Μάνδρου. Και είπε, όχι, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, Γιάννη. Πώς θα γίνει ένταλμα? Τους έχουν πάει λοιπόν και τους δύο στην Ευελπίδων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το επιτείνεται το θρίλερ με το Ρώσο κάτω στο Ντουμπάι. Την παρακολουθούμε την υπόθεση. Και το τρίτο είναι αυτά που πρέπει να διαβάσω ως μηνύματα από τον κόσμο. Η Σοφία μου λέει, ο γιος του κυρίου Νταλάρα είναι καλά? Μήπως ακόμα γυρνάει στα αστυνομικά τμήματα? Πότε θα γίνει δίκη για τον Γιώργο? Κύριε Νταλάρα, Γιώργο, είναι συνεπωνυμία. Μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάμε για τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, μιλάμε για τον πολιτικό Γιώργο Νταλάρα εμείς. Μην γίνει κανένα λάθος, καμιά παρανόηση. Ξέρει τι λέει η κυρία Σοφία. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος μου λέει, πονηρό το κόλπο, στην Κρήτη Χερσόνησο και Μάλια η βενζίνη έχει 2,05, σχεδόν 2,10. Άρα κόβουμε τα 10 λεπτά, πάει στα 2. Μπράβο. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Ο Βαγγέλης λέει, είναι δυνατόν να μου λένε στο ταξί πριν 3 μήνες για τον Έρντιν, το ποιος είναι και τι έχει κάνει, πού είναι, ποιανού πλάτες έχει, χρόνια να κινείται και να βγαίνει τώρα. Α, δεν ξέρω, να ρωτήσουμε. Ο Γιώργος από τον Παλιοφάλιρο, δεν θα πάρει τίποτα η Τουρκία, ούτε Motor General Electric, τα οποία είναι τρίτης γενιάς, δηλαδή τίποτα. Να το δούμε. Ο αγαπητός Σπύρος. Δύο γεμιστήρες δεν αδειάζει ψόπλατα για να συλλάβεις, κύριε Χίο. Διαφωνώ κατηγορηματικά μαζί σου. Θα μου επιτρέψεις να έχω τη γνώμη μου. Στήσανε και πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα δύο αστυνομικούς που έκαναν το καθήκον τους. Και για όσους μου το παίζετε γενναιόψυχοι και γενναίοι, Πηγαίνετε να κάνετε εσείς τα μπλόκα και να βλέπετε ένα αυτοκίνητο BMW μεγάλου κυβισμού να έχετε κατά πάνω σας για να σας πατήσει. Τι θα κάνατε? Αυτό που δεν έγινε ήταν ότι δεν του έριξαν να του μπλοκάρουν τα λάστιχα. Θα πρέπει να πυροβολήσουν τα λάστιχα να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο. Μετά όλα που έγιναν ήταν αργά και δεν έγιναν σωστά. Έχεις μέρος δίκιου, θα πρέπει να περάσουν από δίκη, δυστυχώς, και από το εσωτερικό υποθέσεων για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έναν μανιασμένο οδηγό, ο οποίος οδηγούσε, λες, και βρισκόταν σε πίστα. Και όταν έχεις απέναντί σου αστυνομικούς, προσπαθούν να σου κάνουν έλεγχο και έχεις κατά πάνω τους για να τους πατήσεις, το λιγότερο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να πυροβολήσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είμαστε απόλυτα ήσυχοι. Την υπαστυνόμο Βαρβάρα, λέει, έχουν έξω. Μου λέει ο αγαπητός γέγονε. Ο Χρήστος μου λέει την επόμενη φορά να βάλεις από τους ZigZag το τραγούδι «Ήρεμα κύριε Πόλισμαν, δεν είμαι τρομοκράτης». Την αγάπη και την εκτίμησή μου να προσέχεις και ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν. Ο Κωνσταντίνος μου λέει «Καλησπέρα, συγγνώμη γιατί δεν ανεβαίνουν στο YouTube οι παλιές εκπομπές. Μήπως έχουν επίτηδες επειδή είναι πράγματα που τους ενοχλούν?» Να ξέρω εγώ, ρε αδερφέ. Τις παλιές εκπομπές, όλες οι εκπομπές του Mike FM από πέρσι είναι πάνω. Μπείτε στο mikefm.gr. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος, σε χαιρετώ από το Σέφιλντ της Αγγλίας. Σε παρακολουθούσα χρόνια από την πρώτη στο Μακελιό στο Κόντρα. Χτες ανακάλυψα το Μάχη, αν τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει αυτά. Ότι δεν έχει γίνει το σωστό promotion για το Mike FM. Ο άνθρωπος αυτός μας ανακάλυψε χτες. Δεν έχει γίνει το σωστό promotion, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Σε ακούω και θα στηρίζω το μαχητικό ρεπορτάζ και τα αιχμηρά σου λόγια προς αυτούς που λιμένονται τον τόπο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Κοβοτσέ από το Σέφιλντ. Ο Νίκος μου λέει, τι επιτυχία έχει Ελλάς τελευταία 5 χρόνια. Και ο αγαπητός Φάνης, καλησπέρα, καλό πουσουκού. Ποιο πουσουκού, αδερφέ? Το πουσουκού είναι για τους τεμπέλιδες. Εμείς δουλεύουμε και πού και ακού. Και σου, πουσουκού. Πώς θα βγουν τα έξοδα? Θα τα κόψουμε από το σκυλιόν το κλαρί? Δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψουμε, φίλε. 7 μέρες τη εβδομάδα. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Ελπίζω. Ο αγαπητός κύριος Ματζουράνης μου λέει, σου έχουμε εμπιστοσύνη. Δύναμη και υγεία, συνέχισε να δίνεις τη μάχη σου. Ναι, να δω μέχρι πότε. Θανάσης Πούλος. Και ο άλλος φίλος, στο μισό ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και αύριο. 4 με 7, και την υπόθεση της Ουκρανίας, και την υπόθεση της Μαρφίν, και την υπόθεση της Θεσσαλονίκης με τη συλλήψη ατρομοκρατική. Σας κρατάμε ενήμερους για ό,τι έκτακτο συμβεί. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα εύχομαι. Συνεχίζουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, γεια σας σε όλους και σε όλες. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στον Μάχη 99,8. Αν δεν ήσασταν ήδη εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά που είστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρής έχει γίνει ένας τρίκουκλος, πρέπει να σας πω. Έχει κουρευτεί, φαίνεται το υπέροχο σχήμα του κρανίου του. Και είναι άλλος ένας άντρας ο οποίος αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα της τριχόπτωσης. Φίλε μου, πρέπει να σου πω από μακρά εμπειρία, τα μαλλιά είναι υπερεκτιμημένα, αν όχι απολύτως περιτά. Επίσης είσαι κουκλί ζωγραφιστό. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, είναι νόμιμη. Λοιπόν, και είναι και σχετικά εύκολος ο τρόπος να την προμηθευτείς. Προμηθευτείτε την λοιπόν για να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή, διότι σήμερα θα το πάμε τσιλ και όλα πόπα. Πόπα, μπόμπα, τούμπανο, τζετ. Όλα πούδρα, αφρός, δεν τρέχει τίποτα. Και θα το πάμε έτσι, διότι από την Άγκυρα έρχονται τα νέα του εθνικού μας κάζου. Αλλά τα νέα του εθνικού μας κάζου, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου νέα. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρόκειται να επικεντρώσουμε σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 210-71-08-000, να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Για μηνύματα γραπτά στο 6943-635-451. Μόνο Viber 6943-635-451. Ξαναλέω, μόνο αποκλειστικός και μόνο Viber. Καλησπέριζω την Αφροδίτη Παπά. Καινούριο μήνυμα πρέπει να αυτό. Χάιλ Ζέμενς μου λέει ο Βαγγέλης ο Καρούμπαλης. Γιώ Κωνσταντίνε λέει, έχει παραγγελίες σήμερα. Ναι, αλλά θέλω, φίλε, να το πάρω. Θέλω να το πάω Ganja style. Τα Hebo Widowman. Πώς το λέγανε, Matafix. Είναι και όνομα μπάντας, η Matafix. Οι οποίοι Matafix ξεσημένοι στα τζαμαϊκανά, Matters Fixed. Όλα καλώς, Matafix. Σας είπα, κυρίες και κύριοι, τσιλ και όλα πόπα σήμερα. Διότι παίρνει η Τουρκία F-35. Τι μας νοιάζει, πλάκα μας κάνεις. Το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Και θα σας αποδείξω σήμερα σε αυτή την εκπομπή, με ντοκουμέντα και με ηχητικά, ότι το ξέρουν 2 χρόνια τώρα. Στην δε καρδιά του όλου ζητήματος είναι το πρόσωπο των ημερών, ο κύριος Ντόκος. Τα νέα λοιπόν της ημέρας δεν είναι ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Επίσης, όποιος είναι συντονισμένος στον Μάχη 99,8 ή βλέπει alert, ξέρει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35. Το ξέρετε από πέρυσι. Ορισμένοι το ξέρετε και από πρόπερσι. Φαίνεται το πράγμα. Φωνάζει η μάνα μου. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς. Έχουμε στρίψει και έχουμε ανάψει. Έχουμε σκάσει, έχουμε κάψει. Μια 85φιλη εκεί πέρα κατάσταση. Νόμιμη νομιμότατη. Και πετάμε, το έχουμε αράξει την αρίδα και την πέτσα μας. κάτω από τον Κοκοφίνικα. Και παρακολουθούμε τους Τούρκοι να φορτώνουν όπλα. Και για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και ξεβουλευτούμε εμείς κάτω από τον Κοκοφίνικα, τους φτιάχνουμε και μια συμφωνία διακήρυξης των Αθηνών, ούτως ώστε όποιος πάει να πει «Μα η Τουρκία είναι κακός γειτονάς», να γυρίσει ο ντόκος και φίλοι του για να πούνε «Τι λέτε κύριε, η Τουρκία είναι από τα παιδιά». Έτσι λοιπόν, Rastaman, rise up. Και σήμερα να το πάμε έτσι. Παραγγελίες άμα θέλετε. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα στο Μιχάλη που ξέρω ότι με ακούει, δεν έχω προλάβει να... μην πω να τι να κάνω. Να πτήσω. Καλησπέριζω τον Στάδη και τον Κρίς. Και πρέπει να σας πω ότι έπεσα στο Facebook, μου έκανε ένα like πάνω σε ένα προφίλ της Φραντζέσκας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η γλυκύτατη, αυτή η γλυκύτατη κυρία, η Φραντζέσκα, με την οποία συνομιλούμε, κυρία το λέω 20 χρονών, κυρίες της λέω, δεν είναι δηλωτικό ηλικίας, είναι bodybuilder. Φιλεμπικά μέσα είδα, λέω στην αρχή είναι Photoshop. Δεν παίζει. Είναι AI. Και όμως είναι η Φραντζέσκα, είναι bodybuilder. Οπότε, αν συμφωνείτε μαζί της, πάρα πολύ καλά κάνετε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς. Μοτίβο Redemption Song θα πρότεινα.

φτιάχνει τα καάν. Καάν είναι το όνομα του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους της γενεάς, το οποίο σχεδιάζεται, γι' αυτό το έβαλα. Πάμε πάλι. Τι παίρνει ο Ερντογάν αν φτιάχνει τα κανάν. Κι η δική μας σκάτα τα κανάν.

Εδώ κυρίες και κύριοι, εξωτερική πολιτική από την Τζαμάικα. Αραχτή, μπουριά, κοκοφίνικες, ρέγγε και λακέρδε και σαρδέλε, κολίτσιρο σαλάτε και σκουμπριά. Πόσα χρόνια τώρα μας λένε, έλα μωρέ τώρα με τους Τούρκους. Επειδή είμαστε σούπερ καταπληκτικοί και καραμπουζουκλίδες, μας λένε τώρα. Έλα μωρέ με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι τι έχουν εκεί πέρα, με 116 που δεν πετάνε, δεν τους δίνουν τίποτα άλλο. Άμα μπούμε, ποια άγκυρα φίλε, να την προσπεράσουμε την άγκυρα να κάνουμε παράκαμψη. Δεν μας νοιάζει καν να μπούμε μέσα, να πάμε κατευθείαν να πάρουμε τον Μπακού και το Αζερμπαϊτζάν, άμα είναι θα καταλάβουμε. Κολυμπήσουμε μετά στην Κασπία, θα βγούμε στο Ιράν. Ξανακάνουμε το Μεγαλέξανδρο. Ξέρεις και τη φωνή την κάνω έτσι, διότι ξέρεις υπάρχει το ανάλογο του πέ στην όλη στο. Άμα το Αντστούρκς. Του πε πατανέου παπηλή με φράτζα. Και πεταλούδα, ξέρεις, την ώρα που το λέει, αλλά μου λέει το Αντστούρκς. Στρογγυλοφάναρος. Έτσι, αυτό είναι το τουπέ. Το εσωτερικό τουπέ δηλαδή των τελευταίων χρόνων, κυρίως των συμβουλατώρων του Πρωθυπουργού. Πρώτος και καλύτερος εκ των οποίων ο κύριος Αθανάσιος Ντόκος. Have no fear. Η παρέκκια και λακέρδια και σαρδέλε και θυμήθηκα μεγάλη σκηνή της εγχώριας ελληνικής ρεγγής σκηνής. Σήμερα μόνο ρέγγε προς τιμήν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

λέει ο Φάνης, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή Τετάρτη με υγεία. Σαν χώρα, λέει, πέσαμε ηθικά και πολιτισμικά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τότε που συνεργάζομαι με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Φυσιολογικό λέει η Τουρκία να τα παίρνει όλα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει νική, είναι απλώς Τετάρτη. Ο Ρούτε λέει, απαντά στο Μητσοτάκι για το Κάσπερ. Μην μπλέκετε, μην με μπλέκετε, λέει, σε διμερίζει ζητήματα, παιδιά. Δεν υπάρχει ο Ρούτε. Δηλαδή, ούριτσα απ' έξω. Ούριτσα απ' έξω σε masterclass επίπεδο. Πάει ο Ερντογάν και λέει, να παιδιά να τα δώσουμε, είναι φίλος μας. Και είναι πολύ πιο στενή μας συμμάχη, πολύ πιο loyal, πολύ πιο πιστή από άλλους που υποτίθεται φρουφρού και αρώματα και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι, λέει, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Ο Ταγίπ, ο Ρετσέπ, ο Ερντογάν. Αυτός είναι Ερντογάν. Τσοκ, τσοκ μπάς, τσοκ μπάς. Μεγάλο κεφάλι. Αυτός να πει, μπάς πακάν, μπάς είναι κεφαλή. Μπακάν είναι το συμβούλιο. Οι υπουργοί. Μπάς πακάν είναι ο επικεφαλής υπουργός. Μπάς πακάν είναι ο πρωθυπουργός στα τουρκικά. Τσοκ μπάς, μεγάλο κεφάλι, σου λέει ο Τραμπ. Εμείς, φέτα, τα κάθομαστε και βλέπουμε. Να δα προβλέμα. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Έλα μωρέ κιόλας. Στην τελική, σε τελική ανάλυση. Τι κι αν τα πάρουνε τα F-35. Τώρα πάμε σε πολύ ελληναράδικη ανάλυση. Θα πάμε δηλαδή στον πιο πορωμένο φιλομετσοτακικό ταξιτζή. Έλα μωρέ, σου λέει τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Εμείς, λέει, τους πατάγαμε όλους κάτω όταν ποτέ δεν είχαμε υπεροπλία. Είχαμε ποτέ υπεροπλία? Ποτέ, πουθενά, σε οτιδήποτε? Θυμόμαστε να είμαστε εμείς να έχουμε το πάνω χέρι? Τίποτα. Και μια ζωή τους πατάγαμε κάτω. Τώρα πάλι θα τους πατήσουμε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Το πρόβλημα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς αυτό το ξέρουμε από το 2024. Και ξαναλέω, θα σας το αποδείξω στην πορεία της εκπομπής. Πιο πριν όμως, μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρεγγύης.

Εδώ κανονικά θα έμπαινε ο Σάκης Μπουλάς, αλλά εγώ το σταματάω για να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούτε, δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Θα έπρεπε να είναι Ελληνίδα πεθερά ο Μάρκο Ρούτε. Έχει το DNA για να είναι η υπέροχη, καταπληκτική Ελληνίδα πεθερά, η οποία καταφέρνει να μην βάζει φυτίλια στη σχέση του ανδρόγυνου. Βέβαια, ρίχνει πάντοτε τον έναν, αλλά το βασικό είναι ότι δεν γίνεται το σπίτι Βιετνάμ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στον Μητσοτάκη για το κάζος μπέλους της Τουρκίας. Το απάντησε, επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πούμε. Βγήκε. Το άμε τι ύφος βγήκε, πώς βγήκε, τι έγινε πριν βγει, τι έγινε αφού βγήκε, αν μπήκε μετά αφού βγήκε ή έμεινε έξω στο κρύο. Βγήκε πάντως ο Μητσοτάκης και είπε, ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε και ένα κάζος μπέλι. Και αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις της καλής γειτονίας. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ στην Ακρούλα, μιλάω. Γεια σας. Φωνούλα του Μητσοτάκη τώρα στην Άγκια. Γεια σας, εγώ από τη γωνία να σας πω. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, Τραμπ έλεγε πόσο special είναι η Ελλάδα. Καταπληκτική, λέει. Έχουν φερθεί σπαθί. Μπράβο, ρε φίλε, ευχαριστώ δηλαδή που το αναγνώρισες και μας το ξεπληρώνεις. Δηλαδή, ανταμοιβόμεθα. Γεια σας από πίσω, Μητσοτάκης. Εγώ είμαι Φωνούλα. Έχουμε ένα κάζους μπέλι. Και γύρισε ο Μάρκ Ρούτε και είπε το εξής. Μη μας μπλέκετε σε διμερεί ζητήματα. Βρέστα με την κόρη μου! Σε απλά ελληνικά.

Τικούν Ολάμ. Τικούν Ολάμ, κυρίες και κύριοι, είναι το όνομα της εταιρείας η οποία πρωτεύει στην φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Το λέω γιατί, διότι εάν κάποιος έχει έναν πόνο, μια ισχυαλγία για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε έναν γιατρό και να του δώσει μια συνταγή για ιατρική κάναβη. Με τον τρόπο αυτό η κάναβη είναι προσβάσιμη στον μέσο Έλληνα και έχω την αίσθηση ότι στον μέσο Έλληνα εντάσσεται και η διπλωματική ομάδα των συμβούλων του Πρωθυπουργού επιζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και σχετικής στρατηγικής.

Είμαι βέβαιος ότι αυτά καταναλώνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από τότε θα μου το επιβεβαιώσει ο Ιάσον Τσέτσος. Ιάσονα, είμαι βέβαιος σχεδόν, πρέπει να σου πω, ότι από τη στιγμή που κατέστη η φαρμακευτική κάναβη προσβάσιμη στην Ελλάδα, οι κύριοι ευεργετούμενοι αυτής της ορθής κατά τα άλλα διατάξεως πρέπει να είναι η ομάδα συμβούλων στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον κύριο Ντόκο. Διότι εμείς εδώ το λέμε από το 2024 ότι η Τουρκία πρόκειται να πάρει τα F-35. Το γράφεις, το λέμε, το έχω διαβάσει στο Mea Culpa, το έχω δει στο Alert, το έχω ακούσει στον Μάχη 99,8 από το 2024. Δηλαδή, τι μπάφο πρέπει να έχει στρίψει ούτως ώστε 2 χρόνια να μην έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα όχι είναι αντεπόρτας, είναι σχεδόν τετελεσμένο, συντελεσμένο. Άρα, σήμερα, μόνο Τζαμάικα και μόνο Τζαμάικα σήμερα για τον φίλο μας, τον κύριο Ντόκο και την ομάδα του. Εδώ για κάποιο λόγο δεν ακούγεται όμως, πρέπει να σου πω. Έτσι, έτσι. Δεν είναι τετράϊδρο καναβινόλι, έχουν ανεβάσει το, πώς το λένε. Υπάρχουν και άλλες, δηλαδή είναι πενταϊδρο καναβινόλι, εξαϊδρο καναβινόλι. Υπάρχει δεκαϊδρο καναβινόλι. Τα κατήρησε ο Άδωνης, αλλά αυτά που έχουν τετραϊδρο καναβινόλι είναι προσβάσιμα στα φαρμακεία. Με ιατρική συνταγή. Αυτό λέω, ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα ευεργετούμενη αυτής της διάταξης, πρέπει να είναι η ομάδα του κυρίου Ντόκου. Δεν είναι δυνατόν από το 2024, όλοι εδώ πέρα, ο Κοντορούς το έχει κάνει 5 θέματα. Μέσα στον τελευταίο χρόνο το πως η Τουρκία παίρνει τα F-35, πρέπει να έχουν ανάψει ένα μπουρί 25άφυλλο ρε φίλε, εκεί πέρα στο Ηλιαμέπ. Αυτή είναι η μία. Άποψη επί του θέματος. Η άλλη άποψη του θέματος είναι ότι θέλουν η Τουρκία να πάρει τα F-35, διότι αυτό διευκολύνει τις διεργασίες προς πρέσβεις του Αιγαίου.

liar, like a lion. Ναι, προφανώς πασάκα, εγώ το κλείσα. Σε κρέμασα στον αέρα. Τα είχαμε, όπως το λένε εδώ πέρα, κλείσει λίγο και έπαιζα με το κινητό. Βλέπω ένα παράθυρο, το κλαπ το κλείνω. Τα, ήταν στον αέρα. Εντάξει, τι έγινε, γι' αυτό υπάρχει ο Μπαρμπάρης. Φίλε, εγώ κάνω σήμερα εκπομπή με την ίδια νοοτροπία και τα ίδια vibes ουσιαστικά. Είναι Greek diplomacy vibes η σημερινή εκπομπή. Good diplomacy, ε. Λοιπόν, μόνο ρέγγε, διότι είναι chill η ελληνική διπλωμάτια. Είναι chill η συμβουλή του Πρωθυπουργού. Είναι όλα πόπα. Πόπα σημαίνει μπόμπα στα νεανίστικα. Όλα πόπα, δηλαδή κομπλέ. Όπως λέγαμε παλιά, τούμπανο. Η Τουρκία λέει θα πάρει F-35 5 χρόνια μετά που θα έχει πάρει το Ισραήλ F-36, λέει, αν βγουν ποτέ. Καλησπέρα σε όλους. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Άκου τι γίνεται τώρα, Κώστα μου. Το Ισραήλ είναι σούπερ στριμωγμένο. Σούπερ στριμωγμένο. Δεν έχει υπάρξει πιο στριμωγμένο το Ισραήλ. Και είναι σούπερ στριμωγμένο διότι αντλούσε παραδοσιακά την δύναμή του από την ειδική σχέση την οποία έχει με τις ΗΠΑ. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τους κυβερνώντες και με τους κυβερνόμενους. Στις ΗΠΑ έχει γυρίσει τούμπα το κλίμα για το Ισραήλ. Όταν βλέπεις δηλαδή ανθρώπους όπως ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν full υπέρ του Ισραήλ, όπως και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, να σου λένε μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν σύρει σε ένα πόλεμο όπου μόνο ζημία έχουμε. Και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας, πλήττουμε τα δικά μας. Να μην σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα μέσα, δεν πειράζει. Έλα, έλα, Νίκο. Καταπληκτικά. Αύριο ανατρεπτικό. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας πω ότι αύριο το βράδυ θα τα πούμε στο ανατρεπτικό. Θα τα ανατρέψουμε όλα! Δεν πειράζει, αδελφέ μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αύριο, αύριο. Like a lion in Zion. Όχι, περίμενε. Διότι έλεγον πρώτερον ότι θα επιχειρηματολογήσουμε ως προς το πώς και το γιατί οι γνώστες ήδη από το 2020 πλάκα, ήδη από το 2024

0: καμία, μα καμία, απολύτως καμία διάθεση να πώς λέμε join the, να συμμετάσχω στη χωρία των σταλεγάκιδων.
1: Στάλεγα.
0: Ή των σταλεγαμεδάκιδων. Σταλέγαμε. Μεγάλο κριτικό σου, σταλεγαμεδάκιδες. Αλλά ρε παιδιά, κάπου λίγο έλεος. Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου, λέει η Σοφία. Πότε θα κάνεις εμφάνιση στο ανατρεπτικό? Αύριο, Σοφία. Χαμός.

Μου λέει ο Γιώργος, τον οποίο τον υπολείπτομαι και ως ετούτου τον εμπιστεύω. Μου λέει δεν θα πάρει η Τουρκία F-35 διότι δεν θέλει το εβραϊκό λόμπι. Γιώργος Παλαιόφαλιρο. Νομίζω ότι θα το χάσει το εβραϊκό λόμπι. Το συγκεκριμένο ματσάκι. Και θα το χάσει το συγκεκριμένο ματσάκι διότι όλα του τα έχει κάνει ο Τραμπ, του Μπιμπί. Και εδώ πέρα θα του πει, α, σε παρακαλώ, αυτό δικαίωμα στη χαρτοπαικτική.

μεταξύ, πρέπει να ήμουν από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που στο USA Belgium υποστήριζα USA. Ωπα, νάτος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά ακούω το σταθμό αφού δεν γνώριζα την ύπαρξή του. Πρώτη εκπομπή σήμερα, το Στέφανο ακούω και τώρα εσένα. Να τα λέτε να τα ακούνε. Χα! Φίλε μου, Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, δεν είναι χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, αλλά δεν υπάρχει χαρακτηριστική εκπομπή του 6-8, διότι κινούνται σε πολλά μήκη κύματος και πλάτινες, σου πω. Μία μέρα μπορεί να έχουμε μόνο συζητήσεις, την άλλη μέρα μπορεί να έχουμε μόνο ακροατές. Την τρίτη μέρα μπορεί να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες αναγνώσεις εδώ πέρα. Παρνασσός style. Άλλη μέρα θα παίζουμε μόνο μουσική. Εν τω μεταξύ, ενώ η ημερήσια διάταξη έχει περισσότερη ροκ, σήμερα το πάμε ρέγγε και τιμάμε την ελληνική διπλωματία και την καπνιστική συνήθεια που έχει αναπτύξει σε μια σχέση έρωτα με τη μαριχουάνα, διότι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι από το 2024 εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και οι Έλληνες συμβουλατόροι του Πρωθυπουργού λένε chill, χαλάρα, χαλάρα, οπα. Νομίζω ότι η πιο όμορφη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη του νομού Λασιθίου. Το λέω γιατί κάποια σατανική σύμπτωση θέλει να την έχω παρακολουθήσει να αγορεύει 15-20 φορές. Πάντα αυτή την ώρα και πάντα μάλλον στο πλαίσιο κάποιας επιτροπής που πρέπει να συνεδριάζει αυτή την ώρα. Άσχετο τελείως. Απλά τη βλέπω μπροστά μου. Και το σωστό να λέγεται. Ωραία ως Ελληνής,

εκπληκτική αγέροφη μαυρομαλούσα ομορφιά, λαμπάδα και κομψότατη. Ρέγγε, μόνο σήμερα. Men at Work, Down Under, Αυστραλιανό.

Να πούμε ότι εδώ κάνουμε μία εξαίρεση, διότι το συγκεκριμένο κομμάτι των Men at Work έχει μία αρρητή αναφορά στην μπύρα. Δεν είναι γκάντζα ρέγγε, δεν είναι ρέγγε μαριχουανοπρεπής, είναι ρέγγε μπυρόδης. Ναι, έχει μέσα τον στίχο που λέει «I come from a land down under where beer does flow and men chunder».

Όντως, το κομμάτι θυμίζει τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Να σου πω, δεν υπάρχει τώρα αμφισβήτηση ως προς την σχέση αιτιότητας. Πρώτα νομίζω ήρθαν οι Men at Work και μετά ο Δάκης. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια, διότι τον Δάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Το μόνο, λέει, που πήρε η Τουρκία, μου λέει ο Αντώνης Βενετόπουλος, είναι λόγια και υποσχέσεις, όχι F-35. Οι υπογραφές, λέει, για Eurofighter έπεσαν ή ακόμα περιμένουν. Και ναι, ό,τι και να πάρουν, μπούφι θα παραμείνουν. Σε αυτό, Αντώνη Βενετόπουλε, μαζί σου. Μπούφος, να πούμε ότι στην διάλεκτο των αεροπόρων είναι μπόγκι, που λέμε. Δηλαδή, ο εισβολέας, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Μπόγκι at 6 o'clock, μπούφος στις 6. Και βέβαια για τους Έλληνες αεροπόρους δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι οι Τουρκαλάδες μπούφι ήταν, μπούφι είναι και μπούφι θα παραμείνουν. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Οπα, τι μα λέει για την ελληνική γκάντζα, δεν θυμάμαι πώς τους λένε. Τα παιδιά που το λένε, κάνε τη ζωή σου πιο χαλαρή. Να το βρω. Εδώ Sunshine Reggae, Laid Back. Έχουμε πάει σε πολύ κλασικά κομμάτια. Παίζουμε Reggae σήμερα για τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ειλικρινώς δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους καπνιστικές ή καταναλωτικές συνήθειες, διότι δεν καπνίζεται μόνο η μαριχουάνα, μπορεί να καταναλωθεί και με άλλους τρόπους και η δραστική ουσία αυτής επίσης να ληφθεί με άλλους τρόπους, όμως η πολιτική του είναι σίγουρα μπάφος. Μεγάλος, χοντρός,

Παίζουμε tribute στην ελληνική εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα στους συμβολάτορες του Κυριάκου Μητσοτάκη με προεξάρχοντα και επικεφαλής τον κύριο Θάνο Ντοκό. Εμείς οι δημοσιογράφοι από το 2024 σας λέμε στο alert

στο News Break, στο Olympia, στο News Fire, στο Voice News. Και τα λέω με το όνομά τους για να κάνετε τις ερευνές σας, για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά μέσα αυτά τα οποία από το 2024 και μάλιστα το καλοκαίρι του 2024 σας λένε, είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση το θέμα των F-35 με την Τουρκία.

case είναι αυτό. Case είναι αυτό, δεν είναι μόνο στο. Με τον κύριο Ντόκο πρέπει να πω, ασχολούμαστε σε ένα απολύτως συμβολικό επίπεδο, όχι προσωπικού, δεν είναι ad hominem το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε με αίσθηση, γνώση, αντίληψη κοινωνικής παιδείας και ορίων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ούτε πραγματικά θα υποθέταμε ή θα λέγαμε ή θα υπονοούσαμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι χρήστης καταπραϊντικών βοτάνων. Η πολιτική όμως, η πολιτική των συμβούλων που πλαισιώνουν τον Πρωθυπουργό είναι... Oh yeah!

Η πολιτική λοιπόν αυτή είναι μια πολιτική τουλάχιστον τρίφυλλη. Είναι πολιτική σαν την ντουλάπα. Έλα ρε Αθηνά και μου λείψες. Το Is There Anybody There των Scorpions. Ναι λέει Scorpions, μη στραβώνεις. Έχει έναν ωραίο ρυθμό που ρεγγίζει. Αθηνά, η αδελφική μας σχέση επιβεβαιώνεται έτσι άπαξ και μόνο από τη χρήση, την επίκληση ουσιαστικά, δηλαδή τη χρήση του ρήματος ρεγγίζω. Είναι από τα ρήματα της ελληνικής που πραγματικά με αφήνουν αναυδό, είναι σαν το ζομποφέρνο. Ζομποφέρνο του μοιάζω με ζόμπι, φέρνω σε ζόμπι, σαν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει ο Νίκ Original 31, τόκος λέει, ίσον στόκος. Εγώ το απορρίπτω. Αυτό δεν είναι επιπροσωπικού.

τι είσαι, original 21-31, σε είπα. Είναι επειδή έκανες blackjack, ρε αδερφέ, τώρα τι θέλεις. 31 είναι το blackjack, 21. Μου λέει ο Γρηγόρης ο Μάνδυλας, μου λέει ρέγγε χωρίς κακό συναπάτημα δεν νοείται. Ναι, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα αρχίσω να κόβω μπανάνες. Εδώ εν τω μεταξύ, εδώ ο Μπόμπο Μαρλί κάνει και την αναφορά στο Ισραήλ. Holy man Zion. Like a lion in Zion. Η Σιόν. Κύριε Μπογδάνε, μου λέει ο κύριος Κώστας Κοτελίδας. Καλησπέρα. Εκείνα τα Eurofighters τα πήραν, λέει, μπουφογέρακες ή ακόμα, λέει, τα κοιτάζουν στα δόντια. Το θέμα με τους S-400 έκλεισε. Η εξωτερική πολιτική των Μογγόλων είναι σταθερή και αναλύωτη. Η δική μας, λέει, σαν του Βυζαντίου, όλα κάτω από το χαλί. Δεν θα περίμενα να περιμένουμε κανένα λόμπι να καθαρίζει για εμάς. Οι Ισραηλοί έχουν αέρο στη διαστημική βιομηχανία και θα ρεφάρουν, λέει, την απόκτηση στην χώρα αγορά F-35 από τους μπούφους. Ωστόσο, λέει, μήπως θα έπρεπε να σηκώσουμε ανάστημα και να απειλήσουμε με ακύρωση της ελληνικής παραγγελίας των F-35. Μήπως, λέει, να ξαναδούμε την περίπτωση απόκτησης του σουηδικού Gripen. Μήπως να δούμε καλύτερα, λέει, το Ραφάλ F5. Εγώ λέω, μήπως τίποτα από αυτά. None of the above. Τι μας δίδαξε η υπόθεση με το Ιράν? Ότι αυτό το οποίο χρειάζεσαι πραγματικά για να μπορείς να ζωρίσεις ακόμα και την υπαριθμόν ένα αδιαμφισβήτητον υπερδύναμη του πλανήτου. Είναι να έχεις μέσα ανορθοδόξου αγώνος. Με το σχόλιο, λέει, περί Γαλλίας, δεν συμφωνείς? Τι μου είπε εδώ, λέει, μια Γαλλία που έχουν υπογράψει συνθήκες για στρατιωτική βοήθεια και κορώνες μαχικής αλληλοβοήθειας δίνει στη Ρουσία. Στην Τουρκία, ήθελα να πω. Στην Τουρκία, λέει, γίνει γιν και είδωρ. Τώρα ετοιμάζεται, θα υπογράψει ο Στάρμερ αυτές τις μέρες. Ο προστάτης του Πακιστανού παιδοβιαστή έχει πάει τώρα στην Άγκυρα και θα υπογράψει παρεμφερή συμφωνία η Μεγάλη Βρετανία, η Μικρά Αγγλία, έτσι όπως έχει καταντήσει, με την Τουρκία, με αυτήν την οποία έχει η Ελλάς με τη Γαλλία. Καλό, ωραίο, θα ανέβω σε μια μπανανιά. Θα ανέβω, δεν υπάρχει περίπτωση, κακό συναπάντημα, θα ανέβω σε μια μπανανιά, θα αρχίσω να τρώω μπανάνες. Και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες, διότι μεταξύ των υπολείπων έχω την αίσθηση ότι αφού θα έχουμε επηρεαστεί όλοι από την καπνιστική καταναλωτική συνήθεια μαριχουάνας των συμβουλατόρων του Πρωθυπουργού, δεν θα μας πιάσουν και εμάς τα λεγόμενα μάντσις. Θα ανέβουμε την μπανανιά, την κατεβάσουμε κάτω, δεν θα αφήσουμε μπανάνα για μπανάνα.

Διδάκτορ διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο κύριος Ντόκος. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Φραγκφούρτης και στο Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Harvard.

Λοιπόν, ασχολούμαστε με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την φάρσα που του κάνανε τα Ρωσόπουλα. Πάμε μαζί στην Πανάγια, άντο και στο... Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε για άλλο ένα μέρος της δραστηριότητάς του, μάλλον της μη δραστηριότητάς του, καθότι ο τίτλος του κύριου Ντόκου, το job description του κύριου Ντόκου, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν η Τουρκία έχει F-35.

Παλμουλέι, ο Ιτζο. Σαραφαλέλο, δεν λένε να φτιάξουν λέει, την αποχέτευση στο Γέρακα. Έχουμε πνιγεί, λέει, στα κοπρανολήματα και τις άλλες περιοχές. Λέει, σκάβουν, λέει, λάθος, βρίσκουν εμπόδια. Στην πιάτσα, λέει, ακούγονται οι δήμαρχοι εργολάβοι βγάζουν αρχαία, λέει, αβέρτα στη ζούγκλα. Κλέβουν τα αρχαία των Τουρκών. Πρέπει να το ξέρεις. Εγώ έχω δει στην Τουρκία που βγάζουν κάτι αγάλματα που μοιάζουν με αρχαιοελληνικά, αλλά χαζούλιδες, δεν είναι αρχαιοελληνικά, είναι αρχαία τουρκικά. Εγώ αυτό διαβάζω. Αυτά που έχουμε εδώ πέρα και τα βγάζουμε και λέμε εμείς αυθαιρέτως ότι είναι ελληνικά τα αγάλματα. Εδώ λέγαμε ότι είναι ελληνική Μακεδονία, ρε. Και λέει, πλάκα μου κάνεις τώρα. Συνέλθετε. Ελάτε λίγο σε επαφή με την πραγματικότητα. Έστε λίγο αξιοπρεπείς υποταγμένοι. Φτιάξτε λίγο το στριγκάκι μη σας κόβει. Φίλε, νομίζω ότι μπορούμε εθνικώς, τώρα που το σκέφτομαι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν. Γι' αυτό και τονίζω το τώρα, διότι μπορεί να πω μεγάλη πατάτα, αλλά ακριβώς λόγω του ότι είναι αυθόρμητη, ίσως και να με συγχωρέσετε. Τώρα που το σκέφτομαι, λοιπόν, θα μπορούσαμε πανεθνικώς να λύσουμε τα προβλήματά μας ανοίγοντας ένα εθνικό κανάλι στο OnlyFans. Πώς έχει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να. Ένα όνομα, πες μου ένα γυναικείο όνομα, έτσι. Λίγο σύγχρονο όμως. Ρε παιδί μου, όχι. Ένα όνομα γυναικείο. Δηλαδή, πώς. Κατερίνα, φοριέται ακόμα το Κατερίνα ή. Ξέρω εγώ. Όχι, ρε Μαρία. Θέλω ένα όνομα μιας Ελληνίδας Τσούπρας, μέσης Ελληνίδας, Πόπι. Είναι όνομα Ελληνίδας του 2000. Όχι ρε φίλε, δεν το κρατάνε. Η Βαρβάρα για παράδειγμα το κάνει Μπάρμπι. Εντάξει, μπορεί λοιπόν η Μπάρμπι από τα άνω κάτω σέκλανα να έχει δικό της προφίλ στο OnlyFans. Γιατί να μην κάνει η Ελλάδα? Δεν είμαστε submissive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε passive, είμαστε ως χώρα. Δεν είμαστε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα δικαιολογούσαν να φτιάξουμε ένα προφίλ στο OnlyFans. Να μπαίνουν μέσα assertive τύποι να βγάζουν γούστα. Αυτό δεν γίνεται και με την εθνική μας πολιτική. Γιατί να βγάλουμε δηλαδή και εμείς ένα κατητής από την όλη ιστορία. Και ό,τι βγάζεις από αυτή την εθνική ιστοσελίδα να μοιράζεις. Δηλαδή πως έχουν οι Νορβηγοί που έχουν το pension fund πάνω στην Νορβηγία και ό,τι βγάζουν από τους υδρογονάνθρακες το κάνουν συντάξεις ή σχολεία. Εμείς ό,τι βγάζουμε από το OnlyFans να το κάνουμε συντάξεις ή σχολεία. Γιατί? Ιδέα είναι. Never leave you, baby. Λοιπόν, μόνο ρέγγε σήμερα. Μιλάμε τώρα, έχουμε φύγει πίσω, μπορεί να και τέλειο 80, αρχές δεκαετίας 90. Big Mountain. Let's stay together. Λοιπόν, τι μου λέει Μαρία, καλησπέρα Κωνσταντίνο και όχι μόνο λέει και μη τη χρησιμοποιείτε αρκετά. Νομίζουν ότι όλα καλά στην εξωτερική πολιτική. Ντόκος λέει. Ναι, σωστό. Ντόκος Ερντογάν λέει και Μαριχουάνα. Σε λίθαργο λέει, ιδιαίτερα η δική μας πολιτική. Να είσαι καλά, Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Γεια σας, μαμά και κόρη.

φέτος ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να κάνει λευκός ρέγγε της προκοπής. Για κάποιο λόγο δηλαδή, όσο και να πιούν, υστερούν. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Εάν θέλετε, τώρα θα δώσω ένα πρόσταγμα και δεν θα είναι και γενικό και δεν θα είναι καν πρόσταγμα, θα είναι μάλλον σύνθημα. Εάν θέλετε τώρα, 2-10-71-08-00, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, αν θέλετε να τα πούμε στον αέρα για αυτές τις εθνοφελέστατες εξελίξεις. Επίσης σήμερα έχουμε υποκλοπές, μην το ξεχνάμε αυτό. Tell me why. Why do people break up? Ετοιμάζεται κιόλας να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Να σας πω και κανένα άλλο νέο. Έτσι πριν κλείσει πρώτη ώρα. Ο Τραμπ για το Ιράν ήξης αφήξης. Τα γνωστά. Θα τους τσακίσουμε, θα τους πατήσουμε, θα τους ισοπεδώσουμε. Νομίζω ο Τραμπ με το Ιράν έχει το στυλ που έχει τύπος που κάνει σεξ online μόνο. Δηλαδή όλο το πράγμα εκδηλώνεται στο θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω, θα σου μπήξω.

0: Λοιπόν, ναι, επίτηδες το βάλα αυτό το τραγούδι στο τέλος της ώρας, επειδή είναι τελείως αδιάφορο. Οπότε θα μπούμε με κάτι πιο... πιο... Δεν ξέρω τι είναι ακόμα. Λοιπόν, σηκώνει το χέρι ο διαιτητής. Πάμε για hydration break. Και αυτό το hydration break, είχαμε και στο χωριό μου, λέει, λάθη μου. Hydration Drake. Πρέπει να το. Και δεν είχαμε να λέμε τρικολάω χαρούπι. Πραγματικά δηλαδή. Διάλειμμα ενυδάτωση. Μία φορά από όσου αγώνε έχω δει στο Μουντιάλ, μία φορά έχω δει να το λέει κάποιο διάλειμμα ενυδάτωση. Βέβαια η αλήθεια είναι και το διάλειμμα ενυδάτωση. Λες τώρα τι είναι, θα πάνε να βάζουμε κρέμα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Ινουσών Σερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και στην Αγιάσο της Λέσβου. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στο περιφερειακό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάντος. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, είπε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε χθες μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης του Economist. Ενώ η υπόθεση της απόκτησης σύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Τουρκία συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει κομπάρσος τόσο στο μεγάλο παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Πούτιν, όσο και έναντι των επικίνδυνων για την Ελλάδα συμφωνιών μεταξύ Άγκυρας Λονδίνου και κυρίως η συμφωνία Ερντογάν-Μακρόν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. στιγμές πανικού σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε παράθυρο στην πτήση της Ryanair, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και του οποίου το κεφάλι είχε βγει εκτός του αεροσκάφους από την αποσυμπίεση. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πλέον βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλησπέρα σας σε μια εκπομπή αφιέρωμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική, Γκάντζα, Ρέγκε, Μαριουάνα. Δύο χρόνια τώρα ξέρουμε ότι το πράγμα πάει για να πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ανάψει ένα 25φυλλο, έχει αράξει κάτω από έναν κοκοφίνικα σε μια χρήση παραλία με σμαραγδένια νερά. Και απλά chill. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο οποίος στη Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ο οποίος είναι ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε από το Embraer όταν το αεροσκάφος των πλοίβιων της ελληνικής αποστολής έκανε touchdown στην Άγκαρα. Προσεδαφίστηκε λοιπόν το αεροπλάνο, προσεγειώθη και ανοίγοντας αυτήν την τσουρούτικη πορτούλα, διότι πρέπει να σας πω ότι το Embraer είναι πραγματικά, δηλαδή να το βλέπεις να το λυπάσαι. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνεις σε nightclub με το Toyota Corolla. Και περιμένεις κιόλας εκεί πέρα στους πορτιέριδες, τους κοιτάς και με νόημα, δηλαδή γιατί δεν ήρθαν να ζαμπάρει το Toyota μου. Κάπως έτσι είναι και το Embraer, το δεύτερο, το ελληνικό, διότι νομίζω το πρώτο μας πρέπει να είναι το Falcon. Falcon, όχι, τι είναι, Lear, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο λοιπόν, το άσπρο, διότι έχουμε και το γκρι. Με το γκρι πήγε ο Πρωθυπουργός με την Μαρέβα. Τους υπόλοιπους τους φορτώσαν σε ένα άσπρο, το δεύτερο. Τη Δευτεράτζα είχαμε και ένα τρίτο, ένα γκάλφ. Νομίζω και το πρώτο γκάλφ είναι. Είχαμε λοιπόν και ένα τρίτο, το οποίο το δώσαμε στους Κυπρίους. Κάναμε και ολόκληρη εκδήλωση. Ταρατατζούμ, φανφάρες. Ευχαριστούμε Ελλάδα που μας δίνει αεροσκάφος, προεδρικό και τα σχετικά. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Βασικά δεν πήγαμε να το βάλουμε μπρος και χάλασε. Πήγαμε να το βάλουμε μπρος και κατάλαβαν ότι τους δώσαμε χαλασμένο αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το Embraer, δηλαδή το μικρό, το τσουρούτικο, το πεταματού, το Toyota Corolla στην Άγκυρα όταν έφτασαν, βλέπεις κατεβαίνει πρώτος ο Γεραπετρίτης, δεύτερη η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει έναν εναγκαλισμό περιπαθή, δεν ξέρω με ποιον όμως, δεν το έχω βρει, θα το μάθω αυτό και θα σας πω αύριο, και ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει, θα δείξω. Να το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ο τρίτος ο οποίος κατεβαίνει είναι ο κύριος Ντόκος. Τόσο σημαντικός είναι ο Ντόκος στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ξέραν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά οι φαρσέρ τι κάνανε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ποιος τραγουδάει εδώ. Αυτό το κομμάτι το βρήκα επίτηδες. Έντι Μέρφι, φίλε. Ναι. Πώς το λένε, με Snoop Lion. Αυτή είναι η φωνή του Eddie Murphy, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι και κιθαριστής. Μια χαρά κρατάει rhythm guitar ο Eddie Murphy.

Βίχα μου λέει με ανακοίνωση, πρώτη φορά ακούσαμε. Τι να κάνω, αδελφέ. Θα βήχω. Εγώ τον βήχα τον έχω όταν θέλω να βρίσω. Βήχω λίγο μέσα στο... στο εκπαιμπόμενο γαλλιστή μήνυμα. Άντε, σου. Και μπορείς να το πεις χωρίς να φοβάσαι το σουρού. Καταλαβαίνεις. Σε διευκολύνει, μπορεί να βρεις μια λύση μέσα από το βιγαλάκι. Εξού και απορία ψάλ του Βίξ. Ήξεραν τι έλεγαν. Έτσι πάνω, έτσι πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα. 2-10-71-08-00. Τι έχω τηλέφωνο, πλάκα μου κάνεις. Αν δεν βγάλω, θα το βγάλω πάνω στα ρέγγια το τηλέφωνο. Δεν θα σταματήσω τις μουσικές σήμερα για κανέναν. Και θα είναι σύντομα τα τηλέφωνα. Ελπίζω να είναι και επί του θέματος. Μέσες άκρες τουλάχιστον στην γενική διάθεση της εκπομπής. Καλησπέρα Κωνσταντίνο μου, λέει ο Μάνος. Λέει, ακόμα συνέχεια για τα F-35 και σκέφτομαι τι θα αλλάξει η Τουρκία, πάρει τα αεροπλάνα. Μπράβο φίλε μου, το ίδιο σκέφτεται ο Ντόκος. Έλα μωρέ, είναι πολύ μικρή η ζωή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έλα και τι έγινε, άραξε την αρίβα και την πετσά σου ρε μπρο.

0: κάτω από το κοκοφίνικα ελληνική εξωτερική πολιτική, με επικεφαλής έναν εκτόν, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Το λέω γιατί, διότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες με την φάρσα που του κάνανε οι δύο Ρώσοι, που κατέδειξαν με τον τρόπο αυτό και το πόσο σουρωτήρι είναι η ασφάλεια εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλειά μας. Διότι ξαναλέω ότι ο κύριος Θάνος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος ξηρών καρπών και ανατινάξεων, πυρηνικής βοσκής και γεμιστού μπιφτεκίου. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας. Αλλό, ναι. Εμπρός. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Σας πω το παλέμι.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω.
1: Έχω μία ερώτηση μόνο.
0: Αν μπορώ. Ανδρέα.
1: Ένας ένστολος δεν υπάρχει να βάλει καμία φωνή μου.
0: Οπα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ κύριε μου. Οι ένστολοι ακολουθούν και αυτοί την οδό.
1: Έχετε της... το κλειδί μαζί σας?
0: Το κλειδί όχι, δεν το έχω.
1: Το έχω.
0: Και φοβάμαι πλέον, αγαπητέ μου φίλε αγαπημένοι, ότι δεν έχω γενικό το κλειδί.
1: Ξέρετε κύριε Κωνσταντίνο, KYTAF 512. KYTAF 512. Με συγχωρείτε κύριε Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ούτεν πρόβλημα τι λέτε τώρα.
1: Μόνο έτσι θα ρίξει το πρόβλημα πάνω στο σημερινό μου.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι και οι ένστολοι το έχουν ρίξει στις μαριχουαϊνικές κάτω από τους μεγάλους κοκοφίνικες.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο.
0: Λέτε.
1: Όλοι, πράγμα ένα συγκλούδουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι χαρά στο κουράγιο σου φτάσει ακόμα και ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπεις πως ασχολούμαι πλέον? Παίζω Bob Marley από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής και λέω μερικά πράγματα από την καρδιά μου για να περνάει η ώρα. Διότι έχω αρχίσει και βρίσκομαι κι εγώ σε ένα σημείο παρετήσεως που προσωμιάζει με το δικό σου.
1: Δεν είναι πράγματα που ζούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αναμένω το τηλεφώνημά σας.
0: Αθήνα ή Κέρκυρα?
1: Τώρα Αθήνα, αύριο Κέρκυρα.
0: Καταπληκτικά. Σας φιλώ με πάρα πολύ αγάπη.
1: Εγώ.

θρησκευτικό είναι το κομμάτι. Will be forever in love and Jah. Jah είναι ο Θεός. Είναι το υπερτατόν. Will be forever loving Jah. Ναι, εντωμεταξύ είναι και επηρεασμένη και από την Ορθοδοξία, πρέπει να σου πω. Διότι είναι επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αβυσσινίας, ήτη δηλαδή των Αιθιώπων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χρώματα των Τζαμαϊκανών, των Ρασταφαριανών, όπου Ρασταφαρί βγαίνει από το κεφαλί του λιονταριού, που είναι το προσωνύμιο του αυτοκράτορος της Αιθιωπίας, Φερρυππίν Χαϊλέ Σελασιέ Ρασταφαρί. Βαθύτατα λοιπόν επηρεασμένη από την πνευματικότητα της Αιθιοπικής Εκκλησίας, η οποία είναι βαθύτατα επηρεασμένη και από την Καθημάς Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι ο Σαράντος Καργάκος, για τον οποίο η αγαπητή φίλη της οικογένειας που μας κυβερνά, η κυρία Ευθυμιοπούλου, όταν είχε αποβιώσει, ο τεράστιος Σαράντος Καργάκος είχε γράψει «Εν εθνική λιγότερο». Ο Σαράντος λοιπόν Καρακάκος είχε χαρακτηρίσει τους Αιθίωπες Έλληνες της Αφρικής. Και λοιπόν από τους Αιθίωπες ξεκινάει μια ολόκληρη γραμμή πνευματικότητας, η οποία απολύγει μέρος αυτής και στην Τζαμάικα και στον Bob Marley και σε όλη αυτή την κουλτούρα των Ρασταφαριανών. Οπότε, μέσα στα πράγματα είναι και η ελληνική εξωτερική πολιτική, μέσα στα πράγματα είναι και ο κύριος Ντόκος, δηλαδή είναι στη γενική ατμόσφαιρα, κολλάει τα μάμ. 15 φίλος από εδώ μέχρι την Πάρο που λέμε και στην Άξο, τσαφ, σκάστον. Και τώρα παίρνει δεν παίρνει F35 η Τουρκία, οι φίλοι μας λένε ενέν, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις.

Ο γιος σου είναι στο κάτεργο. Η κόρη σου, άνω στο Αλγέρι.

και είσαι σε κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, ένα βήμα από το κατάντημα του αιώνος. Ορέστη, έχεις χάσει εκπομπάρα, πρέπει να σου πω σήμερα. Όχι, δεν το έβαλα, αλλά έχεις χάσει εκπομπάρα, μόνο αυτό να σου πω. Χαιρετίζω για τον Χρήστο Νάνο. Λέει, ο εγγονός του πρώτου Ζαμπέτα συνεχίζει τη ραπ τέχνη του παππού του. Ήταν ο πρώτος διδάξας στην Ελλάδα, ωραίο. Α, να το βρω αυτό. Μην μου πεις ότι το έβαζε, όχι, εντάξει, μην είναι. Αν λοιπόν είσαι κατεδαφισμένος, ρε αδερφέ, το μαύρο στο χάλι, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μέσω βήμα από τον κρεμό, έτσι νοιάζει αν ο γείτονας θα αγοράσει Range Rover. Ότι είμαστε σε μια φάση τώρα λίγο τέτοια με τους Τούρκους. Αυτό που κάνανε οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες στην Άγκυρα ήταν όχι επίδειξη δυνάμεως και κάτι παραπάνω. Εμείς πάντως μ' αρέσω, είμαστε χαλαροί, είμαστε chill άτομα, είμαστε... Τι είμαστε... Μια παξιμάδο κλειστρά. Λοιπόν, δεν θα βγάλω τις μουσικές από κάτω, θα βάλω όμως τους ακροατές από πάνω να πούμε μια καλησπέρα. Πριν άκουσα το φίλο μου τον Ανδρέα, πολύ χαίρομαι. Υπέροχος άνδρας, υπέροχος. Πραγματικά δηλαδή, 100 τέτοιους να έχει η γενιά του. Είναι μισή γενιά πριν από μένα ο Ανδρέας. Η χώρα θα ήταν σε εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση. Αλλά αφήστε. Βράστα και κατού.

0: Throw it away. Αυτό. Βάφτο και πετάτο. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ναι.
1: Βάψω το γαλάζιο και πέτω στη θάλασσα.
0: Γεια σου αγόρι μου θαλασσινό.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις φίλε μου, πώς κάνεις, πώς είναι η Μαρία?
1: Ποια Μαρία?
0: Α, sorry. Α, είχα την αίσθηση ότι ήσουν ο Κορονιωτάκης. Αλλά δεν είσαι ο Κορονιωτάκης.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Παραλία Πρασινών σε τηλεφωνώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Από πού παίρνεις, από?
1: Παραλία Πρασινών.
0: Πού είναι αυτά?
1: Σταυρό.
0: Πού?
1: Σταυρό. Θεσσαλονίκη.
0: Α, αδελφέ μου, σου ζητάω συγγνώμη, τις παραλίες

0: Επειδή ήμουν αλλοξία, θα σε βγάλω πρωινή αναφορά.
1: Βγάλε με να χαιρετήσω, αλλά έχω μάθει το κόλπο. Άμα ο λοχαγός είναι της προκοπής και εσύ χαιρετήσεις κανονικά σαν άνθρωπος, σαν καλό στρατιώτης, συνήθως τη χαρίζει. Τα παρτάλια δεν αντέχει ο διοικητής.
0: Θα σου πω κάτι. Είμαι σε μια περιοχή που τώρα εντάξει είναι γεμάτη με κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά το χειμώνα, το, εδώ που μένω εγώ, είμαι μόνο εγώ και σκυλά μου.
1: Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Πώς τη λένε τη σκυλίτσα σου,
0: Τζίνα.
1: Τζίνα, και είναι ράτσα ή είναι αδεσποτάκι ή μίαιμο.
0: Βασικά είναι ράτσα. Είναι ελληνικός ανιχνευτής.
1: Τι λες, η χνηλάτη είναι, είναι αυτή που έχει τις βούλες, τις μαύρες.
0: Είναι μαύρο με καφέ.
1: Μαύρο με καφέ.
0: Μαύρο με καφέ.
1: Ναι.
0: Και πίστεψε, δε, το μοναδικό μου παράπονο είναι ότι έχει συνέχεια το κεφάλι της κάτω και μυρίζει τα πάντα. Μόλι τι λέω, ακόμη στα αυτοκίνητα. Δεν έχει ναρκωτικά εδώ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
0: Φυσικά έχει.
1: Ρε φίλε, είναι λαγόσκυλο όμως. Αυτό κάνει. Μυρίζουν αυτά.
0: Λαγόσκυλο.
1: Μυρίζουν αυτά. Εδώ εγώ που έχω ένα κοκονοειδές, που δεν είναι κυνηγόσκυλο να πεις. Λοιπόν, είναι συνεχώς με το μουσούδι κάτω, ειδικά άμα τη βγάλω έξω, ξέρω εγώ και τα σχετικά, με το μουσούδι κάτω να βρει από που πέρασε η γάτα και να νιώσει Sherlock Holmes των σκύλων.
0: Όχι, εδώ πέρα ευτυχώς δεν έχουν πρόβλημα με τις γάτες, είναι πολύ φιλική. Άσε που γέννησε και πριν από... Το Φεβρουάριο γέννησε, ναι. Πριν από 2 εβδομάδες δώσαμε τα νεκρά σε έναν που έχει αρνιά και τα φύρει και καημένη κάτι και τα ψάχνει.
1: Μα αχού το μωρέ. Έλα μωρέ τώρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, για να πούμε την αλήθεια.
1: Είναι τώρα μεταξύ μας είναι λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, πάντως... φίλε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, για πες.
0: Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Όταν ήσουν στο Sky... Σε έβριζα, δεν σε πήγαινα με τίποτα.
1: Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και εγώ δεν με πήγαινα τότε, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Θα σου πω, ξέρω εγώ, δεν πειράζει όμως.
0: Από τότε που μπήκε στη Βουλή και άρχισε να ταχώνεις ο ίδιος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μου άνοιξε την καρδιά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γιατί έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μεταφορικά ομιλώντας.
0: Όχι, είδα και το ξύλο που έφαγες. Μην τα ξεχνάμε.
1: Όχι, εγώ δεν εννοώ το πραγματικό. Λέω ότι μου γίνανε πολλές επιθέσεις μέσα στα χρόνια. Επειδή είπα, εμείς 5 πράγματα είπαμε. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε τώρα όλα αυτά.
0: Και τελικώς
1: βρέθηκα εκτός. Για πες.
0: Είμαστε συνονόματοι, έτσι. Mm. Η αηδία του σημερινού κράτους είναι ότι δεν δέχονται την αλήθεια.
1: Φίλε
0: να
1: μου...
0: τους πεις την αλήθεια και σου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Ρε παιδιά, άσπρο είναι, γκρι είναι, όχι μαύρο είναι. Το καλά θέλω να σου πω.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Τους λες κάτι και σου λένε ακριβώς αντίθετο.
1: Νομίζω, φίλε μου, ότι ζούμε σε μια εποχή που με την έννοια της αλήθειας γενικώς δεν τα πάει καλά, διότι έχει ξεχάσει και τη σχέση της με τον Θεό. Η αλήθεια είναι...
0: Το κυριότερο. Σκέψτε, εγώ που είμαι, επειδή δεν οδηγάω, δεν μπορώ να πάω Πάσχα στην Ανάσταση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή θα πάω να ανάψω το κατελάκι μου εδώ πέρα, θα το βγάλω έξω στον κήπο. Είναι μόνη μου επαφή με το Θεό. Και φυσικά...
1: Πόσο μακριά, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σε... Να σε συντρέξουμε. Πόσο μακριά είναι η εκκλησία από εκεί που μένεις?
0: 5 χιλιόμετρα.
1: 5 χιλιόμετρα, οκ. Okay. Είσαι στο Σταυρό μου είπες, πού είσαι?
0: Όχι, δεν είμαι Σταυρό, είμαι παραλία Πρασινών. Είμαι διάμεσα Ασπροβάλτας με Σταυρό.
1: Ωραία.
0: Εγώ, είτε λοιπόν... Ασπροβάλτα είναι, είτε Σταυρό είναι 5 χιλιόμετρα.
1: Να σου πω, άμα βρούμε έναν άνθρωπο να έχει διάθεση, αφού πηγαίνει και ο ίδιος στην εκκλησία εκείνα από εκείνη την περιοχή, να σταματάει να σε παίρνει την Κυριακή το πρωί, να το φτιάξουμε.

0: ξέρεις, μεγαλώσαμε με την Άκη Νωρίτη, γιατί είμαστε κοντά σε ηλικία. Mm. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Mm-hmm. Μεγαλώσαμε με την Άκη Νωρίτη, με Bruce Lee. Mm. Είχαμε κάποια ιδανικά, κάποια ιδάλματα. Αυτά χαθήκανε. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή πηγαίναμε δισκοτέκ, ακούγαμε δίσκο ρε παιδί μου και χορεύαμε. Τώρα πάνε δισκοτέκ, αν υπάρχουν δισκοτέκ βέβαια, και ακούνε ό,τι παλαβομάρα έχει βγει. Επειδή ήμουνα, είχα και δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό σου λέω, και άκουγα κάποτε τραγούδια και έλεγα, τι βλακές είναι αυτά εδώ που βγάζουν, δεν μου δηλαδή. Τέλος πάνω, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
1: Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε φιλώ.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ και η κοράκλα σου και η γυναίκα σου να είστε καλά. Κοράκλα ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
1: Η μεγάλη κόρη δεν είναι, η κοράκλα.
0: Α, μπράβο. Αυτό, ναι, μπράβο. Η γυναικάρα σου.
1: Έτσι, έτσι αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και εσύ Κωνσταντίνε μου. Και άμα, άμα βρω άνθρωπο για τις Κυριακές, θα επικοινωνήσουμε.
0: Και να μην βρίσκουμε, θα τα λέμε σαν το τηλέφωνο. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
1: Θα χαίρομαι γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στην Τζίνα.
0: Όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να θέλετε εδώ πέρα στο σπίτι μου, να σας φιλοξενήσω.
1: Φιλιά στην Τζίνα.
0: Και εδώ δεν θα φάτε ξύλο.
1: Μην ανησυχείς.
0: Απλά θα σε γαβγίζει η Τζίνα και δεν θα σε ξέρει.
1: Φιλέ, έχω μάθει να γίνομαι καπνός. Αυτό.
0: Ούτε δαγκώνει.
1: Έτσι.
0: Πίστεψε με, ούτε
1: φίλε,
0: δαγκώνει.
1: Η μάνα του Φεύγα δεν έκλαψε ποτέ. Φιλάκια. Να είσαι καλά.
0: Α, και κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Άκουσες το καινούριο τραγούδι για τον Βελόπουλο.
1: Ναι, το πήρα είδηση. Ένας τύπος πάνω από Θεσσαλονίκη. Ναι, ένας τύπος από Θεσσαλονίκη το έχει κάνει νομίζω. Από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι, είναι αντιπολίθνη ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό που μιλάει για τον Βελόπουλο. Mm. Σήμερα παρουσίασε το καινούριο.
1: Α, θα τα ακούσω.
0: Για την ελληνική λύση.
1: Θα τα ακούσω και θα τα πούμε.
0: Το οποίο είναι απίθανο μιλάμε, έτσι. Είναι φοβερό, δηλαδή εγώ σήμερα το άκουσα 10 φορές.
1: Α.
0: Α, την ώρα που βγήκε, δηλαδή και καθόμουν και σκεφτόμουν ρε γαμό. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, πώς είναι δυνατό, σε δύο μέρες τακ τακ τακ τακ και το βγάλε.
1: Ναι, μην, είναι, αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, το ξέρω, παιδί μου, αλλά...
1: Είναι εύκολο πλέον, εύκολο. Δεν είναι όπως ήταν πιο παλιά.
0: Αχ, ναι. Πιο παλιά, για να γράψω εγώ ένα στιχάκι για την κοπελιά μου, μου έπαιρνε ολόκληρη εβδομάδα.
1: Μωρέ, άλλες οι διαδικασίες.
0: Α, θα το
1: άλλα τα μέσα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ εσένα, σε φιλώ.
0: Γερός δυνατός να είσαι. Και εντάξει, άσε τώρα λιγάκι τη ρέγγε.
1: Και λάκερδε.
0: Και άσε λιγάκι την ελληνική.
1: Από αύριο.
0: Και άσε τον... το Χίο.
1: Και τον Μυτιλίνη. Σε φιλώ.
0: Φιλάκια.
1: Να πούμε ότι και αυτό το επικό κομμάτι της γενιάς μου, Don Pen, και αυτό ρέγγε είναι.

Ρε και κυρίες και κύριοι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική υπαρκτός μπαθισμός. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Ντόκος και η συναυτό είναι ευεργετούμενοι των κειμένων διατάξεων για την... φαρμακευτική κάναβη, η οποία επιτρέπει πλέον στον Έλληνα πολίτη με την κατάλληλη συνταγή γιατρού να κάνει χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος, με αποτέλεσμα δηλαδή, σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ελληνική εξωτερική πολιτική να είναι high as a kite. Διότι δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται αλλιώς, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη, μάλλον ερμηνεύεται. Υπάρχει άλλη μια εξήγηση, θα πάμε προς το τέλος. Το γεγονός ότι από το 2024, και θα τα ανεβάσω τώρα με το που θα κλείσουμε

Επειδή να σας πούμε φαίνεται αντιραδιοφωνικό τώρα να σας βάζω ολόκληρα αποσπάσματα. Και θα τα ανεβάσω λοιπόν κλείνοντας την εκπομπή μετά στο κανάλι στο YouTube τα αποσπάσματα στα οποία σας λέμε, και όταν λέω σας λέμε είναι ένας σκασμός από μέσα. Ότι δηλαδή ο Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει την μεγάλη υποχώρηση σε αυτό το ζήτημα και ότι η Τουρκία, μάλιστα από εκεί ξεκίνησε το ρεπορτάζ. Μαγική λέξη, ρεπορτάζ. Όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι trust me bro, ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν από το 2024, αυτό το οποίο έλεγε είναι ότι είχαν διαμηνήσει μέσα από κάθε κανάλι και σε όλους τους τόνους οι Τούρκοι ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα S-400. Είναι σαν να μην τους έχουμε. Το 2025 έρχεται ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου κυρίας Ζαχαράκη από την Έγκριτον εφημερίδα Το Έθνος, στο οποίο λοιπόν ρεπορτάζ, το οποίο είναι τέλη Ιουνίου 2025, δηλαδή πριν από έναν σχεδόν χρόνο και λίγες μέρες, εξηγεί ότι οι διαδικασίες τις οποίες βλέπουμε τώρα να εκβάλλουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα και να καταλήγουν στις υποσχετικές του Τραμπ έναντι των Τούρκων, ότι πρόκειται τελικώς να τα πάρουν τα F-35. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγε είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται κιόλας σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτό μας το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι. Και λέω τώρα, ρωτάω,

Σας λέω λοιπόν, πόσο ρεγκεντόν πρέπει να είναι η ομάδα των συμβούλων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Είτε κανένας δεν προειδοποίησε ότι κοίτα, να το, έρχεται.

σίγουρα δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να το αποτρέψουν και να το αποσοβήσουν, διότι το βλέπουμε να γίνεται. Η δε γενική τους προσέγγιση, αλλά και αυτά που λέγανε στον Πρωθυπουργό, και όπα τώρα εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θα μιλήσει το ρεπορτάζ που δεν χωρά αμφισβήτηση. Πριν από, τι έχουμε σήμερα, έχουμε 8 Εβδόμου. Ιούνιος, περίμενε.

Λοιπόν, πριν από περίπου 3,5 μήνες, 3,5 μήνες, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου του 2025, έγινε μια συνάντηση στο Μεγάρο Μαξίμου, στην οποία παρέστησαν ο κύριος Ντόκος, άλλο ένα πρόσωπο, δεν θα πω ποιος είναι, αλλά όποιος ακούει και ξέρει αντιλαμβάνεται ότι άμα σας λέω ότι ήταν άλλο ένα πρόσωπο, μάλλον έχω γνώση και πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Δεν ήταν καμία συνάντηση μυστική, δεν ήταν καμία συνάντηση top secret, δεν ήταν κάποια συνάντηση

κρυφή ή μυστική με οποιονδήποτε τρόπο, ήταν μια συνάντηση εργασίας. Και ήταν μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και άλλων ενός προσώπου. Ο Σύμβουλος λοιπόν Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, επειδή τον ρώτησε ο Πρωθυπουργός σε εκείνη την συνάντηση, ουσιαστικά αυτό το οποίο απάντησε είναι: έλα μωρέ, δεν ανησυχούμε πραγματικά, διότι έχουμε με το μέρος μας το Κογκρέσο. Γι' αυτό παίζω δύο ώρες ρέγγε. Επειδή η μαριχουάνα του συστήματος αυτού είναι το Κογκρέσο. Είναι, ξέρετε, έλα φίλε Κογκρέσο. Ρωτάει ο Μητσοτάκης, τι γίνεται ρε Σιθάνο, θα πάρουν τα F-35, και ο Θάνος, ξέρεις, τραβάει μια γερή τζούρα και Κογκρέσο. Τελειώνει αυτό και ρίξε το επόμενο, εσύ όποιο να είναι, όποιο έχεις έτοιμο. Get up, stand up, δεν είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Stand up for your right. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ δικαίωμα στο να τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια και να μην με απασχολούν αυτές ποταπές, χθαμαλές λεπτομέρειες της ιστορίας που εξελίσσεται, αδιαφορώντας πλήρως για το τι πιστεύουμε και τι αισθανόμαστε εμείς, αυτές τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι η Τουρκία γιγαντώνει το οπλοστάσιο της με κορυφαία οπλικά συστήματα, τα οποία μέχρι πρότινος λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και ότι κάποια λίγα από αυτά θα τα έχουμε όμως μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον του? Και δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως να πούμε στα παλιά μου τα παπούτσια, ρε φίλε. Δύο ώρες σμπότσομ. Δύο ώρες ρέγγε. Ρε φιλενάδα, άκου. Εγώ σήμερα παίζω μουσική για τον ντόκο. Για τον ντόκο, το ΕΛΙΑΜΕΠ, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Φιλενάδα, επειδή είσαι εδώ από το 24, τι λέμε? Ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-35. Από το 24 το λέμε. Από τον Ιούνιο του 24 έχω βρει το πρώτο βίντεο. Μπράβο, στα γενέθλιά σου. Είχαμε μαζευτεί, κόβαμε την τούρτα σου, κοριτσάρα μου, και λέγαμε θα πάρουν τα F-35. Λοιπόν, είναι 26. Οκ. Και μαθαίνουμε τώρα από όλους τους υπόλοιπους, όχι από εμάς, ότι παίρνουν τα F-35. Δύο χρόνια τι κάνουμε? Έχω λοιπόν την εξής θεωρία. Ότι από τότε που κατέστη προσβάσιμη η φαρμακευτική κάναβη και στην Ελλάδα, σωστή εξέλιξη, τα καλά να τα λέμε, στηρίζω, δεν ψηφίζω αλλά στηρίζω, τικούν όλα μου. Πηγαίνουνε στα φαρμακεία η ομάδα του κυρίου Ντόκου, κάνουν χρήση φαρμακευτικών συνταγών, μπορεί να έχουν μια ισχυαλγία, μια διατροφική διαταραχή, και ο μπάφος πάει γόνα. Έχουν αράξει, έχουν σκάσει το 25φυλλο και δύο χρόνια τώρα βλέπουν τους Τούρκοι να κάνουν ό,τι κάνουν και λένε χαλάρα. Έλα ρε φίλε, χαλάρα.

Αλλά άκου τι γίνεται. Δεν συμπαθώ γενικώς την κουλτούρα της διασκευής και όλο αυτό, για παράδειγμα, μου λες, ξέρω εγώ, Linkin Park, If They Were Reggae. Τις προάλλες μου είπες κάτι διασκευές Μποσανόβα. Εσύ μου τις είπες ή μου τις είπε ο Εφραίμ? Ο Εφραίμ μου τις είπε. Ο Εφραίμ, κάτι διασκευές, ξέρω εγώ, το Sweet Child of Mine σε Μποσανόβα. Δεν με ψήνουν, ρε φίλε, για κάποιο λόγο, όλα τούτα. Για δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εγώ το χαμήλωσα? Όχι. Εσύ, δώσ' μου λίγο εδώ πέρα. Εδώ είναι Ευρέγγε. Διότι είναι Jewish. Είναι Jerusalem, λέγεται το κομμάτι, τον Alpha Blondy. Ηλεκτρικό πιάνο. Φίλε, ο τύπος είναι μαύρος και πρέπει να είναι Αιθίωπς. Φοράει από πάνω το αιθιοπικό, το τρικολόρ, το πράσινο, και τραγουδάει εβραϊκά. Άκου τώρα, σε παρακαλώ.

Και κάποια επίκληση στον Θεό είναι Χατάχ Αντωνάι. Αντωνάι είναι ένα, νομίζω, από τα ονόματα που μπορείς να αρθρώσεις στο πλαίσιο της εβραϊκής θρησκείας και αφορά στον ύψιστο. Διότι τα hardcore ονόματα του ύψιστου δεν μπορείς να τα μιλήσεις, δεν μπορείς να τα πεις. Oh yeah, Jewish Arigue Nagila Hava Nagila Hava. Δεν κάνω πλάκα, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και δείχνει και Έλληνες παπάδες.

Revelation in Jerusalem Shalom. Ακούτε, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το κομμάτι. Jewish reggae. Ευρέγγε. Ναι, Σοφία, εξωτερική πολιτική, take it easy. Chill, man. Όπα, καλησπέρα και στον Μάνο Λιγαριφάλου. Γεια σου πάλι, Χρήστο, και γεια σου και ο Τίκο.

δεν υπάρχει εντωμεταξύ η εικόνα αυτού του ανδρός, ο οποίος πρέπει να είναι Αιθίωπς με τζαμαϊκανή περιβολή, τουλάχιστον στην κεφαλή, με αυτόν τον σκούφο τον χαρακτηριστικό, τριχρωμία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο βεβαίως, και Παλαιστίνα από κάτω. Ο δε τύπος αυτός είναι Εβραίος.

0: Κατάλαβες. Κάτι τέτοια ακούει το Ελιαμέπ, κάτι τέτοια ακούνε οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και λένε αλλά μωρέ, και η Εβραίοι τσιλ είναι, δεν κοιτίζει. Δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι.
1: Είναι σουρεαλιστικό, είναι, βλέπω τον Bob Marley να μιλάει εβραϊκά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, με μουσικές που κατά κανόνα μόνο στο Μάχη 99,8 ακούτε και ίσως και μόνο σε τούτην εδώ την ώρα, έρθει σιγά σιγά η ώρα της ώρας που θα σας χαιρετήσουμε.

Πάντως παραδέχομαι τους UB40, έχουν εντάξει στο καλλιτεχνικό τους ρεπερτόριο και την θεματολογία, ρε φίλε, δεν παίζουν μόνο ρέγγε. Μιλάνε και για τις ομορφιές της Τζαμάικα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για παράδειγμα, λέγεται Kingston Town και λέει για τα ηλιοβασιλέματα στο Kingston. The girls are playing. Speak of cultural appropriation. Λοιπόν, εκπομπή για τους πολλούς και εκπομπή για τους λίγους και σε 10 περίπου λεπτά εκπομπή No More.

And from moment to moment there will be no more moment. Ξέρεις, μου λέει ο Κώστας από που πήραν το όνομά τους UB40. Όχι φίλε, δεν έχω το παραμικρή ιδέα. Για ελέησέ με αυτό το snippet of information, please.

άραγε να υπάρχει καμία πληροφορία κάπου ή κάποιο κομμάτι από μια μπάντα που λέγεται Eskimo Squad. Βέβαια, θα το ψάξω άλλη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Ντόκο, διότι και σήμερα μας, σήμερα ειδικά σήμερα, όχι και σήμερα μόνο, μας ενέπνευσε για ένα δίωρο χαλαρωτικό στο γενικό έτσι πρότυπο και στο μοτίβο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Λοιπόν, αυτό είναι original, πρέπει να σου πω. Και όταν λέω original, εννοώ ότι την εποχή που μεσουράνωσαν οι Wailers και ο Bob Marley, υπήρχε ένα ολόκληρο οικοσύστημα reggae, προφανώς μουσικής, στην Τζαμάικα, μέσα στο οποίο διακρίνεται η μορφή των Burning Spear, ή καυτή λόγχη, ξέρω πώς θα το πεις αυτό. Ο frontman των Burning Spear, ο Winston Rodney, είναι ένας, πώς να το πω, ούτε αντι-Marley είναι, ούτε συμπληρωματικός Marley είναι. Είναι όμως από τους λίγους εκείνης εποχής που έχουν πολλά και ωραία τραγούδια στο στυλ, αν θες, και τη γενική ατμόσφαιρα των τραγουδιών των Wailers και του Marley. Ένα από τα μέλη των Wailers είναι αυτό που είχε ξεκινήσει και το συγκρότημα Burning Spears. Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλο αυτό το οικοσύστημα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να είναι μέλη δύο ή και παραπάνω συγκροτημάτων ταυτόχρονα. Λοιπόν, τι λες τώρα, ο Αλφα Μπλόντι λέει το έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Τι λες ρε φίλε, wow. Λοιπόν, κοίτα, μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Μπορεί να τη βάλω αυτή τη διασκευή. Για να ακούσω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω Burning Spear και να βάλω Αλφα Μπλόντι για να κλείσουμε έτσι. Περίμενε.

Συγγνώμη, εγώ εκεί μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ νομίζω ότι είδα τον αγαπητικό της Κορεάτισσας, Bruno Mars συγκεκριμένα. Λοιπόν, και κλείνουμε με Alpha Blondy. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες δύο ώρες, τουλάχιστον όσοι αγαπάτε αυτήν την μουσική, ευχαριστηθήκατε. Πλάκα-πλάκα, είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η διάθεση. Λοιπόν, μπασίστες, μπαφίστες και λοιποί μας φίλοι και φασίστες. Μπασίστες, μπαφίστες, φασίστες, μασίστες. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε ξανά τον Θάνο Ντόκο για αυτήν την έμπνευση ουσιαστικά της χαλαρότητας. Αυτό το χαλαρού ήττα, αυτό το όλα πόπα και τσιλ. Μαν, οκ, μπρο, δεν τρέχει. Αυτή είναι η διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αυτή είναι η διάθεση των συμβούλων του Πρωθυπουργού τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Είτε δεν πήρανε πρέφα ότι οι Τούρκοι όντως ετοιμάζονται να πάρουν τα F-35, είτε το πήρανε πρέφα και είπανε με έναν τρόπο ο οποίος, ας πω την αλήθεια, χαρακτηρίζει και την μεταφυσική στάση του ελληνισμού σε κέρυες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Δηλαδή το γεννηθείτε το θέλημά σου. Μην νομίζεις ο ντόκος. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια των Ρωμαίων πολεμιστών στα τείχη της βασιλεύουσας. Το είχαν πάρει απόφαση ότι πολύ θα τουρκέψει. Αλλά λένε γεννηθείτε το θέλημά σου. Κάπως έτσι λοιπόν. Τι σημασία έχει αν πήρανε μία βομβάρδα, δύο βομβάρδες, τρεις βομβάρδες, πέντε βομβάρδες. Θα την κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε, βασικά τι πολεμιστή στα τείχη. Ούτε καν πολεμιστή στα τείχη. Άμεση, μοναστήρι. Κατευθείαν. Ομφαλοσκόπηση.

Εν τω μεταξύ, ο κύριος αυτός, ο Αλφα Μπλοντή, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι τραγουδάει ρέγγε στα εβραϊκά. Έχει μεγαλώσει.

Παιδιά, μέχρι και το Wish You Were Here έχει κάνει διασκευή ο Αλφα Μπλόντι, που ειλικρινώς δεν ξέρω πώς μπορεί το Wish You Were Here να βγει σε τέτοιου είδους έκδοση και εκδοχή.

0: think you can tell heaven from hell?
1: I'm not sure.
0: I can, αλλά θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 6. Φίλε, είναι καλό, ε. Περιέργως είναι καλό. Και την γκάιντα μέσα. Δηλαδή είναι ρέγγε γκάιντα και Wish You Were Here και Pink Floyd. Ναι, είναι Highland ρέγγε.
2: Oh, oh yeah, so you think you can tell, oh, heaven from hell.

αύριο ξανά μαζί. Με ίδια η παρέμφερη μουσική.

Πέμπτη θα έχω αύριο. Θα τον λιώσω στη Ρέγκια. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood. Θα μου πάρει 3-4 μέρες να ξεπεράσω από ό,τι φαίνεται τα ντόκο vibes. Ντόκο vibes. 2 χρόνια το ξέρουνε ότι οι Τούρκοι τα παίρνουνε. Τα F-35 δεν νοιάζονται. Οι αρίδες αράζονται. Οι Έλληνες με τους Τούρκους γιατί να σφάζονται. Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζονται. Δεν αλλάζονται. Δεν σας αξίζει ρε αυτή η εκπομπή. Καληνύχτα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάντος. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την ευριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση, και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Ενώ η υπόθεση της απόκτησης σύγχρονων οπλικών συστημάτων από την Τουρκία συνιστά μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει κομπάρσος τόσο στο μεγάλο παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και Πούτιν, όσο και έναντι των επικίνδυνων για την Ελλάδα συμφωνιών μεταξύ Άγκυρας, Λονδίνου και κυρίως η συμφωνία Ερντογάν-Μακρόν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM.
1: Mahi FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, μάχη FM 99,8, η μάχη 99,8 FM, με όποια σειρά θέλει ο κύριος Αγιαννητόπουλος, ο οποίος μας ντοπάρει με τραγούδια. Ναι, με τραγούδια είπα, κύριε Αγιαννητόπουλε, αμέσως τσιτώσατε, μας ντοπάρει, γιατί περί τραγουδιστικής ντόπας πρόκειται, για να μας ανεβάζει τη διάθεση. Και εμείς, για να μην στενοχωρούμε τον κύριο Αγιαννητόπουλο, διότι, το λέω ειλικρινά, σου λέει, ρε εσείς, τόση προσπάθεια κάνω. Από τα μαύρα χαράματα ψάχνω να βρω ωραίες μουσικές επιλογές, να ντύσω τις κουβέντες, για να μην πω άλλη λέξη, που λέτε. Γιατί νομίζετε ότι κάτι λέτε, αλλά κουβέντες λέτε. Στέκομαι τσίτα για να προγραμματίζω αυτές τις μουσικές επιλογές, ταυτοχρόνως να ρυθμίζω, ταυτοχρόνως να παρακολουθώ τα τεχνικά ζητήματα, τις επαφές με το τηλεφωνικό κέντρο να επιβλέπω όλα κλπ. Και άμα βλέπω και τη μούρη σας, ειδικά μου λέει τη δική σου μούρη, να είναι κατεβασμένη μέχρι το πάτωμα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, κάνει ζέστη, είναι Παρασκευή, ο κόσμος, όσο και να έχουν τα πράγματα ζόρια, σκέφτεται πώς θα φύγει, να πάτε μέχρι το Φάληρο να κάνει ένα μπάνιο, κύριε Αγιαννητόπουλε. Μέχρι το Φάληρο, σας έχω ξαναπεί ότι κάποτε το Φάληρο ήταν το φέρετρο των πλουσίων και των εχόντων των Αθηνών. Οι Αθηναίοι των αρχών του προπροηγούμενου αιώνος στο Φάληρο επήγαιναν και μπανιαριζόντουσαν με τις άμαξές τους, με τα ξεχικά τους εκεί στο Φάληρο. Τα έχετε δει, τα ξέρετε, περνάτε από εκεί. Αυτά τα παλαιά κλασικά, τα νεοκλασικά, τα υπάρχουν ακόμα. Αυτά ήταν οι βίλες της εποχής. Αυτές που τώρα ψάχνει να τις βρεις, ξέρω εγώ πού, στην Εκάλη, πού θες, στο Σούνιο, πού, στις Κυκλάδες, στα Επτάνησα, όπου θες, ας πούμε, στη Μύκονο, λέμε ένα πράγμα. Τότε το αντίστοιχο ήταν και στο Φάληρο. Και τώρα σου λέω, πήγαινε στο Φάληρο να κάνεις ένα μπάνιο. Όχι, μου λες, πάω στο Φάληρο, εγώ τι είμαι στο Φάληρο, να μου κάνει πλάκα ο Άδωνης Γεωργιάδης, να με λέει πάνφτωχο. Και μετά σου κάνω εγώ πλάκα και σου λέω, γιατί τι είσαι, πλούσιος. Λοιπόν, τα λέμε τώρα αυτά εδώ, κυρίες και κύριοι, λίγο για να χαλαρώσουμε το κλίμα. Διότι, να κρατάμε λίγο τη διάθεσή μας άνω του μέσου όρου. Γιατί αν την αφήσουμε να εκδηλωθεί και εγώ και ο Γιαννητόπουλος, θα μας κλαίνει ρέγγες. Λοιπόν, πάνω απ' όλα υγεία. Δεν έχουμε και τον κύριο Μεϊμάρη σήμερα να το συζητήσουμε, μας τα είπε χθες. Πάνω απ' όλα υγεία. Διότι, υγεία και τύχη βεβαίως. Διότι όπως λέει και ένας σοφός, υγεία είχαν και στον Τιτανικό, αλλά δεν είχαν τύχη, κύριε Γιαννητόπουλε. Λοιπόν, και υγεία και τύχη. Πολλά θα είχαμε και έχουμε να πούμε τώρα και σήμερα. Αν και πλησιάζουμε στον Αύγουστο, οι ειδήσεις τρέχουν. Ο ΕΚΟ έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Καλά, φέτος να δείτε τι έχει να γίνει τον Αύγουστο. Καθώς θα προετοιμαζόμαστε και για τις εξελίξεις, τις πυκνές και τις καταιγιστικές του φθινοπόρου, που μπορεί να είναι και εκλογές. Αφήστε να λέει, βγήκε χθες ο Μητσοτάκης, δεν θα κουραστώ, λέει, να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Μα αυτή είναι η δουλειά σου. Το λέω και με την θετική και με την αρνητική έννοια τον όρο δουλειά. Και με θετικό φορτίο και με αρνητικό η δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά σου να λες. Ότι θα γίνουν εκλογές το 27 μέχρι τη μέρα που θα προκηρυχθούν. Για να μην σου πω ότι είναι ικανός ο κ. Μητσοτάκης να τις προκηρύξει και να έρθει και να πει, μα εγώ δεν είπα ότι θα κάνω εκλογές. Τόσο έχει μπει σε αυτό το πετσί ενός ρόλου εντελώς παλαιοκομματικού. Και επειδή αυτός ο ρόλος είναι εντελώς παλαιοκομματικός, χάνει, φεύγω από το δεξιά-αριστερά κέντρο, ξέρετε αυτά, χάνει
τμήματα της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος, που εν πάση περιπτώσει είτε στη δεξιά, είτε στην αριστερά, είτε στο κέντρο, είτε οπουδήποτε, είχαν την πεποίθηση, την προσδοκία και την απέτηση, αν θέλετε, για ένα άλλο τρόπο συμπεριφοράς, στάσης και γενικά αντίληψης για τα πολιτικά πράγματα από τον κύριο Μητσοτάκη από το 19 και μετά, που να πηγαίνει προς τα μπρος τα πράγματα, τον πολιτικό πολιτισμό, τις περιποφορές, τα θεσμικά ζητήματα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων, των θεσμικών, της διαφθοράς, των σκανδάλων, των λαμογιών, της κοινωνίας. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά μπρος, ολοταχώς στις χειρότερες, γιατί δεν ήταν το παρελθόν όλο μαύρο και άραχλο, αλλά με τον κύριο Μητσοτάκη πάμε πιο πίσω και από το πίσω. Λοιπόν, με αυτό τώρα το... Τι να κάνω, κύριε Γιαννητόπουλο, σου κάνω και ορισμένες έτσι... Δεν θέλω από μαθήματα, ορισμένες έτσι διδαχές πολιτικής ιστορίας, για να έχεις να λες ότι... Να ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, η είδηση, έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά, έχουμε να πούμε αρκετά και για τα πολιτικά ζητήματα. Η είδηση τώρα είναι ότι έχουμε την ιστορία με τους δράστες ή τους φερόμενους δράστες, τις συλλήψεις δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Οι πληροφορίες, οι διαρροές που γίνονται τώρα από την αστυνομία, που έως τώρα σωστά επιχειρησιακά κρατούσε εντελώς στο σκοτάδι τις έρευνες, οι διαρροές λένε ότι πρόκειται για, έτσι τουλάχιστον διαρρέουν αυτοί, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν, λέει, δράση ή είχαν δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 29χρονος, μία γυναίκα η οποία είχε 26 ετών, η οποία είχε συλληφθεί ξανά στις 8 Φεβρουαρίου του 2022 για εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη. Την πιάσανε, λέει, στην Κρήτη. Είχε φύγει από... ήταν από Αθήνα, είναι από Αθήνα. Έμενε Θεσσαλονίκη και μετά τις επιθέσεις την έκανε για Κρήτη και την συνέλαβαν, λέει, εκεί. Και ο τρίτος, λέει, που συνελήφθη είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο πήγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση που έγινε στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Τώρα, αν μεταδόθηκε σωστά, δεν ξέρω αν ισχύει έτσι ακριβώς όπως το διέρευσαν, όπως το είπαν. Οι δράστες της τρίτης επίθεσης, ή μάλλον η τρίτη επίθεση, αυτή η δολοφονική εν πάση περιπτώσει, δεν ταυτίζονται οι δράστες με τους δράστες των άλλων δύο, των προηγούμενων. Μένει να το δούμε και μένει να δούμε και τα πρόσωπα και μένει να δούμε. Είναι σίγουρο ότι στη διάρκεια της ημέρας, μάλλον από το ξημέρωμα και στην πορεία της ημέρας, θα έχουμε ένα σοου, όπως και δίποτε το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αστυνομικό, πολιτικό. Θα παιχτεί δηλαδή πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι και σπέκουλα και. Και εδώ βεβαίως πρέπει να ξαναπούμε ότι τις προηγούμενες ήδη ημέρες, από την ίδια κιόλας μέρα, την επομένη των επιθέσεων, είδαμε τους επιτελείς, λέμε τώρα επιτελείς, τρομάρα τους, του κυρίου Μητσοτάκη, κομματικούς και κυβερνητικούς, να βγαίνουν και να εξαπολύουν, να κηρύσουν, ας το πούμε έτσι, ένα νέο
μετεμφυλιακό πόλεμο, μετεμφυλιακού τύπου πόλεμο. Εμείς και εσείς. Η αριστερά προκαλεί την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ κανέναν υπό την έννοια ότι α, κακός εκείνο ή κακός το άλλο ή έτσι αλλιώς. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορώ να υπερασπιστώ και αντιθέτως πρέπει να στυλιτεύσουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την εργαλειοποίηση η οποία γίνεται από την πλευρά ήδη και θα ενταθεί είναι βέβαιο της κυβέρνησης με αυτή την εργαλειοποίηση και με αυτή την τοξικότητα που πάει να διαμορφωθεί ζημιά γίνεται στην κοινωνία περισσότερο. Ζημιά διότι εγώ δεν θα πω διχασμό διότι ο διχασμός έχει άλλα χαρακτηριστικά ότι διαμορφώνονται ας πούμε δύο στρατόπεδα κυρίαρχα, μεγάλα άντε μένουν και γύρω γύρω κάποιοι δηλαδή διχασμό και πολιτικό και κοινωνικό στη χώρα είχαμε όταν είχε το 1,40% και το άλλο 40% πάνω κάτω όταν είχε το Πασόκ του Παπαδρέου 40, ακόμα και στα χειρότερά του το 89, με σκάνδαλα, με λιάνι, με τις Παναγίες στα μάτια, 39% πήρε το Πασόκ. Και άλλο 40% είχε η Νέα Δημοκρατία. Και 20% γύρω-γύρω, θυμάμαι, τους δημοσκόπους. Και με τους μετέπειτα δημοσκόπους, τους αναλυτές και λοιπά, τότε λέγανε ο δικοματισμός στις εκλογές θα πιάσει το 80% ή θα πέσει. Όταν έπεφτε κάτω από 80% ο δικοματισμός, οι πρώτοι που πανηγύριζαν ήταν οι αριστεροί της εποχής, να το πούμε έτσι. Πόπο, λέει, ρίξαμε το δικοματισμό κάτω από το 80%. Σύντροφοι και συντράφισες, έλεγε ο Μακαρίτης ο Κύρκος. Ρίξαμε να πολεμήσουμε το δικοματισμό. Γιατί έπεφτε κάτω από το 80, που δεν έπεφτε, 85. Η δεύτερη γραμμή άμυνας ήταν να πέσει κάτω από 85, δηλαδή να πάρει 42% το ένα κόμμα, ο Μητσοτάκης τότε ας πούμε, και να πάρει 39-40 το Πασόκ, να είναι στο 82-83, να μην πάει στο 85, διότι αν έπαιρνε 41 που έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση και 44-45 που έπαιρνε ο Παπανδρέου πηγαίναμε στο 86-87 τίποτα, αυτός ήταν διχασμός μπλε γαλάζια καφενεία πράσινοφρουρή γαλαζοφρουρή αυτός ήταν διχασμός τώρα ο διχασμός περιορίζεται στα κομματικά και ψηφοδηρικά στρατεύματα αυτών των ηγεσιών και η υπόλοιπη κοινωνία, το υπόλοιπο εκλογικό σώμα ή τους συχτηρίζει ή γυρίζει την πλάτη ή αναζητά άλλες λύσεις. Φυγόκεντρες τάσεις λέγεται αυτό κυρία Γιαννητόπουλε.

Α, καταλάβατε γιατί τώρα τα λέω αυτά εδώ για τον κύριο ΑΑ Γιαννητόπουλο. Βάζει τραγούδια για μαϊστράλια, για κρογιάλια, για κορνιά. Κλείνω τον ήχο κυριολεκτικά για να μην τα ακούω όση ώρα παίζει το τραγούδι, διότι είμαι στο τσακ να βγω, να φύγω, να βάλω τη βερμούδα. Τι με κοιτάς, σαχάνος? Να βάλω τη βερμούδα, να μπω στο Learjet. Ποιο ρε μεγάλε, να μπω στο Learjet που έρχεται, θα με πάρει, άμα θες έλα, εγώ σε προσκαλώ, και να φύγω για τα Σκαναρίους νήσους, που με περιμένει το, όχι το, το χοντρένο, το γλυκένο. Το γλυκένο. Α, τι, δηλαδή, θες να έρθεις, έλα. Μη θες, μην έρχεσαι. Ε, γι' αυτό κλείνω τον ήχο του τραγουδιού, για να μην μπαίνω σε αυτόν τον πειρασμό και μετά να ανοίξω τα μάτια, να ανοίξω και το μικρόφωνο και να δω μπροστά μου τον συμπαθέστατο ΑΑ, να μου λέει σκάσα και κολύμπα. Έτσι δεν μου λες? Αυτό ταιριάζει τώρα εδώ Γάντι. Γάντι κατά κυριολεξία. Σκάσε και κολύμπα. Το σκάσε με την τρυφερή έννοια. Έτσι μην το παρεξηγήσουμε. Λοιπόν, εν μέσω πράγματι τέτοιας τοξικότητας και πόλωσης που αναπτύσσεται, κυρίες και κύριοι, πρέπει λίγο να κάνουμε λεπτή ηρωνία όσο μπορούμε για να μην αποτρελαθούμε εντελώς. Γιατί λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτό το οποίο τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, διότι στα άλλα πεδία, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα διπλωματικά, δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει υπό την εξής έννοια, να το πω όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είναι υποχρεωτικό. Κατά κανόνα και εμείς οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογραφούντες, συνήθως λάθη κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε. Στα κοινωνικά λοιπόν, στα οικονομικά και στα διπλωματικά πεδία, η στασιμότητα, να το πω έτσι απλά, η καθίζηση της κυβέρνησης είναι μόνιμη. Αφήστε τις εκτιμήσεις ψήφου, τις δημοσκοπήσεις που είναι, όπως τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Πάρτε τους ίδιους τους αριθμούς στην πρόθεση ψήφου που είναι, ας το πούμε, η βιτρίνα η πραγματική. Δηλαδή αποδίδουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Τα άλλα είναι αναγωγές, ερμηνείες, ελπίδες, προσδοκίες, στρεβλίες.

του πυρήνα του εκλογικού του κυβερνώντος κόμματος, η υπόλοιπη κοινωνία, το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να τάξει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τον πιστεύουν πια. Δεν το αποδέχονται. Και δεν τον αποδέχονται. Είναι ένα πράγμα, κυρία Γιαννητόπουλε. Τώρα αυτό είναι ωραίο τραγούδι, που να το βρεις όμως εσύ, γιατί είναι πιο μοντέρνο. Όταν σου τελειώσει, που λέει μια... Όταν σου τελειώσει το αίσθημα, δεν τέλειωσε, δεν γυρίζει πίσω η σχέση. Μη σου τελειώσει. Σε περίπτωση που θέλεις τα κλειδιά, θα είναι εκεί. Αλλά ξέρω ότι σου έχει τελειώσει. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, βάζει τα κλειδιά. Βάζει τα κλειδιά, μπας και γυρίσει ο ψηφοφόρος να ανοίξει την πόρτα, να μπει πάλι να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και άμα έχει τελειώσει, είναι αυτό που λέμε, άμα έχει ραγίσει το γυαλί, δεν πά να κάνεις ό,τι θες. Επειδή λοιπόν είναι σε αυτό το σημείο και το αντιλαμβάνεται, εντάξει, είναι, αλλά μην τον μηδενίζουμε κιόλας, αντιλαμβάνεται. Σου λέει τι πρέπει, τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω. Ταραχή, αναταραχή, πόλωση, σύγκρουση, τοξικότητα, σπέκουλα, διλήμματα, εκφοβισμούς, προσεκλογικό σώμα, τρομοκράτηση. Η καλή και η κακή, το σκοτάδι και το φως. Τι είπα, το σκοτάδι και το φως. Θυμάμαι το Λαλιώτη. Σε εκείνες τις εποχές που έλεγε και τι ηρωνία, την περίοδο που το Πασόκ είχε το σκάνδαλο Κοσκοτά και το Κουτσόγιοργα στην αυλή του, έλεγε σε αυτές τις εκλογές, λέει, θα αναμετρηθεί το φως με το σκοτάδι. Το φως είμαστε εμείς, το σκοτάδι είναι οι άλλοι. Αυτό που έλεγε πριν από καιρό ο κ. Μητσοτάκης, εγώ ή το χάος. Τώρα λοιπόν, αυτό προσπαθεί να τον ντύσει με διάφορα πράγματα, συμπεριφορές, πυροτεχνήματα, σπέκουλες από εδώ από εκεί και να το βάλει ως δίλημα εκφοβιστικό και απειλητικό και εφιαλτικό απέναντι στην κοινωνία, να τρομάξει δε, αν μπορεί κιόλας, μπάσκε κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά και τσιμπήσει και κάτι. Με αρρωγό σε αυτό και τούμπαλιν, τα έχω πει από την αρχή, επιβεβαιώνεται και βλέπετε ότι πώς παίζεται τώρα αυτό το παιχνίδι μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα, κυβέρνησης κόμματος Τσίπρα, πώς το λένε. Βρίσε με να σε βρίσω, βάρα με να σε βαρέσω, να πάρω εγώ, να πάρεις και εσύ, να πάρω εγώ, να πάρεις και εσύ. Οι αναλυτές όσο μετρούν και δείχνουν τις τάσεις ή προσπαθούν εκεί να τις ερμηνεύσουν, να το πούμε έτσι, ή να τις διαμορφώσουν, λένε το εξής, ότι όσο και εφόσον καταφέρνει, γι' αυτό εμφανίζεται, μένω στο εμφανίζεται, αν είναι ακριβές ή όχι υπάρχουν επιφυλάξεις, δεν μπορώ να πάρω θέση, όσο εμφανίζεται το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα να τσιμπάει, αυτομάτως δημιουργείται, λέει, σε αυτό το εκλογικό σώμα, το οποίο συμμετέχει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, ξαναλέω, γιατί το υπόλοιπο εκλογικό σώμα δεν μπορούν να το μετρήσουν ούτε οι ίδιοι. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι στον αέρα. Δηλαδή μετράνε τάσεις σε ένα εκλογικό σώμα που είναι πιο. Ποιο είναι αυτό το εκλογικό σώμα? Γιατί αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν δεν τους ξέρουν, δεν μπορούν να τους βρουν. Με 1000 και 1200

και 1500 άτομα δεν το βρίσκεις αυτό. Τα 1000 και 1200 και 1500 άτομα το πολύ που βάζουν στις μετρήσεις τους είναι αυτοί που θα ψηφίσουν, που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν. Και είναι και αναποφάσιστοι ένα ποσοστό εξ αυτών, αλλά θα πάνε να ψηφίσουν. Αντιπροσωπεύουν το κομμάτι εκείνο που δηλώνει συμμετοχή στο εκλογικό παιχνίδι. Το άλλο που δεν δηλώνει, δεν μπορούν να το βρουν. Αλλά γι' αυτό ξαναλέω, όλα αυτά είναι στον αέρα. Είτε υπάρχει μεθόδευση, είτε δεν υπάρχει. Και μεθόδευση και ενώθευση και ό,τι, όπως θέλετε πείτε το. Είναι στον αέρα. Άρα λοιπόν βλέπουν ότι εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα δεδομένα, όπου πάει εκεί και όπ τσιμπάει ή εμφανίζεται να τσιμπάει το κόμμα του Τσίπρα, αυτομάτως λέει συμμετρικά συσπυρώνει κατάτι τους δυσαρεστημένους του χώρου του, του κυβερνητικού του χώρου και ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν τον ενοχλεί, να το πω όμα, δεν τον ενοχλεί το Μητσοτάκη να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Μην ακούτε τις μπούρδες και τα ψέματα που λέει. Γι' αυτό λέω, τη δουλειά, η δουλειά με τη θετική και με την αρνητική φόρτιση να γίνεται. Δεν τον ενοχλεί να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Ίσα ίσα. Σου λέει, ανεβαίνοντας ο Τσίπρας, προκαλώ αντισυσπήρωση και εγώ στο δικό μου εκλογικό ακροατήριο και τσιμπάω κι εγώ. Και έχουμε αυτό το πινκ-πονκ. Επιπίου όμως πραγματικού πολιτικού πεδίου, ενός πολιτικού πεδίου που έχουμε αναλύσει και έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σας διάβασα χθες αναλυτικά τις θέσεις που έχει απέναντι στην Τουρκία από τότε μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια, αναφορικά και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τον EastMed, ο Σκιώδης, ο νυν Σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τζίμητρας, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, το πιο πρόσφατο δηλαδή. Η ίδια πολιτική και στα κοινωνικά και στα εθνικά και στα οικονομικά θέματα και βεβαίως ντυμένα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα αυτά με επικοινωνιακές σάλτσες, λέμε και αυτά που μας ετοιμάζουν οι επικοινωνιολόγοι, μην νομίζετε, αυτά είναι κατασκευές επικοινωνιακές. Θα πεις αυτό, θα τάξεις εκείνο, θα υποσχεθείς ότι θα το κάνεις αυτό που δεν το έχεις κάνει. Δηλαδή τώρα να λέει ο κύριος Τσίπρας για τις τράπεζες, όταν στο έγκλημα των τραπεζών και των funds είναι συνένοχος του κύριου Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης είναι συνένοχος του κύριου Τσίπρα. Μαζί είναι. Μαζί είναι. Ταυτόχρονα είναι υπόλογοι. Μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες. Δεν είναι ο ένας πιο πολύ, ο άλλος πιο λίγο. Το ίδιο είναι. Π.χ. για τις τράπεζες. Να σου λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρω εγώ θα στριμώξω τους τραπεζίτες και σε πιάνουν τα γέλια. Κανέναν δεν θα στριμώξει αν θα του δινόταν η δυνατότητα του κυρίου Τσίπρα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί πια. Είναι χειραγωγήσιμος. Πολιτικά τουλάχιστον. Να λέει και καμιά κουβέντα που λέει και το ανέκδοτο, να περνάει η ώρα, εντάξει. Αλλά να κάνει κάτι απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής ολιγαρχία στη χώρα, όχι μόνο στις τράπεζες και στα υπόλοιπα καρτέλ 5-6 που είναι στη χώρα, μην τα επαναλαμβάνουμε, γιατί βιάζεται ο κ. Αγιαννητόπουλος, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και γι' αυτό δεν συνιστά πραγματική απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη. Τεχνητή και κατασκευασμένη απειλή συνιστά μόνο και μόνο για να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται όπως σας είπα, όπως αναμενόταν δηλαδή, σιγά την ανακάλυψη. Η ροή πληροφοριών διαρροών για τις συλλήψεις, τις τρεις συλλήψεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της οποίας η κηδεία έγινε χθες, όπως είδαμε, στην Κοζάνη. Γνωστοί, λέει, του αναρχικού χώρου. Επιμένουν. Η γυναίκα, λοιπόν, είπαμε, είχε φύγει, είχε πάει στην Κρήτη, στα Χανιά, εκεί συνελήφθη. Ο άντρας συμμετέχει, λέει, κατά τις διαρροές που κάνει η αστυνομία. Ρε, τι έχει να γίνει μέχρι το απόγευμα. Συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις αρχές το 2015, δηλαδή, με συγχωρείτε, άμα είχε γεννηθεί το 97, ήταν 18 χρονών. Και μία δεύτερη φορά το 26, τώρα ξανά δηλαδή. Υπάρχουν φωτογραφίες, έχουν βγει, σαν λέω, σοου κανονικό. Έχουν δώσει βίντεο, φωτογραφίες από τα σπίτια. Εξετάζεται, λέει, η συμμετοχή και ενός ακόμα άνδρα με καταγωγή από την Κρήτη. Κάνουν έρευνα, αναλύσεις στο DNA για να δουν με βάση τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε, και αυτό, ξέρετε, μοιραία ήδη, τώρα θα επανέλθω, κουραστικό μεν είναι, κουραστικό, δεν είναι. Ξανά και ξανά τώρα η εκλογολογία. Αναζωπυρώνεται και η εκλογολογία τώρα, ξέρετε. Διότι συνδυαστικά με όλα τα άλλα και με αυτή την πόλωση, η οποία γενικεύεται ως προσπάθεια, ξαναλέω, ως προσπάθεια, όχι ως αποτέλεσμα, από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργικού Επιτελείου, βλέπουμε δηλαδή σήμερα ο Μαρινάκης, σήμερα, μπας περιπτώσει, τις τελευταίες ώρες, ναι, νέα επίθεση στο Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι σε μια συγκέντρωση. Εντάξει, συγγνώμη τώρα να πω και εγώ την αμαρτία μου για μεσαίο κόμμα, ας το πούμε έτσι, συγκέντρωση καλή ήταν, αλλά για κόμμα που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, συγκέντρωση δεν μου φάνηκε, και στο Περιστέρι κιόλας, που αν μη τι άλλο έχει, ας το πούμε, συγκεκριμένες καταβολές. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέες βολές κατά του Τσίπρα σε αυτό το παιχνιδάκι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, διότι πρόκειται να απαντήσει, ήδη είναι στο βήμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σε επίκαιρη ερώτηση, μάλλον στην ώρα του Πρωθυπουργού, για το θέμα της ακρίβειας, αλλά η προαναγγελία από τα φερέφωνα, τα δημοσιογραφικά του Μεγάλου Μαξίμου, είναι ότι θα βρει την ευκαιρία, λέει ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει επίθεση στην Βαβέλ της αντιπολίτευσης. Τα γνωστά που λέγαμε. Θα έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε πώς θα το παίξει επικοινωνιακά τώρα αυτό το παιχνίδι ο κ. Μητσοτάκης. Ελπίζω να προλάβουμε
καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία τώρα, ξεκίνησε και μέσα σε όλα αυτά χάσαμε και το Φάμελο. Ναι, παράληψή μου κύριε Γιαννητόπουλε, το ξέρω ότι σας στενοχώρησα. Είναι, ξέρω εγώ, τρίτος τώρα, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει, έφυγε ο Κασελάκης, είχε φύγει πάλι ο Τσίπρας που θέλει να γυρίσει. Τώρα και τον εξευτελισμό, τώρα αντικειμενικά από τους επιφύλαξε όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας, ούτε στα χειρότερα τους όνειρα, στους χειρότερους τους εφιάλτες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυλαία ρίχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν υπάρχει πια. Χειρότερα δηλαδή και από την ΕΔΙΚΗ το κοδισό της δεκαετίας του 80, τα οποία διελήφθησαν και έμειναν, δεν διελήφθησαν, έμειναν κόμματα σφραγίδες. Όμως, εδώ θέλω να πω το εξής. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Όλα μας ενδιαφέρουν. Φεύγοντας ο Φάμελος, μένει πίσω ένας πυρήνας, τα πρόσωπα είναι ήδη γνωστά, Πολάκης Παπάζουρου, κυριαρχεί όλων αυτών το πρόσωπο του Πολάκη με τα χαρακτηριστικά που έχει, εγώ δεν θα μπω στο τι είναι, και από πλευράς πολιτικής και αισθητικής και παρελθόντος και όλα αυτά δεν είναι για μένα του παρόντος. Το πολιτικό ρεπορτάζ προσπαθώ να δώσω και να πω ότι με βάση όσα μαθαίνω είναι δρομολογημένα, και γι' αυτό έφυγε και ο Φάμελος, γιατί έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα να πάει στο νέο κόμμα και να είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης, όπου εκλέγεται από το 2015, και μάλιστα λέει κατά τρόπο τέτοιο να είναι διαμορφωμένο και το ψηφοδέλτιο ώστε να μην απειληθεί, δηλαδή μην του βάλει κανέναν επικίνδυνο, να είναι κυρίαρχος. Τώρα το πιο κυρίαρχος θα ήταν να ξεκινάει από φύ το ψηφοδέλτιο, να μην έχει άλλον από πάνω του, αλλά να έχει μόνο το Φάμελο, γιατί στο φύ έχει ψι ωμέγα, πού να βρεις άλλον. Τέλος πάντων, μένουν πίσω Πολάκης, Δούρου, Παπάς. Τα προγνωστικά λένε ότι ο Πολάκης θα ηγηθεί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει το θέμα, η είδηση είναι ότι έχουν ήδη γίνει συναντήσεις, όχι συζητήσεις, συναντήσεις, και έχει επέλθει καταρχήν συμφωνία, καταρχήν συμφωνία για κοινή κάθοδο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι μένει θα κρατήσουμε και τη σφραγίδα, τη σφραγίδα, το όνομα, να είμαι δίκαιος, αφού φεύγει τώρα ο Φάμελος, θα κρατήσουν το όνομα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα κτίρια, όλη την πρίκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν υπό τη νέα του μορφή και ηγεσία, έχουν γίνει συνάντηση, ξαναλέω συνάντηση, τουλάχιστον μία συνάντηση από την πλευρά Πολάκη, Δούρου, Παπά, Βαρουφάκη, Μέρα 25, Γαβριήλ Σακελαρίδη, Νίκο Βούτσι, Νίκο Φίλη, Πάνος Κουρλέτη, που είναι η νέα αριστερά που έμεινε όταν έφυγαν, παραιτήθηκαν Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και οι λοιποί. Συν τη ΛΑΕ, τα απομεινάρια δηλαδή του κόμματος Λαφαζάνη, που έχει φύγει ο Λαφαζάνης και τώρα έχει επικεφαλίσει τον Δημήτρη Στρατούλη, δηλαδή ήταν και ο Στρατούλης σε αυτή την συνάντηση. Δηλαδή μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΛΑΕ,
Και σε ανοιχτή γραμμή, δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση, Λούκα Κατσέλη. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει, αν ήταν και ο Κοτζιάς ο Νίκος ή αν είναι και, σε αυτόν, και με αυτόν σε επαφή, αλλά σε ανοιχτή γραμμή και με τη Λούκα Κατσέλη, η οποία έχει διαρρήξει, μάλλον ο Τσίπρας έχει διαρρήξει τις σχέσεις του εδώ και καιρό μαζί της. Και όλο αυτό για να υπάρξει κοινή κάθοδος, που θα υπάρξει, αυτό είναι η είδηση και θέλω να καταλήξω, θα υπάρξει, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει κοινή κάθοδος τους, και το ζήτημα που είναι προς διευθέτηση, με ποιο τρόπο δηλαδή, θα οριστεί, θα επιλεγεί, θα εκλεγεί, υπάρχουν πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό, η ηγεσία και τι μορφής ηγεσία θα είναι, ποιος θα είναι ο επικεφαλής δηλαδή και πώς θα παιχτεί το κομμάτι αυτό. Εκεί είναι τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις γιατί έχει σημασία αυτό. Ναι, γιατί είναι ένα εξ αριστερών σχήμα το οποίο θα πάει να μπει σφήνα. Δεν ξέρω τι επιδόσεις και τι αποτελέσματα θα έχει. Αν κρίνω πάντως από τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει στη Βουλή. Δηλαδή αν είναι στο όριο τώρα το Μέρα 25, αν είναι στο 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι στο 1 η Νέα Αριστερά, και από εδώ και από εκεί και έτσι και αλλιώς, θεωρούν ότι μπορούν να πιάσουν ένα ποσοστό άνω του 4-5%, το οποίο θα τους βάλει στη Βουλή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα είναι η εξαριστερών σκληρή, η μία ακόμα σκληρή αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει η Κωνσταντόπουλου βέβαια, απέναντι στο Τσίπρα. Το είπαμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρία Γιαννητόπουλο. Θα μας δώσετε κάτι για τον κόπο μας?

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίνη κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο σημείο του συμβάτος. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού μετά από ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στις Σέρες. Όπως έκανε γνωστό το πυροσβεστικό σώμα, δύο ημεδαπή ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιοταχή όχημα κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση. Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου, τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, όπως είπε ένας κύριος θες, ο τίτλος της εκπομπής τα λέει όλα. Μπαίνετε και λέτε εδώ ότι νομίζετε ότι είναι το σωστό, ότι είναι όσο γίνεται το πιο ακριβό δίκαιο για οποιαδήποτε γνώμη, για οποιοδήποτε θέμα. Μία από τις εκπομπές αυτές που μαγειτοσκοπείται από τον Σαββάκη τον Αποστόλη και για την τηλεόραση του Alert και που βλέπετε κάθε Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ένα πάντρεμα εμπειρίας και μαθητού Εφραίμ και Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη. Μπορούμε να λέμε πάντοτε το τηλέφωνο 2-17-18.000, ετοιμαστείτε για να περάσουμε στις πρώτες μας κιόλας γραμμές. Επικαιρότητα πάντοτε, μακάρι να είναι περισσότερα τα καλά νέα παρά τα άσχημα, αφού ακούμε συνέχεια δυστυχώς πραγματικά πάρα πολλά παράξενα που μας χαλάνε και την, α πούμε, εντάξει δεν θα πει ότι μας αγγίζουν όλα, αλλά λίγο ανθρώπινα σκέφτεσαι όταν ακούς για κακά πράγματα ή ότι παθαίνει κάποιος κάτι, λογικό είναι να σχολάνε κυριολεκτικά τη διάθεση, αν όχι την ψυχή. Θα περάσουμε και όλα στο πρώτο τηλέφωνο και μήπως έχουμε τον, τον Ηλία, το συνονόματό μου, τον Κούρτη, τον πρόεδρο εκεί, για να πει ένα μεγάλο θέμα από τη Λευκάδα. Ηλία.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ηλία. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Τι? Από υγεία. Από προβλήματα ένα σωρό άλλα.
1: Ένα σωρό άλλα, ε. Είδα, Ηλία, προχθές κάνατε μια σύσκεψη εκεί στην φοβερή, σε αυτό το ειδικό μέρος, το Άγιο, από πλευράς πραγματικά έτσι ευλογίας σχετικά με την φοβερή φακή που έχετε εκεί εγκλουβείς αυτή την με επωνυμία σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν σας συμβαίνει, είδα μια σύσκεψη κάτι σχετικά. Έχεις ξαναβγεί και μας έχεις πει για αγριογούρνα. Τι συμβαίνει κύριε Ηλία?
2: Βαλόμεθα πανταχώθεν.
1: Έτσι,
2: όχι μόνο αγριογούρνα, θα στα πω εν συντομία και ολοκληρωμένα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία προστασία, υπάρχει ένα κράτος μπάχαλο. Βέβαια για εμάς όπου θέλει το κράτος λειτουργεί. Ναι. Σε όποιος το θέλει. Σε εμάς είναι μπάχαλο. Έχει φτάσει στο σημείο να πρέπει να πάρουμε άδεια για να καλλιεργήσουμε. Πέρα από το ότι ό,τι υποδομές είναι της δεκαετίας του 80 και έχουν εγκαταληθεί ασυντήρητες δίκτυες τους, προέκυψε τώρα τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα με τα αγριογούρνα, ναι. Τα οποία στο νησί η Λευκάδα δεν είχε ποτέ αγριογούρνα.
1: Βέβαια.
2: Αυτά ούτε μόνο ήρθανε. Αυτά το πιθανότερο είναι ήρθανε για να υπάρχουν θυράματα να γίνεται κυνήγι.
1: Τα ρίξανε, θες να πεις, ε?
2: Ναι, ήταν, ναι, το πιθανότερο, δε. Πολυμπότας πώς θα περάσουν.
1: Πώς θα περάσουν.
2: Είναι αυτά τα υβρίδια που γεννάνε τρεις φορές το χρόνο και κάνουν πολλά. Εχθρούς δεν έχουν κανέναν. Έχουν πολλαπλασιαστεί ανεξέλεκτα. Ενδιαφέρον δεν υπάρχει από κανένα φορέα. Εμείς έχουμε προτείνει να μας δώσουν, να δοθεί άδεια με εποπτεία δασαρχείου.
1: Ναι.
2: Να βάλουμε παγίδες, να τα συλλάβουμε ζωντανά. Και από εκεί και πέρα θα πάρουν και θα διαχειριστούν όπως θέλουν.
1: Σωστά.
2: Δεν μας το δίνουν ούτε αυτό. Το άλλο το πρόβλημα.
1: Εσύ έχουμε. Το πολεμάς αυτό, Ηλία, επειδή ξέρω πόσο. Πώς να σου το πω έτσι, ξέρω γιατί σε εκτιμάνε και ο
2: κόσμος. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα από 3 χρόνια.
1: Έχεις τώρα, εσύ, είσαι δυναμικός και είσαι της πράξης, είσαι για τον τόπο σου, είσαι μόνο καλά λόγια ακούγια σε όχι επειδή είμαι κι εγώ από εκεί. Να σε ρωτήσω, το πολεμάς καλά. Μου το έχεις πει και την άλλη φορά. Τίποτα σαν λύση, ρε παιδί μου, πώς μπορείτε να τα πιάσετε ή να τα εξαφανίσετε? Τι κάνετε?
2: Μπορούμε να μας δώσουν άδεια. Δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε παγίδες χωρίς άδεια. Να μας δώσουν άδεια να φτιάσουμε μια μεγάλη παγίδα σαν αλόνι,
1: ναι.
2: Να μπουν μέσα, να συλληφθούν εκεί πέρα ζωντανά και μετά.
1: Ας τα κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Όποιος είναι αρμόδιος δεν τα πάρουν.
1: Σωστό, σωστό.
2: Θέλουν να τα μεταφέρουν σε περιοχή που δεν κάνουν ζημιά, θέλουν να τα θανατώσουν, να δώσουν το χρέας όπου υπάρχει ανάγκη. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αυτή είναι, νομίζω, η καλύτερη λύση.
1: Να σου πω τώρα, δηλαδή γίνεται χαμός από αγριογούρνα.
2: Βέβαια, φέτο είναι πολύ μεγάλη καταστολή. Και έχουμε και με τα μοσχάρια πρόβλημα.
1: Άλλο από εκεί.
2: Εκεί όχι, δεν λειτουργεί κράτος. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει, και απευθύνομαι τώρα αν με ακούει κάποιος, θα πρέπει να μπει, να μπουν τέσσερι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να είναι ξεκούραστοι. Το πρόβλημα στη Λευκάδα είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα βγάλουν διαμάντια αν ψάχνουν τα βοσκοτόπια της Λευκάδος. Γιατί από εκεί ξεκινά όλη η πηγή.
1: Ναι.
2: Όλο το κακό, ναι. Και το κερασάκι στην τούρτα. Α, το κάτσε να σου πω και κάτι άλλο τώρα, ναι. Διασκεδάσεις Μιλιλιού. Ναι. Όταν λέμε ότι κάποιος ότι είναι κουτός και τον λέμε βοηθή, είναι λάθος αυτή η έκφραση. Κοίτα να δεις τι έτσι να είναι τα βόδια. Έχουμε ένα δίκτυο από την πηγή της Κόιτσας που έρχεται νερό αυτό που πίνουμε.
1: Ναι.
2: Που είναι εξαιρετικό.
1: Ναι.
2: Να δεις τι έτσι να είναι τα βόδια. Ανοίξε, δώσαν ένα σύνδεσμο,
1: ναι.
2: Έτρεχε νερό. Ερχόταν και λίγο εδώ και μετά πιο κάτω σκάψανε με τα πόδια, δεν ξέρω με τη μύτη, με τι, κάμανε δύο λόμπες και πίνανε άνα τα νερό. Και μέχρι που ξεμείναμε εμείς από το νερό και ένα περπάτημα από κάμα εκεί πάνω το ανακάλυψα.
1: Τι λες μου, εδώ. Να σου πω, το νερό από την Κόιτσα.
2: Ναι, ναι. Έλεπα, ειδοποίησα τους αρμόδιους εκεί στο Δήμο, εάν δεν μπρω εδώ φως από εκεί θα πάω κατευθείαν στην εισαγγελέα.
1: Τι τραβάς και εσύ, λέει Ηλιάς, και κάνεις ό,τι μπορείς εκεί πέρα. Δεν μου λες τώρα, σχετικά με...
2: καρκίνο, θα μου βάλουν καρκίνο.
1: Ωραία, μα δεν υπάρχει όμως, όσο το τραβάνε και δεν βρίσκουν λύση, θα καταστρέφει τη σοδειά σας, Ηλία, σε όλα.
2: Και θα το καταστρέφει, τι θα πρέπει να παίρνουμε άδεια για να καλλιεργήσουμε. Δεν λειτουργήσουν τίποτα, ένα μπάχαλο είναι. Υπήρχε εδώ πάνω μια αμερικάνικη βάση, εγκαταλείφθηκε. Αυτή παραχωρήθηκε, θα σου στείλω αύριο και τα σχετικά έγγραφα και φωτογραφίες.
1: Ναι.
2: Αυτή παραχωρήθηκε από το δημόσιο στο Δήμο να κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήμερα είναι στάβλος και έγινε βανδαλισμός εκεί η πιάτσι που όλα έχουν εκπαπεί τα πάντα στέγες, δεν μείνει τίποτα. Μπα να λέω εγώ, δεν πάνε να φωνάζω.
1: Δεν το πιστεύω ότι... αυτό, καλά...
2: περίμενα Λία,
1: ναι.
2: Τώρα ο αρμόδιος υπουργός ότι θα λάβει μέτρα να είναι, ότι κάτι θα κάνει. Δεν ασχολείται με το θέμα καθόλου, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Ενώ πριν 3-4 χρόνια που ήταν κάποιος και δίκουγλου νομίζω λεγόταν,
1: mm-hmm.
2: και τον άνθρωπο ούτε τον γνώριζε, ούτε τον ενόχλησε προσωπικά. Μόνο σε μια εκπομπή που μαγειρεύανε φαγή εδώ, έθεσα το θέμα και είπα, λέω έχουμε πρόβλημα με τα ανεπικίνδυνα μοσχαβόδια,
1: mm-hmm.
2: αλλά νομίζω ότι ο κύριος Σιδίκουγλου θα του λύσει. Και πράγματι δεν ξέρω πώς έφτασε στα αυτιά του, εκείνη τη χρονιά δεν δόθηκαν άδειες και δεν είχαν φανερό άλλο. Τώρα περίμενα όταν, που είναι και ο Μισός Μπλουξάνος τώρα, ο υπουργός, ο αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, και να μην ασχολείται καθόλου.
1: Να σου πω, μία επερώτηση που έμαθα ότι έκανε ο Βελόπουλος.
2: Ο Βελόπουλος είχε κάνει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αμερικάνικης βάσης.
1: Αχα.
2: Και του είχε απαντηθεί ότι είναι μεν ιδιοκτησία δημοσίου, αλλά έχει παραχωρηθεί για χρήση στο Δήμο. Ο Δήμος έπρεπε να έχει κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν έχει κάνει τίποτε. Σταύρος είναι τώρα. Έχει ίδια μέσα.
1: Δηλαδή, τώρα, δεν μου λες, αυτό τώρα, εκεί που είναι κοντά σε αυτό το χωριό στην Εγκλουβή, στο πιο ψηλό βουνό που είναι εκεί ο προφήτης Ηλίας, που είναι δίπλα ακριβώς. Αυτό που υπάγεται σαν Δήμος, Ηλία.
2: Είναι Δήμος Λευκάδας, το ποιο κοινότητα Εγκλουβής είναι.
1: Δήμος Λευκάδας, ε.
2: Ναι, είναι τοπική και υπάρχουν κοινότητες. Τοπική κοινότητα Εγκλουβής.
1: Τι κάνετε τώρα, αυτή η σύσκεψη που κάνατε προθέσεις, τι αποφασίζατε τελικά με τα γρηγούρνα?
2: Αποφασίσαμε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή κατά παντός υπευθύνη. Να ψάξεις εγγελές να βρει κάποιος φταίει. Δεν μπορεί να μην φταίει κανένα.
1: Βέβαια.
2: Μπορεί να φταίμε και εμείς περιεργούμε και εγώ να πρέπει να πάρουμε άδειες.
1: Που φτάσαμε.
2: Να βρει ο εισαγγελέας ποιος φταίει. Γιατί κάποιος φταίει, ό,τι κάποιος φταίει.
1: Δηλαδή εσείς που είστε, συγγνώμη, κάποιος που έχει το χωράφι του φταίει, αυτός που έχει το χωράφι και όχι αυτόν που πάει να του κάνει καταστροφή.
2: Μπορεί να συμβεί και αυτό, τι να σου πω. Επιτελικό κράτος είναι αυτό. Όπως θέλει το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ένα άλλο τώρα. Εάν πάνε κάποιοι και σκοτώνουν τα αγριογούρνα, είναι δύσκολο. Μου το έχεις ξαναπεί, δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο. Άμα πας χωρίς άδεια θα παρανομήσεις.
1: Άμα πας χωρίς άδεια. Όταν όμως καταστρέφει την περιουσία, τι γίνεται, περιμένει την άδεια 50 χρόνια.
2: Αγανακτής. Α, ούτε γίνεται. Πόσα είναι. Τελευταία φορά εγώ γέμισα ο δρόμος 50. Αναγκάστηκα και σταμάτησα το αυτοκίνητο.
1: Τι λες, μωρ.
2: Έχουν γίνει τώρα τελευταία, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.
1: Τραυματίστηκε πώς με...
2: Με αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή με μηχανή είπα, έχει γίνει ένας τραυματισμός με μοσχάρε. Αεράγιο και μαγριογούρνο. Είναι θέμα χρόνου να γίνει θανατηφόρο τροχαίο. Θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ακούμε τον πρόεδρο Ηλία Κούρτη, ο οποίος μας μεταφέρει το πρόβλημα, όχι είδα και άκουσα και τέτοια, που τα ζει κάθε μέρα, που φέρνει ευθύνη εκεί πέρα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει, παιδιά, δεν το λέω ούτε αυτό, λες και κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα στήρα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ακούμε πρόβλημα που την πληρώνουν όλο εκεί, όλοι οι άνθρωποι που τους βγαίνουν τα χεράκια να σπείρουν κάτι. Δεν μπορείς τα αγριογούρνα να κάνουν τα πάντα με τη μουσούδα τους, τα ξυλώνουν.
2: Έλα. Ολική το έφετος. Όπου πέσανε ήταν ολική η καταστροφή. Ήταν έτοιμη η φαγή για αλόγημα, του διάκησαν.
1: Πάντως δεν μπορεί να μείνει έτσι, ρε Ηλία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παρανομία, αλλά μήπως πρέπει και οι άνθρωποι, εσείς που παθαίνετε το κακό, γιατί εσείς παθαίνετε το κακό, οι άλλοι στις θέσεις τους εκεί φαίνεται δεν ενδιαφέρονται καθόλου.
2: Α, τέτοια τους, ναι.
1: Τι τα κάνουμε, μήπως πρέπει να βρείτε και εσείς έναν τρόπο να τα εξαφανίζετε.
2: Θα πρέπει να υπερβούμε την νομιμότητα.
1: Καλά. Βλέπω και η νομιμότητα πώς σας βοηθάει.
2: Δεν υπάρχει. Ασκώς μαντάρτικο.
1: Βουλευτές κάτω, δήμαρχοι Λευκάδος και τέτοια.
2: Τίποτα. Εγώ διαφώ καλά. Τίποτε. Όταν ζω, τίποτε. 100 φορές όλα τα συμβούλια εγώ το θέτω το θέμα.
1: Ξέρω τι μαχητικός που είσαι. Γι' αυτό συνονόμα τι ήθελα να βγει στον αέρα. Ξέρω τι.
2: Θα σου πω κάτι το εξής. Έχω κάνει ερώτηση στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι.
2: Η απάντηση είναι ότι κατανοούν το πρόβλημα, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία.
1: Άκου.
2: Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Δήμαρχος. Εγώ νομίζω όταν αυτά είναι προφάσεις εναμαρτύρες,
1: δεν
2: θα κάνουν τίποτε, απλά και νομίζω ότι μπορώ να το τεκμηριώσω, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Είναι στο χέρι του υφυπουργού, του Καβαδά, να στείλει από το Υπουργείο να γίνει ένας έλεγχος αν εφαρμόζεται η νομιμότητα.
1: Και είναι και Λευκαδίτης, παιδί μου, ο υφυπουργός μου, λες.
2: Από την Πλούμη εδώ μεγάλος είναι.
1: Τι λες, δεν το ξέρω, δεν τον
2: εγώ για να φτάσω, τον έχει βαφτίσει ο αδερφός μου, τώρα για να φτάσω να καταφέρω με... Έτσι εναντίον του καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σωστά. Δεν έχεις δόλο. Είσαι εναντίον γιατί είναι αδικία αυτό που γίνεται.
2: Μη μεγάλη αδικία τώρα.
1: Είναι από ρε Ηλία. Ηλία, καλά ξέρω πως μετά θα ακολουθήσουν άλλα τηλέφωνα που θα λένε για περίπου τέτοια
2: προβλήματα. Το χωριζόμαστε από αυτά. Εκτός και θέλουν να διαλυθούν όλα.
1: Ναι.
2: Να τα πάρει, να εξερτηριστεί τίποτε γίνει, να τα πάρει κάποιος. Κλέφτης όλα τσάμπα δεν ξέρω.
1: Α, θέλω να πεις να χαλάσουν οι σοδιές, να χαλάσουν τα χωράφια. Και να είναι μετά
2: θα πουληθούν μετά τσάμπα.
1: Σωστό.
2: Αν κάποιος επενδυτής που λένε αυτούς τους κλέφτες για να τα πάρει τσάμπα.
1: Ναι. Πω. Ηλία, δεν λέω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και θα το κάνουμε πάλι κουβέντα συνέχεια.
2: Έγινε, ναι.
1: Ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά εκεί.
2: Άκουρε,
1: παιδιά. Δεν το πιστεύω. Ρε. Δηλαδή, να είσαι την περιουσία σου, να παθαίνεις αυτά που παθαίνεις και να σου λένε πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Ποια εδώ νομοθεσία. Και υφυπουργό δικό μας και κάτω, και ενώ δικό μας δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι. Να είναι Λευκαδίδης. Και να τυραννιούνται οι άνθρωποι να χάνουν τις οδειές τους, γιατί η Παναγία όλο το χειμώνα να πηγαίνουν να φτιάχνουν τα χωράφια τους και να βγάλουν ένα πιάτο για το παιδί τους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο Πάνος.
1: Έλα, Πάνο.
3: Λοιπόν, σήμερα
1: όσο μπορείς πιο γρήγορα, όμως περιμένει 5
3: ναι,
1: γραμμές.
3: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι.
3: Στην εκπομπή του Δαμιανίδη, λέω, του Σερέτη,
1: ναι.
3: Ο Σερέτης αναφέρθηκε στο συμβάν με το Ρωμά που οι αστυνομικοί σκότωσαν,
1: ναι.
3: Και ήταν κατά των αστυνομικών και μάλιστα είπε ότι άδειασαν 2 γεμιστήρες επάνω στο παλικάρι. Ναι. Λοιπόν, θέλω όμως να ρωτήσω και κάτι, ναι, και εσένα και όλους, ναι, τους ακροατές. Εάν ήταν στη θέση του Ρωμά, ένας Πακιστανός, ένας Αφγανός, ένας από τους εισβολείς που έχουν μπει, τους δολοφόνους, τους μελλοντικούς, που έχουν πάρει γραμμή ή ανωτέρω, ναι, να μην τους αγγίξουν, να μην πειράξουν τη τρίχα τους. Λοιπόν, θα τον σκότωναν, θα τον πυροβολούσαν έστω και να τον σταματήσουν με μια σφαίρα.
1: Περίμε τώρα, σφαίρα, για ποιο και... λέμε, για ποιον Ρωμά λέμε.
3: Το Ρωμά που έγινε το παιδί που πήγε να φύγει.
1: Ρωμά ήταν αυτός.
3: Ρωμά,
1: Ρώσο μου το λέγατε στην αρχή, ρε παιδιά.
3: Ρώσος.
1: Ναι.
3: Μπος κάνω εγώ λάθος.
1: Ρώσος.
3: Μπος κάνω εγώ
1: λάθος.
3: Δικό μου λάθος, δικό μου λάθος. Ωραία. Και πάλι η ερώτηση είναι η ίδια όμως. Ναι. Αν ήταν ένας Πακιστανός, ένας λάθρο, θα τον σκότωναν, θα τον άγγιζαν. Ένα αυτή, μία η ερώτηση αυτή. Και να ενημερώσω και εσένα, δεν ξέρω αν το άκουσες, ναι, κάτι πολύ σοβαρό, μα πάρα πολύ σοβαρό, και να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
1: Ναι.
3: Σήμερα πέρασαν στο Ευρωκοινοβούλιο, στα Μουλοχτά, ναι, εννοείται,
1: ναι,
3: το chat control του testing, ότι όλα τα μηνύματα, τα ιδιωτικά μηνύματά μας, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε,
1: ναι,
3: θα ελέγχονται. Και άμα πεις κάτι κακό, σχολιάσεις κάποιον, κατηγορήσεις κάποιον,
1: ναι,
3: δεν θα σε αφήσουν ήσυχο.
1: Καλά, μήπως δεν τα ελέγχανε μέχρι τώρα, αυτά είναι παλιά. Ωραία, Πάνω σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, και έχω και μια λύση, Λία, για να φύγουν αυτοί που κυβερνάνε τώρα, αν μου επιτρέπεις, να την πω.
1: Παίρνουμε όμως λίγο γρήγορα.
3: Πολύ γρήγορα, ναι, έλα. Αυτό και καληνυχτό και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Έλα ρε Πάνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, τα μεσημέρια 12.00 πρόεδρος της ελληνικής λύσης εδώ. Αύριο είναι Σάββατο και έχουμε 4 με 7 ράδιο Μακελάριδε Στέφανος Χίος. 4 με 7, τις άλλες μέρες είναι 5 με 6. Και ενώ αύριο το βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, είναι μία από τις εκπομπές αυτές που παίζονται εδώ στο ράδιο, μπαίνουν για την νύχτα. Και μετά έχω και ένα σχόλιο, γιατί εγώ δεν κρύβομαι από το τι μου γράφετε για την εκπομπή αυτή. Θα διαβάσω και τα άλλα τα σχόλια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Το πρόβλημα με τα...
1: Περιμένω όνομα πάνω απ' όλα.
4: Α, Δήμητρα.
1: Έλα, κυρία Δήμητρα.
4: Το πρόβλημα με τα κρυογούρνα που έθεσε ο κύριος ο προλαλής σας.
1: Ο πρόεδρος Ηλίας ο Κούρτης, ναι.
4: Είναι καθολικός όλη την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
4: Τα αγριογούρνα τα έριξαν οι οικολογικές οργανώσεις, έριξαν αγριογούρνα, λύκους, τσακάλια,
1: ναι,
4: φίδια παντού. Έχει γίνει ολική καταστροφή στο Θεσσαλικό κάμπο, στους άλλους κάμπους της ιδιωτίας, παντού. Είναι τραγικό, δηλαδή, ναι, ο κόσμος δεν μπορεί να καλλιεργήσει πλέον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε δασάρχου. Έχω ακούσει ότι στη Βουλγαρία,
1: ναι,
4: θα δηλητηριάσαν όλα.
1: Έτσι,
4: Ναι, τα δηλητηριάσαν κρυπτό και είπαν ότι, κάποια ασθένεια εξεδηλώνει.
1: Πολύ καλά κάνανε, κυρία Δήμητρα.
4: Πολύ καλά κάνανε.
1: Πολύ έξυπνα κάνανε.
4: Ναι.
1: Και εννοείς, συγγνώμη.
4: Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο όλη η κοινωνία.
1: Βέβαια, δηλαδή προτιμάμε να βοηθάμε όλοι αυτοί οι κύριοι που τα ρίχνουν εναντίον του λαού καταστροφή και της παραγωγής μας και... τάχα εν ονόματι της φιλοζωίας.
4: Όχι, μα δεν είναι δυνατόν. Τα αγριογούρνα έχουν, δηλαδή, καταστρέφουν εκτάσεις ολόκληρες και έχουν γίνει και τροχαία. Έχουν, δεν ξέρω αν είναι θανατηφόρα, αλλά σε κάποιο νησί νομίζω ότι...
1: Δεν μας είπε πριν ο Ηλίας ο Κούρτης, ο πρόεδρος, ότι είναι αστυνομικός, στύψε.
4: Όχι, έχουν γίνει πολλά τροχιά, έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Το πιστεύω. Ναι.
4: Πρέπει, εγώ προσωπικά έστειλα 3 επιστολές,
1: ναι,
4: στον Υπουργό Γεωργίας, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Δικαιοσύνης να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Ναι.
4: Πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
4: Δεν έλαβα καμιά απάντηση.
1: Ορίστε.
4: Εγώ όταν πήγα στο χωριό και μου είπαν τι συμβαίνει εκεί πέρα, ναι, έκανα και έγραψα 3 επιστολές. Και στον Περιφερειάρχη τον αρμόδιο. Τίποτα, κανείς.
1: Άρα, κυρία Δήμητρα, Και αυτοί που κινούνται δεν κινούνται έτσι, κινούνται εξάνωθεν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Το θέμα είναι ότι καταστρέφεται η Ελλάδα.
1: Βέβαια.
4: Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας.
1: Βέβαια.
4: Είναι τραγικό δηλαδή, είναι τραγικό. Τι να σας πω, απερίγραπτο. Ακόμα και εδώ στην Πάρνηθα δεν τολμάς να περπατήσεις. Σου επιτίθεται οι λύκοι, σκοτεύουν να εξαφανίσουν τα ελάφια.
1: Άκου, μα δεν θυμάσαι ένας εισαγγελέας και μπράβο του που πήγε ο άνθρωπος και έκανε εναντίον, έβγαλε μια απόφαση εναντίον να πάρουν τους λύκους, να τους πάνε αλλού και να μην τα ελαφάκια, και μου φαίνεται πως δεν εισακούστηκε ούτε η απόφαση του εισαγγελέα, δεν τρεπόμαστε.
4: Είναι τραγικό αυτό. Αν πάτε στην Πάρνηθα και ρωτήσετε τους βοσκούς εκεί πέρα, θα σας τα διηγηθούν. Τι να σας πω, δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική, ανεξέλεγκτη. Ναι. Οι αγρότες μου είπαν εμένα ότι έχουν κάνει και οι σύλλογοι τους διαμαρτυρία και το ένα και το άλλο. Ας κάνουν μηνύσεις στον εκάστοτε δασάρχη. Αυτός είναι ερμόδιος. Και σου λέει ότι πρέπει να έχεις να κυνηγάς μόνο, να σκοτώνεις τα γριογούρνα στην περίοδο του κυνηγίου. Στην περίοδο του κυνηγίου είναι ελάχιστος ο χρόνος. Όλο το χρόνο αυτά μας επιτίθεται. Και όπως είπε και ο κύριος, αυτά γεννούν 3-4 φορές το χρόνο και γίνονται μια γέλη. Εδώ φοβάσαι να περπατήσεις τώρα. Εγώ πάω στο χωριό και φοβάμαι να περπατήσω στην εξοχή. Μου λέτε θα κατασπαράξουν τα αγριογούρουνα. Τι να σας πω δηλαδή. Είμαστε όμοιροι των αγριογούρουνων. Άμα είχα ένα email θα σας έστειλα τη διαμαρτυρία που το έγραφα το δικό μου.
1: Μα μου είπε, μα δεν είδες και πριν και ο πρόεδρος τι είπε. Έχει κάνει προς όλα τα σημεία και απαντάνε πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Άκου τρελά πράγματα.
4: Ας την αλλάξουν μια ανοιχτή. Τι πάει να πει αυτό.
1: Σωστό. Άμα είναι τίποτα άλλο, δεν τα αλλάζανε. Σε ευχαριστώ, κυρία Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι ζούμε, ρε. Τι ζούμε, ρε. Δηλαδή, μιλάμε το ότι βάλε το πολίτη, βάλε το ο αγρότη, ο κτηνοτρόφο που πάει να κάνει τη δουλειά του, που έχει την αγωνία του να κρατήσει τη γη εκεί. Και. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Παλό.
1: Αλλό.
5: Εδώ Αλή η Λοχεία.
1: Καλώς τον.
5: Όχι αρχή η Λοχεία. Πιο μετά. Όταν τέλειωσε 60-70 χωροφύλακα και στρατό σκοτώνει κάποια γουρούνια και δίνει σε οικογένεια στο φανατροφείο που ήμουνα εγώ μικρό. Παρασκευή, γιατί δεν είχε ρεύμα από το Δημοκράτη αυτό που έχετε και τώρα.
1: Ναι.
5: Παρασκευή και Σαββάτο που το γύριζε στρατό, έπαιρνε για στρατό και δίνανε και κόσμο κομμάτι για να κάνει φαΐ στο σπίτι.
1: Ναι.
5: Γιατί δεν είχε ψυγείο, είχε... το ρεύμα ήταν μόνο μέχρι το στρατόπεδο που ακόμα φυλάει το Αλβανία πάνω.
1: Ναι.
5: Να θυμάται μόνο να προσέχει το μονιά, γιατί είναι αυτός που έχει χαβλιόδοτες που μπορεί να σε σκοτώσει. Πειράζει για την Πάρνηθα, θα σκοτώνουν και τα σκυλιά, αλλά εκεί βάζει τσιπ, στυρώνει. Και στο πέραμα σκυλιά φύγει γιατί τρώει άλλο πιντή. Θα λέω για τον Υπουργό Γεωργία. Αλλά άμα ήταν ο ΠΚΕΠΕ θα είχε όλα. Και μήπως θέλει να γεμίσει γουρούνια για ψηφοφόρος. Ειδικά από

0: Ναι.
1: Αφεντικογραφία λέγεται κατ' εμέ. Που κατηγορούσε και έβριζε ήρωες του Πολυτεχνείου και ουλουπού. Λοιπόν, συνεχίζω. Το 1993, επί την εποχή, λίγο πριν πέσει ο Μητσοτάκης, το ΣΟΗ των Παπάνδρεος πήραν με τους Τσιγκάνους στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Η Ελλάδα πήγε ανυπεράσπιστη για να μπορούσε να ρίξει το Μητσοτάκη το σύστημα, για να δείτε πώς λειτουργεί με τους ψήφους. Όταν τους είχε ο Λαλιώτης, ο Σιμίτης, Τελευταία έρθε στα Λιώσα Ινάντια, που έλεγε «Αχ, Αντρέα», στον τάφο του Μινέικο. Γιατί το ζω το σύστημα πολύ βαθιά, είμαι από αυτούς που δεν μιλάνε, που δεν πηγαίνω σε συγκεντρώσεις, δεν θέλω τη Μαρία την Κορακιανού να κλαίει υποδιόμενη. Εσείς είστε υποκριτή, θα το πω πολύ απλά,
0: ναι.
1: Ηθοποιός, αλλά υποκρίνεστε ένα άλλο ρόλο.
0: Μόνο πάνω στη σκηνή.
1: Στη σκηνή, όχι στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Και θα το πω πολύ ωραία για να δείτε τι ωραία που το λέω. Τον ταξίαρχο Θεοχάρη τον θυμάστε?
0: Ναι, γιατί έπαιζα μαζί του στο Καλημέρα Ζωή.
1: Λάθος. Ταξίαρχο Θεοχάρης, είδατε, η συνεπωνυμία.
0: Α.
1: Ήταν αυτός που έδωσε τα άρματα για να συλληφθεί ο αρχηγός της Επαναστάσεως, πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παπαδόπουλος. Ήταν διοικητής στο ΚΕΤ.
0: Περίμενε, λεγόταν έτσι το επίθετο?
1: Ναι. Δεν ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν ο ταξίαρχος Θεοχάρης.
0: Ναι.
1: Μαζί με τους Μπονάνους και έτσι, για να μαθαίνετε, κάποια στιγμή θα μιλήσω και για το Πολυτεχνείο σαν αλλιέλληνας. Γιατί νιώθουμε σαν ξένοι κάποιοι εδώ.
0: Yeah.
1: Θα έρθει η ώρα, τώρα πλησιάζει η αποκατάσταση της δημοκρατίας και θα ακούσετε αρκετά, τα οποία λίγοι τα ξέρετε. Συνεχίζω. Επειδή θα πείτε, ακούτε τη λέξη Ρώμα και Ρώμ και αυτό το τραγουδιστή, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που ασχολιόταν με την άλλη που ήταν γέννημα, θρέμα, αγνώστου πατρός και μητρός, δεν θυμάμαι, μιας που έχει κατεβάσει αυτήν ακόμα. Είναι αυτά τα συμπληρώματα. Όταν κάνανε, μέχρι παλιά ήταν τζίψι. Το λέω γρήγορα για να τελειώνει, ναι, για να ακούνε, ναι, κάποιοι και να προσέχουν, γιατί ένας Αντώνιος Σαμαράς ψήφισε ένα αντιρατσιστικό, ο οποίος με αυτά που λέω, γιατί έχω συναντήσει άσχημα δικαστήρια, δεν τολμάει να με πλησιάσουν και να μου μιλήσουν. Ήτανε τζίψι. Εγώ το ξέρω στο εξωτερικό που είχα για κάποιες εργασίες, εδώ ήταν τσιγκάνι,
0: ναι,
1: τσαντάρκ, ναι, από την Πατζάμπ της Ινδίας. Κάποιες φυλές, μην σας φτάσω μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι θέματα ιστορικά, μην το τραβήξω πολύ, δεν αξίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Το 1993 και μετά λέγανε, θα σας πω μόνο ένα πράγμα, η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα δεν είναι ούτε η Χρυσή Αυγή ούτε η Χούντα, είναι το Ελάν Πασέ. Δεν ξέρει κανένας τι είναι. Μετά το κάνανε κοινότητα Ρώμα, που λέει μια δικηγόρος, που είναι η κόρη του βασιλιά των Τσιγκάνων. Με τις Πόρσε και τις Φεράλι. Και λέει, εγώ σπούδασα, όλοι σπουδάζουμε, όλοι είμαστε άνθρωποι. Και θα τελειώσω αυτό που σας λέω τελευταίο.
0: Ναι.
1: Από το 1993 και μετά είμαστε Έλληνες άνθρωποι. Τα παιδιά πήγαν κατηγορούμενοι κάτω, οι αστυνομικοί της βίας, οι ασφαλίτες. Θα του πει ο εισαγγελέας, πυροβόλησες άνθρωπο. Αν του πει Ρώμα, εσύ μπορεί να επικαλεστείς το Ρώμο τον αντιρατσιστικό. Γιατί γίνονται διακρίσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι Ρώμα, εγώ τι είμαι, Ρώμιος? Και τι είμαι εγώ, δούλος, να πληρώνω κάποιον επιδόματα? Πιστεύω όσοι έχετε νου και γνώση να καταλαβαίνετε πως σας μιλάω.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται κάποιος στο σπίτι και θα λέτε, σε ρωτάει το αντίστοιχο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, αν το σηκώνει, γιατί σε λίγο θα λέει πάτησε το 2, το 3, είμαστε σε...
0: Ποιος μπήκε
1: σπίτι? Επειδή φοβούνται γι' αυτό το λόγο,
0: ναι,
1: εσείς θα λέτε, είναι Ρώμα ή Μπαρσελόνα θα λέτε, ή Λέτσε, δεν ξέρω κύριε, είναι άνθρωποι εγκληματίες. Να λάβω μέτρα αυτοπροστασίας. Γιατί καταγράφονται όλα. Αν το μάθετε αυτό, ίσως κάποια στιγμή αλλάξετε τη χώρα και με την ψήφο σας και ψηφίσετε αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι ο Αλιέξης συνάντησε τους Βαρόνους το 16-17 και στις συγκεντρώσεις που πήγε και έχασε στις εκλογές γιατί κατηγορείται το Μητσοτάκη, μη χείριστον βέλτιστον ήταν ο Μητσοτάκης. Όταν είχαν κλείσει κάποιους στη φυλακή, κάποια κόμματα δεν μπορούσαν να κατεβάσουν, το πατριωτικό μέτωπο στην Ελλάδα δεν συνενώνεται, δηλαδή δεν γίνονται μια γροθιά όλοι μαζί για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτή τη χώρα. Να θυμάστε ότι είναι άνθρωποι Έλληνοι. Καταλαβαίνετε πως σας το λέω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Φεύγω μόνος μου. Σαλαμ αλέκουμ.
0: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. 2-17-18.000. Μπες και πες, ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα. Έλα, Παρακοστά.
2: Για το θέμα που έχετε, Ο άνθρωπος από τη Λευκάδα έχει μεγάλο δίκιο. Όπου πέσει το αγριογούρουνο δεν αφήνει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Για μένα ξέρεις ποια είναι η λύση αυτή. Να δώσουν άδεια στους κυνηγούς να τα σκοτώνουν. Αυτά τα αγριογούρουνα που ζουν εδώ στη Χασά, στην Πάρνηθα και από αυτά, τρώνε τα χειρότερα πράγματα μέχρι σκυλιά, ψόφια. Αυτά δεν τρώγονται. Αλλά αυτά έξω από εκεί που ζουν στα βουνά μπορεί να τα φάει ο άνθρωπος. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί τρώνε διάφορες ρίζες, βελανίδια κτλ. Λοιπόν, κάποτε πριν γεννηθείς εσύ, οι παλιοί με καταλαβαίνουν τι θα πω τώρα. Εμείς οι κυνηγοί που ήμασταν τότε χτυπάγαμε τις αλεπούδες, γιατί οι αλεπούδες μπαίνανε μες στα χωριά και δεν αφήνανε κότες και κουνέλια. Και είχαμε πάρει άδειες και χτυπάγαμε, μόλις χτυπάγαμε και παίρναμε τα δύο πόδια της αλεπούς και τα πηγαίναμε στο δασαρχείο, πληρωνόμασταν. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Με κατάλαβες τι λέω?
0: Καταπληκτικό, γιατί ήταν κράτος.
2: Ναι.
0: Που ήθελε, δεν ήθελε το κακό του πολίτη.
2: Πηγαίναμε τα δύο πόδια της αλεπούς για δείγμα και πληρωνόμασταν από το δασαρχείο.
0: Γιατί σου λέει γλίτωνες κάτι που έκανε καταστροφή στον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Κακό.
2: Δεν είχε, οι αλεπούδες τότε μπαίνανε στα χωριά, δεν αφήνανε κότα για κότα. Βέβαια. Και κουνέλια.
0: Σωστά.
2: Και όταν πήγαινα στο βουνό για κυνήγι, εκεί που μένανε αλεπούδες μες στις τρύπες, έβλεπα πόδια από κουνέλια έξω και φτερά από κοτόπουλα. Yeah. Δεν αφήναν τίποτα. Yeah. Λοιπόν, τότε γινόταν αυτό και τώρα μπορεί να δώσουν άδεια να τα σκοτώσουν τα αγριογούρουνα. Γιατί πήγα πρόπερση να μαζέψω χόρτα στο πίσω μέρος της Πάρνηθας και τα αγριογούρουνα δεν σκάβουν 3 και 5 και 10 πόντους, σκάβουν ένα μέτρο κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω από τις λάσπες. Γιατί από το πίσω μέρος της Πάρνηθας κατεβαίνουν νερά χειμώνα καλοκαίρι. Και εκεί βρίσκουν διάφορες ρίζες και τρώνε.
0: Ναι.
2: Και είναι πλήθος εκεί πέρα. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Μου φαίνεται, λοιπόν, Παραβακώστα, αυτό το ωραίο που μου λες τώρα που το πρωτακούμε, που παίρνατε τότε σε εισαγωγικά επιδότηση για άμα πήγαινες πόδια, ναι, αλεπούς, τώρα μου φαίνεται πως δίνουν αντίθετα σε αυτούς που ρίχνουν αυτά επιδότηση.
2: Ακριβώς, το αντίθετο γίνεται τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Κατάλαβες τι γίνεται, Ηλία. Λοιπόν, να μην σε κουράζω άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά.
0: Να σε καλά, Παρακώστα. Ακούρε, έπαιρνες κάτι, γιατί έτυξε πως είναι για το κοινό καλό το να γλιτώσεις από κάτι το οποίο έκανε κακό στον κόσμο. Θέλει σοφία, δεν μπορώ να το... Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Όχι, ωραία. Λοιπόν, μικρόφωνο εδώ, Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο είπα και πριν μια συνεργασία ωραία με την εμπειρία με του πιο νέων. Έτσι, τα... Έτσι σας βλέπω εγώ. Τον Εφρέμ, το έχω πει τόσες φορές, και τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Ωραία, να έρθουμε. Κοιτάξτε, πάντοτε, εγώ πίστευα και πιστεύω πάντοτε ότι ναι, μεν λέμε, λέω το καλό για το σταθμό, λέμε πάντοτε, εγώ δεν έχω γλύψει ποτέ στη ζωή μου να είμαι υπερβολικός, να έχω πει για το καλό της διεύθυνσης, έχω πει τα πάντα, αλλά πάντα στηρίζομαι στον κόσμο. Αρέσει δεν αρέσει αυτό που βρίσκομαι. Και διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο είμαι αναγκασμένο να το διαβάσω. Αντί να σε βάλουν στο alert σε ώρα ανθρώπινη, σε βάλανε σε ώρα βρικολάκων. Σκοπίμως για να ακούγονται λιγότερο η κοινωνία. Άριστο οίκος σου βάζω γενικώς. Εγώ δεν με νοιάζει τι χαλάω καρδιές όταν είναι να πω γνώμη ακροατή, γιατί και ούτε καν το ξέρω τον άνθρωπο. Παναγιώτης Τρόντζος στα λατινικά, ούτε γνωστός είναι ούτε φάνη ούτε τίποτα. Έτσι, αυτή την παρατήρηση, για να μην νομίζει κανείς να το αποφεύγω ή πως φοβάμαι μην ακούσουνε μην, του κόσμου εγώ μεταφέρω πάντα και εκεί στηρίζομαι πάντα. Σέβομαι και δουλεύω πάντοτε για ό,τι καλύτερο και πρόοδο του οποιοδήποτε συγκροτήματος όπου να ήμουνα, αλλά την ίδια στιγμή δεν υποτιμώ καθόλου τη γνώμη του κόσμου που θα μου πει κάτι. Αν με πάρει και μου πει Κακλαμάνη, είσαι κακός παρουσιαστής, θα το διαβάσω στον αέρα. Και το έχω κάνει όταν μου έχουν πει άντε ρε. Και το έδωσα και στο Μαστοράκι, στο αφιέρωμα μου έκανε τότε για να το δείξει και να το βάλει. Δεν φοβάμαι και δεν μασάω σε πράγματα να ακούσω όταν είναι δια την προόδο κάποιου. Έτσι λοιπόν και εγώ διάβασα αυτό, Παναγιώτη Στρότζο λατινικά, ούτε τον ξέρω, ούτε φίλος είναι τίποτα, και μου γράφει την παρατήρηση. Δύο τη νύχτα σε βάλανε, ώρα βρικολάκων. Ας το ακούσει το συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ηλία, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία μου. Σοφία είμαι.
0: Γεια Σοφία.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
3: Ακούω, τι παράξενα που ακούω, Ηλία μου. Τι παράξενα. Τι
0: είναι δυνατόν που... αυτά με τα γριογούρου να σηκώνεται το μουγγέ σου, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ρε Σοφία.
3: Μα γιατί τα κάνουν αυτό, μπορεί
0: είναι
3: να
0: αυτό,
3: μου...
0: ρε, αυτό είναι βαλτόρε, ολοκάθαρο, εις βάρος του λαού, εις βάρος του...
3: Να τελειώσουν την Ελλάδα. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Να βγουν οι κυνηγοί και αν μπορούν και να καθαρίζουνε.
3: Τι να... Τέτοιο το πράγμα, κοίτα τώρα...
0: Δεν εξηγεί τίποτα άλλο, αν πρόκειται να πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα.
3: Στην Πάρνηθα τώρα να του δανάνε λύκη και να τρώνε τα καημένα τα λάπια.
0: Μας το πάνε, δεν μας το πένε μόνο ο Παρπακώστας. Μας το πάνε. Δεν τα λέμε εμείς, δεν λέμε τίποτα δικό μας εδώ. Ό,τι λέτε εσείς.
3: Ναι, εγώ δεν πιάνω να πάω πουθενά και δεν ξέρω, Ηλία μου. Δεν πιάνω έξω να πάω έτσι κάπου. Ούτε Πάρνηθα, ούτε δεν πιάνω να πάω. Και δεν ξέρω, τα ακούω κι εγώ που τα λέτε εδώ συνέχεια από την ώρα που ανοίγει το κανάλι μέχρι που το κλείνει, σε ακούω εδώ.
0: Ναι.
3: Τι να κάνω.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ωραία.
3: Να είσαι καλά και εσύ, Ηλία μου.
0: Καλό βράδυ, Σοφία. Να πάω σε άλλες γραμμές. Καλό βράδυ, να περνάς καλά.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Πάλι ομάδες βγαίνουν έξω, όπως είπαμε, όλοι οι αφρικανικές ομάδες βγαίνουν έξω. Πώς θα καταφέρουν οι ευρωπαϊκές? Μακάρι να μείνει ο Εθέρας. Κάνα δύο μου φαίνεται είναι καλές από αυτές που μείνανε για αυτή την θέση που έχουν μέχρι τώρα. Αλλά βγήκαν κάτι πανάξιες ομάδες έξω και η. Η Αίγυπτος ήταν φοβερή και το Μαρόκο φοβερό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Μ' ακούς, αδερφέ, Ηλία?
0: Τώρα ακούω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνε μου.
4: Να πω κάτι συντομία, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι. Κάτι που μου συνέβη, γιατί για μένα, που μου συνέβη εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι.
4: Πριν το Πάσχα... του Θωμά, δεν ξέρω πότε ναι. ήταν, όχι, των Βαΐων.
0: Ναι.
4: Πήρα ένα τηλέφωνο
0: ναι.
4: και μου κάνανε φάρσα.
0: Ναι.
4: Παπά, ξέρω κάτι τέτοια, τρελά.
0: Ναι. Σε πήρανε τηλέφωνο.
4: Ναι. Εγώ, επειδή είμαι γάτα, αντιλήφθηκα και τους έκανα λογοπαίχνιο.
0: Ναι.
4: Δεν σας ακούω, ποιος είναι, έλα, ποιος είναι... Παραμύθι τους που λέγανε.
0: Ναι.
4: Τους άφησαν αρκετή ώρα, είπανε. Τελικά το κλείσανε. Πήρα μέσα στο γιο μου και το είπα.
0: Ναι.
4: Μετά δύο μέρες με πήρανε από την αστυνομία
0: ναι.
4: μια ευγενέστατη αστυνομικός
0: ναι.
4: από το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κάπως έτσι το λένε.
0: Ναι.
4: Αν το κατάλαβε στον
0: ναι,
4: αντιλό.
0: Ναι, ναι.
4: Και είπαν το όνομά μου, σας πήραμε, σας είχαν πάρει, μου λέει, η ευγενέστατη αυτή αστυνομικός, έτσι και έτσι. Ναι, λέω, με πήραν πριν δύο μέρες και κάνανε φάρσα.
0: Ναι.
4: Τους απόφυγα με τον δικό μου τρόπο.
0: Ναι.
4: Έπρεπε, λέει, να μας το πείτε, να συνεργάζεστε, λέει, μαζί μας.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερες τι φάρσα. Κωνσταντίνε, δεν ήταν και κάτι ειδικό? Πώς το προχωρήσαν σαν φάρσα, δηλαδή?
4: Βρήκαμε, λέει, τους Ρωμά.
0: Ναι.
4: Τους πιάσαμε.
0: Ναι.
4: Και στη λίστα που θα
0: κάνανε. Α, στη λίστα των τηλεφωνημάτων που κάνανε.
4: Το δικό μου σπίτι.
0: Τι λες, πάντως μπράβο στην αστυνομία να πούμε εδώ, ε.
4: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
4: Γι' αυτό σε πήρα τώρα να πω ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Μπράβο. Και σε πήραν και σε πήρανε και σε ενημερώσαν ότι ήσουν αμέσως αυτή.
4: Στη... Δεν ξέρω αν τα είπα καλά.
0: Πολύ καλά τα είπες και τα καταλάβαμε πολύ καλά. Και πρέπει να πούμε μπράβο και που σε ενημέρωσε η αστυνομία ότι ήσουν αμέσως μια λίστα που σε πήρανε.
4: Ακριβώς. Και μάλιστα δεν μου είπανε Ρωμά και τέτοια. Κάτι γύφτη μου είπανε. Μου είπε η κοπέλα ή αστυνομικός.
0: Το είπε η γυναίκα πιο ουσία, όπως ήταν πραγματικότητα.
4: Άρα η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά.
0: Βεβαίως, εγώ είδες τι πρόλαβα να πω πέρα από αν πήρες εσύ να πεις αυτό.
4: Όσο αν ήταν αυτός που σκοτώσαν τον νεαρό, θλιβερό βέβαια. Αν ήταν Ρώσος, αν ήταν Ρωμά, αν ήταν Πακιστανός, δεν ξέρω τι θα ήταν. Αυτό, αν ήταν κακοποιό στοιχείο, για μένα δεν υπάρχει καμία σημασία.
0: Μα δεν με έχει σημασία.
4: Γιατί ένα ρητό χριστιανικό λέει τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Mm. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ακούσει, όχι.
4: Ρητό.
0: Ναι.
4: Χριστιανικό.
0: Πες το ξανά.
4: Τι είναι τα οψόνια της αμαρτίας?
0: Περίμενε, Κωνσταντίνο, ξαναπες το μου.
4: Τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Όσοι κάνουν αμαρτάνουν,
0: ναι,
4: κάνουν κακές πράξεις,
0: είναι...
4: Τι είναι?
0: Αυτό που όπως το πες, θάνατος, ε?
4: Ναι, το ένα πόδι τους είναι στο θάνατο εδώ στη Χ,
0: ναι,
4: και το άλλο δεν ξέρω στην Δευτέρα Παρουσία.
0: Ωραία.
4: Οι ψυχές φεωρούνται.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για το περιστατικό. Να πάω επόμενες γραμμές. Ευχαριστώ για το περιστατικό και να πούμε τον μπράβο για άλλη μια φορά στην αστυνομία.
4: Ακριβώς.
0: Καλό σου βράδυ, Κωνσταντίνε.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλά κάνετε, παιδιά, να λέμε την καλή κουβέντα και πρέπει να την πούμε. Μπράβο, τους πήρε η αστυνομία και ενημέρωσε αυτό. Είστε με στη λίστα. Μπράβο. Και όλο εξαρθρώνει η αστυνομία, παιδιά. Κακά τα ψέματα όλα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σου, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Στέργιος είμαι.
0: Έλα, Στέργιο.
5: Τι έγινε?
0: Πώς πάει η κυρά?
5: Είχαμε κάτι προβλήματα. Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
5: Μετά παρουσίασε κάτι προβλήματα. Έκαναν υπέρηχος εκεί ο γιατρός και την πήγα και στο Έλενας εκεί.
0: Ναι.
5: Της λένε χειρουργικά δεν έχεις απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
5: Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ρολί μου ξαναγύρισε πάλι. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα.
0: Ναι. Γιατί είχε πάει καλά, όλα καλά και χαρήκαμε το ότι εγχειρίσεις και όλα.
5: Ναι, το χειρουργείο πήγε πολύ καλά και ο γιατρός μου το είπε. Το χειρουργείο είναι καλά, δεν έχει απολύτως τίποτα, λέει.
0: Μπορεί να είναι κάτι το... Αυτό που λες είναι συνηθισμένες οι ουρολοιμώξεις, Στέργη.
5: Κάνα μικρόβιο είναι που ακόμα είναι ισχυρό, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πες, κυρά Σταυρούλα, να είναι καλά και να πάνε όλα καλά.
5: Τι άλλα, ναι?
0: Τίποτα, εδώ ακούω εσάς.
5: Καλά κάνεις.
0: Ωραία.
5: Με τις ομάδες πώς θα βλέπεις, ποια θα είναι στο τελικό?
0: Δεν ξέρω, γιατί εγώ γούσταρα λίγο, έβλεπα... Δεν λέω μεροληπτικά πολύ, αλλά κάτι σκληρά φάουλ αλλού τα αφήνανε. Αλλού τα κάνανε, αλλού τα πέναλ, τα αφήνανε, αλλού τα κάνανε. Δηλαδή κάτι μου λέει πως είναι, ξέρουν από τώρα ποιος θα βγει πρώτος.
5: Μα δεν νομίζω. Κοίταξε, η Γαλλία έχει καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα η Γαλλία.
5: Έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
5: Τώρα οι άλλες ομάδες...
0: Και η Αργεντινή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
5: Ναι.
0: Τώρα κάτι άλλες, ναι, είναι κάτι άλλες που είναι και εκπλήξεις που αφήσαν άλλες έξω, που μετράγαν, ναι, το, ναι, ίδιο και οι άλλες.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Μία δεν πέτυχε πέναλτι και πήγανε στα πέναλτι, μία στο παραένα κάτι, δηλαδή ναι, είχα, ναι, και δύο-τρεις άλλες μπορούσε να είναι μέσα αυτές.
5: Ήταν και λίγο τύχη.
0: Βέβαια, όταν χτυπάς πέναλτι τώρα και το πας έξω και κερδίζει ο άλλος που μπορεί να ήταν χειρότερος όλη την ώρα.
5: Κατάλαβες.
0: Ωραία. Στεργία μου, σε ευχαριστώ.
5: Έφυγε ένα κοριτσάκι πάλι, μια παίκτρια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Το ποδοσφαίρο 15 χρονών, τώρα με τον πατέρα του ήταν με το μηχανάκι, το είπαν το απόγευμα τα αθλητικά, το άκουσα.
0: Τι λέει μόνο.
5: Έφυγε ένα κοριτσάκι, κρίμα.
0: Από τι?
5: Σκοτώθηκε, δεν ξέρω.
0: Σκοτώθηκε, σε ατύχημα.
5: Ήταν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πες, κυρία Σταύρο, χαιρετισμούς και περαστικά, να είσαι καλά.
5: Πάντε να σου πει καλησπέρα.
0: Ένα καλησπέρα, λίγο γρήγορα, ναι. Γεια σου, κυρία Σταυρούλα.
6: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις? Έλα. Σε χάσαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν πειράζει. Ωραία, παιδιά. Να περάσουμε να πούμε, επειδή γίνεται χαμός, περιμένουν οι γραμμές. Δεν πειράζει. Τη χάσαμε, κυρία Σταυρούλα. Δεν πειράζει. Να περάσουμε 2-17-18.000. Να κάνω την ευκαιρία. Εγώ τώρα που λέω Στέργιος ποδοσφαιρικά, κάτι μου λέει ο Παναθηναϊκός κάνει ένα άλλο πρόσωπο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ο προπονητής που ήρθε μήπως έδωσε βάρος σε πιο άξιους, σε παιδιά που οποία τα είχε έξω παραγωνισμένα, που είχαμε εκείνο το γραφειοκράτη τον, και ας το λέγατε μεγάλα προπονητή, εγώ το έλεγα από πέρυσι, δεν τον πίστευα. Δεν κάνουμε τώρα στροφή μετά να λέμε έλα κάνε τώρα πονηρά που λένε οι άλλοι εναντίον. Εμείς μας έλεπε ένα δάσκαλο ή ένα καθηγητή κλασικούρα τον προπονητή. Όσκα μου λέγατε παρελθόν είχε κάνει. Δεν ξέρω τι είχε κάνει και με ποιους παιχταράδες είχε κάνει. Σημασία έχει στον Παναθηναϊκό, επέμενε σε κάποιους, άφηνε κάποιους άλλους έξω που αξίζανε, για να δούμε πώς δούμε ένα άλλο Παναθηναϊκό. όπως και κάθε ομάδα φέτος να είναι δυνατή για να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνεις, Ηλία μου?
0: Ποιος είναι?
7: Η Μαρία, Μαρία είμαι από τον Περιά.
0: Έλα Μαρία, έλα Μαρία, έλα κυρία Μαρία.
7: Τι κάνεις?
0: Εδώ Μαρία, σας ακούω.
7: Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με αυτά τα ζωντανά που μολάνε? Τι γίνεται?
0: Ναι, επίτηδες, επίτηδες.
7: Θα τον κόσμο, τα φίδια είναι επικίνδυνα.
0: Δεν πιστεύω τίποτε, επίτηδες.
7: Αυτά είναι επίτηδες όλα τα ρίχνουν.
0: Είναι δυνατόν να αλλάζουν τα φώτα στην παραγωγή του
7: τι
0: Έλληνα?
7: Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Έλα
7: τι
0: τώρα.
7: Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Έλα καημένε.
7: Μα
0: τώρα.
7: Μα δεν τρέπονται καθόλου. Οι αγρότες κινδυνεύουν με αυτά τα πράγματα. Είναι κίνδυνος για τους αγρότες. Όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και για μας. Τι πράγματα είναι αυτά? Άστα, να μην συγκρατάω πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία.
7: Ήθελα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, περιμένουν κι άλλοι να μην συγκρατάω.
0: Και αυτό και μόνο μου αρκεί. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
7: Καλό βράδυ,
0: Μαρία μου. Να είσαι καλά. Και μην μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, τάχα εναντίον των ζωάκια. Στα ζωάκια που κάνετε καλύτερα τα ζωάκια από τον άνθρωπο, που τυραννιούνται να βγάλουν ένα μεροκάματο για τα παιδιά τους. Κάποιοι που αντέξαν και κάτσαν στα χωριά και τους έχουν εξαφανίσει τα χωράφια τους και θα μου πεις πως θα είμαι υπέρ το αγριογούρνο. Μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άντε που θα μου πείτε πως είμαι υπέρ των. Αγαπάμε τα ζώα και ειδικά τα ζώα που είναι φίλοι των ανθρώπων. Και δεν θέλουμε να κάνουμε κακό και στο πιο ακόμη και ένα φίδι να προσέξουμε. Όχι μόνο να σε φάει το φίδι και εσύ να λες, ας το φιδάκι να σου φάει το παιδί. Όχι τέτοιες ηλικιότητες. Για μένα τουλάχιστον εδώ είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτά. Μην μου λέτε λοιπόν για τα ζωάκια. Τα υπεραγαπάμε τα ζωάκια. Απλώς το ζώο που κάνει καταστροφή στον άνθρωπο, θα προτιμήσω τον άνθρωπο και όχι το ζώο. Τώρα, αν θέλετε εσείς να είμαστε ζώα, γίνετε ζώα. Τι σας κάνω? Λέω κάτι μηνύματα που λαβαίνω μέσα. Δεν λέω ακροατές εδώ. Εντάξει, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Α, δεν είναι, ωραία. Πολύ ωραία, παιδιά, να πάμε λίγο να κάνω ένα σχόλιο για να δω δύο παιδιά. Λεβέντε, ωραίος, αδέρφια καταπληκτικά, τον Αχιλέα και τη Γιούλη. Ντελκάρο, ένα πολύ ωραίο μαγαζίκι στην Λεωφόρο Καβάλας. Από τα προχωρημένα στην Ελλάδα μπαίνει με τα αυτοκίνητα μέσα, κάνει μια στροφούλα, παραγγέλνεις και παίρνεις είτε το καφέ σου, το μικρογεύμα. Παπ, βγαίνει από την άλλη το αυτοκίνητο, παίρνεις και φεύγεις. Και είδα ένα διαφημιστικό πολύ ωραίο. Είναι και ωραίος όμως ο Αχιλέας, είναι και ωραία η Γιούλη, τα παιδιά του φίλου μου, του Σπύρου, του Μπότσαρη, που έχω φέρει κουβέντα για τα μαγαζιά που φέρνει μια υπογραφή σοβαρότητες πραγματικά. Ντελ Κάρο εκεί στο Φόρο Καβάλας, αλλά περισσότερο για τον Αχιλέα το κάνω το σχόλιο και για τη Γιούλη που είναι και οι δύο κούκλος και κούκλα. Και είδα ωραία σπότ διαφημιστικά, καλά κάνουν και βοηθάνε τον πατέρα τους. Όπου βλέπω παιδιά να είναι κοντά σε γονιών δουλειά, πολύ το χαίρομαι. Γιατί αυτούς τους καιρούς είναι αχάριστα μέρη και τα παιδιά. Ξέρετε όλοι οι οικογένειες πόσο πολύ μπορεί να σου βγει το καλό το παιδί, αλλά και βλάκας παιδί. Και να μην πονάει καθόλου. Ξέρεις κάτι άλλα παιδιά που είναι κοντά στους γονείς σου να βοηθήσουν εκεί στο μαγαζί που έχουν, να δουλεύουν εκεί. Όποιον βλέπω σε ένα μαγαζί, του λέω παιδιό σου να σου είναι καλά. Ναι, μου λέει εδώ θέλει να δουλεύει. Μπράβο, λέω. Γιατί βλέπουμε και άλλα παιδιά τα οποία είναι βλάκες, κυριολεκτικά αγόρια κορίτσια. Κάτι τα οποία θέλουν μετά τη βοήθεια των γονιών και δεν είναι ικανά αυτά να προσφέρουν ή να τιμήσουν του γονιού την αγωνία. Και τα ξέρετε πολύ καλά από γνωστούς σε γνωστούς, από γνωστούς τι ακούμε και τι βλέπουμε. Αυτά δεν τα σέβομαι καθόλου τα παιδιά αυτά. Αυτά είναι πρέπει να βάλουν μυαλό να σέβουν τους γονείς τους. Και γι' αυτό και κάνω το σχόλιο όπου βλέπω παιδιά κοντά στη δουλειά του πατέρα και της μάνας, έτσι. Εννοείται. Αυτά για το φίλο μας τον Αχιλέα και τη Γιούλη. Λοιπόν, πάμε σε. Θα τους χαίρεται και ο κατά σύμπτωση Μανούλα Γεωργία και ο πατέρας ο Σπύρος που είπατε το Ποτσέρι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Έχουμε. Πάμε. Παρακαλώ.
8: Έλα, κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Ο κύριος Μάνος.
0: Έλα, κύριε Μάνο μου.
8: Ο υπέργυρος.
0: Ναι, λοιπόν, όποτε φέρνω κουβέντα από τον Παπακώστα. Ναι.
8: Σου συμπληρώνω ότι ο άνθρωπος το κολτσάκι σκοτώθηκε 15 χρονών.
0: Ναι.
8: Το είχε ο πατέρας του μαζί με τη μοτοσυκλέτα και τρακάρανε με ένα βιτιοφόρο που μάζευε σκουπίδια.
0: Όχι ρε παιδί μου.
8: Και πρέπει να μάθουν επιτέλους οι γονείς να μην κουβαλάνε τα παιδιά πάνω στην
0: μηχανή. Να σου πω κάτι ρε κύριε Μάνο μου. Τα βιτιοφόρα συνήθως δεν τρέχουν πολύ, ρε παιδί, πως έτρεχε αυτός ο πατέρας.
8: Δεν ξέρω πως έγινε, δεν είπανε λεπτομέρειες.
0: Δεν μπορείς, γιατί ναι, μπορεί να μπει και ξαφνικά το...
8: το ατύχημα.
0: Δεν μπορεί να κρίνουμε σωστά.
8: Αλλά πρέπει να καταλάβουν, εγώ θα έλεγα αν ήμουν πρωθυπουργός, καταργούνται και οι μηχανές. Δεν μπορεί με τόσα αυτοκίνητα, εκατομμύρια που υπάρχουν εδώ,
0: ναι,
8: να κυκλοφορούν ανάμεσα μηχανές και ποδήλατα.
0: Ναι.
8: Είναι σχεδόν θάνατος.
0: Ναι.
8: Δυστυχώς. Κάθε μέρα και δεν φταίνε. Είναι τα παιδιά τι φταίνε τώρα. Το κουβαλάει το παιδάκι 15 χρόνια και να σκοτώσει τσάμπα και βέβαια.
0: Θα μου πεις τώρα, ρε κύριε Μάνο, σιγά μην είναι ο πατέρας αυτός και δεν σκοτώσει το παιδί του. Αλλά προσοχή θέλει, και ειδικά όταν οδηγάς μηχανάκι.
8: Βέβαια.
0: Όταν κάνει σύγκρουση λαμαρίνα με σάρκα, το έχω πει 100 φορές. Ποιος θα βγει νικητής? Η λαμαρίνα θα βγει.
8: Άμπραβο. Δυστυχώς. Δεν ξέρω τι νόμοι είναι αυτοί που υπάρχουν. Και εγώ επειδή έτρεχα και στην Πάρτα το 1989 μετά τους σεισμούς,
0: mm-hmm,
8: που έλεγε ο κύριος Κώστας, έτρεχα το γύρο της Πάρνθας, ήταν 20 χιλιόμετρα,
0: mm-hmm,
8: πήγαινε και από το πίσω μέρος δηλαδή, και ήταν μια χαρά το ότι ούτε αγριογούρνα, τίποτα δεν υπήρχαν. Νερά, θαυμάσια και όλα.
0: Χαιρόσουν εκεί τη φύση,
8: ούτε αγριογούρνα δεν είχε τίποτα,
0: ναι, ναι,
8: ούτε λύκους ούτε τίποτα. Τώρα έχουν γεμίσει όλα.
0: Τώρα κάνε μια μέρα μας μένει να δούμε κανένα ελέφαντα. Κανένα ελέφαντα θα δούμε εκεί πέρα και λιοντάρι.
8: Α, μπράβο. Μόνο αυτοί λοιπόν τώρα οι ελέφαντες.
0: Να είσαι καλά, κύριε Μάνο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε Μάνο. Να είσαι καλά. Οι δυο μικρότεροι μας, ο Μπάρμπα Κώστας που είναι στυλοβάτης της εκπομπής από την αρχή και ο κύριος Μάνος, 97 χρονών, να τους έχει ο Θεός καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Άγγελος.
0: Έλα, κύριε Άγγελε, έλα, Άγγελε.
9: Λοιπόν, διάβαζα πριν χρόνια ότι βρέθηκε η οχιά της Μήλου,
0: ναι,
9: που είναι η πιο δηλητηριώδης οχιά που έχουμε στην Ελλάδα,
0: mm-hmm,
9: βρέθηκε στην Κόρινθο.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή μπήκε στο καράβι και, ναι, πήγε στην Κόρινθο.
0: Η Κολυμπώτας, Άγγελε.
9: Η Κολυμπώτας,
0: ναι.
9: Οι επαγγελματίες οικολόγοι, γιατί αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς, να ξέρετε, είναι επαγγελματίες, οικονομάνε από αυτή την ιστορία. Και θα σας πω μια περίπτωση που έμενα κάπου στο Πικέρμι κοντά, είχα ένα σπίτι, τώρα δεν μένω εκεί, το έχω νοικιασμένο. Χανόντουσαν όλα τα αδέσποντα μία εβδομάδα το μήνα. Πως φαίνεται αυτή την εποχή θα γινόταν κάποια καταμέτρηση από κάποιες υπηρεσίες,
0: ναι,
9: πόσα σκυλιά ταΐζουν αυτοί και μετά ξαναεμφανιζόντουσαν. Σε τροφές, σε εμβόλια,
0: ναι,
9: και μπορεί και σε χρήματα. Αυτοί είναι επαγγελματίες, να ξέρετε.
0: Η πολιτεία τι κάνει όμως, ρε Άγγελέ μου?
9: Η πολιτεία έχει τις υπηρεσίες. Τι θα ασχοληθεί τώρα? Μπορεί να ασχοληθεί ο Υπουργός Γεωργίας με αυτά τα πράγματα? Ξέρει. Οι υφιστάμενοι του πρέπει να τον ενημερώνουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί άκουσα και τον συμπατριώτη σας,
0: ναι,
9: ο οποίος είχε απόλυτο δίκιο άνθρωπος.
0: Είναι από έναν άνθρωπο που είναι και καλό παιδί αυτός, πολύ κύριος, πολύ αγωνιστής.
9: Μα τον άκουσα εγώ και στημένο σωστά και,
0: ναι,
9: με θέσεις και τα λοιπά. Κύριε Ηλία, δεν μπορούν να
0: άκουσε,
9: ξέρουν...
0: Άκουσε, Μαγγελέ, μη σε διακόψω, επειδή μου κάνουν τα παιδιά από μέσα μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, δευτερόλεπτα, να αλλάξουμε την ώρα, δευτερόλεπτα είναι και να επισυνεχίσεις.
9: Εντάξει.
0: Κάνε μου τη χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε, παιδιά, ωραία. Ενώ εγώ να πω ένα...
10: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην τηλεόραση που μας βλέπετε απόψε Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελε. Άγγελε, σε συνέχιση παρακαλώ, σε ζητώ συγγνώμη.
2: Καθόλου συγγνώμη μου ζητώ, Ηλία. Κύριε Ηλία, ο ελληνικός αγριόχειρος δεν απαράγεται τόσο εύκολα όσο να παράγονται αυτά που μας φέρανε από τη Βουλγαρία. Γιατί αυτή η ποικιλία που έχει πέσει και ρημάζει την Ελλάδα είναι μια ποικιλία χείρων η οποία αναπαράγεται 3 και 4 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι βουλγάρικα, τα ρίξανε εδώ. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται αυτοί.
1: Δεν τα φέρανε βέβαια οι Βουλγαροί, Αγγελέ μου.
2: Όχι βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Τι θέλουν να καταστρέψουν το πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, αυτό που λες είναι.
2: Τι παιχνίδια παίζονται δηλαδή.
1: Τρελά πράγματα.
2: Και από πού κατευθύνονται όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ποιος θα κατευθύνει όλα αυτά, κύριε Ηλία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Κύριε Ηλία, αυτά ήθελα να σου πω. Καλά θέλω να πούμε πολλά, αλλά εδώ εμείς στην περιοχή των Μεσογείων έχουν πέσει, κατεβαίνουν από την Πεντέλη και ρημάζουν τα σταφύλια, τρώνε σταφύλια, κάνουν ζημιές δηλαδή. Στους αμπελουργούς. Άσε περιβόλια κι αυτά. Άσε περιβόλια κι αυτά. Πάντων,
1: να σε καλά,
2: καλά,
1: να σε καλά, κύριε Άγγελε.
2: Ναι, κύριε Ηλία μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Εγώ
1: να σε καλά, καλό σου βράδυ. Το πιστεύω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ πως υπάρχει από την πολιτεία να κάνει το κορόιδο σε αυτό το θέμα. Τους ξεφεύγουν αυτές οι οργανώσεις, τους κάνουν, το ξέρουμε, έχουμε αντιπαθητικοί σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους ή θα να του κάνουν κακό. Τον πολίτη, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Ρωτάνε που έχουν πάνω. Τους βγαίνει η Παναγία να κρατήσει ένα μαντρίκι πέρα με τα αρνιά του, να προσέχει, να κάνει και ξαφνικά να πέφτει το αγριογούνα, του σκίζει το. Γιατί και αγριογούνα έχουν χτυπήσει πρόβατα. Ας πω στη Λευκάδα έχω ένα. Ξέχασα να πω τη δουλεία. Έχω μια πληροφορία, μου είπαν από κάπου, γιατί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, με μια φωτογραφία μου στείλανε με ένα αρνί να είναι δαγκωμένο, να είναι απαγριογούρνο αυτό. Δεν πιστεύω να παρουσιάστηκε κανένας λύκος. Και εκεί θα τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Μπορεί να πει η Κολυμπότες, πέρασε από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα μπορεί να ήρθε από το. Δεν ξέρω τι από την Πίνδο. Ωραία. Από την Πίνδο μπορεί να ήρθε από Βόρεια Ευρώπη. Δεν ξέρω. Μας κάνουν δώρο από παντού φαίνεται. Λοιπόν. Δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα, παιδιά, εκεί. Είπα ένα από τα μηνύματα, δύο. Δεν μπορώ να τα διαβάσω απόψε, για να έχω το νου περισσότερο και στο ράδιο και στην τηλεόραση του Alert, μια και γίνεται γύρισμα. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε και να μου λέτε αυτά τα ωραία. Ωραία. Ωραία, άσχημα, ξεάσχημα. Το θέμα είναι να είναι εμπειρία και να μαθαίνουμε. Πάμε σε γραμμή, Αλέξανδρε. Εφραίμ, περιμένουμε, ναι. Ωραία, παρακαλώ.
3: Κύριε Ηλία,
1: ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
3: Όχι, το έχω μακριά τώρα.
1: Ναι, όχι, το όνομά σου.
3: Αλέξης.
1: Αλέξη, μήπως έχει ξαναπάρει και έχω πει το ίδιο που μου λες το έχω μακριά.
3: Ναι, είναι μακριά τώρα αυτό.
1: Ωραία, αλλά όταν παίρνουμε ένα τηλέφωνο κάπου να μπορούμε να σε ακούμε. Έλα, πάμε.
3: Ξεχάστηκα γι' αυτό.
1: Έλα, πες μου.
3: Τυχάνει να είμαι στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
3: Με τα αγριογούρουνα. Περνούσα φαντάζομαι εγώ στα οχυρά του Ρούπελ.
1: Ναι.
3: Μιλάμε για Σμήνος. Και ερχόντουσαν όταν είμαστε στα οχυρά επάνω που κάναμε καμπάνια. Δηλαδή, μου διαβάζει.
1: Ναι.
3: Κοπάρια. Να βλέπεις κάθε γουρούνα να έχει από 10-15.
1: Όπως βλέπουμε τώρα εδώ.
3: Ναι. Είναι όλοι οι οικολόγοι αυτοί είναι καταστροφή, δεν κάνουν.
1: Ναι, αλλά δεν τους πειράζει κανείς, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά.
3: Δεν έχουμε νόμους. Καταστροφή δεν κάνουν αυτά. Τα φίδια, οικολόγος. Τι είσαι οικολόγος, τράβα από εκεί πότε. Ζημιά του κόσμου είναι.
1: Το ίδιο και το ζημιά. Ζωάκι ξέρει πώς θα ζήσει, δεν χρειάζεται οικολόγος, ρε παιδιά.
3: Το ξέρω.
1: Όλα τα χρόνια πώς ζούσε η φύση, ρε. Τώρα τι πειράζουμε και τι κάναμε τρελή και τους ανθρώπους τρελούς.
3: Ναι. Βλέπεις ένα όμορφο ελαφάκι και το καμαρώνεις.
1: Φυσικά.
3: Τώρα τα ελάφια μας. Τα ελάφια που είναι όμορφα ζώα. Αμαρτία είναι. Δεν έχουμε νόμους. Ο Βελόπλος, εγώ θα χαρώ. Και εύχομαι κάνω το σταυρό μου με το Βελόπλο να βγει, να μήπως η Ελλάδα έρθει στα ίσα της.
1: Μπορεί να νοικοκυρέψει μερικά πράγματα.
3: Έτσι είναι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Αλέξη.
3: Καλή βάδια, θα τα πούμε.
1: Σε κύριε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και συγγνώμη σου είπα για το ραδιόφωνο, αλλά ξέρεις για να σε ακούμε καλά. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει.
1: Τα μεσημέρια 12:01, παιδιά, αφού μου είπε τώρα για τον Κυριάκο το Βελόπουλο ο φίλος μας εδώ, Αλέξανδρος, Αλέξης. 12:01 στο ράδιο Μάχη. Ενώ αύριο Σάββατο, εγώ να ξαναπώ γιατί είναι Σάββατο αύριο. Άλλο πως εσείς βλέπετε τηλεόραση εκεί, το alert, την εκπομπή απόψε 2 με 4 τη νύχτα, ή γυριστεί χθες το βράδυ. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ που μιλάω εδώ στο ράδιο. Σας μπέρδεψα. Εννοώ τους τηλεοπτικούς εκεί. Λοιπόν, αύριο λοιπόν 4 με 7, Στέφανος Χίος, ράδιο Μακελάριδες. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος.
1: Καλώς το Γιώργο.
4: Σχετικά με τις οχές, με τα φίδια και με τα γουρούνια.
1: Εσύ μας πρωτοείπες για τα φίδια ρε Γιώργο.
4: Ναι. Πριν κάνα μήνα πρωτού ρίξαμε τα τοτιά στα μπέλια.
1: Ναι.
4: Που πηγαίναμε να κορφολογήσουν, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
4: Οι κλιματόβεργες, δηλαδή μέσα σε 20 στρέμματα μπέλη μπορούν να έπισκες και 2-3 οχές πάνω στην κλιματόδεργα. Πηγαίνανε κρυβόντουσαν από κάτω από τα φύλλα για να τρώνε, να πούμε, με διάφορα έντομα που ανέβαιναν πάνω. Εάν δεν πρόσεχες μπορούσε να σε χτυπήσει. Μετά που έπεσε το τιάτι στα μπέλια εξαφανιστήκανε.
1: Έτσι ?
4: Ναι. Και τώρα όσο για τα χοιρινά. Τώρα άμα θα πάει στα μπέλια η κάθε λακκούβα φυτεύεις ένα δέντρο. Η κάθε λακκούβα που είναι μέσα στα μπέλια φυτεύεις κατευθείαν ένα δέντρο. Έχουν αρχίσει και έχουν εξημερωθεί με τα αυτοκίνητα και βλέπεις μπροστά η μάνα με το καπρί και πίσω να με 6-7 κομμάτια. Δεν τρέχει τίποτα. Μπαίνουνε τώρα μέσα στα μπέλια που είναι φορτωμένα και η κάθε λακκούβα φυτεύεις μία λεμονιά. Τα έχουν ρημάξει, δηλαδή ζημίες καταστροφή στην καταστροφή. Πάλι φέτος θα έχουμε πολλές ζημίες, δεν θα πάρουμε στα φύλλη πάλι. Αλλά σε γενικές γραμμές ο πληθυσμός αυτός είναι δύσκολα να καταστραφεί. Γιατί είχε μία βρώμα ότι ας πούμε επειδή υπάρχει περίπτωση, ενώ θα μπορούσαν κάθε μέρα να πηγαίνουν κυνηγοί να φέρνουν από 10 τόνους γουρούνια χοιρινά.
1: Ναι.
4: Να τα ρίγνανε στο στρατό, να τρώγε ο στρατός.
1: Ναι.
4: Επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί αυτά τα ζώα και όσο δεν έχουν εμβολιαστεί δεν τα παίρνουν και οι χασάπηδες, γιατί σου λέει μπορεί να έχουν σαλμονέρα, μπορεί να έχουν οτιδήποτε μικρό, δεν τα παίρνουν οι χασάπηδες.
1: Ναι.
4: Δηλαδή τα παίρνουν οι κυνηγοί, ας πούμε αυτοί που ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει έχουν αυτό το φόβο της αρρώστιας, μην τυχόν είναι άρρωστα.
1: Ναι.
4: Αλλά οι ζημίες είναι ζημίες, είναι καταστροφές. Δεν τελειώνουν αυτά, ο πληθυσμός δεν τελειώνει. Και όπως με τις αλεπές και τέτοια. Αλλά είναι κοινό το... Έχουμε γεμίσει. Ναι. Γιατί γεννάνε και αυτές κουτάδια πολλά.
1: Και έχουμε καλά γεμίσει. Να σου πω κάτι ρε Γιώργο. Η αλεπού η κακομήρα πέρα πάνω να σου φάει τις κότες μεταξύ μας. Με μια δεν προσοχή
4: κάνει,
1: και
4: δεν
1: εμένα...
4: Δεν κάνει μόνο η αλεπού ζημιά στις κότες. Καταστρέφει και τα μπέλια.
1: Η αλεπού?
4: Α, βέβαια.
1: Πάει και τρώει στα φύλλα εννοείς?
4: Τράστη έφεση, γιατί δεν τρώει σίκα, δεν τρώει τα πάντα. Τα πάντα, το καλύτερο φρούτο τρώει. Είναι σαν την καρακάξα. Παλιά που σκοτώναμε τις κουρούνες, τις πηγαίναμε στο δασταρχείο, παίρναμε 5 δραχμές την κουρούνα, τα πόδια τα δύο πηγαίναμε και την αλεπού πηγαίναμε τα δύο προστινά πόδια και την ουρά για να πάρουμε 10 ευρώ.
1: Τι λες μωρέ.
4: Ναι, 10 ευρώ μας έδινε το δασταρχείο, εμάς τους κυνηγούς παλιά δηλαδή.
1: Ναι.
4: Αλλά έπρεπε να πάμε τα δύο προστινά και την ουρά.
1: Να σου πω τώρα, τώρα μιλάμε την κουρούνα το που σε καρακάξα.
4: Ναι, αλλά η μεγάλη, ναι, είναι πιο μεγάλη.
1: Σαν καρακάξα.
4: Ναι, από την καρακάξα, τα κοράκια.
1: Ναι.
4: Α, ζημιές. και παίρναμε 5 δραχμές, ας πούμε, τότε. Πηγαίναμε τα δύο πόδια.
1: Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, μας το είπε και ο Μπαρμπακώστας, λέει Γιώργο, πριν πόσα χρόνια?
4: Πολλά χρόνια,
1: πριν, ξέρεις γιατί λέω.
4: Πριν 50 χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά τότε για, βλέπω την πολιτεία, ρε παιδί μου, και ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο.
4: Πρώτα υπήρχε δασαρχείο. Δεν υπήρχαν οικολόγοι. Δεν υπήρχαν αυτοί οι βρώμικοι άνθρωποι. Τώρα αυτοί οι οικολόγοι είναι καταστροφές. Εδώ μόλις βγήκε για το Λαγκοκέφαλο να πούμε ότι θα βγουν από τα φροντίρια για να τα καίνε τα ψάρια, να παίρνουν και τα κιλά. Είχαν οικολόγοι να υποστηρίξουν αυτό το ψάρι, να πούμε, για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει είναι ανθρώποι εγκληματίες. Εγκληματούν για τον άνθρωπο.
1: Για τον άνθρωπο.
4: Βέβαια. Γιατί αν αφήσουν τους κυνηγούς ελεύθερους να μειώσουν τουλάχιστον τα χοιρινά. Πάει το αυτοκίνητο μπροστά, μου λέγει ένας φίλος μου τώρα που πάει να με μένει από μένα κανένα 2 χιλιόμετρα, 3 πιο πάνω. Το βράδυ τα χοιρινά που βγαίνουν από το ρέμα, από τις καλαμιές, πάνε και του τρώνε να πέφτει το καλαμπόκι που βάζει σκότες. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να τα χτυπήσει. Και βέβαια και τα μικρά να πούμε κοπάδι από πίσω.
1: Έπρεπε να κάνουν πάντως κάτι, να κάνουν καμιά σύσκεψη εκεί.
4: Σκυλιά δεν τα ζυγώνω τώρα.
1: Όχι τα σκυλιά, οι τέτοιοι κοινοί.
4: Τα σκυλιά είναι τσοπανόσκυλα μεγάλα, τα φοβόντουμε γιατί τα σερνικά θα τα τρυπήσουν τα σκυλιά με τους χαπλιόδοντες.
1: Τόσο πολύ,
4: τώρα υπάρχει χαπλιόδοντας που είναι 15 πόντους και 20 βγαίνει από το.
1: Όχι, εννοούσα τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί έπρεπε να κάνουν καμιά σύσκεψη εκεί. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
4: Θα τα τρυπήσουν, δεν τα υπολογίζουν.
1: Οι κυνηγοί, λέω, οι κυνηγοί. Όχι οι κυνηγοί σκύλοι, οι κυνηγοί οι ίδιοι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
4: Να κυνηγήσουν τα χοιρινά, αφού δεν τους δίνει δικαίωμα.
1: Καλά, εντάξει.
4: Λοιπόν. Δεν τους δίνει δικαίωμα. Είναι δηλαδή, γίνονται τα πράγματα, από τη μία να πούμε είναι έγκλημα, γιατί ας πούμε ξέρεις τι πάνε τώρα να παίρνουν μέσα στα μπέλη να το καταστρέπουν.
1: Τι λες τώρα, Γιώργο.
4: Ωραία. Και είναι πάνω στη σοδιά τώρα.
1: Σωστά.
4: Τα μπέλια.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε σε πρώτη γραμμή. Περιμένω γραμμές, παιδιά. Μη σας τυρανάω. Κάνω ό,τι μπορώ να γίνομαι εγώ αντιπαθητικός σε εσάς που μιλάτε, παρά να μας βρίζουν και εσάς και εμένα οι επόμενοι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Κύριε Ηλία, ναι. Είμαι η Μέρη από το Πορτοράφτη.
1: Γεια σου, κυρία Μέρη από το Πορτοράφτη.
5: Τι κάνεις, δεν σε βρίζει κανείς, όλοι σε αγαπάμε.
1: Μέρη.
5: Το πρωί εμείς μπάνιο και το βραδάκι εδώ στη βεράντα πάντα ακούμε τη μάχη. Πάντα. Και η Λία Κακλαμάνη.
1: Να σε καλά, ρε Μέρη.
5: Έχεις χαιρετισμούς από όλη την παρέα εδώ.
1: Να σε καλά όλοι. Να είστε καλά.
5: Και σας περιμένουμε μία μέρα για κέρασμα.
1: Να σε καλά. Και μόνο που τα λες είναι σαν να...
5: θα γίνει. Όχι,
1: πού θα πάει, θα γίνει,
5: λέμε,
1: έχεις δίκιο.
5: Θα γίνει, εύκολο, είναι κοντά είμαστε.
1: Ναι, σιγά το μακριά, σιγά.
5: Λοιπόν.
1: Θα δω κι εγώ πότε θα σταματήσω, καλά λες, ναι.
5: Ναι, θα έρθεις μια μέρα εδώ να καθίσουμε, έχουμε ωραία βεράντα.
1: Καλά λες.
5: Να καθίσουμε δροσερή, βέβαια. Να κάνουμε ένα ωραίο κέρασμα.
1: Βέβαια, το καφεδάκι εμένα είναι το ωραίο και το καιρότερο κέρασμα.
5: Τα πάντα έχουμε.
1: Κατάλαβες.
5: Όμως, ναι. Εγώ απόψε θα σας κάνω ένα τραπέζι αλλιώτικο.
1: Πες μου.
5: Το μενού θα έχει ψαρόσουπα.
1: Ωραία.
5: Με φρεσκότατο ψαράκι λαγοκέφαλο.
1: Είναι γραμμένο?
5: Βεβαίως. Όπως είπε και ο κύριος Γιώργος από τα Μέγαρα, ανέφερε το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, πάρτε τα κουτάλια σας και ξεκινάμε.
1: Ωραία.
5: Να φάμε την ψαρόσουπα. Κάθε βράδυ στις ειδήσεις ακούω πράγματα τρελά. Πως στις ελληνικές τις θάλασσες λαγοκέφαλος κολυμπά. Είναι, λέει, κουταλιανός και σίδερα μασάει. Και άμα δει και κανένα μπουτάκι, τρέχει ευθύς και το τσιμπάει. Και αν τολμήσεις να το φας, τρέχοντας στον Άδη θα πας. Παίρνω την απόχη μου, ευρουλάκια να ψαρεύω. Γιατί τον τρομοκράτη τον έχουν επικηρυγμένο. Φοβόνται οι λουόμενοι με όλα αυτά τα τραγικά. Αφήσαν τις παραλίες και πήραν τα βουνά. Την τρίχα την έκαναν τριχιά. Αρχίσαν οι ψευτιές Μην ακούτε τίποτα. Ελάτε όλοι στη θάλασσα να ρίξουμε βουτιές. Ρίξτε όμως και καμιά ματιά. Λαγοκέφαλο αν δείτε, να του πείτε και ένα γεια.
1: Ωραία, να σου πω Μέρη.
5: Αυτό ήτανε.
1: Να σου πω Μέρη, εκεί πέρα τώρα με πήρε ένας ψαράς προχθές από εκεί από τα μέρη τα δικά σου.
5: Ναι, τον άκουσα, ο Δημήτρης, εδώ από το Πορτοράφι.
1: Έλα, λοιπόν, μου λέει τόσα χρόνια δεν έχω δει πουθενά λαγοκέφαλο. Τι γίνεται?
5: Όχι, δεν τίποτα. Ολοκάθαρες οι θάλασσες εδώ. Κολυμπάμε κάθε μέρα.
1: Βέβαια.
5: Εκτός από τα μικρά ψαράκια τα συνηθισμένα. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα.
1: Βγάλαν το παραμύθι αυτό να τρομάξουν τον κόσμο φέτος.
5: Να σου πω κάτι, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
5: Τώρα αυτές τις μέρες που πηγαίνουμε εκτός από το Σαββατοκύριακο, τις άλλες μέρες δεν έχει κόσμο.
1: Δεν έχει.
5: Έχει φοβηθεί ο κόσμος.
1: Έχει
5: δεν
1: φοβηθεί
5: ξέρω.
1: Ο κόσμος και πάνε πολύ σε πισίνες, Μέρη.
5: Ναι. Ναι.
1: Άκουρε πάνε... που φτάσαμε.
5: Που φτάσαμε. Λέω να μην έρχεται ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Και όταν έρχονται ρωτάνε. Μήπως ακούσατε τίποτα, μήπως είδατε τίποτε. Όχι βρε παιδιά, λέω, ελάτε, όλα είναι εντάξει. Γιατί τα μεγαλοποιούν έτσι
1: επίτηδες
5: και κάνουν αυτές τις υπερβολές, δεν ξέρω.
1: Επίτηδες για να κάνουμε αύριο τη ζωή του πολίτη. Να σου πω κάτι.
5: Έλα.
1: Εάν σε μια την πιο καθαρή παραλία που δεν υπάρχει ούτε μαρίδα, πας και στήσεις ένα έτσι πρόχειρο, ένα χαρτόν και λες προσοχή λαγοκέφαλη, δεν πατήσει κανείς.
5: Ψυχή δεν θα πατήσει. Κι ας είναι και η καθαρή η θάλασσα και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και έχουν φοβήσει και τον κόσμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν ξέρω και ποια είναι η αιτία που το κάνουν
1: και
5: αυτό.
1: Και ο κόσμος συμπάει με δυστυχώς, δεν έπαιρνε να ακούει.
5: Δεν βάζουμε τη λογική κάτω.
1: Ναι.
5: Δεν βάζουμε τη λογική, να, βέβαια υπάρχουνε. Υπάρχουν, αλλά εντάξει, όχι και τόσο υπερβολικό.
1: Έλα μου τώρα, υπάρχουν με τελευταία 5-6 χρόνια δύο κρούσματα, τίποτα αστεία.
5: Τίποτα άλλο δεν ακούστηκε.
1: Άσε τώρα τους ψεύτες.
5: Μα τι να κάνουμε. Λένε ότι φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα.
1: Αχα.
5: Διότι έχει ανοσία σε αυτή την επικίνδυνη τοξίνη
1: το τοξικό,
5: που έχει ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι,
5: και έχει, λέει, έχει ανοσία η καρέτα-καρέτα, γι' αυτό λέει και εκεί στο Λαγανά
1: στη Ζάκυνθο
5: δεν έχουν βρει ποτέ, δεν έχουν δει λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τώρα καρέτα, καρέτα
5: τα έχουν εξετάσει, δεν ξέρω αν είναι και ακριβώς αληθινά, αλλά τα έχουν εξετάσει οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
1: Είναι αυτό που είπες. Τρομάζει ο κόσμος με το τίποτα.
5: Ακριβώς.
1: Να μην
5: ακριβώς.
1: Ακούει να χαίρεται τη θάλασσα γιατί πάει να τους κάνουν μαύρο το καλοκαίρι.
5: Αυτό λέω και εγώ. Ελάτε όλοι στη θάλασσα.
1: Άντε πια.
5: Λοιπόν, την επικίνδυνη σούπα μην τη φάτε.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, περιμένω για το κέρασμα.
1: Περιμένω να μου έχεις ένα λαγοκέφαλο.
5: Όχι, ωραίο ψαράκι θα έχουμε.
1: Πολύ να σε καλά μου, τίποτα προς το λέω τώρα για να ξατηρίσουμε.
5: Ναι,
1: να μην φοβάται ο κόσμος.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε καλά, κυρία Μέρη, να σε καλά.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά και αγάπη σε όλους τους συνακροατές.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και χαιρετισμούς και στους δικούς ανθρώπους που ακούτε.
5: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Παιδιά, μην φοβάστε. Μην τρομάζετε. Σας δείξαν το φόβο. Ξεκινώντας χρόνια πριν, καταλαβαίνετε τώρα, μην κάτσω και κάνω καμία ανάλυση. Φόβο σας παίρνουνε, φόβο. Τις μόδες του εξωτερικού, τις μόδες της αγαπημένης μας Ευρώπης. Δεν κοιτάνε τους αληθινούς φόβους ποιοι είναι και μας έχουν ρίξει γελίους φόβους. Μη φοβάστε τίποτα, μη μασάτε. Δεν θα κάνεις τα μπάνια για να ακούσεις τους βλακοδέστατους και τους θυμένους και όλα αυτά. Προσοχή, πας στη θάλασσα και πάντα πρόσχες. Δεν θα πει αυτό πως πρέπει πια να μην προσέχετε γενικά και να έχουν γίνει τώρα φόβος και τρόμος, λαγοκέφαλοι και σαχλαμάρες. Λοιπόν, 2-17-18.000, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο. Στον ήχο ο Εφραίμ και ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και βέβαια δεν μιλάμε για συγγένεια. Κάνω μια διευκρίνηση να είναι καλά τα παιδιά. Τη σύμπτωση το επίθετο, Φοβερό, να είστε καλά και ο καινούριος μας ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, πόσοι παρακολουθείτε, παιδιά, πόσοι στον δρόμο ανθρώπου έτσι, βιά σου, Ηλία μου, σ' ακούω τα βράδια. Λέω το όνομα, κύριε Βασίλειο, δασκώνω έτσι ένα για το βράδυ. Πόσος κόσμος ακούει, πραγματικά, χωρίς καν να το περιμένεις. Έτσι, ξέρω πως είναι απανίσχυρο ράδιο το ράδιο μάχη, αλλά συναντάς συνέχεια ανθρώπους που σου γίνεται και που σου πιστοποιεί πόσο δυναμική έχει αυτό το ράδιο μάχη. Έβλεπα χθες τώρα για να πάω στο... που παίζει απόψε, το Βέλγιο παίζει με την Ισπανία, έτσι. Στο Βέλγιο, μου θύμιζε προθέσεις, έλεπα το Βέλγιο, δεν ξέρω πια ποιον αγώνα. Και έλεπα, έβλεπα και άκουγα και έναν το επίθετό του. Μέκελε, μου φαίνεται. Και πήγαινε το μυαλό μου σε ποιον, σε ποιον, το χασάπι γιατρό τον Ναζί του Χίτλερ, το δεξί χέρι που έκανε πειράματα, στους ανθρώπους. Το Μέκελε, ο οποίος μετά, μπράβο στους Ισραηλινούς, τον πιάσανε, τον παρακολουθήσανε. Μπράβο τους και τον ξετρυπώσανε στην Αργεντινή. Αυτό το κάθαρμα που έκανε ο Μέγκελε, αυτός ο σατανικός γιατρός που έκανε πειράματα με τους ανθρώπους τότε. Πειράματα στις γυναίκες, πειράματα σε τέτοια που εντάξει δεν χρειάζεται τώρα, ας πούμε, για το Μέγκελε. Τι ήταν, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Και γύρισκε και ένα έργο καταπληκτικό με το Μέγκελε. Με αυτή την ιστορία, με αυτό το σατανικό γιατρό του Χίτλερ, τον Ναζί εκεί πέρα. Και θυμάμαι το περιστατικό πως τον πιάσανε, γιατί τα έργα δεν είναι, με ντοκουμέντα είναι βγαλμένα. Πρέπει να έπαιζε και Γκρέκορι Πεκ. Τώρα έκανε αυτό στο Μέγκελε, σαν όνειρο το θυμάμαι, γιατί είναι πολλά χρόνια πριν. Βγήκε να πάρει εφημερίδα το περίπτερο, την είχαν στημένη, την παρακολουθούσαν καιρό, χρόνια, δεν ξέρω τι, ότι είναι αυτός και του κάνει απαγωγή την ώρα που πάει να πάρει την εφημερίδα από το περίπτερο. Τώρα ήταν ο Γκρέκορι Πεκ αυτός, ή ο Γκρέκορι Πεκ έπαιζε και καθοδηγούσε τους άλλους, ο ηθοποιάρα ο Γκρέκορι Πεκ, έτσι, ένας από τους εκείνους του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πολύ ωραίο έργο αυτό και μεγάλη επιτυχία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών που βγάλανε αυτό τον γιατρό που έκανε πειράματα, αυτό τον Ναζί, το γιατρό του Χίτλερ. Λοιπόν, έτσι μου θυμίζει να είναι καλά τούτο ο Μέγκελε, αλλά όποτε έλεπε Βέλγιο, έλεγα Μέγκελε. Ωραία, μου το λέω. Πάλι το μυαλό μου πήγε στο Μέγκελε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο. Παιδιά, έχουμε ώρα μπροστά μας. Δεν μπορώ να σας διαβάσω τα μηνύματα εκεί. Μην μου γράφετε τίποτε, φίλο. Κάτι μου διαισθάνομαι. Κάποιος μήπως σας έχει πιάσει τίποτα με τα φιλοζωικές σας. Εντάξει, αγαπάμε τα ζώα όσο λίγοι. Αλλά είμαστε φιλόζωοι. Δεν είμαστε απάνθρωποι, δεν είμαστε, ποια λέξη να βάλω στο εναντίον των ανθρώπων, γιατί κάποιοι φιλόζωοι κάνετε πως πονάτε για τα ζωάκια και μισείτε τους ανθρώπους. Εμείς δεν είμαστε, εμείς αγαπάμε και τα ζώα, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε με τους ανθρώπους. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά, ελάτε να έρθουμε σε ένα ακόμη. Να πούμε μπράβο σε αυτόν τον φοβερό τον χειριστήρα, παιδιά, του πολεμικού μας αεροπλάνου που έπεσε. Πώς τα κατάφερε ο άνθρωπος, πώς το προσγείωσε, πώς το έκανε. Μπράβο, αποδεικνύω για άλλη μια φορά πως οι πιλότοι μας είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Συγκαταλέγονται μέσα ένα-δύο κορυφαίους πιλότους του κόσμου. Να πούμε τον μπράβο, από χθες το σκεφτόμουν και το ξέχναγα. Προσγείωσε έτσι με τέτοιο τρόπο το αεροπλάνο και πήρε φωτιά όταν έπεσε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
6: Ωραία, η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Μαρία.
6: Πώς να το πω για να με γνωρίσεις. Ανεκδοτάκι.
1: Θα σου πω, Μαρία, εσύ που είσαι παραστάτρια.
6: Εγώ την αγάπη μου είναι δεδομένη, είμαι πιστή. Όλα και όλα.
1: Όλοι συμπαραστέκεστε. Αλλά σκέφτομαι τώρα αν είσαι εσύ, Μαρία, εκείνη που το βράδυ που βγήκε εκείνη η κυρία και είπε... Που βγαίνει και λέω να είχα τέτοιες Μαρίες πολλές, δεν με νοιάζουν οι άλλοι τι θα πούνε.
6: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ, πες μου. Λοιπόν, έλα Μαρία.
6: Θα χάνω λίγο, μεγαλώσαμε. Είμαστε αυτοί που είμαστε και το ίδιο ζώδιο.
1: Ναι, ρε Μαρία, ναι, το θυμάμαι.
6: 12 μέρες διαφορά έχουμε, άντε.
1: Ναι, ναι.
6: Εσύ 14, εγώ 2.
1: Α, 12.
6: Το θυμάμαι όμως το 14,
1: Ναι.
6: Να το ξέρεις.
1: Εγώ
6: που είσαι ακούω και το Σερέτη.
1: Ναι.
6: Είναι φανταστικό, Αγία μου.
1: Βέβαια, έχει ένα, αυτό το παιδί έχω πει την εξής λέξη,
6: ναι,
1: που έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Έχει ένα καταγγελτικό λόγο.
6: Φοβερό λόγο.
1: Ένα καταγγελτικό λόγο. Ναι.
6: Και κοίταξε, μου αρέσει και το στυλάκι που το λέει, ένα μαγκάκι που είναι μαγκάκι, δηλαδή το μάγκας είναι κύριος. Δεν
1: πώς
6: είναι,
1: βγαίνει, ναι. Ναι. Ναι.
6: Δεν είναι μορφή.
1: Ναι, κατάλαβα, καλή μορφή μάγκας.
6: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτούς τους καιρούς έχουμε μπερδέψει το μάγκας, λοιπόν, οι δύο λέξεις αρχίζουν. Ναι. Από ναι, μη ναι. Και τα δύο. Ναι, από ναι, μη και τα δύο αρχίζουν έξω οι άνθρωποι.
6: Είναι ψεύτο ο μάγκες. Λοιπόν, είπε ένα ανέκδοτο.
1: Ναι.
6: Λέει πώς μπορεί, ας πούμε, λέει, πώς να πεις έναν πως είναι καράφλος.
1: Ένα, ότι είναι ένας σε ένα.
6: Ναι, ναι, ότι είναι καράφλος. Ναι. Λέει, ρε εσύ, όταν κατουράς βγαίνει ζεστό, πώς βγαίνει τα ούρα σου, ναι. Λέει, ζεστά, ζεστά. Α, ωραία δουλεύει, δουλεύει καλά ο ηλιακός.
1: Εσύ, πού τα βρίσκουν όμως, Μαρία, ε?
6: Ο Σεράτης το είπε.
1: Έλα.
6: Δεν φαντάζεσαι τι γέλιο έκανα.
1: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Μαρία, επειδή μου είσαι πίεση ανέκδοτα, δεν σου έχω πει. Είχα κάποτε μέσα στα δύο ώρα στην τηλεόραση, στα κανάλια, έκανα και η ώρα του ανέκδοτου και έδινε ένα δώρο στο καλύτερο ανέκδοτο.
6: Ωραία, εμείς να μην μας δίνεις δώρο. Εγώ μ' αρέσουν τα ανέκδοτα. Τα
1: άκου τώρα ένα ωραίο. Και βγαίνει μια κυρία ένα βράδυ, αφού μου λέγανε και σόκιν και παράξενα, και αυτή με στυλ φωνή που σιωνο παπαδιά, να είναι καλά όποια γυναίκα ήταν. Περίμενα και εγώ θα μου πει και μου λέει. Ακούστε μου, κύριε. Κάνει, λέει, την προσευχή την μπροστά στο εικόνισμα μία και λέει, Παναγία μου, εσύ που συνέλαβες χωρίς να αμαρτήσεις, βοήθησέ με να αμαρτήσω χωρίς να συλλάβω. Τι ωραίο. Τι ωραίο, την έβγαλα πρώτη, λέω, το πιο έξυπνο εκείνη τη βραδιά μου ήταν. Ήταν τόσο, ξέρεις, σε ησυχία, λες, και ακούεις καμιά ηγουμένη. Και ναι, με τέτοιο τρόπο και ήταν και τέτοιο το ανέκδοτο καταπληκτικό. Άκου, λέει, εσύ που συνέλαβες χωρίς να αμαρτήσεις, βοήθησέ με να αμαρτήσω χωρίς να συλλάβω. Καταπληκτικό.
6: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία.
6: Εγώ τρελαίνομαι για ανέκδοτα.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά. Να μην σε κουράζω.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία.
6: Τίποτα, καλέ.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Γεια σου, Μαρία, να είσαι καλά. Λοιπόν. Και το ανέκδοτο, παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα. Τα ανέκδοτα που έχουν και μία ρίζα που τα βρίσκουν. Κάτι πολύ έξυπνα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Είμαι ο Μανώλης από την Τζιλιά μου.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, Μανώλη μου.
7: Έγινε. Σε ακούω.
1: Εγώ σε ακούω.
7: Έγινε, εγώ πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
1: Καλά έκανε, Μανώλη, πώς είσαι?
7: Από συνήθεια όλο καλά, λέμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
7: Από συνήθεια όλο καλά.
1: Και τελείως καλά να μην είμαστε καλά, λέμε.
7: Έτσι να είναι. Τώρα με όλα αυτά που άκουσα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε όλους τους ακροατές και σε μένα.
1: Ναι.
7: Τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι?
1: Σωστή ερώτησή σου.
7: Μόνο παράπονα είμαστε.
1: Σωστή και λογική ερώτησή σου. Τι κάνουμε? Και όχι να λέμε στραβά. Γίνε, μας κάνουν. Τι κάνουμε?
7: Να έχω αυτό, έχω εκείνο, τούτο, το άλλο. Τι κάνουμε?
1: Καλά
7: αυτό
1: λες.
7: Αυτό ήθελα να σου πω, Λιάκο μου. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Μανώλη μου. Ωραία ερώτηση. Να είσαι καλά, Μανώλη. Μια κουβέντα τα είπε όλα. Γι' αυτό την ώρα που με τα χοιρινά, με τα γουρουνα και το είπα 10 φορές και ας γίνουμε αντιπαθητικός εδώ, λες, και θέλω να πειράξουμε τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά που είναι εις βάρος των ανθρώπων. Και είπα και στον πρόεδρο, τι κάνουμε, τι κάνετε τώρα? Δεν σας ακούν υπουργεία? Δεν σας ακούνε δήμαρχοι? Δεν σας ακούν υπουργοί? Δεν σας ακούν υφυπουργοί? Δεν σας ακούνε δασιαρχία? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Τι κάνετε? Άμα ήταν ο Κολοκοτρώνης, λέμε τώρα για το πάμε λίγο στο ακραίο εθνικιστικό και για το καλό της κοινωνίας, δεν θα μεν έτσι, αφού λένε έτσι και οι νόμοι και όλα. Τι κάνετε να σας καταστρέφουν τις περιουσίες? Τα χαϊδεύετε? Χαϊδέψτε το κι άλλα και μετά δεν θα έχετε, όχι χωράφι, δεν ξέρετε που είναι το σύνορο του χωραφιού σας. Και το λέω καλοπροαίρετα ειδικά για τον πρόεδρο πάνω, τον Ηλία τον Κούρτη. Δεν είναι τυχαίο που ψηφίζεται και βγαίνει ένας διαμάντι άνθρωπος εκεί από τα μέρη τα δικά μου που είναι ο πρόεδρος. Του έχω πολύ εκτίμηση γιατί είναι αγωνιστής εκεί για το καλό, το κοινό, για όλους εκεί. Αλλά που σας έχουν σκάψει τα χωράφια, ρε παιδιά. Ακούω ο άνθρωπο να τρέχει υπουργείο, να γράφει υπουργού που είναι και Λευκαδίτης, να πάει στο δήμαρχο, να πηγαίνει Σεγγέν, να πηγαίνει παντού και να λέει να αλλάξουν, λέει το νομοθεσία. Ποιος εγώ θα ανταλλάξω? Ο πολίτης θα ανταλλάξει? Είναι αυτά ρε παιδιά ρε. Και μετά μας ακούνε, έχω κάτι φίλους νεοδημοκράτες και μου λέει Ηλία, κάτι φορές που λες δεν λέω εναντίον της κυβέρνησης ρε. Δεν έχω φίλους κολλητούς με την έννοια, γνωστούς, ξέρεις, με εκτίμηση πολύ. Εμείς λες ακούμε, ωραία, και τι θέλει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε αυτιά εναντίον της κυβέρνησης είναι αυτό? Άμα το φταίει η κυβέρνηση, εναντίον της κυβέρνησης είμαι. Τι είμαι? Με το παράνομο, με το λάθος θα είμαι και εις βάρος του κόσμου και θα είμαι υπέρ? Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι. Καλά, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ο Γιώργος είμαι, αρχιπύρος Βέστη μου.
1: Έλα, ρε Γιώργο μου.
8: Τι κάνεις?
1: Τι θα πας, βίνω φωτιά στο ράσο μου.

0: Αλλά ναι. μου θύμισε και τη Μαρφίν που κάψανε γυναικούλα ζωντανή μαζί ναι. με τρεις πως ήταν. Μα τρεις. Μπράβο στην αντιδημοκρατική, μπράβο σε αυτούς.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό λέω. Γιατί η Λία εδώ, τώρα πάμε και στο άλλο. Αυτό το παιδί, το Ρώσο που τον χτυπήσαν εξαχιστία στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά θα δικαστούν τώρα για δόλο, λέει, επειδή θέλανε να σκοτώσουν τον τύπο αυτόν. Αν θέλανε να τον σκοτώσουν από τις 15 σφαίρες, θα είχε φάει τις 5 τουλάχιστον, όχι μία εξαχιστίας. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά που ρισκάρουν τη ζωή τους, τα Ελληνόπουλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Για κάτσε ρε φίλε, είσαι παραβατικός, ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Και πού ξέρανε τα παιδιά αυτά αν αυτός με τον πιστολάκι που είχε πήγαινε να χτυπήσει ένα κατάστημα ή να πήγαινε πάλι σε μια οικία. Μας έχουν αφανίσει όλα τα γερόδια που τους δένανε, τους κακοποιούσανε, τους σκοτώνανε. Ξέρετε πόσοι έχουν γέροντες ξεκλειδιστεί από αυτούς. Δηλαδή τι θα κάνουμε, είναι λυπηρό βέβαια για το παιδί.
0: Δεν το συζητάμε μια ζωή να χαθεί και τόσο νέο παιδί, αλλά...
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άλλο το άλλο.
0: Τότε ένα παιδί μπαίνει κάπου μέσα, σκοτώνει 5-6, τον σκοτώνει και λέμε λυπηρό και το παιδί που σκοτώσανε. Δεν κατάλαβα.
1: Κανείς δεν ρωτάει, Ηλία, μπράβο. Για τα γερόδια που έχουν φάει, δεν λέει κανείς τίποτα. Τίποτα. Θα πάει ο παραβατικός, θα τον αφήσουν σε ένα χρόνο πάλι έξω να ξανακάνει τα ίδια. Λοιπόν, να μην έχουμε αστυνομία, να μην μπορούμε. Πού, τι, ξέφραγο αμπέλι, ποια είναι η Ελλάδα. Πού θα είμαστε. Σε αυτές τις εποχές είχε βγει και ένας κύριος, δεν ξέρω, καλά γνώμη του είναι ότι να ρίχνουμε λέει σφαίρες καουτσούκ. Μα είναι πράγματα αυτά. Σε άλλες εποχές μπορεί η Λία να γινότανε αυτό. Αλλά τώρα με αυτούς τους παραβατικούς εγκληματίες που όλοι έχουν πιστόλια κανονικά και μεγάλα, θα τους αντιμετωπίσουν με σφαίρες καουτσούκ τα παιδιά. Πλάκα κάνουμε. Τώρα ειδικά αυτές τις εποχές.
0: Καλά, εννοούσε για κινητοποίηση, ρε Γιώργο, εντάξει. Δεν είμαι εναντίον εγώ, κοίταξε. Όταν λέει κάποιος μία γνώμη σε κάτι, ναι. αν έχεις τα ίδια αποτελέσματα καλά να τον συλλάβεις, είμαι κι εγώ εκεί. Να έχουν όμως οι άνθρωποι τα μέσα, όπως λέμε πως έχουν οι Ευρωπαίοι, τι έχουν, δεν ξέρω ποιες χώρες έχουν το ηλεκτρικό ναι. αυτό που σε κινητοποιούν.
1: Μα δεν ήταν σε επαφή να του το βάλει το τέιζερ αυτό.
0: Δεν χρειάζεται επαφή, δεν χρειάζεται επαφή, βαράει και από μακριά.
1: Όχι, όχι, δεν βαράει. Πρέπει να ακουμπήσει το σώμα για
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: κάνει
0: όχι, όχι, όχι. Θα μας πάρει κάποιος Γιώργο, όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτό πρέπει να ακουμπήσει.
0: Όχι,
1: να
0: το
1: κάνει...
0: ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και αν μας το πει κάποιος. Βαράς και από μακριά.
1: Πάει, τώρα πάνω στη σύγχυσή τους και αυτοί κάναν αυτό που νομίζανε. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κύριε, είσαι παραβατικός. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Ναι. Να μην είσαι. Να πάνε να δουλέψεις σαν τα παιδάκια που βγάζουν ένα μεροκάματο από το πρωί από τις 6 ώρα που τρέχουν εδώ και εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να είσαι έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή.
0: Γιώργο μου,
1: ναι.
0: Μου έκανες πολύ ωραία παρατήρηση γιατί είχα ξεχάσει για αυτή την επιτυχία της αντιδημοκρατικής και στη μία περίπτωση τη γυναικούλα προχθές που σκοτώσε
1: ναι,
0: που χάθηκε.
1: Ναι, τους μαγκώσαν όλους.
0: Και κάτω Μαρφίν, κρίμα τέτοιο θάνατο που βρήκαν από κάποια, μην πω τίποτα.
1: Ήτανε δραματικό αυτό.
0: Άσε τώρα. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, άντε να σε καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Μου, καλά έκανες, καλά έκανες. Με βοήθησε στη δουλειά μου. Γιατί έλεγα, μη δεν πω και για τη Μαρφίν και πάνω για τη γυναίκα αυτή. Με ενδιαφέρει ποιανού κομματικά είναι, τι αν είναι τη Δημοκρατία, αν ήταν όποιανού και να ήταν. Είμαι εναντίον το να πας εκεί που είσαι ξαφνικά για κάποιους λόγους να σε σκοτώνει κάποιος και μπορεί και χρωματικά να φταίνει. Να σημαδεύαν και ανθρώπους τουλάχιστον που φταίγανε. Παρακαλώ, πάμε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Η Μαρία από Αρτέμιδα είμαι.
0: Γεια σου Μαρία από Αρτέμιδα.
2: Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Θεωρείτε ότι η όπκε που έτυχε με τον 20χρονο, που όπως και να το πούμε έχει να κάνει με μια ανθρώπινη ζωή,
0: ναι.
2: βρισκόταν τυχαία στο Άργος. Η όπκε.
0: Ο άνθρωπος.
2: Αυτοί οι αστυνομικοί που μιλάμε δεν ήταν ομάδας βίας.
0: Ναι.
2: Ήταν όπκε, εγκλήματος.
0: Ναι.
2: Του εγκλήματος.
0: Ναι.
2: Είχαν ειδοποιήσει από τα αστυνομικά τμήματα του Άργους
0: ότι κάτι συμβαίνει.
2: Μπράβο. Και βρεθήκαν από την Αθήνα εκεί.

0: Ήταν τυχαίο το γεγονός. Βεβαίως, άδικο. Εδώ ακούστηκε, βγήκε η μητέρα του και λέει ότι είχε αυτισμό. Πώς ένα παιδί με αυτισμό οδηγάει, τρέχει.
1: Με βεβέ.
0: Και πάει να τους πατήσει κιόλας. Δυστυχώς συμπονώ τη μάνα, γιατί έχω χάσει αδέρφια, δεν το συζητώ. Αλλά κάπου για να είναι μονάδας όποια εκεί, αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό ήθελα να πω,
2: ναι.
0: Γιατί, για το έγκλημα. Δηλαδή του ζητήθηκε από την αστυνομία, την τοπική αστυνομία του Άργους, να βρεθεί η όποια εκεί. Γιατί σε τέτοια τρομοκρατικά εγκλήματα, πώς να το πω, υπήρχαν πληροφορίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, φυσικά και λυπάμαι και καλό παράδεισο να έχει το παιδί. Γιατί δεν φταίει.
2: Τώρα
0: αυτό...
2: ένα νέο παιδί, εφιάλωτο, ένα σαν ψυχή.
0: Μπράβο.
2: Το κλαίμε. Μπά. Αλλά
0: γιατί
2: δεν μπορούμε να αφήνουμε.
0: Τι, τι αστυνομικούς θέλουμε. Να μας βιάζουν, να μας κλέβουν. Και φυσικά όταν παίρνουμε την αστυνομία λέμε δεν ήρθε. Δεν θα έρθει η αστυνομία, αφού δεν τους επιτρέπουν και δεν τους έχουν δώσει τα απαραίτητα μέσα ώστε να προφυλαχτούν και οι ίδιοι και να προφυλάξουν και εμάς, με την έννοια στο να μην σκοτώνονται άνθρωποι, τότε τι να έρθει. Γι' αυτό έρχεται μετά από μισή ώρα. Το γνωρίζω αυτό προσωπικά. Ο ξάδερφός μου είναι αστυνομικός. Και η ανιψιά μου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, στο δημότυχο, αστυνομική να.
2: Καλά, τα παιδιά αυτά, τι νομίζεις, που βασιλιάδων παιδιά είναι? Δικά παιδιά του αγρότη, του τάδε, του κοινοτρόφου, του περιπτερά. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Όταν σκοτώνουν και αστυνομικούς, δεν είμαι με το να παίρνουν ζωές. Όποιος έχει δίκιο, έχει δίκιο. Όταν όμως είναι η μονάδα όποια, κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Δεν το ξέρω.
0: Κάποια άλλη πληροφορία έχει. Και επίσης, μετά από 16 χρόνια, ναι, δίνουμε συγχαρητήρια στο ότι πιάσανε τους εγκληματίες με τη Μαρφήν. Που αδίκως έγινε το γεγονός και τότε δούλευε η αδερφή μου εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κάτω και δεν ξέρω από πού να φύγουνε. Τώρα αυτό ξέρετε γιατί έγινε? Λόγω εκλογών.
1: Να δείξουν
0: ότι κινούνται. Ότι ο Χρυσοχοΐδης και η κυβέρνηση καταπατάει το έγκλημα.
2: Μωρά, μα πιάσανε μετά... αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν πανάνε λόγω εκλογών, δεν πανάνε λόγω τάδε.
0: Δεν είναι, θα δείξω.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε Μαρία.
0: Θα δείτε ότι δεν θα είναι. Μετά από 16
2: τι,
0: χρόνια.
2: Τι να μην είναι αυτή.
0: Τι να πει η γυναίκα αυτή που ήταν έγκυος. Μετά από 16 χρόνια. Επειδή έχουν βγει πολλά έξω για όλους όσους είναι και κυβερνάνε και είναι μέσα χωμένοι σε σκάνδαλα. Μακάρι να είναι αληθινό.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν το πιστεύω. Ή το κρατούσαν στο συρτάρι και το βγάλαν τώρα. Γιατί πλησιάζουν εκλογές. Είναι δύο σημεία που το σκέφτομαι.
2: Έξυπνα είναι, δηλαδή, αυτά που λες, ναι.
0: Όχι, άκουσα και τον κύριο Στέφανο Χίο που ήμουν σύμφωνη με την άποψή του.
2: Α, δεν τον άκουσα τον Στέφανο, γιατί έχω
0: για
2: κάτι...
0: Αυτό, και, αλλά για το παλικάρι δεν μπορεί να βγαίνει η μάνα, έχει αυτισμό. Εντάξει, εγώ ξέρω αλλιώς τα παιδιά με αυτισμό. Δεν ξέρω να πηγαίνει ολόκληρη βεβαί κατά πάνω στους αστυνομικούς να είναι, δεν ήταν ομάδα βίας, ήταν όποια και για το έγκλημα, και αυτός να πετάει τα αεροβόλα, να έχει ναρκωτικά μέσα και να ανεβαίνει μάντρες και να τρέχει. Και δύο η ώρα το βράδυ έκανε μπάνιο στη θάλασσα.
2: Συμπληρώνει και Αγγελική εσύ.
0: Α, καλά, έχω τη... τι έχετε εσείς εκεί πέρα στο θέατρο?
2: Υποβολέα.
0: Ακριβώς.
2: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Έχετε καταργηθεί σχεδόν ο υποβολέας, Μαρία.
0: Α, έχει καταργηθεί.
2: Κάποτε
0: και κάνετε
2: υπήρχε,
0: σαν
2: ναι.
0: Τη Λαχοπούλου που τα λέει χήμα και δεν καταλαβαίνει.
2: Ωραία.
0: Ας με πούνε τρελή, ας με πούνε ότι θέλω... Είμαι η μόνη που δεν θέλω να χάνει καμία μάνα το παιδί της.
2: Ναι.
0: Και το καταλαβαίνετε αυτό. Είτε είναι αστυνομικός...
2: Βέβαια.
0: Το καταλαβαίνετε. Εμένα και τα δύο μου αδέρφια... Θα βρεθούμε, Λούτσα, με τη Δημιλία, θα σας πω την ιστορία και θα καταλάβετε ότι δεν ασχολήθηκα. Γι' αυτό δεν μπορώ να ανοιχτώ και την κυρία Καριστιανού, τη συμπονώ ως μάνα, αλλά άλλο σκοπό είχε στο μυαλό της. Δεν μπορεί η δικιά μου η μάνα να κλαίει μέχρι και τώρα και ή κάποιος άλλος να θέλει να μπει για να δικαιολογήσει τα δικαιολογήματα σε κόμματα μέσω χρησιμοποιώντας το έγκλημα των Ντεμπών. Και ας βγουν ακροατές να με βρίσουν. Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Μικρό μου, πάνω μου.
2: Ωραία Μαρία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ και η Αγγελική.
0: Σε περιμένω, Ηλία.
2: Να είσαι...
0: Το τηλέφωνο πάρε.
2: Θα βρούμε, δεν ξέρω αν το έχεις, θα το βρούμε το τηλέφωνο.
0: Ο, το δικό μου να βρείτε.
2: Μια άλλη στιγμή.
0: Από το όχι εκεί πέρα ο Εφραίμ ή ο Θοδωρή.
2: Δεν ξέρω, θα το πω, θα το δω. Ωραία. Να είσαι καλά Μαρία.
0: Σε φιλώ φιλιά στη
2: Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ κυρία.
0: Να
2: είσαι καλά, να είσαι καλά Μαρία μου. Παιδιά, οι σκέψεις έξυπνα σε πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να τα ξέρω πώς είναι και αν ήταν όποια. Τι δηλαδή, πώς είναι και πώς πήγαν και αν ήταν ενημερωμένοι και αν ήταν προς Θεού. Σέβομαι τη γνώμη σας αυτά που λέτε. Σκέφτομαι πολλά πονηρά καλά που σκέφτεστε. Από εκεί και πέρα σημασία έχει ένα πράγμα. Να καταλάβει ο παραβάτης και ειδικά κάποιοι άλλοι παραβάτες που έχουν αλλάξει τα φώτα στην κοινωνία ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ουσιαστικά, με δυναμισμό. Εγώ σε αυτή την κλίμακα είμαι. Δεν θέλω ούτε να φεύγει ψυχή, ούτε να σκοτωθεί κανείς, αλλά να καταλάβουν και αυτοί που μπαίνουν και βουτάνε και ορμάνε και βουτάνε και κλέβουνε και σκοτώνουνε και ανυπεράσπιστους και μεγάλοι στην ηλικία και ορμάει να τους κόψει το λαιμό για να τους πάρει το δαχτυλίδι ότι μπορεί να βρουν κάποια στιγμή έναν θάνατο. Εγώ είμαι αυτής της γνώμης. Σας ζητώ συγγνώμη, αντιπαθήστε με, κάντε με. Με νοιάζει, δεν θέλω να φύγει ζωούλα. Αλλά όχι όμως και κάποιοι να το παίζουνε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και ας σκοτώσουμε άλλους για να κλέψουμε. Καταλαβαίνετε που πάει το μυαλό. Εκεί είμαι των άκρων. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε ένα καταπληκτικό παιδιά. Α, έχουμε γραμμή. Αχα, ευχαριστώ παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Δημήτρης από τον Κόκκινο Μήλο είμαι.
2: Γεια σου Δημήτρη.
3: Πώς είστε?
2: Εδώ Δημήτρη, εδώ, ακούω εσάς.
3: Και εγώ εσάς. Ηλία μου. Ο Μιλιόγκας είχε βγάλει ένα τραγούδι την περίοδο του COVID.
2: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Το οποίο ξένια σταμάτα, η σκελίτσα είναι.
2: Ναι.
3: Το οποίο έλεγε τα καταφέρανε. Μ' ακούτε?
2: Πολύ έβαινα, να μου πεις και λίγα λόγια του τι έλεγε.
3: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Α.
3: Έλεγε τα καταφέρανε.
2: Τα καταφέρανε.
3: Μίλαγε για το σύστημα.
2: Ναι.
3: Ο Μιλιόγκας.
2: Ο Γιάννης ο Μιλιόγκας.
3: Το εμφανίσανε αυτό το πράγμα.
2: Ο Γιάννης
3: το
2: ο Μιλιόγκας.
3: Ναι. Μας έχουν διχάσει. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός, αν το έκανε ο άλλος. Και η ζωή προχωράει κύριε Ηλία μου.
2: Ναι. Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε τι λέω, ε.
2: Βεβαίως. Ο Μιλιόγκας Γιάννη μου που έγραψε ένα καταπληκτικό κάποτε για το καλό μου. Είχε βγάλει
3: και
2: ένα τραγούδι.
3: Θυμάστε.
2: Λέω, ο Μιλιόγκας είχε γράψει κάποια καταπληκτικά τραγούδια, ένας άξιος καλλιτέχνης που είχε γράψει και ένα τραγούδι καταπληκτικό για το καλό μου.
3: Για το καλό μου.
2: Μου είπα να κάνω αυτό και αυτό για το καλό μου που βρέθηκα στο τρελοκομείο.
3: Για αυτόν τον κύριο σας μιλάω.
2: Βέβαια, αυτόν είπα και εγώ, αυτό λέω.
3: Τον εξαφανίσανε κύριε Ηλία μου.
2: Όλοι όσοι ξυπνάνε λίγο την κοινωνία τους εξαφανίζουν.
3: Ναι, τα καταφέρανε κύριε Ηλία μου. Άκουγα προηγουμένως τους ακροατές μας.
2: Ναι.
3: Μα διχάσανε πάλι. Θα πάρουμε τα σώτα του ενός, τα σώτα του αλλού, τα σώτα των τρίτων,
2: ναι,
3: και η ζωή προχωράει. Τα καταφέρανε κύριε Ηλία μου.
2: Τι να πω Δημήτρη μου, να αντέχει ο κόσμος και να δούμε που θα πάει. Πιστεύω σε μια καλύτερη μέρα γενικά εγώ και στην ανθρωπότητα.
3: Εμείς που θα το πάμε κύριε Ηλία μου, εμείς πρέπει να το πάμε.
2: Αυτό ναι.
3: Εμείς.
2: Αυτό ναι. Ξυπνάει, ξυπνάει
3: πολύ
2: ο κόσμος, πολύ ξυπνάει σε πολλά πράγματα.
3: Κύριε Ηλία μου.
2: Και δεν μιλάω κομματικά ή πολιτικά τώρα εδώ μικρό και στο στενό περιβάλλον, σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Ακριβώς. Κύριε Ηλία μου, δεν είμαστε κοιμισμένοι. Δεν είμαστε. Και συγγνώμη που το λέω, με ενοχλεί αυτό που λέμε πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ξύπνοι είμαστε.
2: Ναι, να αμφιβάλλω, έχεις δίκιο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Καλό σου βράδυ και Δημήτρη μου.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας Δημήτρη μου. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι, κύριε. Τι κάνεις?
2: Γεια σου Γιάννη.
4: να πω και εγώ τη γνώμη μου έτσι για το Σιουάν, έτσι, γιατί τα άκουσα και εγώ στεναχωρήθηκα έτσι που ακούω τους ακροατές.
2: Ναι, ναι.
4: Εγώ θεωρώ ότι θέλουμε μια αστυνομία που να είναι και εκπαιδευμένη και να τη φοβάται βέβαια ο κακοποιός, σαφώς και να τη φοβάται και να έχει τα μέσα να αντιδράσει, αλλά πραγματικά αυτό συνέβη στην περίπτωση αυτή.
2: Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βγάλανε τα όπλα και ρίξαν ευθείες βολές τις όπλατα στο παιδί. Ένα παιδί 20χρονο με αυτισμό που σαφώς μπορεί να οδηγεί. Είχε δίπλωμα το παιδί, γιατί άκουσα και με αυτισμό πώς οδηγούσε και γιατί οδηγούσε μπεβέ, δηλαδή τι αν οδηγούσε φιατάκι θα ήταν καλύτερα, ας πούμε. Σαφώς και το παιδί είχε δίπλωμα. Δεν είχε πάνω του ούτε όπλο βρήκανε, ούτε το πυροβόλησε αστυνομικούς. Χτυπήσανε πισόπλατα και οι αστυνομικοί.
2: Γιατί, να σου πω, Γιώργη μου. Ο Γιώργος,
4: Γιάννης.
2: Έλα, Γιάννη μου, συγγνώμη, Γιάννη. Δεν το λέω ειρωνικά, σου μιλάω τιμία. Γιατί απέφυγε σε ένα μπλόκο να σου κάνει έτσι μια αστυνομία να σε καθαρώσει και να σταματήσει, ρε Γιάννη?
4: Από ό,τι είπε η δικηγόρος του, λόγω του αυτισμού και παλιότερα μια σύλληψη που είχε, που κακοποιήθηκε το παιδί, τρόμαξε. Αυτά τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν την αντίδραση που έχω εγώ και εσείς, που είναι η μέση αντίδραση, ενός μέσου ανθρώπου αντίδραση. Αυτό το παιδί πανικοβλήθηκε και έφυγε. Αυτό έκανε. Δεν κινήθηκε ενάντια στον αστυνομικό, δεν έβγαλε όπλο, δεν έκανε τίποτα. Και όπως και να έχει όμως, οι αστυνομικοί πρέπει να ακολουθούν πρωτόκολλα. Δεν κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Έπρεπε να βγάλουν τα όπλα, αφού του βγάλουν τα όπλα, και να χτυπήσουν στον αέρα προειδοποιητικές βολές. Δεν έγινε αυτό.
2: Ναι.
4: Ο αστυνομικός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, να μην τα χάνει, να μην έρχεται σε σύγχυση. Αυτό δεν θέλουμε.
2: Ναι.
4: Και να ακολουθεί το πρωτόκολλο.
2: Πρώτον, έχει φύγει μια ψυχή την οποία, σε εισαγωγικά, την κλαίμε λογικά και ανθρώπινα, αλλά σου ρωτάω κάτι.
4: Περίμενε.
2: Γιάννη μου, περίμενε. Δεν θα είμαι σύνηγορος των αστυνομικών, αλλά μου πεις ένα πράγμα, αν είσαι αστυνομικός. Πώς έχουν κυνηγηθεί και βαράγανε στον αέρα και τους ξεφύγανε, τι γίνεται εκεί?
4: Κακός.
2: Και ήταν καθάρματα και καλόπαιδα.
4: Κακός.
2: Τι γίνεται εκεί? Όχι, σου ρωτάω, τι γίνεται εκεί, λέω.
4: Κακός, έχεις δίκιο σου λέω σε αυτό. Αλλά εγώ τι θέλω, θέλω εκπαιδευμένο.
2: Δεν λέω το παιδί αυτό πως ήταν κανένα σύγκλημα. Δεν ξέρω, μπορώ να τον κρίνω. Και κρίμα την ψυχή που έφυγε.
4: Να διακρίνει όμως η αστυνομία, να μπορεί να διακρίνει το 20χρονο το παιδί που πανικοβλήθηκε από τον κακοποιό που έχει πρόθεση να κάνει κακό. Καταλάβεις τι λέω.
2: Δεν μπορεί
4: να βγάζουν τα όπλα και να χτυπάνε πισόπλατα. Αύριο θα χτυπήσουν εμένα και εσένα, αν τους αφήσουμε έτσι ατιμόρυτους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αύριο θα χτυπήσουν εσένα, εμένα, το παιδί μου, το παιδί σου. Δηλαδή έτσι είναι. Δεν ξέρω, εγώ μου φαίνεται, εγώ φοβήθηκα, τρομοκρατήθηκα με την αντίδρασή του.
2: Ναι ρε Γιάννη μου, απλώς βάζεις ένα παιδί που μπορεί πραγματικά να ήταν μέχρι ένα σημείο και αθώο, σε αυτά τα καλόπαιδα, τα οποία όχι δεν ακούνε αστυνομικούς, όχι ορμάνε να σκοτώσουνε, όχι πάνε και κάνουνε στα σπίτια και κάνουν. Δεν ξέρει και ο αστυνομικός τι έχει να κάνει, ρε Γιάννη.
4: Δεν ξέρει, αλλά να έχει την εκπαίδευση να διακρίνει.
2: Τι εκπαίδευση, πού να διασταντήσει όταν κυνηγάς?
4: Κοίταξε. Δεν θέλω να βάλω το παιδί το 20χρονο ίδια με ένα κακοποιό μεγάλο.
2: Ο αστυνομικός φίλε τον να σου πω, τον παράνομο κυνηγάει. Δεν κυνηγάει τα καλά παιδιά. Οπότε δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει κι ο άλλος. Δεν το λέω να δικαιολογήσω τους αστυνομικούς και ούτε το φόνο αυτόν. Λέω ότι πώς γίνεται να μου ξεχωρίσεις αν αυτό είναι επόμενο βήμα να σου κάνει να γυρίσει και να σου ρίξει μια πιστολιά, εσένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, πώς μπορώ να τους ξεχωρίσουμε αυτούς ή να είμαστε τόσο υπέρ τους. Όχι το παιδί αυτό όμως, σου μιλάω τι μία. Δεν ξέρω.
4: Γίνεται μόνο με εκπαίδευση. Αλλά δεν γίνεται επειδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να βγάζουμε όπλο και να τους σκοτώνουμε όλους.
2: Φυσικά.
4: Δηλαδή, αυτή είναι η λύση.
2: Φυσικά δεν το συζητάω. Φυσικά δεν το εκκρίνει κανείς.
4: Εγώ θέλω αστυνομία που να είναι εκπαιδευμένη και να μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί το 20χρονο που πανικοβλήθηκε από τον κακοποιό που έχει πρόθεση να κάνει κακό.
2: Απλώς δεν ξέρω αν μας το έλεγε εμάς το παιδί αυτό, κρίμα που έφυγε. Αν πανικοβλήθηκε, αν θα το έλεγε σε εσένα και σε μένα.
4: Αν είναι έτσι, έτσι μπορεί και να μην είναι έτσι.
2: Αν ο Θεός με θυμών. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάντως για την παρατήρηση. Ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Γιάννη μου. Περιμένω τέσσερις γραμμές. Δεν το κάνω να κλείσω το Γιάννη, άκουσα καμιά άλλη γνώμη. Είμαστε εναντίον του να σκοτωθεί κάποιος η ζωή ή να του κάνει. Απλώς και μόνο τι κάνει, ρε παιδιά. Τι γίνεται που έχει γίνει ένα κομφούζιο έξω, γκάξτερη ζωή και αλήτες πώς θα χτυπήσουν τους ανυπεράσπιστους, τους μεγάλους στην ηλικία ή τέτοια. Τι κάνει? Δεν κρίνω το παιδί αυτό, το οποίο μπορεί να ήταν υπέραθο. Υπέραθο. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος.
2: Έλα Γιώργο, περιμένε πέντε γραμμές, κάνω ό,τι μπορείς πιο γρήγορα.
5: Ναι. Άργησα σήμερα.
2: Πες
5: γιατί
2: μου.
5: Βλέπω την μπάλα.
2: Πες μου.
5: Και βλέπω η Ισπανία με το Βέλγιο.
2: Μα ποιος παίζει καλύτερα?
5: Εντάξει, και οι δύο είναι εισάξιες.
2: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω στις λεπτομέρειες, αλλά είδα και το Γαλλία με το Μαρόκο.
2: Ναι.
5: Πιστεύω ότι η Γαλλία θα το πάρει. Δεν έχει κάποια ομάδα να την κοντράρει.
2: Παρόλο που έπεσε ηρωικά το Μαρόκο.
5: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Άλλοι είναι παιχταράδες.
2: Ναι.
5: Μακάρι να βρεθεί.
2: Και έχουν και εκτελεστές.
5: Να...
2: Έχουν και εκτελεστές. Έχουν εκεί κανένα δύο κουλτσίδες.
5: Μακάρι να βρεθεί μια ομάδα να την κοντράρει, αλλά δεν πιστεύω.
2: Ωραία.
5: Να υπάρχει.
2: Πες μου, περιμένουν πέντε γραμμές.
5: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Με καταλαβαίνεις, κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν. Πρώτα 12:00 τα μεσημερία, πρώτη ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Αύριο είναι Σάββατο, ξαναυπενθυμίζω εγώ, γιατί είναι ειδική μέρη, Παρασκευή σήμερα. Αύριο Σάββατο, 4:00 με 7:00, ράδιο Μακελάριδες, ο αγαπημένος σας ο Στέφανος ο Χίος. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Γιάννης από Αθήνα.
2: Γεια σου κύριε Γιάννη.
6: Μακάρι να είναι πράγματι αυτή η ένοχη των δύο τρομοκρατικών ενεργειών,
2: ναι,
6: και της Μαρφίνιας και μετά, ναι, από 16 χρόνια,
2: ναι,
6: και να έκατσε το λότο πράγματι στην αστυνομία και να τους έπιασε μαζί.
2: Μακάρι, σωστά.
6: Άλλους.
2: Δεν πανάνε και, ναι, μετά από 26 που λέει ο λόγος.
6: Βεβαίως.
2: Μακάρι, φύγαν κάποιες ψυχές.
6: Προσέξτε, 150 μέτρα λέει ήταν το σπίτι του σε απόσταση από τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. 150 μέτρα, δηλαδή αστεία απόσταση, 2 λεπτά με τα πόδια.
2: Αλλού άκουσα 500.
6: Θα έπρεπε κατεμένα
2: 150 ή 500. Το ίδιο κάνει, τι 500, τι 100, τι 700.
6: Ναι, ήταν πολύ κοντά.
2: Ναι.
6: Γι' αυτό και ήξερα και που μένουν.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, ήθελα να παρατηρήσω κάτι. Εκλογές δηλαδή θα γίνουν Οκτώβριο. Κατ' εμέ μάλλον για 18 Απριλίου τις βλέπω, του 2027.
2: Δεν ξέρω τι γεγονότα μπορεί να γίνουν, κύριε Γιάννη μου, δεν ξέρω.
6: Ναι, και όλα τα αγκάλο που αυτά τα οποία έχουν στήσει δεν τα βλέπω και πολύ σωστά.
2: Ναι,
6: μου φαίνεται ότι άλλα κόμματα θα ανεβούν περισσότερο.
2: Θα δεις ανατροπές, το έχουμε πει εδώ και 7-8 μήνες.
6: Τελειώνω εδώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω τίποτα. Δεν κάνουμε τώρα που γίνονται κομφούζιο σας. Θυμάστε που λέγαμε σε λίγο και ο Φάμελος θα είναι με τον Τσίπρα. Θα θυμάστε, έχουμε άλλες εκπομπές πιο ικανές να αναλύουν πολιτικά εδώ. Άλλες πολύ πιο ικανές. Εγώ τα παίρνω και λίγο, το κάνω πώς το λέμε, λίγο σαν να βάζω αλατάκια μερικά πράγματα. Άλλοι είναι πιο ικανοί. Και συνάδελφοι και δημοσιογράφοι που είναι καλύτεροι να κρίνουν. Αλλά και εμείς μήνες πριν, θυμάστε τι λέγαμε, όλη αριστερά πάει, θα γίνουν συμπτύξεις, θα γίνουν αποκοπές, θα φύγουν. Και έχουμε ακόμη, μέχρι τις εκλογές, έχουμε ακόμη εκπλήξεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γιώργος από Ερέτρια.
2: Γεια σου Γιώργο.
7: Ήθελα να κάνω μια επισήμανση.
2: Ό,τι θες.
7: Όποιος είναι αυτιστικός δεν μπορεί να έχει δίπλωμα και να οδηγάει, διότι απλά δεν έχει φυσιολογικές αντιδράσεις. Όταν το είπανε οι αστυνομικοί σταμάτα, θα έπρεπε να σταματήσει. Έτσι δεν είναι? Όποιος είναι αυτιστικός και δεν έχει φυσιολογικές αντιδράσεις δεν μπορεί να παίρνει δίπλωμα. Πώς οδηγούσε αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είναι εφεύρεση της δικηγόρου του? Θα παρακαλέσω τους φίλους ακροατές που βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, θα πάνε να τα πούνε στην Ιρτό που κακοποίησε ο Πακιστανός την Πάρο, στον άλλο τον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε τη γυναίκα του όταν βγήκε και τον σκοτώσανε και πήγαν και πουλήσανε την κάμερα. Τα θυμάσαι αυτά, Ηλία μου, δεν τα θυμάσαι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
7: Τι είναι αυτά που... Τι είναι αυτά που ακούγονται, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είμαστε σοβαροί, μα πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν μπορεί να κοιμόμαστε πια. Ήτανε λέει αυτιστικός και δεν σταμάτησε. Εγώ έχω σταματήσει 50 φορές που με έχουνε. Δεν με πείραξε ποτέ η αστυνομία. Yeah. Μόλις μου είπε σταμάτα, σταμάτησε αμέσως. Έτσι δεν είναι το πρέπον? Αυτός δεν είναι ο νόμος?
2: Το δεν είπα.
7: Αν ήταν στην Αμερική θα τον είχαν καθαρίσει. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
7: Θα μιλούσε κανένας? Ρε παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ειλικρινά σας μιλάω, πρέπει να ξυπνήσουμε. Τι να πω, καλή σας νύχτα.
2: Καλό βράδυ Γιώργο μου, έχει απόλυτα δίκιο Γιώργος. Εντάξει, δεν είναι τώρα κάνουμε στροφή. Τα είπα και του Γιάννη και την ώρα και φαινόμουν σαν να είμαι, λες και ήμουν υπέρ του να σκοτωθεί ένα παιδάκι. Δεν το συζητάω, αλλά μην ακούμε και παραμύθια. Τώρα έτρεχα και τέτοια και εγώ μου τη βιδώνει μια μέρα, μου λένε σταμάτα και αρχίνα με κυνηγάνε και πετάω και κάνα οπλάκι στο δρόμο και μετά λένε μπα δεν δάκει τίποτα άλλο αυτός πάνω, άστο το παιδάκι, το χαϊδέψουμε να το πάμε πιο πέρα, να το γεράσουμε για καφέ. Δεν γίνονται έτσι και είναι και σε Ρώσους που έχω, δεν ξέρω, έχω μια συμπάθεια ειδικά στο, και στο, σε, αυτό το, σε αυτή την χώρα, δεν ξέρω γιατί. Για τους Ρώσους. Δεν είναι θέμα πολέμου που έχω λάβει θέση και πολλές φορές έχω πει ότι κακώς που οι Ευρωπαίοι βοηθάμε και σκοτώνουν τη λαή και είμαι μερικές φορές υπέρ του Πουτίν. Γενικά έχουν ένα πολιτισμό αυτοί οι Ρώσοι. Και ας είναι πολλοί που θα έχετε αντίρρηση αυτό. Έχουν ένα παρελθόν, έχουν ένα πολιτισμό, έχουν ένα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
8: Σε μένα μιλάτε.
2: Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
2: Είμαι. Έχουμε μισό λεπτό, το όνομά σας.
8: Γιώργο με λένε, είμαι εκπαιδευτής όπλων.
2: Ναι.
8: Σε σκοπευτικό όμιλο.
2: Ναι, Γιώργο.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
2: Ναι.
8: Με τι κατηγορία βάριναν το θύμα. Δηλαδή, σε τι το κατηγόρησαν. Όταν θα πας στο δικαστήριο, θα σου πει ο πρόεδρος, κατηγορείσαι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό.
2: Ναι.
8: Και ποια είναι η ποινή του θανάτου, την οποία επέβαλαν οι ίδιοι.
2: Ναι.
8: Μέσα σε δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
8: Πήραν απόφαση και είπαν ναι, σε δευτερόλεπτα μη σπατάμε τη σκανδάλη και φεύγει η σφαίρα.
2: Ναι.
8: Και σκοτώνει τον άλλον.
2: Ναι.
8: Και στη Βόρεια Κορέα και στο Κιμ Γιονγκ Ουν, όποιος πάει να περάσει τα σύνορα, μυροβολούν. Σωστά.
2: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Όμως, έτσι γίνεται. Όμως ξέρει αυτός που πάει να περάσει τα σύνορα ότι θα το σκοτώσω. Εμείς όμως εδώ δεν έχουμε την νομοθεσία της Βόρειας Κορέας.
2: Έχουμε αυστηρή νομοθεσία, πιστεύεις Γιώργο?
8: Ορίστε.
2: Αυστηρή νομοθεσία έχουμε?
8: Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και θανατική ποινή.
2: Σε τι?
8: Όμως, σε τι, σε εγκλήματα.
2: Ναι.
8: Όχι ο άλλος.
2: Τους κακοποιούς, δηλαδή εμείς στην Ελλάδα τους χαϊδεύουμε ή τους φέρνουμε όμως το όπως πρέπει?
8: Εμείς τους χαϊδεύουμε.
2: Α, μπράβο.
8: Όμως δεν μπορείς να καταδικάζεις σε θάνατο, όχι σε εισόδια.
2: Ναι.
8: Σε θάνατο το καταδικάζαν. Απλά και μόνο γιατί έφυγε με το αυτοκίνητο.
2: Ναι.
8: Αυτό θα συμβεί και σε εμάς. Δηλαδή και τι ήταν? Ήταν μπροστά σε ένα τοίχο. Η βαλιστική θα τα βρει αυτά. Από πόσα μέτρα πυροβόλησαν, το άνοιγμα της τρύπας στον τοίχο, τα πάντα θα τα βρει. Αν είχε γυρισμένη.
2: Αν κυνηγά έναν.
8: Αν ήταν θράσματα.
2: Ναι.
8: Αν είναι οτιδήποτε.
2: Ναι, όχι για το παιδί αυτό, κυνηγούς. Γιώργο. Αν κυνηγάει η αστυνομία ένα δολοφόνο, ο οποίο δεν ξέρει τι έχει πάνω του, και σε προλάβει και στηρίξει και φύγει ο αστυνομικό, τι θα έλεγε?
8: Πώς θα προλάβει? Εδώ μα έρχονται αστυνομικοί πάνω στο σκοπευτήριο και δεν ξέρουν να βαρέσουν ούτε τον εκεί στα 10 μέτρα.
2: Άλλο αυτό. Ποιος τώρα. Κάνει μια κρίση τώρα. Εμεί θα πάρει του νόμου πώ είναι και τι πρέπει να κάνουν. Στην Αμερική οι άλλοι πήγαν να πατήσουν τον αστυνομικό και τη σκότωσε.
8: Θα έπρεπε να κάνουν προπόνηση ή όχι?
2: Τώρα πα σε άλλο θέμα. Πάρε με ένα βράδυ να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό που λε σκοποβολή. Μη μου λες όμως οι νόμοι πως στην Ελλάδα είναι που χαϊδεύουν όλους τους. Όχι το παιδάκι αυτό το κακομοίρο. Έχεις δει τι κάνουνε? Τον μπάχαλο που υπάρχει.
8: Πως καταδικάζεις όμως τον άλλο σε θάνατο?
2: Να, δεν μου λες εκεί πέρα, δηλαδή, σε αυτό.
8: Έβγαλε απόφαση. Σε...
2: Πάμε μια ακόμη γραμμή. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Την κλείσαμε την άλλη. Εντάξει, δεν βάζουμε τραγούδι, ρε παιδιά. Με πνίγεται. Εντάξει. Α, ή τέλειωσε η ώρα. Α, ούτε τραγούδι. Τίποτα. Γιατί μου είπα δύο γραμμές και έλεγα να μην αφήσουμε τον άλλον. Την κλείσατε. Λοιπόν. Εντάξει, Γιώργος, πάρε με Γιώργο όποτε θέλει να κουβεντιάσουμε περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι κανείς υπέρ του να σκοτωθεί ένα παιδί. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι πώς τα έχουν κάνει, πώς τα έχουν φτιάξει, και βλέπουμε τον πραγματικά αυτούς τους παράνομους, όχι αυτό το παιδάκι, να γίνεται ένα στυλ. Και αν σκοτώσαν κανένας, τι κάνανε οι αστυνομικοί τελικά? Τον κοιτάγανε. Λοιπόν, παιδιά, να σκαλυκτήσουμε. Καλό σας βράδυ και από το Ράδιο Μάχη και τηλεοπτικά την τηλεόραση του Alert που παίζεται αυτή η κομπή 2 με 4 Σάββατο βράδυ. Δεν μείνει τίποτα άλλο. Καλό βράδυ, γιατί από μέσα έχουν δει και τα παιδιά. Μπορεί να πνιγόμαστε και να έχει κλείσει η ώρα ακριβώς. Ναι, είναι 11. Δεν ξέρω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα με κεφαλαία. Ένα με κεφαλαία. Το έχουμε κατά νου. Θετική ενέργεια και χαμόγελο ξεκινάω με αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την καλησπέρα στέλνω και την αγάπη μου σε όλες και σε όλους.
1: Να σε φιλήσω.
0: Δεν είναι αμαρτία, είναι ωραίο. Είναι καλό, είναι ωραίο. Κάνουμε και τα μέσα μας. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτό συστηθώ και λίγο, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Πήραμε σκυτάλια τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Μας έχει πάει καλά και ο καιρός βέβαια, έτσι. Έχει σταματήσει τώρα και ο Ερμής να είναι ανάνδρομος. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Θα πάνε τέλεια. Λοιπόν, όπως είπα πριν, σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ώρα κοινής ησυχίας ακόμα δεν υπάρχει.

αλλού τώρα με τις δουλειές και με τις βάρδιες ψήνεται ο... Μην το πω, από κάπου αρχίζει, παπάκι. Για το προσωπικό μηνυματάκι 6, 90,

παράτα έχουν πάρει φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 24 του μήνα, που δεν νομίζω θα δώσουν κι άλλοι. Τώρα τι παρηγορώ εγώ, τι δίνω παρηγοριά, αλλά πιστεύω ότι θα δώσουν κι άλλοι παράτα. Προτείνουμε για την φορολογική σας δήλωση τις εκκρεμότητες με την εφορία το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax, καλυψούς 110 ισόγειο. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110, καλυφέ, αυτό να το θυμώστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Πάντα υπενθυμίζουμε και θα τα λέμε, έτσι δεν το συζητάμε. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, είναι φανταστική, εξαιρετική. Είναι με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα, γιατί δεν είναι μόνο η πίτσα, είναι δροσερές σαλατούλες, έχει δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές και με delivery ταυτόχρονα. Ρέα με το Μιχάλη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Έχουμε συνέχεια. Χριστέ μου!

Όσο θέλω, όσο θέλω να μην ακούγεται κιόλας, έτσι. Μαράκι μου, θα έχουμε υπομονή. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Στον φίλο μου, τον Βασιλάκι από το Βραχάμι. Πιστεύω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αρκεί να μην έχεις τη χτεσινή, έτσι. Λογοδιάρια. Θα μου πεις τώρα, σου μοιάζω. Καλησπέρα, Φώτη μου, στο Κολωνάκι. Καλή βραδιά να έχουμε, Λεβέντη μου. Καλή βραδιά είναι ο γείτονας εκεί του φίλου μας του Κούλη. Φωτεινούλα, η ερωτευμένη, το ερωτευμένο, το κορίτσι. Καλησπέρα στο Ρέντι, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να το δυναμώσουμε τώρα, γιατί έχουμε και γραμμούλες.

Λοιπόν, Πινελόπη μου, εγώ δεν κάνω μπαλάκι. Καλησπέρα. Έχω ξεχάσει πραγματικά τώρα, έτσι. Και απορώ, αν δεν πάρω βατραχοπέδιλα, αν δεν πάρω μπρατσάκι, αν δεν πάρω σωσίβιο, δεν πρόκειται να πω στη θάλασσα. Δεν πρόκειται, δεν ξέρω, το έχω ξεχάσει. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω. Καλησπέρα σε όλο το Γάλλιο. Στην φίλη μας την Πινελόπη, καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννο. Γιάννο μου, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Θα έχει έξοδο, έτσι. Θα έχει έξοδο όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα που πήραμε εξαγγελία από τη Βουλή, 10 λεπτά η βενζίνη, 5 το ντίζελ, κάτω. Θα δείτε η κίνηση, θα φτάσει μέχρι την Κόρινθο. Όχι ότι δεν φτάνει, μέχρι την Κόρινθο και βάλε. Και βάλε. Και βάλε. Νικόλα μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Καλησπέρες όμορφες στο φίλο τον Νίκο από την Καλλιθέα μεριά. Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Όλα καλά παλικάρι μου. Τον φίλο μου τον Γιώργο θέλω εκεί με το ταξί. Με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, εκπαιδευτικός μπορείς. Μαρία μου, χίλια συγγνώμη, έτσι.

0: Μπαράκι δεν μας έλειξε σήμερα, μάλλον έτσι. Δεν μας έλειξε. Ήταν καλή μέρα, λέει, ξεκινάει από το πρωί για να βιαζόμαστε. Δημήτρη μου, καλησπέρα στο Παγκράτη. Γιατί πρέπει να διαβαστούν και τα μηνυματάκια, να ακούσουμε και το τραγουδάκι που θα επιθυμεί ο καθένας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Όλα καλά, παλικάρι μου, τα δικά σου.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

Όμορφες καλησπέρες σας στείλουμε και στον Χολαργό, στην φίλη μας την Κατερίνα. Το Κατερινάκι μας εκεί. Την Κατερίνα μας την φανταστική. Όλοι είμαστε φανταστικοί, έτσι. Η Κατερίνα μου στο Χολαργό, καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Στην Σουηδία με την Σοφία. Το σοφάκι, είμαστε παντού. Η φωνούλα μας φτάνει παντού. Παντού. Όταν εννοώ παντού, παντού. Μάχη 99,8 στην πλατεία Αμερικής τώρα, είναι η κυρία Μαρία. Εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της εδώ παρέτσα, συντροφιά. Περνάει όμορφα η βραδιά. Περνάει όμορφα. Όταν είναι και το άλλο μισό, σε πολύ καλή διάθεση. Να υπάρχει καλή διάθεση. Τώρα, μα είμαστε διαφορτωμένοι με τις δουλειές, τι να κάνουμε τώρα. Θα τα ακούνε τώρα και θα λένε τι. Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα στον Βασιλάκη μας από τον νέο κόσμο. Καλησπέρα.

0: Και τώρα να έχει καταληφθεί αυτό το παρκάκι, έτσι. Και τώρα να έχει καταληφθεί αυτό το παρκάκι. Χαρούλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο στην Κυψέλη. Πάμε στο Εγάλιο, εκείνο ο Βαγγέλης ο Ρούμπος, έτσι, το Αρχοντόπουλο. Δάσκαλος. Βαγγελάκο μου, εκεί στο κάτω Εγάλιο, πώς πάνε τα πράγματα? Όλα καλά? Έχουμε και τα προάστια πάνω, αλλά δεν τα λέμε ακόμα τα προάστια. Σε λίγο. Καλό δρόμο, φίλε μου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 509, το Βαγγέλη μας από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα, Λεβέντη. Καλό δρόμο. Τώρα βολτούλα είναι και το μεροκάματο στη μέση. Το ξωτάκι να μην αποσυντονίζω. Ολαλά, ολαλά.
1: Να κινεί το χορό. Φωτιές.
0: Φωτιές.

0: κάτι αυτό.
1: Τώρα θα έλεγα Γιώργο μου, θα έλεγα εκτός από την καλησπέρα, θα πάμε και για κανένα τσογεράκι, για κανένα λαχείο που και που δεν ξέρεις η ζωή καμιά φορά πώς θα φέρνει. Έτσι δεν είναι, η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Καλησπέρα Χριστίνακη, πολύ με την Καλλιθέα. Εσείς είστε πολύ στην Καλλιθέα, εμείς δεν. Όχι ότι δεν περνάω από τα μέρη σας, α, να τα λέμε και αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει μπανάκι, το είπα και πολύ πιο πριν, τώρα μπανάκι ψήλο στον κόρφο μας που λένε. Δεν ξέρω αν το λέτε στα μέρη σας, το ψήλο στον κόρφο μας. Να ακούσει το τραγούδι ο φίλος μου ο Φώτης, Φώτη μου Κολωνάκη είναι το δικό σου τραγούδι, με τον Επάριο ανέβα πίστα. Στην Πεντέλη, το παιδί που έχει δροσιά, ο φίλος μου ο Παναγιώτης, Παναγιώτη μου και σε σένα, καλησπέρες όμορφες.

Έρχονται και τα υλικά τώρα, τα έφλεκτα που θέλει η Μαρία μας εκεί με τον Γιώργο της τώρα. Λένε Σαββατοκύριακο τώρα, προσέχουμε λίγο τις φωτιές, έτσι, τις εσωτερικές. Τις άλλες άσεις τώρα, είναι υποέλεγχο. Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, καλά είμαι. Δόξα τον μεγάλο δύναμο. Στον φίλο τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Και στο λεωφορείο μέσα, καλά κάνει τα μέσα, έτσι. Μετά και έχουν κλιματισμό τα λεωφορεία, είναι καινούργια. Είναι καινούργια τα λεωφορεία, κάποιοι όμως τη λένε. Τώρα την Πετρούπολη έρχεται, αλλά δεν θέλουμε να πούμε ονοματάκια, αλλά άλλα ονοματάκια. Θα καλυστερήσω τον φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο. Παντελή μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Εγώ... Τώρα δεν υπάρχει για μπάνιο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Τώρα πήραμε φωτιά, παίρνουμε φωτιά. Λοιπόν, Μαρία μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, τα έφλεκτα υλικά. Βέβαια, το κορίτσι κάτω ζωγραφίζει στα μέγαρα τώρα, έτσι. Κυρία Δαλάκα η Έλενα, με τον Γιώργο της εκεί, το φανταστικό. Γιώργος κοιτάζει, παίρνει υπόγειες. Γιωργάκο. Χτύπα η καρδιά μου σαν τρέλι και χάνω κάθε μπα.

Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο από την Ελευσίνα το κορίτσι. Έβηκε σε σένα, να σε καλά. Έφλεκτα τα υλικά.

Κάτι μας ετοιμάζει, κάτι ετοιμάζει μάλλον. Έτσι, ωραίο τραγουδάκι, Μαρία μου. Πάντα τέτοια εύχομαι. Η μικρή μας τρουφίτα με τον Γιώργο της. Μετά από χρόνια και ζαμάνια, το 202. Το έχεις αυτό το ελάττωμα όμως, έτσι. Μπάμπη μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου, τον Μπάμπη, τον Οδηγούλη, από το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Μπάμπη μου, πότε θα μάθεις να στέλνεις μηνύματα εκεί? Λοιπόν, το τραγούδι ολόκληρο, ολόκληρο για τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Πάμε, Γιώργο.

Πάμε απευθείας όμως, πάμε απευθείας, γιατί πάμε, είναι καλοκαίρι, πάμε για σαφάρι. Γιώργο μου, δεν αγχωνόμαστε. Είμαστε εδώ να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Θα μου πεις, έχουμε ένα μισό το μυαλό μας. Απέβαλε παλικάρι μου, όπως προσπαθώ να τα αποβάλω και εγώ εδώ με τα τραγουδάκια. Απόλαυσε το, απόλαυσε το και άστο για. Λοιπόν, και για την φίλη μας την Χριστίνα, και φάτε σήμερα Χριστίνακι πάντα τέτοια. Χριστίνα μου καλυθέα, πάντα τέτοια. Δεν ρωτάω το πώς και το γιατί, αν θέλεις μου λες. Εγώ κοτσομπολεύω, ούτε καν. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον

Μπάμπη μου τώρα με ανεβάζεις ψυχολογικά. Ο Διγούλη, σε ευχαριστώ, γατούλη μου Μπάμπη. Λοιπόν, θέλω ονοματάκι και στο ταξί μέσα. Θα ξεκινήσει νωρίς ο Βαγγέλης, έτσι.

Λοιπόν, για να το δούμε, για να το δούμε. Θέλουμε το τραγουδάκι «Παράλληλη αγάπη». Το «Παράλληλη αγάπη» όμως, από πού όμως δεν μου λέτε, είναι της Άντζη Σαμίου. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε τραγουδάκι χωρίς ονοματάκι, δεν πειράζει. Βαγγέλη μου, είσαι σε καλό δρόμο. Σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πάρω κι εγώ μπροστά σιγά σιγά, έτσι. Να πάρω κι εγώ σιγά σιγά μπροστά. 693-84-00-856. Κυρίως μου ο Βαγγέλης πρέπει να το έχει κολλήσει το τηλέφωνο και κοντά πάνω, έτσι. Καρουμπαλή, τι κάνεις λεβέντη μου, όμορφες καλησπέρες. Λοιπόν, το «Παράλληλη αγάπη» το λένε πάρα πάρα πολύ. Το αυθεντικό, πάμε με την Άντζη Σαμίου. Γεια σου φιλαράκι μου Σάκη. Λοιπόν, είναι η Χριστίνα μας που θέλει το τραγουδάκι, το 3083-083. Χριστίνα μου, έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι. Το προλαβαίνεις καλέ, μη μου αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, καινούρια μας φίλη εδώ είχε το Χριστινάκι το 3083 και να το αγχώσουμε ούτε καν. Ούτε καν.

Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε. Συγγνώμη που το κόβουμε το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε πάλι. Γιατί το θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος με το ταξί. Από τον Άγιο Δημήτρη. Ορίσε τα ταξίδια, κάνει. Γιώργο μου, πάμε πάλι από την αρχή. Το Χριστινάκι εδώ έχει 8 λεπτάκια στη διάθεσή της ακόμα. Δεν είναι. Εντάξει, τελείωνε το τραγουδάκι. Περίμενε λίγο, κύριε Ευαγγέλη. Αφιερωμένο για το παιδί με το ταξί εκεί. Κώστα Κώστα. Στο φίλο σου πέστα. Πανικός.

λοιπόν ανταπόκριση το τραγουδάκι. Πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι για να τα μεγάλα και τα τιμόνια, τα βαριά τιμόνια έχουμε και στα λεωφορεία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Μπάμπη και στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Μπάμπη μου, θέλω να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Ρίτα. Τη Ρίτα με Ήτα. Τον μπέρδευε πάντα. Η Ρίτα το έγραφε με Γιώτα. Καλά, τέλος πάντων, ό,τι γράμμα έβρισε, ό,τι Ι έβρισε, το πέταγε τότε στην αρχή. Το έχει μαζέψει τώρα. Τώρα το έχει μαζέψει. Καλησπέρα, κυρία Σιαδόπουλε. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Να καλησπερίσω και να πω όμως τα καλύτερα για τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο. Έχει το όνομα του πατέρα μου, έτσι. Τώρα είναι τόσο σύμπτωση. Θα ακούσουμε, Γιώργο μου, εκεί στο νησί το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Πάμε σε ένα άλλο παλικάρι. Καλησπέρα, λέει Γιώργος από Γλυφάδα 23 χρονών. Φοβερή εκπομπή, λέει, ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε, παλικάρι μου, και Αλέκο Ζαζόπουλο. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν ούτε την πρώτη ώρα εκπομπής. 23 χρονών, μη μου δίνετε άλλα στοιχεία. Γιώργο μου, Γλυφάδα, σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Βεντούζα, να σε καλά. Την υγειά της, Γιώργο, 23 χρονών. Πιάνει την Πέτρα και τη Στίβη. Γλυφάδα. Εμείς η νεολαία, Γιώργο μου, ε. Γλυφάδα, εμείς η νεολαία.

φτάνουμε και κλείνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής μας. Εδώ στο Μάχη 99,8. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 για το προσωπικό μηνυματάκι και στο Viber το 693-84-00-856. Είναι στη διάθεσή σας. Τώρα να πούμε τα δικά σας τα μηνύματα και οι φίλοι μας, η Λία από την Πετρούπολη. Λία μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλοι πάτε για μπανάκι τώρα, έτσι. Όλοι πάνε για μπάνιο. Και για αυτές οι εξορμήσεις με την κίνηση που βλέπουμε τις Κυριακές, παρακολουθώ την Κυριακή το βράδυ. Αν βλέπω κανιά είδηση, πού και πού, ότι γίνεται χαμός. Όντως γίνεται. Καλά κάνει ο κόσμος. Καλά κάνετε, δεν το συζητάμε. Άλλοι τρέχουν στις δουλειές, δεν τα προλάβουν όλα. Εμείς μας βλέπαμε να πηγαίνουν για τα ιαματικά νερά, δεν πειράζει. Πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο από την Κλειφάδα, έτσι, τον 23χρονο, που θέλει Αλέκο Ζαζόπουλο το φιλαράκι μας το καλό. Έτσι, τον έχετε ακούσει. Εδώ έχει παρέμβει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θανάση! Θανάση μου, τι κάνεις, καλά είμαι. Όλα καλά, Θανασάκο.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για τον κύριο Γιώργο Οικονομό, που είναι αφιερωμένο για τον γιο του. Τώρα δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Θυμόμαστε τους πάντες. Όταν τους θυμόμαστε, τους έχουμε πάντα εδώ, κύριε Γιώργο Οικονομόπουλε. Και αν είναι τόσο μεγάλη η σύμπτωση, Μαράκι μου Παλατιανή, και για σένα έχει τραγουδάκι. Μη μου αγχώνεσαι, είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια, προλαβαίνουμε. Παιδάκια, την πρώτη ώρα κλείσαμε. Έχουμε ακριβώς άλλες 2 ώρες στη διάθεσή μας.

0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Οικονομόπουλε, κάτι που ζωντανεύει στο μυαλό μας, δεν χρειάζεται ντροπές, δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα ενόχλησης, το ξαναλέω πάλι. Εκεί στο νησί, έτσι, που μας ακούς, το έχω πει και στο τηλέφωνο που μιλάμε, αλλά και εδώ. Κάτι που έρχεται, κάτι που θυμίζει, κάτι που είναι παρόν, το νιώθεις εκεί δίπλα το παλικάρι σου, δεν χρειάζεται ντροπές. Δεν θέλω τώρα παραπέρα τίποτα να πιούμε ένα τέτοιο να πούμε στην υγειά μας. Να πάμε στην Κάριστο, την πανέμορφη την Κάριστο, είναι ο φίλος μας ο στρατής. Ένας ευγενικός κύριος, στρατή μου, καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Πάμε στη Σαλονικιά γιατί έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά και έχουμε μείνει πίσω. Δεν θέλω να έρθει Σαββατοκύριακο και να αποχρωστάω και τις Μιχαλούς. Είναι η Δέσποινα, η Σαλονικιά. Πρώτη φορά θα πάω Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, θα είναι επανάληψη νομίζω, ή Σάββατο ή Κυριακή. Θα είναι επανάληψη, είδε σιγά σιγά που προσαρμόζεσαι. Είδε σιγά σιγά που προσαρμόζεσαι. Να καλημερίσω και το παλικάρι μας από το Ήλιον. Βασιλάκι μου στο Ήλιον. 67-72, 67-72. Η Χριστίνα, η φίλη μας εδώ, από την Καλλιθέα. Χριστινάκη, γι' αυτό λέω εγώ τα τρία ή τέσσερα τελευταία νούμερα, για να μην τα μπερδεύω. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Δεν έχουμε αισθανθεί ζέστες καύσων όπως είχε πέρυσι. Επομένως, είμαι και λίγο δικαιολογημένος. Ό,τι και να πω. Μας την πέταξε τώρα λίγο η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα, αλλά δεν πειράζει. Το καταπίνουμε. Άστο! Ολαλά! Χριστίνα μου, δεν τα μπερδεύω τόσο εύκολα. Διευκρίνησα και με το τηλέφωνο στο κορίτσι το άλλο. Ήτανε το 3083. Ακόμα το έχω. Ακόμα το κρατάω λίγο το μυαλουδάκι μου. Η καρδιά μου πάει, δεν το συζητάμε. Αρμίνης, το Λεμαϊδο. Πειράζει, μας ακούνε. Καλά καλό. Έλα, θα σου δώσω μπισκότα σήμερα.
1: Έχω χαράξει τη δική μου την πορεία.
0: Γεια σου Γιώργο μου, Γλυφάδα.

Σαλονικιά και να μην ζητήσει Τερτζή. Σαλονικιά εσύ τώρα και να μην ζητήσει Τερτζή. Και θα τα ακούσουμε στα γρήγορα, γρήγορα, δεσποινάκι μου. Αν και μια κυρία εδώ τώρα στο τηλέφωνο, η Δημητρούλα μας εδώ. Αν τα πούμε μετά με τη Δημητρούλα. Λοιπόν, φίλη μου, δέσποινα Σαλονικιά μας. Το 299 θέλει Τερτζή. Τον Άρχοντα, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον καλό, τον Μπάμπη, το 202 σημαδιακό είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι σημαδιακό, δεν το συζητάμε. Καλημέρες όμορφες, έχει έρθει μηνυματάκια από την Έγινα. Λες, σε μας προσκαλεί τώρα, έτσι. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος, Νικολάκη μου, Έγινα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά.

Σπινάκη. Είδες που τα πράγματα σιγά σιγά θα στρώσουν. Εγώ όταν είχα έρθει φαντάρος, παρουσιάστηκα στο πολεμικό ναυτικό, έτσι. Και εγώ από χωριό, από χωριό ήρθα να παρουσιαστώ στο Παλάσκα, στο ναυτικό, το λέω έτσι. Τα έβλεπα τότε, τι μεταλλεφορία, τι τρένα τα βλέπα, τι μπερδευόμουνα. Τι μου λες τώρα. Είπαμε, είναι λίγο χάος, είναι λίγο ανακατοσούρα, αλλά έχει και τα καλά όμως, έτσι. Βέβαια, συνήθιση στην πρωτεύουσα Θεσσαλονικιά, 10 μέρες, 15, πόσο έχεις, 3 εβδομάδες. Έλα λίγο υπομονή ακόμα και θα δεις ότι θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στην φίλη μας στην Αθηνά τώρα από την Νίκη. Αθηνούλα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν, έτσι. Εγώ εχθές πήρα μηνυματάκια. Ειλικρινά το λέω, για πολύ μακαρονάδα και πολύ τυρί επάνω χοντροκομμένο με το τυρί. Μακαρόνια που μετά τα μακαρόνια το κάνανε και το. Ήταν το σουφλέ. Σουφλέ το θυμήθηκα. Εγώ δεν μίλησα, κορίτσι μου, για μουσακά. Τώρα εκτός εδώ κάνεις εξεπίτηδες τώρα. Εγώ δεν μίλησα χθες για μουσακάδες. Εχθές ήταν η βραδιά με τις μακαρονάδες. Αλλά μας ανοίξε λίγο την όρεξη. Μας ανοίξε λίγο την όρεξη τώρα. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, κάνουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, θα ανέβουμε τώρα ψυχολογικά και ηθικά. Θα ανέβουμε. Πρέπει να ακούσουμε μια Αρία Ελληνίδου και όλα τα τραγουδάκια και για την φίλη μου την νοσηλεύτρια από την Καλαμάτα μεριά, που το κρατάω με το Καλαμάτα, μωρέ. Είναι η Δήμητρα, δυναμία μεγάλη, έχει τον Πέτρο. Τι να κάνουμε, ο Πέτρος τώρα εκεί θα σου γλιστεί. Ο Πέτρος εκεί θα σου γλιστεί, δεν κάνει κιχ, κιχ που λένε, κιχ. Λοιπόν, καλημερίζουμε τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στον φίλο μας, τον ταξιτζή, τον Βαγγέλη, τον Κουρμπαλή. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο. Είχες παίξει, λέει, και στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Όχι, λέει, παιδί μου, ήταν γυρισμένη πολύ. Εγώ πήγα τώρα. Έλα, Χριστέ μου! Μου την πίστες, έτσι. Εντάξει, Βαγγελάκο μου. Όχι, δεν το πρόλαβα με την Αλίκη στο ναυτικό. Αλήθεια. Ούτε καν. Λέει να κάνουμε ταινία το Θεσσοτάκι στο ναυτικό, επανεκτέλεση. Καλό, καλό ακούγεται. Μη μιλάς τώρα, γιατί μέχρι 25 του μήνα δεν βγάνει εκεί. Δεν στέλνει μηνυματάκι, είπε. Υποφέρω μέρα νύχτα. Μέχρι τις 25 του μήνα δεν με ξέρει, δεν την ξέρω. Μου έχει δώσει τα ρεπό μαζεμένα.

Δίνουμε πάθος, δίνουμε ζωή με το χαμόγελο και με τη θετική μας ενέργεια. Παλικάρι μου, δεν είπες όμως έτσι. Μία ντι να πατήσεις την κόρνα δεν πειράζει όμως. Το νου σου και το νουνού σου. Το έτσι λέμε. Το νου σου και το νουνού σου, έτσι. Εγώ δημοσίως το έχω πει, δεν έχω να κρύψω κάτι. Το έχω παραδώσει. Αν και είδα τη φωτογραφία και με τα βαπόρια σήμερα και λέω, α, θα πετάχτηκε, θα ήταν μια έκπληξη. Δεν πειράζει. Θα πετάχτηκε, θα ήταν μια έκπληξη. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ το είδε. Το είδε το κλειδάκι, έτσι. Το έχει παραδοθεί. Άστο τώρα. Τώρα δεν είναι δικαιολογίες. Πάμε στη Βάσο μας εδώ. Βασούλα μου, Πειραιώτισσα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στο 874. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυραβαίνουν όλα καλά. Λοιπόν, με τον Στέλιο τον Καζατζίδη και έχουμε πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Θα ανέβουμε, θα χορέψουμε. Μη μου αγχώνεστε για χορό, είμαστε τώρα. Εδώ μου λέει το νου σου και το νουνού σου. Το νου σου και το νουνού σου. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. 210-718-000. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σου Γιώργο μου στο Ρέντι. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Ρέντι στη Λαχαναγορά. Το φίλο το Γιώργο. Ορίστε το μεροκάματο. Άλλη μία εφοδιαστική αλυσίδα. Τι γίνεται εκεί πέρα ρε Λεβέντι μου? Αλλάζετε τιμές, σκανάρετε. Πάμε γιατί Καλαμαδιανιά θα φωνάζει τώρα η Δήμητρα.

Δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό, Βάσο μου, πυριώτησα. Δεν θα σου πω την άποψή μου. Ακούτε κάθε μέρα μάχη. 99,8 η συνήθεια έγινε λατρεία. Πυριώτησα, άστο τώρα αυτό. Είναι και τα προσωπικά δεδομένα.

0: θα πω τώρα για το εργάλεο τίποτα καμιά κουβέντα και θα παρεξηγηθούμε πάλι τίποτα. Έτσι, καλημέρα. Δεν είπαμε καλημέρα, Έφη μου, έτσι. Δεν είπαμε καλημέρα. Όχι. Στο εργάλεο, η φίλη μας η Έφη το 515. Έχει σταματήσει τώρα με τα φαγητά και τα έχει ρίξει στα λαϊκά. Καλημερίζουμε, Έφη μου. Σταμάτησες με τα φαγητά, με τα σουβλάκια, με τα όλα αυτά και μου μιλάς για λαϊκά. Και είναι παρασκευούλα ζάχαρη σήμερα, παρασκευούλα μέλι. Ωραία, το είχα καταλάβει εγώ ότι σε κρυφό. Αλλά μην το πω, έτσι. Δεν το είπα. Ακού λέει, μυστική μου έρωτα. Ωραία, καλά, το είχα καταλάβει εγώ από τα μηνύματά σου. Χριστάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο στην περιοχή του Ταύρου. Όλα καλά. 53-21 φίλος μας ο Χρήστος. Χριστάκο μου, όλα καλά. Λέμε και τίποτα εδώ πέρα, να περάσει και λίγο η ώρα, τι να κάνουμε. Πάμε να χορέψουμε. Γιώργος Λουκάκης. Γιώργος Λουκάκης είναι εδώ. Ποιο Γιώργο μου?
1: Να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Λοιπόν, καλημερίζω τέλειο τραγούδι, λέει, από τον αξέχαστο και αγαπημένο Στέλιο. Αν μπορείτε, λέει, του Αγγελόπουλο. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, παλικάρι μου, δεν ξέρω, έχεις βαρδιούλα.
1: Πάμε να είναι βιομάδα τώρα.
0: Έλα να είναι βιομάδα, μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Δεν ξέρω αν δουλεύετε ή μου είσαι στην κερατέα που έχει δροσούλα, γιατί από ό,τι βλέπεις, κύριε Γιώργο μου, Λουκάκι, βλέπεις, θυμάμαι και την κερατέα. Χριστέ μου! Γεια σου Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φούρνιαρι και το γλυκάτσι. Άρτος αρχαροπλαστείων. Δεν θα το πω, δεν έχεις φέρει γλυκό. Καλημέρα, καλημέρα φούρνιαρι. Όλα καλά, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Γιώργο μου, πες μου λίγο, μην τα μπέρδεψα λίγο και με το καπνεργοστάσιο ποιο είναι, και θα ακούσουμε εδώ και το τραγουδάκι τώρα. Καλέ, ποιος είναι αυτός, λέει. Και η Εφη, φίλη μας, από το Εγάλιο, μας μιλάει τώρα για το μυστικέ μου. Υπάρχουν μυστικά. Υπάρχουν μυστικά, ρε κορίτσι μου. Δηλαδή, κρύβεσαι στις γωνίες, δεν περπατάς στο δρόμο. Λοιπόν, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση, Ηλία μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα είμαι και τώρα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Βέβαια, αυτό δεν το αποφασίζω, Μιχάλη. Εδώ το αποφασίζει η διοίκηση. Τώρα, να μην λέω παραπάνω λόγια. Να μην λέω παραπάνω λόγια. Δεν το συζητάμε. Τα αφήνουμε, τα αφήνουμε. Την Αγγελικούλα μας το.

Τσούλα. Όλα καλά, 2,88. 52,88. Αγγελικούλα μου, καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχουμε υγεία. Έχουμε μείωση των καυσίμων. 10 λεπτά η βενζίνη. 5 το ντίζελ. Τι άλλο θέλουμε, παιδάκια? Διακοπές πάμε. Διακοπές. Θα γραφτούμε και στην Πρόνοια. Θα πάρουμε και από την Πρόνοια. Τι άλλο θέλετε? Ανάπτυξη.

φτάσει χάρη μας σε όλα τα νησιά, έτσι. Έχει φτάσει χάρη μας σε όλα τα νησιά. Δεν το συζητάω. Πάμε στην Αμοργό. Εκεί στην Αμοργό έχουμε μία δασκάλα. Τι να πεις όμως αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, έτσι που κοιμούνται, είτε σε κοντέινερ. Έτσι, καλά το ενίκιο δεν τους θέλει να νοικιάσουν. Τέλος πάντων, εκεί είναι η Εύη μας, η Εύη μας, η δασκάλα από την Αμοργό. Στην Κατερίνα μας, την φανταστική πάλι από το Χολαργό. Κατερινάκι μου στο Χολαργό. Είπαμε τώρα χέρι νύβι τάλο και τα δύο το πρόσωπο. Να καλημερίσω πάλι τον φίλο μου τον Στρατίνη από την πανέμορφη την Ικάριστο. Παιδάκια, χάρη μας έχει φτάσει και σας κάνω κέφι όλους. Έτσι δεν έλεγε ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος. Για λίγο προσοχή για το φλύσμο και κάτω. Αστέρι, δεν έχω τίποτε άλλο. Δεν έχω τίποτε άλλο. Να καλημερίσουμε τη δασκάλα μας την Εύη από την Αμοργό την πανέμορφη. Ήσυχο νησί. Πανέμορφο και ήσυχο. Λοιπόν, στα παιδιά που μας ακούνε, και θα τα ακούσουν τα τραγουδάκια, στα παιδιά που μας ακούνε στο καπνεργοστάσιο του Παπαστράτου, τον φίλο τον Γιώργο τον Λυκάκη. Εσείς δεν έχω να κλείσω κάτι καλά και δεν είναι διαφήμιση. Απλά μας ακούνε τα παιδιά εκεί που δουλεύουν στο Παπαστράτο και στέλνουν μηνύματάκι. Γιατί να μην το πω, άλλωστε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψω, μεν. Άκουσα μία κασέτα. Δεν μπορώ να το κάνω, ρε παιδί. Άκουσα μία κασέτα. Χριστέ!

στακόμουν, άσε πάντα καλά. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, θα τα ακούσουμε τα τραγουδάκια, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, έχουν ένα γλέντι τώρα. Έχουν ένα γλέντι και στην Καλυθέα μεριά με το Χριστινάκι μας. Τι να το κάνουμε, τι να κάνουμε. Το μπέρδεψε λίγο η Χριστίνα. Στο συνονοματό μου τον Μιχάλη. Μιχαλιό μου, συνονόματέ μου από τα Βρυλίσια. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε εδώ, έτσι. Έχουμε να πούμε πολλά. Έτυχε σήμερα σε μία βραδιά, έτσι κάνουμε τις Παρασκευές, γι' αυτό και το λέω. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, με τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Μιχάλη και για τον Παπαστράτο, τα παιδιά έρχεται τραγούδι. Χορεύουνε και στην Καλυθέα, το σπάνε. Όλα αυτά τα κάνει τώρα ποιος, η Χριστίνα. Λοιπόν, πάμε στη Φιλαδέλφια να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Ειρήνη γυμνάστρια. Εγώ κοιλιακούς έχω, Ειρηνάκη, αυτό έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα στο 326, την Ειρήνη μας, την γυμνάστρια από Φιλαδέλφια. Τώρα τους κοιλιακούς, από πού είναι, που βρίσκονται, ούτε καν.

έλα, καθίστε τώρα, καθίστε τώρα. Φάτε και το γλυκάκι σας, φάτε και το γλυκάκι σας. Όταν τώρα με τα υγρά υδρώνουμε, καλό είναι έτσι. Όταν υδρώνουμε, αποτοξίνωση κάνει ο οργανισμός, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να αφυδατώνετε. Πάθατε καμιά αφυδάτωση εκεί στην Καλλιθέα? Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο συνονόματο που πρώτη φορά μηνυματάκι εδώ, τον Μιχάλη από τα Αυριλίσια. Πριν όμως υπενθυμίσω, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα, γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο που έχουν πάρει και παράτα, σιγά την παράτα που έδωσε τώρα, μέχρι τις 24-25 για να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, είναι το More Than Tax. More Than Tax, Καλλιθέας 110, με την Μαρία μας την Λιαράκου, είναι στην Καλλιθέα, είναι πανεύκολο στη Θησέως κοντά. Με την Μαρία μας την Λιαράκου στην Καλλιθέα, Καλλιψούς 110, ισόγειο. Γιώργο μου, Λουκάκη, έρχεται και το δικό σου τραγουδάκι και είναι το επόμενο, δεν το συζητάω. Καλημέρα στράτο μου. Γραφματιοφορέα, τι κάνεις λεβέντη μου? Νομίζω Αθηνούλα, άστο τώρα. Η φίλη μου η Αθηνά. Θα τα ακούσουμε τραγουδάκι. Η φίλη μου η Αθηνά. Τώρα πάει να βρει μια δικαιολογία. Ο μουσακάς λέει για τους τουρίστες είναι εθνικό φαγητό. Το έχουν με το μουσάκα, έτσι που λένε, είναι μουσάκα, ναι. Βέβαια, υστερούμε τώρα στον τουρισμό. Δεν έχουν να πούνε νούμερα φέτος για τον τουρισμό τίποτα. Δεν υπάρχει. Φανταστείτε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, παιδιά. Εμείς είμαστε στα ίδια επίπεδα σχεδόν με τη Βουλγαρία. Αγοραστική δύναμη της Ελλάδας είναι παρόμοια με τη Βουλγαρία. Στα ίδια επίπεδα. Τελευταίες θέσεις κάτω εκεί. Πλατίσκαλο, πλατίσκαλο, αυλή. Άρα, κούλι, πώς τα κατάφερες έτσι. Καλημέρα, Γεωργία μου, Μέγαρα. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές του Μάχη. Δύο τραγουδάκια κιόλας, έτσι. Τι λέει η Γεωργία?

Βαγγέλη μου, τελικά τι θα κάνουμε με την ταινία, Λεβεντάκο μου? Θα την κάνουμε ναι ή όχι τώρα, γιατί σιγά σιγά πόρτα. Πόρτα, Λεβέντη μου, το λένε. Χριστάκο μου, πετρέλω να το 197. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Χαμογελάω, παιδάκια. Λοιπόν, τώρα έχουμε τραγούδι για τα παιδιά εκεί στον Παπαστράτο, το καπνεργοστάσιο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Λουκάκης, παίρνει πάντα την πρωτοβουλία. Παίρνει πάντα την πρωτοβουλία να στείλει μηνυματάκι. Να καλημερίσω όμως εκεί τον αστυνόμο, τον Γιάννη, τον αστυνομικό. Γιάννη μου, δεν έχω να ρωτήσω για το επεισόδιο τίποτα και με το παλικάρι. Από την Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα στο Γιάννη. Γιαννάκο μου, αστυνόμε. Και τα παιδιά εκεί στο Παπαστράτο, στο καπνεργοστάσιο. Και το μαράκι εκεί με το φίλο το Γιώργο, το στρουμφάκι.

Τι τραγούδι έχει να κάνει με τον ελληνισμό, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν τώρα, έτσι. Βέβαια, δεν συμφέρει τα καλά και συμφέροντα. Είδα μια κάτι αναρτήσεις με τον βέβαια σταλή στη τηλεοράση σε όλα τα πάνελ, έτσι. Μια υπουργό που θα έχουμε, μια υπουργό με μαντήλα. Δεν θα τα ακούσουμε τώρα από εδώ αυτό, γιατί θα κάνουμε ψυχανάλυση τώρα σε λίγο. Έχουμε να κάνουμε μεγάλη ψυχανάλυση. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μία ώρα και More Than Tax, φορολογικά φοροτεχνικά. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Σπεύσατε για τη φορολογική σας δήλωση. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου, στην Καλυθέα και τους συνεργάτες. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, κάνουμε ψυχανάλυση να περιμένει λίγο η κλίση. Καλημέρα από το δρόμο. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι θα περιμένετε λίγο με την κλίση, συγγνώμη, έτσι. Καλημέρα, είναι η φίλη μας η Βέρα, το 258 κατευθύνεται για την Νέα Σμύρνη από τον δρόμο, έτσι. Για πες μας περιοχούλα, έχουμε κάτι περίεργο, Βέρα.

0: Ελάτε να αποφύγουμε το Xanax. Ελάτε, ελάτε εδώ, μάχη 99,8. Ελάτε να τα αποφύγουμε.
1: Αγαπήσεις.
0: Να τα αποφύγετε όταν ακούτε μουσική, όταν ακούτε τραγουδάκια ανεβαστικά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα τραγούδι, αποφαίνεται το Xanax. Ό,τι έχει να κάνει με το ηρεμιστικό, μόνο εδώ. Το Ξωτάκι. Κάπου το δαγραμμένο, αυτό είναι που έχει την κόκκινη γραμμή πάνω το κουτάκι. Ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα μου, καλυφαία. Τα μπέρδεψες λίγο, ευθύνη δική σου.

0: μου τι ζητάς απ' τη ζωή μου. Δοκιμάζει την υπομονή μου.
1: Μπαμπή, βοτανικό αμαξοστάσιο. Είναι όλοι οι οδηγοί και τα υπηρεσιακά.

Νικολάκη μου στην Αίγινα, μη μου λες τώρα ότι έχει τουρισμό πολύ. Μη μου λες τώρα. Πριν μερικά χρόνια το είχαν κάνει σημαία. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στο φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, μερικά χρόνια πριν το είχαν κάνει σημαία. Δεν είναι τώρα, δεν ξέρω οι καταστάσεις. Τώρα έφτιανε τώρα τα στενά του Ορμούς κλειστά. Τώρα από εκεί θα περάσουν όλοι οι τουρίστες. Από εκεί θα περάσουν όλοι. Εντάξει, να είμαστε λίγο έτσι, λογικοί. Έχουν πέσει κατά πολύ. Τώρα τι φταίει. Εδώ ακούω, ποιο διαβάζω κι εγώ με τις τράπεζες και τώρα και τα άλλο. Ανεβαίνουνε με τα στεγαστικά δάνεια, τα επιτόκια. Πώς δανείζουν οι τράπεζες, τι κάνουνε, τι ράνουνε. Πάχουμε κανένα μνημόνιο πάλι και δεν το ξέρουμε. Πάρτε χαμπάρι, κάντε την αλλαγή. Αν δεν κάνετε την αλλαγή, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια θα έχουμε. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη Πεντέλη. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία πάνω απ' όλα, Λεβεντάκο μου. Να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, που να είναι πάντα καλά. Και για την αμοργότη δασκάλα μας, την Εύη. Έχουμε τα καλύτερα. Και πάντα

καλοκαίρι να θυμάμαι. Άλλες εποχές ήταν καλές εποχές, έτσι. Το θυμάμαι αυτό. Πάμε στη Χαρούλα, λέω από την Κυψέλη. Κορφού, Κέρκυρα. Τι σου θυμίζω τώρα, έτσι. Έλα, Χαρούλα μου, Κυψέλη.

0: κάρτα.
1: Φορτηγατσί μου, εσύ Βαγγέλη μου, πρέπει να είσαι τώρα είσαι πιο εκεί μεταξύ ξυλόκαστρο. Πρέπει να είσαι περίπου στο ξυλόκαστρο. Περίπου, εγώ λέω. Λοιπόν, πάμε στον άλλο μου, τον φίλο τον Κουρουμπαλί. Πες μου τραγουδάκι, καμάρι μου, γιατί δεν το λες. Μήπως, έχω χαλάσει χατήρι. Εδώ μόνο η Γεωργία σήμερα που μπήκε φουριόζα. Πήγε πολύ φουριόζα. Και τα μέγαρα σήμερα πήγανε πολύ φουριόζικα.
2: Η δική μου πατρίδα.
1: Λοιπόν, ζητήσατε το τραγουδάκι, κυρία μου, με τον Βασίλη τον Καράκη, με τους μουσακάδες, που δεν είπα μουσακά, εγώ. Εγώ χθες έλεγα απλά μακαρονάδα και σουφλέ. Είδα το σουφλέ, δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μινά μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Δεν ανοίγω εγώ πάντα την όρεξη. Εγώ, Λεβεντάκο μου, δεν είμαι αυτός που ανοίγω πάντα την όρεξη. Μου στέλνουν φαγητά. Αλλά δίνουμε μια ιδέα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο ή στην οικογένεια, παιδιά, είναι τι θα μαγειρέψει αύριο. Αντικειμενικά. Τι θα φτιάξει, τι θα μαγειρέψει.
2: Στην καρδιά μου.
1: Στείλε μου τον τίτλο, ταξιτζή μου.
2: Και στους ώμους φορά.
1: Έλα, προλάβει να καεί ο μουσακάς τώρα.

Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Βαγγέλη μου, πραγματικά. Δεν τα αφήνουμε. Μην βρούμε τον μπελά μου. Μην βρω τον μπελά μου και δεν έχω να πληρώσω. Χριστέ μου! Είναι λίγο δύσκολο, Βαγγέλη μου. Δεν τα αφήνει, άστο να πάει. Έλα. Με τρομάζει, με φοβίζει. Πάμε γιατί έχουμε και χαρακτήρα λίγο κάπως να ανέβουμε, παιδάκια. Είναι το κοίταξα, το διάβασα, το δούλεψα και εγώ λίγο, όπως το δούλεψες εσύ ταυτόχρονα. Ταξιτζί μου. Ξέρω εγώ λίγο, μωρέ γαμώτη. Άστο τώρα. Δεν έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Έχει που έχει το κυνήγι. Δεν μας πάνε που δεν μας πάνε. Δεν μας γουστάρουνε που δεν μας γουστάρουνε. Λαϊκά. 2-10-710-8000. Βρες ένα άλλο τραγουδάκι τώρα, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00.

εσύ νομίζεις τώρα που έχεις στείλει το μηνυματάκι δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθήσε. Το ξεχάσαμε το Predator δηλαδή. Δεν, εσύ που έχεις στείλει το μηνυματάκι τώρα το ξεχάσαμε το Predator. Ε, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο 97-97-90. Καλημέρα, καλημέρα στο Βύρονα, είναι η φίλη μας η Φόφη. 97-90. Φόφη μου, δεν θυμάμαι κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βύρονα. Καλημέρα στη Φόφη. Όλοι λαλά.

0: Πάμε και One Sixa τώρα.
1: Έχω μυστικά εκεί που αγαπάω.
0: Ούτε και εγώ.
1: Έχω στην καρδιά.
0: Βαγγέλη μου. Τώρα Βαγγέλη δεν είναι τώρα, αλλά τα λέμε όλα. Εδώ παρακολουθούσαν και τον άλλον και του Ολυμπιακού τώρα. Και τον Βαγγέλη, τον Γουρμπαλί δεν θα παρακολουθούν. Με το Πρέτεντορ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αεροδρόμιο στο Ελευθερίο Βενιζέλο σήμερα να πούμε μια όμορφη καλημέρα. Τα παιδιά κλείνουν τώρα, μαζεύουν σιγά σιγά. Είναι ο φίλος μου Γεράσιμος. Μα θυμάσαι. Συγκινήθηκα πάντως με τον φίλο μου τον Μπάμπη εδώ πέρα το 202 και στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Πραγματικά το λέω για να ανέβουμε. Παλιές καλές εποχές, Λεβέντη μου. Παλιές καλές εποχές. Και άκουσα σήμερα και χθες γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή. Να δώσει κάτι επιδόματα, λέει ο Πρωθυπουργός εκεί. Διαφωνεί για την 13η ή 14η σύνταξη, έτσι. Άντε βρες αυτόν τον άνθρωπο. Καλά το είχε πει η μαμά του και η Μαρίκα. Ωραία, καλά το είχε πει η μαμά του η Μαρίκα. Πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι γιατί θα αλλάξουμε γειτονιά. Άλλοι αλλάξανε πατρίδα και εμείς θα αλλάξουμε γειτονιά. Τώρα εγώ πάω πάνω ψηλά, ψηλά, ψηλά. Χριστό μου, Χριστάκο μου στον Ταύρο και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Γειτονιά. Τα παλιά.
0: Αλλάζουμε πάντα παραστάσεις, περνά.

Λοιπόν, Λεβεντάκο, έλα να σου πω λίγο κάτι τώρα. Κάτι ανέφερα για τις τράπεζες πίσω. Κάτι ανέφερα, κάτι είπα, με τα επιτόκια. Έχουν ανακεφαλαιωθεί οι τράπεζες από πού, από τα δικά σου λεφτά και τα δικά μας. Τα δικά μας, μάλλον τα λεφτά, έτσι. Εμείς τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουμε. Από πού έχει γίνει η ανακεφαλαίωση? Κέρδη δεν έχουνε. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Ούτε θα γίνω. Δεν προλαβαίνω καν να γίνω, έτσι, οικονομολόγος. Όλα δεν μπορώ να τα προλάβω. Τώρα με έχει καθίσει αυτό με το μουσακά από παλιά χάμε. Εδώ. Μουσάκα που λένε. Λεβεντάκο, μάστο αυτό με τις τράπεζες. Στην Αλλούνο Παπαευαγγελίο, κάθε γωνία είχε και μία τράπεζα. Πώς είναι με τα καφέ, με τα τυροπιτάδικα? Κάπως έτσι ήταν κάποτε με τις τράπεζες. Και τι χρεοκοπήσανε, πήραν τα λεφτά. Τι να το ξεχάσουμε αυτό με τον Κοσκοτά τότε? Το έχω πάρει το μηνυματάκι σου. Επομένως, εσύ να βάλεις λίγο κατά νου το μυαλό. Ωραία, που τον θυμήθηκες με τον Κοσκοτά. Πού τον δίνει, δεν θέλω να πω το όνομά σου γιατί παρακολουθούνται τα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τσίφτι, ένα χαβιάρι και ένα κάθε. Πω, εδώ πάτω. Εσύ, Βαγγέλη μου, σε βλέπω να μετακομίζεις και να πηγαίνεις πάλι πάνω και στο Βύρωνα. Αλήθεια στο λέω. Καλό βράδυ, Ρίτα μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ορίστε, η φίλη Ρίτα θα πάει να κάνει μπάνιο και εμείς εδώ θα κάνουμε συμπανιέρα. Καλά κάνεις, μωρέ.

Ελλάδα σε γραφείο. Όσο λίγο θα είμαι και με τον Βαγγέλη στην καρότσα. Με τον Λεωνίδα και λέω με τον Βαγγέλη. Πόπο. Βαγγέλης δεν έχει καρότσα. Σε λίγο θα είμαι στην καρότσα του Λεωνίδα. Έλα μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, δεν ενοχλώ. Μήνυμα ηλίθι. Μήνυμα ηλίθι και γραφείο.

Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Έχουμε παρέιτσα, μεγάλη παρέα, μεγάλη παρέα στο Παγκράτη. Λοιπόν, ο Θανάσης, τον Εφίλο, τον Νίκο και στην Ανίτα είναι στο... δεν το ξέρω αυτό το πάρκο στο Παγκράτη, ρε παιδάκια. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Θανάση και στην Ανίτα από το Παγκράτη. Ακούμε, λέει, από το παρκάκι. Καλημέρα, καλημέρα παλικάρια μου, καλημέρα νεολαία. Να είστε πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Δίνουμε μια ξεχωριστή μάχη. Χρόνια της πολλά, αυτό πρέπει να το πεις.

έχεις φαγωθεί με το τραγούδι του Λιβικού, θα το βάλω. Τον χρόνια πολλά στην κορούλα σου, την πεντάχρονη. Λοιπόν, σε τρώει να κεράσεις πάλι, θα τα ακούσουμε. Σε τρώει να ξανακεράσεις πάλι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο κοριτσάκι σου, χρόνια πολλά στην κορούλα σου, στο γαμπρός μετανάστης. Εύχομαι να είναι καλό τυχό το κοριτσάκι στη ζωή του. Τι όμορφα πράγματα ζούμε εδώ στο Μάκι. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Με γενέθλια, με γιορτούλες, με γλέντια. Χρόνια πολλά στην κόμισά σου, Λεβέντη μου. Χρόνια της πολλά.

Λοιπόν, έλα να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον λιβικό παλικάρι μου και το κρίμα στο λαιμό σου. Έτσι, το κλικό θα το πάρουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και το κρίμα στο λαιμό σου. Έχω πάρει δύο μηνυματάκια σήμερα συμβολικά. Δύο μηνυματάκια τα οποία είναι συμβολικά. Συμβολικά. Πάρκαρα, έφτασα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βαγγέλη μου, το κρίμα στο λαιμό σου, το λέω. Φιλιά.

0: Ρε παιδάκο μου, για μένα δεν πρόκειται να πεις.
1: Γιατί?
0: Για μένα δεν είμαι. Μέχρι και την φορολογική μου δήλωση είμαι πάντα νόμιμος πολίτης. 100%. 100%. Για μένα γιατί? Αλλά ούτε και για τον Στέφανο. Εδώ δύο σφαίρες του ρίξανε. Γιατί? Ούτε για μένα ούτε για τον Στέφανο. Ούτε καν. Ούτε καν. Γεια σου Κατερινάκη μου και στο Κολαργό. Έχουμε και τη δασκάλα και τη δασκάλα στην Αμοργό. Μπράβο τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί να πηγαίνουν στα νησιά να διδάξουν με 3,60. Αχ, την τύχη μου τη μαύρη. Φόφη μου να σε καλά, Φόφη Βίρονας. Θα σε έχανε αποτάξει από το σώμα αν ήσουν αστυνομικός. Αλήθεια. Δεν έχετε δει τι έχουν γίνει. Τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Θα πάρουν οι αστυνομικοί, θα πάρουν ένα αποκριάτικο να έχουν. Ένα όπλο αποκριάτικο. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Ταχυδρόμε. Καλημέρα, καλημέρα λεβέντε μου. Καλημέρα στο Βασίλη μου το ταχυδρόμο. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ περαστικός ήμουν και είμαι. Λοιπόν, για κοίτα λίγο τώρα, γιατί έχουμε και τον Κώστα Κώστα εδώ πέρα, τον παλικάρι μας εδώ. Τον Κώστα Κώστα εδώ, δεν ξέρω, μίλησες καθόλου. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε το παιδί που κατευθύνεται για το κουκάκι. Κατευθύνομαι, λέει, για κουκάκι και σ' ακούω. Παναγιώτη μου, τι ωραίο. Τι ωραίο μηνυματάκι. Καλημέρα. Ημερολογιακά σήμερα είμαστε 11 Εβδόμου 2026 και είναι Σάββατο, έτσι, ημερολογιακά. Τηρούμε. Δεν ανέφερα, παλικάρι μου, τίποτα για τα ζώδια σήμερα. Δεν έχω. Έχει φύγει ο ανάδρομος. Έχει φύγει, μη μου είσαι, μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Από πολλά. Μη μ' αγχώνεσαι, το πιστεύεις, ε. Φοβού τους Δαναούς και εδώ να φέρω.

μεγάλο ευχαριστώ να πω και στον φίλο μου και συνονόματο τον Μιχάλη από τα Βρυλίσια. Με τα δυο χέρια πήρανε βεργούλε. Λοιπόν, δεν λέμε, δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτε άλλο. Δεν λέμε τίποτε με τίποτε άλλο. Λοιπόν, αν φτάσατε στην διαδρομή σας, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Παιδάκια, δεν τρέχουμε στον δρόμο. Ξέχωρα ότι είναι αυτές οι κάμερες τώρα και έχουν μπερδέψει τα πάντα όλα. Θέλουν να είναι μπερδεμένα για να στέλνουν ραβασάκια να πληρώνετε το πρόστιμο. Τίποτα δεν λειτουργεί. Τίποτα δεν πάει καλά. Άστο τώρα. Παντελή μου, να σε καλά, να σε καλά. Το έχω πάρει το μηνυματάκι, λεβέντη μου. Το έχω πάρει. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά, έλα και για τον Παπαστράτο.

0: πει.
1: Θέλω να μάθω τον υπουργό ποιο είναι. Να το βάλουμε το τραγουδάκι πάλι με τι βεργούλε. Ποιο είναι ο υπουργό αυτό που δίνει παράταση για τι φορολογικέ δηλώσει. Πώ είναι αυτό ο καινούριο που μπήκε τώρα μέσα που είχε θεματάκι με τα πτυχία. Βέβαια, βάτια ειλικρινά λέω, ποιο είναι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών αυτό ο υπουργό που έδωσε την παράτα μέχρι τι 24-25 νομίζω του μήνα. Για τις φορολογικές δηλώσεις. Πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, ρε παιδάκι μου? Μίσω είναι ο κύριος εκεί που τον ψάχνανε για το πτυχίο.
2: Τα δυο σου χέρια.
1: Για βοηθήστε με λίγο. Για βοηθήστε λίγο εδώ τον ποιητή. Ολαλά.
2: Με βούλες και με διήρα.
1: Πώς λέγεται, μωρέ, Μαρκόπουλος? Πώς λέγεται?

Λοιπόν, πάμε 2-2. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου και συνονόματο το Μιχάλη. Μιχάλιο μου, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Δεν χανόμαστε και δεν θα χαθούμε. Μάχη 99,8. Μια καρδιά λέει σε αρχίδια σου τη φέρανε. Εγώ πίστευα σήμερα και στα Παπόρια πετάχτηκε. Δεν πετάχτηκε, δεν πειράζει. Καλώς, καλώς. Έχουμε επιφυλάξεις μάλλον.

0: Γιατί το διέγραψε στο μηνυματάκι, παλικάρι μου, άστο. Είπαμε, τα λέμε, γιατί το διέγραψε στο μήνυμα. Τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα όλα. Θα μου πεις, είναι και αυτό με το Predator. Σας έχει φοβήσει. Έτσι τώρα, βάλει το μυαλό σας λίγο, αυτοί που πάνε τώρα και καταθέτουν μηνύσεις για το Predator και βγαίνουν και κάνουν και ράνε. Δεν τον άτιμο. Και δεν του το είχα. Ούτε η μάνα του η Μαρίκα του το είχε.
1: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα βλέφαρα σου επάνω.
0: Είναι τόσο ζωηρούλικο, δεν το περίμενα αυτό το παιδί.
1: Άσε να τη γλυκάνω.
0: Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, α, τα πικράνουμε εδώ πέρα, λάθος δικό μου. Μου πήσε το κινητό από το χέρι. Είπα τη Μαρίκα και μου πήσε το κινητό από το χέρι, αν πω κάτι άλλο. Ω λαλά.

0: Δεν μου το γράψανε, δεν μου το γράψανε υπεύθυνοι και μου το γράψανε το μηνυματάκι με τον κύριο Πιερακάκη. Έτσι. Ο κύριος Πιερακάκης είναι ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για τις δηλώσεις, τις φορολογικές, για τις παράταση που δίνουμε. Οπότε όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά, ειλικρινά το λέω, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά έτσι. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Το επόμενο τραγουδάκι, Φόφη μου, είναι με τον Μπουλόπουλο, θα το ακούσουμε. Κάνουμε ένα μικρό σχόλιο όμως για εκείνον τον κύριο εδώ πέρα, μια και μου τα αναφέρανε που είναι υπεύθυνος για τις φορολογικές δηλώσεις. Γορίλα μου θυμίζει. Γορίλα μου θυμίζει. Άμα κοιτάξετε λίγο το παρουσιαστικό του, μου θυμίζει αυτούς τους γορίλες που είναι στους ζωολογικούς κήπους. Καλά, πολύ τα ανοίξαμε σήμερα, πολύ καλά είδαμε.
1: Με τις απόψε.
0: Πάνε και είναι τα καλά με τα καπνιστά. Πάνε. Λοιπόν, είχαμε μείνει που στον κύριο που είναι υπεύθυνος για τις φορολογικές δηλώσεις που έδωσε την παράτα μέχρι τις 24 με του μήνα. Κύριος Πιερακάκης. Αδούλευτοι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Έχουν μια καρέκλα εκεί πέρα, γυρίζουν γύρω και λένε μετά και κάνουν και ράνουν.
1: Με τις απόψε.
0: Του φέρνει όμως λίγο έτσι, άμα κοιτάξτε λίγο τι αφέρτε τον, επικοινωνολογήστε τον, του φέρνει γοριλάκι, είναι γορίλα.
1: Το χείλ.
0: Χριστέ μου! Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά με 24 βαθμούς Κελσίου που έχουμε τώρα, δροσούλα, να σας αφήσω να περάσετε όμορφα.

0: Λοιπόν, ωραίο το μηνυματάκι από τη φίλη μου την Αθήνα εδώ. Αθηνούλα, τώρα το τι θα κάνετε εσείς, θα κοιτάξετε τη βαρδιούλα σας, θα βγει βαρδιούλα εύκολα. Να βγάλετε τη βαρδιούλα, να κοιτάξεις και λίγο το φαγητό. Να κοιτάξεις και λίγο και με το φαγητό, μην κάνεις κανένα λαθάκι. Καλή συνέχεια στη βαρδιά σου, να κοιτάξουμε και λίγο τους ασθενείς εκεί. Έλα, έλα νοσηλεύτρια. Λοιπόν, στον φίλο μου και με το ταξί. Λεβέντη μου, είσαι θερμόαιμο, παλικάρι. Φίλε μου Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη. Σε θερμόαιμο. Βάζω στοίχημα. Γυρνά από τις λίγες φορές που το λέω. Έχει 25 βαθμοί. Δεν είναι παραπάνω από 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έξω. Τώρα το 27 και δεν το έχεις κλείσει, είσαι θερμόαιμο. Είναι ανεβασμένα. Είσαι ανεβασμένος, γι' αυτό. Λεβεντάκο μου. Δεν είναι 27, ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά να λέω καλό Σαββατοκύριακο. Καλά μπάνια. Πω, παιδάκια, είναι 11. Είμαστε 11 Εβδόμου του 2026. Στα μέσα σχεδόν του καλοκαιριού αρχίζουν τα γκρουπ με τις άδειες να φεύγουν.
1: Ερώτα μου αγιάτρεψε και καημέ μου μεγάλε.
0: 27 βαθμοί λέει, δεν έχει κλείσει ο εργοντήσιο. Άρα θερμό είμαι ο πλασματάκι. Χριστέ

0: Μαζί σας και μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Αγνά παρθένα λίγα φτιαγμένα τα πάντα όλα. Η πιτσαρία του Ζεάκη. Μπορεί να λέμε πίτσα Ζεάκης, αλλά δεν είναι απλά μια πίτσα. Πολύ περισσότερα. Έχει και βαφλάκια. Αλμυρά και γλυκά. Κρέπες αλμυρές και γλυκές. Δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Εγώ δεν θέλω να ενοχλώ. Καλό σου κου, Έφη μου. Και πρόσεχε και τα μυστικά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο στην Έφη μας. Το 515, Έφη μου, λίγο με το τραγουδάκι σήμερα με το μυστικό σου. Κράτα το μυστικό. Κράτα το επταστράγιστο. Επταστράγιστο μυστικό σου. Μην το λες. Για να πάνε όλα καλά. Α, 28 σε λεωφόρο αγάπης. Ήμουν κάποτε. Λεωφόρο αγάπη συνδέεται με κάτι, λεβέντη μου εσύ. 28 βαθμοί.
1: Μια τελειώτη αγάπη.
0: Δώσε μου λίγο συντεταγμένες. Δώσε μου λίγο συντεταγμένες με την οδό αγάπης. Να ακούτε πάντα, να ακούτε πάντα, ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μαθαίνετε πολλά. Λέμε πολλά, αλλά μαθαίνετε πολλά. Μάχη 99,8. Δημήτρη μου, εχθές δεν πρόλαβα να το διαβάσω το μηνυματάκι. Μάλλον είχες φουλ δουλειά. Τον φίλο μου τον Δημήτρη το 991 από την Καλή Πόλη. Δεν τα πρόλαβα και χθες όλα τα μηνυματάκια. Δημήτρη μου, Καλή Πόλη. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ένα μικροπάνω θα τον ακούσουμε. Ένα μικροπάνω τον ακούμε. Λοιπόν, θέλω να προσέχετε. Προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι δεν λέει? Προσέχουμε για να έχουμε. Πιστεύω να περάσατε καλά. Κάθε μέρα εδώ στο Μάχη 99,8 είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν έχουμε την ίδια καραμέλα. Δεν επιπυλάμε ποτέ την ίδια καραμέλα. Μαζί σας και μαζί μας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, και γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας. Το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax. Γιατί είπαμε, υπάρχει αυτή παράτα που λέμε με τις φορολογικές δηλώσεις. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ήταν μαζί μας, είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, κοντά στη Θησαίος, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, που κάνει κάτι το φανταστικό, κάτι το εξαιρετικό. Πίτσα Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, εγώ το δρόμο μου. Ο καθένας παίρνει το δρόμο τέτοια ώρα, έτσι. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, με το χέρι στην καρδιά. Good night.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα το χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε τις εκπομπές αυτές σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Και σήμερα, από το πρωί, έχουμε δεχτεί έναν καταιγισμό αστυνομοκρατίας. Όταν το αστικό κράτος τα βρίσκει δύσκολα, όπως το τωρινό, όπως τούτο εδώ το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Το αστικό κράτος της μεταβενιζελικής περίοδου. Το αστικό κράτος του άκρατου μεταβενιζελισμού. Μεταβενιζελισμού. Δηλαδή η απόγονη των Βενιζέλων της Κρήτης. Σε απλά ελληνικά, το Μητσοτακέικο και το Μπακογιαννέικο. Όλα αυτοί λοιπόν οι δύο βλέπουν ότι το αστικό κράτος το οποίο έχουν χτίσει πάνω από έναν αιώνα πάνω από το κεφάλι του Έλληνα πολίτη είναι σε δυσχερή κατάσταση, όπως το τωρινό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που χαίρει πολύ μικρής δημοφιλίας στον ελληνικό λαό, παρά τα όσα ακούτε από τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις των κεροσκόπων, κερδοσκόπων και καλοπατζίδων. Όταν λοιπόν τα βρίσκει δύσκολα, επιστρατεύει το δόγμα νόμος και τάξη. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από το πρωί με μια άκρατη διαρροή συγκεκριμένων προανακριτικών στοιχείων που έχουν σχέση με τρεις διαφορετικές πόδες. Αν θέλετε να ακούσετε αλήθεια, μείνετε και ακούστε τη. Αν δεν θέλετε, τραβάτε αλλού. Ανοίξτε τηλεόραση στις 7 παρατέταρτο. Να δείτε τον κύριο Σρόιτερ και την κυρία αυτή την άλλη, την Μπιρμπιλωμάτο στο Open. Ή ανοίξτε στις 8 παρατέταρτο. Να δείτε αυτούς τους άσχετους, τους αγράμματους, που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη της ποινικής οικονομίας, την κυρία Τζίμα και τον κύριο Πετετέρη. Αν θέλετε να ακούσετε αντισυστημικό δελτίο αληθείας, προσανατολιστείτε προς τα δω, παιδιά. Θέλω να παραγγείλω επίσης σε δύο γκαλοπατζίδες και δημοσκόπους οι οποίοι παίζουν με τις τύχες των εργαζόμενων και με τις τύχες του Μάχη FM. Αλλά δεν θα τους περάσει. Να παραγγείλω στον κύριο Μαύρο αυτό τον ψευδοδημοσκόπο και στον κύριο Δέτσι αυτό τον ιδιοκτήτη της εταιρείας MRB, ότι ό,τι και να κάνετε, όσο και να παλεύετε, όσο και να επιδιώκετε να χαμηλώνετε τον πύχη του Μάχη FM, θα μας βρίσκετε απέναντί σας. Και μιλάω για τα συνεχή στοιχεία που παίρνω για τους ακροματικότητες του ραδιοφώνου. Αν συνεχίσετε με την ίδια λογική, με την ίδια βρωμιά, με την ίδια υποψία, με τις ίδιες καταστάσεις αδιαφάνειας, δεν έχουμε παρά να καταφερθούμε εναντίον σας με μηνυτήριες αναφορές, στέλνοντας την εταιρεία ακροαματικότητας MRB στα δικαστήρια. Απλά και ξεκάθαρα. Σταματήστε να αδικείτε ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει νομιμότατες επιφάνειες, νομιμότατες προεκτάσεις, νομιμότατο προσωπικό και πάνω απ' όλα νομιμότατη εκπομπή στα FM. Αν συνεχίσετε, θα φάτε το κεφάλι σας και θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Θα φάτε τέτοιες μηνυτήριες αναφορές που θα τρέχετε 10 χρόνια για να τις βγάλετε από πάνω σας. Αυτό το λέω ως μια προειδοποίηση, διότι και η νομική μας υπηρεσία και εγώ προσωπικά είμαι από πάνω για να βλέπω τι γίνεται με τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου. Το Μάχη FM έχει κατακτήσει σημαντικό κομμάτι πίτας ακροαματικότητας. Εάν συνεχίσετε, θα πάμε στα δικαστήρια. Θα πάμε στα δικαστήρια. Και δεν το θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια. Αν συνεχίσετε την ίδια τακτική, θα έχετε κακά ξεμπερδέματα.
Και μιλάω για νομικά ξεμπερδέματα. Θα παρελάσετε από τα ακροατήρια όπως παρελάβουν άλλοι και έχουν παρελάσει. Αυτό μια απλή προειδοποίηση στην MRB του ψευτοδημοσκόπου Μαύρου και του ψευτοδημοσκόπου Δέτσι, της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εξαγόρασε αυτή την εταιρεία με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Πάμε όμως στις αντιστάσεις του αστικού κράτους. Όταν ένα αστικό κράτος τα βρίσκει δύσκολα και σκούρα, βλέποντας τους ψευτοδημοσκόπους να δίνουν ανεπίτρεπτες, απαράδεκτες, υποβολημαίες δημοσκοπήσεις για να στέλνουν τη Δημοκρατία στο 30%, όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρό ούτε 20%, επιστρατεύει την αστρομοκρατία. Από το πρωί λοιπόν έχουν εξαγγείλει με διαρροές, χωρίς καμία επίσημη αστυνομική ανακοίνωση, ότι υπάρχει σύλληψη 2 ατόμων από την ανάστηση δικογραφίας της υπόθεσης Μαρφίν από το αρχείο. Έχουμε γράψει πολλά για αυτή την υπόθεση. Θέλουν να μας πείσουν ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και μετά από 4 χρόνια που το αδίκημα παραγράφεται, η αστυνομία του κυρίου Χρυσογοήδη έχει συλλάβει 2 42χρονους τη σύμπτωση, είναι ίδια και η ηλικία, στο Χαλάνδρι, στην πλατεία Αμερικής και στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι έχουν εμπλοκή, προσέξτε, δεν λένε ότι είναι δράστες, λένε ότι έχουν εμπλοκή με την τριπλή ανθρωποκτονία των παιδιών που εργάζονταν στη Μαρφίν εκείνη την αποφράδα ημέρα της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουν περάσει, ρε αθεόφοβοι, 16 ολόκληρα χρόνια και προσπαθείτε να μας πείστε ότι βρήκατε στοιχεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια με ένα ανώνυμο, λέει, email. Επειδή έχω κάνει χρόνια στον κορεπορτάζ, συνήθως όταν ακούμε ανώνυμο email, με ένα ανώνυμο email, λέει, που εστάλει πριν από λίγο καιρό, κατόρθωσαν να συλλάβουν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, και ενώ έφαγαν στη μάπα η ίδια η αστυνομία το μεγάλο κάζο που έγινε για τη δίκη της Μαρφίν, όταν όλοι οι παραπεμπόμενοι στην υπόθεση αθώθηκαν πανηγυρικά, εκτιθέμενοι στα δικαστήρια η κρατική ασφάλεια, η οποία έχει αναλάβει την εξιχνία της υπόθεσης για το πώς κάψανε τα 3 παιδιά στη Μαρφίν, έρχονται μετά από 16 χρόνια να μας πούν ότι έχουν συλλάβει τους ενέχους, ότι έχουν συλλάβει ενόχους. Εγώ εύχομαι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε ρεπορτάζ, εύχομαι οι συλλήψεις αυτές που έχουν γίνει να είναι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έκαψαν άνανδρα, ανέτια, ανεπίτρεπτα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με θηριώδη τρόπο, 3 παιδιά στη Μαρφίν που δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να παλεύουν εκείνη την ημέρα γενικής απεργίας του ελληνικού λαού και με την παρότρινση, την βρώμικη, την πρόστιχη, την εγκληματική παρότρινση του τότε εργοδότη τους, του Μακαρίτη, το ξαναλέω, του Μακαρίτη με σφραγισμένο φέρετρο, Ανδρέα Βιενόπουλου. Εύχομαι, κύριε Χρυσογοήδη, με τις μεγαλόστομες δηλώσεις σας που έγιναν πριν από λίγο, έχετε κάνει διάνα. Γιατί αν δεν έχετε κάνει διάνα, τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα δεύτερο κάζο. Προσέξτε λοιπόν καλά και μην αρχίστε να κοροϊδεύετε πάλι τον ελληνικό λαό, θα μας βρείτε μπροστά σας. Μυρίζει υπόθεση. Επαναλαμβάνω, εύχομαι αυτοί να είναι οι δράστες. Να συλληφθούν, να παραπεμφθούν, να περάσουν από δίκη και να φάνε ισόβια. Να τους κρεμάσουν από τα ποδάρια. Είμαστε όλοι με μια υγιή αστυνομία και με υγιείς δικαστικές κρίσεις. Αλλά αυτό το ανώνυμο email, το οποίο δόθηκε στην
αστυνομία. Σε ανήμπο από τον χρόνο βγάζει άλλα πράγματα εμένα. Συνήθως ανώνυμα email στέλνονταν και στέλνονται όταν πρώτον έχουν γίνει παράνομες υποκλοπές που δεν δικαιολογούνται με άρση ασυλίας. Δεύτερον, όταν χαφιέδες και πληρωμένοι πληροφοριοδότες έχουν καταγγείλει στην αστυνομία συγκεκριμένα περιστατικά και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν. Όταν κλεφτρόνια, αυτά είναι τα ανώνυμα email, όταν κλεφτρόνια, όταν πρεζόνια και όταν σκουπίδια του περιθωρίου και του υποκόσμου πάνε και δίνουν πληροφορίες στην αστυνομία. Αυτά είναι τα ανώνυμα email. Έχω μεγάλη επιφύλαξη. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι επίσης από το πρωί η προεκλογικού τύπου συλλήψης από την αντιτρομοκρατική Περσία σε συγκεκριμένα εξτρεμιστικά στοιχεία. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Προσέξτε, είναι όλα διαρροές. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας. Διαρροές στα φύλλα μέσα της λίστας Πέτσα, τα οποία προαναγγέλουν ανακοινώσεις αστυνομίας. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, γιατί έχω φάει στο πετσί μου πολλές τέτοιες ιστορίες. Ισχυρίζεται λοιπόν, προσέξτε, η διαρροή της αστυνομίας ότι έχουν συλλάβει αυτούς που δολοφόνησαν εν ψυχρό τους εγκληματίες της μητέρας της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Νέστορος. Εύχομαι να είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί και εύχομαι να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το έγκλημα, αυτοί που σκότωσαν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Όμως για μία ακόμα φορά επαναλαμβάνω ότι αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει προεκλογικές συλλήψεις. Άλλωστε η κυβέρνηση, η βρώμικη, η μαφιόζικη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η μαφιόζικη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τους παρακρατικούς και μαφιόζικους μηχανισμούς της, ξέρετε πολύ καλά τι λέω, κύριε Μητσοτάκη, πολύ καλά ποιοι κρύβονται από πίσω σου, ποιοι σε έχουν υποστηρίξει, ποιοι σε έχουν χρηματοδοτήσει, ποιοι σε σιτίζουν, ποιοι σιτίζουν όλο στο ΣΟΗ. Λοιπόν, λένε ότι έχουν συλλάβει συγκεκριμένα άτομα που πέταξαν τα καζάκια και έκαψαν τη γυναίκα, τη σκότωσαν. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει παραμονές εκλογών του 2023, όταν ο ακατανόμαστος τότε υπουργός δημοσίας τάξης, δεν ήταν ο Χρυσοχοΐδης, τον Χρυσοχοΐδη τον είχαν πετάξει, τον είχαν από το Μαξίμου, τον είχαν κλωτσίσει. Τον είχαν εκδιώξει από την Κατεχάκη, γιατί κάνανε βρωμοδουλειές με τις υποκλοπές και τον έδιωξαν από εδώ, να μην τον έχουν στα πόδια τους. Μου θυμίζει έντονα όταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο ακατανόμαστος, ο Γιώργος Δαλάρας, όπως το λέω εγώ. Μου είχε απαγορεύσει, λέει, να λέω το όνομά του. Ο Γιώργος Δαλάρας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης τότε συνέλαβε δύο αδέρφια, μανιάτες, μανιατόπουλα, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, η οποία έγινε τον Απρίλιο, σε 9 Απριλίου του 2021. Όταν πήγε η υπόθεση στο ακροατήριο και για τους δύο, αδέρφια ήταν, οι οποίοι προφυλακίστηκαν αδίκως, από ό,τι αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία, και οι δύο αθωώθηκαν στο ακροατήριο. Προσέξτε λοιπόν, αυτό γιατί δεν το κάνανε? Το κάνανε γιατί τους την είχαν πέσει οι Ευρωπαίοι, κατονομάζοντας την Ελλάδα σαν την τελευταία χώρα στην Ευρώπη στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Προσπάθησαν να ρεφάρουν, συνέλαβαν ανθρώπους που αποδείχτηκε στο ακροατήριο ότι δεν ήταν αυτοί οι δολοφόνοι του Καραϊβάς. Όμως
ακόμα και στην περίπτωση που ήταν αυτοί οι δολοφόνοι του Καραϊβάς και έμειναν ατιμόρυτοι. Ο ένας δολοφονήθηκε στην Αράχοβα το 2025 το Νοέμβριο για να του κλείσουν το στόμα. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε στο ραδιόφωνο ονόματα. Είναι γνωστός. Γάμα Λάμπτα. Μανιάτης. Θέλω να τον καθαρίσουν στη Μάνη. Του την είχαν στήσει στη Μάνη, εν έδρα. Επειδή εκεί δεν τους έπαιρνε, τον παρακολούθησαν και τον σκοτώσαν στην Αράχοβα για να του κλείσει το στόμα. Τώρα, αυτός ο Μανιάτης, εδώ είναι το ενδιαφέρον, βάσει κάποιων πληροφοριών που έχουμε δημοσιοποιήσει, συνομιλούσε από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν Ρώσο. Αυτό είναι το τρίτο σκέλος της υπόθεσης. Ο συγκεκριμένος Ρώσος έχει βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι. Από χθες το μεσημέρι, απόγευμα, το μακελιό.gr και η εφημερίδα μας και ο Μάχη FM είχαμε την πληροφόρηση ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προσέξτε πως έρχονται όλα σε συνάφεια τώρα, μιλάμε για ένα πογκρόμ προεκλογικών συλλήψεων που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει τον κόσμο της, να περάσει το μήνυμα νόμος και τάξη και πάνω απ' όλα να μπορέσει να απαλλαγεί από το αγχός του Σαμαρικού κόμματος που είναι πρώτων οριζόντων, πρώτων πολιτικών οριζόντων. Δηλαδή, να μαζέψει δίπλα της αυτούς τους δεξιούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα, είναι ένα κεντροπασοκικό κόμμα. Να συσπυρώσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους προαναγγέλλοντας συνεχής συλλήψεις παραβατικών. Έξυπνο το κόλπο. Να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και αν κάτσει και καμιά δικογραφία στο δικαστήριο, να βάλουμε και κανένα φυλακή. Γνωστό το παραμύθι του αστικού κράτους. Προσέξτε τώρα κάποιες συμπτώσεις. Γιατί όλα αυτά έχουν μια νοητική δημοσιογραφική συνέχεια. Αυτός ο Ρώσος στο Ντουμπάι ήταν φίλος και συνεργάτης με τον άνθρωπο που κατηγορήθηκε και αθωώθηκε στο δικαστήριο και μετά τον σκότωσαν στην Αράχοβα, ότι είχε συνεργασία και με τον Ρώσο στο Ντουμπάι αλλά και επικοινωνίες συνεχής και φιλικές σχέσεις με έναν εκ των στενών συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και από εδώ αρχίζει το θρίλερ. Γιατί λένε πολλοί ότι είχαν παραχωρήσει στον αθωοθέντα και δολοφονηθέντα Μανιάτη ένα πολυτελέστατο ελικόπτερο. Εγώ το έχω βρει το ελικόπτερο. Αύριο θα τα διαβάσετε όλα στην εφημερίδα μας. Ένα κόκκινο πολυτελές ελικόπτερο, μία τελευταίου μοντέλου πολυτελέστατη Πόρσε, ένα σκάφος πολυτελέστατο για να κινείται και επίσης εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά. Ο εν λόγω Μανιάτης, δεν το αναφέρω συνεχώς λόγω καταγωγής, δεν έχω κάτι με τους Μανιάτες, από εκεί είμαι. Είμαι πατριώτης τους. Αυτός λοιπόν ο τύπος ήταν το δεξί χέρι του Ρώσου που πριν από λίγες ώρες πληροφορηθήκαμε και δημοσιεύσαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ, όπως και το δελτίο ειδήσεων του Μάχη FM, ότι είναι ο γνωστός Έντικ. Αυτόν όπως τον αποκαλούν, ο Ρώσος Έντικ. Αυτός λοιπόν χτες το μεσημέρι, κατά την πληροφόρηση που έχουμε από το Ντουμπάι, ασκήθηκε πάνω του στην προσωπική του ελευθερία ένας περιορισμός. Δηλαδή μπήκαν αστυνομικοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε συνεργασία με τις ελληνικές διοικητικές αρχές. Μου είπαν ότι κατέβηκε και ο επικεφαλής
της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ντουμπάι, τον έχουν μπλοκάρει και έχει συλληφθεί. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από 15 ώρες έχουμε τρεις υποθέσεις συλλήψεων. Η πρώτη, από την ανασυρώμενη από το αρχείο υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια πριν. Πιάσαν τους δολοφόνους των παιδιών 16 χρόνια πριν. Το εύχομαι. Το εύχομαι και το παρακολουθούμε. Δεύτερον, εξιχνιάζουν, όπως λένε, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση, παρά με κάποιες δηλώσεις, ψευτοδηλώσεις του ψευτοσόγαμπρου των Μητσοτάκηδων, του κύριου Χρυσοχοΐδη, η δημοκρατία και κάτι μπούρδες. Αυτά που έλεγε ο Μιχαλάκης και το 2003 με 17 Νοέμβρη, που τους πιάσαν όλους. Και τα μισά μέλη της 17 Νοέμβρη είναι ασύλληπτα. Ούτε η γραφομηχανή βρέθηκε, ούτε το 45, ούτε τίποτα. Και ο Κουφοντίνας πήγε στη Γαδά και παραδόθηκε με ταξί. Τελικά όλοι οι τρομοκράτες, οι παραβατικοί και οι δολοφόνοι με ταξί παραδίδονται στη Γαδά. Είστε σοβαροί? Ποιος κοροϊδεύεται? Τότε που έσκασε η βόμβα στα χέρια του ξηρού, εντελώς τυχαία. Γιατί δεν ήταν σωστή, λέει, τα καλώδια, η πυροδότηση. Το πιάσανε το ξηρό τότε με μια αρμαθιά κλειδιά. Ήταν όλα τα κλειδιά από τις γιάφκες 17, όλα και πάνω του. Πήγε να κάνει δηλαδή τρομοενέργεια, να τεινάξει στον αέρα την ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά, και είχε πάνω του όλα τα κλειδιά με τις γιάφκες και επίσης το 38 με το οποίο έκαναν τις εκτελέσεις αυτά τα κτίνη της 17 Νοέμβρη. Και τους πιάσανε και τον πιάσανε το ξηρό. Τι του κάνανε? Σαμποτάζ του κάνανε. Του δώσανε μια κακοσχεδιασμένη, κακοφτιαγμένη βόμβα που έσκασε στα χέρια του. Και λένε ότι του την είχαν στήσει μυστικές υπηρεσίες, στις οποίες είχε πρόσβαση και ο Γιωτόπουλος και ο Κουφοντίνας. Γιατί τον Κουφοντίνα τον θεωρούν και τον θεωρούσαν πράκτορα της ΚΙΠ και των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Κύριε Κουφοντίνα, τα λέω εγώ. Ο κύριος Γιωτόπουλος τα λέει. Πέραν αυτού, έχουμε τρεις ιστορίες. Πάμε στο Ντουμπάι να δούμε τι έχει γίνει. Στο Ντουμπάι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πληροφορούμαστε τα εξής. Από πολύ καλή πληροφόρηση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τις πηγές μου, οι οποίοι δεν με γέλασαν. Είναι σημαντικό για ένα ρεπόρτερ να έχει καλές πηγές και ακριβείς πληρές. Ακριβείς και πλήρεις πηγές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρεται να έχουν συλλάβει τον Ρώσο Έντικ, ο οποίος, δυστυχώς κύριοι και κυρίες, το ρεπορτάζ σήμερα είναι αστυνομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από την επικαιρότητα. Ο Ρώσος Έντικ, όπως αποκαλείται, με ελληνικό όνομα, κρυβότανε για πάνω από 2 χρόνια στο Ντουμπάι. Εκεί τον μπλοκάραν χθες το απόγευμα, χθες το μεσημέρι. Υπήρχε εναντίον του, είχε εκδοθεί μια ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ. Η ερυθρά αγγελία δεν είναι ένταλμα σύλληψης. Είναι μια προειδοποίηση, ένα συγκεκριμένο χαρτί, δικαστικό χαρτί, το οποίο δείχνει ότι το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι καταζητούμενο. Προφανώς μετά από έκδοση εντάλματος σύλληψης τον συνέλαβαν και αυτή τη στιγμή γίνεται ένα αδυσόπιτο διπλωματικό παρασκήνιο στο Ντουμπάι, διότι οι ελληνικές διοκτικές αρχές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ίδια η κυβέρνηση πιέζουν τις διοκτικές αρχές στο Ντουμπάι να εκδοθεί ο Ρώσος στην Αθήνα. Γιατί εναντίον του υπάρχει στην Αθήνα σχηματισμένη μια ογκώδης δικογραφία, στην οποία μεταξύ άλλων ο ίδιος θα αρνείται όλα βεβαίως, και καλό θα ήταν να τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Θα επιχειρηθεί και αυτό. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο συλληφθέντα
Ρώσο υπηκό που κατηγορείται στην Αθήνα για ένα σχηματισμό μιας τεράστιας δικογραφίας. Τι λένε για τον Έντικ? Και αυτός είναι η τρίτη σύλληψη αυτός. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που δεν είχε κανένα αντανακλαστικό για τόσο μεγάλες υποθέσεις, σε ένα 24ωρο και την ίδια ώρα που ακούγονται φήμες, ψήθυροι και βρώμες για εκλογές το Σεπτέμβριο, ανοίξτε τα μάτια σας, γρεκύλοι. Μην παρασύρεστε από την αστυνομοκρατία και το δόγμα νόμος και τάξη. Πώς τους πιάσαν όλους? Άρα, δύο τι να συμβαίνουν. Ή έχουν στήσει τις συλλήψεις, ή τα γνώριζαν και τα κρατάγαν να τα βγάλουν παραμονές εκλογών. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λένε λοιπόν ότι ο Ρώσος στο Ντουμπάι συμμετείχε ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ήταν αυτός που κρατούσε το Glock εκείνο το βράδυ της 27ης Ιουλίου του 20, που ήρθε από πάνω μου να με σκοτώσει. Ναι, για τον Ρουμπέτη λένε. Τον οποίο Ρουμπέτη εκτέλεσαν στο θωρακισμένο αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει ο κύριος Αλαβούζος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεύτερον, ότι ο Έντικ ευθύνεται για τη δολοφονία Σκαφτούρου. Ότι ο Έντικ ευθύνεται για τη δολοφονία Ζαμπούνη. Όλο δηλαδή αυτών που συμμετείχαν στο μεγάλο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. Γίνονται προσπάθειες από τους δικηγόρους του Ρώσου να μην εκδοθεί στην Ελλάδα και να εκδοθεί στη Ρωσία. Γίνονται διπλωματικές ενέργειες από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μας έχουν στο σκοτάδι, δεν μας ενημερώνουν για τίποτα. Αλλά εμείς τα πληροφορούμαστε. Μέχρι και την Ερυθρά Αγγελία δημοσιεύσαμε στο makelio.gr. Μπείτε, δείτε το. Γίνεται λοιπόν ένα παζάρι διπλωματικό να τον φέρω στην Αθήνα, ούτως ώστε να λογοδοτήσει και να υπάρχει ένα κλίμα θριαμβολογίας αστυνομίας ότι τους έχει πιάσει όλους. Εγώ διερωτώ με, τόσο καιρό αυτά δεν τα γνώριζαν? Αυτό επιτείνει τις υποψίες και ενισχύει την πεποίθηση ότι μέχρι τον Οκτώβριο η Ελλάδα θα έχει εκλογές. Φτιάχνουν κλίμα για να μας πάνε σε εκλογές. Με συλλήψεις. Με την κατάσταση αυτή της αστυνομοκρατίας. Επαναλαμβάνω, εύχομαι σαν Έλληνας πολίτης να έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία και να τους πάνε όλους με χειροπέδες μέσα. Μέσα και μετά στο ακροατήριο ισόβια. Το εύχομαι. Αλλά επιτρέψτε μου να κρατάω μία μικρή επιφύλαξη για αυτό το προεκλογικό κλίμα σύλληψεων που έχει εφαρμοστεί από το πρωί. Καλό λοιπόν να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ενημερωνόμαστε σωστά και πάνω απ' όλα να έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κορώνα στο κεφάλι μας. Διότι, Μιχάλη, αν σου βγουν και τα τρία, εμείς πρώτοι εδώ θα σου απονείμουμε το Όσκαρ της Ανοιχτής Παλάμης και θα έρθεις να πάρεις και το αγαλματίδιο. Και επειδή σε γουστάρουμε, σ' αγαπάμε και θεωρούμε ότι είσαι αστυνόμος αϊνής, σου αφιερώνουμε και το τραγούδι που ακολουθεί.

τους έχεις πάρει σήμερα και τα παντελόνια. Το νου σας ρε μάλια, το νου σας. Μην έχετε κάνει γκάφες, γιατί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Προσέχτε καλά, παίζετε με ανθρώπους, παίζετε με ψυχές. Προσέχτε καλά ρε μάλια, το νου σας ρε μάλια.

Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε ντόρια, φωνή της αλήθειας. Εμείς τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ να ακουστεί είτε ευνοϊκή κουβέντα για υπουργούς, είτε αρνητική. Θα απονέμουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Εάν αποδειχτεί ότι η ελληνική αστυνομία, οι δύο εξοργανωμένοι εγκλήματος, η ατρομοκρατική, η κρατική ασφάλεια έχουν κάνει καλή δουλειά, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε, γιατί δεν έχουμε καμία εμπάθεια και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε, προασπιζόμαστε το συμφέρον της ελληνικής αστυνομίας. Εξού και η θέση που πήρα προσωπικά για την υπόθεση στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στον φυγά του Άργους, ακούσαμε και τη μητέρα του με μεγάλη συμπόνια και με μεγάλη κατανόηση. Μιλάω για το φοβερό περιστατικό στο Άργος, όταν έκαναν μπλόκο σε επιβαίνοντα εντός γιοταχή αυτοκινήτου μεγάλων πολλών ύπων, βαρέων ύπων, ο οποίος δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικούς, πήγε να πατήσει αστυνομικούς με ένα μαγιό, λέει η μητέρα του, είχε βγει έξω να κάνει ένα μπάνιο, δροσιστή, ναι. Αλλά όταν η αστυνομία σε καλεί να σταματήσεις για να σου κάνει αλκοτέστ και για να σου ζητήσει την άδεια, το δίπλωμα και τον τρόπο οδήγησης και οτιδήποτε άλλο χαρτί υπάρχει, τα αστυνομική ταυτότητα κλπ, και αρνείσαι να δώσεις τα στοιχεία σου, είσαι παράνομος. Ξέρετε πόσες φορές με έχουν σταματήσει στην Αττική Οδό και σε άλλα μέρη της Αθήνας να κάνω αλκοτέστ? 40. Τις έχω κάνει και τις 40. Και μάλιστα οι τροχαίες και κάτι κουκλάρες, κάτι μανούλια, μανουλομάνουλα. Χαιρετώ την τροχαία Αττικής και την τροχαία Αθηνών και τον κύριο διοικητή της τροχαίας Αττικής και τον κύριο διοικητή της τροχαίας Αθηνών. Έχετε ρίξει στο πεζοδρόμιο τα πιο όμορφα κορίτσια της αστυνομίας. Ευγενέστατες, κούκλες, καλοντυμένες, καλοφτιαγμένες και καλοβαμμένες. Εξαιρετική, κύριε, μιλάνε στο πληθυντικό όλες. Ούτε ρε, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να φυσήξετε. Και βεβαίως εγώ, επειδή ξέρετε, έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το ωραίο φίλο, μιλώ και εγώ στο πληθυντικό και λέω ναι. Ναι, κυρία μου, να φυσήξω όσο θέλεις. Κράτα με 2 ώρες να φυσάω εδώ. Να φυσάω. Να κάνω τον φυσιτήρα. Τον επαγγελματία φυσιτήρα. Κρατήστε με όση ώρα θέλετε. Να φυσάω συνέχεια. Μέχρι το πρωί. Όταν υπάρχουν τόσο ωραίες γυναίκες στην τροχαία. Χαιρετώ λοιπόν την τροχαία Αττικής, την τροχαία Αθηνών. Και για να μην κάνουμε καλαμπούρι, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.

0: δουλειά. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική στην αστυνομία. Αλλά ειδικά για την τροχέα Αττικής και την τροχέα Αθηνών αξίζουν συγχαρητήρια. Ούτε καρτέρια στείνουνε, ούτε κοροϊδεύουν τους οδηγούς. Βάζουν τους κόνους τους, πολύ σωστά τοποθετημένους, και στην Αττική Οδό και κάνουν έναν άρτιο έλεγχο σε όλους τους οδηγούς. Και έχουν πιάσει και πολλούς μπεκρούλιακες που είναι κίνδυνος θάνατος. Μπράβο κορίτσια. Μπράβο παιδιά, μπράβο αγόρια, μπράβο στην τροχέα. Μπράβο στην τροχέα. Για να δείτε όμως πόσο ελεηνή είναι η πολιτική ηγεσία, αντί να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις τρεις σοβαρές υποθέσεις, την ώρα που τρέχουν κορυφαία θέματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Τρέχει το θέμα των υποκλοπών, τρέχει το θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας, του πληθωρισμού, τρέχει το θέμα του σκανδάλου με τον κύριο Τσίπρα. Ο Γεωργιάδης του Τασούρνη πάλι σήμερα. Του λέει ότι είναι πιαστράκιας. Του λέει ότι είναι χαρτζηλικωμένος. Του λέει ότι παίρνει λεφτά από τους ολιγάρχες. Και να ήταν μόνο αυτό το μέτωπο για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Έχουμε και το μέτωπο ντόκου. Ο ντόκος, ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας πρωθυπουργού, τον πήρε στην Τουρκία μαζί του να τον πάει βόλτα Γεροπετρίτης. Να τον κάνει τι? Να δείξει στους Τούρκους τα χαλιά μας. Τρέχει το θέμα της διχοτόμησης του Αιγαίου που επιδιώκεται αυτές τις ώρες. Τρέχει το θέμα του μεγάλου διπλωματικού φιάσκου στην Τουρκία που ο Τραμπ παραχωρεί τα F-35 στους Τούρκους ενώ είχε πει το αντίθετο. Τρέχει το μεγάλο διπλωματικό φιάσκο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν καταδέχτηκε να ρίξει μια ματιά, όχι, ποιο να χαιρετήσει. Πήγαινε σαν το ζήτουλα ο άλλος. Είδατε τα βίντεο. Σαν το ζήτουλα, σαν το ζητιάνο. Σαν να έλεγε, έλα ρε Μπαρμπαντόναλντ, λυπήσουμε και εμένα. Λυπήσουμε, δεν βλέπεις που σε κοιτάζω, σαν ξερολούκουμο. Τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο Τραμπ. Μόνο, νομίζω ότι κάτι του είπε κιόλας. Για από εδώ ρε. Για από εδώ ρε. Νομίζω ότι τον έκραξε. Για από εδώ ρε. Λεχρήτη. Ελεχρήτη. Θα με χαιρετήσει κιόλας. Μας ξεφτύλισε ο άλλος. Μας ξεφτύλισε. Είχε τον τόκο μαζί του. Και βεβαίως μας ξεφτύλισε με αυτές τις μπούρδες που είπε για τον Κάσους Μπέλι. Αντί να το βουλώσει. Να κάνει την πάπια. Μας ξεφτύλισε. Υποστήκαμε τεράστιο διπλωματικό φιάσκο. Και βεβαίως έχουμε κυρίες και κύριοι και τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που πιέζουν ασφιχτικά την κυβέρνηση. Παλεύουν λοιπόν να βρουν διόδους διαφυγής με τις συλλήψεις. Και βεβαίως έχουν το τεράστιο θέμα του εκολαπτώμενου κόμματος Σαμαρά, το οποίο ανερθεί βάσει των ψευδοδημοσκόπων. Τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Δέτσι, οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν να πριονίζουν τις ακροαματικότητες του Μάκη FM, θα σας στείλουμε κατηγορούμενους στο δικαστήριο για πλαστογραφία. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Έχουν δει ότι έχουν πάθει καθίσεις στις δημοσκοπήσεις. Ότι χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια. Ότι αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν το 20%. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους. Και αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από τις θεσινές δημοσκοπήσεις αποδεικνύεται ότι θα τους πάρει το 1/3. Το 1/3 των ψηφοφόρων. Ο Σαμαράς δεν παίρνει ψήφους ούτε από την Ελληνική Λύση, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη. Παίρνει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάθει ταράκουλο. Και παλεύουν να συσπυρώσουν το δεξιό κοινό που το είχαν γράψει τόσα χρόνια στα παλιά τους τα παπούτσια και το είχαν υποσκελίσει κομματικά. Πρόδωσαν όλους τους δεξιούς ψηφοφόρους. Τους οποίους, εάν κατέβει ο Σαμαράς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο άλλος αυτός. Άλλος αυτός που είναι μπλεγμένος παντού. Παντού μπλεγμένος είναι. Με τι φυλακόβιους μίλαγε. Με τι οικονομικά συμφέροντα διαπλέκεται. Το τι ψέματα λέει. Το ποιους έχει δίπλα του στείνει συνεργάτες. Αφήστε. Είναι μια πολύ λυπηρή ιστορία ο Σαμαράς. Πολύ λυπηρή. Με πολύ λυπηρό παρελθόν. Παλεύουν λοιπόν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και παλεύουν να εκμεταλλευτούν και κομματικά τα γεγονότα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή ακολουθεί την ίδια πεπατημένη. Παλεύει να πείσει ότι η κυβέρνησή του είναι η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης. Και δεν κάνει μόνο αυτό, κάνει και κάτι ακόμα. Υπόσχεται ότι θα μειώσει, λέει, τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. Τι θα το κάνω ρε εγώ μέχρι τέλος Αυγούστου? Ο κόσμος τώρα πάει διακοπές. Τώρα θέλει φτηνό πετρέλαιο και φτηνή βενζίνη. Από το Σεπτέμβριο πάλι. Για να ακούσουμε το πρώτο βίντεο.
1: Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ρε ψευτολόγε, τι 10 λεπτά θα μείωσει? Η βενζίνη έχει φτάσει πάλι στα 2,10. Θα την πας δηλαδή στα 2? Ρε ψευτολόγε. Η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, σκαρφάλωσε τις τελευταίες ώρες στο 1,998. Και η εκατοστάρα, μην το συζητήσουμε. Ποιος θα βάλει εκατοστάρα? Άμα πάλι γέμισμα ρεζερβουάρ με εκατοστάρα, σημαίνει παίρνω το ρεβόλβερ και κάνω ρώσικη ρουλέτα. Να πάω να βάλω εγώ βενζίνη με 2,050 την καθοστάρα. 1,998 έχει τα βενζινάδικα. Από 1,992 μέχρι 1,998. Δηλαδή ρε κουμπάρε, όταν η βενζίνη θα έχει φτάσει στο 2,30. Γιατί ο άλλος ο παλαβός κάτω συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Ιρανούς. Το βαρέλι τον Μπρέντ ανεβαίνει. Έφτασε πάλι στα 80. Ενώ είχε πέσει στα 70. Οι άλλοι δεν είναι αποφασισμένοι να τελειώσουν τον πόλεμο κάτω. Θα μας πας στο 2,50 τη βενζίνη και θα την μειώσεις 10 λεπτά. Στα 2,40. Τι λες ρε? Ενώ θα έπρεπε να πει τα δηληστήρια. Ποια δηληστήρια? Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, που το κράξιμο που τρώνε από εδώ οι δύο ολιγάρχες των δηληστηρίων πιάνει τόπο. Διότι τους είχαμε πει, μάρτυρες μου οι ακροατές, είχα πει ή δεν είχα πει εδώ και 2 εβδομάδες ότι τα δηληστήρια θα πρέπει να δείξουν τον ανάλογο πατριωτισμό. Διότι κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό. Διότι θησάβρισαν με τον πόλεμο. Δεν μας είχατε πει, κύριε Λάτσι και κύριε Βαρδινογιάννη, εσείς έχετε τα δηληστήρια, όχι εγώ, ότι θα κάνετε τις μεταφορές σας από την Ερυθρά και όχι από τα στενά του Ορμούς για να πέσει το κόστος στα ελληνικά νοικοκυριά? Και τι κάνατε? Βγάλατε εκατοντάδες δισεκατομμύρια πάνω στην κρίση. Σας είπα λοιπόν, δείξτε ένα δείγμα πατριωτισμού. Αυτό είναι το δείγμα πατριωτισμού? Ότι θα μειώσετε 10 λεπτά τη βενζίνη και το πετρέλαιο? Δεν σας φτάνουν αυτά που βγάλατε. Δεν στομώσατε. Δεν χορτάσατε. Αχόρταγοι γίνατε. Μας έχετε πιει το αίμα. Και βγαίνει ο κολαούζος της ολιγαρχίας και ο Μητσοτάκης, τάχα να μας πει ότι θα μειώσει για 10 λεπτά τη βενζίνη. Τι λέει ρε μπάρμπα? Δηλαδή εσύ τη ρίχνει τζαμπαρία μαζί με τα απολιφάδια του κοινοβουλίου και ο ελληνικός λαός θα τη ρίχνει με 10 λεπτά λιγότερο? Μπράβο ρε, μας υποχρέωσες. Το τι ψευτολόγοι, κερδοσκόποι, Εσχροκερδείς είστε, δεν λέγεται. Μπράβο ρε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαρτινογιάννη και στον κύριο Λάτσι. Μπράβο ρε. Ας έχουμε και υποχρέωση. 2-10. 2-10 μου λέει ο Βασίλης εδώ, η βενζίνη. 2-10. Δηλαδή τι προσπαθούν τώρα, να μας κάνουν να νιώσουμε υποχρεωμένοι στους ολιγάρχες που μειώνουν τη βενζίνη μέχρι τέλος Αυγούστου, ρε αθεόφοβοι. Τώρα τι χρειάζεται ο κόσμος, να πάει να κάνει δύο μπάνια στο παιδί του, στην οικογένειά του. Τώρα τι θέλει φτηνή. Για να ακούσουμε και το δεύτερο βίντεο του Μητσοτάκουλα.
1: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε. Εμείς δεν είμαστε τίποτα χάνι και χαφταλεύριδες, όπως λένε στο χωριό μου, για να πειθόμεθα από τις μπούρδες που λέτε στη Βουλή. Να πάτε να κάνετε πολιτική σπέκουλα και κομματική σπέκουλα αλλού, σε άλλο λαό, όχι σε εμάς. Μερικοί τα τρώνε, τα μασάνε, μπράβο, ζήτω, τους πιάσανε, τους αλήτες, τους δολοφόνους, τους εγκληματίες. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για Παρασκευή απόγευμα, για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες, είναι τρεις, είναι τρία τα εντάλματα. Δύο λένε τους συνέλαβαν. Τους βλέπουμε εδώ. Με συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, τους πήγαν στην Ευελπίδων. Λοιπόν, οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Γαλάνδρη, με εντάλματα σύλληψης για ασκηθή ποινική δίωξη με κατηγορίες, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέρη. Απηγγέλθησαν κατηγορίες για να βγει εντάλμα σύλληψης. Όχι, το λέω γιατί το ξεχάσατε προχτές και λέγατε μπούρδες. Λέγατε ότι δεν τα ξεχνάω εγώ. Γιάννη, ασκήθηκε ένταλμα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, Γιάννη. Έχουν ασκηθεί κατηγορίες. Και λέει ο Γιάννης, ο Πρετεντέρης, ο Γιάννης, 100 χρόνια δημοσιογράφος, το κολλητός φίλος του Μακαρίτη του Λαμπράκη, με τις ιδιαιτερότητες. Θυμάστε, στα πόδια του τον έπαιζε ο Λαμπράκης στον κύριο Πρετεντέρη, στα πόδια του. Γιάννη, ασκήθηκαν κατηγορίες για το ένταλμα. Όχι, λέει ο Γιάννης, υπάρχει ποινική δίωξη. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Στην ποινική δικονομία παίρνεις 10 με άριστα. Και με μια μούτζα από τον ελληνικό λαό που σ' άκουγε εκείνη την ώρα. Και πάλι καλά που βγήκε η θίτσα, πώς τη λέμε, που κάνει το δικαστικό, η Μπαρμπαγιάννα, η Θιαγιάννα, η Θιαγιάννα, μωρέ, στο Μέκα, η Μάνδρου. Και είπε, όχι, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, Γιάννη, πώς θα γίνει ένταλμα. Τους έχουν πάει λοιπόν και τους δύο στην Ευελπίδων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το επιτείνεται το θρίλερ με το Ρώσο κάτω στο Ντουμπάι. Την παρακολουθούμε την υπόθεση. Και το τρίτο είναι αυτά που πρέπει να διαβάσω ως μηνύματα από τον κόσμο. Η Σοφία μου λέει, ο γιος του κυρίου Νταλάρα είναι καλά? Μήπως ακόμα γυρνάει στα αστυνομικά τμήματα? Πότε θα γίνει δίκη για τον Γιώργο? Κύριε Νταλάρα, Γιώργο, είναι συνεπωνυμία. Μην μπερδευόμαστε, δεν μιλάμε για τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, μιλάμε για τον πολιτικό Γιώργο Νταλάρα εμείς. Γίνει κανένα λάθος, καμιά παρανόηση. Ξέρει τι λέει η κυρία Σοφία. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος μου λέει, πονηρό το κόλπο, στην Κρήτη, Χερσόνησο και Μάλια η βενζίνη έχει 2,05, σχεδόν 2,10. Άρα κόβουμε τα 10 λεπτά, πάει στα 2. Μπράβο. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Ο Βαγγέλης λέει, είναι δυνατόν να μου λένε στο ταξί πριν 3 μήνες για τον Έρντιν. Το ποιος είναι και τι έχει κάνει, πού είναι, ποιανού πλάτες έχει, χρόνια να κινείται και να βγαίνει τώρα. Α, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε. Ο Γιώργος από τον Παλιοφάλιρο, δεν θα πάρει τίποτα η Τουρκία, ούτε Motor General Electric, τα οποία είναι τρίτης γενιάς, δηλαδή τίποτα. Να το δούμε. Ο αγαπητός Σπύρος. Δύο γεμιστήρες δεν αδειάζει ψόπλατα για να συλλάβεις κηρυχείο. Διαφωνώ κατηγορηματικά μαζί σου. Θα μου επιτρέψεις να έχω τη γνώμη μου. Στήσανε και πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα δύο αστυνομικούς που έκαναν το καθήκον τους. Και για όσους μου το παίζετε γενναιόψυχοι και γενναίοι, πηγαίνετε να κάνετε εσείς τα μπλόκα και να βλέπετε ένα αυτοκίνητο BMW μεγάλου κυβισμού να έχετε κατά πάνω σας για να σας πατήσει. Τι θα κάνατε? Αυτό που δεν έγινε ήταν ότι δεν του έριξαν να του μπλοκάρουν τα λάστιχα. Θα πρέπει να πυροβολήσουν τα λάστιχα να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο. Μετά όλα που έγιναν ήταν αργά και δεν έγιναν σωστά. Έχεις μέρος δίκιο. Θα πρέπει να περάσουν από δίκη, δυστυχώς, και από το εσωτερικό υποθέσεων για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έναν μανιασμένο οδηγό, ο οποίος οδηγούσε, λες, και βρισκόταν σε πίστα. Και όταν έχεις απέναντί σου αστυνομικούς, προσπαθούν να σου κάνουν έλεγχο και έχεις κατά πάνω τους για να τους πατήσεις, το λιγότερο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να πυροβολήσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είμαστε απόλυτα ήσυχοι. Την υπαστυνόμο Βαρβάρα λέει έχουν έξω. Μου λέει ο αγαπητός γέγονε. Ο Χρήστος μου λέει την επόμενη φορά να βάλεις από του ZigZag το τραγούδι «Ήρεμα κύριε Πόλισμαν, δεν είμαι τρομοκράτης». Την αγάπη και την εκτίμησή μου να προσέχεις και ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν. Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλησπέρα. Συγγνώμη γιατί δεν ανεβαίνουν στο YouTube οι παλιές εκπομπές. Μήπως ρίχνουν επίτηδες επειδή είναι πράγματα που τους ενοχλούν? Να ξέρω εγώ, ρε αδερφέ. Τις παλιές εκπομπές, όλες οι εκπομπές του Mike FM από πέρσι είναι πάνω. Μπείτε στο mikefm.gr. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος, σε χαιρετώ από το Σέφιλντ της Αγγλίας. Σε παρακολουθούσα χρόνια από την πρώτη στο Μακελιό στο Κόντρα. Χτες ανακάλυψα το Μάχη, αν τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει αυτά. Ότι δεν έχει γίνει το σωστό promotion για το Mike FM. Ο άνθρωπος αυτός μας ανακάλυψε χτες. Δεν έχει γίνει το σωστό promotion, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Σε ακούω και θα στηρίζω το μαχητικό ρεπορτάζ και τα αιχμηρά σου λόγια προς αυτούς που λιμένονται τον τόπο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Κοβοτσέ από το Σέφιλντ. Ο Νίκος μου λέει, τι επιτυχία έχει Ελλάς τελευταία 5 χρόνια. Και ο αγαπητός Φάνης, καλησπέρα, καλό πουσουκού. Ποιο πουσουκού, αδερφέ? Το πουσουκού είναι για τους τεμπέλιδες. Εμείς δουλεύουμε και πού και ακού. Και σου, πουσουκού. Πώς θα βγουν τα έξοδα? Θα τα κόψουμε από το σκυλιόν το κλαρί? Δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψουμε, φίλε. 7 μέρες τη εβδομάδα. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Ελπίζω. Ο αγαπητός κ. Ματζουράνης μου λέει, σου έχουμε εμπιστοσύνη, δύναμη και υγεία, συνέχισε να δίνεις τη μάχη σου, ναι, να δω μέχρι πότε. Θανάσης Πούλος. Και ο άλλος φίλος, στο μισό ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και αύριο, 4 με 7, και την υπόθεση της Ουκρανίας, και την υπόθεση της Μαρφίν, και την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με τη συλλήψη τρομοκρατική. Σας κρατάμε ενήμερους. για ό,τι έκτακτο συμβεί. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα εύχομαι. Συνεχίζουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.